0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ο γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. 1889-1970. Του Μητροπολίτη Βερατίου, Ιγνατίου Τριάντη. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος δεύτερον. Το έτος 1913, κατά Μάιον μήνα, προτείνουν τον πατέρα Αμφιλόχιο εις το συνοδικόν σύναξης γεροντίας οι πατέρες για να χειροτονηθεί διάκονος, αλλά αυτός δεν δέχεται. Προφασιζόμενος διαφόρους αιτίας, καταλήθιαν όμως αισθανόμενος εαυτόν ανάξιον δια την ιεροσύνην. Και στην συνέχεια, αφού οι πατέρες ανένδοτοι επιμένουν, εκείνος δια να προχωρήσει και να δεχθεί, τους θέτει ως όρον το να μη στεφανώνει και να μη βαπτίζει, όπως οι εν το κόσμο ιερείς. Ο όρος του γίνεται δεκτός. Αλλά ας ακούσουμε τον ίδιον με πόση γλαφυρότητα, σαφήνεια και ειλικρίνεια περιγράφει το γεγονός εις το προσωπικόν του ημερολόγιον. Ηγουμενεύοντος εν Πάτμο Αγαθαγγέλου Βάτικα και ιταλοκρατουμένης της νήσου των αποκαλύψεων, έμπνευση ήλθεν στην ιεράν αδελφότητα, αγνοώ πόθεν, όπως χειροτονηθώ εγώ ανάξιος ιεροδιάκονος. Αλλά ταξιδεύων δια την ίσο Κό μαζί με τον τότε ιεροδιάκονο Γεράσιμο Σχοινά, ο οποίος θα χειροτονεί το υπό του Αγίου Κόου εις πρεσβύτερον, τι συμβαίνει? Ο υποψήφιος ιεροδιάκονος Αμφιλόχιος, καθώς πλησιάζουν εις την ίσον Κάλυμνον, επανέρχεται εις τους φόβους του δια το ανάξιον προς την ιεροσύνην και ανακοινώνει εις τον συμμοναστήν του και αδελφόν του εν κυρίω τους ενδιασμούς του, λέγον: «Αδελφέ μου, εγώ είμαι ανάξιος του τιού του αξιώματος. Προτιμώ ή να ζητώ ελεημοσύνην από τόπου εις τόπον με τα καθαρά συνειδήσεως, και ουχή να αναλάβω το της ιεροσύνης αξίωμα αναξίως. Σύ πορεύω εν ειρήνη, εγώ δε πορεύομαι προς επίσκεψην των ιερών τόπων». Αποχωριστής τιού το τρόπος του συνοδού του, αποβιβάζεται εις την νήσον Κάλυμνον. Μετά δύο ημέρας έρχεται εις την νήσον Ρόδων και από εκεί κατόπιν φθάνει εις Αλεξάνδριαν. Συγγενής του από την ανθούσαν τότε πατμιακήν παρικίαν της Αλεξανδρίας, τον περιθάλπουν και ευχαρίστως του δίδουν τα ναύλα δια τους Αγίους τόπους. Ποιος δύναται να φανταστεί τι θα ένιωσε η καρδία του φλογερού μοναχού Αμφιλοχίου όταν περιεπάτησεν εκεί ου έστησαν οι πόδες του Κυρίου του. Το σωζόμενον οδηπορικόν του, γραμμένον από τον ίδιον, πολλά έχει να μας είπει, εκ των οποίων ενδεικτικώς θα χειολογούμε τα κάτωθη. Δεν δύναμαι να περιγράψω την χαράν όταν είδον την πόλην του μεγάλου βασιλέως. Περιπατών εκ του σταθμού και πορευόμενος εις την πόλην Δαβήν, έλεγον: «Χαίρεσαι, ον Αγία Μήτρη των Εκκλησιών, Θεού κατοικητήριον. Προχωρήσας εισήλθον εις τον ναόν της Αναστάσεως του Σωτήρος Ιησού Χριστού και έμεινα έκπληκτος εκ του κάλους και του μεγαλείου συνάμα, σκεφτείς ότι εις τον τόπον τούτον ο Κύριος και Θεός των δυνάμεων, ετάφιος άνθρωπος δια τα σαμαρτία ημών και ανέστιος Θεός δια την δικαίωση ημών. Πολύ προσκυνητέ εκ διαφόρων εθνών περιέμενον κύκλο του Παναγίου Τάφου δια να προσκυνήσωση. Βλέπον δε ταύτα συνεκινήθην και άρχισα να κλαίω. Τότε εισήλθον κι εγώ, αλλά σκεφτείς ότι πλησιάζω των τάφων του γλυκητάτου μου Ιησού, του Θεού του υψίστου, άρχισα να κλαίω εκ φόβου και χαράς και συγκινήσεως τόσον, όσον ποτέ εις όλην μου τη ζωήν δεν έκλαψα». Αφού προσεκίνησε των Πανάγιων τάφων, των φρικτών Γολγοθά, το σπήλαιον της Βιθλεέμ και τα λοιπά προσκυνήματα, περιόδευσεν ως γνήσιος ασκητής παρά τον Ιορδάνην ασκητήρια τας μονάς του Τιμίου Προδρόμου, του Αγίου Γερασίμου, του Αγίου Θεοδοσίου, του Κοινοβιάρχου, όπου είναι και το σπήλαιον των τριών μάγων. Περισσότερον παρέμεινεν στην μονήν του Αγίου Σάβα, τον οποίον τόσο η Βλαβήτο και ιδιαίτερο η Γάπα, Χαρακτηριστικά είναι τα όσα με λιτότητα και παρατηρητικότητα εις το διπορικόν του σημειώνει περί της μονής ταύτης. Εκ της μονής του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου την πρωίαν αρχίσαμε την οδηπορίαν δια την μονήν του Αγίου Σάβα. Περιπατήσαντες μίαν και ημίσιαν ώραν εφθάσαμεν. Εις ελθόν εθαύμασα δια την αρχαιότητα της μονής καθώς και δια την μεγάλην απλότητα των μοναχών. Ο ναός είναι αρχαίος, 1500 ετών, αλλά επισκευασμένος. Έξωθεν του νάρθικος σώζεται εντός κουβουκλίου ο τάφος του Αγίου Σάβα. Εις το παρεκκλήσιον του Αγίου Νικολάου φυλάσσονται υπέρ τας χιλίας κάρας οσίων ανδρών ανερεθέντων υπό των Περσών. Άνωθεν του καθολικού ευρίσκεται ο τάφος του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, του οποίου το κελίον μετεποιήθη εις εκκλησίαν. Ταύτα δε προσεκίνησα, καθώς και τα σκάρας των οσίων Ιωάννου και Αρκαδίου. Είδωρ δε εκ του αγιάσματος του Αγίου Σάβα έπιον και ράβδον εκ του αρχαιωτά του φήνικος του Αγίου Έλαβον, έχουσαν θαυματουργικήν δύναμην, διότι είναι η ράβδος του Αγίου Σάβα φυτευθήσα υπ' αυτού. Συνείδησεν Αγίους άνδρας εις την μονήν αυτήν, την άλλοτε περίφημον Λαύρα, και μάλιστα εγνώρισε κάποιον καλύστρα των μοναχών, ο οποίος ανεχώρησε στα ενδότερα της ερήμου κατά την παλαιάν τάξην των Αγίων Πατέρων. Εντυπωσιάστη πολύ ο Αίδημος από την ζωήν και το τυπικόν εις τον Άγιον Σάβαν και ήθελε να μείνει εκεί. Όμως, ως άλλος τεράστιος μαγνήτης, τον ήλκιεν ο Θεολόγος, όπως συνήθως έλεγεν. Αφού ως άλλη θεία και ιερά μέλισσα συνέλεξε πνευματικήν εμπειρίαν, κατάφορτος από ουρανίας ευλογίας, επιστρέφει εις την ιερά νήσον του ηγαπημένου μαθητού την Πάτμον. Εντάφθα έτυχε συγχωρήσεως εκ μέρους των πατέρων της μονής δια την εις Αγίους τόπου φυγήν του, αποφεύγων την ιεροσύνη στο μέγα αξίωμα, πλην όμως με το επιτίμιον να παραμείνει επί τη χρονικό διάστημα εις το ιερόν κάθισμα του Απολό, όπου και διέμεινεν από τις 11 Ιουλίου έως τις 20 Σεπτεμβρίου του έτους 1913. Πλησίον του ονομαστού ασκητού και πνευματικού του προαναφερθέντος ησυχαστού ιερομονάχου Μακαρίου Αντωνιάδη, ο μοναχός Αμφιλόχιος, ο πάντοτε διψών να μανθάνει, έχει και πάλι την ευκαιρία να μαθητεύσει συστηματικότερον εις την νοεράν προσευχήν εντός του κλίματος της ησυχίας και υπό την χειραγωγίαν απλανούς οδηγού. Νοσταλγών όμως και στέργων την μονήν της μετανοίας του, γράφει εις την αίτησή του προς την ιεράν αδελφότητα. Άγιε καθηγούμενε και σεβαστήμοι πατέρες, ομολογήσας και ομολογών διαρκώς το γνωστόν και αντιπιθαρχικόν παράπτωμα, εις το οποίον περιέπεσα προτεσάρων ως έγκυστα μηνών, είτε εκ νεανικής αβουλίας μου, είτε εκ σατανικής επηρείας του μισοκάλου, ώστις ως λέον ορίεται ή να καταπεί ημάς, ευχαρίστος και ευγνωμόνος άνευτινός γονγκισμού, απεδέχθην την σεβαστήν απόφαση της ιεράς αδελφότητος ή να μεταβώδια κανόνα εις το κάθισμα του Απολό, από και χωρισμένος επί την αχρόνων της αγαπητής μη εν Χριστώ αδελφότητος, παραδούστε αυτοχρόνως και την κλίδα του δωματίου μου το Αγίο και σεβαστόμη καθηγουμένο. Ήδη όμως μετά πάροδον αποχωρισμού τριών ως έγκυστα μηνών, ότε και ο χειμώνα άρχεται και δυσκολία είναι άπειρη της διαμονής μου εις ξένων ερημικών εν διέτοιμα, ως ευνόητον το τιούτον εις την ημετέραν παν ως ιολογιότητα την χάνει, επί προστιθεμένης δε και της αποστερήσεώς μου από της αγάπης και της αναστροφής της ημετέρας ιεράς αδελφότητος, καθώς και των τελουμένων μεγαλοπρεπών ιεροτελεστιών εν το ναό του ηγαπημένου μαθητού του Κυρίου, εις τας οποίας εξαπαλώνων ήχων εγαλουχήθην, επειδή η παρετέρω παραμονή μου εις το ηρημένον κάθισμα καθίσταται δύσκολος και αδύνατος, δια τούτο, επικαλούμενος την εγνωσμένη επιοίκεια, φιλαδελφία και μακροθυμία της ημετέρας πάνω σιολογιότητος, κατά των θεηγόρων Απόστολων, ο οποίος παραγγέλει «Νουθετείτε τους ατάκτους, παραμυθίστε τους ολιγοψύχους, αντέχεστε των ασθενών, μακροθυμείτε προς πάντας, καθηκετεύω ταύτην, όπως με ανακαλέσει εις την ιεράν μετάνοιάν μου. Πεπιθεία ότι στο μέλλον δεν θα παρενοχλήσω κατελάχιστον την ιεράν αδελφότητα και έσω με αείποτε πυθύνιον τέκνων αυτής. Εν τη ιερά μονή της Πάτμου, τη 19η Σεπτεμβρίου 1913. Της ετήσεώς του γενωμένης ευμενός δεκτής από σύμβασαν την αδελφότητα, από τις 20 Σεπτεμβρίου 1913 επανέρχεται εις την Μονήν, όπου, όπως το πρώτερον, επιδίδεται με τα ζεούσης προθυμίας και υποδειγματικής υπακοής εις τα μοναχικά του καθήκοντα.

Εν τω μεταξύ, από το 1914, ότε ασθενή σας μετέβει εις Αθήνας και εκείθεν εις Αίγινα, γνωρίζετε και συνδέεται με τον μεγάλων μοναχών της εποχής, τον Άγιον Νεκτάριον, και με την υπ' αυτού μόλις εισταθήσα μονήν της Αγίας Τριάδος. Τα σχετικά με τη γνωριμία και των πνευματικών σύνδεσμων, των οποίων είχε ο γέροντας μετά του Αγίου Νεκταρίου, ας ακούσουμε τον ίδιον πώς τα περιγράφει. Τον Άγιο Νεκτάριον, Μητροπολίτην Πενταπόλεως, εγνώριζον και συνενεστραφόμην με ταυτού από του 1914 μέχρι της προσκύριον εκδημίας του και θεώρουν τούτον ως ζώντα Άγιον, εμφορούμενον από ακρεφνές ορθόδοξον πνεύμα. Η μεταυτού αναστροφή επλημμύριζε την ψυχή μου από αισθήματα σεβασμού και ευλαβίας προς την αγιότητά του και ό,τι εξομολογούμην διέκρινα την μεγάλην αγάπη του, την άκραν ταπεινοφροσύνη του και το βάθος της πνευματικότητός του, τούτον δε είχον ως στήριγμα εις τους πειρασμούς της μοναχικής μου ζωής. Ανεχώρουν εκ της ιεράς μονής της μετανοίας μου και από την Πάτμον, υπευαλόμενης θυσίας και κόπους, δια να συναντήσω τον άνθρωπον του Θεού, του οποίου η φήμη έφτανε μέχρι της υποδούλου τότε δωδεκανήσου. Δόλος δεν υπήρχε εις την καρδία του, ένας μόνον διακαής πόθος ευλόγιζε την ψυχήν του, να είδη των μοναχικών βίων εξαπλούμενων εις όλων το ταλαιπωρημένων έθνος ημών, σύμφωνα με το πνεύμα των πατέρων μας, δια να δύναται η εκκλησία της πατρίδος να εξευρίσκει στρατιώτας αφοσιωμένους εις αυτήν και να αντλεί την δύναμη και το κύρος της από τα προπήρια του χριστιανισμού, τα μοναστήρια. Εφιλομόναχοι τάσεις μου οφείλονται κατά το πλείστον εις τας προτροπάς εκείνου. Η ίδρυση της μονής του ενεγίνη είναι η σφραγής του πνεύματός του. Είτο άνθρωπος της προσευχής και μία σκέψη είχε να δημιουργήσει κέντρα προσευχής. Ομίλη περί νοεράς προσευχής διότι είχε καλλιεργήσει στον εαυτόν του τον ανώτερον αυτών τρόπων της προσευχής. Παρικολούθησα τούτον λειτουργούντα και διέκρινα την βαθίαν του πίστην, την ευσέβειάν του και τον φόβον του Θεού ενικούντα εις αυτόν. Εις δε έτερον αυτό γραφών του ο πατήρ Αμφιλόχιος διηγείται. Εις τον Άγιο Νεκτάριον μετέβαινον τακτικά και τον επεσκεπτόμην. Μετέλαβα από τα σχήρας του και έμεινα κάτ' ενθουσιασμένος από την τάξην και την ευλάβιαν των μοναζουσών και ιδιαιτέρως της ηγουμένης ξένης ή της ήτο εκγενετής αώματος. Και έκτοτε είχομεν γνωριμίαν και αλληλογραφίαν με τον Άγιο Νεκτάριον εις την συνέχειαν δε με την μονήν του μέχρι σήμερον. Πολύ ευλαβείτο ο πατήρ Αμφιλόχιος τον αστέρα τούτον τον νεόφωτον της εκκλησίας μας και υποερβάλλοντος τον ηγάπα. Την αγάπη του δε αυτήν και την ευλάβειάν του προς τον Άγιον την μετέδωσεν εις τόσους άλλους, προπάντων δε εις τας μοναχάς του Ευαγγελισμού, όπου η αγρυπνία της εορτής του Αγίου Νεκταρίου είναι από τας λαμπροτέρας. Προς τιμήν δε του Ιεράρχου ανοίγειρε ένα ίδριον εις το κάθισμα Χριστός το έτος 1964. Αλλά και ο Άγιος Νεκτάριος, πεπληρωμένος της Θείας Χάριτος, διαβλέπων την πνευματικήν εσωτερικήν κατάσταση του νέου μοναχού και διακόνου Αμφιλοχίου, προς έκπληξην των μοναζουσών της Αγίας Τριάδος, τον έστειλε και μετέλαβε ασθενούς αναδελφήν εις το κελίον της, ενώ εις ουδένα άλλων κληρικών ανέθετε ποτέ ο Θείος Ιεράρχης την μετάληψη των αδελφών. Η εγνωσμένη αρετής γερόντισσα Ευνίκη, εις τον βαθμόν της διακονήσεις χειροθετηθήσα και ηγουμένη της μονής της Αγίας Τριάδος χρηματίσασα, εκτιμώσα βαθύτατα τα σαρετάς του πατρός Αμφιλοχίου, ομολόγει ότι κάτι το εξαιρετικόν και θαυμαστόν εγνώριζε περί αυτού, το οποίο ως έλεγεν ήθελε να αποκαλύψει μετά την κοίμησή του. Όμως αυτή εκοιμήθηκε νωρίτερον τούτου, συναποκομίσασα το μυστικόν με θεαυτής. Από τον Άγιο Νεκτάριον μοιείται ο πατήρ Αμφιλόχιος ακόμη βαθύτερον εις την ησυχαστικήν παράδοση και την νοεράν προσευχήν συμφώνως προς την ανωτέρω ομολογία του. Την αυτήν περίοδον γνωρίζει στας Αθήνας και τον
αείδημον πατέρα Ευσέβιον Ματθόπουλον, τον ιδρυτήν της νεοπαγούς τότε αδελφότητος Ζωή, από τον οποίον εμπνέεται και διδάσκεται τρόπους ιεραποστολής. Τίτο τρόπος διαμορφώνει ο μακαριστός πατήρ μίαν μοναχοϊεραποστολικήν ιδεολογίαν, η οποία και θα χαρακτηρίσει κατόπιν το έργο του. Συνδυάζον άριστα την θεωρία με την πράξη, από το θείον φωτισμόν ελαμπόμενος και προβλέπων πολύ ενωρίς τας δυσκολίες τας οποίες θα παρουσίαζον η Ιταλική Αρχαία, όχι μόνο εις τα γράμματα αλλά και εις τα εκκλησιαστικά, κατά το έτος 1917 κτίζει πλησίον των ασωμάτων εις το ερυπωμένον εξοκλήσιον του Χριστού της Αργυρής μερικά δωμάτια δια μοναχούς. Ταύτα θα στεγάσουν το κρυφό σχολείο της Ιεράς Νήσου και θα αποτελέσουν την ζήμην και το προανάκρουσμα της Ιεράς Μονής του Ευαγγελισμού.

Ενέτη 1919 και πάλι η σεβαστή γεροντία της Ιεράς Μονής αποβλέπουσα εις τα πνευματικά και ηθικά αυτού προσόντα τον προτείνει δια την ιεροσύνην. Τώρα πλέον ο μοναχός Αμφιλόχιος δεν φέρει αντίρρηση στην απόφαση των προεστώτων της Μονής. Όπως άλλοτε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος πείθεται να αναδεχθεί με πολλήν συνέστηση το βάρος του υψηλού Υπουργήματος της Ιεροσύνης, δυνάμενος να επαναλάβει και ούτως των αναλογιών τηρουμένων τους ιερούς λόγους του Οσάνου Θείου Πατρός. Ήτιμε και την ήταν ομολογώ, υπετάγην το Κυρίο και ηκέτευσα αυτόν. Όθεν με την ευλογία της Μονής του την 27η Ιανουαρίου του έτους 1919, εν το Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου της Νήσου Κο χειροτονείται εις διάκονον υπό του Μητροπολίτου της Νήσου Κο Αγαθαγγέλου. Με ιδιαίτερα χαράν και ψυχική αγαλίαση σημειώνει στο ημερολόγιο του ότι την Κυριακή της Ορθοδοξίας ελειτουργήσε δια πρώτη φοράν ως διάκονος εις το καθολικόν της Μονής. Ποιος θα είναι δύνατο να διερμηνεύσει τα ιερά συναισθήματα και τα έντονα βιώματα του νέου διακόνου Αμφιλοχίου όταν ούτως δια πρώτη φορά με συστολή και ιερό δέος προσήγγισε εις το Άγιον Θυσιαστήριον. Ως δώρον θείων και πρώτων ιεραποστολικών καρπών και τρόπεων πνευματικών της εν νήσω κο, εις διάκονον χειροτονίας του, η αγαθότης του Κυρίου του παρουσιάζει νέον Οθωμανών, ο οποίος εζήτη να βαπτιστεί και τον παρεκάλει να τον βοηθήσει. Αφού με πολύ ενδιαφέρον ενεκολπώθη το αίτημά του, ο νέος διάκονος έκαμε τας δεούσας ενεργίες ώστε κατά την Αγίαν και Μεγάλην Εβδομάδα του αυτού έτους να έλθει ούτως εις Πάτμον, όπου κατηχείται και το Μέγα Σάββατον βαπτίζεται εις το Ιερόν Σπήλαιον της Αποκαλύψεως. Από Ιουσούφ ονομάζεται Ιωάννης και λαμβάνει το επίθετον Σπηλαιώτης. Εν συνεχεία φροντίζει με πολύ αγάπη δια την επαγγελματική του αποκατάσταση με τη συνεργασία διαφόρων χριστιανών όπως του Μιχαήλ Γαλανού και άλλων. Ακολούθως αναλαμβάνει προσκυνηματική περιοδία εις Ιεράς Μονάς της Πελοποννήσου όπου λαμβάνει πείραν και άλλων χριστιανικών προσπαθειών και κινήσεων πνευματικών. Κατόπιν πλέει μέσω Πειραιός εις την νήσον Σάμων όπου με την ευλογία και σεπτή εντολή της Μονής του την 5η Απριλίου του αυτού έτους, την Κυριακή του Θωμά, εις τον εν βαθύ ιερό ναόν του Αγίου Σπυρίδωνος, χειροτονείται ιερεύς υπό του Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας Κωνσταντίνου Βαντζαλίδη. Τι ούτω τρόπο συμφώνως με τους λόγους του Κυρίου, ο λίχνος τίθεται επί την λιχνίαν ίνα κατά Ισίδωρον των Πιλουσιώτην, εξαστράπτει φωτισμόν τη Εκκλησία και δογμάτων και πράξεων. Όταν την 24η Απριλίου επανέρχεται εις Πάτμον, μόνον δεκαήμερος παραμονή του επιτρέπεται από την Ιταλική χωροφυλακή. Εντάφθα, ακριβώς, έχουμε την πρώτη σύγκρουση του Πατρός Αμφιλοχίου μετά των Ιταλικών αρχών. Η Αγία και Θεοβράβευτος πράξης της κατηχήσεως και βαπτίσεως του Οθωμανού προσέκρουσεν εις την πολιτική σκοπιμότητα. Επαληθεύονται οι λόγοι του Κυρίου. Όταν διώκωσιν ημάς από μιας πόλεως, φεύγεται εις την άλλην. Ο φωτισμός της Θείας Πρόνοιας κατευθύνει τα διαβήματα του Πατρός Αμφιλοχίου από την Πάτμον εις την Αίγιναν, όπου διατελεί εν επικοινωνία με το του Αγίου Νεκταρίου και του εναρέτου και λογίου ιεράρχου και πρώην Καλαβρίτων Τιμοθέου Αναστασίου. Κατά το διάστημα των ετών 1918-1919, ευρισκόμενος εις Αθήνας, αποκτά στενοτέραν γνωριμίαν με την αδελφότητα θεολόγων η ζωή και συνδέεται με τους αημνίστους πατέρα Διονύσιον Φαραζουλή, πατέρα Σεραφείμ Παπακώστα και άλλα διακεκριμένα μέλη της αδελφότητος. Εντάφθα αξιοποιεί των χρόνων του και το χάρισμα της πνευματικής πατρότητος. Συνεργάζεται μετά τη ηρημένη αδελφότητα, η οποία του αναθέτει διαφόρου αποστολά ω εξομολόγου με την συνοδεία Ιεροκήρυκο ει Ήπειρον και Αλαχού. Επανελθόν και πάλι στην Πάτμον, εκτελεί κατά τα πρώτα 6 έτη τη ιερατική του διακονία, ήτι από 1920 έω 1926, καθήκοντα εφημερίου ει το καθολικό τη Ιερά Μονή.
Το 33ο έτος της ηλικίας αυτού άγων, ο ιερομόναχος Αμφιλόχιος, και φθάσα στη σωριμότητα του έξω και έσω ανθρώπου, είναι έμπλεος ωραίων οραματισμών και υψηλών ιδεωδών, είναι νοσταλγός μιας πατερικής και ακμαζούσης μοναστικής πολιτείας. Και αφού ο ίδιος επί 15 έτη ισκήθη, γρύπνησε, ενίστευσε, επάλεσε και ινδρώθη στους αγώνας της μοναχικής παλέστρας, αφού δια της προσευχής έγινε δεκτικός των μυστικών θείων δωρεών και ελάμψεων, θέτει ως στόχον της ζωής του την ανασύνταξη του Ορθοδόξου μοναχισμού. Θέλει τον Ορθόδοξο μοναχισμόν πάλι ακτινοβολούντα και λάμποντα, πάλιν καύχημα της του Χριστού Εκκλησίας, όπως ετάχθη να είναι, και τους μοναχούς φως της κοινωνίας, διότι ως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, φως μεν μοναχής άγγελοι, φως δε ανθρώπων μοναχική πολιτεία.

0: Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
3: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
4: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
4: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σωδού σου και ασεβείς επί

0: Σε επιστρέψουσι, λύσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις ασθησίαν, έδωκα αν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
1: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήνεντες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ ενετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευτή τη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεσίτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθώμη. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθίασε ως πόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα εντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υποβούμεν είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με υποβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου, άμωμος εν της δικαιώμασής σου, πως αμή εσχυνθώ. Εκλείπη εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθηνος ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου, ούκα πελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν τόμη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλει το στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λίδρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθουν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψει και ανάγκη εύρο αν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεο σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση σι Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου κοξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας συνεσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμον σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι ούτα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και διετην ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο λέσουν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελαίω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ον εμφύο σου. Βλέπε ον ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω ποιονί και εδώ εισι τον ημφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνά την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σώνει τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόησι μην ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν απόλυσας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. διότι οπούμεν την ανήκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους τις διανύες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξει σε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιος ου συγκάψει σε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει σε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηρητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νίσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν δύο ύματον συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λείπου εις στεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
5: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός και έπι μου, το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
5: Την πάσαν ελπίδα μου, Ισέ, ανατίθιμη. Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγίαν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
6: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπής ημών δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άνης και πάνων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
6: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
6: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Ορθοδόξους αρχιερείς,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
7: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
8: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
1: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
2: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είναι τα ομιλήματα στην Πειραϊκή Εκκλησία. Τα τηλέφωνα του σταθμού 210-4118-602 και 210-4118-640. Στα τηλέφωνα είναι η Φίλη Κωνσταντέλου, τον ηχοφροντίζει ο Τάσος Γιάκας και εμείς θα συνεχίσουμε με το τεύχος 386 της Πειραϊκής Εκκλησίας, Μάρτιος του 2026, με αφιέρωμα «Η Θεολογία του Οσίου Πορφυρίου». Μπορείτε να προμηθευτείτε το περιοδικό τηλεφωνώντας το 210-46-21-445, ευρώ κάνει το τεύχος, 35 ευρώ η ετήσια συνδρομή. Συμφέρει προφανώς η συνδρομή, όχι μόνο εσάς οικονομικά, αλλά και το ίδιο το περιοδικό, για να στηρίζουμε μια προσπάθεια μοναδική στην Ελλάδα όσον αφορά περιοδικά εκκλησιαστικά, που τα εκδίδει μια Μητρόπολη δηλαδή, όπως εδώ η τοπική μας εκκλησία, και που πίσω από αυτό το περιοδικό κρύβεται ο κόπος αρκετών ανθρώπων. Πειραϊκή Εκκλησία λοιπόν, τεύχος 386, Μάρτιος του 2026. Μείνετε κοντά μας, καλή σας ακρόαση.

Άγιος Πορφύριος ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος από τα χαρίσματα του Θεού, πολλά από τα οποία ήταν εντυπωσιακά. Δεν θα μείνουμε όμως στο εντυπωσιακό του πράγματος, πρέπει να δούμε την ουσία των χαρισμάτων και γι' αυτό θα διαβάσουμε ένα άρθρο από το Εν Λόγω Τεύχος με τίτλο «Η θεολογία των χαρισμάτων» του πρωτοπρεσβυτέρου Μιλτιάδη Ζέρβα. Μαρτυρίες προσώπων διαβάζω που συναντήθηκαν κάποτε με τον Όσιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη. Πρόσωπα στα οποία ο Άγιος απεκάλυψε και γιάτρεψε πληγές του παρελθόντος, πρόσωπα στα οποία ο Όσιος προείδε και φανέρωσε πειρασμούς του μέλλοντος. Πρόσωπα με τα οποία ο πατέρας της Εκκλησίας διαλέχθηκε αισθανόμενος τους κρυμμένους λογισμούς και τους φόβους τους. Συγκινούν και εκπλήσουν τον αναγνώστη το πλήθος των θαυμαστών συναντήσεων του Οσίου Πορφυρίου με τους αναγκεμένους ανθρώπους. Και ταυτόχρονα απορία και δέος γεννιέται μπροστά στα μεγάλα χαρίσματα που ο γέροντας είχε δεχθεί από το Θεό. Περί του προορατικού και του διορατικού χαρίσματος πολλά διαβάζουμε στους βίους των Αγίων και στα νηπτικά κείμενα. Δεν είναι ξένα και άγνωστα όλα αυτά στην εμπειρία της Εκκλησίας. Όμως στην περίπτωση του ταπεινού Πορφυρίου, η εγκύτητα χρονική και τοπική των προσώπων και των γεγονότων αγγίζουν δυναμικά την ψυχή μας. Ίσως γιατί έχουμε αληθινή ανάγκη να δούμε το τι συμβαίνει εντός μας, να παραδεχθούμε τα λάθη μας, να προετοιμαστούμε για αυτά που θα έρθουν. Ίσως πάλι γιατί είμαστε πολύ μπερδεμένοι και φοβισμένοι, αναζητώντας μανιωδώς εύκολες απαντήσεις και εγγυημένες προβλέψεις για τη ζωή μας. Αυτή η αδυναμία πολλών από εμάς έχει δώσει χώρο σε ανθρώπους, πεπλανημένους ή και πονηρούς στις μέρες μας, να προφητεύουν ακατάπαυστα κυρίως από τον άμβονα του YouTube και του TikTok, μιλώντας συνεχώς για δυνάκες συμφορές, για ασθένειες και πολέμους, για κατάρες και τιμωρίες. Και αν έχουν δίκιο, και αν και εκείνοι έχουν λάβει χαρίσματα όμοια με του Οσίου Πορφυρίου, πώς μπορεί κανείς να διακρίνει το ψέμα από την αλήθεια στα λεγόμενα αυτών των ανθρώπων? Στα ερωτήματα αυτά έχουμε την εξαιρετική ευλογία να λαμβάνουμε απαντήσεις από τον ίδιο τον Όσιο Πορφύριο. Στο βιβλίο «Βίος και Λόγοι» αποτυπώνεται η αγάπη, ο τρόπος, η σκέψη, το βίωμα, θα τολμούσαμε να πούμε η θεολογική βάση του Όσιου Πορφυρίου, μέσα από δικές του αφηγήσεις και συμβουλές, οι οποίες έχουν καταγραφεί σε τούτο το έργο σχεδόν κατά λέξη. Τούτο οφείλεται σε δύο αδελφές της Μονής, οι οποίες έζησαν κοντά στον Όσιο για τρεις δεκαετίες και είχαν την ευλογία να κρατούν σημειώσεις και να μαγνητοφωνούν κάποιες φορές τον Άγιο. Σε αυτό το βιβλίο υπάρχει ένα κεφάλαιο με τίτλο «Λόγος περί του διορατικού χαρίσματος», στο οποίο ο Άγιος με κάποιο δισταγμό, αλλά ταυτόχρονα και με χαρά και ενθουσιασμό, μοιράζεται σε πρόσωπα πολύ οικεία τα δώρα που έχει λάβει από το Θεό. Μιλάμε απλότητα, με λόγο καρδιακό, χωρίς καμιά αίσθηση ανωτερότητας ή προβολής για τα χαρίσματα που του είχαν δοθεί. Με αυτό τον τρόπο μας παραδίδει κάποια πολύ σημαντικά κριτήρια για να μπορούμε να αξιολογούμε ποια χαρίσματα προέρχονται από το Θεό και ποια αποτελούν πανουργίες του πονηρού. Ο Όσιος Πορφύριος δίνει στον πνευματικό αγώνα ένα σαφή προσανατολισμό. Ό,τι και αν πράττει, ό,τι και αν λέει, αποσκοπούν στην αγάπη του Χριστού. Σε αυτή τη σχέση, ο Όσιος δεν ζητά, δεν επιδιώκει, δεν εκβιάζει τίποτα. Δεν περιμένει σημεία, δεν επιθυμεί χαρίσματα. Του φτάνει να αγαπά τον Χριστό, του αρκεί να δέχεται την αγάπη του. Λέει χαρακτηριστικά: «Διαρκώς να ατενίζετε προς το άνω, προς το Χριστό. Να εξοικειώνεστε με το Χριστό, να εργάζεστε με το Χριστό. Να ζείτε με το Χριστό, να αναπνέετε με το Χριστό. Να πονάτε με το Χριστό, να χαίρεστε με το Χριστό. Να είναι το παν για σας ο Χριστός». Η σχέση με τον Χριστό είναι εκείνη που κάνει τον άνθρωπο καλό. Και ο Χριστός δίνει στον άνθρωπο ό,τι έχει ανάγκη για να γίνει καλός. Έτσι αισθάνεται Όσιος Πορφύριος τα όσα έρχονταν στη ζωή του. Έτσι κατανόησε ακόμα και τις ασθένειές του. «Ευχαριστώ το Θεό που μου έδωσε πολλές αρρώστιες. Πολλές φορές του λέω: Χριστέ μου, η αγάπη σου δεν έχει όρια. Το πώς ζω είναι ένα θαύμα. Μέσα στις άλλες μου αρρώστιες έχω και καρκίνο στην υπόφυση. Δημιουργήθηκε εκεί όγκος που μεγαλώνει και πιέζει το οπτικό νεύρο. Γι' αυτό τώρα πια δεν βλέπω. Πονάω φοβερά. Προσεύχομαι όμως σηκώνοντας το Σταυρό του Χριστού με υπομονή. Είδατε τη γλώσσα μου πώς είναι? Έχει μεγαλώσει, δεν είναι όπως ήταν. Είναι και αυτό από τον καρκίνο που έχω στο κεφάλι. Και όσο πάω θα γίνομαι χειρότερα. Θα μεγαλώσει κι άλλο, θα δυσκολεύομαι να μιλήσω. Πονάω πολύ, υποφέρω, αλλά είναι πολύ ωραία η αρρώστια μου, την αισθάνομαι ως αγάπη του Χριστού».
Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που μιλά ο Άγιος για την ασθένεια, αναφέρεται και για τα χαρίσματα, και εκείνα αποτελούν δώρα του Θεού που αποσκοπούν να θεραπεύσουν πρώτα την προσωπική του αδυναμία. Το χάρισμα μου το έδωσε ο Θεός για να γίνω καλός. Εγώ δεν επιδίωξα ποτέ χαρίσματα, μόνο την αγάπη του Χριστού, τίποτα άλλο. Στην αναζήτηση της αγάπης του Χριστού από τον Όσιο Πορφύριο, ο Χριστός ανταποκρίνεται με τα χαρίσματα. Σκοπός είναι να γίνει ο ίδιος καλύτερος, αλλά και οι πονεμένοι αδελφοί. Το χάρισμα τελικά του Οσίου είναι αποτέλεσμα της αγαπητικής σχέσης με τον Χριστό. Υπάρχει μια ενότητα μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου που επιτρέπει στον άνθρωπο να δει τα πράγματα κατά το μέτρο της δυναμεώς του με τον τρόπο του Θεού. Αναφέρει ο Όσιος, ο Θεός εν την παντοδυναμία του και παγνωσία του γνωρίζει τα πάντα και τα μέλλοντα να συμβούν, αλλά δεν είναι εκείνος υπαίτιος για το κακό. Προγνωρίζει, αλλά δεν προορίζει. Για το Θεό δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Όλα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα ενώπιον του. Τα όσα αποκαλύπτει ο Όσιος έχει απόλυτη συνέστηση πως δεν είναι δικά του. Κι εγώ, καημένος από την αγάπη μου, σας λέω μερικά από όσα μου αποκαλύπτει ο Θεός. Έχω όμως πολύ βαθιά τη συνέστηση στην καρδιά μου ότι άλλος τα λέει. Αυτό το πιστεύω πολύ, γιατί βλέπω κάτι αμέσως και αμέσως μετά αισθάνομαι της αδυναμίας μου πάρα πολύ, διότι δεν είναι ούτε από αγιοσύνη, ούτε από τίποτα άλλο, αλλά από την αγάπη του Θεού προς εμένα, που θέλει να γίνω καλός. Ακούσαμε στο απόσπασμα αυτό τον Άγιο να ομολογεί πως βλέπει κάποια πράγματα με τη χάρη του Θεού. Τι όμως συνέβαινε όταν ο Όσιος Πορφύριος έβλεπε κάτι? Εκεί που με επισκέπτεται η χάρη του Θεού, εκεί που κοιτάζω και διαβάζω την ψυχή του άλλου δια της Θείας Χάριτος, τη στιγμή εκείνη η Θεία Χάρις φέρνει μέσα μου έναν ενθουσιασμό. Με τον ενθουσιασμό εκδηλώνεται η Θεία Χάρις που φέρνει ένα είδος φιλικότητος, οικειότητος, αδελφικότητος, ενώσεως. Μετά από αυτή την ένωση έρχεται μεγάλη χαρά, τόση χαρά που πάει να σπάσει η καρδιά μου. Ακούγεται κάπως παράδοξο. Ο Όσιος βλέπει στην ψυχή του ανθρώπου που τον πλησιάζει και συναντιέται με τον πόνο του συχνά και με την αμαρτία του. Η θέα αυτή θα μπορούσε να φέρει στεναχωρά αισθήματα ή ακόμα και επικριτικά. Στον Όσιο Πορφύριο όμως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, γιατί βλέπει με τα μάτια του Θεού, μετέχει της Θείας Αγάπης, ενώνεται με τον άνθρωπο που στέκει απέναντί του, συνδέεται φιλικά, αισθάνεται οικειότητα, τον αναγνωρίζει ως μικρό αδελφό και χαίρεται για την επιστροφή στον πατέρα, χαίρεται πολύ, ενθουσιάζεται, πάλεται η καρδιά του από αγάπη. Και όμως στην κατάσταση αυτή της αποκάλυψης του περιεχομένου της ψυχής του άλλου έπεται η σιωπή. Φοβάμαι όμως να εκδηλωθώ. Βλέπω, αλλά δεν μιλάω, έστω και αν μου το βεβαιώνει η Χάρις ότι αυτά είναι αληθινά. Ο Όσιος σιωπά μπροστά στο μυστήριο του κάθε ανθρώπου. Στέκεται με δέος και σεβασμό. Λαμβάνει υπόψη του το πόσο ανοιχτός μπορεί να είναι εκείνος που στέκεται μπροστά του. Και όταν καμιά φορά βλέπω ότι κάποιος πάει για καταστροφή στη ζωή του, δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Του το δείχνω λίγο, δεν καταλαβαίνει. Δεν πρέπει να επεμβώ ισχυρά και να περιορίσω την ελευθερία του. Η ελευθερία του άλλου δεσμεύει τον Άγιο, γι' αυτό δεν μιλά σε εκείνους που δεν επιθυμούν να ακούσουν, σε εκείνους που δεν θέλουν να δουν την αλήθεια. Δεν αποκρίνεται όμως ούτε και σε εκείνους που εκβιάζουν απαντήσεις, που ρωτούν επίμονα και πιεστικά. Δεν ζητώ ποτέ από το Θεό να μου φανερώσει κάτι, γιατί δεν μου αρέσει να τον ρωτάω. Νομίζω ότι αυτό είναι αντίθετο προς το θέλημά του, ότι δεν είναι ευγενικό και ότι το χειρότερο τον εκβιάζω. Λέω όμως, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, με παρακλητικό τρόπο και έπειτα αφήνομαι στο Χριστό. Ό,τι θέλει εκείνος, ό,τι φανερώσει ο ίδιος. Πότε όμως ο Όσιος αποκαλύπτει αυτά που βλέπει στο συνομιλητή του? Όταν με πληροφορήσει η Χάρις να μιλήσω, τότε μιλάω. Λέω μερικά πράγματα που ο Θεός φωτίζει να πω από την αγάπη μου για όλους. Για να αισθανθεί ο κόσμος το αγκάλιασμα που κάνει ο Χριστός σε όλους μας. Σκοπός μου είναι να βοηθηθούν οι χριστιανοί και να σωθούν ευρισκόμενοι σε κοινωνία αγάπης με τον Χριστό. Προϋπόθεση της αποκάλυψης είναι η πληροφορία. Ο Χριστός επιτρέπει, παροτρύνει, ενισχύει τον Άγιο να μιλήσει και να φανερώσει κάποια από όσα εκείνος βλέπει. Και ο σκοπός αυτής της προσωπικής αποκάλυψης δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο από τη σωτηρία του βασανιζόμενου ανθρώπου. Ο Άγιος δεν βάζει τον αμαρτωλό στη θέση του, δεν τον δικάζει. Δεν τον επιπλήττει, δεν τον τιμωρεί, αλλά του φανερώνει την αγάπη του Θεού. Τον βεβαιώνει πως ο Χριστός τον αγαπά και του υποδεικνύει τι μπορεί να στέκεται ανάμεσα σε εκείνον και το λυτρωτή. Του φανερώνει ποια επιλογή και ποια αμαρτία πληγώνουν τη ζωή του και την ύπαρξή του. Μπορεί να του δώσει και κάποιο κανόνα ή επιτίμιο ως τρόπο θεραπείας και αποκατάστασης.
Μα όλα αυτά συντελούνται με μια πνευματική ανοιχτωσιά, με ενθουσιασμό και χαρά, η οποία αναπαύει και φωτίζει τον ταλέπορο άνθρωπο. Συχνά, μα όχι πάντα, ο Όσιος Πορφύριος συμβούλευε παροτρύνοντας ή αποτρέποντας τους ανθρώπους σε κάποια θέματα σχέσεων, συζυγίας, παιδιών, υγείας, επαγγέλματος. Και τούτη η πρακτική πρέπει να κατανοηθεί με το κριτήριο της σωτηρίας. Ο Άγιος φανέρωνε κάποιους δρόμους ζωής στους πιστούς που, αν τους περπατούσαν, θα οδηγούσαν με μεγαλύτερη ασφάλεια στο Χριστό. Η στάση του ήταν πάντα λεπτή και διακριτική, ήταν γεμάτη αγάπη, γι' αυτό στήριζε τους ανθρώπους. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί, η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλο που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Ο Όσιος Πορφύριος γνώριζε πως οι αποκαλύψεις, όταν δεν είναι εκ Θεού και όταν δεν έχουν αγάπη, μπορούν να καταστρέψουν. Ήξερε ο Άγιος άτομα και στην εποχή του που εμφανίζονταν ως χαρισματικοί, οι οποίοι ήταν σε θέση να σου μιλήσουν και να σου φανερώσουν πράγματα κρυφά και μυστικά, χωρίς όμως να έχουν Θεό μέσα τους. Ένα τέτοιον άνθρωπο ο Όσιος τον θεωρεί πλανεμένο, λέει γι' αυτόν. Ο άνθρωπος που έχει αιωσφορικό εγωισμό νομίζει ότι είναι έμπλεος, διασχάριτος, αλλά βρίσκεται σε πλάνη. Είναι άνθρωπος του διαβόλου. Η πλάνη είναι μια ψυχολογική κατάσταση, μια εσφαλμένη κρίση. Στην ουσία, η πλάνη έρχεται από τον εγωισμό. Στον άνθρωπο που βρίσκεται σε πλάνη δημιουργούνται ψευδαισθήσεις, πειρασμικές φαντασίες και βασανίζεται. Και κάπου αλλού αναφέρει, ίσως προφητεύει, λέει τα μέλλοντα, αλλά όλα προς το κακό. Είναι στραμμένος προς τα κάτω, κάνει από κακία ταπεινά πράγματα του παλαιού εαυτού του. Έρχεται σε δαιμονική κατάσταση, όχι σε μεταρσίωση, και εκεί δεν υπάρχει Θεός. Αυτός όμως υποστηρίζει ότι είναι του Χριστού και πράγματι ίσως να ανήκει φαινομενικά στην Εκκλησία, να είναι βαπτισμένος, να γνωρίζει το Ευαγγέλιο. Αλλά είναι μπερδεμένος με το κακό και έχει αρρωστημένη τη σκέψη του, τη φαντασία του, την ψυχή του. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να πλανήσει και άλλους. Λέει, είδα το Χριστό, είδα την Παναγία, μου είπε ότι θα γίνει πόλεμος, ότι θα γίνει φωνικό ή κάτι άλλο. Και όντως αυτό γίνεται. Γίνεται διότι το κακό το σχεδίασε ο διάβολος και γι' αυτό το γνωρίζει. Ο Όσιος Πορφύριος, με λόγια απλά, μας παραδίδει κριτήρια ασφαλή για να διακρίνουμε τα εκ του Θεού χαρίσματα, γιατί σε κάθε εποχή υπάρχουν πρόσωπα στα οποία ο Θεός φανερώνει και αποκαλύπτει εκείνα που είναι ωφέλιμα για τη σωτηρία μας. Υπάρχουν όμως και εκείνα που μας παρασύρουν στο σκοτάδι, το φόβο και την πλάνη.

Γέροντας, το τεύχος Μαρτίου του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία και στο αφιέρωμα στη θεολογία του Αγίου Πορφυρίου, θα διαβάσουμε ένα άλλο κείμενο του πατρός Θεμιστοκλή Στοϊκού, «Η αγάπη ως θεμέλιο και προορισμός της εν Χριστώ ζωής». Ο Αγίος Πορφύριος, όπως και οι Άγιοι Νικόλαος Καβάσιλας και Νεκτάριος, θεωρεί ότι ο άνθρωπος μπορεί να χάσει τις δωρεές που λαμβάνει από τα μυστήρια αν δεν τα διαφυλάξει. Όταν είμαστε με τον Χριστό, είμαστε μέσα στο φως. Λέει, το φως όμως δεν είναι παντοτινό, εξαρτάται από μας. Η ανθρώπινη προαίρεση είναι συνυφασμένη με την αμαρτία και τα πάθη. Δεν μπορεί να τα ξεριζώσει. Όμως, καθώς όλα μένουν μέσα μας και τα άσχημα δεν χάνονται, λέει πάλι ο Άγιος, με αποτέλεσμα να μπερδεύεται ψυχικά και να μην μπορεί να αναπαυθεί. Κατακαμπτόμενος πολλό δεσμό σιδηρό, εις το μη ανανεύσει την κεφαλή μου και ούκ αίσθημη άνεσης. Το μόνο που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος δεν είναι να καταγίνεται στο πώς θα διώξει τα πάθη του, αλλά πώς θα βάλει και θα κρατήσει μέσα του το φως. Μωρέ, μη μιλάτε για το κακό. Αντί να πολεμάτε τις αιρέσεις, μιλήστε για το Χριστό. Μιλήστε για την Ορθοδοξία. Μην πολεμάτε να διώξετε το σκοτάδι από το δωμάτιο της ψυχής σας. Ανοίξτε μία τρυπίτσα για να έλθει το φως και το σκοτάδι θα φύγει. Ο δύσκολος δρόμος της καταπολέμησης του κακού που ενυπάρχει στο εσωτερικό κάθε ανθρώπινης ψυχής πρέπει να υπερσκελίζεται από τον πιο σύντομο και σίγουρο δρόμο της αγάπης. Έτσι ο άνθρωπος απαλλάσσεται από το κακό και τις αδυναμίες του μυστικά, χωρίς να το παίρνει είδηση, χωρίς κόπο. Το βλέμμα του ανθρώπου πρέπει να βρίσκεται συνέχεια προς το Δημιουργό. Διαρκώς να ατενίζεται προς τα άνω, προς το Χριστό, να εξοικειώνεστε με το Χριστό, να εργάζεστε με το Χριστό, να ζείτε με το Χριστό, να αναπνέετε με το Χριστό, να πονάτε με το Χριστό, να χαίρεστε με το Χριστό, να είναι το παν για σας ο Χριστός. Δεν υπάρχει ανώτερο πράγμα στη ζωή από το να αγαπάμε το Χριστό. Ό,τι θέλουμε είναι στο Χριστό. Ο Χριστός είναι το παν. Όλη η χαρά, όλη η ευφροσύνη, όλη η παραδοσιακή ζωή, όλα τα μεγαλεία έχουμε όταν έχουμε το Χριστό μέσα μας. Ο Άγιος Πορφύριος δεν προβαίνει σε μια λογιστική απαρίθμηση των υποχρεώσεων του κάθε χριστιανού προκειμένου να σωθεί, αλλά ολόκληρη η ποιμαντική του διαπνέεται από την αγάπη στο Θεό, αγάπη ερωτική που φτάνει τα όρια της τρέλας, ως τη μόνη ασφαλή και βέβαιη η οδό προς τη σωτηρία. Η αγάπη αυτή έχει στο κέντρο της το Χριστό. Είναι μια αγάπη σφοδρή που εγγίζει τα όρια της τρέλας, όπως δύο ερωμένοι ποθούν ο ένας τον άλλον. Η θρησκεία, λέει ο Άγιος, είναι αγάπη, είναι έρωτας, είναι ενθουσιασμός, είναι λαχτάρα του Θεού. Η αγάπη αυτή είναι ανιδιοτελής, καθώς πρέπει να αγαπάμε τον Χριστό μόνο για Αυτόν, ποτέ για μας.

απλή, χωρίς εκβιασμούς και πιέσεις. Ο σατανάς δεν φεύγει με πίεση, με σφίξιμο, απομακρύνεται με την πραότητα και την προσευχή. Ο Άγιος δεν συμφωνούσε καθόλου με την άσκηση ψυχολογικής βίας, ούτε με το φανατισμό για να βρει κανείς το Θεό. Όπως έλεγε χαρακτηριστικά, ο φανατισμός δεν έχει σχέση με το Χριστό. Να είσαι χριστιανός αληθινός. Ο αληθινός χριστιανός, κατά τον Καυσοκαλυβίτη Γέροντα, πρέπει να διαπνέεται από αυτό που ο ίδιος χαρακτηρίζει ποιητική ψυχή, υπονοώντας τη λεπτότητα, την ευγένεια, την ψυχική αρμονία, την ευαισθησία, την αίσθηση του ανακαινισμένου εν Χριστώ ανθρώπου, την αληθινή γνώση του Θεού. Για να γίνει κανείς χριστιανός, λέει, πρέπει να έχει ποιητική ψυχή. Πρέπει να γίνει ποιητής. Την αγάπη ποιητικές καρδιές την ενστερνίζονται, τη βάζουν μέσα στην καρδιά τους, την αγκαλιάζουν, την νιώθουν βαθιά. Η ψυχή του χριστιανού πρέπει να είναι λεπτή, να είναι ευαίσθητη, να είναι αισθηματική, να πετάει, όλο να πετάει, να ζει μες στα όνειρα, να πετάει μες στο άπειρο, μες στα άστρα, μες στα μεγαλεία του Θεού, μες στη σιωπή. Με τέτοια λεπτότητα, εμέλεια και φιλοκαλική γλώσσα πρέπει να εκφράζεται η αγάπη προς το Δημιουργό. Ο αληθινός χριστιανός οφείλει επίσης να σέβεται την ελευθερία και το αυτεξούσιο του άλλου. Μέσα μας υπάρχει ένα μέρος της ψυχής που λέγεται ηθικολόγος. Αυτός ο ηθικολόγος, όταν βλέπει κάποιον να παρεκτρέπεται, επαναστατεί, ενώ πολλές φορές αυτός που κρίνει έχει κάνει την ίδια παρεκτροπή. Δεν πρέπει να βιάζεις τον άλλο. Θα έλθει η ώρα του. Θα έλθει η στιγμή, αρκεί να προσεύχεσαι για αυτόν. Να υπάρχει σεβασμός της ελευθερίας του άλλου. Όπως ο Χριστός ίσταται επί την θύραν και κρούει, χωρίς να την παραβιάζει, αλλά περιμένει την ψυχή μόνη της και ελεύθερα να τον δεχθεί, έτσι κι εμείς να στεκόμαστε μπροστά στην κάθε ψυχή. Αν το ανοίξουμε, θα έλθει μέσα μας και θα μας δώσει τα πάντα. Η παγνωσία του δεν μας υποχρεώνει. Σέβεται την ελευθερία μας. Δεν την καταργεί. Μας αγαπάει. Δεν μας κάνει δούλους. Μας δίνει αξία. Αυτή είναι η ελάχιστη συμμετοχή του ανθρώπου στο έργο της δικής του σωτηρίας. Η προθυμία του δηλαδή να μην παρεμβάλλει εμπόδια στη Θεία Βούληση. Όπως λέει ο γέροντας Μωυσής ο Αγιορείτης, ο άνθρωπος δεν έχει να δώσει τίποτε στο Θεό, αφού όλα είναι του Θεού, παρά μόνο αυτό τον εκούσιο πόνο της ασκήσεως ή της ασθένειας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Άγιος Πορφύριος, παίρνουμε 1.000.000 και το κόβουμε κομματάκια. Του ανθρώπου η προσπάθεια είναι το 1.000.000.

Η αγάπη προς το Θεό θα ανακαινίζει και μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, ζούμε τη ζωή του Χριστού. Άμα αυτό με τη χάρη του Θεού το κατορθώσουμε, τότε βρισκόμαστε σε μια άλλη κατάσταση. Για μας που είμαστε χριστιανοί και κάνουμε το θέλημά Του, δεν υπάρχει ούτε θάνατος, ούτε διάβολος, ούτε κόλασης. Υπάρχουν δηλαδή, αλλά δεν τον απασχολούν. Εκείνο που τον απασχολεί είναι η αγάπη, η λατρεία στο Χριστό και το συνάνθρωπό Του. Άμα φτάσουμε στο βαθμό να αισθανόμαστε τη χαρά, την αγάπη, τη λατρεία του Θεού χωρίς καμία φοβία, φτάνουμε να λέμε «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Όταν έλθει ο Χριστός στην καρδιά, η ζωή αλλάζει. Η αγάπη του Θεού όλα τα μεταβάλλει. Αυτή η αγάπη λυτρώνει τις ψυχές που ταλαιπωρούνται από τα βάσανα της ζωής. Αν δοθείς την αγάπη του Χριστού, όλα αυτά τα βάσανα που έχεις και τις αντιδράσεις θα γίνουν όλα αγάπη και θείος έρωτας και δοξολογία και ευχαριστία στον καλό μας Χριστό. Προχωρώντας ακόμη παραπέρα, ο Άγιος, με λόγο πρωτοποριακό, μακριά από στήρα ηθικολογία, επισημαίνει τη θαυματουργική διάσταση της θείας αγάπης στις ψυχές που η πλειοψηφία του κόσμου θεωρεί πεταμένες. Οι ψυχές υπεπονημένες, οι ταλαιπωρημένες, που ταλαιπωρούνται από τα πάθη τους, αυτές κερδίζουν πολύ την αγάπη του Θεού. Κάτι τέτοιοι γίνονται Άγιοι και πολλές φορές εμείς τους κατηγορούμε. Αυτοί είναι πιο άξιοι και από σας και από μένα. Τους βλέπουμε αδύνατους, αλλά όταν ανοίξουν στο Θεό, γίνονται πλέον όλο αγάπη και θείο έρωτα. Ενώ είχαν συνηθίσει αλλιώς, τη δύναμη της ψυχής τους τη δίνουν μετά όλοι στο Χριστό και γίνονται φωτιά από αγάπη Χριστού. Γι' αυτό ακριβώς προτρέπει να μην αποθαρρυνόμαστε, ούτε να βιαζόμαστε, ούτε να κρίνουμε από πράγματα επιφανειακά και εξωτερικά. Αν για παράδειγμα βλέπετε μια γυναίκα γυμνή και άσεμνα ντυμένη, να μην μένετε στο εξωτερικό, αλλά να μπαίνετε στο βάθος, στην ψυχή της. Ίσως είναι πολύ καλή ψυχή και έχει υπαρξιακές αναζητήσεις που τις εκδηλώνει με την έξαλλη εμφάνιση. Έχει μέσα της δυναμισμό, έχει τη δύναμη της προβολής, θέλει να ελκύσει τα βλέμματα των άλλων. Από άγνοια όμως έχει διαστρέψει τα πράγματα. Σκεφτείτε αυτή να γνωρίσει τον Χριστό. Θα πιστέψει και όλη αυτή την ορμή θα τη στρέψει στο Χριστό. Θα κάνει το παν για να ελκύσει τη χάρη του Θεού. Θα γίνει η Αγία. Σχετικό είναι εδώ και το περιστατικό του αγιασμού στον οίκο ανοχής του Αθηναϊκού Κέντρου. Φιλήσανε, λέει, όλες το Σταυρό. Ήταν όλες περιποιημένες με τις πολύχρωμες φούστες κλπ. Και τους είπα: «Παιδιά μου, χρόνια πολλά. Ο Θεός μας αγαπάει όλους. Είναι πολύ καλός και βρέχει επιδικαίους και αδίκους. Όλοι τον έχουμε πατέρα και για όλους μας ενδιαφέρεται ο Θεός. Μόνο να φροντίσουμε να τον γνωρίσουμε και να τον αγαπήσουμε και εμείς και να γίνουμε καλοί. Να τον αγαπήσετε και θα δείτε πόσο ευτυχισμένες θα είστε». Κοιτάζανε απορριμμένες. Κάτι πήρε η ψυχούλα τους η ταλαιπωρημένη, λέει ο Άγιος. Δεν βλέπετε την τεράστια διαφορά, φίλοι ακροτές, του Αγίου Πορφυρίου με πολλούς από εμάς που ονομαζόμαστε χριστιανοί, πώς βλέπουμε τέτοιες γυναίκες. Και εάν θα μπαίναμε σε έναν τέτοιο χώρο, για καλό υποτίθεται, όπως μπήκε ο Άγιος Πορφύριος για να τις αγιάσει με τον αγιασμό. Πώς τους μίλησε, δεν τις κατέκρινε, δεν τις επιβράβευσε για αυτό που κάνουν ασφαλώς, αλλά είπε ότι πρέπει να φροντίσουν, όλοι δηλαδή και εκείνες επομένως, να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τον Χριστό και έτσι θα γίνουν καλοί. Να τον αγαπήσετε, λέει, και θα δείτε πόσο ευτυχισμένες θα είστε. Και εκείνες προφανώς κοιτάξανε απορριμμένες, γιατί οι άνθρωποι τις απορρίπτουμε και ακόμη περισσότερο οι θρησκευόμενοι άνθρωποι, γιατί θεωρούν κατά βάθος ότι είναι καλύτερες και καλύτεροι γυναίκες και άντρες αντίστοιχα από τέτοιου είδους γυναίκες, όπως λέμε. Ο Άγιος κοίταζε τον άνθρωπο όπως ο Χριστός κοιτάει τον άνθρωπο και όχι την αμαρτία. Προτείνει και θέλει να μην αμαρτάνουμε ο Χριστός,
ουκέτι αμάρτανε, αλλά δεν πάβει να αγαπάει τον αμαρτωλό. Και ξέρει ότι όχι με τον τρόμο, ειδικά στις μέρες μας, αλλά με την αγάπη μπορεί να αλλάξει ο άλλος. Και συνεχίζουμε το κείμενο, θυμίζω, του πατρός Θεμιστοκλή Στόικου. Συνεπώς, σημαντική είναι και η αγάπη προς τον πλησίον, ακόμη και αν δεν είναι της Εκκλησίας. Όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος, ο άνθρωπος ενώνεται και πονά για όλο τον κόσμο, είτε είναι εντός είτε και εκτός Εκκλησίας. Ταυτίζει το θέλημά του με αυτό του αδελφού του. Βιώνει τον άλλο ως τον εαυτό του. Δεν θέλει να σωθεί μόνος του, αλλά αντίθετα προσεύχεται περισσότερο για τους άλλους παρά για τον εαυτό του. Η προσευχή για τους άλλους που γίνεται απαλά και με βαθιά αγάπη είναι ανιδιοτελής και έχει μεγάλη πνευματική ωφέλεια. Χαριτώνει τον προσευχόμενο, αλλά χαριτώνει και εκείνο για τον οποίον προσεύχεται, του φέρνει τη χάρη του Θεού. Αν κάποιος δεν αγαπάει τον πλησίον του ως εαυτόν, δεν μπορεί να ενσαρκώσει το μήνυμα της ενότητας του πληρώματος της Εκκλησίας και της ευχής που αγαπούσε και επαναλάμβανε διαρκώς ο Άγιος Πορφύριος. «Η ναός είναι εν», είπε ο Κύριος της εαυτού μαθητές. «Ταύτα εν τέλωμεν ημίν, ή να αγαπάτε αλλήλους». Η αγάπη στο Θεό χωρίς την αγάπη στο συνάνθρωπο είναι ημιτελής. Το μυστικό της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη στον αδελφό. Ο γαρμί αγαπών των αδελφών ον εώρακε, των θεών ον ούχ εώρακε, πώς δύναται αγαπάν. Άλλωστε, χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. «Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκώσει χών ή κύμβολων αλαλάζων. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσην», όπως είχε ο Άγιος Πορφυρίος, «και αν έχω πάσαν την πίστην, ώστε όρη με θυστάνην, αγάπη δε μη έχω, ουδέν ημί. Και εάν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου», θα δώσω δηλαδή, «και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσω με, αγάπη δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε». Είναι το κίνητρο δηλαδή του τι κάνεις. Μπορεί να καείς, όχι από αγάπη, αλλά για άλλους λόγους. Παρότι ο πονηρός πολεμά γερά τους ανθρώπους, ιδιαίτερα στο ζήτημα της αγάπης προς τον πλησίον, ο άνθρωπος που εμφορείται από εν Χριστό πνεύμα δεν υποκύπτει. Είναι ανεξίκακος και δεν κρατάει κακία σε κανέναν. Είναι μακρόθυμος και δεν στενοχωριέται εάν οι άλλοι δεν είναι καλοί μαζί του. Είναι αγαθός και πιστεύει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί. Δεν οργίζεται, αλλά μέσα από την προσευχή του καλεί τη Θεία Χάρη να δράσει. Είναι ατόφιος και ακέραιος χαρακτήρας που θέλει ατόφιους και χαρούμενους όλους τους άλλους, μακριά από τους οποιουσδήποτε μονισμούς ή ακροτηριασμούς. Όπως επισημαίνει ο Άγιος σχετικά, δεν πρέπει να απελπιζόμαστε όσο και αν μας απορρίπτουν οι άνθρωποι, διότι έχουμε το Θεό που μας αγαπά και θέλει τη σωτηρία μας. Βλέπετε για παράδειγμα αντιζηλία από απέναντι. Προσευχή εσείς με αγάπη για να ρίξετε αγάπη στην αντιζηλία. Ακούτε η συκοφαντία εναντίον σας. Προσευχηθείτε. Πάντοτε να προσεύχεστε, να αγαπάτε και να συγχωρείτε, διώχνοντας από μέσα σας κάθε κακό λογισμό. Σε κάθε τι που συμβαίνει να ρίχνετε το βάρος στον εαυτό σας. Και αν αντί να προσευχόμαστε λέμε «να το βρεις από το Θεό, να σε πληρώσει ο Θεός για το κακό που μου έκανες», και τότε πάλι ευχόμαστε να τον τιμωρήσει ο Θεός. Ακόμη και όταν λέμε «ας είναι, βλέπει ο Θεός», η διάθεση της ψυχής μας ενεργεί κατά έναν μυστηριώδη τρόπο, επηρεάζει την ψυχή του συνανθρώπου μας και αυτός παθαίνει κακό, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Το ακούμε συχνά ενδεχομένως, φίλοι ακροατές, «ας είναι, βλέπει ο Θεός», λέει κάποιος, αλλά κατά βάση θέλει να τον τιμωρήσει ο Θεός αυτόν που αληθινά ή φαντασιακά τον έβλαψε. Είναι σαν να τον καταριόμαστε δηλαδή, αλλά επειδή δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς, γιατί θεωρούμε τον εαυτό μας καλό, λέμε ας το κάνει ο Θεός το κακό και να είμαστε εμείς ήσυχοι. Υποκρισία μέχρι εκεί που δεν πάει δηλαδή. Και ξέρετε ότι την υποκρισία των Φαρισαίων, που δεν ήταν μόνο εκείνη την εποχή, αλλά κάθε εποχή, και ήταν θρησκευόμενοι άνθρωποι, οι Φαρισαίοι, οι υποκριτές δηλαδή, την υποκρισία λοιπόν
καταδίκασε ο Χριστός με πολύ μεγάλη αυστηρότητα και περισσότερο από όλες τις άλλες αμαρτίες. Όχι γιατί ο Χριστός μισεί τους υποκριτές, κανένα δεν μισεί ο Χριστός, αλλά γιατί αν είσαι υποκριτής θεωρείς τον εαυτό σου καλό και επομένως δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να μετανιώσεις. Συνεχίζουμε. Εκτός όμως από την αγάπη προς τον πλησίον, σημαντική είναι και η αγάπη προς όλη την κτήση, καθώς όλα γύρω μας, λέει ο Άγιος, είναι σταλαγματιές της αγάπης του Θεού. Και τα έμψυχα και τα άψυχα, και τα φυτά και τα ζώα, και τα πουλιά και τα βουνά, και η θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα, και ο έναστρος ουρανός. Είναι μικρές αγάπες μέσα από τις οποίες φθάνουμε στη μεγάλη αγάπη, το Χριστό. Γίνονται όλα ευκαιρίες να συνδεόμαστε με όλα και με όλους. Γίνονται αιτίες ευχαριστίας και δεήσεως στον Κύριο του Παντός. Προσευχή είναι να πλησιάζεις το κάθε πλάσμα του Θεού με αγάπη και να ζεις με όλα και με τα άγρια ακόμη εν αρμονία. Ο Άγιος προτρέπει να ζείτε μέσα σε όλα, στη φύση, στα πάντα. Η φύση είναι το μυστικό Ευαγγέλιο. Η σκοπιμότητα της δημιουργίας δείχνει το μεγαλείο του Θεού και την πρόνοιά Του. Και τα έμψυχα και τα άψυχα και τα φυτά και τα ζώα και τα πουλιά και τα βουνά και η θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα και ο έναστρος ουρανός. Τα λουλούδια, για παράδειγμα, έχουν τη χάρη τους. Μας διδάσκουν με το άρωμά τους, με το μεγαλείο τους. Μας μιλούν για την αγάπη του Θεού. Σκορπούν το άρωμά τους, την ομορφιά τους σε αμαρτωλούς και δικαίους. Και αυτό είναι προσευχή, να βλέπεις τα απολυθώματα και να δοξάζεις τα μεγαλεία του Θεού. Για να ωφεληθεί ωστόσο κάποιος από τη φύση, πρέπει να έχει το Πνεύμα του Θεού. Αυτά όλα που αφορούν τη φύση, λέει ο Άγιος Πορφύριος, πολύ μας βοηθάνε στην πνευματική μας ζωή όταν είναι με τη χάρη του Θεού. Εγώ, όταν νιώθω την αρμονία της φύσεως, όλο κλαίω. Μόνο τότε ο άνθρωπος είναι αλλιώτικος. Όλα τα βλέπει και όλα τα ακούει. Βλέπει τα πουλιά, την πέτρα, την πεταλούδα. Περνάει από κάπου, αισθάνεται το κάθε τι, ένα άρωμα για παράδειγμα. Ζει μέσα σε όλα, στις πεταλούδες, στις μέλισσες κλπ. Η χάρη τον κάνει να είναι προσεκτικός. Ο άνθρωπος που αγαπά ολόκληρη την πλάση ζει το Χριστό, γίνεται ένα μαζί του, με την εκκλησία του ζει μια τρέλα. Ο άνθρωπος αυτός έχει κατανοήσει το βάθος της θρησκείας. Έχει νεκρωθεί κατά τον παλαιό άνθρωπο και δεν ασχολείται με τα καθημερινά και τα χαμερπή. Καθήλωσαν εκ του φόβου, με την έννοια του σεβασμού, εκ του φόβου σου τα σάρκα σημών και νέκρωσαν τα μέλη ημώντα επί της γης. Το βλέμμα του ανθρώπου αυτού είναι στραμμένο αποκλειστικά προς αυτόν, σε μια σχέση αγάπης που ξεπερνά την αντίστοιχη προς τους γονείς και τους συγγενείς. Το καλύτερο είναι να δοθείτε στην αγάπη του Θεού και να αποκοπείτε από τον κόσμο και από τους συγγενείς και από τους γονείς και από τα αδέλφια. Εν το Θεό υπάρχουν όλες οι αγάπες του κόσμου. Αν αγαπήσεις το Θεό, τα πάντα αγαπάεις, διότι μέσα στο Θεό υπάρχουν όλα και ο Θεός έτσι θέλει να τον αγαπάεις. Ο άνθρωπος της αγάπης ενδιαφέρεται πλέον όχι για τις βιωτικές του ανάγκες, αλλά για τα πνευματικά και ανώτερα, ακόμη και αν αυτό προκαλεί αντιδράσεις από τους υπόλοιπους ανθρώπους. «Εκ του κόσμου ουκαστέ, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς εκ του κόσμου, δια τούτο μισεί ημάς ο κόσμος». Όπως ο ίδιος ο Άγιος μεταφέρει γλαφυρά την προσωπική του εμπειρία από μια μεγάλη θύελα που αντιμετώπισε όταν ήταν στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στην Εύβοια. «Χαλασμός κόσμου», λέει, «μες στην τέλεια ερημιά. Όλα τα στοιχεία της φύσεως μου γκρίζαν. Κι εγώ μες στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου το φτωχό, το αγιογραφημένο, το πολύ αγιασμένο πριν χρόνια από ψυχούλες, έτρεξα να βρω καταφύγιο, έτρεξα να κρυφθώ στην αγκαλιά του επουρανίου πατέρα μου. Ένιωθα τη θαλπορή του Χριστού, την ένωσή μου με το Θεό. Αισθάνθηκα μεγάλη χαρά και αγαλίαση και ανακούφιση τρυπώνοντας μέσα στο θείον. Δεν με ένοιαζε για τη φουρτούνα, την καταιγίδα που είναι αυτού του κόσμου. Η ψυχή μου ζητούσε κάτι πιο υψηλό, πιο τέλειο».

0: Λοιπόν, μέχρι εδώ για σήμερα, φίλοι ακροατές, διαβάσαμε από το τεύχος 386 Μάρτιους 2026 του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία, η θεολογία του Οσίου Πορφυρίου. Μπορείτε να βρείτε το περιοδικό στο τηλέφωνο της γραμματείας του περιοδικού και να πάρετε και όποια πληροφορία θέλετε για τις συνδρομές. 210-46-21-440 210-46-21-440. Τεύχος 386 Μάρτιος 2026. Κάθε τεύχος κοστίζει 5 ευρώ, τα παλιότερα 4, και η ετήσια συνδρομή, όπως είπαμε, 35. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη τους σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 300. Επί σύ, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυνθήν εις τον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον προς με το ου σου, τάχυνον το εξελέξθε με. Γενούμι εις Θεόν υπερασπιστήν και εις οίκον καταφυγής του σώσε με. Ότι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εισύ. Και ένεκεν το όνοματό σου οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάξεις με εκ παγίδος ταύτης εις έκρυψάν μη, ότι εσύ ή ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Ισχύρα σου παραθύσω με το πνεύμα μου, ελυτρώσω με, Κύριε, ο Θεός της αληθείας. Εμίσησας τους διαφυλάσσοντας ματαιότητας, διακενείς. Εγώ δε επί το Κυρίο ήλπισα. Αγαλιάσω με και εφρανθήσω με επί το ελέη σου, ότι επίδε στην ταπείνωσή μου, έσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου, και ου συνάκλησές μα ισχύρας εχθρών, έστησας εν ευρύ χώρο τους πόδας μου. Ελέησον με, Κύριε, ότι θλίβομαι. Εταράχθη εν θυμό ο οφθαλμός μου και η ψυχή μου και η γαστήρ μου, ότι εξέλιπεν εν οδύνη η ζωή μου και τα έτη μου εστεναγμής. Ισθένησεν επτοχία η ισχύς μου και τα οστά μου ταράχθησαν. Παραπάντα στους εχθρούς μου εγεννήθην όνειδος και της γείτωσή μου σφόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον απ' εμού. Επελίστην ως είναι νεκρός από καρδίας, εγεννήθην ως είναι σκεύος από λολός, ότι ήκουσα ψόγων πολλών παρικούντων κυκλώθεν, εν το επισυναχθήνε αυτούς άμα επ' εμέ, τουλαβήν την ψυχή μου ευουλεύσαντο. Εγώ δε επί σύ ήλπισα, Κύριε, είπα, «Συ ή ο Θεός μου, εν τες χερσί σου η κλήρη μου, ρίσε με εκ χειρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με. Επίφανον το πρόσωπό σου επί των δούλων σου, σώσον με εν το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθήν, ότι επεκαλεσάμεν σε. Εσχυνθήσαν οι ασεβείς και κατασχύησαν εις άδου. Άλαλα γεννηθείτε το αχίλι, τα δόλια, τα λαλούντα κατά του δικαίου ανομίαν, εν υπερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, εις έκρυψας της φοβουμένησε. Εξηργάσω της ελπίζουσιν επί σε εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου, από ταραχής ανθρώπων σκεπάσεις αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος, ότι θαυμάτωσε το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, απέριμε από προσώπου των οφθαλμών σου. Δια τούτο εισήκουσα στις φωνής της δεήσεώς μου, εν το και κραγένεμαι προς σε. Αγαπήσατε τον Κύριον πάντες, οι όσοι αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος, και ανταποδίδουση της περισσός ποιούσιν υπερηφάνειαν. Ανδρίζεστε και κρατεούστο η καρδία ημών, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον.
2: Ψαλμός 300. Ψαλμός του Δαβίδ. Σε περίοδο μεγάλης καταθλίψεως. Σε εσένα, Κύριε, έχω στηρίξει και στηρίζω τις ελπίδες μου. Μην επιτρέψεις ποτέ να ντροπιαστώ με την διάψευση αυτών. Εν ονόματι της δικαιοσύνης σου, γλίτωσέ με και βγάλε με από τους κινδύνους και κατατρεγμούς. Σκύψε προς εμένα, με καλοσύνη, Κύριε. Πλησίασε το αυτί σου κοντά μου και άκουσε με ευμένεια την προσευχή μου. Σπεύσε γρήγορα να με βγάλεις από τη δυσκολία στην οποία βρίσκομαι. Γίνε για μένα Θεός υπερασπιστής, οικία ασφαλής, όπου δύναμαι να καταφύγω για να σωθώ. Διότι οχύρωμά μου κρατεώ και καταφύγιό μου απόρθητο είσαι εσύ. Και χάρη στην εσπλαχνία σου και το όνομά σου θα με οδηγήσεις ως στοργικός προστάτης, σε τόπους ασφαλής και θα με διαθρέψεις. Θα με προφυλάξεις και θα με βγάλεις σώο από την κρυφή παγίδα που μου έχουν στήσει δολίως οι εχθροί μου για να με συλλάβουν. Διότι εσύ είσαι Κύριο υπερασπιστής μου. Στην ακαταγόνιστη δεξιά σου θα εμπιστευθώ την ψυχή μου, διότι έως τώρα πολλές φορές, Κύριε, με γλίτωσες. Εσύ, ο Θεός της αληθείας, που τηρείς τις υποσχέσεις σου. Μίσησες όλους εκείνους οι οποίοι προσέχουν και λατρεύουν τις ματαιότητες των ειδώλων, χωρίς και να βλέπουν κανένα κέρδος από αυτά. Εγώ όμως αντιθέτως προς αυτούς, στήριξα και στηρίζω τις ελπίδες μου στον Κύριο. Θα γεμίσω από αγαλίαση, θα πλημμυρίσω από χαρά και φροσύνη όταν απολαύσω το έλεό σου. Είμαι βέβαιος ότι θα μου στείλεις το έλεό σου, διότι και στο παρελθόν πολλές φορές επέβλεψες με καλοσύνη και συμπάθεια στην ταπείνωσή μου και έσωσες από τους κινδύνους και τις ανάγκες την ψυχή μου. Δεν επέτρεψες να περικυκλωθώ και να εγκλειστώ εχμάλωτο στα χέρια των εχθρών μου. Σε ανοιχτό, ευρύχωρο τόπο στήριξες ακλόνητα τα πόδια μου. Ελέησέ με, Κύριε, διότι θλίβομαι. Εταράχθη η λειτουργία του οφθαλμού μου και θόλωσε από την δίκαιη σου οργή. Η ψυχή μου και τα σωθικά μου αναστατώθηκαν εντός μου, διότι πέρασε και έφτασε ως τέλους ολόκληρη η ζωή μου με θλίψεις και πόνους, και τα έτη μου πέρασαν με στεναγμούς. Λόγω των πολλών ταλαιπωριών μου κλονίστηκε και αδυνάτησε η σωματική μου δύναμη. Τα οστά μου ταράχθηκαν και κινδυνεύουν να εξαρθρωθούν. Έγινα περίγελος και εξουθένωμα εις όλους τους εχθρούς μου. Οι γείτονές μου με κλέβασαν ανυπόφορα και έχω φτάσει μέχρι του σημείου ώστε να προκαλώ φόβο στους γνωστούς μου, οι οποίοι και με αποφεύγουν. Λησμονήθηκα από την καρδία των φίλων μου, σαν να είμαι πλέον νεκρός. Έγινα σαν σπασμένο αγκείο, το οποίο απορρίπτεται ως άχρηστο στους δρόμους. Και επιπλέον, άκουσα συκοφαντίες ανθρώπων, οι οποίοι κατοικούν γύρω μου. Όλοι αυτοί συγκεντρώθηκαν εναντίον μου και αποφάσισαν να μου πάρουν την ζωή. Εγώ όμως ήλπισα εις εσένα, Κύριε. Εγώ είπα με ταπίστεως και θάρρους, εσύ είσαι ο Θεός μου. Στα χέρια σου υπάρχουν οι τύχες μου. Απάλαξέ με από τα χέρια αυτών των εχθρών μου που με καταδιώκουν. Ας λάμψει το πρόσωπό σου με το φως της καλοσύνης και του ελέου σου σε μένα τον δούλον σου. Και σώσε με, όχι για την αξία μου, αλλά για το έλεό σου. Κύριε, μη παραχωρήσεις ποτέ να ντροπιαστώ, διότι εσένα και μόνον, εγώ δια της προσευχής έχω επικαλεστεί και σε σένα στήριξα τις ελπίδες μου. Ας ντροπιαστούν όμως οι ασεβείς και ας κατακριμνιστούν στα βάθη του Άδη. Βουβά και αμίλητα ας γίνουν τα χείλη αυτών, από τα οποία βγαίνει δόλος και πονηρία, και τα οποία λαλούν εναντίον του δικαίου παρανομίες, με αλαζονία και θράσος που εξουδενώνει τα πάντα. Πόσο μέγα είναι το πλήθος της αγαθότητος και της καλοσύνης σου, Κύριε, το οποίο επιφυλάσσεις για εκείνους που σε φοβούνται και έχεις ετοιμάσει να το δώσεις σε εκείνους οι οποίοι με θάρρος ενώπιον όλων των ανθρώπων ελπίζουν σε εσένα. Θα κρύψεις αυτούς ασφαλώς σε απόκρυφο καταφύγιο της θείας σου προστασίας, όπου και θα προφυλαχθούν από την άδικη οργή και επίθεση των πονηρών ανθρώπων. Θα τους σκεπάσεις μέσα στην σκηνή σου, ώστε να μην θίγονται καθόλου από ελεηνές συκοφαντίες φαρμακερών γλωσσών. Ας είναι δοξασμένος ο Κύριος, διότι κατά τρόπο θαυμαστό έδειξε σε μένα το έλεος του και με έσωσε σαν να βρισκόμουν μέσα σε οχυρή και απόρθητη πόλη. Και όμως εγώ, σε στιγμές παραζάλης και ολιγοπιστίας, είχα πει: «Έχω λοιπόν απορριφθεί μακριά από τα μάτια σου». Εσύ όμως άκουσες την πονεμένη φωνή της παρακλήσεώς μου όταν κράβγασα προς εσένα. Όλοι εσείς οι ευσεβείς αγαπήσατε τον Κύριον, διότι ο Κύριος ευαρεστείται στην αλήθεια και ανταποδίδει την πρέπουσα τιμωρία σε εκείνους οι οποίοι φέρονται και ενεργούν με πλεονάζουσα αλαζονία και θράσος. Να έχετε γενναίο και ανδρείο φρόνημα και η καρδιά όλων εκείνων οι οποίοι ελπίζουν στον Κύριο ας γίνεται κρατεή και ατρόμητη».
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Οι πράξεις των Αποστόλων. Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

στίχοι 22 έως 30. Ο Παύλος, δέσμιος εν το φρουρίο. Συνδιάλεξης μετά του Χιλιάρχου. Τον οίκουον δε Ιουδαίοι έως το σημείον αυτό του λόγου. Δεν μπορούσαν όμως να ακούσουν ότι τα έθνη θα απελάμβανον τα προνόμια των Ισραηλιτών. Γι' αυτό, όταν είπε ο Παύλος την φράση «Θα σε στείλω εις έθνη μακράν», εσήκωσαν την φωνήν λέγοντες «Ένα τέτοιο υποκείμενο σήκωσέ το και αφάνισέ το από την γην, διότι αυτός δεν θα έπρεπε να ζει». Επειδή δε αυτοί εφώναζαν δυνατά και έριπτανε πάνω τα ρούχα των και πετούσαν σκόνιν στον αέρα, διέταξε ο χιλίαρχος να οδηγηθεί ο Παύλος εις το στρατόπεδον και συγχρόνως είπε να τον ανακρίνουν, χρησιμοποιούντες και μαστίγωσιν κατά την ανάκριση, ώστε να αναγκαστεί ούτως να προβεί εις ομολογίας, από τας οποίας θα εμάνθανεν ο χιλίαρχος την αιτίαν για την οποίαν οι Ιουδαίοι εφώναζαν έτσι εναντίον του. Όταν όμως τον έδεσαν με δερμάτινα λουριά και τον ετέντωσαν γυμνών επί της ανίδος για να τον δείρουν, είπε ο Παύλος προς τον εκατόνταρχον που εστέκεται εκεί, «Σας επιτρέπεται άραγε να μαστιγώνετε άνθρωπον πολίτιων Ρωμαίων και μάλιστα χωρίς ούτως να υποβληθεί προηγουμένως εις δίκην και να κριθεί?» Όταν δε ο εκατόνταρχος ήκουσε τούτο, επλησίασε και ανέφερε στον χιλίαρχον λέγον «Πρόσεξε τι πρόκειται να κάμεις, διότι ο άνθρωπος αυτός είναι Ρωμαίος πολίτης. Πλησιάσας δε τότε ο χιλίαρχος, είπε εις τον Παύλον, «Λέγε μου, εάν πράγματι είσαι εσύ Ρωμαίος πολίτης?» Ο δε Παύλος είπε «Ναι». Ο δε χιλίαρχος απεκρίθη, «Εγώ εξόδευσα πολλά χρήματα και απέκτησα το δικαίωμα τούτο του Ρωμαίου πολίτη». Ο Παύλος δε είπεν, «Εγώ όμως δεν είμαι μόνον, αλλά έχω γεννηθεί Ρωμαίος πολίτης, διότι και ο πατήρ μου ήτο τιούτος». Αμέσως λοιπόν απεμακρύρθησαν από τον Παύλον εκείνοι που έμελον να τον ανακρίνουν. Αλλά και ο χιλίαρχος εφοβήθη όταν έμαθεν ότι είναι Ρωμαίος πολίτης. Εφοβήθη δε και διότι τον είχε δέσει. Την άλλην δε ημέραν ο χιλίαρχος, επειδή ήθελε να μάθει με τα βεβαιότητος τι ήταν εκείνο για το οποίον κατηγορείται ο Παύλος από τους Ιουδαίους, τον έλυσεν από τα σαλίσεις με τα οποίας ήταν δεμένος και διέταξε να έλθουν οι αρχιερείς και όλο το συνέδριόν των. Και αφού κατέβασεν από το στρατόπεδον των Παύλων, τον έβαλε να σταθεί όρθιος ενώπιον αυτών.

Επράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιον 23, στίχοι 1-11. Ο Παύλος ενώπιον του Ιουδαϊκού Συνεδρίου. Ο Παύλος δε, αφού προσήλωσε το βλέμμα του εις το συνέδριον, είπεν

Άνδρες αδελφοί, εγώ έχω πολιτευθεί ενώπιον του Θεού μέχρι της ημέρας ταύτης, χωρίς να με τύπτεις τίποτε η συνείδησής μου, αλλά τον αντίον έχω την μαρτυρίαν της εξ ολοκλήρου αγαθήν. Ο αρχιερεύς Ανανίας όμως διέταξε τότε τους υπηρέτας που εστέκοντο πλησίον του Παύλου να του κτυπήσουν το στόμα, ίσως διότι έλαβε τον λόγον μόνος του. Τότε ο Παύλος του είπε: «Θα σε πατάξει ο Θεός, τύχη ασβεστομένε, που απ' έξω φαίνεσαι λευκός, εις το βάθος σου δε κρύπτεις την αδικίαν. Και εσύ κάθεσαι να με κρίνεις σύμφωνα με τον νόμον, και παραβαίνον σύ ο κριτής των νόμων, ο οποίος παραγγέλει να απολογείται ελεύθερα και ανεμπόδιστα κάθε κατηγορούμενος, διατάσεις να με χτυπήσουν, για να βουλώσεις το στόμα μου κατά την ώραν της απολογίας μου?» Οι παριστάμενοι δε είπων: «Τον αρχιερέα του Θεού υβρίζεις». Και είπεν ο Παύλος, ο οποίος από έτη πολλά έλειπεν εξ Ιεροσολύμων και δεν εγνώριζε προσωπικώς τον αρχιερέα, ο οποίος την στιγμήν εκείνην δεν ήταν ευδιάκριτος, διότι προείδρευε τη συνεδρίας ο Χιλίαρχος: «Δεν εγνώριζα, αδελφοί, ότι είναι αρχιερεύς. Άλλος δεν θα έλεγον αυτό που είπα, διότι έχει γραφεί στο βιβλίο της Εξόδου: δεν θα κακολογήσεις άρχοντα του λαού σου». Εν τω μεταξύ δε, όταν αντελήφθη ο Παύλος ότι μία μερίς του συνεδρίου απετελείτο από Σαδουκαίους, οι οποίοι δεν επίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών, η άλλη δε μερίς απετελείτο από Φαρισαίους, εφώναξε δυνατά εν μέσω του συνεδρίου: «Άνδρες αδελφοί, εγώ είμαι Φαρισαίος και Υιός Φαρισαίου, και δικάζομαι σήμερον εγώ, επειδή πιστεύω και ελπίζω εις την Ανάσταση των νεκρών». Όταν δε είπε τούτο ο Παύλος, έγινε φιλονικία μεταξύ των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων και διχάστη το πλήθος των μελών του συνεδρίου. Εδιχάστη δε το πλήθος, διότι οι μεν Σαδουκαίοι λέγουν ότι δεν υπάρχει Ανάστασης, ούτε άγγελος, ούτε ασώματος ψυχή, επειδή υπεστήριζαν ούτι ότι εψυχέ των αποθνισκόντων διαλύονται μετά του σώματος. Οι Φαρισαίοι όμως ομολογούν και τα δύο, και την Ανάσταση των νεκρών δηλαδή, και την ύπαρξη πνευμάτων. Έγινε δε λόγω της φιλονικίας των μεγάλη κραυγή, και αφού σηκώθησαν οι γραμματείς, οι ανήκοντες εις την μερίδα των Φαρισαίων, συνεζήτουν με θυμών και έλεγαν: «Δεν ευρίσκομαι κανέν κακόν εις αυτόν τον άνθρωπον. Εάν δε πνεύμα ή άγγελος ομίλησε εις αυτόν, ας μη μαχόμεθα κατά του Θεού, ο οποίος του έκαμε την αποκάλυψην αυτήν». Επειδή δε έγινε μεγάλη φιλονικία, ο Χιλίαρχος εφοβήθη μήπως ο Παύλος κομματιαστεί από αυτούς, και διέταξε να καταβεί το στράτευμα και να τον αρπάσει εκ μέσω αυτών και να τον οδηγήσει στο στρατόπεδον. Την επομένη δε νύχτα ενεφανίστη έξαφνα εις τον Παύλον ο Κύριος Ιησούς και είπεν: «Έχε θάρρος, Παύλε, διότι όπως εμαρτύρησες την περιεμού αλήθειαν και ομολογίαν εις την Ιερουσαλήμ, έτσι σύμφωνα με το σχέδιο της Θείας Βουλής πρέπει να μαρτυρήσεις και εις την Ρώμην. Δεν πρόκειται λοιπόν να πάθεις εδώ τίποτε, αλλά θα σε φυλάξω σώων για να μεταβείς και εις την Ρώμην.

λεθρών από τον Θεόν, εάν θα έτρωγαν ή θα έπιναν, έως ότου φωνεύσουν τον Παύλον. Ήσαν δε περισσότεροι από τα σαράκοντα αυτοί που είχαν κάμει τη συνωμοσία και των όρκων αυτών. Αυτοί προσήλθον εις τους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους και είπων: «Αναθεματίσαμεν με φοβερόν ανάθεμα τους εαυτούς μας, να μην βάλομεν εις το στόμα μας τίποτε, έως ότου φωνεύσομεν τον Παύλον. Τώρα λοιπόν, σεις μετά του συνεδρίου, δηλώσατε εις τον Χιλίαρχον να κατεβάσει αύριον ενώπιό σας τον Παύλον με την πρόφασιν ότι μέλετε να εξετάσετε και να μάθετε με περισσότερα ακρίβειαν την υπόθεσήν του. Εμείς δε, προτού να πλησιάσει αυτός εις τον τόπον της συνεδριάσεως, είμεθα έτοιμοι δια να τον φωνεύσομεν. Κατά θείαν όμως οικονομίαν, οίκουσεν ο υιός της αδελφής του Παύλου την ενέδραν. Ήλθε λοιπόν, και αφού εμβήκεν εις το στρατόπεδον, ανήγγειλε εις τον Παύλον τα περί αυτής. Τότε ο Παύλος, αφού προσεκάλεσε ένα από τους εκατοντάρχους, είπεν: «Οδήγησε τον νέον αυτόν εις τον Χιλίαρχον, διότι έχει κάτι να του αναγγείλει». Ούτως λοιπόν, αφού παρέλαβε τον νέον, οδήγησεν αυτόν εις τον Χιλίαρχον και είπεν: «Ο φυλακισμένος Παύλος με προσεκάλεσε και με παρακάλεσε να οδηγήσω εις σε τον νέον αυτόν, που έχει κάποιον μυστικόν να σου είπει». Αφού δε ο Χιλίαρχος τον έπιασε από το χέρι του και πήγεν εις ιδιαίτερον μέρος, η ρώτησε: «Τι είναι εκείνο που έχεις να μου αναγγείλεις?» Είπε δε ο νέος: «Ότι οι Ιουδαίοι συνεφώνησαν να σε παρακαλέσουν όπως κατεβάσεις αύριο τον Παύλον εις το συνέδριον, με την πρόφαση ότι μέλουν κάπως ακριβέστερο να εξετάσουν και να μάθουν περί αυτού. Συ λοιπόν να μην πιστήσεις αυτούς, διότι του κάνουν καρτέρι μερικοί από αυτούς, περισσότεροι από 40 άνδρες, οι οποίοι ορκίστησαν και αναθεμάτισαν τους εαυτούς των να μην φάγουν ούτε να πίουν τίποτε, έως ότου τον φωνεύσουν. Και τώρα είναι έτοιμοι και περιμένουν να τους δώσεις την υπόσχεση ότι θα τον κατεβάσεις». Ο Χιλίαρχος λοιπόν αφήκε ελεύθερον τον νέον, αφού του παρήγγειλε να μην είπεις σε κανένα ότι κατήγγειλες και ανεκκίνωσες ταύτα εις εμέ. Και αφού προσεκάλεσε δύο από τους εκατοντάρχους, είπεν: «Ετοιμάσατε 200 στρατιώτας για να υπάγουν μέχρι της Κεσαρίας και υπείς 70 και λογχοφόρους 200, να είναι έτοιμοι εις τα 9 το βράδυ, και να έχουν μαζί τον ζώα για να επιβιβάσουν τον Παύλον και μεταφέρουν αυτόν σώων εις τον Φίλικα, των επίτροπων της Ιουδαίας». Έγραψε δε επιστολήν, η οποία είχε τούτο το περιεχόμενον: «Ο Κλάβδιος Λυσίας προς τον εξοχότατον ηγεμόνα Φίλικα, χαίρε, τον άνδρα αυτόν που συνελήφθη από τους Ιουδαίους και επρόκειτο να φωνευθεί από αυτούς, κατέφθασα επί τόπου με το στράτευμα και τον εγλίτωσα, επειδή έμαθον ότι είναι Ρωμαίος πολίτης. Επειδή δε ήθελα να μάθω την αιτίαν δια την οποίαν τον κατηγόρουν, τον κατέβασα ενώπιον του συνεδρίου των. Τον εύρον δε να κατηγορείται δια ζητήματα του νόμου των, να μην είναι ένοχος δε κανενός εγκλήματος, το οποίο να τιμωρείται από τους ρωμαϊκούς νόμους με θάνατον ή με φυλάκιση. Επειδή δε μου κατηγγέλθη ότι επρόκειτο να γίνει από τους Ιουδαίους

δολοφονική ενέδρα κατά του ανδρός, αμέσως σου τον απέστειλα και κατήγγυλα και εις τους κατηγόρους του να εκθέσουν τας κατά αυτού κατηγορίας ενώπιόν σου. Υγείενε. Οι στρατιώτες λοιπόν, σύμφωνα με την διαταγή που τους εδόθη, παρέλαβαν τον Παύλον και τον οδήγησαν δια νυχτερινής πορείας εις την Αντιπάτριδα, που ευρίσκεται εις το μέσον περίπου του μεταξύ Ιεροσολύμων και Κεσαρίας δρόμου. Την επομένη δε ημέραν, οι πεζοί στρατιώτε αφήκαν μόνους τους υπείς να εξακολουθήσουν το ταξίδιον μαζί με τον Παύλον και αυτοί επέστρεψαν εις το εν Ιεροσολύμη στρατόπεδον. Οι υπείς δε, αφού εισήλθον εις την Κεσάριαν και παρέδωσαν την επιστολήν εις τον Επίτροπον, του παρουσίασαν και τον Παύλον. Όταν δε ανέγνωσεν ο Επίτροπος της Ρώμης την επιστολήν και ρώτησε τον Παύλον από ποιαν επαρχίαν είναι και έμαθεν ότι είναι από την Κιλικίαν, είπε «Θα σε ακούσω με προσοχήν όταν έλθουν οι κατηγοροί σου». Και διέταξε να φρουρείται ούτως εις την φυλακή του Ανακτόρου που είχε κτίσει ο Ηρώδης και το οποίον τώρα ήτο κατοικία του πρέτορος.

Ακούσατε την εκπομπή «Οι πράξεις των Αποστόλων». Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Ιωάννη της Σάντα Κρόουζ.
1: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέση μου τη αληθεία σου, εις άκουσον τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάς ζων, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας, κύρες μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το έλεος σου, ότι επισύλληπησα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν, εν υπορεύσομε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένικεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολυσπάντας τους λείποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των ιτρημών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια νιγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως τέτ ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράνκτησον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξόν με. Διδάξω νόμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι η θέλησας θυσίαν έδω κάνω. Ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένη και δεταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένικην το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμην τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

0: Ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Ιωάννη της Σάντα Κρούζ.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφιέρωμα στον νεομάρτυρ Άγιο Ιωάννη της Σάντα Κρούζ. Διαβάζει ο Τάσος Γιάκας.

Άγιος Ιερομάρτης της Ορθοδοξίας Ιωάννης της Σάντα Κρούς 1937-1985. Ο μακαριστός Άγιος Νεομάρτυρας Πάτερ Ιωάννης Καρασταμάτης της Σάντα Κρούς ήταν ο πρώτος ιερέας και ένας από τους ιδρυτές του προφήτη Ηλία Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Σάντα Κρούς Καλιφόρνια και ένθερμος κήρυκας της Ορθόδοξης Πίστεως, για το οποίο μαρτύρησε από σατανιστές το 1985. Εορτάζει στις 19 Μαΐου εκάστου έτους.

ο βίος του. Ο Άγιος Νεομάρτυρας Πάτερ Ιωάννης της Σάντα Κρούζ γεννήθηκε το 1937 στο χωριό Απικία της νήσου Άνδρου. Σε ηλικία 20 ετών το 1957 πηγαίνει στην Αμερική και δημιουργεί οικογένεια. Χειροτονείται ιερέας και για 10 χρόνια εργάζεται με ιεραποστολικό ζήλο στην Αλάσκα και αφού διακόνησε την εκκλησία σε πολλούς ναούς, ήρθε στη Σάντα Κρούζ στο ναό του προφήτη Ηλία το 1981 που τον τελειοποίησε και τον εγγενίασε και γίνεται κέντρο ορθόδοξης ομολογίας σε όλη την περιοχή όπου οι άνθρωποι ήταν απομακρυσμένοι από το Θεό και την Εκκλησία. Ο πατήρ Ιωάννης ήταν απλός στη συμπεριφορά του. Αγαπούσε τους ενορίτες του και η πόρτα του σπιτιού του ήταν πάντα ανοιχτή. Και τη νύχτα ακόμη, όποιος το ζητούσε έμπαινε μέσα και πολλές φορές φώναζαν οι δικοί του γιατί φοβόντουσαν τους κακοποιούς της νύχτας. Τα κηρύγματά του ήταν πύρινα. Αγαπούσε το Θεό και ήθελε όλοι να τον αγαπήσουν. Πήγαινε στα πάρκα και μιλούσε με νέους ανθρώπους που δεν γνώριζαν τίποτε για τον Θεό ή ήταν σε άλλα δόγματα ή ήταν Εβραίοι. Στην Άνδρο συμβαίνει ένα θαύμα με τους κρίνους της Παναγίας. Όταν ανθίζουν οι κρίνοι, τους πηγαίνουν στην εικόνα της. Αργότερα, όπως είναι φυσικό, ξεραίνονται και πέφτουν. Πέφτουν και τα φύλλα και μένει το ξερό κοτσάνι. Τα αφήνουν έτσι ξερά τα κοτσάνια στην εικόνα της και όταν έρθει η γιορτή της, κάθε χρόνο αυτά ανθίζουν και βγάζουν μπουμπούκια. Ο πατήρ Ιωάννης, μιας και ήταν από μικρός μεγαλωμένος στο νησί, ήξερε το θαύμα αυτό. Ήρθε λοιπόν στο νησί, πήγε στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου και ζήτησε από το γέροντα Δωρόθεο κρίνους της Παναγίας. Πήρε μερικά ξερά κοτσάνια και τα πήγε στην Αμερική. Τα έβαλε στην εικόνα της Παναγίας και αυτά άνθησαν ξανά. Άρχισε σιγά σιγά ο κόσμος να θερμαίνεται στην πίστη και να προσκυνούν την Παναγία. Ήταν μια ευαίσθητη και όμορφη ψυχή ο πατήρ Ιωάννης. Έγραφε και θρησκευτικά ποίηματα και τον συγκινούσαν πολύ τα θαύματα της Παναγίας και η βίου των Αγίων. Ζητούσε από το γέροντα Δωρόθεο να του στέλνει βιβλία για να κάνει κηρύγματα. Όταν αργότερα ήρθε στην Άνδρο, η πρεσβυτέρα πήρε κρίνους. Τους φύτεψε στην Αμερική και όταν άνθιζαν, τους έβαζαν στην Παναγία και γινόταν και εκεί το θαύμα, να ξανανθίζουν τα ξερά κοτσάνια. Αγαπούσε πολύ τον Άγιο Νικόλαο, γιατί από μικρός πήγαινε στο μοναστήρι. Εκεί λοιπόν, στο μοναστήρι στην Άνδρο, μια εικόνα της Παναγίας άρχισε να ρέει αίμα και μύρο. Ο πατήρ Ιωάννης άρχισε με θείο ζήλο να μιλά για τα θαύματα της Παναγίας μας.

άρχισαν τότε να γίνονται ορθόδοξοι και από άλλα δόγματα. Αυτό όμως ενόχλησε κάποιους και άρχισαν να του κάνουν απειλητικά τηλεφωνήματα και γράμματα για να σταματήσει το κήρυγμα. Όμως τότε εκείνος έγινε πιο φλογερός και έλεγε «Όσο τα μάτια μου έχουν νερό, εγώ θα κηρύττω τον Χριστό και την Ορθοδοξία». Συνιστούσε στους χριστιανούς να προφυλαχθούν από τις παγίδες του Αντιχρίστου και να μην πάρουν το χάραγμα. Και τότε άρχισαν πιο έντονα τα απειλητικά τηλεφωνήματα για τη ζωή του. Όμως αυτός δεν λογάριαζε τίποτα. Ο νεοφανής ιερομάρτης, πατέρας Ιωάννης Καρασταμάτης, που στέκεται στην είσοδο της εκκλησίας, σχεδόν στο ίδιο σημείο όπου συνάντησε το μαρτυρικό θάνατό του. Στις 17 Μαΐου το 1985 το

Την άλλη μέρα, στις 18 Μαΐου, ο πατήρ Ιωάννης ήταν μόνος του στο σπίτι μαζί με το γιο του Φώτιο. Η πρεσβυτέρα είχε πάει στο σπίτι της κόρης τους Μαρίας. Το αγόρι βγήκε για λίγο έξω με τους φίλους του και ο πατήρ Ιωάννης πήγε στην εκκλησία να την ετοιμάσει και να γράψει το κήρυγμα. Το αγόρι γύρισε αργά στο σπίτι. Είδε ότι ο πατέρας του έλειπε και πήγε ανήσυχο να τον βρει στην εκκλησία. Και τότε αντίκρισε το φοβερό θέαμα. Τον πατέρα του κατακρεουργημένο και αγνώριστο. Τον είχαν βρει μόνο του και τον βασάνισαν, χτυπώντας τον στο κεφάλι με σφυρί. Και το σώμα του το κατακρεούργησαν με το μαχαίρι. Και όπως διαπίστωσε η αστυνομία, επειδή εκείνος παρταρούσε, πήραν το σταυρό του με την αλυσίδα και τον έπνιξαν. Το αίμα του που χύθηκε από τις πληγές του και πλημμύρισε το δάπεδο του Ιερού Ναού, το χρησιμοποίησαν για να γράψουν δικά του συνθήματα στους στίχους του Ιερού Ναού και το 666. Ήταν σατανιστές.

Η αστυνομία ερεύνησε για τους φονείς του Αγίου και βρήκαν τρία άτομα, ένα ανδρόγυνο και τον γιο του άνδρα από άλλη γυναίκα. Ήταν ιερείς του Σατανά και πήραν δηλητήριο κόμπρας. Όταν τους συνέλαβαν και οι δύο πέθαναν και ο τρίτος έχασε τα λογικά του και δεν συνεννοείται. Επειδή το λείψανο του Αγίου ήταν παραμορφωμένο και το πρόσωπό του δεν μπορούσαν να το αντικρίσουν, αφού του φορέσανε την καλή του χρυσοκέντητη στολή, σφραγίσανε το φέρετρο στην νεκρόσημη ακολουθία.

θαυμαστά σημεία πριν το μαρτύριο. Ο Άγιος Ιερέας μαρτύρησε στο σημείο που φωτογραφήθηκε με το σταυρό στο χέρι. Ίσως να ήταν μια πρόρηση για το τι θα επακολουθούσε. Συνέβησαν πρώτου θανάτου του τρία θαυμαστά γεγονότα. Πρώτον, η ανθισμένη κρίνη της Παναγίας. Μία εβδομάδα πριν μαρτυρήσει, πέσανε όλοι ξαφνικά και από τότε δεν έχουν ξανανθίσει. Δεύτερον, η εικόνα της Παναγίας δάκρυσε και το δάκρυ υπάρχει ακόμα πάνω στην εικόνα. Και τρίτον, επί τρεις συνεχείς Κυριακές πρώτου μαρτυρίου του, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, έλαμπε το πρόσωπό του και σκορπούσε αχτίνες και το παιδί που του έδινε το ζέον και είδε το παράδοξο αυτό φαινόμενο, επιτιμήθηκε αυστηρά για να μην φανερώσει τίποτα.

Εμφανίσεις μετά το θάνατο. Όταν έμαθε ο γέροντας Δωρόθεος για το μαρτυρικό θάνατο του πατρός Ιωάννη, έγραψε στην πρεσβυτέρα να του στείλει στην Άνδρο τα άμφια του Αγίου που είχαν συλλειτουργήσει στο μοναστήρι στη γιορτή του Αγίου Δωροθέου το 1981. Πέρασε καιρός και απάντηση δεν έλαβε. Στις 4 Ιουλίου το 1986 είχαν λειτουργήσει εκεί στο μοναστήρι και ήταν και αρκετοί από την Αθήνα. Περίμεναν το μεσημέρι με το πρωινό καράβι, ένα πούλμαν με προσκυνητές για την Αγρυπνία το βράδυ, για την εορτή του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου. Μόλις λοιπόν τελείωσε η λειτουργία, άρχισαν μόνες τους να χτυπούν

καμπάνες πανηγυρικά. Όλους τους κατέλαβε φόβος και δέος. Σταμάτησαν για λίγο οι καμπάνες και άρχισαν πάλι να χτυπούνε τόσο αρμονικά που όλοι εξέστησαν. Έκαναν παράκληση στον Άγιο Νικόλαο και περίμεναν να φανερωθεί κάτι θαυμαστό. Ήρθαν και οι προσκυνητές με το πούλμαν και τους είπαν για το θαυμαστό αυτό γεγονός. Το απόγευμα πήρε τηλέφωνο το γέροντα Δωρόθεο η κόρη του πατρός Ιωάννη η Μαρία, που είχε έρθει ειδικά στην Άνδρο για να φέρει τα άμφια του πατέρα της. Τα έφερε στο μοναστήρι και τα υποδέχτηκαν με χαρά όλοι οι προσκυνητές. Τέλεσαν και αγρυπνία το βράδυ και τα έφεραν σε προσκύνηση. Οι καμπάνες χτυπούσαν στο μοναστήρι το πρωί, ακριβώς την ώρα που έμπαινε στο λιμάνι το καράβι με τα άμφια του νεομάρτυρος.

Οι εμφανίσεις του Ιερομάρτυρος Ιωάννου μετά το θάνατό του είναι πάρα πολλές. Παραμονές του Αγίου Νικολάου το 1986 και ο γέροντας Δωρόθεος ετοίμαζε το μοναστήρι μαζί με μερικές γυναίκες που τον βοηθούσαν από το χωριό εκεί. Κάποια στιγμή είδαν τον μακαριστό Ιωάννη να περπατά στην αυλή και να έρχεται προς το μέρος τους από την ανοιχτή πόρτα στην τράπεζα. Έβαλαν όλοι τις φωνές, γιατί όλοι τον ήξεραν στο χωριό και τον έλεγαν Παπαγιάννη. Και τότε χάθηκε από μπροστά τους. Ώσπου να συνέλθουν από το ξάφνιασμα, ήρθε ο ταχυδρόμος με ένα δέμα από την Ελβετία, όπου μέσα ήταν μια εικόνα του Αγίου σκαλιστή σε ξύλο από Ορθόδοξους Ρώσους που τον τιμούν ως Άγιο. Ο πατήρ Ιωάννης ζήτησε να μοιραστεί παντού η εικόνα του και να γίνει γνωστό το μαρτύριό του, η Ορθόδοξη ομολογία του. Φεβρουάριο του 1987, ο γέροντας Δωρόθεος πήγε στην Ελβετία για εγχείρηση. Ενώ μιλούσε με τους πιστούς εκεί για τον Άγιο και το μαρτύριό του, τον είδαν να τους ευλογεί και να χάνεται. Όταν είχαν λειτουργήσει μαζί με τον γέροντα Δωρόθεο και όταν εξομολογήθηκε ο πατήρ Ιωάννης, δόρισε το πετραχύλι του εκεί στο μοναστήρι. Όταν πήγε στην Ελβετία ο γέροντας Δωρόθεος, ένα τμήμα από το πετραχύλι του Αγίου εσκόρπιζε άρρητη ευωδία στους παρευρισκομένους εκεί. Στην Άνδρο σήμερα ζει ο αδελφός του Αγίου με την οικογένειά του και η γερόντισσα μητέρα του, που δεν ξέρει τίποτα για τον παπά και το θάνατό του. Στην Αμερική και στη Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς τιμάται ως Άγιος και έχουν εκδώσει και ασματική ακολουθία στον Άγιο. Τα γεγονότα και τις λεπτομέρειες του μαρτυρίου του τα ανέφερε όλα στο γέροντα Δωρόθεο η κόρη του Μαρία. Η μνήμη του τιμάται στις 19 Μαΐου και είναι παραμονή της εορτής του Αγίου Νικολάου της Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του. Θα συνεορτάζεται μαζί με τον Άγιο Νικόλαο, γιατί από παιδί αγαπούσε πολύ τον Άγιο.

0: Αφιέρωμα στον νεομάρτυρ Άγιο Ιωάννη τη Σάντα Κρούζ. Διάβασε ο Τάσος Γιάκας.
1: Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Η νοερά ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου από τις εκδόσεις Άθος. 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
4: 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους 3 νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε και Ήξον, στον Αναμήν. Παναγία Τριάση, ελέησον ημάς, Κύριε λάβει τις αμαρτίες ημών, δες το εσυχώ σας ομοίες ημίν. Άγιε Επίσκεψε, Κύριε σας ασθενείας ημών, έρνε και εντρωματός σου, Τριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε και Ήξον, στον Αναμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής Αγίας, στον τρομά σου, έχω τη βασιλεία σου. Υγιένηθ το θέλημά σου, όσο εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον. Και άφεση με τα αφλήματα ημώνος και εμείς αφήμε τις οφλέτες ημών. Και εμείς εν έντης ημάς, πρεσμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον και το λαό σου, και ευλόγησε την ευγνωμία σου, νίκας βασιλεύσει. Κατά βαρβάρου δρόμου στο σοφλάτο και ο σταυρό πολίτευμα, δόξα πατρί και η όρια για πνεύματι. Ο υψωθή είναι ο σταυρό, η κουσίω, η επωνύμω και είναι η πολιτεία. Σε τιμό δόρη σε Χριστό Θεό, έφραν τη δυνάμει του πιστού βασιλίσιμων. Νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμιών την συμμαχία να έχει την συν. Όπλων ρίνησε των τρόπων και είναι διέξον στο να μην. Προστασία βερά και κατέσχεται με παρήδη σε αγαθήτα σε και σύσμο πανίτε Θεοτόκια. Στρίξον οδόξων πολιτείαν σώζεου, εκτέλεψε βασιλεύμα και χορήγη αυτή. Ουρανώθεν την νίκη διότι έτεγε στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κυρία ελέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κυρία ελέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
0: Κυρία ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

0: και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν εψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν εψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν εψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσήν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσήν σου. Κύριε, τι επληθύν της ανοιχόντες με πολύ επανήρθαντα είπε με. Πολύ λέγω στη ψυχή μου και έτσι σωτρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήτρο μου η δόξα μου και επισώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον ετέκαξα και επίκουσα με εξόλους Αγίου αυτού. Εγώ δε ετοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Ο φοβηθείς ο μυριάδο λαό των κύκλωσων επιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι είσαι πάτρικας πάντας, τους εχθένοντας ματέως, οδόντας αμαρτωνός συνέτυψας. Του Κυρίου σου τριάγει το λαό της ευλογίας σου. Εγώ ετοιμήθη και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Κύριε μου το θυμό σου ελέξει με, μη διατολγείς παιδεύσει με, ότι τα βέλη σου είναι πάγει σαν μη και επεστρίξας επ' εμέ την χείραν σου, ούκ έστην έσυν της αρκή μου προσώπου της οργής σου, ούκ έστην ειρήνη της σωστές μου, από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζησαν και εσάψαν με όλο πες μου, από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάφθην ως τέλους, όλην την ημέρα σκητοπάζουνε πορευόμην. Ότι εψώη μου επλήσαν επεγμάτων και ούκα στην ίεση εν τη αρκή μου. Εκακώθηκε και ταπεινώθηκε ω φόδρα, οριόμενο προ τον αγμό τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και ω τον αγμό σου όπω σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύ μου και το φω των οθαμών μου και αυτό ούκα έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαντίε μίγκησαν και έστησαν και οι γκιστά μου απομακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζοντο, οι ζήτητε στην ψυχή μου. Και οι ζήτητε στα κάμια λάρη αματώτητα και δολιότητα, όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως ο κοφό σου τίκων και ω άλλο ουκ ανοίγουν το στόμα αυτού. Και γινόμενο σε άνθρωπο σου κακούν και ουκ έχοντα τα μάτια αυτού ελεγμού. Ότι επί σύντη έλπισα, σε ακούσει και ο Θεό μου. Ότι είπαν, μήποτε επιχαρώσει με εχθρή μου και αν ελευθύνε πόδα μου, επ' εμέ μεγάλο λιμόνισαν. Ότι εγώ εσμάστηκα έτοιμο και αλγιδόμενο ποιόν με στη διαπαντό. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω περί της αμαρτίας μου, οι δέχτροι μου ζώσει και κατέχονται περί με και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδόντες μη κακά διαγαθών εν διαβαλών με, επί καταδίκων αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείψ με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσατε μου, πρόσχεσαι τη βοήθειά μου και τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείψ με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσατε μου, πρόσχεσαι τη βοήθειά μου και τη σωτηρία μου. Ο Θεός με σορθρίζω, εδίψε σε ψυχή μου πας απλώς σάξμεν γύρι μου και αβάτω και ανίδρο. Ούτε στον το Αγίο όφθυνση, του ειδίν δύναμή σου και τη δόξαν σου, ότι κρίσον το έλεό σου περζωάς, τα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτε σε ευλογήσω σε τη ζωή μου, και αν τον αμαρτήσω αρώτα χείρε μου. Ω εξτέατο και ποιότητα σε πληστή ψυχή μου, και χείλη αγαλιάσω σε ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σε πληστρομνή μου, εν τη όρθρη σε μελέτων είσαι. Ότι έγινε βοηθό μου και τη σκέπη του τρίγων σε αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβει το δεξιά σου. Αυτή τη δυσμάτη είναι ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται ει τα κατώτατα τη γη, παραθύσονται ισχύα δρομφαία, μερίδε αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς αφανθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάω ο ομνίων αυτό, ότι νεφράγει στόμα αλλούντων άδικα, εν τη όρθη σε μελέτων εισέ. Ότι έγινε τη βοηθό μου και τη σκέπτον τρέχον σε αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβει τα δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κρίνη και έξω στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κρίνη και αγίο και ει του αιώνα στον αιώνα μην. Κύριε ο Θεό τη σωτηρία μου, μέρα σε τέκαξα και νύχτα εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιον σου προσευχή μου, κλείνον το ούσο στη δεησίνη μου. Ότι επλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστην μετά το κατεβαινόντων ει λάκων. Εγνήθην ω ο άνθρωπο αβοήθητο, ενεκρή ελεύθερο. Ω τραυματίε καθένοντα εν τάφο, ο νου και μνή τη έτη και αυτοί εκ τη χειρό απόστησαν. Έθεντο μεν λάκου κατά τάτων σκοτεινή και νησιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμό σου, και πάντα σου μετερισμού σε πήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνας τους γνώστους μου επ' εμού, έθοντα με ευδέλιγμα εαυτής, παραδόθεν και όκου εξαπορευόμην, οι οφθαλμοί στέλνεις εν αποπτωχίας. Εκέκραξα προς τον Κύριο όλη την ημέραν, διέπεντασα προς τα σχήρας μου, μη τσι νεκρής ποιείς τα αυμάσια, ή ατέναστής του εξομολογήσοντες η, μη δίκησε τέτοιον τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνώστησε την εντοσκότητα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη πλελισμένη. Καγώ πως έτσι εγκέκραξα και το πρωί που σε ευχή μου προφθάσισε. Είναι ατή, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχώς είμαι εγώ και εγκόπησα γινότητός μου. Υψωθείς δεν ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθαν νεωριές σου, φοβερισμοί σου ξαναξάν με. Εκύκλωσαν μου ως είδωρ όλη τη μέρα περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός, σωτηρία σου μέρας εκέκρασα και νυχθήν αντίον σου. Είσαι ελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνω το ούσου στη δεησύνη μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εννοούς μου τον αματώ Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και με πλανθάνω πάσα από δόσεις αυτού. Τον ευλατεύοντα πάσα σαν μία στον τον ιόμενο πάσα στα γνώσεις σου. Τον ρητήρουν να εκθράσει την ζωή σου. Τον στεφανούντα σένε λέει και εκτιμείς. Τον επιπλέον τον αγαθείς την επιθυμία σου. Ανακαινιστήσε το ουσάι του ηνιώτη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος τέκνο πάσα δικουμένης. Εγνώρισε τα σωτούς αυτού το Μωυσή, τη Ιης Ισραήλ τα θέληματά αυτού. Ικτήρμον και λίμον ο Κύριος Μακόθυμος και πολυέλεος, ούτε στέλος οργιστήσετε, ουδέ στον αιώνα μην ιή. Ού κατά σαν ομοίας ημών επίησε εν ημίν ουδέ, κατά σ' αμαρτίας ημών τα πέδρα και εν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επισπευμένους αυτών. Καθώς εν απέχουν συν ανατολέα αποδεισμών, εμάκρυνε αυτού μάντας ανομοίας ημών. Καθώς εκτήρη πατηριού, σοκτήρησε Κύριος φοβμένους αυτών, ότι αυτός έρνον το πλάσμα ημών εμνήσεται την χούσα εσμέν. Άνθρωπος ο συγχόρδωσε ημέρα αυτού, ως η άνθρωπος του αγρού το εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλθε εν αυτό και όχι υπάρξει και όχι επιγνώσεται, έτσι των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος, Κύριος του αιώνος επί σφοβμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ισιών της φυλάσσου συνθήκην αυτού, και είμαι αμυνημένη στον εντόνο αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε ο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύει πλήντος των λόγων αυτού. Το άκουσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάσα δυνάμωση αυτού λειτουργία αυτού ή ποιούν στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού εν πάντα τόπο της ποτείας αυτού ευλόγει ψυχή μου τον Κύριο. Εν πάντα τόπο της ποτείας αυτού ευλόγει ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε εισάγωξε μου σε ευχής μου να ζω εδεησί μου για αληθεία σου. Σ' άκουσα με τη δικαιοσύνη σου και μη σε έρθει κρίση με ένα δούλο ότι ο δικαιωθεί στον οποίο σου παζών. Ό,τι ο τέτοιο ξενοεχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε εν ζυγίνη τη ζωή μου, ο κάθε έμερο κοντά ίσω νεκρού αιώνο, και η κηδίασα με το πνεύμα μου, είναι μητρά αυτή η καρδία μου. Εμνήσει την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση έργη στο οποίο είμαστε χειρών σε μελέτων. Διεπέτασα από τα σχέδια μου, ψυχή μου, Γιάννη Δρόση. Ταχύ άκουσα μου, κύριε, ξέρετε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει τα πρόσωπά μου από μου και ομοιωθήσω με σκαβέλου ει λάκων. Ακουστών πίσω με το παιδί του έλεγχο, όσο την πισήλπισα. Γνώρισα με, κύριε, οδόν εν υπορέψω με, ότι προσέγα την ψυχή μου, εξέλα με τον εχθρό μου, κύριε, προσέγα τέφυγον. Δίδαξω με το οποίο το θυμάω ότι είσαι ο Θεό μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με ενεργή ευθεία. Ένα και εντρωματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτρίψω την ψυχή μου και εν το ελέγχο σου εξωθρέψει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα τους θλίβοντας ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Σ' άκουσα μου και είναι δικαιοσύνη σου και εμείς έρθεις κρίση με αδούλου σου. Σ' άκουσα μου και είναι δικαιοσύνη σου και εμείς έρθεις κρίση με αδούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με αγία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και είναι και αεί και στους ώνας των όλων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώδων αυτό του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμε.
2: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμε.
2: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής

0: αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων ασούντων καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου

0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας εχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ό,τι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: την σωτηρία των ψυχών ημών.
1: Το Πατρί και το Πνεύμα, Υιός συνάνερχος, ο το φως ασχητών απεριβαλλόμενος, φιλάνθρωπος την ημών φύσιν ενδέδειται και τας νόσους των βρωτών απελαύλων ως Θεός, εφώτισε και τας χώρας του εκνηδίου.

Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη, προσκυνήσουμε εν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Το Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση, υμνούμε και δοξάζομε. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκείδαμε το όνομά σου ονομάζομε. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσουμε την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γάρι πομίνας διημάς, θανάτου θάνατον όλεσεν. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήρω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου κοκκινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με σιδία παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες εν αλήθειν και εν αμαρτίες εκείσεις εμ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειν γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου, εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα την ταπεινωμένα. Απόστρεπτε το πρόσωπό σου από την αμαρτιών μου και πάσα στις συνομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψη με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιον, μία τον έλυσε απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμηση στο δού σου και ασεβή σε ψέ επιστρέψουση. Ρίσε με ξεπάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε και γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησε θυσία να το κάνω, ολοκαυτώματα που επιδοκίσει. Θυσία του Θεό πνεύμα, συντετριμένων καρδία, συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, που ξουδενώσει. Αγάθουν ο Κύριε την ευδοκία σου νησιών και οικοδομηθεί τώρα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσε θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριό σου μόσχου. Γιν εφήν ουκ έλαμψεν ουκ ειδεν ήλιο ποτέ, άβυσμον ειν ουχε ώρα και γυμνήν, το κήτο ουρανού Ισραήλ διόδευσεν αβρόχο. Κύριε, και εισήγαγε σε αυτόν ει όρο αγιάσματό σου, άδοντα ψάλλοντα επί νίκιον οδύν. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Σταύρο συνεκούσιον, καταδεξάμενο αρκή επίγασε ευλογία και ζωήν το κόσμο δέσποτα. Μόνε παντευλόγεται και του παντό δημιουργέ, όθεν ευλογούμεν σε υμνούμεν και δοξάζομεν, άδοντε ψάλλοντε επί νίκιον οδύν. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Λάκω κατωτάτωσε νεκρών γενόμενο Χριστέ, έθετο ευσχήμον Ιωσήφ και προσεκύλησε, λίθον τη χείρα του μνήματος μακρόθυμε, αλλά ανέσεις εν δόξη και κόσμον συνανέσεις, άδοντα ψάλλοντα επί νίκιον οδύν. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, μοίρα τι κομίζεται με τα δακρύων ημείς, έλεγεται στη μίες γυναιξήν ο άγγελος φανής. Ο Χριστός εγείρεται, δραμούσε είπατε τις θεόπτες μαθητές, πενθούσετε και κλαίουσιν, όπως κυρτίσωσι και χορεύσωσι Πεδρός. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, θαύματα παράδοξα επιτέλων ολυτρωτής, η άσατο και τυφλών εκκαινητής πυλών επί χρήσας και υπών, πορεύθητη και νύψε εν το Σιλοάμ, όπως γνώση με Θεόν, επί γης βαδίζοντα, σάρκα φορέσαντα διασπλάχνα εκτιρμών. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σούσον ημάς, μίαν τρεις πόσα των ουσίαν σέβοντες πιστή, δοξάσομαι τον Πατέρα και Υιόν και Πνεύμα το ευθές ποιητή και Κύριον και λυτρωτή του παντός ένα άκτισον Θεόν, σύνα σωμά της κράζοντες, Άγιος, Άγιος, Άγιος η Βασιλέ. Υπεραγία Θεότο και σωσον ημάς, μήτρα να πυρόγαμον την συν κατόκη συν αγνή, Κύριος διασπλάχνε εκτιρμών σώσε βουλόμενος, τον θαρέντα άνθρωπο της μεθοδίας του εχθρού, αυτόν ουν οικέτευε την πόλην ταύτην σώζεστε, πάσης αλώσεως και εχθρών επιδρομής. Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπερ ημών, παντοδαπές και κοσμημένην χάρισιν, ιεροσύνη στολήν, κήτες βαφές άφθης μαρτυρίου αίματος, οραϊστήσαν ένδοξοι περιθέμενοι πάντες, της ευσεβίας εντύχθητε, πρόμαχη στερή και της πίστεως. Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπερ ημών, αγωνοθέτης ο Χριστός καθήμενος, εν δεξιά του Πατρός, τις αθλητές πάσιν των αγώνων στάδιων, αναπετάσας ήθρισε προσφυός, ηρμοσμένων χωρών μαρτύρων τετράριθμων, άσμεσιν αυτών μεγαλύνοντα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της Εκκλησίας προϊστός Πατρίκαι, ή απειμήν αγαθός, υπέρ αυτής μάκαρτη ψυχή σου τέθηκας, συνεκακίωμένα δρον πολύ ενώντε και των θείων, σοφούς πλουτίσας λίπτορας άσμα του Θεού αναπέμποντας, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιών να μην.
Ρίσες θείων προφητών επόμενοι καθομολόγησαν τον του Θεού λόγων σάρκα προσλαβόμενων, οι θεηγόροι μάρτυρες εξαχράντου Παρθένου, ειν Θεοτόκον δοξάζοντες, άσμασιν αΐ μακαρίσομεν.

0: Σαντές, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξαν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: και των Μέγαν Πατρικίων, ιερείς γαρού τη Θεού Παντοκράτορος, γεγονότες πίστη αυτό ευηρέστησαν, όθεν μαρτυρίου επιτέλει του βίου, λαμπρός ηξιώθησαν και αγγέλοι συνήφθησαν, εις εκπόθου βοήσομεν, πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό, των δεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, εις εορτάζους υπόθω την Αγία μνήμην ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω.

Αντιλαβούσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας εχράτων.

0: αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύρια.
0: Σιγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξαν να πέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Της ψυχής τα όματα πεπειρωμένος, Συ Χριστέ προσέρχομαι ως τυφλός εκγενετής, εν μετανία κραυγάζον Συ, Συ τον εν σκότη το φως το υπέρλαμπρον. Ρήθρον μη δόρισε Χριστέ σοφίας της αρήτου και γνώσεως της άνω το φως τον εν το σκότη και πλανωμένον οδηγέει να διηγήσω με άπερη θεία βίβλο σε δίδαξε του Ευαγγελίου της ειρήνης, δηλωνώ ότι την του τυφλού θαυματοποιίαν, ότι εκγενετής τυφλός υπάρχον, οφθαλμούς τους αισθητούς απολαμβάνει και τους της ψυχής εν πίστη ανακραυγάζων, σύντον εν σκότη το φως το υπέρλαμπρον.
2: Σύντον εν σκότη το φως το υπέρλαμπρον.
1: Τη 19η του αυτομηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Πατρικίου Επισκόπου Προύσης και το συναυτού Ακακίου Μενάνδου και Πολυένου, εφεύρε Πατρίκιος εκμυθής κλαίος, υπερκλαίος παν πατρικίων γήινων, ενέα και 10η τάμετα πατρίκιον ξύφος οξύ. Τη αυτή μέρα μνήμη του Ιησού Πατρός Σιμών Μέμνων ως του Θαυματουργού, υπνή τη μικρόν αρπαγήν την εσχάτην, την εισαπαντήν του Θεού Μέμνων Μένων. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ακολούθου, ο μάρτης ακόλουθος ως προσπαστάδα επικολούθη της άγουση προσφλόγα. Τη αυτή μέρα η Αγία Νέα Μάρτης Κυριακή πυρίτε λιούτε, αιώνιον φεύγουσα πυρ έχε φρόνος Κυριακή πρόσκαιρον ιδέως βέρη. Τη αυτή μέρα η Αγία Μάρτης Θεοτίμη ξύφη τελειούτε. Τιμή Θεός πέφτει τη Θεοτίμη ειν τιμή αντίθεση μάρτυρα ξύφος. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και Συ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και επηγής, ειρήνη αγάπης ευδοκία, υμνούμεν Σε, ευλογούμεν Σε, προσκυνούμεν Σε, δοξολογούμεν Σε, ευχαριστούμεν Συ για την μεγάλη Σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, ουρανέ Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγινο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός σου έρωνε την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς σου έρωνε τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη θέση μόνο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός σου και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεό Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσου το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μην γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε ελέησον με. Ήασε την ψυχή μου ότι μαρτών σου, Κύριε προς σε κατέφυγον. Δίδαξο με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι ο παράς επικής ζωής εν το φωτίσω ψώματα φως. Παράτουν εν το έλεο σου τσιγνώσκους είσαι. Καταξίωσον και εν τη ημέρα ταύτη. Αν αμαρτή τους φλέχθηνε ημάς, ευλογητός σου και ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δοξασμένο το όνομά σου τους αιώνας. Αμήν. Γέντο και του έλεος αφού μας, καθά περιπίσαμε επί σε. Ευλογητός σου, Κύριε, δίδαξο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, δέσπρα συνέδρισον τα δικαιώματά σου. Ευλογητός σου, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατέ και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσουμεν την αιωθινήν δέησιν ημών το Κυρίο.
2: Κύριε, ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον. Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συτήριε.
0: Ότι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Τας κεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνομε.
1: Συ τη
2: φορή σώμα την πάση την κτήση. Συ κλείνον την ευχαίνη της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου Άγιε Αγίων. Έκτινον την χείρα σου την αόρατον εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σε εμάς. Και η τιμάρτου μεν εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σόν χαρεστή το ελέην και σώζην ημάς ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπομεν

0: Θεός. Αγαθόν του εξομολογήσε το Κύριο και ψάλλην το όνομα της σου ύψιστε, του αναγγέλην το πρωί του έλεος σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος πάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος πάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος πάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστατε της αμαρτίας ημών. Δέσπασε χώρισε σου νομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου και νυθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των οποίων σου ενδώσιμεν σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα,

0: και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συτήρια.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος

0: του Κυρίου Δεϊθόν του Κύριε Λέησον, ότι ασκηνάς και
1: αναστήτω Θεός και διασκορπιστήτως αν η αυτού και φυγέτω

την σερτίνσο εικόνα πορτάει της αδέσποινα, η διαθάλασσι σε πέστη, θαυμαστός εν τυπίμνη σου. Τιμόμενος Αγίας μας ευδόν και σκήνωμα της δόξης σου πιστός, εξ αυτής γαραναβλίζητας δωρεάς, της πόθο εκώσιση, δόξα της θαυμασίης σου αυλή, δόξα την προμηθεία σου, δόξα την προσημά σου πλούς.

Της φίλων νησίων, νεκτάριον τιμήσω με πίστη, ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού, αναβλύζει γαριό άσης παντοδαπάς, της ευλάβος καυγάζουσι, δόξα τος εδόξα σαν.

Αθηναίοι δε πάντες και οι επιδημούντες ξένοι, εις ουδενέτερον ευκαίρουν οι λέγυντοι και ακούιν τενότερον, σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου Έφη. Άντρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δυσιδαιμονεστέρους είμαστε ορώ, διερχόμενος γάρ

Ο Θεός, ο ποιήσας τον κόσμο και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχον, ούκεν χειροποίητης να εις κατοικεί,

Πον κατοικίν επί πάνω το πρόσωπον της γης, ορίσας προς τεταγμένους καιρούς και τας οροθεσίας της κατοικίας αυτών.

0: Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορ, Θεός των Πατέρων ημών, δεομεθάς επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου δεομεθάς επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακών και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και βρισκομένων την πολιτά αυτών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και ανακαινιστών, της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των εντυλαμένων ημίν της αναξίης, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και έδημων θητώρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των καλποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίου και Πανσέπτο Ναού του, το κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομένου το παρέσου μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων τη φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξαστε κατηχούμενοι το Κύριο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Να ο Κύριος αυτούς ελέησει.
1: Κύριε ελέησον.
0: Καθηγήσει αυτούς των λόγων της αληθείας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αποκαλύψει αυτοί το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Οι κατηχούμενοι τας κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνατε.
1: Συ Κύριε.
0: Είναι και αυτή συνημήν δοξάζωση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μήτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία. Ευχαριστούμεν σε Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσαντι μας παραστήνει και νύν του Αγίου σου θυσιαστηρίου και προσπεσήν της εκτιρμής υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, πίσον ημάς αξίους γενέσθε, του προσφέρεις ιδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπέρ παντός του λαού σου και ικάνωσον ημάς ους έθους την διακονίαν σου ταύτην εν τη δυνάμη του Πνεύματος του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείσθεσαι εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών, ήλιος ημινίης εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό,

0: Αντιλαβούς ως ενελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητην.
1: Κυρία ελέησον.
0: Σοφία. Πάλιν και πολλά και εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσιμον τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και εδώ εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύειν εσύ. Ανενόχους και κατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιωθήνε. Όπως

αυτές τις ουρανίες δυνάμεις, αλλά όμως την άφθονη και με την προστροφή να τρέψουν να λέω ψυχώνας άνθρωπος και αρχή ρεύσουν να χρημάτισες και της λειτουργικής ταύτης και χρημάτισσίας. Την ιερουργία αν παρέδωκα σημαίνει ο σκότς των απάντων. Συγχαρμόνους Κύριε Θεσμόντας Χώρης των ουρανίων και των επιγείων, ο επιθρόνος και ο υποδοχόμενος, τον Σεραφείμ Κύριος και Βασιλεύς ο μόνος Άγιος και Ναγίης ανεπαγόμενος, σε έτοιμδες οπότε μόνο αγαθών και ευήκων, επίβλεψαν με των αμαρτωλών και αχρίων δούλους και καθάρισαν καθήν τους ειδήσεις κονδυράς και εκάλωσαν με την άμπτα γης πνεύματος, ευεδεμένων την θυσιερατία χάρη, παρασύνεται η γη στο αυτραπέζι και η γη στο άγιο και καθόλου στέψε προσωπών σου, είπε μου, μη δε αποδοκιμάσαι να εκπαίδουν σου. Αλλά αξίωσαν προς την εκθένεση που του μαθαίνουν και να ξέρουν στον δρόμο ταύτο. Σιγαριό προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδεδόμενος. Πιστεύω Θεός μου, και σε την δόξα να πέμπουμε σε τον άρχος Πατρί, το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νύν και αϊκή στους αιώνας των αιώναμιν. Και τα χέρδια μυστικός κονίζοντας, πάσα νύχτα και λεπτά θα μένουμε βασιλείο. Σε γελικές αοράτσιο τάξη να λειτουργεί ελληνούγε. Τα χερβή μυστικό σκονίζοντα και τη ζωοποιό τριάδη. Τρεσάγιον ύμνων προσάδοντα πάσα νύχτα και λεπτά θα μένουμε.

Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανών και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ την Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιν το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των δημάτους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημόνια Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάτα τρίτη μέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ελχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή.

ο Υιός και το Πνεύμα στο Άγιον, σύ εκ του μη όντος εις το είναι μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστη σας πάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σε χαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα της του Αγίου. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίου σας και της υπαρεστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.

πάντων δεν υπερημών για γεννημένου του Σταυρού του Τάφου, της Τριμμένου Αναστάσεως, της Ισουρανούς Αναβάσεως, της Ακδεξιών Καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας, ο Θεός ηλάστητιν το μαρτωλό και λέησον.

0: εν πρώτης μνήστηδη Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, όν χάρισε της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη, σώων εν τη μονικιά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας.
1: Ιαλέησον.
0: Και όν έκας τους κατά διάνοιαν έχει και

Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθούμεν, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά, εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύμα,

0: Αντιλαβούσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και της άμυνη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα
1: Συ
0: παρακατατιθέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν καταξίσον ημάς μεταλαβήν των ουρανίων και φρεκτών μυστηρίων ταύτε τη ιερά και πνευματική τραπέζη με τα καθαρού συνειδότο, ει άφεση αμαρτιών, ει συγχώρηση πλημελημάτων, ει πνεύμα του Αγίου κοινωνίαν, ει βασιλεία ουρανών κληρονομίαν, ει παρησίαν την προσέ, μη ει κρίμα ή ει κατάκριμα. Και καταξίωσον ημά δέσποτα με τα παρησία σε κατακρήτω, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον, και άφεση μην το αφιλήματα ημώνος και εμείς αφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς πειρασμών, αλλά αρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

0: τα σκεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνομαι.
1: Σύ Κύριε.
0: Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν είναι σε αγαθόν εξομάλισουν κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, τις πλέους σύμπλευσον, τις οδηπορούς συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονάχου.

Πρόσχεις, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίου και Παθοντόκης Βασιλείας Σου και ελθέσει το αγιάσι μας, ο άνω του Πατρίς συγκαθήμενος και ο δεμήνα ουρά του συνών και καταξίωσουν οι κρατεά Σου χειρή μεταδούν ημίν του αχράνου σωματός και του τιμία με το σχεδιμόν παντή το λαό. Ο Θεός συλλάσσε την του μαρτυλού και λύσον. Ο Θεός συλλάσσε την του μαρτυλού και λύσον. Ο Θεός συλλάσσε την του μαρτυλού και λύσον.

0: Μελιζόμενος και μητήρωμος πάντες αιώνιους. Δεύτερα Παναμεσαιρετός μετέ ο Τσεγγέλης.
1: Ιησούς Χριστός,
0: Ιησούς Χριστός, Ιησούς Χριστός, Ιησούς Χριστός, Ιησούς Χριστός, Ιησούς Χριστός, Ιησούς Χριστός, Ιησούς Χριστός, Ιησούς Χριστός, Ιησούς Χριστός, Ιησούς Χριστός, Ιησούς Χριστός, Ιησούς Χριστός, Ιησούς Χριστός, Ιησούς Χριστός, Ιησούς Χριστός, Ιησούς Χριστός, Ιησούς Χριστός, Ιησούς Χριστός, Ιησούς Χριστός, Ιησούς Χριστός, Ιησούς Χριστός, Ιησούς Χριστός, Ιησούς Χριστός, Ιησούς Χριστός, Ιησούς Χριστός, Ιησούς Χριστός, Ιησούς Χριστός, Ιησούς Χριστός, Ιησούς Χριστός, Ι

0: ορθοί μεταλαβώντες των Θείων Αγίων, αχράντων αθανάτων επουρανίων και ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ευχαριστούμε Συ Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτε των ψυχών ημών. Ότι και την παρούσα ημέρα κατεξίωση μας των επουρανίνους και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο στους πάντας. Φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

Ο ευλογών σε ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν σε πισίπε πειθώτα σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας της ιερεύση, της βασιλεύσην ημών το στρατό το έθνη και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξεν και ευχαριστίαν

0: Σίμων δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των άλλων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών και θανάτου των θάνατων πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων Ιερομαρτύρων Πατρικίου Επισκόπου Προύσης και των Συναυτό, Ακακίου Μενάνδρου και Πολυένου, των Αγίων ενδόξων Ιερομαρτύρων Μελχισεδέκ Επισκόπου Κισάμου και Καλλινίκου Διακόνου, των Αγίων ενδόξων Οσιομαρτύρων Ιωάννου Κόνων Οσιερεμίου Μάρκου Κυρίλου Θεοκτήστου Βαρνάβα Μαξίμου Θεογνώστου Ιωσήφ Γεναδίου Γερασίμου και Γερμανού των εν Κύπρο, των Αγίων ενδόξων Οσιομαρτύρων Ισαΐου και Ιερεμίου των εν Κρήτη, των Αγίων ενδόξων Μαρτύρων Ακολούθου Κυριακής και Θεοτήμης και των Οσίων

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε μας. Χριστός Ανέστη.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 19 Μαΐου, μνήμη του Αγίου και ενδόξου μάρτυρος Πατρικίου, επισκόπου Προύσης και τον συναυτό Ακακίου, Μενάνδρου και Πολιένου. Ο Άγιος Πατρίκιος ήταν επίσκοπος Προύσης της Βυθινίας κατά τους χρόνους που ο Ανθίπετος Ιούλιος προσπαθούσε να επιβάλει την άφρονα λατρεία των ειδώλων. Μεταβαίνοντας ο Άρχων στις θερμές πηγές που βρίσκονταν κοντά στην πόλη για να θυσιάσει στους θεούς ιατρούς Ασκληπιό και την συνευνή του υγεία, εκάλεσε εκεί τον Πατρίκιο και προσπάθησε να τον κάνει να αναγνωρίσει ότι οι θεραπευτικές ιδιότητες των υδάτων εκείνων οφείλονταν στην πρόνοια των θεών. Ο Άγιος Επίσκοπος αποκρίθηκε ότι ο Θεός που έκτισε τον κόσμο από αγάπη για τους ανθρώπους δημιούργησε επίσης τη φωτιά και το νερό, ώστε να μην τους λείπει τίποτε για να προετοιμάσει εδώ κάτω τις απολαύσεις των αιώνιων αγαθών. Προβλέποντας όμως ότι αυτοί θα αποτύχαιναν στην κλίση τους, έτσι όπως διαχώρισε το φως από τα σκοτάδια, διαχώρισε επίσης τη φωτιά και το νερό που βρίσκονται στην επιφάνεια της γης, από το πυρ της γέννης και το παγωμένο νερό του Ταρτάρου που βρίσκονται κάτω από τη γη, προετοιμάζοντας τις αιώνιες τιμωρίες που θα δοκιμάσουν εκεί οι ασεβείς μετά την Ανάσταση και όπου κολλάζονται από τώρα οι δαίμονες των ειδωλολατρών. Αφού ανέφερε τη μαρτυρία του Αγίου Πιονίου, ο Πατρίκιος προσέθεσε ότι εστάθη ο ίδιος μάρτυρας του πυρός που αναδύεται από τη γη σε μία έκρηξη της Έτνας που οι αρχαίοι αποκαλούσαν στόμα του Άδη. Ο επίσκοπος Νεαπόλεος Στέφανος είχε οργανώσει τότε λιτανία και οι προσευχές των χριστιανών στάθηκαν ικανές να σταματήσουν τη ροή της λάβας που απειλούσε την πόλη. Ο Ιούλιος, εξοργισμένος από τα λόγια αυτά, πρόσταξε να ρίξουν τον Άγιο στα θερμά νερά για να δει αν θα τον προστάτευε ο Θεός του. Πέφτοντας στο καυτό νερό, ο Πατρίκιος έβρεξε τους στρατιώτες και τους προκάλεσε σοβαρά εγκάβματα, ενώ ο ίδιος έμεινε αυλαβής και κολυμπούσε στα νερά σαν να έπαιρνε το λουτρό του. Ο Ανθίπατος έδωσε εντολή να τον βγάλουν έξω και να τον αποκεφαλίσουν. Ο Άγιος, υψώνοντας τα χέρια προς τους ουρανούς, σε μια τελευταία προσευχή ευχαρίστησε τον Κύριο που είχε δημιουργήσει τις θερμές αυτές πηγές για τη σωτηρία και την ίαση των δικαίων, αλλά και για την τιμωρία των ασεβών. Και αφού πρόφερε το αμήν, γονάτισε και αποκεφαλίστηκε μαζί με άλλους τρεις Άγιους ομολογητές, τον Ακάκιο, τον Μένανδρο και τον Πολίενο.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ακολούθου. Χριστιανός της Ερμοπόλεως της Αιγύπτου, ο Άγιος Ακόλουθος, οδηγήθηκε ενώπιον του Ρωμαίου διοικητή Αριανού κατά τους χρόνους του Μαξιμιανού ή μάλλον του Διοκλητιανού. Παρέμεινε αθελέαστος στις κολακίες, όπως και ακλόνητος στις φοβέρες, και αφού του κρέμασαν βαριά πέτρα στο λαιμό, τον παρέδωσαν ζωντανό στο πυρ.

Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Κυριακής. Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοτήμης. Μνήμη των 13 μαρτύρων της Μονής Καντάρας εν Κύπρο. Ιωάννου του Ηγουμένου, Κόνονος, Βαρνάβα, Γεναδίου, Γερασίμου, Γερμανού, Θεοκτίστου, Ιερεμία, Ιωσήφ, Μάρκου, Κυρίλου, Θεογνώστου και Μαξίμου. Περί το 1228, δύο ασκητές, ο Ιωάννης και ο Κόνων, προερχόμενοι από το Άγιον Όρος, έφτασαν στην Κύπρο που βρισκόταν τότε υπό λατινική κατοχή. Αφού διέμειναν στις ονομαστές μονές του Μαχαιρά και του Χρυσοστόμου, εγκαταβίωσαν στο απομονωμένο μοναστήρι της Θεοτόκου της Καντάρας. Οι αρετές τους και οι ασκητικοί αγώνες τους έγιναν σύντομα γνωστοί στο λαό, που προσέτρεχε προς αυτούς σαν σε πηγή ζώντος ύδατος ικανού να αναζωογονήσει την απειλούμενη πίστη του. Ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος Λευκωσίας Ευστόργιος, φοβούμενος ότι η φήμη αυτή θα ματέωνε τα σχέδιά του, έστειλε δύο απεσταλμένους του στο μοναστήρι, με σκοπό να καθυποτάξει τους Άγιους Μοναχούς. Στην προσπάθεια αυτών να τους πείσουν ότι η Θεία Λειτουργία έπρεπε να τελείται με άζημα, ο Ιωάννης πρότεινε να τελέσουν χωριστά τα δύο μέρη στη λειτουργία και κατόπιν να μπουν μαζί σε αναμένη κάμινο για να φανερώσει η φωτιά ποια είναι η πραγματική πίστη, αλλά οι Λατίνοι αρνήθηκαν και αποχώρησαν. Οι 13 πατέρες πέρασαν την επόμενη νύχτα με ευχαριστήριες προσευχές και το πρωί πήραν το δρόμο για τη Λευκωσία. Στο δρόμο ο λαός έτρεχε σύσσωμος προς τους Αγίους Ομολογητές για να λάβει την ευλογία τους. Μόλις ειδοποιήθηκε για την άφεξη των μοναχών, ο Ευστόργιος τους κάλεσε παρουσία της πολυτελούς αυλής του. Ο Ιωάννης, ο Κόνων και συναθλητές τους αντέκρουσαν τα επιχειρήματα των Λατίνων με λόγους των Αγίων Πατέρων και έτσι ο Αρχιεπίσκοπος, έξαλλος και μη βρίσκοντας τίποτε να τους αντιτείνει, πρόσταξε να τους μαστιγώσουν και εν συνεχεία να τους ρίξουν στη φυλακή. Για 3 χρόνια υπέμεναν με εγκαρτέρηση και εμπιστοσύνη στο Θεό τα σκληρά δεσμά τους, σε σκοτεινή φυλακή, υγρή και αηδιαστική, τρεφόμενοι με ψωμί τρισάθλιο, υβριζόμενοι διαρκώς από τους δεσμοφύλακές τους και υποβαλλόμενοι σε συχνά βασανιστήρια. Παρέμεναν όμως αλήγιστοι σε κάθε πρόταση των απεσταλμένων του Αρχιεπισκόπου και παρουσιαζόμενοι ενώπιον τους στις αρχές του δεύτερου έτους, απάντησαν με ακόμη μεγαλύτερη τόλμη. Παραδόθηκαν τότε στους Δήμιους. Ο Θεόγνωστος ήταν ο πρώτος ανάμεσά τους που αποκόμισε τον Στέφανο του Μαρτυρίου, κατόπιν δε το σώμα του παρεδόθη στο πυρ. Το τρίτο έτος, οι Άγιοι Πατέρες παρουσιάστηκαν πάλι μπροστά σε έναν βοηθό του Ευστόργιου, τον ιεροεξεταστή Ανδρέα, που είχε λάβει εντολή να τελειώνει με αυτούς τους θασιαστές. Του απάντησαν με μια φωνή ότι καφιόνταν να ομολογήσουν με κίνδυνο τη ζωή τους την ορθόδοξη πίστη που προανήγγειλαν οι προφήτες, κήρυξαν οι Απόστολοι και καθόρισαν οι Πατέρες και οι Άγιοι Σύνοδοι. 3 ημέρες αργότερα κλήθηκαν εκ νέου παρουσία του Ερίκ I, Λατίνου βασιλιά της Κύπρου, ο οποίος έδωσε την άδεια στον Ανδρέα να τους τιμωρήσει όπως νόμιζε εκείνος. Οι Δήμιοι έδεσαν τότε τους Αγίους από τα πόδια πίσω από 12 άλογα που τα άφησαν να καλπάζουν μέσα στους δρόμους της πόλης, προς εκφοβισμό των Ορθοδόξων Χριστιανών. Τέλος έλυσαν τα ψυχοραγούντα σώματά τους και τα έριξαν στην πυρά που είχαν ετοιμάσει για αυτούς. Καθώς ο Ιωάννης στεκόταν προσευχόμενος μέσα στις φλόγες, ένας από τους παρευρισκομένους τον χτύπησε στο κεφάλι με ένα ρόπαλο, αλλά πέφτοντας ο Άγιος έσβησε τη φωτιά. Οι Δήμιοι τότε άναψαν δεύτερη φωτιά, στην οποία έριξαν σωριδών τα σώματα των Αγίων, μαζί με κόκαλα από ζώα και μετά σκόρπισαν τις τάχτες. Λίγο αργότερα ο Ανδρέας, που είχε γίνει επίσκοπος Αβίλης της Ισπανίας, κάηκε ζωντανός, ενώ είχε αποκοιμηθεί δίπλα στο τζάκι του.

τη αυτή ημέρα μνήμη του οσίου πατρός ημών Κορνηλίου του εν Κόμελ. Μνήμη του Αγίου Δημητρίου Ντόνσκοη, του μεγάλου ηγεμόνος της Μόσχας.

Μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Ιγνατίου του Εν Βολογκντά του Θαυματουργού. Ο Άγιος αυτός ήταν γιος του ηγεμόνος του Γκλίτς Ανδρέα Βασίλεβιτς και έλαβε στο Άγιο Βάπτισμα το όνομα Ιωάννης. Είχε χαρακτήρα ήπιο και μετρημένο και έζησε ήσυχα μέχρι την ηλικία των 13 χρόνων. Το 1490 ο μέγας ηγεμόνας της Μόσχας εξοργίστηκε με τον αδερφό του Ανδρέα και τον έκλεισε μαζί με τους δύο γιους του στη φυλακή του Περιγεσλάβ. Ο άτυχος πρίγκιπας Ανδρέας πέθανε 3 χρόνια αργότερα και τα δύο νεαρά αδέλφια μεταφέρθηκαν στη φυλακή του Βολογκντά. Ο Ανδρέας παρηγορούσε τον απελπισμένο αδελφό του με τα λόγια «Μη θλίβεσαι για τα δεσμά αυτά και τις ταλαιπωρίες. Ο Θεός ενέπνευσε τη διαγωγή αυτή στο μέγα ηγεμόνα με σκοπό να ωφελήσει τις ψυχές μας. Στην πραγματικότητα μας λύτρωσε με τον τρόπο αυτό από τη ματαιότητα του κόσμου». Ας προσευχηθούμε λοιπόν στον Κύριο να μας στείλει την ευσπλαχνία Του για να υπομένουμε με χαρά τις δοκιμασίες τις οποίες υποβαλόμαστε στο όνομά Του και να λυτρωθούμε από τα αιώνια βάσανα κατανήξεως. Έτσι ο πρίγκιπας Ιωάννης έλαβε τη χάρη της συντριβής και της ειρήνης της ψυχής. Έζησε 32 χρόνια φυλακισμένος και παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό σε ηλικία 45 ετών, στις 19 Μαΐου 1522, αφού εκάρι μοναχός με το όνομα Ιγνάτιος.

Μνήμη του Αγίου Σεργίου του Εντσουχτόμ. Κατεγόμενος από το Καζάν, ο Άγιος Σέργιος έλαβε το όνομα Στέφανος κατά το Άγιο Βάπτισμα. Λέγεται ότι από τρυφερή ηλικία έδειξε ισχυρή ροπή προς την άσκηση, αρνούμενος στο μητρικό γάλα και τρεφόμενος με ένα ρόφημα από κριθάρι. Αργότερα έτρωγε μόνο δύο φορές την εβδομάδα ξερό ψωμί και λίγα χόρτα. Έτρεφε βαθύ σεβασμό για τον μοναχισμό, αλλά θεωρούσε τον εαυτό του ανάξιο να τον ασπαστεί, γι' αυτό πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του σε προσκυνήματα. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.

0: www.papagiaspavlasop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
2: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου. Δεκάτη 9η Μαΐου, ημέρα μνήμησης γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. 19 Μαΐου 1919. Ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα και αρχίζει η δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων. Μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έζησε ο Ελληνισμός κατά τον 20ο αιώνα ήταν η γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, με την εξόντωση 350.000 Ελλήνων του Πόντου και την υποχρεωτική εγκατάλειψη των εστιών του, όπου ζούσε αδιάκοπα επί 2.000 χρόνια. Ο Πόντος, ευρισκόμενος στα βόρεια παράλια της Μικράς Ασίας, ήταν ανέκαθεν ελληνικός χώρος. Ο Πόντος είναι η κολχίδα της μυθολογίας, η χώρα του βασιλιά Αιήτη που φιλοξένησε το Φρίξο και την Έλλη, η χώρα των Αμαζόνων, η χώρα που έφθεσε ο Ιάσονας με την Αργό, η χώρα του φιλοσόφου Διογένη, του γεωγράφου Στράβωνα, χώρα που αναδεικνύει περίφημους γιατρούς, μαθηματικούς, αργυροχρυσοχώους, ζωγράφους, αρχιτέκτονες, μητροπολίτες, πατριάρχες, αγίους, όπως τον Άγιο Ευγένιο Τραπεζούντος, τον Άγιο Γρηγόριο Νεοκεσαρίας και άλλους. Ο Απόστολος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος έκανε γνωστό τον χριστιανισμό στον Πόντο. Τα μοναστήρια της Παναγίας του όρους Μελά, από όπου και η ονομασία Στουμελά, στο ποντιακό ιδίωμα Σουμελά, Αγίου Ιωάννου Βαζελόνος και Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα είναι ονομαστά. Η περιοχή του Πόντου γνώρισε Πέρσες, Ρωμαίους, Τούρκους κατακτητές, αλλά διατήρησε ανώθευτη την εθνική της συνείδηση. Στα Βυζαντινά χρόνια ήταν το προπύργιο της αυτοκρατορίας. Μετά την κατάληψη όμως της πόλης το 1204 από τους Σταυροφόρους, ιδρύεται η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, που κράτησε 260 περίπου χρόνια πριν πέσει το 1461 στα χέρια των Τούρκων. Μετά την Επανάσταση του 1821, η ζωή των Ποντίων βελτιώνεται. Μία στατιστική του 1913 δείχνει ότι υπάρχουν στην περιοχή 700.000 Ορθόδοξοι Έλληνες, 1.150 ναοί, 1.500 ιερείς, 1.060 σχολεία, 1.250 δάσκαλοι και 76.000 μαθητές. Ήταν η τελευταία αναλαμπή πριν από την εξόντωση και την ολοκληρωτική καταστροφή. Τα εδάφη όπου αναπτύχθηκε ο Ποντιακός Ελληνισμός βρίσκονται στο νοτιοανατολικό μέρος του Ευξήνου Πόντου και φτάνουν μέχρι τα όρια της Αρμενίας και του Καυκάσου. Ο πληθυσμός ήταν πάνω από 700.000 άνθρωποι, οι οποίοι προόδευσαν και εξελίχθηκαν χάρη στην εργατικότητα και την αξιοσύνη τους, αλλά και στα πλεονεκτήματα της ευρύτερης περιοχής όπου βρίσκονταν. Κέντρο εμπορίου, φυσική πόρη και εκμετάλλευσή τους, πλούσιο έδαφος, πολλά ποτάμια, έφορα οροπέδια, καλλιέργειες, άριστης ποιότητας καπνά, πλούσιο σε μεταλλεύματα έδαφος και άλλα. Η ποντιακή γη ήταν ευλογημένη. Η καταστροφή όμως έφτασε για τους Έλληνες του Πόντου και της Μικράς Ασίας. Από το 1914 έως το 1918 η αιμοσταγής Τριανδρία των Νεοτούρκων, αποτελούμενη από τους Εμβέρ Πασά, Ταλάτ Μπέι και Τζεμάλ Πασά, η οποία με την καθοδήγηση του Γερμανού στρατηγού Φον Σάντερς συνέλαβε, σχεδίασε και εκτέλεσε την συστηματική γενοκτονία των Αρμενίων, των Ποντίων και των λοιπόν Ελλήνων της Ανατολής. Το καταστροφικό του έργο ήρθε σε μια δεύτερη φάση από το 1919 έως το 1923 να ολοκληρώσει ο Κεμάλ με το πρωτοπαλί καρό του, τον διαβόητο διοικητή της Κερασούντας, τον Τοπάλος Μαν. Τα ιερά

0: Τα της Ποντιακής Γης είναι τόποι μαρτυρίου, ποτισμένα με αίμα χιλιάδων ανθρώπων κάθε ηλικίας. Ψυχές που παραμένουν εκεί, φύλακες άγγελοι, ζωντανές για τους απογόνους τους. Στις 24 Φεβρουαρίου 1994 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο, ημέρα που ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα και ολοκλήρωσε την προγραμματισμένη και προηλυμένη από τους νεότουρκους εθνική εκαθάριση με την τελευταία κατάληξη της σφαγής και πυρπόλησης της Σμύρνης το 1922. Επιπλέον το 1998 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα την ανακήρυξη της 14ης Σεπτεμβρίου ως ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Εμείς σήμερα οφείλουμε να έχουμε πάντα στο νου και την καρδιά μας τις αλυσμόνητες πατρίδες, να θυμόμαστε και να μην ξεχάσουμε ποτέ, διότι η μνήμη είναι αυτή που μας συνδέει και μας ενώνει με κάθε μας απώλεια. Με λόγια, με χορούς δυναμικούς, με άσματα και μυρολόγια, θα θυμόμαστε πάντα και θα ανασταίνουμε τους ανθρώπους μας και τον ευλογημένο τόπο τους, αιωνία τους η μνήμη.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
3: Η Μεταθάνατον Ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 228.
2: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr.
4: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και στα βόρεια και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 4 αποφόρους στο νοτιοβοϊκό και ως 5 στο σαρωτικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 24 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 14 έως 21 βαθμούς, στα νότια Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 23 βαθμούς, ενώ έως 23 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει και εκεί τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίχλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
2: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr.
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
6: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
7: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις AIR με τον βίο και την ιερεαποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
6: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
7: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική από τον συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
6: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
8: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
9: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
8: Τηλέφωνο 210-8035-800.
10: Τα Λάβαρα των Ελλήνων. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων μέσα από τα Λάβαρά τους. Ένα ταξίδι στους αιώνες της ελληνικής παρουσίας στην ιστορία, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και τη γαλανόλευκη που σφραγίζει την παρουσία των Ελλήνων στο τώρα. Ένα βιβλίο για παιδιά με ζωντανές εικόνες, απλή γλώσσα και πολλές δραστηριότητες. Τα Λάβαρα των Ελλήνων, της Έλενας Δαυλαμάνου, από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη.
11: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
12: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι ακροατές, καλή και ευλογημένη μέρα. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επίουσιος άρτος και τι θα λέγατε για τάρτα λαχανικών με τυρί κρέμα. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για 6 μερίδες. Έχουμε πρώτα για τη βάση ένα φύλλο ζύμης για τάρτα ή σφολιάτα, μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Για τη γέμιση θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια τυρί κρέμα, 50 γραμμάρια γραβιέρα τριμμένη ή κασέρι, μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι, βασιλικό και θυμάρι, μία μελιτσάνα, ένα κολοκυθάκι και 2 καρότα. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση, προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς. Στρώνουμε τη ζύμη σε ένα ταψάκι αλιμένο με ελαιόλαδο και την τρυπάμε κατά τόπους με το πιρούνι. Με τον αποφλοιωτή κόβουμε όλα τα λαχανικά αρχικά σε λεπτές λωρίδες και στη συνέχεια κατά μήκος στη μέση της λωρίδες, της μελιτζάνας και του κολοκυθιού. Ανακατεύουμε σε ένα μπολ το τυρί κρέμα, τη γραβιέρα ή το κασέρι, το ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι και τα μυρωδικά μέχρι να αποκτήσουμε ένα ομοιογενές μείγμα. Απλώνουμε ένα λεπτό στρώμα από το μείγμα των τυριών πάνω στη ζύμη. Τοποθετούμε από πάνω τα λαχανικά σε σχήμα σπιράλ, ξεκινώντας από το κέντρο και εναλλάσσοντας μελιτζάνα, κολοκύθι και καρότο. Ψήνουμε την τάρτα στο προθερμασμένο φούρνο για 35 με 40 λεπτά μέχρι να ροδίσει όμορφα η ζύμη και να γίνουν τα λαχανικά. Την αφήνουμε να κρυώσει ελαφρώς προτού την κόψουμε και τη σερβίρουμε. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασής μας για την τάρτα λαχανικών με τυρί κρέμα. Για 6 μερίδες θα χρειαστούμε, έχουμε πρώτα για τη βάση ένα φύλλο ζύμης για τάρτα ή σφολιάτα, μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Για τη γέμιση 250 γραμμάρια τυρί κρέμα, 50 γραμμάρια γραβιέρα τριμμένη ή κασέρι, μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι, βασιλικό και θυμάρι, μία μελιτσάνα, ένα κολοκυθάκι, 2 καρότα. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη. Χριστός Ανέστη.
1: Επιούσιος άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Το Κεδιβίν του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
4: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr. Ώρα Ελλάδος 10.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Κύριος στόχος της γενοκτονίας που εξαπολύθηκε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα εναντίον των Ποντίων ήταν η πίστη τους. Ο χριστιανισμός σπάρθηκε στην Παλαιστίνη αλλά φύτρωσε και άνθησε σε τόπους ελληνικούς, σε τόπους που όπως στον Πόντο υπήρχαν από εκατονταετίες οι αναγκαίες πνευματικές προϋποθέσεις. Οι ομογενείς, δραματικά αποκομμένοι από τη Μητροπολιτική Ελλάδα, στήριξαν με αυταπάρνηση τις φυλετικές και χριστιανικές τους καταβολές, σκληρά διοκόμενοι και σε πολλές περιπτώσεις την ώρα που το τέλος της επίγειας διαδρομής τους το έβαζαν σφαίρες, αγχώνες και τσεκούρια. Μπορούν να αποτελέσουν υπόδειγμα για στάση ζωής, δεδομένου πως οτιδήποτε μένει όρθιο στους προσκυνημένους καιρούς θα συνδέεται άμεσα με την έννοια της θυσίας. Σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, αφού σας καλωσορίσουμε στην Πειραιακή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας, θα έχουμε την ευκαιρία, στη μέρα μας που ξεκίνησε, να μιλήσουμε για την γενοκτονία των Ποντίων μέσα από την εξόντωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Πόντου, και θα έχουμε πολύτιμο συμπαραστάτη σήμερα, συνοδοιπόρο σε αυτήν την προσπάθεια, την Θεοδώρα Ιωαννίδου Καρακουσόγλου, που θα είναι μαζί μας σε λίγο τηλεφωνικά για να συζητήσουμε αυτό το φλέγον θέμα της σύγχρονης ιστορίας μας. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να ξεχνά.

0: Τηλεφωνικά μαζί μας, φίλες και φίλοι ακροατές, είναι τούτη την ώρα η κυρία Θεοδώρα Ιωαννίδου Καρακουσόγλου, την οποία και υποδεχόμαστε στον ραδιοφωνικό μας σταθμό. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Είναι χαρά μεγάλη σήμερα που θα έχουμε αυτήν την επικοινωνία, μολονότι το θέμα δεν είναι χαρούμενο, αλλά δεν πάβει να είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον και οφείλουμε όλοι μας να μην ξεχνάμε. Νομίζω αυτός είναι και ο δικός σας σκοπός, έτσι, να μεταφέρετε την γνώση, την εμπειρία όλων αυτών των γεγονότων που συνέβησαν σε εμάς και στις επόμενες γενιές. Κάπως έτσι ξεκίνησε η δική σας ενασχόληση με αυτό το τόσο δύσκολο και θλιβερό θέμα της γενοκτονίας των ποντίων.
1: Ακούστε, μεγαλώνοντας τα παιδιά μου, συνειδητοποίησα ότι έχω ευθύνη να τα συνδέσω με το παρελθόν τους. Ξεκίνησα λοιπόν να κάνω το οικογενειακό μου δέντρο πριν πολλά χρόνια, και όχι πάρα πολλά δηλαδή, πριν από 10 χρόνια, 15, και συνειδητοποίησα ότι και τα ονόματα δεν θα έλεγαν τίποτα. Έκανα και ένα ταξίδι στον Πόντο που με επηρέασε δραματικά, θα έλεγα, και από τότε είπα ότι θα αφιερώσω ένα μέρος του υπόλοιπου της ζωής μου να αναδείξω μια αλήθεια η οποία ήταν για δεκαετίες επτασφράγη στο μυστικό. Ο πόνος ήταν το πρώτο πράγμα που έπρεπε να διαχειριστώ. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι αυτά τα αγαθά γεροντάκια που περιφερόμουν ανάμεσά τους μικρό κοριτσάκι, ενώ τους πρόσφυγες της πρώτης γενιάς, θα είχαν μέσα στην ψυχή τους τόσο βαθιές πληγές. Δεν μιλούσαν, δεν έλεγαν λεπτομέρειες, αλλά δεν τους είδα και ποτέ να γελάσουν με την καρδιά τους. Πάντα ήταν θλιμμένοι. Θεώρησα λοιπόν ότι πρέπει να κάνω μία βαθύτερη έρευνα, και από αυτό ξεκίνησε το πρώτο μου βιβλίο με 11 ιστορίες συγγενών μου και διάβασμα, πολύ διάβασμα. Όπως διάβαζα λοιπόν, όπου έβλεπα βασανιστήρια κληρικών, μοναχών κτλ, έβαζα δίπλα στο βιβλίο μία σημείωση με μολύβι π, από τη λέξη παπάς. Μετά από μερικά χρόνια διαβάσματος, συνειδητοποίησα ότι τα π ήταν πάρα πολλά. Και αποφάσισα, αν και δεν είμαι ικανή να μιλήσω για νεομάρτυρες εγώ, δεν έχω την αγιότητα που απαιτείται, να το κάνω, τουλάχιστον να δώσω μια αφετηρία σε περαιτέρω έρευνα. Έτσι προέκυψε το βιβλίο μου «Η εξόντωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Πόντου», που ίσως μπορούσαμε να το κάνουν καλύτερα οι δικοί της ιστορίας. Εγώ δεν είμαι ιστορικός, αλλά σκέφτηκα ότι στον αγώνα για την αλήθεια κανένας δεν περισσεύει. Όλοι πρέπει να δίνουμε ό,τι μπορούμε, και σε αυτά τα πλαίσια κινήθηκα.
0: Αυτό είναι πραγματικά αλήθεια που λέτε. Όλοι, ό,τι μπορεί ο καθένας πρέπει να κάνουμε. Σημειώνω αυτό που μας είπατε πριν από λίγο, ότι ήταν επτασφράγιστο μυστικό αυτή η αλήθεια. Γιατί παρέμενε έτσι μυστικό?
1: Ήταν η βασική αιτία, ήταν ότι είχαμε ενταχθεί στο ΝΑΤΟ με την Τουρκία τη δεκαετία του 50. Από τότε έπρεπε οι ενέργειες που είχαν γίνει επί Βενιζέλου, ακόμη με το σύμφωνο φιλίας που έκανε με τον Κεμάλ, το οποίο είχε και μια δραματική πτυχή για μας τους Ποντίους, δηλαδή προτάθηκε να πάρει Νόμπελ ειρήνης από το Βενιζέλο, για πολιτικούς λόγους βέβαια, ο Κεμάλ, έπεσε σιωπή. Δηλαδή εγώ δεν διδάχτηκα τίποτε. Έχω γεννηθεί τη δεκαετία του 50 και δεν διδάχτηκα τίποτε στο σχολείο για αυτά που ζούσα στο σπίτι. Δηλαδή είχα μια γιαγιά που μιλούσε ποντιακά, είχα συγγενείς που τραγουδούσαν, μιλούσαν ποντιακά, και δεν έμαθα τίποτα. Δηλαδή ένιωθα ότι ήμασταν οι παρόντες που απουσιάζαμε από παντού. Αυτά τα πράγματα άλλαξαν αργότερα και αλλάζουν συνέχεια. Αποκορύφωμα της προόδου που είχε γίνει ήταν το 1994, που αναγνωρίστηκε από τη Βουλή η γενοκτονία των ποντίων. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό βήμα. Και αργότερα καθιερώθηκε η 19η Μαΐου, η σημερινή ημέρα, ως ημέρα απόδοσης τιμής στη στις 353.000 των θυμάτων της ποντιακής γενοκτονίας. Δεν μας μιλούσαν, δεν έλεγε κανείς το τι συνέβη εκεί. Ίσως, υποθέτω, έπαιξε ρόλο και το ότι ήμασταν ηττημένοι της Μικρασιατικής εκστρατείας και εδώ θα πρέπει να τονίζουμε εμείς οι πόντιοι ότι οι διώξεις εναντίον μας ξεκίνησαν χρόνια πριν πατήσει πόδι Έλληνας φαντάρος στη Μικρά Ασία. Άρχισαν δηλαδή και για τους άλλους Έλληνες βέβαια της Μικράς Ασίας τα μελέτα Μπουρού του 1914 στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου οι νέοι άνδρες αποδεκατίστηκαν χωρίς να πάρουν όπλα στα χέρια τους, αλλά κάνοντας έργα ορυχεία, δρόμους, σύραγγες και τα λοιπά, πεινασμένοι, χωρίς καμία φροντίδα, και αποδεκατίστηκαν. Και στις εξορίες που ξεκίνησαν το 16. Η μικρασιατική εκστρατεία ξεκίνησε το 19.
0: Άρα υπήρχε ένα σχέδιο αρκετά οργανωμένο πιο πριν.
1: Ναι, και αυτό είναι ιστορικά αναγνωρισμένο και σχετικά γνωστό, ότι κορυφαία προσωπικότητα στην κατάδιωξη των Ελλήνων και κράτος όλευθρος ήταν η Γερμανία και ο Λίμαν Φον Σάντερς, ο οποίος ανέλαβε να αναδιοργανώσει τα στρατεύματα των Νεοτούρκων. Από το 1908 είχαμε την νεοτουρκική κυβέρνηση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ανέλαβε να οργανώσει τον στρατό του και το πρώτο που έκανε ήταν να οργανώσει διώξεις κατά των χριστιανικών πληθυσμών και όχι μόνο, αλλά βασικά κατά των χριστιανών. Ήταν άνθρωπος που αν δεν τον είχε προφτάσει ο θάνατος στη Μάλτα το 1929 νομίζω, δεν είμαι σίγουρη για την ημερομηνία, θα είχε περάσει ως εγκληματίας πολέμου από δικαστήριο. Οι πόντιοι όλα αυτά τα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είχαμε εκτός από τα αμελέτα Μπουρού που είχε και ο υπόλοιπος ο ελληνισμός, τα τάγματα εργασίας δηλαδή του τουρκικού στρατού, είχαμε τις εξορίες, οι οποίες κορυφώθηκαν την γερμανική περίοδο, αλλά οι εξορίες ήταν κάτι τραγικό. Να σκεφτείτε ότι η εξορία της Τρίπολης έγινε το καταχείμωνο του Νοεμβρίου του 1916. Γιατί έπρεπε να αποδεκατιστούν. Τους έστειλαν στα ψηλά βουνά του πόντου να περπατούν γυναίκες, παιδιά, άρρωστες, γέροντες κτλ. Να σκεφτείτε ότι από 13.000 που εξορίστηκαν από την Τρίπολη που ανέφερα τώρα, γύρισαν μόνο 800. Διασώθηκαν.
0: Είναι τραγικές στιγμές αυτές πραγματικά και τα γεγονότα που δυστυχώς δεν ακούγονται, θα έπρεπε όμως, γι' αυτό και κάνουμε και εμείς την κουβέντα σήμερα, προσπαθώντας όσο γίνεται να θυμηθούμε όσοι λίγο γνωρίζουν και κυρίως να μάθουμε όσοι δεν γνωρίζουμε αυτήν την τραγική πτυχή της σύγχρονης ιστορίας. Είναι η σύγχρονη ιστορία μας, δεν πρέπει να την παραμελούμε. Μας είπατε ότι στην οικογένεια που μεγαλώσατε και είχατε τους ανθρώπους που είχαν φύγει από εκεί, που είχαν βρεθεί και σώθηκαν τελικά στην Ελλάδα, δεν σας μετέφεραν ακριβώς αυτά τα γεγονότα ή δεν τα πολύ συζητούσαν, γιατί ήταν πολύ μεγάλος ο πόνος, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Πότε καταλαβαίνετε εσείς ότι υπάρχει πράγματι κάτι πολύ φρικτό που έχει γίνει και αξίζει να το μεταφέρετε και να το πείτε και στους υπολείπους, όταν αργότερα βρεθήκατε για πρώτη φορά στον πόντο, ή είχαν αρχίσει ήδη κάποιοι να σας διηγούνται αυτές τις φρικτές ιστορίες?
1: Εγώ, κύριε Μαρκούδη, είχα το μειονέκτημα από ιστορική άποψη να γεννηθώ στην Αθήνα. Στην Αθήνα η παράδοση, εκτός από το ότι πολεμείται, δεν αναφερόμαστε κιόλας στην παράδοση. Τα χωριά της Μακεδονίας διατήρησαν και διατηρούν, είναι κοιτίδες διατήρησης του ποντιακού πολιτισμού και της ποντιακής παράδοσης, Και έτσι όσοι γεννήθηκαν εκεί είχαν περισσότερη σύνδεση με όλα αυτά. Εγώ θυμάμαι ως έφηβη, άκουγα τη γιαγιά μου να λέει για το χωριό της, το Ταντουρλούχ της Χαλδίας, που ήταν το πιο απομακρυσμένο αμυγός χριστιανικό χωριό των ορεινών του Πόντου. Κατά μία μαρτυρία είναι το μέρος που φώναξαν θάλατα, θάλατα οι μύριοι. Την άκουγα λοιπόν να λέει μαύρεν Ταντουρλούχ και πάλι Ταντουρλούχ και πάλι Ταντουρλούχ, και την ανοησία εδώ που τα λέμε σαν έφηβο κοριτσάκι, να λέω στην αδελφή μου, έλεγε για πάλι, λέει, για το χωριό της. Τίποτα περισσότερο όμως. Εκείνο που με έκανε να σκύψω στο πρόβλημα είναι το ότι συντάσσοντας το γενεαλογικό δέντρο για να ξέρουν οι κόρες μου ποιος ήταν ο παππούς ο ένας, ο προπαππούς ο ένας, ο άλλος κτλ., άρχισαν να ξεφεύγουν κουβέντες από εκείνους που ρωτούσα και έλεγα τι έγινε εδώ, η γιαγιά αυτή, η προγιαγιά μου αυτή, τι έγινε, αυτή, τι σκότωσαν το παιδί 17 χρονών οι Τούρκοι, επειδή το είδαν να πληρώνει κεράσια που έτρωγε από έναν πλανόδιο Τούρκο, είδαν ότι έβγαλε λεφτά την τσέπη του και το σκοτώσαν το παιδί, δεν δικάστηκαν ποτέ οι δολοφόνοι και αυτή στη ζωή της πέθανε 90 χρονών στην Ελλάδα και δεν ξανάβαλε κεράσια στο στόμα της. Άρχισα δηλαδή αυτούς που έβλεπα γύρω μου να ξέρω ότι έχουν δραματικά βιώματα. Και τότε είπα, έχεις χρέος, είπα στον εαυτό μου. Χρέος ξεπληρώνω και εύχομαι να το κάνω με τρόπο αντάξιο των παθών αυτών των ανθρώπων. Έτσι ξεκίνησα και ρωτούσα και είναι συγκλονιστικό αυτό που ανακάλυψα και δεν αφορά μόνο την οικογένειά μου. Δεν θα είχα την έπαρση να πω εμείς στο σπίτι μου τι τραβήξαμε. Κάθε ποντιακή οικογένεια, κύριε Μαρκούδη, κάθε ποντιακή οικογένεια κρύβει ένα τεράστιο δράμα πίσω της. Θανάτους, ταλαιπωρίες, αρπαγές. Ανακάλυψα πάρα πολλά πράγματα που και πολλά από αυτά τα έχω κατατάξει σε ένα μέρος που δεν θα κάνω ποτέ το κουράγιο να το εκδώσω, γιατί καταντάει, ας πούμε, πραγματεία στην τραγωδία, που το έχω ονομάσει τα φρικτά. Δεν θέλω να υποτιμήσω κανέναν Έλληνα. Όλοι οι Έλληνες έχουμε το ηρωικό στοιχείο, την εντιμότητα, έχουμε τα ελαττώματά μας, τη διχόνοια κτλ., αλλά έχουμε μια εσωτερική αξιοπρέπεια. Αυτό που συνέβη στον Πόντο και κυρίως στο Δυτικό Πόντο, και θα σας εξηγήσω γιατί, δεν το έχει υποστεί ποτέ και πουθενά η ελληνική φυλή. Για να γίνω λίγο πιο, να γίνει πιο κατανοητό αυτό που είπα, ειδικά για το Δυτικό Πόντο, εγώ έχω συγγενείς και από το Δυτικό και από τον Ανατολικό, δεν με ρωλυπτώ, απλά τα ιστορικά γεγονότα, για όποιον τα έρευνα, δείχνουν ότι αυτό που συνέβη στο Δυτικό Πόντο δεν το χωράει ανθρώπινος στο βιβλίο μου, αυτό που για την εξόντωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, υπάρχει ένα κεφάλαιο που λέγεται «Πυρπολήσεις». Έβαζαν τους νέους άνδρες στις εκκλησίες, εκατοντάδες, 500, 400 κτλ. Στο Δυτικό το Πόντο, την Κεμαλική περίοδο, και τους σκότωνε και πυρπολούσαν μετά την εκκλησία. Υπάρχει εκκλησία στην οποία έβγαλαν μπροστά τους 9 ιερείς, διάβασαν την εξώδιο ακολουθία στους παρισταμένους που ήταν 500 άτομα. Μετά του φέξαν πρώτα τους 9 ιερείς και σκότωσαν τους υπόλοιπους. Τέτοια έγινε πάρα πολλά στον Δυτικό Πόντο, γιατί στον Ανατολικό την περίοδο, όχι την Κεμαλική περίοδο που είπα το συγκεκριμένο γεγονός, αλλά στο Δυτικό Πόντο την περίοδο, ειδικά που ήταν οι Ρώσοι στον Ανατολικό, είχαν φτάσει στην Τραπεζούντα, στο Δυτικό Πόντο εγκαταλείφθηκαν από τους πάντες, και από τη Μητροπολιτική Ελλάδα αλλά και από τον Ανατολικό Πόντο. Σταμάτησαν τα στρατεύματα λίγο έξω από την Τραπεζούντα. Είχαν και αυτοί εσωτερικά προβλήματα. Ανέβαινε ο Μπολσεβικισμός και μετά από λίγο το 18 έφτασαν το 16, το Μάιο του 16, και αρχές του 18 εγκατέλειψαν τον πόντο. Εκείνο το διάστημα, αυτά τα δύο περίπου χρόνια, ο δυτικός πόντος μαρτύρησε κυριολεκτικά. Μαρτύρησε κυριολεκτικά. Εξορίες, δολοφονίες, ό,τι μπορεί να βάλει το ανθρώπου νου στο πέρασε ο δυτικός πόντος. Και τότε γεννήθηκε το αντάρτικο, που δεν ήταν αντάρτικο διεκδικήσεων, ήταν αντάρτικο σωτηρίας. Αν δεν έβγαιναν οι άντρες στα βουνά, θα στέλνονταν στο στρατό και δεν θα ξαναγύριζαν. Αν δεν έβγαιναν τα χωριά, οι κάτοικοι, από τα λαιλατημένα χωριά τους, θα υφίστανται πάλι λαιλασίες, διώξεις, βιασμούς οι γυναίκες κτλ. Έτσι ανέβηκαν πάνω στα βουνά και έγινε το αντάρτικο σωτηρίας του πόντου, του οποίου οι ήρωες είναι η σάξη του Κολοκοτρώνη και του Καραϊσκάκη και μάλιστα έδωσαν μάχες σε πολύ χειρότερες συνθήκες, διότι τα υψόμετρα εκεί είναι πολύ μεγάλα και δεν είχαν κανένα τρόπο για τροφοδοσία. Ανάμεσα σε αυτούς που αναφέρω στο βιβλίο μου υπάρχει μία οικογένεια ενός ιερέα του Δυτικού Πόντου από ένα χωριό της Σέρπα καταγόταν, ο οποίος έζησε όλη του τη ζωή πάνω στα βουνά, κατέβαιναν στο χωριό, ανέβαιναν κτλ. Και ήρθε στην Ελλάδα. Είχε 14 παιδιά, νύφες, εγγόνια, την πρεσβυτέρα του κτλ. Και ήρθε στην Ελλάδα με μία κόρη και δύο εγγόνια. Τα 13 άλλα παιδιά του σκοτώθηκαν. Απαγχωνίστηκαν, βασανίστηκαν κτλ. Τέτοια ζήσαμε. Έγινα πολύ δυσάρεστη και νιώθω λίγο άβολα.
0: Όχι, δεν είστε δυσάρεστη. Γιατί όταν λέμε αλήθεια, δεν είναι δυσάρεστη αλήθεια. Απλά είναι μια αλήθεια που αγνοούμε ακόμα εν πολλής. Έχουμε μείνει. Και δικαίως έχουμε μείνει στη μικρασιατική καταστροφή, στα όσα πέρασαν στα παράλια της Μικρασίας οι Έλληνες. Ξεχνάμε όμως αυτό που έγινε λίγο νωρίτερα, όπως μας είπατε κι εσείς, στα παράλια του Πόντου. Μια μεγάλη γενοκτονία, την οποία προφανώς οι γείτονες δεν θέλουν να αναγνωρίσουν και πασχίζουν τόσα χρόνια να μην περάσει πουθενά καμία διεθνής αναγνώριση. Αλλά είναι μια πραγματικότητα με πάρα πολλά στοιχεία. Πόσα χρόνια κάνατε εσείς την έρευνα αυτή, για να συγκεντρώσετε όλα αυτά τα στοιχεία που έχετε?
1: Ακούστε, έγινε μια έρευνα από το 2009 που πήγα στον Πόντο μέχρι το 2014 που εκδόθηκε το πρώτο μου βιβλίο και μετά έκανα έρευνα, σας είπα, με τα πει για τους ιερείς και τα λοιπά, μέχρι το 2021 που εκδόθηκε το βιβλίο αυτό που, για το οποίο συζητάμε. Η έρευνα, ξέρετε, δεν σταμάτησε ποτέ και τώρα που μιλάμε ερευνώ συνέχεια, δηλαδή τώρα μου φαίνεται συγκλονιστικό να μην ξέρουμε ποιοι είναι οι πόντοι μοναχοί που κατέφυγαν στο Άγιο Όρος και ετοιμαζόμουν να βρω τρόπο να πάρω άδεια, να δω το μοναχολόγιο, καταγωγή, από ποια μοναστήρια ήταν. Για μερικούς βέβαια ξέρω. Θέλω να πω, η έρευνα δεν σταματάει ποτέ, κύριε Μαρκούδη. Δηλαδή, είναι τεράστιο το θέμα. Είναι τεράστιο και από διαχρονικότητα. Δηλαδή, προχτές συζητούσαμε με ένα φίλο που ετοιμάζεται να γράψει ένα βιβλίο για την ελληνική μυθολογία και τη σχέση των ηρών της μυθολογίας μας με τον Πόντο. Και διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει ένα βιβλίο που να λέει ότι η αργοναυτική εκστρατεία σχετίζεται με τον Πόντο, οι Αμαζόνες, ο Ηρακλής, ο τάφος του Αχιλλέα, ο Προμηθέας Δεσμότης, δηλαδή όλα αυτά συγκεντρωμένα δεν υπάρχουν σε ένα βιβλίο, σπασμωδικά, ας πούμε, υπάρχουν κάποια διδακτορικά ενδεχομένως, δεν ξέρω. Αλλά είναι τεράστιο το θέμα και εύχομαι και τα παιδιά μου αλλά και τα παιδιά των ποντίων αλλά και άλλοι να ενδιαφερθούν. Τώρα μάλιστα κάνουμε και ένα ερευνητικό κέντρο μεγάλο που παραχωρήθηκε από το στρατό για να γίνει μουσείο έξω από τη Βέρεια και ερευνητικό κέντρο τεραστίων διαστάσεων, όπου θα βάλει ο καθηγητής ο κύριος Φωτιάδης την τεράστια βιβλιοθήκη του και ό,τι άλλα κοιμήλια έχει και όλο το υλικό για το μουσείο, και πιστεύω ότι θα γίνουν περισσότερο γνωστά. Το εύχομαι δηλαδή ότι σε κανένα χρόνο θα ξεκινήσουμε.
0: Μακάρι. Θα είναι πολύ σημαντικό. Αναφερθήκατε στον καθηγητή τον Κωνσταντίνο του Φωτιάδη, που είναι αυτός που στην ουσία για χρόνια πολεμούσε μόνος του να αναδείξει αυτά που έχουν συμβεί στον Πόντο.
1: Ακούστε, υπάρχουν δύο πυλώνες του Ποντιακού. Ο ένας έχει φύγει από ανάμεσά μας, ήταν ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης, ο οποίος λόγω πρόσβασης που είχε στην κυβέρνηση Παπανδρέου, άλλο που μετά αποχώρησε, και καλά έκανε δηλαδή, κατόρθωσε να ψηφιστεί από παμψηφή στη Βουλή υπόθεση της γενοκτονίας. Εκεί το χρωστάμε, στον Μιχάλη το Χαραλαμπίδη, ο οποίος είχε αντίληψη οικουμενική του ελληνισμού. Δηλαδή μας συνέδε και στα βιβλία του και μιλώντας, μας συνέδε με τον ελληνισμό απανταχού της γης. Δηλαδή εκεί μάθαμε, εκεί θυμηθήκαμε μάλλον τον ελληνισμό της Νότιας Ιταλίας. Από το Μιχάλη. Ήταν μια μεγάλη φυσιογνωμία, έφυγε δυστυχώς πριν 2 χρόνια και είναι πραγματικά απώλεια για το χώρο μας αλλά και για την Ελλάδα. Ο άλλος πυλώνας, ο ένας ήταν ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης. Ο άλλος πυλώνας, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω αξιολογότατα άτομα που δεν θα τα αναφέρω γιατί δεν χρειάζεται να διαλέξω από όσους εργάζονται αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πάρα πολλοί με άνθρωποι που έχουν και διδακτορικά της ιστορίας, δηλαδή είναι καταλληλότεροι και από μένα, που εργάζονται σε αυτό το θέμα. Ο άλλος τηλεοβάτης όμως είναι ο καθηγητής ο Κωνσταντίνος Φωτιάδης, ο οποίος είναι οραματιστής. Είναι άνθρωπος που όταν ήταν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας καθηγητής, έστειλε δεκάδες φοιτητές του να συγκεντρώσουν, όπως παλιά έκανε η Μέλπο Μερλιέ στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, σε μικρότερη κλίμακα βέβαια, να συγκεντρώσουν μαρτυρίες πάρα πολλές, οι οποίες είναι αναξιοποιητές, θα είναι τώρα στο ερευνητικό κέντρο και ελπίζουμε ότι από εκεί θα βγουν πάρα πολλές πληροφορίες. Είναι ο άνθρωπος που έχει γράψει κοντά στα 50 βιβλία. Μπορεί να τα έχει ξεπεράσει κιόλας και να κάνω λάθος. Εκδίδει συνέχεια. Είναι αφιερωμένος, είναι άνθρωπος που δίνει δύναμη στους γύρω του. Εγώ του είχα στείλει ένα απόσπασμα από το πρώτο μου βιβλίο και δεν ξεχνάω ποτέ το μέρος που μου τηλεφώνησε και μου είπε προχώρησε και θα στο προλογίσω. Για μένα ήταν μεγάλη τιμή τότε, γιατί ήμουν άσχετη με όλα αυτά και μου έδωσε θάρρος. Μου δίνει θάρρος και μου βάζει και βάρος στους ώμους μου να μην σταματήσω. Αλλά όχι σε μένα που και σε καταλληλότερους ανθρώπους. Είναι οραματιστής και μεγάλη δικαίωση θα είναι αν γίνει αυτό το ερευνητικό κέντρο και το μουσείο, διότι βρήκαμε κολλήματα. Η Θεσσαλονίκη δεν ήταν τόσο φιλόξενη όσο περιμέναμε για τους ποντίους. Είχαμε ελπίδα, αλλά δεν μπόρεσε να γίνει στο στρατόπεδο του Παύλου Μελά το μουσείο. Δόθηκε πολύ μικρός χώρος. Είναι λοιπόν εκτός από φίλος, είναι στιλοβάτης του Ποντιακού και πιστεύω ότι θα γνωρίσει και τη δικαίωση σύντομα. Δικαίωση εννοώ, δικαίωση έχει αναγνωριστεί όπως και εσείς το ξέρετε, αλλά το μουσείο είναι που πρέπει να γίνει και το ερευνητικό κέντρο και γίνεται.
0: Είναι κάτι που θα είναι πολύ σπουδαίο, είπαμε, και μακάρι σύντομα να προχωρήσει και να αρχίσουν να φαίνονται και τα αποτελέσματα. Να έρθουμε τώρα λίγο στο βιβλίο σας, «Η εξόντωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Πόντου». Είναι μια άλλη πτυχή της μεγάλης γενοκτονίας και βλέπουμε ένα σπουδαίο έργο που ακόμα και η ίδια η Εκκλησία προφανώς δεν έχει αναδείξει όσο θα έπρεπε. Ίσως να μην είχε αντιληφθεί, να μην έχει καταχωρήσει το μεγάλο έργο που έκαναν όλοι αυτοί οι ιερείς στον Πόντο, γιατί δεν είναι όλοι αυτοί που με τον ένα ή τον άλλο φρικτό τρόπο θυσιάστηκαν, σφαγιάστηκαν, μαρτύρησαν. Είναι όλοι αυτοί που έσωσαν χιλιάδες ανθρώπους πριν οι ίδιοι οδηγηθούν στο μαρτύριο, στην εξορία ή σε όποια δεινά. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Και εκεί βλέπουμε το σπουδαίο έργο που έκαναν όλοι αυτοί οι ιερείς του Πόντου.
1: Ως προς τη στάση της Εκκλησίας, η αλήθεια είναι ότι αντιμετωπίστηκα με κάποια καχυποψία, την οποία θεωρώ δικαιολογημένη. Δηλαδή, δεν θέλω να αναφερθώ σε Μητροπολίτη που ήταν ο πρώτος που του το έστειλα και μου απάντησε ο πρωτοσύγγελος για τα άπειρα ξενύχτια που έχω κάνει με ένα τυπικότατο γράμμα που εγώ περίμενα να ακούσω, να έχουμε πρόσβαση στο Πατριαρχείο, να μας πούν, να βρούμε και άλλα στοιχεία, όχι για να τα παρουσιάσουμε το όνομά μου, εμένα δεν με ενδιαφέρει η δόξα. Με ενδιαφέρει να συμπληρωθούν. Εγώ γράφω, έχω στο ευρετήριο γύρω στα 1500 ονόματα. Είμαι σίγουρη όμως ότι αυτά μπορεί να φτάσουν τις 10.000. Είχα ένα πολύ τυπική αντιμετώπιση. Προσπάθησα να τη δικαιολογήσω κατά καιρούς και έφτασα στο σημείο να λέω ότι δικαιολογημένα είχαν καχυποψία απέναντί μου, διότι ήμουν ξεκάρφωτη. Δηλαδή βρέθηκε κάποια πόντια και έγραψε ένα βιβλίο που αφορά ένα τόσο σοβαρό θέμα. Εντάξει, μέχρι εκεί υπάρχουν καταλληλότεροι. Αυτό ένιωσα. Και η αλήθεια είναι ότι δόξα το Θεό, χίλιες φορές δόξα, δεν είχα ανάγκη να στηριχτεί αυτό το έργο μου και έτσι συνεχίζω τις έρευνές μου, καταθέτω τις μαρτυρίες μου και επιτελώ ένα χρέος απέναντι σε τεχνεώτες πρώτα και μετά σε ζώντες. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι δεν ξέρουν στην Ελλάδα και μέσα σε όλους όσοι δεν ξέρουν είναι και η Εκκλησία. Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί. Εγώ ξέρετε σε αυτό το βιβλίο έβαλα παρονομαστή τη γενοκτονία και αριθμητή τους δασοφόρους. Κάθε ιστορικό γεγονός που έχει καταγραφεί το ερευνούσα και αναφερόμουν στους ιερείς. Ας πούμε, έγινε μία μάχη φοβερή, μάχη στο Μαϊσλού. Εγώ γράφω ποιοι ιερείς σκοτώθηκαν στη μάχη αυτή. Έγινε η ηλελεσία της Μονής Βαζελώνα το 1916. Ξέρετε, στον Ανατολικό Πόντο έφτασαν οι Ρώσοι, αλλά έπιασαν μόνο ένα μοναστήρι στην κατοχή τους, τη Μονή Περιστεραιώτα. Τα άλλα δύο μοναστήρια, ο Βαζελώνας και η Παναγία Σουμελά, μαρτύρησαν κυριολεκτικά. Εγώ, αφού περιγράφω την καταστροφή που συνέβη στα συγκεκριμένα μοναστήρια και κυρίως στο Βαζελώνα, αναφέρομαι ονομαστικά στους ιερείς που σκοτώθηκαν, που αποκλείστηκαν και πέθαναν από ασυτεία κτλ. Δηλαδή η ιστορία από ιερατικό κόσκινο, ας πούμε, με ιερατική ματιά.
0: Είναι αυτά όλα που καταγράφεται και είναι συγκλονιστικά πραγματικά από όσα συνέβησαν στον Πόντο. Είναι κάποια περιστατικά που είναι όντως σκληρά και δύσκολα χωράει ανθρώπινους νους. Βλέπουμε αυτήν την μοναδική σκληρότητα απερίγραπτη με την οποία οι Τούρκοι προχώρησαν το σχέδιό τους και βλέπουμε και ταυτόχρονα ένα πνεύμα αυτοθυσίας πολλών από τους ιερείς, γιατί μπορούσαν εκείνη την περίοδο να σταθούν για λίγο όσο μπορούσαν απέναντι στους Τούρκους της περιοχής και να ζητήσουν κάποια διευκόλυνση ή κάποια εξαίρεση και βέβαια να δώσουν και τεράστια χρηματικά ποσά για να μπορέσουν να σωθούν έστω και κάποιες ψυχές. Αυτό λοιπόν που έκαναν οι περισσότεροι εξ αυτών ήταν να σώσουν ανθρώπους χωρίς οι ίδιοι απαραίτητα να μπορέσουν να σωθούν. Και εκεί φαίνεται πάλι ένα μεγάλο έργο του Ράσου, όπως μας είπατε κι εσείς, όλα αυτά τα ποί που σημειώνατε όταν κάνατε την πρώτη σας έρευνα. Από αυτά τα φοβερά περιστατικά που περιγράφετε, υπάρχει κάποιο που ξεχωρίζετε εσείς ιδιαίτερα?
1: Υπάρχει, μπορούμε να αναφερθούμε, ας πούμε, να σας πω τώρα για αυτό τον ιερέα που σας είπα, τον Γιώργο Παπαδόπουλο, που ήρθε με τα δύο εγγόνια και με την κόρη του στην Ελλάδα. Μπορώ να σας πω κάτι που θα το πω όσο πιο ψυχρά μπορώ, γιατί είναι πραγματικά φρικιαστικό. Το 1922, τον Ιανουάριο, ήταν κλεισμένοι σε κάτι σπηλιές ενός χωριού. Ξέρετε, ο Πόντος, επειδή είπατε στην αρχή τα παράλια του Πόντου, τα παράλια της μικρά, ο Πόντος φτάνει κοντά στη Σεβάστια, να το πω έτσι, αρκετά, σε αρκετό βάθος, δηλαδή 150-200 χιλιόμετρα νότια. Εκεί λοιπόν ήταν περισσότερο αποκλεισμένοι, μακριά από τα μάτια ξένων παρατηρητών που υπήρχαν στα παράλια, και έγιναν φρικτά πράγματα. Εκεί λοιπόν η Ντασλού ήταν ένα χωριουδάκι που ήταν μέσα σε ένα φαράγγι που είχε σπηλιές αριστερά-δεξιά, και εκεί κατέφευγαν κάθε φορά που περνούσαν Τούρκοι, γιατί ήταν κοντά σε ένα κεντρικό δρόμο, και έλεγαν ας μπούμε να κάψουμε την Ντασλού, ας πολιορκήσουμε την Ντασλού, ας αρπάξουμε από την Ντασλού. Εκεί στις σπηλιές κατέφευγαν. Σε μία από αυτές τις σπηλιές είχε καταφύγει ο συγκεκριμένος Γεώργιος Παπαδόπουλος με αμάχους και τα λοιπά. Τους απέκλεισαν οι Τούρκοι στις σπηλιές και προσπαθούσαν να τους κάνουν να παραδοθούν από την πείνα και τη δίψα. Στις σπηλιές ανέβαιναν με ανεμόσκαλες, με σχοινιά, και τις τραβούσαν επάνω. Δεν μπορούσαν να ανεβούν. Ήταν αποκλεισμένοι. Αλλά δεν είχαν νερό. Υπήρχαν άνθρωποι μέσα στη σπηλιά που παραφρονούσαν, όταν λέμε σπηλιές που χωρούσαν 500-1000 άτομα. Υπήρχαν άνθρωποι που παραφρονούσαν και έπεφταν από τα βράχια και σκοτώνονταν. Υπήρχαν άνθρωποι που πέθαναν και τα λοιπά. Φώναζαν στους Τούρκους από κάτω, αφήστε μας να κατεβούμε να πάρουμε νερό. Ήταν κοντά στις πηγές, από κάτω κυλούσε ποτάμι. Έλεγαν οι Τούρκοι, ναι, στείλτε. Κατέβαινε μια γυναίκα, δεν ξαναγύριζε. Είχαν αναγκαστεί, κατέβαζαν άλλοι, δηλαδή δεν ξέρω πόσες ακριβώς, δεν υπάρχει καταγεγραμμένο. Ξέρω όμως ότι κατέβηκε μια γυναίκα που ήταν χείρα και μόνη της και της είπαν, αντε πήγαινε εσύ να μας φέρεις νερό. Θυσιάστηκε η γυναίκα. Και σε μια στιγμή λοιπόν έφτασε η αλλοφροσύνη σε τέτοιο βαθμό, φώναζαν οι Τούρκοι από κάτω, και σηκώνει το παπάς και λέει στο 17χρονο γιο του, Εφραίμ, σήκω. Σηκώνεται το παλικάρι, σηκώνεται και ένα άλλο και κατεβαίνει για νερό, και θα το πω πολύ ψυχρά, είδαν μπροστά στα μάτια τους από πάνω από τη σπηλιά που τους έδεσε σε δύο στήλους και τους έκαψαν ζωντανούς. Μετά από λίγο ακούστηκε η φωνή, έρχεται ο Κοτσάνας. Ο Κοτσάνας ήταν ένας σπουδαίος αρχηγός ανταρτών στον Πόντο, ένα νεαρό παλικάρι που το όνομά του και μόνο προκαλούσε τρόμο στους Τούρκους. Φώναξαν κάποιοι, έρχεται ο Κοτσάναστας από άλλη περιοχή, που δεν ερχόταν ο Κοτσάναστας, το φώναξε, βρισκόταν μακριά, το φώναξε έτσι, και έφυγαν οι Τούρκοι και σώθηκε ο κόσμος, αλλά πριν από λίγο είχαν ζήσει αυτό το τραγικό γεγονός, το κάψιμο των δύο παιδιών. Να σκεφτείτε, κύριε Μαρκούδη, ότι όταν έφτασε στο σταθμό των Γρεβενών, της χωροφυλακής, ο συγκεκριμένος ιερέας, άκουσε κάποιον ή το χωροφύλακα να βλαστημά τα θεία, το διοικητή μάλλον, και σηκώθηκε πάνω σαν γίγαντας που ήταν και στις διαστάσεις, τον έβαλε κάτω, έβαλε το γόνατό του στο στήθος του και του λέει, εμείς παλιάνθρωπε, γι' αυτό το Χριστό που βλαστημάς, χάσαμε τα πάντα. Δεν το δέχομαι, και ζήτησε συγγνώμη ο διοικητής. Ξέρετε, οι διώξεις δεν έγιναν επειδή ήταν Έλληνες, έγιναν επειδή ήταν χριστιανοί στον Πόντο. Πρώτα για την πίστη μας κυνήγησαν, όπως και τους Αρμενίους και τους Ασσυρίους, εκεί πια και αν δεν ξέρει ο κόσμος τίποτα για αυτούς τους δυστυχείς. Πρώτα μας κυνήσαν για τη χριστιανοσύνη μας και μετά για την εθνική μας ταυτότητα. Ήταν, αυτό είναι ένα από τα συγκλονιστικά που μπορώ να σας πω. Δεν σας κρύβω ότι ξέρω πολύ περισσότερα, πολύ πολύ περισσότερα, που σχετίζονται και με αυτοκτονίες. Έχω ένα κεφάλαιο που το αποκαλώ τα ζάλογκα του πόντου. Έχω καταγράψει πάνω από 30, αλλά να ξέρετε ότι οι αυτοκτονίες που έγιναν και σύμφωνα με μαρτυρίες ξένων παρατηρητών, εκεί στα παράλια δηλαδή, υπήρχαν άνθρωποι που είδαν γυναίκες να ψάχνουν να βρουν δηλητήριο, να το έχουν έτοιμο για να αυτοκτονήσουν, έγιναν πάρα πολλά, πάρα πολλά. Και δεν είναι καταγεγραμμένα, δεν μπορούν να καταγραφούν. Έχουν πέσει σε χυμάρους, έχουν πέσει από βουνά, έχουν... Να σκεφτείτε ότι όταν επετέθηκαν στο Βαζελώνα, αυτό είναι σχετικά γνωστό, αλλά να σας το θυμίσω γιατί είναι σχετικό, όταν έγινε η καταστροφή του Βαζελώνα το 1916, μπήκαν ανήμερα του Αγίου Γεωργίου. Το τι έγινε εκεί είναι ανιστόρητο. Πάνω από 500 σκοτώθηκαν, και γιατί είχε καταφύγει κόσμος από τα γύρω χωριά στο μοναστήρι, και 11 ιερείς σκοτώθηκαν εκεί. Μέσα στο προάβλιο του μοναστηριού κακοποίησαν σκληρά και ασέλγησαν και στα πτώματα 14 κοριτσιών. Μία λεγόταν Κυριακή Τσιρονίδου. Αυτές οι κοπέλες, αν είχαν δεχτεί τις προτάσεις γάμου που τους κάναν οι 9 αλητήριοι, οι τσέτες που τις είχαν εκεί μέσα φυλακίσει, θα είχαν σώσει τη ζωή, γιατί θα είχαν σώσει τη ζωή τους. Καμία δεν το δέχτηκε. Καμία. Τους δίνανε φαΐ και λιμοκτονούσαν και τους το πετούσαν στα μούτρα. Δεν το θέλουμε. Έτσι πέθαναν μαρτυρικά. Εκεί λοιπόν υπήρχε μια σπηλιά επίσης στη θέση Αγροτσάλς, ενός χωριού της Κουνάκας, που μπήκαν 1200 άτομα και τελικά έπρεπε να βγουν. Ήρθανε ο στρατός, οι διοικητές έστειλαν εκπροσώπους της Ομογένειας να τους κάνουν να βγουν, γιατί τους είπαν μη φοβάστε, θα σας εξορίσουμε μέσα, επειδή είναι πόλεμη κατάσταση, έφτασαν οι Ρώσοι εδώ πέρα, δίπλα είναι, θα σας πάμε μέσα. Όπως περνούσα λοιπόν από μια γέφυρα του χωριού αυτού της Κουνάκας, η υποεξορία ομογενής, έπεσαν πάνω από 20 γυναίκες και πνίγηκαν στο ποτάμι, γιατί ήξεραν τι τις περιμένει.

0: είχαν τέτοιες αναγέννητες φαγήτων Αρμενέων. Ήταν 8 χρονών, η γιαγιά μου, όχι, ήταν 11 χρόνων όταν έγινε σφαγή των Αρμενίων και δεν την ξέχασε ποτέ στο χωριό της, που τους περνούσαν για να τους εξορίσουν. Και έμεινε έκφραση, την έχουμε πόντι, κάνετε σαν να γίνεται σφαγή των Αρμενίων. Ήξεραν λοιπόν τι τους περιμένει και γι' αυτό από το να πέσουν στα χέρια τους αυτοκτονούσαν.
1: Ήταν το όριο της απόγνωσης και της απελπισίας, αλλά και το όριο της δικής τους θυσίας για να μην προδώσουν την πίστη τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας είπατε, ότι η εθνοκάθαρση γινόταν στην ουσία πρώτα για θρησκευτικούς λόγους και μετά για εθνικούς από τα Οθωμανικά στρατεύματα, αλλά και τους τσέτες. Οι Πόντιοι λοιπόν βρέθηκαν εκεί και έζησαν και αυτή την μοίρα όλων των χριστιανών της Μικρασίας. Εγκαταλείφθηκαν από συμμάχους και από ξένους που υποτίθεται θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Και αυτό είναι μια αλήθεια, έτσι.
0: Να πω και μια ακόμη πιο σκληρή αλήθεια, χωρίς να υποτιμώ το δράμα των Ελλήνων της υπόλοιπης Μικράς Ασίας. Την ίδια ώρα που ο ελληνικός στρατός είχε αποβιβαστεί και ανάσαινε ελεύθερα η Δυτική Μικρά Ασία, η Σμύρνη, τα περίχωρα κτλ. Την ίδια ώρα ο Πόντος κεγόταν κυριολεκτικά. Κεγόταν κυριολεκτικά, γιατί ξέρετε, η απόβαση των στρατευμάτων στη Μικρά Ασία αρχές Μαΐου του 1919 και η απόβαση του Κεμάλ στη Σαμσούντα έγιναν με λίγες μέρες διαφορά, λίγες μέρες αργότερα έφτασε ο Κεμάλ ως απεσταλμένος των δυνάμεων για να φέρει ειρήνη στον τόπο και να σταματήσει τους τσέντες και τα λοιπά, και έκανε ακριβώς το αντίθετο. Το πρώτο που έκανε ήταν να βρει τον Ντοπάλο Σμάν, ένα απόβρασμα της κοινωνίας της Κερασούντας, και να το οργανώσουν μαζί την καταστροφή. Έτσι, ο Δυτικός Πόντος, η Δυτική Μικρασία, ανάσαινε και ήλπιζε ότι θα ελευθερωθεί η γη που ακόμη και σήμερα βοά, κύριε Μαρκούδη, ότι είναι ελληνική, διότι σκάβουν να κάνουν έργα και βγάζουν ελληνικά αγάλματα. Λοιπόν, ο κόσμος είχε χαρεί γιατί σου λέει ελευθερωνόμαστε. Ο Δυτικός Πόντος όμως, ο Πόντος, ο Δυτικός και ο Ανατολικός μαρτυρούσε όμως κυριολεκτικά, διότι ενώ οι Νεότουρκοι φρόντιζαν να εξαφανίσουν τους κατοίκους από τα χωριά, οι Κεμαλικοί ήθελαν να εξαφανίσουν και τα χωριά για όσους κατορθώσουν να γυρίσουν. Γι' αυτό έκαιγαν συνέχεια. Υπάρχουν μαρτυρίες του Αμερικανικού Ναυτικού, οι οποίες έχουν εκδοθεί και σε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, που ήταν στα νυχτά της Σαμσούντος, της Αμισού, και έβλεπαν στήλους καπνού να ανεβαίνουν από την ενδοχώρα. Να διαμαρτύρεται ο ναύαρχος Μπρίστολ από την Κωνσταντινούπολη, που έπαιρνε μηνύματα ότι τα καίνε τα χωριά εκεί πέρα, και δεν έδινε κανείς σημασία. Ειδικά μετά τη στήριξη των Μπολσεβίκων στον Κεμάλ, έσπευσαν οι πρώην συμμαχοί μας να διαγωνίζονταν ποιος θα του κάνει περισσότερο τα χατήρια. Ο Κεμάλ ήταν πολύ έξυπνος, πολύ διορατικός, αλλά ξέρετε, αν το κακό έχει και ξυπνάδα και διορατικότητα και αποφασιστικότητα και όλα αυτά που είχε, η καταστροφή είναι τεράστια. Ήταν ανάλγητος, ήταν άνθρωπος που αρρωσταίνω κυριολεκτικά όταν βλέπω να αναφέρονται και τουρκολάτρες εντός Ελλάδος αλλά και στην Τουρκία, όταν τον έχουν ως μεγάλο άνδρα κτλ. Μεγάλος υπήρξε. Ο Όλεθρος υπήρξε. Είχε ικανότητες, αλλά ήταν στην υπηρεσία του κακού. Και γι' αυτό το λόγο δεν δίστασε προουδενός για να καταστρέψει αθώους ψυχές. Έχει πει το χαρακτηριστικό, επιτέλους τους ξεριζώσαμε. Ένα σχέδιο δηλαδή που είχε ξεκινήσει από τις σκοτεινές γωνιές της Θεσσαλονίκης, από όπου προέρχονταν ο πυρήνας των

0: Τούρκων και συνέχισαν το έργο τους στη Μικρά Ασία. Όταν ανέλαβαν την κυβέρνηση, ανέτρεψαν τον Σουλτάνο, τον φυλάκισαν στη Βίλα Λατίνη στη Θεσσαλονίκη και έκαναν τα υπόλοιπα. Τους Νεοτούρκους βέβαια τους υποδέχτηκαν και οι Έλληνες και οι χριστιανοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με ενθουσιασμό, διότι οι επαγγελίες τους για ισότητα και αδελφοσύνη τους έκαναν να νιώθουν ότι θα ζήσουν καλύτερες μέρες. Πράγμα όμως που δεν συνέβη, σύντομα έπεσαν τα προσωπία και άρχισαν διώξεις.
1: Ούτε ισότητα, ούτε αδελφοσύνη, ούτε ελευθερία, ούτε δημοκρατία, τίποτα από όλα αυτά που έχουν βάλει στα ονόματα τους τα τουρκικά κόμματα. Δυστυχώς, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αυτή είναι τελικά η κληρονομιά του Κεμάλ Ατατούρκ, άσχετα αν θέλουν να την παρουσιάσουν κάποιοι διαφορετικά, και αυτό είναι τραγικό. Να παρουσιάζουμε αυτές τις εγκληματικές στιγμές αμνηστεύοντας πράξεις και συμπεριφορές, σχέδια, υποχθόνια. Ο Πόντος λοιπόν μας είπατε κάτι που ίσως οι περισσότεροι να μην το είχαμε συνειδητοποιήσει, αλλά το είπατε χαρακτηριστικά και πολύ ωραία. Την ώρα που αποβιβαζόταν ο ελληνικός στρατός ως απελευθερωτής στην προκυμαία της Σμύρνης, λίγες μέρες αργότερα σε μια άλλη παραλία ξεκινούσε ο Κεμάλ το δικό του φρικτό σχέδιο στον Πόντο. Ίδια χρονιά, μέρες διαφορά, είναι μια συγκυρία που αφήνει πολλά ερωτηματικά, για να μην το πούμε αλλιώς, και να γίνουμε κι εμείς όσο πρέπει οι κόσμοι. Ωστόσο, αυτή η γενοκτονία γιατί δεν προχωρά και δεν αναγνωρίζεται περισσότερο, παρά έχει μείνει μόνο στην απόφαση της Βουλής των Ελλήνων, στην προεδρική φρουρά που θα φορέσει την ενδυμασία του Πόντου εκείνη την ημέρα μπροστά στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη και σε κάποιες ενδεχόμενες μικρές αναφορές που θα γίνουν ή κάποιες εκδηλώσεις στη χώρα μας. Γιατί δεν προχωράει, τι πιστεύετε εσείς?
0: Εγώ από τις γνώσεις που έχω αποκτήσει, χωρίς να είμαι ιστορικός βέβαια, ξέρω ότι οι μικροί λαοί και οι δορυφορικές χώρες, για να δουν να δικαιώνονται τα όποια, να αναγνωρίζονται τα όποια δίκαιά τους, πρέπει να γίνει μία γεωπολιτική αναδιάρθρωση και να ευνοεί η συγκεκριμένη αναδιάρθρωση πρωταρχικά τους ισχυρούς της γης και μετά να ευνοεί αυτά τα μικρά κράτη. Εμείς μπορεί να είμαστε ένας ιστορικός λαός, μπορεί να είμαστε ένας λαός που έχει προσφέρει πολλά στην ανθρωπότητα, δεν πάβουμε όμως να είμαστε πολύ ανίσχυροι απέναντι σε όσους επιθυμούν η Τουρκία να παίξει το ρόλο που συμφέρει τους ίδιους να παίξει. Χαϊδεύουν την Τουρκία, θέλω να πω, κύριε Μαρκούδη. Χαϊδεύουν την Τουρκία. Γιατί? Για τα στενά του Βοσπόρου, για το ότι γειτονεύει με τη Ρωσία, για το ότι θέλουν να έχουν ένα... δεν ξέρω τι ακριβώς. Η Ρωσία σήμερα, όλοι χαϊδεύουν την Τουρκία. Υπάρχουν στιγμές, όπως αυτές που ζούμε αυτή την περίοδο, που γίνεται νέα γεωπολιτική διανομή. Δηλαδή μία άτυπη γιάλτα, θα έλεγα εγώ. Αν σε όλα αυτά τους συμφέρει να πιέσουν την Τουρκία, ξέρουν ότι το μόνο που φοβάται είναι η γενοκτονία των Ποντίων. Γιατί για τα άλλα λέει ότι έγιναν έτσι, έγιναν αλλιώς, έγινε απόβαση κτλ. Εκεί που δεν μπορεί να πει τίποτα, και το ξέρω από πολύ πολύ βαθιά πηγή, πολύ υψηλή πηγή που έτυχε να το ακούσω, το μόνο που φοβάται η Τουρκία είναι η γενοκτονία των Ποντίων, να μην είναι χαρτί στις διεθνείς συγκεντρώσεις που γίνονται ανάμεσα σε πολιτικούς. Δεν θέλουν, γιατί για τη γενοκτονία των Ποντίων δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, καμία πρόφαση. Ήτανε σφαγή αθών, εξαφάνιση ανθρώπων πολύ πριν εμπλακεί η Ελλάδα σε πόλεμο μαζί τους. Βεβαίως ήταν οι Βαλκανικοί απελευθερωτικοί αγώνες, το αναγνωρίζουμε, αλλά αυτά που πέρασαν οι πόντοι δεν δικαιολογούνται επειδή ελευθερώνονται τα Βαλκάνια. Υπήρξαν διώξεις κάθε τρόπο και εκεί έπαιξε τραγικό ρόλο η Γερμανία και ενδεχομένως παρέσυρε και τις άλλες χώρες. Δηλαδή τέλειωσε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, να φανταστείτε, έγινε ειρήνη, έκλεισαν τα ανταλλακτικά των όπλων, των γαλλικών όπλων, σφραγίστηκαν και τα άνοιγαν κρυφά οι Γάλλοι και τροφοδοτούσαν τον τουρκικό στρατό με εκείνα που είχαν αποφασιστεί στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ότι είχε απαγορευτεί να δίνονται. Δίνονταν κρυφά. Για τους Ιταλούς δεν το συζητάω. Τους ενδιέφεραν οι Μοσούλοι και τα λοιπά, από τους πρώτους που συντάχθηκαν με τον Κεμάλ. Βέβαια κορυφαία είναι η τεράστια βοήθεια που δόθηκε από τους Μπολσεβίκους. Και να σκεφτείτε ότι τις σιδηροδρομικές γραμμές που μεταφερόταν η βοήθεια από τη Ρωσία στην Τουρκία τις έκαναν Έλληνες χριστιανοί τον Εμελέτα Μπουρού. Μεταφέρονταν τα όπλα από το έργο των χριστιανών. Βοηθήθηκε πάρα πολύ ο Κεμάλ.
1: Αυτές είναι αλήθειες που πονάνε, όπως και οι αλήθειες που περιγράφεται στο βιβλίο σας «Η εξόντωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Πόντου». Και θα ήθελα, καθώς σιγά σιγά ολοκληρώνουμε αυτή την κουβέντα που ήταν αρκετά διαφωτιστική σήμερα, μόλον ότι τα γεγονότα προκαλούν θλίψη σε όλους μας, να μου πείτε λίγο για τις εικόνες του βιβλίου. Έχουμε το πρόσωπο ενός ιερέα στο εξώφυλλο και πίσω την φωτογραφία της ερυπωμένης πλέον μονής του Αγίου Γεωργίου του Περιστεραίωτα.
0: Ο ιερέας του εξωφύλου είναι ένας ιερέας ο οποίος μάζεψε 300, τον έβαλε επειδή το βλέμμα του είναι έτσι απελπισμένο, μάζεψε ορφανά από την Κερασούντα, τα έτρεφε δίπλα στον αυλόγυρο της εκκλησίας του και τα μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη και κατόρθωσε να τα φέρει στην Ελλάδα. Ήταν μια μεγάλη φυσιογνωμία που του χρωστάμε πάρα πολλά και αυτά τα παιδάκια που έσωσε. Τέτοι, ξέρετε, υπήρξαν πάρα πολλοί. Όταν οι γονείς έφευγαν, ο πατέρας πήγαινε στο στρατό ή ανέβαιναν στα βουνά, υπήρχαν παιδάκια που ορφάνευαν, έμεναν πιο πίσω και τα λοιπά. Και ξέρετε, ανάμεσα σε αυτά υπήρξαν και πολλά που τα έπαιρναν οι Τούρκοι και τα εξισλάμιζαν, τα έκαναν δικά τους παιδιά. Υπήρχαν πάρα πολλά τέτοια. Και είναι και μία παράμετρος η οποία δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγει με την ευχέρεια που έχουμε στις επικοινωνίες. Θα βγει στην επιφάνεια το θέμα όσων είναι γενετικά Ρωμοί και φαίνονται Τούρκοι υπήκοοι. Είναι ένα μεγάλο θέμα που θα συζητηθεί σίγουρα. Τώρα, για το φωτογραφικό υλικό που έχω μέσα στο βιβλίο, θα μου επιτρέψετε να νιώσω περήφανη για δύο φωτογραφίες. Η μία είναι κάποια που την ανακάλυψα μετά από 2 χρόνια τηλεφωνήματα σε όλη την Ελλάδα, ψάχνοντας να βρω ποιοι είναι Τσαρίδης, με το επώνυμο Τσαρίδης, γιατί η Ερεμία Τσαρίδης ήταν ο μοναχός που διέσωσε τα κοιμήλια της Παναγίας Σουμελά. Τα έθαψε στο κατόφλι ενός παρεκκλησίου της Αγίας Βαρβάρας εκεί κοντά και σε εκείνον έστειλε ο Χρύσανθος απεσταλμένο να τα μαρτυρήσει, όταν με ενέργειες του Βενιζέλου έφυγε αντιπροσωπεία και τα έφερε στην Ελλάδα. Ο Ιερεμία Τσαρίδης ήταν ένα άτομο που πέθανε 57 ετών στη Λευκούδα έξω από τη Θεσσαλονίκη. Κανείς, έλεγε ο ένας, τα έκρυψε ο ένας, ήταν ο τάδε μοναχός, ο άλλος μοναχός. Τελικά μπόρεσα και ήρθα σε επαφή μέσα από αυτά που ρωτούσα τους διάφορους με τους συγγενείς του και ήταν μεγάλη μου χαρά, τιμή μάλλον, γιατί μιλάμε για άγιες μορφές, να ανακαλύψω τη φωτογραφία του. Και επίσης άλλη μία, και συγγνώμη που επέρωμαι, είναι του Γερβάσου Μαρκιανίδη, του τελευταίου ηγουμένου της Μονής Βαζελώνα, που κοιμήθηκε στο χωριό δωμάτια της Καβάλας. Ο τάφος του ήταν άγνωστος, που έζησε ήταν άγνωστος, και ρωτώντας, ξέρετε, από εδώ και από εκεί, μπόρεσα και μίλησα με την ανιψιά του. Και θα ήθελα, μια και καταλαβαίνω ότι τελειώνει η συγκινητική μας ομιλία και συγγνώμη αν είχα κάποια υπερβολή ή έπαρση, θα ήθελα να τελειώσω, εκτός αν θέλετε εσείς να σας πω κάτι περισσότερο, από αυτό που μου είπε η ανιψιά του, του Γερβάσου Μαρκιανίδη, και το έχω βάλει στον πρόλογο του βιβλίου μου. Όταν λοιπόν τη ρώτησα, έχετε φωτογραφία του, ψάχνω φωτογραφία του να τη βάλω σε ένα βιβλίο και τα λοιπά, μου λέει πώς έχω στο σαλόνι μου κρεμασμένη του θείου τη φωτογραφία. Ωραία, θα πω στο γιο μου να το δώσει στα εγγόνια μου να σας το στείλουν, πώς να σας το στείλουν, έτσι και έτσι και έτσι. Και στο τέλος μου κάνει, σας ευχαριστούμε που μας θυμηθήκατε. Αυτό, κύριε Μαρκούδη, δείχνει την άγρια εγκατάλειψη που έχει υποστεί ο ποντιακός ελληνισμός σε ένα μακρινό χωριό, ένας ήρωας της πίστης, ένας μάρτυρας της πίστης που καταβασανίστηκε στην πολιορκία της Μονής Βαζελώνα, κοιμήθηκε αθόρυβα και η ανιψιά του μου λέει «Σας ευχαριστούμε που μας θυμηθήκατε». Σαν να μου έλεγε «Είχαμε πάρει απόφαση ότι είμαστε ξεχασμένοι».
1: Εμείς θα πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό, σας ευχαριστούμε που μας τα θυμήσατε, κυρία Ιωαννίδου, όλα αυτά που μπορέσατε και καταγράψατε και υπάρχουν, και να ευχηθούμε να συνεχίσει η καταγραφή, η δική σας μελέτη, η δική σας παρουσία, να βρει πολλούς συνεχιστές και να μπορέσει αυτή η ιστορία να μην ξεχαστεί. Το οφείλουμε σε όλους αυτούς τους προγόνους μας που εξορίστηκαν, θυσιάστηκαν, σφαγιάστηκαν, υπέφεραν τα πάνδυνα. Με την ευκαιρία λοιπόν της σημερινής αυτής τραγικής ημέρας, είχαμε την συγκίνηση σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, να είναι μαζί μας η κυρία Θεοδόρα Ιωαννίδου Καρακουσόγλου, που μας μίλησε για όσα η ίδια έχει καταφέρει να συγκεντρώσει με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου της «Η Εξόντωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Πόντου». Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Καλή συνέχεια και πάντοτε να μας διαφωτίζετε και να μας κρατάτε όλους έτσι όπως πρέπει ενήμερους για την σύγχρονη ιστορία μας.
0: Ευχαριστώ κύριε Μαρκούδη και σας προσωπικά και το φιλόξενο σταθμό σας, ο οποίος με έχει στηρίξει επανειλημμένα στο έργο μου. Σας ευχαριστώ και όλους τους ποντίους και την υπόθεση της ποντιακής γενοκτονίας. Σας ευχαριστώ όμως όχι μόνο ως άτομο, αλλά και εκ μέρους των συμπατριωτών μου, που όλοι έχουμε παρόμοια πράγματα να διηγηθούμε. Σας ευχαριστώ και πάλι.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά φίλες και φίλοι ακροατές, και εσείς. Δεν ξεχνάμε, το οφείλουμε, συνεχίζουμε και όσο μπορούμε θα μιλάμε και θα μεταφέρουμε αυτήν την αλήθεια. Χαίρετε.
2: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
3: Ώρα Ελλάδος 11.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Τέκνον εν Χριστώ αγαπητών Φίλιππε, από τις εκδόσεις Άθος, η συγκινητική αλληλογραφία του μακαριστού γέροντος Γαβριήλ με τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ, τον Κύπριο τετραπληγικό μαχητή της ζωής που ο γέροντας στήριξε και ευεργέτησε πνευματικά, δίνοντάς του κουράγιο και ελπίδα αληθινής ζωής. Ένα αληθινό παράδειγμα προσφοράς που συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό αλλά και το χειρόγραφο του ίδιου του γέροντα με πατρικές του νουθεσίες. Το βιβλίο προλογίζει ο Γιώργος Τσιάκας. Τέκνον εν Χριστώ αγαπητών Φίλιππε. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Ο Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Μία ακόμα φανής μορφή θα έχουμε την ευλογία να γνωρίσουμε σήμερα μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, τον Παπα Σίμωνα από την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας, ο οποίος μόνασε στα τέλη του 20ου αιώνα.

Τόσο αυτή όσο και η επόμενη εκπομπή μας είναι αφιερωμένες λοιπόν σε αυτή την αφανής μορφή, ο ευγενής αυτός και ευλαβής μοναχός. Πριν ξεκινήσουμε όμως να δώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τον ραδιοφωνικό μας σταθμό, το 4118-602 και το 4118-640 είναι στη διάθεσή σας, όπως επίσης και η Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία καταγράφει τα μηνύματα, τα οποία μπορείτε να τα στέλνετε και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@piradio.com.

Ξεφυλίζουμε λοιπόν το βιβλίο «Σιμωνοπετρίτες Πατέρες που βρήκαμε και αγαπήσαμε 1973-1997» από την σειρά «Σιμωνοπετρίτη», καμιά έκδοση της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και διαβάζουμε για αυτή την ευλαβέστατη και ευγενεστάτη μορφή του πατρός Σίμων. Παράξενο μου φάνηκε όταν πρώτο άκουσα από το στόμα του παπά Σίμωνα το «άμα δεν έχεις γέρο να αγοράσεις». «Γιατί το λέτε αυτό, παπά Σίμωνα? Τόσο χρήσιμος είναι ο γέρος. Δεν βλέπετε που τώρα, τελευταία, του στέλνουν στο γυροκομείο?» τον ρώτησα. «Α, δεν ξέβρεις. Ήταν μια φορά ένας άρχοντας και κάλεσε τους συμβούλους του, νέους και γέρους, και τους είπε: «Θέλω να μου πείτε τι ώρα βγαίνει ο ήλιος το πρωί». Μαζεύτηκαν όλοι και κοίταζαν την Ανατολή. Ένας ιέρος όμως κοίταζε τη Δύση. Οι άλλοι τον κορόιδευαν. Κάποια στιγμή, λέει ο γέρος που κοιτάζει τη Δύση, «βγήκε ο ήλιος». Οι άλλοι δεν βλέπανε τον ήλιο, αλλά εκείνος είδε την αντάβια που φαίνεται στη Δύση καθώς ανατέλει και πριν ακόμη φανεί ο ήλιος. Κατάλαβες? Ο γέρος ήξευρε περισσότερα λόγω της πείρας του. Άρα οι νεότεροι να ακούτε και εμάς τους μεγαλυτέρους. Αυτή η τάξης υπάρχει βέβαια στην Εκκλησία και στην παράδοσή μας. Συχνά, κατά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, ακούμε «είπε ο Κύριος». Στο γεροντικό διαβάζουμε «είπε γέρον». Στην καθημερινότητα επαναλαμβάνεται το «οι παλαιότεροι λέγανε» και οι τεχνίτες πολλές φορές λένε «ο μάστορας είπε». Οι γνώσεις λοιπόν είναι και μετάδοσης πείρας από γενεά σε γενεά δια της προφορικής ή γραπτής παραδόσεως. Στην καλογυρική ζωή μάλιστα, που χρειάζονται λόγια, έργα και προσευχή, ένας γέροντας γίνεται για τον μοναχό πατέρας που τον αναγεννά πνευματικός, παράδειγμα προς μίμηση, δάσκαλος που διδάσκει με λόγια αλλά και μυστικός ευχέτης που κατεβάζει το έλεος και την αγάπη του Θεού στο κάθε παιδί του. Γέροντα που συγκέντρωνε στο πρόσωπό του όλα αυτά τα χαρακτηριστικά είχαμε στο ξεκίνημά μας ως παιδιά στα Μετέωρα. Ταυτόχρονα, ο σεβαστός γέροντας Εμιλιανός είχε τον πόθμε και εμείς. Μας έκανε λοιπόν κοινωνούς της προσωπικής του γνώσεως και συγχρόνως της γνώσεως από κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας. Από τη λαμπάδα του ανάβαμε ως μαθητές του τα κεριά μας και φωτίζαμε σιγά σιγά τα σκότη γύρω μας και βλέπαμε τη ζωή από μίαν άλλη οπτική γωνία. Ασφαλώς, εις τον μαθητήν αρκετόν να γίνει ως ο διδάσκαλος. Μαθητής όμως, και αν ακόμη έχει γίνει και ο ίδιος δάσκαλος κάποιον άλλον, μένει πάντα μαθητής του δασκάλου του. Όταν ήλθαμε στο Άγιον Όρος τον Οκτώβριο του 1973, βρήκαμε μόνο γέρους κατά την ηλικία, αλλά γέροντες κατά το φρόνημα, φτιαγμένους από τη ζωή. Όλοι τους είχαν κάτι να μας πούν, κάτι να μας διδάξουν, πρακτικά, κάτι να μας εμπνεύσουν. Αυτή ήταν για μας η παράδοση της καλογερικής ζωντανή, εφαρμοσμένη, και εμείς ήμασταν για αυτούς τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Γι' αυτό, καθώς έφευγαν ένας-ένας, νιώθαμε την έλλειψή τους. Παρηγορούμασταν όμως όσο ακόμη κάποιος έμενε πιο πίσω. Φτάσαμε κάποτε να έχουμε μόνο έναν, τον παπά Σίμωνα. Αυτός με την καθημερινή του παρουσία παντού και κοντά στον καθένα μας αναπλήρωνε όλους. Ο Θεός μας τον χάρισε περισσότερα χρόνια διότι τον χρειαζόμασταν και τον χαιρόμασταν. Ήλθε όμως η ημέρα που κι αυτός εξεπλήρωνε το κοινόν χρέος και συναριθμήθηκε στην θριαμβεύουσα εκκλησία, εφρενόμενος κατά την πίστη μας και τις ταπεινές ευχές μας μετά των παντέρων ημών κοντά στα τέκνα του Αγίου Σίμωνος. Τώρα, ο καθένας μας έχει κάτι να θυμηθεί, κάτι να πει και να προσθέσει σε αυτό που θα πει κάποιος άλλος. Οι ερωτήσεις που του κάναμε όλοι ήταν λίγο πολύ οι ίδιες. Πότε ήλθατε, πάτρε, στη Σιμωνόπετρα? Πώς και γιατί γίνατε σε αυτήν μοναχός? Εκείνος επαναλάμβανε στον καθένα μας τη ζωή του. Εγώ γεννήθηκα το 1911, τη γιορτή του Αγίου Νικολάου,
και γι' αυτό στο βάπτισμα με βγάλανε Νικόλαο. Γεννήθηκα στο Τσεσμέ Κρίνη κατά των Ελληνικών της Μικράς Ασίας απέναντι από τη Χίο. Δεν έζησα όμως καθόλου εκεί. Μωρουδάκι με πήρε η μάνα μου στον πρώτο διωγμό το 1914 και ήλθαμε στη Χίο. Μείναμε στο κάστρο σε κάτι άδεια τουρκικά σπίτια. Είχαμε ένα δωμάτιο και κοιμόμασταν όλοι μαζί κάτω στρωματσάδα. Στην άκρη γονείς και κατόπιν με τη σειρά όλοι οι υπόλοιποι. Η μάνα μου έκανε 10-12 παιδιά, αλλά τα περισσότερα πεθάνανε. Τώρα ζουν 4. 3 είναι στη Χίο, οι 2 παντρεμένοι. Ο τρίτος έμεινε ανήπαντρος για να προσέχει τη γριά και ο τέταρτος του λόγου μου είμαι μοναχός, εδώ. Στη Χίο γνωρίσαμε φτώχεια. Άλλο πράγμα να σου λέω και άλλο να βλέπεις. Τρώγαμε όλοι μαζί από ένα τσανάκι. Πού να βρούμε πιάτα και κουτάλια. Πού τέτοια πράγματα. Είχαμε και μεγάλη γκρίνια. Όπου φτώχεια και γκρίνια, όπως λέει και η παροιμία. Δεν έφτανε αυτό. Ο πατέρας είχε και μια κακιά συνήθεια. Αγαπούσε το πιωτό. Του άρεσε το ρακί και το κρασί. Ερχόταν στο σπίτι πιωμένος, παραπατούσε και η μάνα μου φώναζε. Δύσκολα χρόνια. Σαν μεγάλωσα λίγο και έγινα 10-11 χρονών, θέλανε οι δικοί μου να μάθω μια τέχνη. Τελικά βρήκαν ένα τσαγκάρι και με έστειλαν να μάθω την τέχνη, έγινα δηλαδή τσιράκι. Πήγα κοντά του και δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ για ένα κομμάτι ψωμί. Μερικές φορές δεν μου έδιδε ούτε κι αυτό και αναγκαζόμουν να πάω σπίτι να φάω ό,τι έβρισκα. Δύσκολα έπιανα, μάθαινα και την τέχνη. Όλα αυτά τα πράγματα με έκαναν να σκέφτομαι. Τι προκοπή θα κάνω σαν τζαγκάρης, αφού ο ίδιος ο μάστορας τα βγάζει πέρα με πολύ δυσκολία. Άμα μεγαλώσω, τι θα κάνω, πώς θα ζήσω, μια ζωή θα είμαι φτωχός. Άλλαξα τότε δουλειά και έγινα ψιλικατζής. Πολλούσα παστέλια, χτένες, βελόνια, σπόρια, μαστίχες και κάτι οικονομούσα. Αλλά η φτώχεια, φτώχεια. Εκείνο τον καιρό ήλθε στη Χίο ο ελληνικός στρατός. Φάνηκε ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα και με στείλανε απέναντι στο Τσεσμέ να ησυχάσω λίγο και να δω και τις θείες μου. Πήγα πρώτα στο σπίτι μιας αδελφής της μητέρας μου. Με καλοδέχτηκαν. Έμεινα λίγο κοντά τους, αλλά και εκεί γκρίνια. Βρε, λέω, γκρίνια άφησα, γκρίνια βρήκα. Έφυγα και πήγα σε μια άλλη αδελφή του πατέρα μου αυτή τη φορά. Αυτή ήταν ήσυχη. Έλειπε, βλέπεις, ο άντρας της μακριά. Ταξίδευε με τα καράβια και είχε ηρεμία το σπίτι. Έμεινα λίγο κοντά τους, αλλά το ξένο σπίτι δεν γίνεται σπίτι σου. Έτσι, επέστρεψα στη Χίο. Εκεί πάλι το ίδιο. Άλλοτε δεν είχαμε ψωμί, άλλοτε μας έλειπε το φαΐ. Φτώχεια βλέπεις. Σαν παιδί, πήγαινα με τα άλλα παιδιά στις κηδείες και κρατούσαμε το φανάρι, το σταυρό, τα εξαπτέρυγα και οικονομούσα καμιά δραχμή. Άλλοι μας έδιναν τάλιρο, άλλοι δεκάρικο και καμιά φορά και κανένα πενιντάρικο. Εκεί άρχισα να συνειδητοποιώ ότι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο τέλος έχουν. Και οι φτωχοί και οι πλούσιοι. Όλοι στον τάφο καταλήγουν. Βρε ματαιώτη στα πάντα, είπα. Άρχισα τότε να έχω περισσότερες ανησυχίες και με τα λίγα λεφτά που είχα οικονομήσει πήγα και αγόρασα κάποια βιβλία και άρχισα να διαβάζω. Αγόρασα, θυμάμαι, το βίο του Αγίου Αλεξίου, του ανθρώπου του Θεού, του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου και το θησαυρό του Δαμασκηνού του Στουδίτου. Άρχισα να τα διαβάζω με τα λίγα κουτσογράμματα που είχα μάθει. Πολύ με βοήθησε ο θησαυρός του Δαμασκηνού με αυτά που έλεγε. Στο σπίτι όμως η γκρίνια συνεχιζόταν. Ο πατέρας μου το ίδιο βιολί με το ποτό. Αν έβγαζε κανένα μεροκάματο, το βράδυ το ξόδευε στο πιωτό. «Βρε μην γκρινιάζετε, θα φύγω, θα πάω στο Άγιον Όρος, να γίνω καλόγερος», τους έλεγα. Είχα ακούσει για το Άγιον Όρος από κάτι χιώτες που είχαν πάει εκεί. Όταν γύρισαν, διηγούνταν. «Εκεί», έλεγαν, «έχει πολλά μοναστήρια. Οι καλόγεροι ζουν ήσυχα. Έχουν την εκκλησία με τις πολύ ωραίες ακολουθίες κάθε μέρα. Έχουν το φαγάκι τους νηστίσιμο και πασχαλινό, το κρασάκι τους, τις δουλειές τους με πρόγραμμα και όχι πως εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εκεί, με όλα αυτά που κάνουν, θα σώσουν και τις ψυχές τους. Πού να τα βρεις στον κόσμο όλα αυτά? Με έρημνες, σκοτούρες, γκρίνιες, πού να σώσεις την ψυχή σου?» Όλα αυτά τα σκέφτηκα και μία μέρα αποφάσισα με ένα φίλο μου και μπήκαμε στο καράβι για τον Πειραιά. Και από εκεί εγώ για το Άγιον Όρος. Το μισοείπα στη μάνα μου. Αποσπερίς, το απόγευμα δηλαδή, της λέω.
«Μάνα, αύριο θα φύγω για το Άγιον Όρος για καλόγερος». Δεν με πίστεψε, νόμιζε ότι τη φοβερίζω διότι γκρινιάζανε. Εγώ όμως το είπα και το έκανα. Όταν φτάσαμε στον Πειραιά, χωρίσαμε με το φίλο μου. Εμένα μου τελειώσανε και τα λίγα λεφτά που είχα και δεν ήξερα τι να κάνω. Ευτυχώς βρέθηκε ένας καλός χριστιανός, ο οποίος όταν με είδε στα χάλια που ήμουνα και έμαθε και το σκοπό που είχα, με βοήθησε και μου είπε να πάω στους Χιώτες, στην Αγία Άννα, και αν δεν αναπαυθώ εκεί, να πάω στη Σιμωνόπετρα. Ο ίδιος ήταν με κρασιά της που πήγε στη Χίο, όπως και εμείς, και γι' αυτό αγαπούσε και τους Χιώτες και τη Σιμωνόπετρα. Στη Σιμωνόπετρα, βλέπεις, είχαν μόνον μικρασιάτες. Μετά από πολλές ταλαιπωρίες έφτασα τελικώς στο Άγιον Όρος και με μία βάρκα πήγα στην Αγία Άννα, στους Χιώτες. Εκείνο τον καιρό, γέροντας, ήταν ο Γεροϊγνάτιος. Καλός άνθρωπος, φιλόπτωχος, πονόψυχος, ελεήμων. Όλα αυτά έγιναν το 1933, όταν ήμουνα 22 χρονών. Έμεινα εκεί λίγο χρόνο, αλλά δεν αναπαυόμουνα. Μου φαινόταν ζόρι. Ο γέροντας καλός, ασκητικός. Αλλά εγώ, όπως ήμουν μαθημένος από τον κόσμο, έσκαζα, ήθελα κόσμο. Με πήρε λοιπόν ο γέροντας και με πήγε σε ένα άλλο σπίτι, στους Βολιώτες. Εκείνη την ημέρα είχαν και ψάρι στην τράπεζα. Ήμουνα τυχερός, όπως και οι ίδιοι μου είπανε. Καλοί οι πατέρες. Κάνανε τις ακολουθίες όλοι μαζί. Κάνανε τα πνευματικά τους, κάνανε τις δουλειές τους, αλλά εγώ επάλι στεναχωριόμουν. Έσκαγα. Ήλθε ο Γεροϊγνάτιος, με πήρε και με πήγε σε άλλο σπίτι, πιο πάνω, στα τελευταία σπίτια της Αγίας Άννας. Εκεί ήταν δύο μοναχοί, αδέλφια. Αυτοί κάνανε την ακολουθία με κομποσκίνη. Κάνανε 2 ώρες ακολουθία. Αυτό ήταν το χειρότερο. Ήλθε λοιπόν ξανά ο Γεροϊγνάτιος και με ξαναπήρε. Μου λέει, «Εσύ παιδί μου δεν κάνεις για τη σκήτη. Να πας σε μοναστήρι, να πας στη Σιμωνόπετρα. Εκεί θα αναπαυθείς». Έτσι ήλθα στη Σιμωνόπετρα, ηγούμενος τότε ήταν ο Κεσάριος. Με βάλανε μια εβδομάδα στο Αρχονταρίκι. Οι τάξεις ήταν οι αρχάριοι να ξεκινούν από το Αρχονταρίκι. Αφενός μεν για να βλέπουν λίγο κόσμο και να μην τους κακοφαίνεται, αφετέρου δε για να δουν και οι υπεύθυνοι του μοναστηριού τι άνθρωπος είναι ο αρχάριος. Μετά με βάλανε στο νοσοκομείο με τον Γεροϊλαρίωνα. Ύστερα με ξαναπήγαν στο Αρχονταρίκι και τέλος έγινα παραηγουμενιάρης για πολλά χρόνια. Έκανα με τον γέροντα Κεσάριο 2-3 χρόνια. Με τον γέροντα Δαμιανό άλλα 3 που τον φέραν από το Καυσοκαλύδια και 15 χρόνια με τον γέροντα Χαραλάμπη. Όταν με κάνανε καλόγερο με είπαν ύφωνα. Μετά το μοναστήρι χρειαζόταν διάκο και μια μέρα με καλέσανε και μου είπανε, «Θα σε κάνουμε διάκο». «Εμένα θα κάνετε διάκο? Κάντε καλύτερα κάποιον άλλον», τους είπα. «Όχι», μου λένε. «Εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε εσένα». Έτσι, ήθελα δεν ήθελα, έγινα διάκος.

Εμείς όμως αυτό το σημείο να μεταφερθούμε νοερά μέχρι την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας, αυτό το ζωντανό θαύμα του Αγίου Όρους, το τολμηρό οικοδόμημα, το χτισμένο πάνω στον απότομο βράχο, για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τον παρακλητικό κανόνα την Παναγία την Ελεοβρύτισσα, την θαυματουργή εικόνα του μοναστηριού.

Είστε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία και ακούτε την εκπομπή του Άγιον Όρος στην οδηπορία μας μέσα από τη συχνότητα των 91,2 FM σε όλη την Αττική, σε κατατόπου συχνότητες σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τον δορυφόρο Eurobert στην Ευρώπη και βέβαια σε όλη τη γη μέσα από τη διεύθυνσή μας στο ίντερνετ pradio.com. Η σημερινή μας εκπομπή, όπως και η επόμενη άλλωστε, είναι αφιερωμένες στην μορφή του Παπασίμωνα, του μοναχού που έζησε στη Σιμωνόπετρα τον περασμένο αιώνα.

Έμεινα κάνα 2 χρόνια διάκος και ύστερα αποφασίσανε και με κάνανε παπά και από νύφωνα με ονομάσανε Σίμωνα. Έμεινα λίγο καιρό παπάς, αλλά μου φαινότανε πολύ βαρύ αυτό. Δεν μπορούσα να το αντέξω. Πήγα λοιπόν στον ηγούμενο μία μέρα και του λέγω: «Εγώ είμαι αμαρτωλός και αγράμματος. Η γλώσσα μου μπερδεύεται και δυσκολεύομαι στη λειτουργία. Έπειτα ο παπάς πρέπει να νηστεύει, να αγρυπνεί, να εξομολογείται, να προσεύχεται, να μην κατακρίνει κανέναν, να κάνει τον κανόνα του ανελιπώς, καθώς και όλα τα πνευματικά. Είναι πολύ βαρύ διακόνημα. Δεν το αντέχω. Με δυσκολεύει πολύ». Σταμάτησα. Τα υπόλοιπα χρόνια τα πέρασα στο μοναστήρι, στην εκκλησία, στην τράπεζα, στις δουλειές, στο κελί, βοηθούσα και τους γέρους. Στο τέλος με κάνανε και προϊστάμενο, όταν ζήτησε να παραιτηθεί ο γεροκάλιστος. Έγινα και επίτροπος με τον Παπα Παντελεήμονα. Μετά ήλθατε εσείς. Από εκεί και κάτω με βλέπετε κάθε μέρα. Παπα Σίμωνα, όταν ήλθατε στο μοναστήρι, πώς μάθατε στην καλογερική? Σας έκανε κανείς συνάξεις, όπως μας κάνει τώρα ο γέροντας? Άμπα, πού τέτοια πράγματα. Τον πρώτο καιρό που ήλθα, ήταν και ένας άλλος αρχάριος, μας είπε ο ηγούμενος, ο Κεσάριος. Μετά το απόδειπνο, ελάτε στο ηγουμενείο να πούμε κανένα πνευματικό. Πήγαμε καμιά εβδομάδα. Μας έλεγε από τους βίους των Αγίων και κανένα πνευματικό που είχε διαβάσει. Πνευματικό φερνάνε απ' έξω, το Σοφρόνιο, το Ρώσο. Ή πηγαίναμε εμείς και τον βρίσκαμε στη Νέα Σκήτη, όπου έμενε σε μια σπηλιά δίπλα στη θάλασσα. Πράγματι, σε ένα μικρό αρχείο του Γερογελάσιου, ο οποίος ήταν τότε αρσανάρης στον Αρσανά, κάτω από το μοναστήρι, βρήκαμε και 2-3 μικρά σημειώματα που τα υπέγραφε ο Γεροχαραλάμπης και ζητούσε από τον Γερογελάσιο να πάει τον διακονήφωνα στον πνευματικό, στη Νέα Σκήτη, για να εξομολογηθεί και να περιμένει να τον ξαναφέρει πίσω. Τότε δεν υπήρχαν τηλέφωνα και όλα γινόντουσαν με σημειώματα. Έτσι και η υπακοή κάνανε και η ασφάλεια είχανε. Τι άλλο μάθατε όταν ήλθατε, Παπα Σίμωνα? Μάθαμε το τριήμερο. Κοινωνούσαμε κάθε 15 μέρες το Σάββατο, αφού τρώγαμε αλάδωτο 3 ημέρες. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Δεν κοινωνούσατε την Κυριακή? Μπα, όχι, διότι το Σάββατο έχει πάντα λαδερό φαγητό. Μόνο την Κυριακή του Πάσχα κοινωνούσαμε. Βλέπεις, το Μέγα Σάββατο είναι το μόνο Σάββατο που έχει αλάδωτο. Τα άλλα Σάββατα τρώγαμε. Μάλιστα, το καλό το φαγητό, τα ψάρια, το είχαμε το Σάββατο. Την Κυριακή το κυρίως φαγητό ήταν ρουβίθια ή τραχανάς. Στις αγρυπνίες δεν κοινωνούσατε? Πώς, κοινωνούσαμε, αλλά κρατούσαμε 2 μέρες αλάδωτο, διότι η αγρυπνία πιάνεται για 2 μέρες και μετρούσαν οι μέρες και πάλι ως 3. Κατάλαβες? Και τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή τι κάνατε? Όλη η εβδομάδα ήταν αλάδωτη, οπότε κοινωνούσαμε την Τετάρτη και το Σάββατο. Εσείς τώρα έχετε ανθρώπους να σας πούν και καμιά συμβουλή, να σας δείχνουν το καλό και το καλογερικό. Εμείς τότε δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αν πήγαινε στο Αρχονταραϊκή ή στο Δοχιό, έβλεπες τους μεγαλυτέρους να τα κουτσοπίνουν κιόλας. Βλέπεις, είχε πολλά αμπέλια τότε το μοναστήρι, στο Δοντά, στην Αμπελικιά και στον Καραβασαρά και πολλούς εργάτες για ένα κομμάτι ψωμί. Είχε πολύ κρασί και ρακί, αλλά και παστά ψάρια στα υπόγεια. Είχε το μοναστήρι και δικό του ψαρά. Και όσα ψάρια έπιανε τα πάστονε για να έχει το μοναστήρι όταν δεν είχαν φρέσκα. Ακόμη και χταπόδια λιαστά, ξεραμένα στον ήλιο είχανε. Όλα αυτά γίνονταν καλοί μεζέδες. Αυτά ήταν και τα αίτια που στείλανε τον γέροντα Ιερώνυμο, τον ηγούμενο, εξορία στο Κουτλουμούσι. Δεν συμφωνούσε ούτε αυτός, ούτε τα νέα καλογέρια που είχαν έλθει κοντά του. Αχ, αχ, τέτοια χρόνια να μην ξανάλθουν. «Εσείς πού τα μάθατε όλα αυτά τα ωραία πράγματα που μας λέτε κάθε φορά?» τον ρωτούσαμε. «Νομίζω ότι το μοναστήρι είναι σχολείο. Όσο μένει κανένας και εφόσον το θέλει, όλο και κάτι μαθαίνει από αυτά που ακούμε στην εκκλησία, που διαβάζουμε στην τράπεζα, από αυτά που λένε οι μεγαλύτεροι και οι γεροντότεροι
και τίποτα να μην κάνει κανείς και μόνο που μένει στο μοναστήρι είναι καλύτερα από τον κόσμο. Δεν άκουσες αυτό που λένε για ένα μοναχό που καθόταν πάνω σε ένα βράχο στην Αγία Άννα? Περνούσε από εκεί ο πειρασμός και αποφάσισε να πειράξει το μοναχό και του λέει «Τι κάνεις εσύ εδώ και κάθεσαι? Έκανες καμιά προκοπή?» «Τίποτε δεν έκανα και ούτε κάνω. Μόνο κουνάω τα πόδια μου για την αγάπη του Χριστού», του έλεγε ο μοναχός, ο οποίος μόλις είδε τον πειρασμό να τον πλησιάζει, άρχισε να κουνάει τα πόδια του στον αέρα και πέρα δόθε. Ο πειρασμός ντροπιάστηκε και έγινε άφαντος. «Άκουσες και το άλλο για το Μέγα Αντώνιο?» «Ποιο?» ρώτησα. Όταν ο Μέγας Αντώνιος αποφάσισε να πάει να κηρύξει στον κόσμο, ρώτησε τους συνασκητές του και αυτοί του είπανε «Εδώ που κάθεσαι είσαι ο Μέγας Αντώνιος. Αν πας στον κόσμο θα μείνεις μόνον Αντώνιος. Το λέει και το πατερικό, ότι ο μοναχός είναι σαν το ψάρι. Το ψάρι μπορεί να ζήσει στη στεριά? Όχι. Έτσι ούτε ο μοναχός μπορεί να ζήσει στον κόσμο. Βλέπεις, ο κόσμος έχει άλλες συνήθειες». Ένας άλλος μοναχός δεν έκανε τίποτε παρά μόνο φαγητό, ποτό και σεριάνι. Αυτό ήταν η ζωή του. Όλοι τον είχαν για κολασμένο. Όταν όμως ήλθε η ώρα και ήταν κοντά στο θάνατο, ήταν χαρούμενος. Τότε άκουσε μια φωνή που έλεγε «Επειδή δεν κατέκρινε κανέναν, θα πάει στον παράδεισο». Μεγάλο πράγμα αυτή η κατάκριση. Επειδή δεν κατέκρινε, μόνο για αυτή του την αρετή πήγε στον παράδεισο. Βλέπεις, άμα κατακρίνεις, παίρνεις την εξουσία του Θεού. Ο Θεός θα κρίνει τον κόσμο, όχι εμείς. Ο Μέγας Κωνσταντίνος πήγαινε πρωί-πρωί στην εκκλησία. Μαζί του ήταν παπάδες, δεσποτάδες, διάκοι. Στο δρόμο βλέπει δύο που αμαρτάνανε. Βγάζει τότε το χιτώνα του και του σκεπάζει. Οι άλλοι που ήσαν μαζί του του είπαν «Τι κάνεις εκεί, αντί να τους τιμωρήσεις τους σκεπάζεις?» «Του σκεπάζω για να με σκεπάσει και μένα ο Θεός», απάντησε ο Μέγας Κωνσταντίνος.

«Πού τα μαθαίνεις όλα αυτά?» ρωτούσαμε τον παπά Σίμωνα. «Ένα από εδώ, τα άλλα από εκεί, διαβάζω και κάτι, όλο και κάτι μαθαίνω», ήταν η απάντησή του. «Να, σήμερα ο ημεροδείκτης έγραφε ένα πολύ σπουδαίο. Ο Μέγας Βασίλειος έλεγε ότι κάθε εκκλησία έχει έναν άγγελο και όσοι μπαίνουν νηστικοί να προσευχηθούν, τους σημειώνει. Όσοι όμως είναι χορτάτοι, δεν τους γράφει. Θέλει προσοχή υπόθεσης. Να μην χάσουμε για το φαΐ τα πνευματικά. Κούφια η ώρα που τα ακούει. Τι να πει κανείς? Υπομονή, υπομονή. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον». Όλα αυτά δείχνουν ότι ο Παπασίμων όλα τα χρόνια που έμεινε στο μοναστήρι, κοντά 65, ζυμώθηκε με όλα όσα άκουγε και έβλεπε και έπρατε αναλόγως. Έτσι που ο θησαυρός της καρδιάς του καθάρισε και αυξήθηκε και ό,τι έβγαινε από μέσα του ήταν λόγος θεϊκός, παρηγορητικός, συμβουλευτικός, αληθινός, φιλάνθρωπος, ευγενικός, πνευματικός και ενισχυτικός. Πάντα είχε κάτι καλό να πει. Δεν μπορούσες να του χαλάσεις το λογισμό όσο και αν προσπαθούσες. Πάντα θα έβρισκε μία παροιμία, ένα γεωγραφικό, ένα πατερικό χωρίο και θα ξέφευγε. «Αντί να πεις Κακογιάννης, πες Καλογιάννης», έλεγε. Το μεγαλείο του Παπασίμωνα ήταν καθημερινό. Η κάθε μέρα του μπορεί να φαινόταν μονότονη, αλλά ήταν πλούσια σε καρποφορία. Το πρωινό ξύπνημα και την ετοιμασία του για το ναό ακολουθούσε το ξύπνημα των γειτόνων του για την ακολουθία. Ένας από αυτούς ήμουν κι εγώ. Το πέρασμα από το μαγειρίο για το ημερήσιο πρόγραμμα εργασίας, αφού βοηθούσε στην ετοιμασία και εν συνεχεία έμπαινε στο ναό που πραγματικά ήταν ο χορός του και στον οποίο εκκινείτο πολύ φυσικά και άνετα. Το προσκύνημα των εικόνων ήταν πραγματικό καλημέρισμα στους Αγίους. Όταν τα πρώτα χρόνια βοηθούσε τους νέους να μάθουν το τυπικό, πήγαινε και ετοίμαζε τα βιβλία. Έπειτα, καθόταν στη θέση απέναντι από τον τυπικάρι. Διακριτικά πάντα κάτι θα έλεγε, αν κάτι δεν γινόταν καλά. Στο τέλος, κράτησε στον άρθικα το πρώτο, τελευταίο, στασίδι. Πρόσεχε τα πάντα στην ακολουθία και δεν του ξέφευγε τίποτα. Ένα αμήν να ξεχνούσε ο διαβαστής, αυτός το συμπλήρωνε από τη θέση του. Από το ναό πήγαινε στο κελί του. Έπαιρνε ένα ζεστό καφέ, ηρακή αν ήταν χειμώνας, και λίγο ξεκουραζόταν. Όσο ζούσε ο γεροκάλιστος, έως τις 13 Φεβρουαρίου του 1978, τον φρόντιζε με πολύ αγάπη, σεβασμό, σοβαρότητα, υπομονή, ανοχή και αλόγιστα. «Θα γεράσουμε κι εμείς», έλεγε. Αυτός ήταν τότε 65 χρονών και ο γεροκάλιστος 95. Μετά πήγαινε στην παράκληση, κατόπιν στην τράπεζα και ύστερα στο διακόνημα έως την ώρα του εσπερινού. Μετά τον εσπερινό, τον ελεύθερο χρόνο, έκανε παρέα στα γεροντάκια. Καθόταν στην απλοταριά και συζητούσε με τους πατέρες. Μάλλον άκουγε και συμφωνούσε ή θαύμαζε για αυτά που λέγανε ή καθάριζε φλαμούρι, βότανα, φουντούκια κλπ. Τέλος, μετά τη δύση του ηλίου, έμπαινε στο κελί του. Διάβαζε, προσευχόταν, διάβαζε όσα κατά τη γνώμη του παραλείψαμε στις ακολουθίες, διάβαζε ονόματα, έψελνε, έφτιαχνε χωνάκια όπου έβαζε φουντούκια που είχε σημειώσει την ημέρα για να δίνει ευλογία. Είχε πάρει σχετική ευλογία γι' αυτό και έπαιρνε διπλή ή τριπλή μερίδα φουντουκιών στην κουμπάνια του μήνα. Απλή ημέρα, αλλά γεμάτη φιλοθεία, φιλαδελφία, φιλανθρωπία, ανεξικακία, υπομονή, αγάπη, χαρά, ταπείνωση. Πώς μπορεί λοιπόν μια τέτοια μέρα να είναι μονότονη και ανιαρή? Αυτές τις μέρες που γράφω αυτά, διάβασα στα περί του κατά Θεών σκοπού λόγω του Αγίου Γρηγορίου Νήσις το εξής, που μου έκανε εντύπωση. «Η απλότητα δίνει τη σκυτάλη στην υπακοή, η υπακοή στην πίστη, αυτή στην ελπίδα, η ελπίδα στη δικαιοσύνη και εκείνη στη διακονία και αυτή στην ταπεινοφροσύνη».

η σημασία που του αξίζει. Όταν όμως το χάσεις, τότε θυμάσαι ακόμη και τις λεπτομέρειες, διότι αυτές πολλές φορές ομορφαίνουν τη ζωή. Τέτοιες λεπτομέρειες ακολουθούν για το κάθε χάρισμά του, αρχίζοντας από τη φιλοθεία του.

Το Άγιον Όρος στην οδηπορία μας συνέχεια διαβάζουμε το βιβλίο «Σιμωνοπετρίτες Πατέρες» που βρήκαμε και αγαπήσαμε 1973-1997 από τη σειρά «Σιμωνοπετρίτικα» και συγκεκριμένα διαβάζουμε για το βίο του Παπα Σίμωνα που έζησε στη Σιμωνόπετρα το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Στην επόμενη εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με τις αρετές του Αγίου αυτού Πατρός και μία από αυτές ήταν και η Φιλοθεία με την οποία θα πάρουμε μία πρόγευση σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο Παπασίμων αγαπούσε το Θεό, πίστευε εις Αυτόν με την απλή

πίστη ενός παιδιού, αυτήν που ζητά ο Χριστός. Ο ζήλος του οίκου του Θεού τον κατέτρωγε καθημερινώς. Αν ήθελες να τον τιμωρήσεις, η μεγαλύτερη τιμωρία θα ήταν να μην τον αφήσεις να πάει στο ναό. Όταν έπεσε λόγω γύρατος και δεν μπορούσε να βρίσκεται στο ναό, η μεγάλη του παρηγοριά ήταν ότι μπορούσε μέσω ειδικής συσκευής να παρακολουθεί την ακολουθία και να συμμετέχει σιγοψέλνοντας και ο ίδιος. Αγαπούσε τα τυπικά. Τα τηρούσε με μεγάλη προσοχή, ευλάβεια και προσπάθεια. Προσπάθησε μάλιστα να τα μεταδώσει και εμάς τους νεοτέρους. Στα δύσκολα χρόνια της Λειψανδρίας, αυτός με τον μακαριστό Παπανεόφυτο κράτησαν το ναό. Εκείνος ως εφημέριος προσφοράρης και ο Παπασίμων ως εκκλησιαστικός τυπικάρης, ψάλτης, διαβαστής, κολυβάς. Τα κάνανε όλα. Ο χρόνος για αυτούς δεν μετρούσε. Μια φορά ήταν οι δυο τους στο ναό και στην έκτη οδή ο Παπανεόφυτος έκανε την αίτηση. Απάντηση όμως δεν πήρε. Περίμενε να διαβάσει ο Παπασίμων το κοντάκιον και το συναξάρι, αλλά τίποτε. Βγήκε έξω για να δει τι συμβαίνει. Στιγμή εκείνη έμπαινε στο ναό ο Παπασίμων. «Πού είσαι, ευλογημένε?» τον ρώτησε. «Πήγα να σημάνω το σιδεράκι για το συναξάρι», του απάντησε. Τόση ακρίβεια. Ο Παπασίμων με πολύ ευγένεια έπειθε το γέροντα Εμιλιανό για κάτι που ήθελε στα τυπικά. Πήγαινε, ξαναπήγαινε με τα φουντουκάκια και ο γέροντας, επιβραβεύοντας την ευγένειά του, τη σταθερότητα του αιτήματος, την ευλάβειά του, του έκανε τα χατηράκια. Του έδιδε την πραγματική χαρά, διότι ο Παπασίμων πολύ χαιρόταν μετά από κάθε τέτοιο κατόρθωμα. Καμιά φορά ζητούσε και από τον νυν γέροντα Ελισαίο να βοηθήσει και αυτός την κατάσταση ως γείτονας, φίλος του και νέος τυπικάρης. «Να φυλάμε τα τυπικά, να μας φυλάει ο Θεός», έλεγε πάντα και πρόσθετε. «Κάτι που δεν έφτιαξες εσύ, μην το χαλάς. Καλύτερα να πεις περισσότερα παρά λιγότερα. Το περισσότερο δεν βλάπτει». Έλεγε ακόμη πως όποιος δεν κάνει υπακοή στον τυπικάρη, κάνει στον πειρασμό. Όταν κάποτε του έκανε παρατήρηση ο γέροντας, γιατί μιλούσε με τόσους πατέρες στο ναό, είπε με μεγάλη απλότητα: «Εμείς τέτοιο τυπικό δεν είχαμε. Ο χώρος του ναού ήταν ιερός, αλλά συγχρόνος και ειδικός του χώρος. Αγαπούσε τους Αγίους όλους, αλλά είχε και τους ειδικούς για τις διάφορες αρρώστιες. Τον Άγιο Αντώνιο για τα δόντια, τον Άγιο Αντίπα για τα σπασίματα και τον Άγιο Μινά για τα χαμένα. Τους έκανε κομποσκίνη, τους άναβε κερί και φρόντισε να έχει τις εικόνες του στο κελί του. Κάποτε ζήτησε από τον αδελφό που κολούσε χάρτινες εικόνες σε ξύλο να κάνει και γι' αυτόν μερικές. Της Παναγίας, της Αγίας Παρασκευής, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, του Αγίου Αντίπα. Μετά από λίγες ημέρες που συνάντησε τον αδελφό, τον ρώτησε αν τις έκανε. «Ναι», του απαντά, «αλλά θέλω να μου πεις γιατί τις θέλεις, γιατί διάλεξες αυτούς τους Αγίους». «Να, η Παναγία να μας φυλάει στον τόπο της, η Αγία Παρασκευή για τα μάτια και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ για την ψυχή όταν θα έρθει εκείνη η ώρα». Είχε λοιπόν δηλαδή εικόνες όχι μόνο για να ομορφαίνουν το κελί του, αλλά και να συζητά με τους εικονιζόμενους Αγίους και να τους ζητά να ενεργούν τα χαρίσματά τους όταν τους είχε ανάγκη. Αυτό τόνιζε ιδιαίτερα και ο γέροντας Εμιλιανός σε εμάς τους νεότερους. Να έχετε εικόνες Αγίων με τους οποίους έχετε πραγματικά μία σχέση μαζί τους. Για μας αυτό ήταν υπόδειξη του γέροντα, αλλά και για τον Παπασίμωνα μάθημα ζωής. Στο ναό παραλάβαμε να έχουμε 8 ακίμητα καντήλια. Ο Παπασίμων, για να μας παρακινεί να τα προσέχουμε και να τα έχουμε πάντα αναμένα, έλεγε: «Στις καριές ένας ασκητής είχε 7 καντήλες στο καλύβι του πάντοτε αναμένες και ποτέ δεν του έλειψε το λάδι.
ενώ ένας γείτονάς του που είχε μόνο 2 καντήλια τα έσβηνε το βράδυ για οικονομία και το λάδι πάντοτε του έλειπε. Και εδώ Γερομελέτιος, όταν ήταν εκκλησιαστικός 2-3 χρόνια, το πρόσεχε πολύ. Πήγαινε και τη νύχτα ακόμη στο ναό για να μην τους σβήσουν. Όσο αυτός τα πρόσεχε, το μοναστήρι είχε λάδι. Αγαπούσε πολύ ο Παπασίμων τα του ναού και προσπαθούσε δια του λόγου του να μας φιλοτιμήσει. «Πες, κάτι μένει», έλεγε. Κάποιοι αδελφοί, όταν δεν κοινωνούσαν, έπαιρναν το αντίδωρο και έφευγαν. Ο Παπασίμων, πολύ στεναχωρήτο γι' αυτό. Κάποια φορά λέει σε κάποιον: «Κάτσε, πού πας, γιατί φεύγεις?» «Δεν κοινώνησα εγώ, Παπασίμων», απαντά ο αδελφός. «Δεν πειράζει, κάτσε να ακούσεις, δεν λέει τίποτε κακό». «Καλά πράγματα λέει, και εγώ δεν κοινώνησα, αλλά κάθομαι και ωφελούμαι». Η φιλοθεία για τον Παπασίμωνα ήταν καθημερινό βίωμα. Από το πρωί που θα ξεκινούσε από το κελί του έως το βράδυ που θα έκλεινε την πόρτα του κελιού του, έβλεπε ενώπιόν του το Θεό και προσπαθούσε να τον δείχνει και σε εμάς.

Με αυτές και άλλες πολλές αρετές όπως η φιλαδελφία, η φιλανθρωπία, η υπομονή και η διάκριση του μακαριστού πατρός Σίμων θα ασχοληθούμε στην επόμενή μας εκπομπή. Αυτή ήταν η πρώτη από τις δύο εκπομπές αφιερωμένες στον πατέρα Σίμωνα, τον Σιμωνοπετρίτη, που έζησε στο μοναστήρι το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Τον βίο του τον διαβάζουμε μέσα από το βιβλίο «Σιμωνοπετρίτες Πατέρες που βρήκαμε και αγαπήσαμε 1973-1997», μέσα από την έκδοση της Μονής Σίμωνος Πέτρας με τον τίτλο «Σιμωνοπετρίτικα». Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε για σήμερα. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
2: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις ΕΑΡ με τον βίο και την ιερεαποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
1: Μεγάλο στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
2: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική από το συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Τέκνον εν Χριστώ αγαπητόν Φίλιππε, από τις εκδόσεις Άθος, η συγκινητική αλληλογραφία του μακαριστού γέροντος Γαβριήλ με τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ, τον Κύπριο τετραπληγικό μαχητή της ζωής που ο γέροντας στήριξε και ευεργέτησε πνευματικά, δίνοντάς του κουράγιο και ελπίδα αληθινής ζωής. Ένα αληθινό παράδειγμα προσφοράς που συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό αλλά και το χειρόγραφο του ίδιου του γέροντα με πατρικές του νουθεσίες. Το βιβλίο προλογίζει ο Γιώργος Τσιάκας. Τέκνον εν Χριστώ αγαπητόν Φίλιππε. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub. Το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας. Δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
6: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
7: Τόπι, τόπι, Μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
8: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
9: Τώρα, όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό, Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ, ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Τα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος, 12.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
0: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
6: Το Κεδιβίν του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
7: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
8: Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Πανηγυρίζει ο Ιερός Κημητηριακός Ναός Αναστάσεως του Κυρίου του Ομονίμου Κημητηρίου Πυραιός. Σήμερα, Τρίτη, στις 18:30 το απόγευμα, θα ψαλεί ο Ισπερινός της εορτής της αποδόσεως του Πάσχα, χωροστατούντος ο Θεοφιλεστάτο Επίσκοπο Χελόου Κυρίου Νύφωνος. Αύριο, Τετάρτη το πρωί, θα τελεστεί πανηγυρική διαλειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός Κυρίου Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Αναστάσεως. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός φιλοξενεί την τιμή αχύρα του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθικ της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκης έως στις 23 Μαΐου. Στον ΝΑΟ πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις με τίτλο Κωνσταντίνια 2026 έως στις 14 Ιουνίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Στον ΝΑΟ θα τεθεί σε προσκύνηση και η τιμή ακάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών από τις 23 έως στις 29 Μαΐου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί ακολουθεί το Σάββατο 23 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στα πρόπυλα του ναού από το Σεβασμιώτατο του Μητροπολίτη Πυραιός κύριο Σεραφείμ. Σήμερα Τρίτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη. Στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Ιλουανός Τζουμανέκας για τον Άγιο Εφραίμ Κατουναγκιώτη και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Στις 9 το βράδυ θα τελεστεί η Ράγρυπνία. Το πρόγραμμα της πανηγύριας του ναού έχει ως ακολούθως. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Στις 10 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη και στις 10.30 θα τελεστεί η Ράγρυπνία. Την 5η 21 Μαΐου το πρωί θα τελεστεί Πολυαρχιερατικό Συλλήτουργο. Προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου και συνιερουργούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης κυρίου Χρυσοστόμου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφείμ. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκης κυρίου Χρυσοστόμου. Στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί Ιερά Λιτανία. Στις 9 θα πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση με τα χορευτικά συγκροτήματα του ναού. Με την ευκαιρία της δεσποτικής εορτής της αναλήψεως του Σωτήρος Χριστού εορτάζει την 5η ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός που βρίσκεται στη Δραπετσόνα με το ακόλουθο πρόγραμμα. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός χωροστατούντος ο Θεοφιλεστάτο Επισκόπο Χελόου κ. Νύφωνος. Στις 10 θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία κατά τη μοναστηριακή τάξη. Την 5η το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος ο Θεοφιλεστάτο Επισκόπο Χελόου κ. Νύφωνος. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν με θέορτος Εσπερινός Ιερά Παράκληση και εκτιτορικό μνημόσυνο. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Οι Ιερές Αγρυπνίες επί τη εορτή της αποδόσεως του Πάσχα θα τελεστούν απόψε στους Ιερούς Ναούς, Καθεδρικό Αγίας Τριάδος Πυραιός, Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, Ευαγγελιστρίας Πυραιός, Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας, Αγίου Νίλου Πυραιός, Αγίου Ελευθερίου Καμινίων, Αγίου Δημητρίου Πυραιός, Αγίου Βασιλείου Πυραιός, Αγίου Ιωάννου Ρέντι, Αγίου Φανουρίου Δραπετσόνας, Τιμίου Σταυρού Εγάλεο, Αγίου Σπυρίδωνος Εγάλεο, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας, Αγίου Γεωργίου Ανωδάσους Χαϊδαρίου, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίου Αντωνίου Περιστερίου, Αγίας Εκατερίνης Ηλίου, Αγίου Διονυσίου στις Αχαρνές Μενίδη, Αγίου Νεκταρίου Κηπού Πόλεως, Αγίας Παρασκευής και Σαριανής, Αγίας Βαρβάρας Δάφνης, Αγίας Παρασκευής Ηλίου Πόλεως, Αγίου Βασιλείου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Αγίου Νικολάου Αλίμου, Μεταμορφώσεις του Σωτήρος Αλίμου, Κοιμήσεις στο τόκο Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας, Αγίου Χαραλάμπους Πολυγόνου Πεδίων Άρεως, Αγίας Ειρήνης Γαλατσίου, Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού, Αγίας Τριάδος Χολαργού, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, Αγίου Ευσταθίου Νέας Ιωνίας, Αγίας Φιλοθέης Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, Κοιμήσεως στο τόκο Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Δήμο Μεταμορφώσεως, Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης, Αγίου Ελευθερίου Αμαρουσίου, Αγίων Πέτρου και Παύλου Πεύκης, Αγίας Παρασκευής στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, Αναλήψεως Χριστού Μαγούλας, στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοποιής στο Πολυδένδρη, στο αγιορητικό μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Η Ιερά Μητρόπολη Πυραιός στην προσπάθειά της να συνδράμει τη μαθητιώσα νεολαία και συγκεκριμένα τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου με την ευκαιρία των γενικών εξετάσεων προγραμμάτισε την τέλεση θείας λειτουργίας από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός κύριο Σεραφείμ το Σάββατο 23 Μαΐου στο Παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός. Η θεία λειτουργία θα αρχίσει στις 8 και θα περατωθεί στις 10 το πρωί. Η τελετή λήξης των συναντήσεων των ενωριακών κέντρων στηρίξεως γάμου και οικογένειας σχολών γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα πραγματοποιηθεί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός την Κυριακή 24 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Στην τελετή θα ομιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός διοργανώνουν την τελετή λήξης της εκπαιδευτικής χρονιάς, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πυραιός, στο Λόφο της Καστέλας, τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων των εκπαιδευτηρίων θα μας ταξιδέψουν στα πανέμορφα νησιά της Ελλάδας μέσα από δρόμενα, παραδοσιακά τραγούδια και χορούς σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χρώματα και ελληνική παράδοση. Σας περιμένουμε όλους σε ένα πραγματικό νησιώτικο πανηγύρι γεμάτο κέφι, χαμόγελα και καλοκαιρινή άβρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και κάθε μέρα το πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστούν Εσπερινός και τα εγκόμια των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στον Ιερό Ναό Ιωάννου Ρέντι σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Αναλαλυφθέντα Κύριο. Στην αίθουσα του Πειραϊκού Φάρου Πραξιτέλους 173 στον Πειραιά σήμερα στις 7.30 θα μιλήσει η φιλόλογος Επίχαρης Μιχαηλίδου για τη γενοκτονία των Ποντίων. Εορτάζουν την 5η 21 Μαΐου με την ευκαιρία της εορτής της αναλήψεως του Κυρίου και της Μνήμης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, Ιερή Ναή, Αναλήψεως Χριστού Μαγούλας, όπου τίθεται σε προσκύνηση τη Μία Κάρα του Αγίου Παρθενίου, έως στις 22 Μαΐου, το Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ελευσίνες, όπου τίθεται σε προσκύνηση η Δεξιά Τιμία Χείρα του Αγίου Νεκταρίου, έως στις 22 Μαΐου, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κολονού, όπου τίθεται σε προσκύνηση Τεμάχιο Τιμίου Ξύλου και Ιερό Λειψάνων των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Εγάλαιο, Αγίων Πέτρου και Παύλου Πεύκης, όπου θα τεθούσε προσκύνηση Ιερά Λείψανα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, Μεταμορφώσεις του Σωτήρος Κορίνθου, όπου θα τεθούσε προσκύνηση Ιερά Λείψανα της Αγίας Ελένης, το παρεκκλήσιο της Αναλήψεως που βρίσκεται στη Γέχα Πειραιός. Οι ιερές αγρυπνίες εντελεστούν αύριο Τετάρτη το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κολονού, Αγίας Κυριακής Αττικού Άλσους, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Αγίου Σάββατου Υγειασμένου στα Γλυκά Νερά, Αγίας Παρασκευής Νέας Πεντέλης, Προφήτου Ηλίου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, Αγίου Φιλίππου στον πεζόδρομο του Οδού Αδριανού στην Αθήνα, Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα, Αγίας Βαρβάρας Παλαιού Φαλήρου, Αγίας Εκατερίνης Εγάλαιο, Παναγίας Φανερωμένης Κερατσινίου και στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρονος, στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, αύριο στις 6 το απόγευμα, θα τελεσούν ο Μέγας Εσπερινός εορτής της Αναλήψεως και το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρι, αύριο στις 6 το απόγευμα, θα ψαλεί ο Εσπερινός της Αναλήψεως και θα ομιλήσει ο αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ηλιουπόλεως, παλαιός ναός επί της λεωφόρου Κοτζιά, θα τιμηθεί η εορτή της Ανακομιδής στον Ιερό Λειψάνων του Αγίου Νικολάου το Θαυματουργού με τη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί αύριο το πρωί. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στο Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς έως στις 15 Ιουλίου, τηλέφωνο 210-41-35-224, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και το Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε και με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr, τομέας νεότητας. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Cup με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο 210-46-44-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Τετραήμερη προσκυνηματική αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη διοργανώνει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Πειραιακής Εκκλησίας από 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου Αγίου Πνεύματος. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χριστός Ανέστη.
9: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.
1: Φίλοι μας, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη συνάντηση μέσα από την ραδιοφωνική μας εκπομπή. Σήμερα θα ταξιδέψουμε πολύ μακριά, ως την Ταϊβάν. Έχουμε ξαναπάει εκεί, ξανά και ξανά μέσα από τις εκπομπές μας. Εκεί όπου χτυπά μια μικρή, αλλά ζωντανή ορθόδοξη καρδιά. Σημερινός προσκεκλημένος μας είναι ο πατήρ Ιωάννης Μούρτος, Ιεραπόστολος, ο οποίος πριν από λίγες μέρες, στο μοναδικό ορθόδοξο ναό της μακρινής αυτής χώρας, ανέπτυξε μια βαθιά και συγκλονιστική ερμηνεία του Ευαγγελίου της θεραπείας του παραλίτου της Βηθεσδά. Μέσα από την ομιλία του αυτή, φίλοι μας, δεν στάθηκε μόνο στο θαύμα της θεραπείας, αλλά κυρίως στο μυστήριο της ανθρώπινης θέλησης, στο φόβο που πολλές φορές έχουμε μπροστά στην ελευθερία, στη μυστική προσκόλληση του ανθρώπου στην πληγή του, ακόμη και στην ίδια του τη δυστυχία. Μαζί του όμως θα μιλήσουμε σε λίγο για όλα αυτά που είπε στους αδερφούς, τους ορθοδόξους αδερφούς μας στην Ταϊβάν, και να δούμε πώς τα εκλαμβάνουμε εμείς όλα αυτά σήμερα, έτσι, στην Ορθόδοξη Ελλάδα. Πριν ξεκινήσουμε, να ευχαριστήσουμε τον ηχολήπτη μας, τον Τάσο Τοζιάκα, για την βοήθειά του στο τεχνικό μέρος της εκπομπής, τη Φίβη την Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλέστε μας και εσείς στα 210-41-18-602 και 640 για τα δικά σας ερωτήματα που τα θέτουμε είτε σε αυτή είτε σε επόμενη εκπομπή στον πατέρα Ιωνά. Τώρα προτείνουμε ένα καλό βιβλίο για σας, τον Άγιο Αμφιλόχιο της Πάτμου 1889-1970. Κυκλοφόρησε πρόσφατα το νέο πλούσιο βιβλίο του μακαριστού αρχιμανδρίτη Παύλου Νικηταρά με την επιμέλεια του πατρός Αντίπα Νικηταρά. Ένα συναξάρι με γεγονότα, λόγια και επιστολές του Αγίου Αμφιλοχίου που αφιέρωσε τη ζωή του στο Θεό και τον συνάνθρωπο και ευεργέτησε πολλούς με το έργο του. Το βιβλίο περιλαμβάνει την ακολουθία του και την παράκληση στη χάρη του, αλλά και πλούσιο έγχρωμο παράρτημα με σπάνιες φωτογραφίες του. Άγιος Αμφιλόχιος της Πάτμου 1889-1970. Μπορείτε να το βρείτε στα βιβλιοπωλεία και στις γειτονιάς σας το βιβλιοπωλείο, από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας ότι ακούσαμε το κήρυγμα στην Ταϊβάν που ο πατήρ Ιωάννης Μούρτος απίφθινε στους χριστιανούς εκεί. Ο πατήρ Ιωάννης, φίλοι μας, μίλησε με τόλμη αλλά και πατρική διάκριση για την ψυχολογία της θυματοποίησης, για τον εθισμό στον πόνο, για την αρρώστια που γίνεται ταυτότητα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε μαζί του και θέλουμε και τη δική σας συμβολή, γιατί είναι πολύ ουσιαστικά θέματα που αγγίζουν όχι μόνο τη θεολογία αλλά και την καθημερινή ζωή του κάθε ανθρώπου. Πατέρα Ιωάννη, σας καλωσορίζουμε με χαρά, πολύ χαρά στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε.
2: Χριστός Ανέστη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και εσάς και τους ακροατές μας που με ανέχεστε.
1: Είναι χαρά μας να μιλάτε και σε εμάς, εκτός από τους αδερφούς μας εκεί. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το Ευαγγέλιο του Παραλίτου. Πάτε μου, στην ομιλία σας είπατε στους αδερφούς κάτι πολύ δυνατό, ότι ο Χριστός δεν κάνει μια πληροφοριακή ερώτηση όταν λέει «θέλεις υγιής γενέστε». Τι ακριβώς αποκαλύπτει αυτή η ερώτηση?
2: Αυτή η ερώτηση αποκαλύπτει, βλέπουμε καταρχήν και από την απάντηση, έτσι, διότι καταρχήν πρέπει να θέλει ο άνθρωπος να γίνει καλά. Έτσι, ο Χριστός λοιπόν προσπαθεί να βγάλει όλη την αρρώστια, δηλαδή όχι μόνο την σωματική παράλυση που υπήρχε, ας πούμε, σε αυτόν τον άνθρωπο, αλλά και την πνευματική παράλυση και την ψυχική παράλυση, και γι' αυτό τον ρωτάει, θέλεις να γίνεις υγιής? Και βλέπουμε, ας πούμε, από την απάντησή του, δεν του λέει βεβαίως, αλίμονο, έτσι. Για φανταστείτε τον εαυτό σας, ας πούμε, και ποιος δεν έχει πάει τέλος πάντων στο νοσοκομείο, μακάρι να μην πάτε τέλος πάντων, ας πούμε, έτσι, λίγο πολύ ο καθένας μας έχει αρρωστήσει κάποια στιγμή, και εκεί που είναι άρρωστος, ας πούμε, να το ρωτήσει ο άλλος κάποιος τέλος πάντων, θες να γίνει, τι θα του πει? Δεν θα του πει αμέσως θέλω?
1: Βέβαια, ναι, θέλω, ναι. Αλλά αρχίζει να φυγείτε την αδυναμία του, πάτερ.
2: Αυτός ο άνθρωπος δεν αφηγείται την αδυναμία του. Κάνει κάτι άλλο. Δεν λέει θέλω με όλη ούτε την καρδιά. Ποιος δεν θα πει θέλω, ας πούμε, αλίμονο, έτσι. Δεν λέει αυτό. Λέει αμέσως τι. Μεταθέτει, έτσι, βρίσκει καταρχήν δικαιολογίες. Τι λέει. Μεταθέτει την ευθύνη. Δεν λέει θέλω, έτσι. Λέει δεν έχω άνθρωπο. Πρώτον. Δηλαδή ότι η θεραπεία δεν εξαρτάται από μένα, εξαρτάται από άλλους. Καταρχήν εξαρτάται από μένα, έτσι δεν είναι? Σου λέει ο γιατρός, ας πούμε, κοίταξε να δεις, και στο νοσοκομείο και παντού, αν δεν θέλεις να γίνεις καλά, και τα φάρμακα και όλα αυτά, ξέρετε, δεν, ας πούμε έτσι, δεν θα επιδράσουν. Δηλαδή θα επιδράσουν λίγο, αλλά τα σαμποτάρεις, ας το πούμε έτσι. Πρέπει να θέλεις. Λοιπόν, τι κάνει λοιπόν αυτός? Μεταθέτει την ευθύνη αμέσως και λέει, εγώ δεν έχω ευθύνη βασικά. Δηλαδή δεν έχω άνθρωπο, δηλαδή η υγεία με εξαρτά από άλλους, ας πούμε. Δεύτερον, και ακόμα χειρότερο, ποιο είναι, ότι γίνεται θύμα, δηλαδή άλλος λέει πάει πριν από μένα, έτσι, και πέφτει μέσα στο νερό. Δηλαδή εγώ είμαι ένα θύμα, ας πούμε, αφού τελικά ο άλλος πέφτει πριν από μένα, ας πούμε, έτσι. Έχω γίνει ένα θύμα, δηλαδή είναι άδικο, έτσι, είναι άδικο, αυτό λέει. Είμαι θύμα. Γιατί ο άλλος πηδάει πρώτος. Και το χειρότερο, και ποιο είναι, αυτός έχει τη μέθοδο. Σου λέει, κοίτα να δεις, θεραπεία ποια είναι, ότι πρέπει να πέσει στο νερό. Ναι, αλλά πρέπει να είσαι ανοιχτός, έτσι. Μπορεί να είναι και άλλοι μέθοδοι. Και άλλες μέθοδοι, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
2: Άρα λοιπόν βλέπουμε αυτά τα τρία πράγματα, δηλαδή μετάθεση ευθύνης. Γι' αυτό και δεν έχει σημασία να λέει, του πει θέλω να γίνω καλά. Δεν λέει αυτό. Λέει ευθύνη, ανοίξω άλλους, ας πούμε, γιατί πρέπει κάποιος να με σηκώσει και να με ρίξει μέσα στο νερό. Δεύτερον, ας πούμε, γίνεται θύμα, και εδώ θα δούμε μετά ότι του αρέσει να είναι θύμα.
1: Ναι.
2: Και έχει και τη στάνταρ μέθοδος. Λέει, αυτή είναι η μέθοδος. Μα δεν είναι μόνο αυτή η μέθοδος. Έτσι, γιατί ο Χριστός του είπε, ας πούμε, θες να γίνεις υγιής, και εκείνος δεν του λέει, βεβαίως κάναμε υγιή. Μπορεί να του πει, ξέρεις, μα δεν έχει τώρα το νερό να κουνιέται, και εσύ τι μου λες, ας πούμε.
1: Ακριβώς, θα μπορούσα να... τελικά, μπορεί ο άνθρωπος, Πάτερ Ιωνά, να συνηθίσει τόσο πολύ την πληγή του, ας πούμε, ώστε να φοβάται την ελευθερία?
2: Δεν είναι μόνο, βεβαίως, ταυτίζεται πολλές φορές ο άνθρωπος, ταυτίζεται έτσι με την αρρώστια του. Και εδώ βλέπουμε, ας πούμε, ένα διχασμό στον άνθρωπο. Όχι μόνο ταυτίζεται με την αρρώστια, αλλά του αρέσει και η αρρώστια. Και του αρέσει, διότι υπάρχει μηχανισμός circuit of reward. Δηλαδή υπάρχει μηχανισμός, ας πούμε, που σε αμείβει. Και να σας πω ένα παράδειγμα, το οποίο το έχουμε δει στη ζωή, και εγώ, ας πούμε, και ως πνευματικός και ως απλός άνθρωπος, έτσι. Να ρωτήσω κάτι, και να ρωτήσω και εσάς, και να ρωτήσω, ας πούμε, και τους ακροατές μας. Πώς ηλικιωμένοι, συνήθως γονείς, έτσι, και όχι ηλικιωμένοι πάντα, δηλαδή είμαι άρρωστος και γινόμενος ή παίζοντας το ρόλο του αρρώστου, χειραγωγεί τους άλλους, έτσι. Δεν τους αφήνει, ας πούμε, γιατί άμα σου πει όχι, δεν θα πας να σπουδάσεις, δεν θα παντρευτείς αυτόν, έτσι, δεν θα πας, ας πούμε, ταξίδι, γιατί είμαι άρρωστος. Άμα δεν σου πει είμαι άρρωστος, δεν κάνεις ό,τι θέλει ο άλλος, έτσι δεν είναι? Άμα ο άλλος όμως, ας πούμε, το παίζει άρρωστος και του αρέσει να είναι άρρωστος, και επειδή του αρέσει, δημιουργεί ένα feedback, μια ανάδραση, και γίνεται άρρωστος, έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Και κοντρολάρει τους άλλους, έτσι. Δημιουργεί χειριστική συμπεριφορά και τους παίζει στα δάχτυλά του. Πεθαίνω.
1: Έτσι. Πάτερ, πώς μπορεί, ας πούμε, αυτό το πράγμα να γίνει τρόπος ελέγχου, ας πούμε, και...
2: Μα γίνεται τρόπος ελέγχου. Δεν σου λέει, συνήθως, ας πούμε, γονείς, έτσι, οι οποίοι είναι άρρωστοι δυστυχώς, και οι οποίοι, γι' αυτό και αυτό είναι τεράστια αμαρτία, μεγάλη αμαρτία, έτσι, ας πούμε, χειραγωγείς, έτσι, το παιδί σου και την οικογένεια του παιδιού σου, ή τέλος πάντων του συγγενού σου, ή τον άντρα σου, έτσι, και τη γυναίκα σου, ξέρω εγώ, τα παιδιά σου, οτιδήποτε. Είναι πολύ μεγάλη αμαρτία. Είμαι άρρωστος. Οπότε εσείς, ας πούμε, έχετε δουλειά, ξέρω εγώ, θέλετε να πάτε, ας πούμε, ένα ταξίδι, θέλετε, τέλος πάντων, να παντρευτείτε τον Α ή τον Β άνθρωπο, έτσι, θέλετε να πάτε εκεί. Άμα σου πει μην πας, θα του πεις άφησε με ήσυχο. Τώρα όμως σου λέει είμαι άρρωστος. Άμα το κάνεις, θα πεθάνω. Σας δημιουργεί ότι εσείς είστε ο φωνιάς, ας πούμε, έτσι δεν είναι? Και ότι θα χειροτερέψει η κατάσταση και αυτό θα πεθάνει. Οπότε δεν το κάνετε.
1: Βέβαια,
2: γιατί είστε καλός άνθρωπος. Και εκμεταλλεύετε την καλοσύνη, έτσι, σας δημιουργεί ενοχή, ότι εξαιτίας σας, ας πούμε, θα πάθει.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Και τι θα κάνει, σας ελέγχει. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να σας ελέγξει ούτε με τη λογική, ούτε με την δημιουργικότητα. Διότι το να είσαι.
1: Τι εννοείται με τη δημιουργικότητα?
2: Να σας πω. Όταν είσαι άρρωστος δεν κάνεις τίποτα, έτσι δεν είναι? Δεν δούλευε, ας το πούμε έτσι, ο παράλυτος. Και όταν είναι κανείς στο νοσοκομείο, είναι στο νοσοκομείο, είναι άρρωστος. Έτσι δεν δουλεύει, δεν δημιουργεί τίποτα. Είναι απλώς άρρωστος. Δεν κάνει τίποτα. Ωραίο είναι αυτό. Έτσι, προσέξτε, η νοθρότητα, έτσι, ο άρρωστος είναι άρρωστος, δεν κάνει δουλειά. Άμα είστε υγιείς, δεν μπορεί να κάθεστε στο σπίτι, θα βγείτε έξω. Πρέπει να βρείτε, να πιάσετε, να βρείτε μια δουλειά. Και αν δεν βρείτε μια δουλειά, τέλος πάντων θα πάτε μια βόλτα, θα προσφέρετε τις υπηρεσίες σας κάπου, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή δεν μπορεί να κάθεστε μέσα συνέχεια.
1: Σωστά.
2: Έτσι. Άρα λοιπόν έχει το καλό της η τεμπελιά, ότι είμαι τεμπέλης, δεν κάνω τίποτα. Γιατί δεν έχω δημιουργικότητα. Το δεν έχει δημιουργικότητα είναι η βαθύτερη αρρώστια. Εγώ ξέρω, έτσι, λέει ένα τροπάριο, ας πούμε, της Μεγάλης Εβδομάδας του ο Ιούδας, δεν ήταν από φιλανθρωπία, από νοθρότητα. Η νοθρότητα δημιούργησε και την αμαρτία. Πίσω από κάθε αμαρτία κρύβεται η νοθρότητα.
1: Δηλαδή, πώς διαπιστώνουμε ότι ο Ιούδας είχε νοθρότητα, πάτερ?
2: Ας πούμε, δεν έκανε τίποτα. Τι έκανε? Δηλαδή, κράταγε, ας το πούμε έτσι, το ταμείο, έτσι. Δεν λέει ότι, ξέρεις, ας πούμε, πήγαινε από εδώ και έδινε από εκεί και τα λοιπά. Απλώς κατέκρινε τον Χριστό, από ό,τι φαίνεται στο Ευαγγέλιο, έτσι δεν είναι? Γιατί να ξοδέψουμε αυτό, γιατί να ξοδέψουμε εκείνο και τα λοιπά.
1: Μάλιστα.
2: Δεν φαίνεται να ήταν, ας το πούμε, ένας ενεργός άνθρωπος. Έτσι. Αυτό φαίνεται στο Ευαγγέλιο. Και η νοθρότητα δημιουργεί, είναι η ρίζα κάθε αμαρτίας. Εγώ ξέρω αυτό, ο πατέρα Πορφύριο, ας πούμε, τον Άγιο Πορφύριο, αυτό ξέρω, έτσι. Δεν θα κάθεσαι νοθρός. Και να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Mm-hmm. Όταν έχετε εξετάσεις, ας πούμε, δηλαδή όλα τα παιδιά που έχουν εξετάσεις και αργότερα και στο πανεπιστήμιο κτλ. Για πέστε μου, σας έρχεται κακή σκέψη στο μυαλό? Όχι.
1: Σωστά.
2: Όταν πήγα στο στρατό κι εγώ, έτσι επί μια εβδομάδα παραπάνω, δεν είχαμε καμία σαρκική σκέψη όλοι. Και λέγανε ότι μας βάζουν φάρμακα. Δεν μας βάζανε κανένα φάρμακο. Απλώς ήταν η τεράστια αλλαγή, ας πούμε, έτσι, ότι είσαι πολίτης, ξαφνικά είσαι ντυμένος στρατιωτικά, κουρεμένος, έτσι, ζει σε άλλο περιβάλλον, ας πούμε. Οπότε το μυαλό ήταν πλήρως απορροφημένο για να καταλάβει, ας πούμε, την καινούργια κατάσταση. Δεν είχε καμία κακή σκέψη. Καμία.
1: Βέβαια, μόνο να επιβιώσεις το καινούργιο περιβάλλον.
2: Ναι, όχι, δεν χρειάζεται να επιβιώσεις. Καλά περνάγαμε στο στρατό, ας πούμε, στην αεροπορία που ήμουν, αλλά ήταν τόσο μεγάλη αλλαγή. Για σκεφτείτε, έτσι κυκλοφορείς πολιτικά, πας όπου θέλεις, ξαφνικά φοράς στολή, σηκώνεις τη νύχτα, κοιμάσαι με άλλους, ας πούμε, έτσι, ακολουθείς διατάγες, έχεις όπλο. Λοιπόν, αυτό είναι μια τεράστια αλλαγή, την οποία ο εγκέφαλος επεξεργάζεται, άρα δεν έχει χρόνο να κάνει να σκεφτεί τίποτα άλλο.
1: Σωστά.
2: Και κανένα κακό, δηλαδή ούτε και μια κακή σκέψη δεν περνούσε, ας πούμε, για μια εβδομάδα.
1: Και γι' αυτό η νοθρότητα, ας πούμε, ναι, γι' αυτό μας το λέτε, είναι πολύ σημαντικό.
2: Ακριβώς. Ναι, ναι. Και αυτός, ας πούμε, δηλαδή μαθαίνεις, έκατσε και αυτός τώρα, ας πούμε, μια ζωή, για φάνταση 38 χρόνια, δεν έκανε τίποτα.
1: Καλά, θα πει κάποιος, αυτός δεν μπορούσε να κάνει, ας πούμε, ήταν παράλυτος.
2: Μπορούσε. Διότι, ας πούμε, παράλυτος ήταν και αυτός που βρήκε τη γραφή Μπράιλ για τους τυφλούς, έτσι. Έγραψε μόνος του όλο το Ευαγγέλιο. Το δακτυλογράφησε για τους τυφλούς.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, άμα είσαι υγιής άνθρωπος, υγιής στο μυαλό, εννοώ, ας πούμε, ως προσωπικότητα, έτσι, όχι το σώμα σου. Ας πούμε, κοιτάξτε, ο Χόκινς, έτσι, ο Στίβ Χόκινς, ο μεγάλος φυσικός, έτσι.
1: Ναι.
2: Αυτός κάνει τα παράλυτος.
1: Ναι. Έτσι. Ναι.
2: Και όμως στο μυαλό του, ας πούμε, καταλαβαίνετε πόσο δούλευε, έτσι, και ήταν παράλυτος σχεδόν, ας πούμε, από την αρχή της καριέρας του.
1: Ναι.
2: Εσύ δεν είναι?
1: Να θυμηθώ και κάτι από τα Ιβανέζικο.
2: Ναι.
1: Να σας πω, θυμάστε που μου δείξατε τα γεροντάκια, τα τυφλά που κάνανε θεραπείες με τα χέρια τους?
2: Βέβαια, κάνανε μασάζ.
1: Ναι. Και δεν ήταν μασάζ. Βέβαια. Ναι. Αυτό τώρα μου θύμισε. Να, και αυτός ο άνθρωπος, αυτοί οι άνθρωποι πώς το έκανε?
2: Ναι, είναι τυφλοί και όμως, ας πούμε, εδώ είναι η κοινωνία τέτοια. Σου λέει, είσαι τυφλός, αλλά εμείς δεν σου φερόμαστε σαν τυφλό. Έχουμε δουλειά για σένα. Και έχουν μάθει να κάνουν κινέζικο μασάζ, ας πούμε, με τα χέρια κτλ. Και πάει ο άλλος, ας πούμε, ο πελάτης, ξέρω εγώ, και του κάνουν μασάζ. Ξέρουν αυτοί, δεν είναι ανάγκη να βλέπεις.
1: Σωστά.
2: Και καλύτερο. Σωστά. Το ξέρουν με την αίσθηση, ας πούμε, του χεριού, άρα και κάνουν μια δημιουργική δουλειά.
1: Ναι, υπάρχει τρόπος. Δηλαδή, εσείς λέτε λοιπόν ότι ο παράλυτος αυτός μας παρουσιάζεται σαν ένας νοθρός άνθρωπος.
2: Βεβαίως, διότι θα μπορούσε να πάει έρποντας, ας πούμε, στο χείλος της δεξαμενής και να περιμένει να πέσει, έτσι δεν είναι?
1: Ούτε αυτό μπορούσε, κάνει.
2: Δηλαδή, μπορεί να μην πήγαινε σήμερα, μπορεί να μην πήγαινε σήμερα, ας πούμε, θα πήγαινε σε μια εβδομάδα, θα πήγαινε, δεν μπορεί. Έτσι, έρποντας, ας πούμε, θα μπορούσε να πάει. Περιμένει άλλον και λέει, άνθρωπο νουκ έχω, λέει. Έτσι, γιατί βρε, δεν έχεις άνθρωπο, δεν έχεις ένα φίλο. 38 χρόνια ένα φίλο δεν έκανες.
1: Ναι, ναι. Θα ήταν πολύ γκρινιάρης, αφού και στο Χριστό
2: μίλησε. Και αυτό είναι έτσι. Κατάσταση αμαρτίας, ξέρετε, έτσι. Γιατί όταν ο Χριστός του είπε μικέτη αμάρτανε, είναι ενεστώτας, έτσι, συνεχώς. Δηλαδή, τι αμαρτία έκανε αυτός, ας πούμε, θα πει κανείς, παράλυτος άνθρωπος. Ναι, αλλά μπορεί αυτός, ας πούμε, να καταργείται όλους τους άλλους. Ήδη ζηλεύει τους άλλους, έτσι. Γιατί αυτός, ας πούμε, δεν έχει άνθρωπο, υποτίθεται. Ενώ οι άλλοι έχουν. Που δεν το ξέρουμε και οι άλλοι να είχαν. Έτσι. Λοιπόν, δεν λέει ότι είχαν συγγενείς και τα λοιπά εκεί πέρα. Και δεύτερον, ας πούμε, δηλαδή ζούσε σε μια κατάσταση αμαρτίας η οποία ήταν πρώτον η νοθρότητα και η κακομοιριά και η γκρίνια. Δεν μπορεί να έλεγε στο Θεό, ας πούμε, εσύ με έκανες έτσι και δεν τρέπεσαι, ξέρω εγώ, και να καταργιόταν τη μοίρα του κτλ. Έτσι. Μάλιστα. Για να μην σου γίνει τίποτα χειρότερο και το, ας πούμε, το χειρότερο το βλέπουμε, έτσι. Ποιο ήταν το χειρότερο? Καταρχήν τον έκανε ο Χριστός καλά. Ναι. Έπεσε κάλτσα στα πόδια του Χριστού να του πει, ας πούμε, σε ευχαριστώ. Πού είναι η γνωμοσύνη?
1: Ναι, έτσι. Είναι επικίνδυνη πνευματικά αυτή η αχαριστία, ας πούμε, έτσι.
2: Μα θυμόστε που σας είχαμε πει παλιότερα, ας πούμε, για την ευγνωμοσύνη που είχα πει.
1: Πολύ καλό αυτό. Κάθε μέρα να γράφουν.
2: Να γράφουν πρωί-πρωί, ας πούμε, μόλις ξυπνήσουν να το γράφουν κάτω. Τρία πράγματα που ευχαριστούν τον Θεό. Έτσι.
1: Ακριβώς. Και τους άλλους. Ακριβώς.
2: Λοιπόν, χωρίς, δηλαδή, η προσευχή, η αληθινή προσευχή είναι ευχαριστία, έτσι. Δεν είναι δώσε. Θα ναι. Πεις και δώσε μετά. Βέβαια. Αυτός όμως δεν έδειξε τίποτα, έτσι. Και όχι μόνο αυτό, κάρφωσε τον Χριστό μετά στους Φαρισαίους, έτσι. Διότι έμεινε, αντί να, όταν πήγε ο Χριστός αυτόν μετά και του είπε εγώ σε έκανα καλά, έτσι, αντί να του πει βλέπετε ο τυφλός, έπεσε αμέσως κάτω στα πόδια του Χριστού, έτσι και τα λοιπά, πάρε με, ξέρω εγώ και τέτοια, έτσι, και μετά πήγε, τον υπεράσπισε και το πλήρωσε ο τυφλός, έτσι, πώς το πλήρωσε, τον έκαναν από συνάγωγο. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε αυτό. Εμείς λέει δεν πάει στην εκκλησία. Σιγά μην ενδιαφέρεται κανείς να πάει στην εκκλησία. Αλλά για τους Εβραίους ήταν ότι έχασες όλα σου τα πολιτικά δικαιώματα, έτσι. Δεν είσαι πια πολίτης του κράτους. Yeah. Γιατί όλα ήταν γύρω από τον ναό. Yeah. Δηλαδή τους τύχησε να χάσει όλα τα πολιτικά του δικαιώματα, φανταστείτε.
1: Ενώ ο παράλυτος.
2: Ενώ τον... αυτός πήγε και κάρφωσε στους Φαρισαίους, λέει εγώ δεν ξέρω τίποτα, ας πούμε, έτσι. Δεν είπε. Και δεν λένε, ούτε οι Φαρισαίοι λένε, προσέξτε, είναι ένα ψέμα όλο. Δηλαδή, αντί να χαρούνε ότι ο αδερφός μας έγινε καλά, πω, ας πούμε, έτσι, δόξασε το Θεό, να πούνε και αυτοί, έτσι. Λοιπόν, αντί γι' αυτό λένε, σήκωσε το κρεβάτι το Σάββατο, αυτό είδανε, δεν είναι ότι ήταν καλά. Δηλαδή, κάνανε το Θεό ένα σύνολο κανόνων, έτσι. Θα κάνεις τρεις μετάνοιες, θα κάνεις πέντε κοβοσκίνια, θα μπει στην εκκλησία με το δεξί πόδι και όχι με το αριστερό, ας πούμε, αυτό είναι. Δηλαδή ο Θεός έφυγε και μείνανε 5-10 κανόνες. 31 για την ακρίβεια, γιατί το είχαν φτιάξει, ας πούμε, έτσι. 31 ή 33, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, αφού διώξαν τον Θεό, ακολούθησε τους κανόνες. Και αυτός, του άρεσε αυτό, σου λέει, να λέει, αυτός μου το είπε. Δηλαδή, αυτός είναι υπεύθυνος, πιάστε τον. Και από τότε οι θέλανε, όπως λέει εκεί στο Καταγιάννη, έτσι, να τον πιάσουν. Το Χριστό. Ναι. Τον κάρφωσε, έτσι.
1: Ναι.
2: Τι χειρότερο από αυτό. Χωρί ότι. Μετά μπορεί να έγιναν και άλλα πράγματα, έτσι.
1: Βέβαια. Στην ομιλία σας τονίσατε ότι για την Εκκλησία η αμαρτία δεν είναι απλά, ας πούμε, μια παράβαση του νόμου, αλλά είναι μια αρρωστημένη κατάσταση.
2: Μα ακριβώς. Βεβαίως. Και ο Χριστός δεν ήρθε για να μας δώσει, ας πούμε, άλλο ένα σύνολο οδηγιών. Έχουμε ένα σωρό, έτσι, από διάφορους φιλοσόφους και τα λοιπά. Ο Θεός ήρθε να δώσει τον εαυτόν του. Όχι ένα σύνολο εντολών, έτσι, να θεραπεύσει τον άνθρωπο προσλαμβάνοντας τον άνθρωπο, έτσι, γιατί μας δώσει τη Θεία Κοινωνία να μας ενώσει μαζί του. Γι' αυτό ήρθε. Γι' αυτό και η αμαρτία είναι αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό και βλέπετε και οι Άγιοι, έτσι. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Θέλω, λέει, να κάνω το καλό, αλλά βλέπω άλλο νόμο. Υπάρχει μέσα μου κάτι άρρωστο. Έτσι, το οποίο με αναγκάζει, όχι με αναγκάζει, με τραβάει, τέλος πάντων, να κάνω αυτό που δεν θέλω.
1: Ακριβώς.
2: Είναι η ανθρώπινη φύση, ας πούμε, η οποία, η κληρονομικότητα, η ανθρώπινη φύση, η συλλογική αμαρτία, γιατί η αμαρτία δεν είναι μόνο η δική μου. Έτσι, ναι. Η δική μου επηρεάζει, ας πούμε, όλο το σύμπαν. Λίγο μεν, έτσι. Άρα, δεν μπορεί να πεις ότι καλά, εγώ αμαρτάνω, δεν έχει καμία σχέση με εσάς. Έχει. Διότι, ας πούμε, είναι όπως στο σώμα, μπαίνει ένα δηλητήριο, έτσι. Ας πούμε, βλέπουμε σήμερα, έτσι, μπαίνει ένας ιός, ας πούμε, και αρχίζει και μεταδίδεται σε όλους, έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Άρα είναι ένα δηλητήριο το οποίο πηγαίνει παντού.
1: Ναι. Πάτερ, το πιο παρήγορο σημείο του κηρύγματος, όπως το κατάλαβα, είναι πως ο Χριστός θεραπεύει τον άνθρωπο ακόμα και μέσα στη σύγχυσή του.
2: Μα, ακριβώς,
1: είναι πολύ καλό αυτό, θέλετε να μας το αναλύσετε?
2: Είναι καλά, ναι. Πρώτα, κάνε καλά πρώτα τη θέλησή σου. Λίγο,
1: έτσι,
2: να δει, ας πούμε, μια μικρή φλόγα, τον είδε που δεν του είπε θέλω, βεβαίως και θέλω να γίνω καλά, αλίμονο. Αλλά τέλος πάντων άρχισε τις δικαιολογίες. Και ο Χριστός, ας πούμε, γι' αυτό και κάνει τη θεραπεία. Έτσι, του λέει σήκω, έτσι, δεν του λέει, ας πούμε, έγινες καλά. Δηλαδή του δίνει μια, ας πούμε, να του σπάσει αυτή την αρρωστημένη προσκόλληση στην αμαρτία. Δηλαδή στην αρρώστια, έτσι, που του άρεσε να αναρρωστεί. Σήκα πάνω. Σηκώνεται αυτός, ας πούμε, έτσι, του λέει, πάρ' το κρεβάτι, το οποίο ήταν τα δεσμά σου για 38 χρόνια, για φανταστείτε, μια ζωή.
1: Φοβερό.
2: Λοιπόν, έτσι, το οποίο αυτό, ας πούμε, σε έδαινε κάτω, τώρα το έκανε σημαία.
1: Ναι.
2: Έτσι, του λες, ας πούμε, εγώ σε έχω κάνει σημαία τώρα ελευθερίας. Και να το βλέπουν και άλλοι. Έτσι, και να παίρνουν κουράγιο. Και περπάτα, περπάτα, δεν που πήγαινε στην κοινωνία. Ξανοίξου, είσαι άνθρωπος πια και πρέπει, ας πούμε, να γίνεις ένα κοινωνικό όν, έτσι. Δεν του πέ, περπάτα, ας πούμε, να τρέχεις, ξέρω εγώ, για αγώνες, έτσι. Να μπει στην κοινωνία.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή η θεραπεία να κοινωνικοποιηθεί, έτσι, και να γίνει, ας πούμε, ένας υγιής άνθρωπος. Αλλά αυτό δεν το κατάλαβε αυτό, ας πούμε, και κατάλαβε ότι αμαρτία τώρα κάνω, αφού μου είπαν αυτοί που έχουν την εξουσία.
1: Μπράβο.
2: Έτσι, ότι είναι αμαρτία, εγώ δεν ξέρω τίποτα, ούτε ποιος αυτό, δεν είμαι υπεύθυνος, και μόλις το έμαθε, αντί να του πει είσαι ο Υιός του Θεού, ας πούμε, και τα λοιπά, όπως έκανε ο καμιώνας ο τυφλός, έτσι, που έπεσε κάτω και τα λοιπά, και να τους πει τι λέτε τώρα, ας πούμε, αμαρτία, αυτός με έκανε καλά. Πήγε τον κάρφο σας, λέει, εγώ δεν φταίω, πιάσε τον αυτόν.
1: Είπατε επίσης ότι η χάρη, πολύ μου άρεσε, δεν έρχεται αφού θεραπευτεί η θέληση, αλλά για να θεραπεύσει τη θέληση.
2: Μα ακριβώς,
1: να το αναπτύξουμε. Φοβερά πράγματα αυτά που λέτε.
2: Η χάρη του Θεού, κοιτάξτε, δεν είναι κάτι πρόσθετο, δηλαδή σαν ένα χάπι, ας πούμε, έτσι. Έρχεται ακόμα και στην αρρώστια, όταν κανείς υπομένει την αρρώστια, αλλά με ένα χριστιανικό τρόπο. Δηλαδή πώς? Άλλο είναι να πεις εγώ είμαι άρρωστος, και γιατί εγώ να είμαι άρρωστος, ας πούμε, και οι άλλοι να είναι υγιείς. Έτσι, γιατί εγώ. Ενώ θα μπορούσες να πεις, Θεέ μας, με, και εγώ έχω καρκίνο, έτσι, και είπα, ας πούμε, τέλος πάντων, έτσι, φυσικά, άμα δεν έχει ο παπάς, ποιος θα έχει. Λοιπόν, αλλά θέλω να σας πω ότι άλλο, η χάρη του Θεού είναι, λοιπόν, και να υπομένεις μέσα στην αρρώστια, έτσι, και να λες, ας πούμε, ότι εγώ δικαίως έχω εγώ, γιατί άμα δεν είχα εγώ, θα είχε κάποιος άλλος αδερφός, και καλύτερα να το έχω εγώ. Έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι, εντάξει, πολύ μεγαλείο.
2: Ναι. Αυτή είναι η αγάπη, η αληθινή αγάπη. Και αυτό είναι χάρη του Θεού. Δηλαδή και μέσα στην αρρώστια υπάρχει χάρη του Θεού. Ναι. Και γι' αυτό βλέπετε η θεραπεία, έτσι, δεν είναι, ας πούμε, κάτι το μαγικό.
1: Έτσι.
2: Είναι η παρουσία του Χριστού. Δηλαδή ο Ιώβ, ας πάρουμε τον Ιώβ, έτσι, ο οποίος ο καημένος, ας πούμε, ήταν ο καλύτερος άνθρωπος εκείνης της εποχής. Ο Θεός τον θαύμαζε, έτσι, λέει, έχω τον Ιώβ. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
2: Και, ας πούμε, ο Θεός υπερηφανεύτηκε, δηλαδή, με τον άνθρωπό του μπροστά στο διάολο, που του λέει ο διάολος, ας πούμε, ότι όλοι σε κοροϊδεύουν, έτσι, επειδή τους δίνεις λεφτά. Του λέει ο Θεός, ας πούμε, να αγάπη είναι, ορίστε, έχω έναν που με αγαπάει, του λέει, επειδή τους δίνεις λεφτά, έτσι. Και οπότε, ας πούμε, ο Ιώβ, αυτός και αναρρώστησε. Αλλά ο Ιώβ όμως δεν του άρεσε η αμαρτία, ούτε κοντρολάζει τα παιδιά του και του έλεγε «Είμαι άρρωστος, πονάω, δεν θα πάτε πουθενά», έτσι.
1: Ναι, έτσι.
2: Όπως συνήθως κάνουν οι γονείς, όχι όλοι, αλλά αρκετοί, έτσι, άρρωστοι άνθρωποι και πολύ αμαρτωλοί κάνοντας αυτό το πράγμα. Αλλά πώς θεραπεύτηκε ο Ιώβ? Δεν έλαβε, ας πούμε, να θεραπεύσει η θέλησή του με την έννοια ότι του είπε ο Θεός έτσι. Γιατί του έλεγε, τι έκανα, γιατί. Όταν είδε το Θεό και εμφανίστηκε, λέει, είδα το Θεό και θεραπεύτηκα. Ο Θεός δεν του είπε γιατί έπαθε, δεν του το είπε. Αλλά του εμφανίστηκε. Έτσι,
1: ναι.
2: Η εμφάνιση δηλαδή του Θεού, της χάρτης του Θεού, ας πούμε, αυτό είναι η θεραπεία. Τώρα, το γιατί και τα λοιπά δεν είναι τόσα πράγματα που δεν τα ξέρουμε.
1: Βέβαια, βέβαια. Τι σημαίνει πρακτικά, έτσι, τώρα σήμερα που τα ακούμε, πατέρα Ιωνά, η εντολή του Χριστού «Άρων των κράβατών σου και περιπάτη», έτσι, για ένα σύγχρονο άνθρωπο, τι σημαίνει αυτό?
2: Σημαίνει ότι, κοιτάξτε να δείτε, μπορείς, ας πούμε, ακόμα και αν είσαι κατάκητος, ας πούμε σήμερα, έχουμε ανθρώπους που δεν είναι μόνο κατάκητοι πνίγουν στο κρεβάτι, ο άλλος έχει καρκίνο, ας πούμε, ο άλλος έχει μια ανιέτη ασθένεια, ας πούμε, έτσι. Yeah. Λοιπόν, σήκω το όμως το κρεβάτι σου έτσι όπως είσαι. Δηλαδή σήκω το πώς, ας πούμε, με υπομονή. Δόξασε το Θεό. Και πες, Θεέ μου, εντάξει, μου έδωκες μια δοκιμασία. Στο κάτω-κάτω άνθρωπος είμαι, έχω και εγώ αμαρτίες, μπορεί να κάψω και μερικές αμαρτίες με αυτό. Έτσι. Και τέλος πάντων, ας πούμε, καλύτερα να είμαι εγώ παρά να είναι ένας άλλος αδερφός. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι σήκω το κρεβάτι. Σήκωσε τον πόνο. Μην τον αφήνει να σε πάρει από κάτω. Έτσι. Και περπάτα. Τώρα, περπάτα, σας είπα. Εδώ ναι. Σας είπα. Βλέπω ανθρώπους, ας πούμε, στην Ταϊβάν. Σας είπα. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Το είδατε κι εσείς. Έτσι, στα νοσοκομεία τους εθελοντές.
1: Απίστευτοι άνθρωποι.
2: Οι οποίοι, πούμε,
1: ναι.
2: Είναι άνθρωποι συνταξιούχοι, 85 χρονών γέρος, έτσι. Έσπωσε ο άνθρωπος, ας πούμε, και ήταν από το πρωί στη χειρουργική κλινική, στην καρδιολογική. Καθόταν απ' έξω, γιατί μέσα είναι ο ασθενής, έτσι. Απ' έξω είναι ο συγγενής του. Μπαίνει αυτός μέσα, ας πούμε, πληροφορείται έτσι πως πάει, ξέρω εγώ, κάτι χαρτιά, κάτι το ένα που δεν ξέρει ο άλλος να το κάνει πάνω στην ταραχή του, έτσι.
1: Βέβαια.
2: Και τον ρώτησα κι εγώ, καλά λέω, τι κάνεις εδώ? Τι να κάνω, λέει, εγώ, κοίταξε, λέει, τα παιδιά μου είναι παντρεμένα, έχω πάρει σύνταξη τώρα, είμαι 85 χρονών. Λέει, τι να κάνω, να βλέπω τηλεόραση στο σπίτι μου? Έρχομαι εδώ πέρα, δωρεάν, εντάξει, μου δίνουν ένα πιάτο φαΐ.

0: Και όλοι πήγαιναν εκεί, ήταν πολύ σαν αυτόν. Θυμόμαστε τους...
1: Ναι, υπάρχει τεράστιος εθελοντισμός, δηλαδή ας πούμε, καταλαβαίνετε, και πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους είναι κουτσί, είναι ας πούμε έτσι, έχουν προβλήματα. Αυτό είναι, σήκω το κρεβάτι σου, μην καθίσεις να αφήσεις τους άλλους να λέει δεν έχω άνθρωπο. Είναι μεγάλη αμαρτία το ότι δεν είχε φίλο.
0: Αυτό το τονίσατε. Πάτρι, γιατί είναι μεγάλη αμαρτία?
1: Διότι σημαίνει ότι εσύ δεν είσαι, γιατί η φιλία είναι κάτι που χτίζεις, έτσι. Κάτι που δίνεις σε κάτι που παίρνεις. Χτίζεις μια σχέση. Αυτός δεν έχει καμία σχέση. Ο άνθρωπος είναι σχέση, έτσι. Mm. Είναι σχέση. Είναι αγάπη, είναι φιλία. Εάν εσύ δεν δίνεις τίποτα γιατί είσαι ένα κενό, δεν έχεις φιλία. Άρα το ότι δεν έχεις κανένα φίλο, δεν είπα να έχεις 500. Αλλά το ότι δεν έχεις κανένα φίλο είναι πολύ κακό πράγμα. Σημαίνει ότι κάτι γίνεται με σένα. Έτσι.
0: Ακριβώς,
1: σημαίνει
0: ακριβώς.
1: Ότι κάτι γίνεται με σένα, με το δεν πας καλά. Και επειδή ας πούμε δεν έχεις φιλία, δηλαδή δεν αγαπάς. Έτσι, υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία από αυτό?
0: Βέβαια. Και γι' αυτό πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν φίλους είναι γκρινιάριδες και λένε συνέχεια.
1: Είναι γκρινιάριδες και δεν θέλουν, επειδή είναι στραμμένοι στον εαυτό του και η αμαρτία σε κάνει και σου λέει όταν περάσουν χρόνια, άκου να δεις, λέει εγώ είμαι αυτός, δεν αλλάζω, τελείωσε, αλλάζεις. Και το σημαντικό δεν είναι ποιος νομίζεις ότι είσαι, αλλά ποιος ο Θεός θέλει να είσαι. Δεν μπορεί να λες ας πούμε στους άλλους ή στο Θεό, άκου να δεις, εγώ τώρα έτσι έμαθα, τελείωσε, σ' αρέσω, δεν σ' αρέσω, εγώ αυτός είμαι. Αυτό είναι βλασφημία κατά του Θεού. Να λες Θεέ μου πώς πρέπει να είμαι, θα προσπαθήσω, ξέρω πώς πρέπει να είμαι, αφού μας λέει ο Θεός, δεν είναι και τίποτα νότερα μαθηματικά, έτσι δεν είναι? Λίγη αγάπη να έχεις ας πούμε και λίγη μέρημνα, έτσι, μέρημνα. Γι' αυτό και δεν είχε φίλους. Αυτός έβλεπε μόνο τον εαυτό του, δεν έχετε κανένα να με πάρει. Μα ας το πούμε έτσι, όταν δεν έχεις μέρημνα δεν έχεις φίλους. Αφού ξέρεις ότι αυτό δεν είναι του Θεού, έτσι. Άρα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, και αυτός που ας το πούμε λέει μόνο ο εαυτός μου, μα δεν μπορεί να πεις ότι εγώ αυτός είμαι. Πώς θέλει ο Θεός να είμαι? Προσπαθώ, έτσι, έστω και λίγο ας πούμε, τέλος πάντων, όσο μπορώ.
0: Βέβαια. Μου άρεσε πάρα πολύ και θέλω να το μεταφέρουμε στους ακροατές μας αυτό που είπατε στους αδελφούς εκείνη την ημέρα του κηρύγματος, για τη θεραπευτική πράξη, την υπέρβαση δηλαδή μέσω της αυθεντίας του λόγου. Δηλαδή λέτε, έγειρε το σήκω, είναι η εντολή, ναι, για την Ανάσταση. Δηλαδή...
1: Ακριβώς. Μη μένεις, ας πούμε, είσαι κάτω, σήκω. Δεν προσκολάσαι, δεν σε ορίζει η αρρώστια. Έτσι, γιατί ακόμα και αν τον έκανε ο Χριστός καλά, δηλαδή το νευρικό του σύστημα, ας πούμε, πες ότι γινόταν καλά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, άμα αρνιόταν να σηκωθεί,
0: ναι.
1: Και καλά να ήταν, θα έμεινε πάλι.
0: Έτσι. Και ο Χριστός λέτε καλεί τον άνθρωπο να εγκαταλείψει την παθητικότητα ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Και να γίνει άνθρωπος, αξιοπρέπεια. Αυτό.
1: Βεβαίως. Γι' αυτό, κοιτάξτε, γι' αυτό υπάρχει και η ψυχογενής παράλυση. Δηλαδή μία από τις αιτίες ας πούμε στην ιατρική, στην ψυχιατρική, θα δείτε ψυχογενής παράλυση. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος δεν είναι παράλυτο το νευρικό του σύστημα, η ψυχή του ας πούμε, το μυαλό του είναι έτσι και έκατσε στο κρεβάτι γη ας πούμε και δεν θέλει να σηκωθεί. Γιατί σας είπα, υπάρχει ας πούμε ένα κύκλωμα έτσι αμοιβής, ας πούμε είμαι εδώ, με ταΐζουνε, τι θα κάνουν, ελέγχω τα παιδιά μου. Και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς πολλοί γονείς
0: έτσι,
1: το παίζουν άρρωστοι και άμα το παίξει άρρωστος γίνεσαι και άρρωστος. Είμαι άρρωστος και τα λοιπά. Και τι να κάνει το καημένο το παιδί, αφήνει την γενιά του, ξέρω εγώ, ας πούμε, τα παιδιά του αυτό και τρέχει και τους έχει και τους παίζει, ας πούμε, η μάνα, η γριά ή ο πατέρας, ξέρω εγώ, τους παίζει στα δάχτυλα.
0: Έτσι. Μετά λέμε, μετά το σήκω, ας πούμε, το έγειρε, άρων των κράβατών σου και λέτε εκεί ότι είναι η απόδειξη της κυριαρχίας πάνω στο παρελθόν. Τι ωραίο που είναι. Και στα μέσα της εξάρτησής του. Τι ωραίο που ήταν αυτό.
1: Πράγματι. Ναι. Η αλυσίδα έγινε σημαία τώρα, έτσι. Και όχι μόνο αυτό. Θεραπεύει και το παρελθόν. Γιατί. Γιατί αυτές οι αλυσίδες που με κρατούσαν, ας πούμε, 38 χρόνια, έγιναν

0: σημαία τώρα, οπότε καταλαβαίνω και λέω, δεν πήγαν χαμένα τα 38 χρόνια. Έγινα καλά. Και πώς έγινα? Να βρήκα το Χριστό μετά από 38 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ενώ ναι. Άλλος, ας πούμε, δεν θα τον έβρισε καθόλου, έτσι. Άρα, αυτό που εγώ θεωρώ disaster, συγγνώμη, δεν μιλάω και λίγα, και καταστροφή, έτσι. 38 χρόνια, ρε, ο άλλος σου λέει, ας πούμε, χάθηκε η ζωή σου. Λες, ναι, αλλά ξέρεις τι έγινε? Μετά από 38 χρόνια, μια μέρα, εγώ βρήκα το Χριστό και μου είπε, σήκω το κρεβάτι, γιατί σηκώνει κάθε ασθενή στο κρεβάτι, πάει στο νοσοκομείο, είναι το σωστό που το αφήνει εκεί πέρα.
1: Σωστά.
0: Αυτός όμως το είπε ο Χριστός, πάρ' το σαν σημαία, για να θυμάσαι ότι δεν πήγαν χαμένα τα 38 χρόνια. Βρήκε σε μένα. Δεν άξιζε, όχι 38 χρόνια, 108 χρόνια, ας πούμε, να ζήσει
1: έτσι,
0: κανείς, να αξίζει τον κόπο,
1: έτσι,
0: όταν
1: έτσι
0: ξέρει ότι τον τελευταίο χρόνο θα βρει τον ίδιο τον Χριστό, ε. Δεν αξίζει.
1: Πώς... Και μετά από όλα αυτά, λέει, περιπάτη.
0: Δηλαδή πήγαινε στην κοινωνία. Προχώρα, ναι, τώρα είσαι υγιής.
1: Γιατί λέτε...
0: Πήγαινε στο κρεβάτι σου, πήγαινε από κρεβάτι σε κρεβάτι, ας πούμε, έτσι, ξάπλωσε εκεί πέρα, γιατί είσαι γέρος βέβαια τώρα, έτσι, και σου χρειάζεται άλλο κρεβάτι να σε τρέφουν άλλοι. Του είπε, ας πούμε, πήγαινε στην κοινωνία να γίνεις κοινωνικός άνθρωπος, έτσι, με διάφορους τρόπους.
1: Και η υγεία, είπατε, δεν είναι ένα στατικό γεγονός, αλλά μια δυναμική πορεία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι στατικό γεγονός.
0: Από τη στιγμή που βαλτώνει το νερό, έτσι, θα βγάλει, ας πούμε, όλα τα μικρόβια. Έτσι, η ζωή είναι κάτι συνεχές, έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί λοιπόν να πει κανείς ότι είμαι υγιής και κάθομαι ξαπλωμένος ή δεν κάνω τίποτα δημιουργικό. Όταν λέει ο Χριστός, ο πατήρ μου εργάζεται, αφάρτη εργάζεται, μέχρι τώρα εργάζεται ο πατήρ και εγώ εργάζομαι. Δεν είπε κοιμάται.
1: Ναι.
0: Και μήπως είναι ανάγκη ο πατήρ να εργάζεται, ας πούμε, έτσι. Εάν λοιπόν ο Θεός εργάζεται και είναι δημιουργικός, έτσι, για σκεφτείτε πόσο μάλλον εμείς. Γι' αυτό εγώ, ας πούμε, αυτό ξέρω και από τον, τέλος πάντων, ας πούμε, τον πατέρα Πορφύριο, μου είπε, το σώμα σου να το τρέφεις, να το προσέχεις, να κοιμάσαι, να τρως καλά. Το μυαλό σου θα το σκοτώσεις. Θα το σκοτώσεις τη δουλειά, να το σκοτώσεις το διάβασμα, να μην τα αφήσεις. Ας το πούμε έτσι, χωρίς δουλειά. Έτσι. Άλλωστε και η σύγχρονη νευρολογία τι δείχνει? Ότι, ας πούμε, οι ηλικιωμένοι που κάθονται και βλέπουν τηλεόραση, η μάζα του εγκεφάλου ελαττώνεται. Δηλαδή, επειδή δεν αιματώνεται όλος ο εγκέφαλος, τα κεφαλικά κύτταρα πεθαίνουν. Εκείνοι που. Και στο εξωτερικό υπάρχει αυτό, δηλαδή, managers μεγάλοι, ας πούμε, από εταιρείες, μόλι πάνε τη σύνταξή του, δεν κάθονται να βλέπουν τηλεόραση, πάνε σε ξένες χώρες. Και λένε, κοίταξε, εγώ ένα μισθό θέλω, δεν, λεφτά έχουν οι άνθρωποι, ας πούμε, και ένα καλό σπίτι και θα σου κάνω το manager, επειδή, ξέρω εγώ, ήμουν manager, ξέρετε, ας πούμε, έτσι, στην Apple, στην IBM, ξέρω εγώ, οπουδήποτε, και έτσι δουλεύουν συνέχεια, για να μην μείνει αργός και, ας πούμε, πεθάνουν τα κεφαλικά κύτταρα.
1: Να μην σκοτώσεις, λοιπόν, το μυαλό σου, έλεγε.
0: Το μυαλό να το σκοτώσεις, το σώμα σου να το τρέφεις. Να, ναι, το σκοτώσεις με πιάνια.
1: Να το σκοτώσεις, όχι να μην, συγγνώμη. Σωστά, σωστά. Το μυαλό σου να το σκοτώσεις. Ναι,
0: να του δίνεις δουλειά.
1: Να του δίνεις δουλειά.
0: Να του δίνεις να σκέφτεται. Έτσι, όχι να κοιτάει, ας πούμε, και να απορροφά κάθε το πρωί μου το βράδυ και να κάνει τηλεόραση. Δεν κάνει τίποτα, έτσι. Να παίξεις κάτι, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Να πας εθελοντής από ένα πολιτικό κόμμα, από ένα νοσοκομείο, από μια οργάνωση, οτιδήποτε, έτσι. Οτιδήποτε. Να ενδιαφερθείς, να κουνηθείς. Όχι να κάτσεις περιμένοντας το θάνατο, γιατί δεν σου αρέσει να λες το θάνατο, αλλά αυτό περιμένεις. Και τότε, ας πούμε, νεκρώνεται τα κεφαλικά κύτταρα και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι από εκεί αρχίζει πια η αμαρτία, γιατί δεν κάνεις τίποτα, αλλά ο άλλος κάνει, το κακό κάνει, έτσι, εσύ δεν κάνεις, οπότε το κακό έρχεται και άλλωστε,
1: ναι,
0: έτσι, και οι ανθρώπινες σχέσεις, έτσι είναι, ας πούμε, πάρτε ένα λουλούδι.
1: Ναι.
0: Εάν δεν το ποτίσεις, εάν δεν το βάλεις, ας πούμε, σε, ξέρω εγώ, στο σπίτι μέσα και το αφήκεις απότιστα, θα μαραθεί. Λένε οι άλλοι μετά, μα ξέρω εγώ, γιατί, ας πούμε, αγαπήσαμε ένα τον άλλον, ξέρω εγώ, παντρευτήκανε και μετά πάνε και σκοτώνονται και χωρίζουν. Μα αφού δεν φρόντισες την αγάπη.
1: Βέβαια. Ο κήπος που δεν ποτίστηκε.
0: Ούτε με το σώμα και το αίμα του Χριστού την ποτίσες. Ούτε πήγες σε ένα ψυχέτρο, τέλος πάντων, να λύσεις τα προβλήματα. Δεν είναι.
1: Έτσι.
0: Τα προβλήματα του ανθρώπου, ούτε το κυπριακό είναι, ούτε τα διεθνή προβλήματα, έτσι. Και με καλή θέληση και με φάρμακα και με όλα αυτά που υπάρχουν σήμερα λύνονται. Αλλά δεν θέλει ο άλλος. Βλέπετε λοιπόν ότι το θέμα είναι θέμα σχέσεων και θέμα, όπως σας είπα, το να μην τεμπελιάσει ο άνθρωπος. Όπως αυτός ο άνθρωπος.
1: Όπως αυτός,
0: όπως ναι, αυτός ναι. Ο παράλυτος.
1: Ο παράλυτος και μας δίνει ένα μεγάλο μάθημα, ας πούμε, και αυτό που μας τονίσατε, ας πούμε, ότι όπως είναι όλη μας η κοινωνία συχνά που εγκλωβίζεται στο ρόλο του θύματος, αυτό που είπατε.
0: Ακριβώς, η θυματοποίηση σας είπα, μεγάλη αμαρτία. Ναι, και ο άλλος δεν το καταλαβαίνει αυτό, γιατί του αρέσει, σου λέει, μα πρέπει άλλοι να με...
1: Έτσι θα ασχολούνται μαζί μας, ναι.
0: Να είμαι το κέντρο, ας πούμε, έτσι. Και δεν το κάνουν γιατί είναι χρέος τους να το κάνουν και θα πρέπει να κάνουν εκείνο και θα πρέπει να είναι όλοι γύρω από μένα. Και εγώ τους κοντρολάρω πολύ ωραία, δεν το σκέφτεται, είναι στο υποσυνείδητό του. Αλλά είναι όλη του τη ζωή. Έχει βρει το κλειδί. Έτσι, σας είπα και ως πνευματικός, έχω δει τόσες περιπτώσεις, ας πούμε, κυρίως γονέων κτλ. Οι οποίοι ελέγχουν με το χειρότερο τρόπο τους άλλους, μένοντας στην αρρώστια και ευχαριστιόμενοι το να είναι μέσα στην αρρώστια. Γι' αυτό και στην ψυχιατρική, έτσι, πληρώνεις, πας στον ψυχολόγο, ας πούμε, πληρώνεις να γίνεις καλά. Και βασικά ο ψυχολόγος έχει να αγωνιστεί με τι? Με την επιθυμία σου να μην γίνεις καλά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μπορεί κάποιος, Πάτερ Ιωνά, να είναι εξωτερικά λειτουργικός αλλά εσωτερικά παράλυτος? Γίνεται αυτό?
0: Πώς δεν γίνεται, ας πούμε, άμα είσαι γκάγκστερ.
1: Ναι,
0: έτσι δεν είναι.
1: Α, μάλιστα. Και μάλιστα, παράνομος άνθρωπος.
0: Και μάλιστα, ας πούμε, είσαι και πολύ, πολύ ενεργητικός, μάλιστα, έτσι δεν είναι? Γιατί πρέπει να βρεις τρόπους να κάνεις το κακό, να κλέψεις, να εξαπατήσεις. Έτσι. Και μέσα σου, βέβαια, είσαι παράλυτος, ας πούμε, γιατί δεν έχεις καμία καλοσύνη. Έτσι. Όταν είσαι απατεώνας, ναι, είσαι ενεργητικός απ' έξω, γιατί κοιτάς να καλυφθείς. Και από μέσα, ας πούμε.
1: Εντάξει. Άρα αυτό συμβαίνει στους ανθρώπους πάρα πολλές φορές.
0: Και συμβαίνει. Έτσι. Η ηθική παράλυση, η πνευματική παράλυση, έτσι. Αλλά βλέπετε, ας πούμε, και το λέω αυτό και γιατί, βλέπετε και στα παιδιά, έτσι, σήμερα. Ναι. Έτσι. Ο άλλος, ας πούμε, είναι αντιεκτέτη, δεν είναι παράλυτος στο σώμα, γίνεται παράλυτος γιατί, ξέρω εγώ, ας πούμε, με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, έτσι.
1: Ξέρω, βέβαια, μιλήστε μας γι' αυτό. Αυτό συμβαίνει.
0: Δεν πάνε στο σχολείο, και εδώ μου έχει συμβεί, δηλαδή.
1: Στην Ταϊβάν, ναι.
0: Γιατί παίζει ηλεκτρονικά παιχνίδια.
1: Δεν πάει στο σχολείο γι' αυτό.
0: Και ή πάει στο σχολείο, ας πούμε, πρισμένα μάτια, γιατί παίζει όλη τη νύχτα. Και άμα μετά, ας πούμε, του πει ο πατέρας του όχι, θα πάει να κλέψει κινητό από εδώ και από εκεί και θα κάνει χειρότερα. Εγώ τι είπα, παιδάκι μου, γιατί, ας πούμε, να το κάνεις αυτό? Να σε μάθω εγώ, όχι εγώ να σε μάθω, να σε στείλω και κάπου σε μια σχολή να φτιάχνεις ηλεκτρονικά παιχνίδια, να τα προγραμματίζεις, έτσι.
1: Σωστά.
0: Που είναι πολύ δημιουργικό και πρέπει να ξέρεις πολύ καλά, ας πούμε, προγραμματισμό και τα λοιπά και τέτοια, και αντί να κάθεσαι και να είσαι ένας παίχτης. Ένας εθισμένος παίχτης.
1: Ένας εθισμένος.
0: Δεν βλέπετε τον εθισμό? Πόσοι άνθρωποι, ας πούμε, χάνουν τις περιουσίες τους στα χαρτιά, έτσι.
1: Ναι, τι είναι ο εθισμός? Τι είναι ο εθισμός, Πάτερ?
0: Μια παράλυση είναι.
1: Είναι ασθένεια. Είναι ασθένεια.
0: Βεβαίως είναι η ψυχική ασθένεια. Βεβαίως είναι μέσα στις ασθένειες, έτσι. Βεβαίως είναι ασθένεια. Και είναι παράλυση της βούλησης και της ψυχής.
1: Είναι κάτι για το οποίο δεν ευθυνόμαστε αρχικά.
0: Απολύτως ευθυνόμαστε.
1: Α, απολύτως ευθυνόμαστε.
0: Βεβαίως, γιατί είναι επιλογή μου. Δηλαδή, άμα πάω εγώ, ας πούμε, και υπάρχουν εθισμοί όλων των ειδών, έτσι. Ας πούμε, παίρνω ναρκωτικά.
1: Μάλιστα.
0: Όταν πάρω ναρκωτικά, μετά θα μου δημιουργηθεί εθισμός. Ποιος θέλει, εγώ πήρα, δεν τα πήρα. Θα μου πεις γιατί τα πήρες. Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Ας πούμε, είναι άνθρωποι που πίνουν ένα ποτήρι κρασί και στέκονται εκεί, και άνθρωποι όμως που δεν μπορούν και πίνουν παραπάνω. Και κάποτε λένε, ας πούμε, στους ΑΑ, τους ανώνυμους αλκοολικούς, ότι αυτό είναι ασθένεια.
0: Καλά τώρα, για μια φορά να πιείς ένα ποτήρι κρασί δεν είναι αυτό. Άλλο
1: όχι,
0: είναι.
1: Όχι.
0: Το κρασί δεν σε εθίζει τόσο, αλλά για κοιτάξτε, κυρίως τα ναρκωτικά σήμερα, δεν βλέπετε τι γίνεται από τα σχολεία που τα δίνουν, έτσι. Το ναρκωτικό θα πάρεις, θα εθιστείς, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Βέβαια.
0: Διότι πιάνει τους νευρώνες του εγκεφάλου. Έτσι, δηλαδή δεν είναι ότι θα συνηθίσεις, ότι είναι όπως το αλκοόλ. Πιάνει τους νευρώνες του εγκεφάλου. Οπότε εκείνη την ώρα, ας πούμε, σε έχει καλωδιώσει, ας το πούμε έτσι, και πια δεν μπορείς να ελέγξεις.
1: Ναι.
0: Τη θέλησή σου.
1: Και
0: χρειάζεται να πολεμήσεις να έχεις και κάποιον να σε βοηθήσει, να πας να πάρεις, ας πούμε, να πας εκεί που γίνεται από το ξένωση.
1: Ναι, θέλω να πω, ας πάρουμε τώρα τα παιχνίδια τα ηλεκτρονικά, γιατί ενδιαφέρονται πολλοί γονείς και έχουμε ήδη ερωτήματα. Ναι. Και λένε, ας πούμε, γιατί το ένα παιδί μπορεί να παίξει δύο παιχνίδια και να σταματήσει, να μην τον νοιάζει παραπάνω, και άλλο παιδί να είναι να εθιστεί αμέσως.
0: Αμέσως δεν εθίζεται. Θα εθίζεται αμέσως άμα τσακώνει τη μάνα και ο πατέρας, ας πούμε, άμα μέσα στο σπίτι υπάρχει μια κόλαση.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Γιατί έχω ζήσει τέτοιες καταστάσεις. Έτσι ήταν τα παιδικά μου χρόνια. Λοιπόν, δεν εθίστηκα. Εντάξει. Είχα μια εγκυκλοπαίδεια και δεν έκανα κομμάτια, ας πούμε.
1: Αυτό είναι, λοιπόν, είναι καλή έκαβαση.
0: Ναι, αλλά έτσι. Αλλά έτσι. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να ξέρουμε τι γίνεται σε κάθε σπίτι. Όταν βλέπουμε ένα παιδί να εθίζεται, ας πούμε, τόσο εύκολα, πάει να πει ότι και άλλα πράγματα συμβαίνουν. Έτσι, μπορεί να μην βλέπει καλά και να μην, ας πούμε, επειδή τα μάτια δεν είναι καλά και στο σχολείο δεν αποδίδει και είναι, ας πούμε, αισθάνεται μειονεξία, και επειδή κέρδισα στο παιχνίδι, αισθάνομαι ότι είμαι κάποιος, έτσι. Μπορεί να τσακώνονται οι γονείς, μπορεί πολλά πράγματα. Λοιπόν, αλλά ό,τι και να είναι, δεν σημαίνει. Γιατί αν το παιδί, ας πούμε, εθιστεί, μετά καταστράφει και η ζωή του. Έτσι. Δεν μπορεί να σκεφτεί, ο εγκέφαλός του πια έχει δυσλειτουργία, έτσι. Γι' αυτό του λέω, θέλεις, ας πούμε, ηλεκτρονικά παιχνίδια, βεβαίως. Να μάθεις να τα προγραμματίσεις εσύ, να το φτιάχνεις εσύ, το παιχνίδι.
1: Γίνεις δημιουργικός,
0: να
1: δηλαδή.
0: Φτιάχνεις τον κώδικα.
1: Μάλιστα, πολύ σωστά.
0: Για να το αλλάζεις.
1: Υπάρχει λύση.
0: Δεν του λες μην κάνεις κάτι, δεν μπορεί να λες τον άλλον μην αρνητικά. Πρέπει να του φέρεις ένα θετικό. Πολύ ωραία. Να φτιάξεις εσύ ηλεκτρονικά παιχνίδια και μάλιστα να τα ελέγχεις.
1: Να δώσουμε τη λύση, ας πούμε.
0: Και έτσι, βεβαίως.
1: Να δώσουμε
0: αλλά
1: τη
0: η λύση δεν είναι τόσο απλή.
1: Ω, δεν είναι.
0: Η λύση είναι, δεν ξέρετε τι γίνεται σε κάθε σπίτι, έτσι δεν είναι.
1: Όχι, βέβαια. Έχετε δίκιο. Είναι πολυσύνθετο το πρόβλημα. Και όπως πολυσύνθετος, πατέρα Ιωνά, είναι και ο χρόνος, και να την πάθαμε και φτάσαμε στο τέλος του χρόνου, όπου όπως συνήθως μας φεύγει ο χρόνος πολύ γρήγορα, πρέπει να το λύσουμε και αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε και να μας δώσετε την ευχή σε όλους μας εδώ.
0: Χριστός Ανέστη, και εσείς να εύχεστε για μένα
1: ευχαριστούμε πολύ. Αληθώς Ανέστη. Αγαπητοί μας φίλοι, ολοκληρώνεται εδώ και η σημερινή μας εκπομπή. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τον πατέρα Ιωνά για αυτή τη βαθιά, αληθινή και ουσιαστική συζήτηση που μας χάρισε από τη μακρινή Ταϊβάν. Μέσα από το Ευαγγέλιο του Παραλίτου φωτίστηκαν σήμερα όχι μόνο θεολογικές αλήθειες, αλλά και πολλοί ανθρώπινες πλευρές της ζωής μας. Μιλήσαμε για το φόβο της αλλαγής, για τη συνήθεια της πληγής, για την ευθύνη της ελευθερίας, αλλά και την ανεξάντλητη χάρη του Χριστού, όπως μας είπε ο πατήρ Ιωνάς, που δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Ίσως τελικά όλοι μας, με διαφορετικούς τρόπους, να ακούμε κάποτε αυτή την ερώτηση, θέλεις να γίνεις καλά, και η απάντηση βέβαια δεν είναι πάντα εύκολη. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας απόψε. Ένα θερμό ευχαριστώ και στον ηχολήπτη μας, τον Τάσο Τοζιάκα, που με προσοχή στήριξε αυτή τη μικρή ραδιοφωνική συντροφιά. Κλείνοντας, να προσθέσουμε έτσι μία πρόταση, ένα καλό βιβλίο του Ευχολόγιων Μαθητιώσης Νεολαίας, που επιμελήθηκαν ο πρωτοπρεσβύτερος Γεώργης Χριστοδούλου και η γερόντισσα Ισιδώρα Αγιεροθεήτησα, και φέρει την έκριση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πρόκειται για ένα ιερατικό ευχολόγιο με ευχές γραμμένες ειδικά για μαθητές και φοιτητές, αλλά και τους γονείς και τους δασκάλους τους που έχουν ανάγκη πνευματικής στήριξης και ψυχικής ανάπαυσης την περίοδο των εξετάσεων. Ευχολόγιο λοιπόν Μαθητιώσης Νεολαίας. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο www.stamoulis.gr. Εδώ σας αποχαιρετούμε, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
4: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις ΕΑΡ με τον βίο και την ιεραποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
3: Μεγάλο στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
4: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική, από το συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας, Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς ανταμώνουμε και πάλι με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας που έχουμε την χαρά να βρίσκεται κοντά μας, τον κύριο Δημήτριο Τσελεγκίδη από την Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και που κάθε φορά κάτι ενδιαφέρον έχει να μας πει, μολονότι η δογματική, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι δύσκολη, γιατί οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε έστω και τις στοιχειώδεις γνώσεις. Όμως, γι' αυτό κύριε καθηγητά, σας έχουμε κοντά μας, για να μας βοηθήσετε με την πολύτιμη εμπειρία και τις γνώσεις σας να προσεγγίζουμε θέματα που θα έπρεπε έστω και λίγο να γνωρίζουμε και που με αυτές τις μικρές ραδιοφωνικές συζητήσεις που έχουμε, κάτι καταφέρνουμε κάθε φορά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Χαίρομαι ιδιαιτέρως αν υπάρχει τέτοια ανταπόκριση στην πράξη και με ενθαρρύνει περισσότερο να γίνω και περισσότερο βατός, γιατί ήδη με αυτό το θέμα μας παρουσιάζουμε την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας από την άλλη όψη, η οποία είναι αυτή η αγιοπνευματική ζωή. Γιατί όπως θα έχουμε ευκαιρία στο μέλλον ίσως να πούμε, αυτή είναι η θεμελιώδης εκείνη προϋπόθεση της δογματικής. Διότι το περιεχόμενο της δογματικής είναι η αγιοπνευματική ζωή. Και αυτή είναι το τεκμήριο και το κριτήριο της αληθείας, την οποία όμως αλήθεια έχουμε το πλεονέκτημα ως Ορθόδοξοι να μας το οριοθετεί η δογματική διδασκαλία. Η δογματική διδασκαλία δηλαδή είναι ένα περιεχόμενο ζωής, μια διασφάλιση ζωής, αλλά το κύριο περιεχόμενο της δογματικής είναι αυτά τα οποία λέμε.
0: Όπως καταλάβατε και εσείς φίλες και φίλοι ακροατές, περί αγιοπνευματικής ζωής ο λόγος και σήμερα, όπως ήταν και σε προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, ένα θέμα εξαιρετικά ενδιαφέρον και όπως τονίσατε και εσείς αυτή του την προοπτική που εμπερικλεί και την δογματική μέσα. Μιλήσαμε στην προηγούμενη κουβέντα που είχαμε κάνει, κύριε καθηγητά, για τις προϋποθέσεις τουλάχιστον στα πρώτα βήματα της αγιοπνευματικής ζωής. Μιλήσαμε για το πώς με την έκφραση αυτή την όμορφη την έκφραση αυτή την όμορφη του Γέροντος Παϊσίου, με τον μπάζωμα, πώς μπαζώνεται η ψυχή, ο άνθρωπος, για να καταφέρει τελικά σιγά σιγά να φύγουν όλα αυτά τα τοξικά, τα ψυχοφθόρα που τον κατακλείζουν και να έρθει πάλι σε επαφή με τον Χριστό. Και ακριβώς εκεί νομίζω θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε και την κουβέντα μας σήμερα. Να μιλήσουμε για το πώς αρχίζει η διαδικασία αυτής της καλής αλλαγής.
1: Μάλιστα. Αν κάνουμε μια αναγωγή έτσι στη σκέψη μας χρονική, θα δούμε ότι το κήρυγμα του, όλο το κήρυγμα του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου ως προδρόμου του Χριστού ήταν η μετάνοια και με την προοπτική της Βασιλείας του Θεού, ότι ήγγηκε η Βασιλεία του Θεού. Και ο Χριστός όμως έτσι άρχισε το κήρυγμα στον δημόσιο βίο του. Εδώ τώρα σε εμάς συμβαίνει το εξής. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, δεν ήγγηκε απλώς, αλλά εντός ημών είναι. Παρά τα αυτά βρισκόμαστε σε εκείνη την κατάσταση που ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ή που μιλούσε ο Χριστός στη συνέχεια ότι ήγγηκε η Βασιλεία. Δηλαδή αφού την παζώσαμε και την απενεργοποιήσαμε τη Βασιλεία του Θεού, είναι πλέον και σε μας κάπως ως εγγύης και θα γίνει ενεργός μόνον με αυτήν την διαδικασία της μετανοίας. Για να μετανοήσει όμως κανείς πραγματικά, να θελήσει να αλλάξει τον υπαρξιακό προσανατολισμό και την συνακόλουθη ζωή του, πρέπει προηγουμένως να δει και να γνωρίσει καλά τον ίδιο τον εαυτό του και την συγκεκριμένη βέβαια υπαρξιακή του κατάσταση. Πρέπει να δει ότι το βαθύτερο είναι του βρίσκεται σκεπασμένο από νοητά σκουπίδια και βρωμερά πάθη. Να δει και να πιστέψει, αφού θα τα δει αυτά, ότι είναι βαθύτατα αμαρτωλός άνθρωπος. Όχι δηλαδή απλώς να το λέει γιατί κάπου το διάβασε και κάπου το άκουσε, αλλά να είναι μια εμπειρική βιωματική προσέγγιση στην ύπαρξή του. Πώς όμως να δει και πώς να παραδεχτεί ότι φταίει ο ίδιος βασικά για την κατάστασή του και όχι οι άλλοι μετά από την αγωγή που πήρε, όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας, και ενώσο ζει στο συγκεκριμένο δεδομένο κοινωνικό του περίγυρο, εδώ γεννώνται προφανώς άλλα ερωτήματα. Σαφώς πρέπει να ξεκινήσει κανείς με τη μετάνοια. Η μετάνοια δεν είναι ένα γενικό και αόριστο πράγμα, είναι ένα πολύ συγκεκριμένο, πολύ βαθύ υπαρξιακό, δηλαδή αίσθημα διαπίστωση, η οποία όμως έχει κάποια προαπαιτούμενα.
0: Αυτά τα προαπαιτούμενα είναι και αυτά που θα ζητήσουμε να μας πείτε, κύριε καθηγητά, γιατί η μετάνοια, πολύ ωραία μας τα λέτε, αλλά δεν πρέπει να είναι θεωρητική. Είναι απαραίτητος ο πνευματικός οδηγός σε αυτή την προσπάθεια?
1: Ακριβώς όπως για να γίνει κάποιος τεχνίτης πρέπει να βρεθεί κοντά σε, να μαθητεύσει σε έναν τεχνίτη,
0: σαν καλό μάστορα,
1: σε ένα καλό μάστορα, πολύ περισσότερο θα λέγαμε είναι για τα πνευματικά πράγματα, ότι πρέπει να βρει έναν άνθρωπο ο οποίος πέρασε αυτά που πέρασε ο ίδιος, τα γνωρίζει πολύ καλά εμπειρικά και είναι σε θέση βήμα με βήμα μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας να τον οδηγήσει για να πάει από κάποιο σημείο και μετά ασφαλώς στον σκοπό για τον οποίο υπάρχουμε όλοι μας. Μέσα στην Εκκλησία τα πράγματα είναι απλά και ξέρετε τα δυσκολότερα είναι σαφώς δεδομένα και τα είπαμε ήδη στην περίπτωση των μυστηρίων που είχαμε αναφερθεί στην περασμένη εκπομπή μας. Υπάρχουν όμως και κάποια μικρά ως ζητούμενα που συμβαίνει ο λογισμός μας, με τη συνεργία βέβαια πάντα του πονηρού, να μας τα παρουσιάζει από μεγάλα έως δύσκολα και ως αδύνατα. Το πρώτο ζητούμενο που συνδέεται με την αγιοπνευματική ζωή, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι να επιλέξει και να έχει ισοβίως ο πιστός έναν απλανή πνευματικό οδηγό. Απλανής πνευματικός οδηγός είναι εκείνος που έχει το χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων. Ο πνευματικός αυτός μπορεί να διακρίνει σαφώς ποιοι λογισμοί ή ποιες καταστάσεις προέρχονται από τον ίδιο τον άνθρωπο και ποιες προέρχονται από τον πονηρό ή από τον Θεό. Ο πνευματικός οδηγός πάντως θα βοηθήσει τον πιστό να προσεγγίσει σωστά και να κατανοήσει με σαφήνεια την υπαρξιακή κατάστασή του. Ο πνευματικός απλώς θα τον βοηθήσει. Ο ίδιος ο Θεός, δια του παρακλήτου πνεύματος του, δηλαδή δια του Αγίου Πνεύματος, θα φανερώσει στον πιστό την αλήθεια για τον ίδιο τον εαυτό του. Και ξέρετε εδώ, από την εμπειρία την αγιοπνευματική έχει προκύψει ότι το Πνεύμα του Θεού έχει μια εκπληκτική συμπάθεια προς τον άνθρωπο. Δεν του εμφανίζει ποτέ άμεσα και όλη την εσωτερική του κατάσταση, γιατί τότε ο άνθρωπος θα φτάσει πραγματικά σε μια υπαρξιακού χαρακτήρα απόγνωση. Την παρουσιάζει λοιπόν αυτήν την κατάσταση σταδιακά και κάθε φορά σε τέτοιο βαθμό που παρά τους όποιους υπαρξιακούς και ισχυρούς κραδασμούς να μπορεί με την βοήθειά του να τους αντέξει, με τη βοήθεια δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, ώστε να μετανοήσει σε βάθος και βαθμιδών να αρχίσει να καθαρίζεται έως ότου φτάσει στο επόμενο στάδιο που η ασκητική γραμματεία της Εκκλησίας μας ονομάζει φωτισμό. Και στη συνέχεια όμως, και με το φωτισμό, να οδηγηθεί και πάλι δια του Πνεύματος του Θεού στην αιώνια και ατελεύτη πλέον πρόοδο της κατά χάριν Θεώσεώς του, πράγμα που συνιστά, και πρέπει να το πούμε εδώ ευθύς εξ αρχής και ξεκάθαρα, τον κατεξοχήν προορισμό του κάθε ανθρώπου. Γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος όχι για να γίνουμε εμείς καλύτεροι ή να μείνουμε άνθρωποι, αλλά να γίνουμε χαρισματικότατοι άνθρωποι, δηλαδή να πετύχουμε τον σκοπό για τον οποίο μας έκανε κατ' εικόνα και καθομοίωση. Εμείς με τον μπάζωμα χάσαμε το καθομοίωση. Και το καθομοίωση, πρέπει να πούμε, όπως το λέει και η λέξη, δεν είναι μια στατική κατάσταση. Και αυτό είναι το πάρα πολύ ευχάριστο, ότι είναι μια διαδικασία η οποία αρχίζει εδώ και τώρα και πρέπει να αρχίσει και η οποία κινείται ατελεύτητα στη μέλλουσα ζωή επί το καλύτερο, επί το βαθύτερο, επί το πνευματικότερο.
0: Είπατε μόλις προηγουμένως, κύριε καθηγητά, ότι ο πνευματικός οδηγός είναι απαραίτητος και μάλιστα είπατε ένα χαρακτηριστικό. Θα πρέπει να είναι ισοβίως ένας απλανής πνευματικός οδηγός. Πράγμα που σημαίνει, πέρα από το ξεκαθάρισμα που κάνατε στο θέμα του απλανούς πνευματικού οδηγού, ότι θα πρέπει να είναι και ο ίδιος και να μην εναλλάσσεται, να παραμένει συνέχεια.
1: Φυσικά. Και δεν έχει κανείς λόγο να αλλάξει τον πνευματικό του εφόσον η επιλογή έγινε σωστά. Βεβαίως ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να τον αλλάξει αν σε κάποια φάση της ζωής του, είτε ο πνευματικός του έχει πεθάνει ή ότι κάποια άλλη ιστορική λόγη μπορεί να τον κρατούν σε απόσταση, αλλά πάντοτε με την ευλογία του πνευματικού του και με την προσευχή πρέπει να αναζητήσει εκείνον ο οποίος θα τον ποιμάνει πραγματικά την ψυχή, θα είναι ο επίσκοπος της ψυχής του κατά κάποιον τρόπο που θα τον οδηγεί με ασφάλεια στον χώρο της Εκκλησίας. Αυτός ο θεσμός του οικονόμου του Θεού είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό της Ορθόδοξης Εκκλησίας, δηλαδή εμείς δεν έχουμε τον πνευματικό μας απλώς όπως τον έχουν οι Ρωμαιοκαθολικοί παραδείγματος χάρη για να πούμε τις αμαρτίες, αλλά είναι ο πνευματικός καθοδηγητής και μάλιστα αυτό το βασικό και οικονόμος δηλαδή προσωπικά της ζωής μας, αλλά η ειδοποιώς διαφορά βρίσκεται στο ότι έχει το χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων. Ο ίδιος του δηλαδή βρίσκεται σε πολύ υψηλή βαθμίδα αγιοπνευματικής βίωσης ώστε να βλέπει αυτά τα πράγματα. Θα τα πούμε αναλυτικότερα παρακάτω.
0: Σίγουρα. Θα έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Μιλήσατε όμως προηγουμένως και για τον σκοπό που ο ίδιος ο Χριστός έγινε άνθρωπος και δεν είναι άλλος από το να επαναφέρει τον άνθρωπο ως κατά χάρη Θεών κοντά του. Ποια είναι η διαδικασία της καθαρκτικής ενέργειας του Αγίου Πνεύματος για αυτήν την διαδικασία όλη?
1: Ναι, κοιτάξτε, κάθε φορά που συμβαίνει με τις ευχές του πνευματικού οδηγού το παράκλητο πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, να παρουσιάζει στον πιστό αυτό το εσώτατο είναι του για το οποίο μιλήσαμε προηγουμένως, εκπλήσεται δυσάρεστα ο άνθρωπος για τη νέα αυτή πραγματικότητα που το αποκαλύπτεται από το είναι του και βεβαιώνεται γι' αυτό. Αναγνωρίζει ότι είναι αυτός ο εαυτός του, απλώς του ήταν άγνωστος. Εκπλήσεται από τη μια μεριά για τα χάλια του αυτά τα οποία δεν τα εγνώριζε και λυπάται φυσικά για την θλιβερή αυτή κατάσταση η οποία του εγκαθιστά μια μόνιμη πλέον αίσθηση για την πνευματική ανεπάρκειά του. Στο εξής, χάνει κάθε καλή γνώμη που είχε για τον εαυτό του και δεν πιστεύει ακόμη και όσους ακόμη και καλοπροαίρετα τον επαινούν για το πνευματικό ποιόν του. Απ' την άλλη όμως, αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να τηρήσει πλήρως το θέλημα του Θεού όσο και αν προσπαθεί. Αυτό είναι ένα πολύ πολύ βασικό στοιχείο το οποίο θα παίξει προσδιοριστικό ρόλο αυτή η αυτογνωσία. Αν για τον Σοκράτη ήταν δόγμα και πρωταρχικό μάλιστα το γνώθις αυτόν, έτσι αυτή η εναγίω πνεύματι αυτογνωσία μας, η οποία δεν θα μας οδηγήσει σε ψυχοφάρμακα ούτε σε στραπατσάρισμα θα έλεγα έτσι λαϊκά της προσωπικότητάς μας εξαιτίας του κακού εαυτού μας, επειδή γίνεται κατά αγιοπνευματικό τρόπο, βλέπουμε ότι δεν συμβαίνουν αυτοί οι σπασμοί θα λέγαμε που μας συμβαίνουν όταν τυχόν κάποιος μας καταγγείλει για κάποιο πάθος μας. Έτσι, τότε τι κάνουμε, θυμώνουμε, υπάρχει αυτοάμυνα κτλ. Δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, το αδαμιαίο πλέγμα φταίει ο άλλος, αλλά όταν το Άγιο Πνεύμα μας το φανερώνει, έχει αυτή ακριβώς την παράκληση, την παρηγοριά, γι' αυτό λέγεται και παράκλητος. Είναι αληθείας, αλλά όπως είπα προηγουμένως, μας την παρουσιάζει με έναν παιδαγωγικό τρόπο, τόσο όσο μπορούμε να αντέξουμε, παρέχοντας αυτό το ίδιο, αυτά τα πνευματικά στηρίγματα και τις πνευματικές βιταμίνες, που ενώ το γνωρίζουμε, δεν παθαίνουμε υπαρξιακή ζημία.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό. Ενώ το γνωρίζουμε δεν παθαίνουμε υπαρξιακή ζημία. Αυτά θα ακούνε διάφοροι ίσως που καταφεύγουν σε ψυχολόγους και αρχίσουν να μπερδεύονται τα πράγματα.
1: Ναι, μα επιστοποιούνται και κοινωνικά και επιστημονικά την ζημία στην οποία, και από τα φάρμακα τα οποία παίρνουν στη συνέχεια. Ενώ εδώ έχουμε ακριβώς το αντίστροφο. συγκεκριμένα περιστατικά μάλιστα που γνωρίζω, όπου τα παίρναν αυτά τα φάρμακα, είχαν και σωματική βλάβη, διότι όταν η ψυχή είναι άρρωστη επιδρά σωματικώς, και στο τέλος όταν πήγανε σε πνευματικό σωστό, και αυτή τη στιγμή έχω στη μνήμη μου κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο έτσι στο εξωτερικό, πήρε τηλέφωνο μετά η γιατρός κάποιες κυρίες να της πει τι έγινε, έχει ένα μήνα να πάει, τα φάρμακά της δεν τελείωσαν. Της είπε όχι, μα πώς γίνεται αυτό, δεν τα παίρνεις, δεν τα παίρνουν τα φάρμακα πλέον. Είναι αδύνατο, λέει, οι ειδικοί, οι γιατρός, οι νευρολόγους κτλ. Διότι αν δεν τα παίρνεις δεν μπορείς ούτε σωματικά να τα αντέξεις. Είπε η αλήθεια είναι ότι δεν τα παίρνω και ότι δεν έχω και πρόβλημα σωματικό. Και αυτό έγινε, προέκυψε αμέσως μετά από μία εξομολόγηση, όπου βγήκε η πρωτογενής αιτία που προκαλούσε το ψυχικό πρόβλημα, το οποίο στη συνέχεια είχε την εκβολή του σε ένα αδύνατο σωματικό στοιχείο, το οποίο όλα αυτά αποκαταστάθηκαν, τα φάρμακα πλέον δεν έπαιρνε, αλλά το λιγότερο είναι που δεν παίρνει κανείς τα φάρμακα. Φαινότανε ήδη και ακουστικά και πιστοποιητό στην ίδια την γιατρό, η οποία κούραρε αυτό το πρόσωπο. Και βέβαια αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα που πιστοποιεί, δεν είναι το μοναδικό.
0: Και έτσι όπως το λέτε είναι και παράδειγμα χαρακτηριστικό αυτής της ενέργειας που έχει το Άγιο Πνεύμα ως καθαρτική ενέργεια, έτσι. Έρχεται, καθαρίζει από μπαζόνι, όπως μας το λέτε συχνά.
1: Και θεραπευτική.
0: Θεραπεύει.
1: Ψυχοσωματικά.
0: Πώς ενεργοποιείται η ανενεργώς αγιοπνευματική ζωή, κύριε καθηγητά?
1: Κοιτάξτε, αυτή η αίσθηση ότι δεν μπορεί ουσιαστικά αυτό που είπα προηγουμένως να ανταποκριθεί μετά από αυτή την αυτογνωσία που παίρνει ο άνθρωπος από το Άγιο Πνεύμα, ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην κλίση του Θεού για την τήρηση του θελήματός του, τον ταπεινώνει τον άνθρωπο. Αντιλαμβάνεται για πρώτη φορά ο άνθρωπος ότι ουσιαστικά δεν μπορεί αυτό που νόμιζε ότι μπορεί μόνος του. Έτσι οδηγημένος από τα ίδια πράγματα, φυσικά και ρεαλιστικά, φτάνει στο νοητό κλειδί, στον κωδικό, θα λέγαμε στο νοητό πιν, που του ενεργοποιεί την εντός του ανενεργό αγιοπνευματική ζωή. Αυτό το πιν είναι η ταπεινοφροσύνη, η οποία και χωρίς την οποία είναι αδύνατη η οποιαδήποτε αγιοπνευματική ζωή. Μπορεί να παίρνει όνομα πνευματική, αλλά είναι κάποιο άλλο πνεύματος. Δεν είναι σίγουρα του Αγίου Πνεύματος, γιατί ο Θεός ταπεινής δίδωση χάρη. Είναι πνευματική, θα λέγαμε πνευματικός νόμος αυτή, πνευματική νομοτέλεια, χωρίς εξαίρεση. Άπαξ ταπεινωθεί ο άνθρωπος, ελκύει ως τεράστιος μαγνήτης το έλεος του Θεού, ως θα λέγαμε διακόπτης ανάβει το φως.
0: Είναι πολύ ωραίο έτσι όπως θέλω, ότι είναι το πιν. Το πιν λοιπόν είναι η ταπεινοφροσύνη. Να το κάνουμε και σαν μικρό λογοπαίγνιο και να το έχουμε πάντοτε κατά νου για να μπορέσουμε να το ζήσουμε. Γιατί αν καταφέρουμε, έτσι όπως μας το λέτε κύριε καθηγητά, να ζήσουμε την ταπεινοφροσύνη, το είπατε όμορφα, ελκύουμε ως μαγνήτης τη χάρη του Θεού.
1: Ναι, να κάνω ένα σχόλιο, να σταθώ λίγο, επειδή είναι κομβικό και αρχικό το σημείο. Η ταπεινοφροσύνη δεν είναι φρόνημα. Δεν είναι θέμα λέξεων, δεν είναι θέμα εξωτερικής συμπεριφοράς, που μπορεί να είναι ταπεινοσχημία δηλαδή, ή ταπεινολογία.
0: Ταπεινολογία ακόμη
1: είναι,
0: χειρότερο.
1: Που είναι ακόμη χειρότερο, όπως είπατε πολύ σωστά. Είναι μια ρεαλιστική κατάσταση όταν γνωρίσει κανείς τον εαυτό του. Και όταν τον γνωρίσει αληθινά, και αυτό γίνεται μόνο από το πνεύμα της αληθείας, έχει πιστεί υπαρξιακά, καταλάβατε, και έχει φυσικότητα. Σου λέει αυτός είμαι. Να σου πω ένα παράδειγμα έτσι, τώρα που μου έρχεται έτσι στο μυαλό. Όλοι σεβόμασταν τον πατέρα Παΐσιο, εμείς τον γνωρίζαμε και από παιδιά και τα λοιπά, και σε κάποια περίπτωση μου είπε κάποιοι με θεωρούν Άγιο και ότι είμαι φωτεινός και τα λοιπά, και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι εγώ είμαι τενεκές. Γελούσα εγώ, λέω μα πώς λέτε τώρα εσείς τενεκές, τότε τι είμαστε εμείς? Λέει δεν θέλω να πω για σας τι είστε, εγώ ξέρω πολύ καλά τι είμαι, είμαι ένας τενεκές. Για εξηγήστε τότε, του λέω, αυτό το πράγμα, γιατί εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ. Ήμουν 19 ετών, θυμάμαι. Λέει, κοίταξε να δεις, τα βλέπεις αυτά τα κονσερβοκούτια που είναι εδώ πέρα τριγύρω. Αν αυτά τα κονσερβοκούτια είναι καθαρά, είχαν και κίτρινο χρώμα, και είναι στραμμένα προς τον ήλιο, το βλέπει ο άλλος κάτω και νομίζει ότι είναι χρυσός. Είναι ένας ήλιος που εκπέμπει επίσης φως. Αυτό λέει συμβαίνει με εμένα. Εγώ δεν κάνω ότι. Εγώ είμαι ένας τενεκές. Όσο αυτά τα κονσερβοκούτια λέει. Μου ένα πράγμα που φροντίζω είναι να κάνω συνέχεια, να στρέφω συνέχεια το νου μου και δια του νοός μου την ύπαρξή μου προς τα εκεί. Οπότε αυτό το φως με φωτίζει. Βλέπω, λέει, τα χάλια μου, αλλά οι άλλοι βλέπουν το φως που ανακλάται, γιατί είναι πνευματικός νόμος. Κοιτάξτε, το λέει και δεν υψηλοφρονεί, ούτε καινόδοξη. Γιατί είναι πνευματικός νόμος. Άπαξ, λέει, και στραφείς προς τον Θεό, αυτό το πνεύμα της αληθείας σε φωτίζει εσένα και βλέπεις τα χάλια σου και είσαι σαν το παγόνι που μου είπε μια άλλη παραβολή ο πατήρ Εφραίμου Κατουνακιώτης, όπου βλέπουν, λέει, οι άλλοι τα ωραία φτερά και τα θαυμάζουν και εσύ αν στρέψεις το κεφάλι μπορείς να το δεις ως παγόνι. Mm-hmm. Όμως, λέει, το παγόνι όταν κοιτάξει τα πόδια του, τα οποία είναι δύσμορφα, αμέσως μαζεύει την ουρά του. Δηλαδή αυτό, για να το παντρέψω το παράδειγμα το ένα με το άλλο, συμβαίνει με αυτό που λέει ο πατήρ Παΐσιος, το οποίο είναι πάρα πολύ απλό και ρεαλιστικό. Το φως μας φωτίζει και βλέπουμε τα χάλια μας. Αυτό αυτόματα ανακλά πλέον, διότι δημιουργεί καθαρότητα σχετική και ανακλά το φως. Οι άλλοι βλέπουν την ενέργεια, η οποία δεν είναι μόνο φως, αλλά είναι και θεραπευτική ενέργεια, είναι και θερμαντική ενέργεια, το εννοώ πνευματικός, είναι και καθαρτική ενέργεια στους άλλους που έχουν αυτό το φρόνημα, και αυτά τα πράγματα λειτουργούν επομένως όχι όπως νομίζουν μερικοί ατομικιστικά, αλλά κατεξοχήν κοινωνικά, ευεργετικά, θεραπευτικά και για τους άλλους.
0: Είναι πολύ ωραία αυτά τα παραδείγματα που μας λέτε από τους σύγχρονους γέροντες και πραγματικά νομίζω ότι περνάνε σε όλους μας. Είχαν τον ιδιαίτερο τρόπο να λένε τις μεγάλες και δύσκολες αλήθειες με απλά λόγια που περνάγαν στο μεδούλι.
1: Πολύ πιστικά και ξεκάθαρα. Το αποδεχόσουν. Δεν μπορούσε να τον θεωρήσει.
0: Δεν μπορεί να παρεμεινεί από το κονσερβοκούτσι.
1: Το έβλεπε.
0: Μιλώντας προηγουμένως, πριν μας πείτε το παράδειγμα για την ανενεργό αγιοπνευματική ζωή και πώς μπορεί να επενεργοποιηθεί, μπορείτε να μας δώσετε κάποιες εξηγήσεις ώστε να γίνουν λίγο πιο κατανοητά αυτά που μας αναφέρατε?
1: Ναι, θα χρειαστεί πράγματι να ξεκινήσουμε πάλι με τον ίδιο τον Χριστό. Τα λόγια του Χριστού, έχω πει και ήδη προηγουμένως, είναι αδύνατο να διαψευστούν. Μας το διαβεβαίωσε ο ίδιος. Ο ουρανός και η γη μας είπε ότι παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ου μη παρέλθωση. Η διαβεβαίωση αυτή είναι από την αυτοαλήθεια. Ο Χριστός είπε εγώ είμαι η αλήθεια, έτσι, είναι υποστατική η αλήθεια. Θα υπενθυμίσω πάλι ότι ο Χριστός μας είπε πως όποιος τηρήσει τις εντολές του θα έχει ενεργώς παρόντα μέσα του τον Τριαδικό Θεό. Ήταν το χωρίο που είχαμε αναφέρει στην περασμένη εκπομπή μας. Εκείνος, δηλαδή ο Τριαδικός Θεός, θα τον διδάσκει και θα τον καθοδηγεί στην αλήθεια δια του παρακλήτου πνεύματός του. Κατά λογική συνέπεια, λοιπόν, εφόσον ο πιστός στερείται την θεοφάνεια αυτή που είπε ο Χριστός ότι θα φανερώσω τον εαυτό μου, έτσι, και την εν πάση αισθήσει βίωση της χαρισματικής παρουσίας του Τριαδικού Θεού μέσα του, όταν δεν το βλέπει, είναι προφανές ποιο, ότι δεν τηρεί τις εντολές. Γνωρίζουμε, γιατί εφόσον τις τηρεί, σίγουρα θα γίνει θεοφάνεια μέσα του. Θα τον δει τον Χριστό εν Αγίω Πνεύμα. Αφού είναι βέβαιο ότι δεν τον βλέπει, είναι βέβαιο εξίσου ότι δεν τηρεί τις εντολές. Πρέπει να ψαχτεί. Γνωρίζουμε ακόμη από την Αποκάλυψη του ίδιου του Θεού στην Αγία Γραφή ότι όταν ο πιστός δεν τηρήσει και μία μόνον εντολή, είναι σαν να μην έχει τηρήσει και όλες τις άλλες. Μας το έχει πει χαρακτηριστικά ο αδελφό Θεός Ιάκωβος: ως τις όλων των νόμων τηρήσει, πτέσει δε εν ενή, γέγονε πάντων ένοχος. Άλλωστε και ο ίδιος ο Χριστός μετά την Ανάστασή του συνέστησε, να το προσέξουμε αυτό, είναι πολύ χαρακτηριστικό, στους μαθητές του όχι απλώς να βαπτίζουν τους ανθρώπους που θα συνέβαινε να πιστέψουν στο όνομα του Τριαδικού Θεού, αλλά και να τους διδάσκουν να τηρούν όλες τις εντολές που τους έδωσε. Οι εντολές τηρούνται επομένως ως σύνολο. και όχι επιλεκτικά, όπως αντίστοιχα οι αρετές αποκτώνται όλες μαζί και όχι μία-μία. Το ζητούμενο είναι όλες οι αρετές να αποτελούν καρπό του Αγίου Πνεύματος. Και βλέπετε, δεν είναι καρποί οι αρετές του Αγίου Πνεύματος, όπως λένε κάποιοι. Γιατί αν διαβάσετε το κείμενο, λέει ο καρπός του Πνεύματος εστί, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης κτλ. Είναι δηλαδή ένας ο καρπός, πολλές οι βιταμίνες θα λέγαμε σήμερα. Έτσι, ναι. Να μην, ναι, έχει σημασία. Γιατί αυτό μας δίνει την απάντηση σε αυτό που είπα, ότι δεν αποκτώνται οι αρετές μία-μία. Μπορεί να τις αποκτάς φιλοσοφικά. Έτσι, οι φιλόσοφοι είχαν αρκετές αρετές αυτές. Είχαν όμως και την καινοδοξία. Βλέπει, ας πούμε, τον κυνικό, τον Διογέννη, παραδείγματος χάρη, που φαίνεται μέσα, είχε αρετές, αλλά είχε και κακίες. Δηλαδή, εδώ όταν μιλάμε για χριστιανική αρετή, δεν μιλάμε για τη μία ή την άλλη, μιλούμε για τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία να μιλάμε για αγιοπνευματική ζωή. Και να πώς γίνεται η τήρηση όλων των εντολών. Όταν δεν τηρούμε μία εντολή, απλώς διαψεύδεται ότι τηρούμε τις εντολές. Δηλαδή ότι έχουμε αγιοπνευματική ζωή. Αυτό θέλω να πω με όλα αυτά. Οι εντολές, το ζητούμενο λοιπόν είναι όλες οι αρετές, όπως είπα, να αποτελούν καρπό του Αγίου Πνεύματος. Να τις πραγματώνει δηλαδή εντός μας το ενεργοποιημένο πνεύμα της Βασιλείας Του. Γιατί η αρετή που δεν γίνεται για την αγάπη του Χριστού και δεν εκφράζει αυτήν την αγάπη του Χριστού, δηλαδή η αρετή, δεν έχει καμία αξία καθεαυτήν για τον πιστό. Ούτε και είναι φυσικά καρπός του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός ως η αυτοαλήθεια και η ζωή είναι η απόλυτη πληρότητα και παρέχεται ως ολότητα. Δεν μπορείς να έχεις σχέση μερικώς με τον Χριστό, αλλά με τον όλον, γιατί μερίζεται αμερίστος, είναι σαν μία λαμπάδα, βλέπετε, από μία λαμπάδα ανάβει κανείς πολλά κεριά, αλλά το κάθε κερί είναι πλήρες φως, όπως ήταν το αρχικό από το οποίο το πήρε. Δηλαδή αυτός ο μερισμός γίνεται αμερίστος, και ότι είναι κτιστό το παράδειγμα, δηλαδή δεν διαιρείται το φως, το παίρνεις χωρίς να το λιγοστεύεις το προηγούμενο. Για να μιλήσουμε για την ολότητα αυτή την οποία πραγματώνει το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό επιμένω λίγο και στα παραδείγματα. Δεν μπορείς να έχεις δηλαδή το φως και κάτι από σένα να μην φωτίζεται. Δεν μπορεί να είσαι ταυτόχρονα υγιής και ασθενής. Την παίρνω αυτή τη ρίση από τον Λούθυρο, ο οποίος θεωρούσε τον εαυτό του και τους πιστούς ότι είναι ταυτόχρονα υγιής και ασθενής. Ότι είναι δίκαιη και αμαρτωλή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είσαι φως, είσαι σκοτάδι. Είναι τελείως διαφορετική η θεώρηση μέσα στην Εκκλησία. Και η ελάχιστη παραβίαση του θελήματος του Θεού είναι αμαρτία που συνεπάγεται τον χωρισμό μας από τον Θεό, που φαίνεται στην αμεθεξία του. Τούτο φαίνεται ξεκάθαρα κυρίως στην επί του όρους ομιλία του Χριστού, όπου μας λέει ότι ένα βλέμμα πονηρό, ένας αδικαιολόγητος θυμός, ένα περιφρονητικό λεξίδιο, βλέπουμε εκεί αυτά τα λεξίδια, το μωρέ και τα λοιπά, προς τον συνάνθρωπο, να έχουν πάντα υπόβαθρό τους τον εγωισμό και την έπαρση και να μας στοιχίζουν τον αιώνιο χωρισμό μας από τον Θεό και την σύνταξή μας με τον πονηρό. Αυτό νομίζω μπορεί να μας κάνει περισσότερο προσεκτικούς, ότι αυτά δεν είναι απλές λεπτομέρειες και δευτερεύοντα, αφού έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, το να μην είμαστε κοινωνοί της ζωής του ή να πηγαίνει ο άνθρωπος στην κόλαση. Αυτό γίνεται επειδή από τον Θεό και την αυτό γίνεται επειδή η οποιαδήποτε αμαρτία καθιστά τον άνθρωπο δούλο της, όπως είπε ο Χριστός, πάσο ποιόν την αμαρτία δούλος εστί της αμαρτίας, και φυσικά ο δούλος κατά τον ίδιο τον Χριστό ουμένει εν τη οικία εις τον αιώνα. Μπορεί να μένει στην οικία αυτή της Βασιλείας, δηλαδή του Θεού. Εδώ γίνεται σαφώς λόγος για την οικία του οικοδεσπότη Χριστού, η οποία νοείται ως υπαρξιακός πλέον χώρος της Βασιλείας του.
0: Μας είπατε κάποιες επεξηγήσεις για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε αυτά που έχουμε κουβεντιάσει νωρίτερα, κύριε καθηγητά. Όμως θα θέλουμε να μας πείτε ποια σημασία έχει αυτή η άμεση βιωματική εμπειρία του Θεού, έτσι όπως μας την περιγράφετε, στην παρούσα ζωή μας.
1: Να σας πω, κάποιοι νομίζουν ότι τηρούν όλες τις εντολές του Θεού και κατά συνέπεια έχουν και την απορία γιατί τους λείπουν οι θεοφάνειες για τις οποίες μιλάμε τώρα και οι εμπειρίες αυτής της ακτής του ζωής, γιατί η αγιοπνευματική ζωή είναι μια άκτιστη ζωή. Άλλοι πάλι, ξέρετε, που είναι το ακόμη χειρότερο, αφελώς και αμαθώς νομίζουν ότι θα τις έχουν αυτές τις εμπειρίες, αλλά αποκλειστικά στη μέλουσα ζωή, χωρίς να έχουν δηλαδή καμία πρόγευσή τους στο παρόν της ιστορικής τους παρουσίας. Το ζητούμενο είναι να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας το μέγεθος της αμαρτίας και της αλωτρίωσής μας από τον Θεό και να τηρήσουμε όλες τις εντολές, ώστε να δούμε στην παρούσα ζωή να επαληθεύονται και σε μας οι λόγοι του Χριστού για αυτήν την χαρισματική παρουσία του μέσα μας με την ενεργοποίηση της εν ημίν βασιλείας του. Και το είπε πολύ χαρακτηριστικά. Η τήρηση των εντολών είναι, θα λέγαμε, το εργαλείο, είναι το κλειδί για αυτήν την επιβεβαίωση. Αν δεν την βλέπουμε, σημαίνει ότι δεν τηρούμε. Και αν δεν τηρούμε, σημαίνει ότι έχουμε κάνει λάθος τη μέθοδο. Δηλαδή πηγαίνουμε μία-μία εντολή, δηλαδή πηγαίνουμε εμείς μόνοι μας και δεν ζητάμε το έλεος του Θεού. Βλέπετε η προσευχή που λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Το έλεος του Θεού είναι η ευσπλαχνία του Θεού, είναι η βασιλεία του Θεού, είναι το όλον, είναι η όλη Αγία Πνευματική Ζωή. Δηλαδή αυτό που ζητούμε από τον Θεό, που δεν το καταλαβαίνουν πολύ, είναι αυτό που μας είπε να ζητούμε πρώτον. Τι μας είπε ο Χριστός?
0: Βασιλεία του ουρανών και τη δικαιοσύνη του Θεού.
1: Έτσι. Αυτό ζητώντας το, έχουμε αυτόν τον καρπό του Αγίου Πνεύματος.
0: Ζητώντας τη βασιλεία του Θεού, ζητάμε το έλεος. Ζητώντας το έλεος, ζητάμε τη βασιλεία. Έτσι, αυτό
1: είναι
0: το ένα και το αυτό. Είναι πολύ ωραίο έτσι όπως μας το λέτε τώρα το παράδειγμα, γιατί πολλοί θα λέγανε ότι είναι απλή αυτή η ευχούλα που λέμε. Τι είναι, να πούνε το πάνε τελικά, ε?
1: Ναι.
0: Πώς μπορούμε όμως, κύριε καθηγητά, να αρχίσουμε την τήρηση των εντολών του Θεού? Γιατί λέμε, μας είπατε ότι πρέπει όλες οι εντολές, όχι μία-μία αποσπασματικά, όχι ο καθένας ότι θα επιλέξει αυτό με συμφέρει το άλλο, άσε την άκρη και βλέπουμε. Πώς μπορεί να γίνει?
1: Εγώ θα ήθελα καταρχήν να πείσω τους ακροατές μου, όπως έχω πείσει τον εαυτό μου, ότι δεν τηρούμε τις εντολές.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μπορώ να σας επιβεβαιώσω και εγώ σε αυτό.
1: Ναι, δεν ξέρω αν όλοι έχουν την ίδια γνώμη. Εγώ έχω ακούσει πολλές φορές όταν γίνεται λόγος για εξομολόγηση, λέει: γιατί να πάω εγώ να εξομολογηθώ? Εγώ δεν έχω κάνει τίποτε κακό. Δεν έχω σκοτώσει κανέναν. Εκεί. Δεν έχω πορνεύσει, δεν έχω μοιχεύσει, δεν έχω καταχραστεί πολλά χρήματα. Δεν του προσφέρθηκε δηλαδή κάποια τέτοια δυνατότητα ενδεχομένω κτλ. Ναι, και ψάχνει μετά. Γιατί του στενεύει ο Φωτοστέφανος, ας πούμε, έχει την απορία.
0: Ειδικά
1: γιατί
0: αυτό που λέτε, ότι δεν έχω σκοτώσει, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για αυτούς που δεν θέλουν να εξομολογηθούν.
1: Γι' αυτό λοιπόν θέλω να πω το εξής στην προκειμένη περίπτωση. Να πάρω την πρώτη εντολή του Θεού και να την εξετάσουμε μαζί. Την τηρούμε? Τι λέει η πρώτη εντολή? Λέει: αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανύση σου και εν όλη τη ισχύ σου. Δηλαδή, το εν όλη σημαίνει ότι δεν έχω εγώ τον Θεό έτσι σε έναν ειδικά καλό ή κεντρικό χώρο της καρδιάς μου ως αγαπώμενο πρόσωπο, που νομίζουν πολλοί ότι όταν το κάνουν έχουν τελειώσει με την πρώτη εντολή, αλλά λέει εν όλη την καρδία σου. Ο Θεός είναι ζηλωτής, δεν θέλει άλλη αγάπη, θέλει εξ ολοκλήρου την επένδυση που κάνουμε, την υπαρξιακή, την χρονική κτλ., να την κάνουμε εξ όλης της καρδίας μας. Επομένως, ο Θεός μας συνιστά να τον αγαπήσουμε με όλη την ύπαρξή μας. Πώς όμως, θέλω να ρωτήσω πρακτικά, μπορεί ο άνθρωπος να αγαπήσει τον Θεό με όλη την ύπαρξή του, όταν αυτή η ύπαρξη, η καρδιά του δηλαδή, είναι εμπαζωμένη? Τότε, στην πραγματικότητα, δεν μπορεί να αγαπήσει κανείς ούτε τον ίδιο τον εαυτό του σωστά. Τον αγαπάει φύλαφτα, δηλαδή άρρωστα, διαστραμμένα. Και αυτή δηλαδή η αγάπη που εμφανίζεται να έχει στον εαυτό του και να μάλιστα να την χρησιμοποιεί και ως μέτρο προς τους άλλους, έτσι, είναι φύλαφτη, είναι άρρωστη. Όταν ο νους του ανθρώπου δεν συμμαζεύεται και περιπλανάται, φεύγοντας από εδώ και από εκεί, όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να φέρει και να κρατήσει το νου του στην καρδιά, ώστε να τον προσανατολίσει στη συνέχεια μονίμως προς τον Θεό, είναι φανερό ότι στην πράξη παραβιάζει την πρώτη εντολή. Και πρέπει να σημειώσουμε και κάτι άλλο. Και όσο μεγαλύτερη είναι μια εντολή του Θεού, αντιλαμβανόμαστε όλοι, τόσο μεγάλη είναι και η αμαρτία που προκύπτει από τη μη τήρησή της. Ο Χριστός μας είπε για αυτήν την εντολή, παραδείγματος χάρη, ότι είναι η πρώτη και η μεγαλύτερη. Άρα, εγώ δεν πάω σε άλλες εντολές. Ρωτάω αυτό. Τηρούμε την πρώτη εντολή. Άρα, πάνω από τον φόνο, πάνω από τη μοιχεία, πάνω από την κλοπή και τα λοιπά, είναι αυτή η εντολή. Άπαξ και είμαστε παραβάτες της πρώτης εντολής, μην ψάχνεις τα άλλα πλημελήματα.
0: Νομίζω ότι στην πρώτη εντολή δεν δίνουμε καθόλου σημασία. Πάμε στα άλλα, στα ου, και εκεί εξαντλούμαστε.
1: Γι' αυτό μπλοκαριζόμαστε και γι' αυτό μετά φτάνουμε στο σημείο να πούμε τι έχω κάνει, γιατί να πάω να εξομολογηθώ. Δηλαδή παθαίνει ο άνθρωπος, όταν το λέει αυτό, παθαίνει τέτοια τύφλωση, βρίσκεται σε τέτοια παραλυσία που δεν μπορεί να έχει την στοιχειώδη αυτογνωσία του.
0: Είπατε προηγουμένως ότι ο Θεός είναι ζηλωτής, θέλει εξ ολοκλήρου την αγάπη μας. Αυτό δηλαδή που ζητάει με την πρώτη εντολή. Θα πούνε κάποιοι ότι δεν μπορούμε να δώσουμε τέτοια αγάπη εξ ολοκλήρου. Υπάρχουν και οι άλλες, οι ανθρώπινες, οι επίγειες αγάπες που μας δένουν. Πώς λοιπόν μπορεί κάποιος να τηρήσει πρακτικά αυτή την πρώτη εντολή?
1: Κοιτάξτε, είπαμε και σε άλλη συνάφεια ότι

0: πρέπει να διευκρινίσουμε έτσι ερμηνευτικά ότι και όταν ο Χριστός μίλησε για την στενή αυτή και τεθλιμμένη οδό, κατά τον άριστο ερμηνευτή της Αγίας Γραφής, τον Ιερό Χρυσόστομο, λέγεται ότι οφείλεται στο ενδιαφέρον του Θεού για την εγρήγορση και την πρόκληση της προθυμίας μας. Γι' αυτό μας είπε ότι είναι στενή και τεθλιμμένη. Επομένως, αν δεν αισθανόμαστε ένα τέτοιο στρίμωγμα υπαρξιακό στην τήρηση των εντολών του Θεού, σημαίνει ότι είμαστε τελείως έξω από αυτό το πνεύμα. Και για να κινήσει την προθυμία μας, ο Θεός μας το επεσήμανε αυτό ξεκάθαρα. Έτσι, αν έχουμε νύψη, πνευματική δηλαδή εγρήγορση και επιστασία του νου, θα διαπιστώσουμε ότι η οδός αυτή στενή και τεθλιμμένη είναι εύκολη, ουσιαστικά δηλαδή. Και αν είναι λίγοι εκείνοι που συμβαίνει να την ακολουθούν, αυτό οφείλεται στην ραθυμία των πολλών, θα μας πει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και είπα ότι ουσιαστικά είναι εύκολη, όχι με μια δική μου αποτίμηση, ο ίδιος ο Χριστός το είπε αυτό, ότι εφόσον πάρουμε αγαπητικά τον ζυγό του και τηρήσουμε τις εντολές, θα δούμε ότι ο ζυγός είναι Χριστός και το φορτίο είναι ελαφρόν. Άρα είναι θέμα διαθέσεως, προθέσεως, αγαθής προαιρέσεως και φιλοτιμίας.
1: Είναι έτσι όπως το είχαμε πει και στην προηγούμενη συζήτηση, ότι ο άνθρωπος, ακολουθώντας το παράδειγμα της Παναγίας μας, με την δική του ελευθερία, τη δική του προαίρεση, είναι συγκαταβατικός, συγκατατίθεται.
0: Έτσι. Αυτό όμως μεταφράζεται ως πίστη. Πίστη. Δηλαδή δεν καλύπτεται πλήρως από την λογική και πρέπει να το πούμε. Όταν πιστεύεις κάτι, θεωρείς αξιόπιστο αυτόν που σου το είπε και αποδέχεσαι το θέλημά του. Όχι γιατί συμβαίνει οπωσδήποτε να το έχεις ζήσει. Γιατί άμα το ζήσεις δεν το πιστεύεις. Στην άλλη ζωή δεν θα πιστεύουμε. Θα ζούμε αυτό ως πραγματικότητα. Εδώ είναι όμως που δοκιμάζεται η αγάπη μας στην αξιοπιστία του Θεού, όπως τον Αδάμ. Δεν ήταν υπαρξιακός αναγκαίο να φάει από τον απαγορευμένο καρπό. Δεν ήταν μια αναγκαιότητά του. Ήταν μια δοκιμασία της προαιρέσεώς του. Έτσι τώρα, ας πούμε στην προκειμένη περίπτωση, δοκιμάζεται αυτή η προαίρεσή μας ως προς την αξιοπιστία του, όταν λέει πιστεύετε σε μένα, ας πούμε, και στον Θεό πιστεύετε που έλεγε στην προσευχή του Χριστού κτλ., που τα ακούσαμε τη Μεγάλη Εβδομάδα εκτένως, που σημαίνει θεωρήστε με ότι εγώ είμαι η αλήθεια και γι' αυτό που δεν καταλαβαίνετε. Δηλαδή, εγώ που με βλέπετε άνθρωπο, είμαι και άνθρωπος και Θεός. Αυτό το πράγμα όμως είναι, με βάση τουλάχιστον την κορυφαία φιλοσοφία που ήταν η αρχαιοελληνική την εποχή εκείνη, δύο τέλεια εν γενές Θεού δύναται. Δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και Θεός και άνθρωπος. Αυτό οι δύο αντίθετες φύσεις, όπως λένε και οι πατέρες, ας πούμε, το πώς ενώθηκαν θα μας πει ο Μέγας Ιωάννης, ο πρόδρομος, ότι δεν μπορεί κανείς να το κατανοήσει. Αυτό είναι κατά τους πατέρες, ότι δεν είμαι άξιος να λύσω τον ημάντα των υποδημάτων αυτού, δηλαδή να λύσω το μυστήριο αυτής της ενότητας. Όταν σε καλεί ο Θεός μέσω του Χριστού και σου λέει ότι ο Θεός είναι τριαδικός και εμείς ξέρουμε με βάση τα κατηγορήματα που έχουν μπει μέσα από τον Θεό σε μας ότι ένα και ένα και ένα δεν κάνουν ένα σε καμία περίπτωση, μάλιστα όταν αυτά είναι ιδιαιτερότητες, είναι πρόσωπα, είναι τελείως ακατανόητο αυτό το πράγμα. Εδώ κρινόμαστε αν έχουμε εμπιστοσύνη. Είναι μια υπέρβαση δηλαδή της λογικής και τότε έρχονται, αυτό μας ταπεινώνει. Αυτό δηλαδή μας βάζει στα μέτρα της κτιστότητάς μας και ελκύει μετά το έλεος του Θεού αφού το πιστεύουμε και μετά το κατανοούμε. Πώς? Απερινοήτως θα μας πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Δηλαδή το βλέπεις, το ζεις και το καταλαβαίνεις με έναν άλλον τρόπο, με το μεταμορφωμένο δηλαδή νου, και τον βλέπεις τον Θεό και τον τρως τον Θεό. Τον γεύεσαι τον Θεό, ουσιαστικά την άκτη της χάρη του, και πληροφορείσαι αυτό το μυστήριο του τριαδικού Θεού με έναν τρόπο ανέκφραστο, γιατί δεν υπάρχουν στη γλώσσα μας ούτε στη νόησή μας τέτοια κατηγορήματα που θα τα αξιοποιήσουμε, να τα χρησιμοποιήσουμε δηλαδή και να το πούμε. Και αν θα μπορούσε να το έχει

0: κάποιος, δεν θα τον καταλάβαιναν οι άλλοι, γιατί όλοι οι άλλοι άνθρωποι δεν το έχουν αυτό. Καταλάβατε. Αλλά αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα, αποτελεί πρόκληση. Πρόκληση στην ταπεινοφροσύνη, να δεχτούμε ταπεινά τον κατασκευαστή, ο οποίος μας είπε εγώ σας έκανα για αυτόν τον σκοπό και έτσι είναι τα πράγματα, και εκεί δοκιμάζεται αυτή η προαίρεση, γιατί και ο ίδιος ο Θεός είναι ταπεινός, και γινόμαστε, γίνεται προσβάσιμη αυτή η πραγματικότητα. Όχι ότι εμείς δεν θα κατανοήσουμε την τριαδικότητα του Θεού και δεν θα κατανοήσουμε την διαδικότητα αυτών των δύο φύσεων στο πρόσωπο του Χριστού. Αυτό είναι το μυστήριο του να υπάρχει στην Εκκλησία, αλλά να υπάρχει βιωματικά. Κατανοούμε με έναν άλλον τρόπο και το κατανοούμε όλοι ανάλογα με το βαθμό αυτής της προσβασιμότητας, δηλαδή ανάλογα με το απομπάζωμά μας, ανάλογα με την καθαρότητά μας, ανάλογα με την δεκτικότητά μας, αλλά πάντως το κατανοούμε, και αυτή είναι η εφροσύνη. Η μακαριότητα και η πρόοδος στην άλλη ζωή είναι αυτή η γνώση η βιωματική, η μετοχή δηλαδή, γιατί μαθαίνω και γνωρίζω αρχαιοελληνικά όπως και πατερικά, σημαίνει μετέχω, το γεύομαι αυτό. Υπαρξιακά δηλαδή πληροφορούμε και όχι απλώς διανοητικά.
1: Είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ όμορφο και τόσο απλό όσο χρειάζεται να ζήσουμε αυτήν την πίστη, την εμπιστοσύνη στο Θεό, ξεφεύγοντας από τα στεγανά της λογικής. Βέβαια, ζούμε σε μια εποχή που όλα θέλει να ερμηνεύει με τη λογική. Γι' αυτό και γινόμαστε πιο δυστυχισμένοι άλλωστε.
0: Το δείχνει η εποχή μας, και κανείς βλέποντας μόνο τα αποτελέσματα, όσο σκοτεινιασμένος και να είναι, βλέπει τα προβλήματα που έχει τα υπαρξιακά. Και αυτά μπορούν να τον ταπεινώσουν, και άλλωστε ο Θεός γι' αυτό επιτρέπει αυτά τα διέξοδα, ώστε αφού δεν το κάνουμε δια της ευθείας οδού, να ακολουθούμε, γιατί ο Χριστός είπε εγώ είμαι ο οδός, ακολουθούμε τη στενή και τεθλιμμένη, η οποία είναι σε μια παράφραση για να το πω, εκείνο που είπε ο Χριστός σε μια παραβολή, ανάγκασον αυτούς εισελθήν. Δηλαδή επιτρέπει τις συνέπειες των δικών μας επιλογών, που είναι αρνητικές με όλα τα αρνητικά, και βλέποντας αυτές τις συνέπειες εμπειρικά πλέον, οδηγούμεθα σε αδιέξοδο και ενθυμούμεθα μετά ερχόμενοι εις εαυτούς, όπως ο άσωτος Υιός, για να επιστρέψουμε εκεί από όπου δεν έπρεπε να είχαμε φύγει. Και το ευχάριστο είναι ότι ο Θεός δεν είναι δίκαιος, και επειδή δεν είναι δίκαιος, γι' αυτό και όταν επιστρέφουμε μας δίνει όλα εκείνα που θα μας έδινε και αν μέναμε. Οι χαμένοι είμαστε εμείς για εκείνο το υπαρξιακό διάστημα που φύγαμε από κοντά του. Καταλάβετε, το δεν είναι ο Θεός δίκαιος, το εννοώ φυσικά στη διάσταση ότι ο Θεός δεν είναι άδικος, αλλά δεν είναι δίκαιος όπως είμαστε εμείς, γιατί αλίμονο μας αν ο Θεός ήταν δίκαιος. Έτσι, επειδή δεν είναι δίκαιος, και φαίνεται και αυτό και από τους εργάτες τους συγκεκριμένους, που ξέρουμε ότι άλλος εργάστηκε μία ώρα και άλλος εργάστηκε 11 ώρες και όλοι πήραν το υπεσχημένο τη βασιλεία, αυτό δεν είναι δικαιοσύνη. Το καταλαβαίνει ο καθένας ότι δεν είναι δικαιοσύνη. Αυτό είναι αγαθότητα η οποία υπερβαίνει. Να μια υπέρβαση των κατηγορημάτων που έχουμε εμείς της λογικής. Όταν όμως μεταμορφωθεί ο άνθρωπος εν Αγίω Πνεύματι, αυτά τα κατανοεί και τα μεταφέρει στον άλλον. Δηλαδή η αγιοπνευματική ζωή δεν είναι μια ιδιωτική υπόθεση. Είναι μια κοινωνική πλέον ζωή, η οποία ως περίσσια ζωής, όπως είπε ο Χριστός, ότι εγώ γι' αυτό έχω έρθει, ή να ζωή, να έχωση και περισσόν έχωση τα μέλη σου, αυτά τα πράγματα. Αυτό εκχέεται ευεργετικά στους άλλους και οι άλλοι το εισπράττουν με ευχάριστη πλέον έκπληξη και απορούν πώς συμπεριφέρεται κανείς έτσι. Αλλά είναι αυτό που είπα, το παράδειγμα με το κερί, που δεν μπορεί να καταλάβει ο άλλος, ότι δίνοντας δεν χάνεις.
1: Πραγματικά. Μιλώντας με όλους αυτούς τους τρόπους που επιλέξετε, κύριε καθηγητά, σήμερα, με τα παραδείγματα που μας δώσατε, αλλά και με την προσέγγιση που κάνετε σε αυτά τα θέματα, θα επανέλθουμε πάλι για λίγο, αν θέλετε κι εσείς, στο θέμα της προσευχής, γιατί είναι ένα μεγάλο κλειδί που ξεκλειδώνει τα πάντα τελικά.
0: Έτσι.
1: Πώς σχετίζεται η προσευχή με την ενεργοποίηση της αγιοπνευματικής ζωής, αν και πλέον όλα βλέπουμε ότι είναι αλληλένδετα?
0: Όλα είναι αλληλένδετα, αρκεί κανείς να τα παρακολουθήσει με μία μαθητεία σε ένα πνευματικό οδηγό. Εκεί λοιπόν βλέπουμε, μαθητεύοντας στους πατέρες που πέρασαν εμπειρικώς είτε αυτούς που κατέθεσαν με κείμενά τους αυτήν την Άγιο Πνευματική εμπειρία, είτε στους πάντοτε υπάρχοντες για την Ορθοδοξία ζωντανούς χαρισματικούς φορείς, βλέπουμε ότι η ενεργοποίηση της Άγιο Πνευματικής ζωής μας λέγουν, και το διαπιστώνουμε στην πράξη, ότι αρχίζει με την κάθαρση των νοητών αυτών αποβλήτων και των διαβλητών παθών, και ο τρόπος, όπως είπατε, το κλειδί, ο πρακτικός τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτή η κάθαρση, με την οποία μάλιστα αρχίζει, αν θέλετε, και συνεχίζει να γίνεται, είναι η αδιάλειπτη ευχή του Ιησού, οι γνωστές μας πέντε λέξεις: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Η ίδια αυτή προσευχή γίνεται στη συνέχεια ο φορέας της Θεοποιού Χάριτος, που ενεργεί και τροφοδοτεί αυτή την αγιοπνευματική ζωή στον ευχόμενο, και τέλος είναι αυτή η προσευχή η οποία ιερουργεί διαδικαστικά την ένωσή μας με τον Θεό. Ίσως κάποιοι στα κείμενα να έχουν βρει την έκφραση ότι η προσευχή μας ενώνει με τον Θεό, σε αναλυτικότερα όμως κείμενα, όπως είναι αυτά του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, διευκρινίζεται ότι η προσευχή είναι ένα κτιστό δικό μας μέσο, δεν μπορεί να μας ενώσει με τον Θεό, απλώς ιερουργεί αυτή την ένωση. Η ένωσή μας με τον Θεό γίνεται ακτίστος δια του Αγίου Πνεύματος.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε πώς μπορεί να ασκηθεί πρακτικώς η νοερά προσευχή, αυτές οι πέντε λεξούλες που μας είπατε?
0: Ναι, βέβαια, εγώ δεν είμαι ο ειδικός της νοεράς προσευχής. Οφείλω βεβαίως ως δάσκαλος πανεπιστημιακός να τα γνωρίζω αυτά τα πράγματα, τουλάχιστον θεωρητικός και ελάχιστα πρακτικός. Όμως εδώ θα καταθέσω την εμπειρία της Εκκλησίας μας, την φιλοκαλική μάλιστα αυτή ασκητική εμπειρία των ασκητικών αυτών πατέρων της Εκκλησίας μας, έτσι, για να μην παρανοηθώ από κάποιους και θεωρήσουν ότι εγώ είμαι φορέας όλων αυτών, ζωντανός βιωματικός φορέας δηλαδή. Εδώ καταθέτουμε όχι την άποψή μας, αλλά την εμπειρία της Εκκλησίας δια των πατέρων. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι όλα γίνονται με τις οδηγίες και την εποπτεία στη συνέχεια του πνευματικού οδηγού μας. Η προσευχή αυτή γίνεται σε περιβάλλον, ή πρέπει να γίνεται τέλος πάντων, σε ένα περιβάλλον και χρόνο ησυχίας. Και όταν λέμε ησυχία, την εννοούμε με την ασκητική σημασία του όρου, που σημαίνει ότι ο νους συμμαζεύεται και επικεντρώνεται στις προφερόμενες αυτές πέντε λέξεις, μένοντας στο νοητό περιεχόμενό τους για όσο χρονικό διάστημα του καθορίστηκε από τον πνευματικό οδηγό ως προσευχή αυτό το πράγμα. Το έργο αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο στην αρχή του. Ακόμη όμως δυσκολότερο από την προσευχή, ως προαπαιτούμενο της προσευχής, είναι να έχει κανείς ταπεινό φρόνημα στο οποίο αναφερθήκαμε. Δηλαδή δεν μπορείς να το έχεις αν δεν σου δοθεί. Και δεν θα σου δοθεί αν δεν το ζητήσεις. Ζητώντας λοιπόν, αρχίζοντας την προσευχή αυτή, το πρώτο πράγμα που θα μας έρθει θα είναι το ταπεινό φρόνημα. Όταν θα δούμε δηλαδή ότι δεν μπορούμε, η αίσθηση του δεν μπορώ, από μόνος μου δηλαδή, είναι το κλειδί. Το ταπεινό φρόνημα, το να έχει δηλαδή κανείς τον εαυτό του, όπως λένε οι φιλοκαλικοί πατέρες, κάτω από όλη την κτήση, είναι το σημαντικότερο και το ασφαλέστερο κλειδί από πλευράς του ανθρώπου για την λειτουργία αυτής της αγιοπνευματικής ζωής. Για να φτάσει όμως με ασφάλεια και ρεαλισμό στο ταπεινό φρόνημα ο πιστός, διευκολύνεται άριστα διαδικαστικά με την νοερά αυτή προσευχή. Με την προσευχή αυτή τι γίνεται? Ομολογείται ο Χριστός ως Κύριος. Έτσι αρχίζουμε, Κύριε, έτσι. Δηλαδή τι σημαίνει Κύριος? Θεός. Αλλά ομολογείται και ως Σωτήρας, γιατί το Ιησούς σημαίνει Σωτήρας στα εβραϊκά. Και ζητείτε, αφού ομολογείται και ως Χριστός, δηλαδή η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου, έτσι είναι Σωτήρας ο Χριστός ως Ιησούς, ζητείτε το έλεος του. Είχαμε πει και προηγουμένως ότι το έλεος του Θεού ταυτίζεται με την εσπλαχνία του. Και αυτή η εσπλαχνία, θα λέγαμε στη συνέχεια, εκφράζεται με την παροχή της Βασιλείας του Θεού. Όταν ζητούμε δηλαδή το έλεος του Θεού, εφαρμόζουμε την εντολή του Χριστού που λέει «Ζητείτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού». Έτσι έμεσα, πλην σαφώς, ανταποκρινόμαστε στην εντολή του Χριστού που είπε τι πρέπει να κάνουμε πρώτο. Ζητείτε πρώτον. Θα έλεγα, παραφράζοντας πάλι την πρώτη εντολή, ότι αυτό είναι που μας είπε ο Χριστός. Η πρώτη εντολή, το αγαπήσει κτλ. Κτλ. Αυτό θα γίνει ακτίστος. Και για να γίνει ακτίστος μπορεί να γίνει μόνον με την παροχή της ιδίας Βασιλείας του Θεού μέσα μας. Καταλάβετε, πάλι δια της προσευχής δηλαδή πρακτικώς τηρούμε την πρώτη εντολή, ζητώντας αυτό το οποίο και χωρίς το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε.
1: Κύριε καθηγητά, ο χρόνος φεύγει τελικά πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα από όσο νομίζουμε κάθε φορά όταν ξεκινάμε αυτές τις συζητήσεις, αλλά αυτό γίνεται και χωρίς διάλειμμα και χωρίς ανάσα και αποδεικνύει ότι ενδιαφέρον υπάρχει, γιατί ο λόγος δεν είναι κουραστικός, αλλά είναι παρηγορητικός. Να κλείσουμε λοιπόν σιγά σιγά και την σημερινή μας συζήτηση, καθώς ο χρόνος πιέζει, με κάτι πιστεύω παρηγορητικό. Ποια είναι η πρώτη πνευματική εμπειρία από την νοερά προσευχή?
0: Η πρώτη πνευματική εμπειρία από την προσευχή αυτή, την νοερά που λέμε, είναι η βαθύτατη συνέστησή μας ότι είμαστε παραβάτες της πρώτης εντολής. Αφού, πώς διαπιστώνεται αυτό? Πρακτικώς βλέπουμε πως δυσκολευόμαστε ως προς το νου μας να είμαστε για λίγο εκεί όπου πρέπει αδιαλείπτως να βρισκόμαστε υπαρξιακά. Δηλαδή πού? Στον Θεό. Διότι όταν λέμε το αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου κτλ. Κτλ. Εννοείται ότι αυτό γίνεται με το κορυφαίο αυτό όργανο που έχει ο άνθρωπος, δηλαδή το νου του, έτσι. Ο νους είναι αυτός ο οποίος γεύεται πρώτος και την καλή αλλίωση και την κακή αλλίωση. Είναι πρωτοπαθής. Και αυτή λοιπόν η μόνιμη και σταθερή παραμονή του έσω ανθρώπου στον Θεό δια της προσευχής δεν αποτελεί, πρέπει να το πούμε με έμφαση, δεν αποτελεί πνευματική πολυτέλεια του εν το κόσμο βιούντος πιστού. Ο Χριστός απίφθινε προς όλους χωρίς εξαίρεση το δι πάντοτε προσεύχεστε και ο Απόστολος Παύλος το επανέλαβε ως αδιαλείπτος προσεύχεστε. Ακόμη και χθες είχα αυτή την εμπειρία στο Πανεπιστήμιο με τους φοιτητές μου, λέγοντας κάποια πράγματα σχετικά και με την νοερά προσευχή και όχι μόνο. Κάποιοι φοιτητές μου είπανε, αυτά κύριε καθηγητά δεν είναι για τους μοναχούς και τις μοναχές και για τους ασκητές? Και τους υπενθύμισα αυτό το χωρίο εδώ του ίδιου του Χριστού και του Αποστόλου Παύλου. Δεν το είπε σε μοναχούς ο Χριστός. Ο Χριστός απευθύνθηκε στους Αποστόλους και δι' αυτού είπε σε όλο τον κόσμο. Ό,τι λέω σε εσάς ισχύουν για όλους. Έτσι, εκεί βρίσκεται το κλειδί αυτής της ανεπάρκειάς μας και αυτού του κακού εφησυχασμού μας. Δηλαδή, εκ του πονηρού κινούμενοι, θεωρήσαμε αυτό που είναι για όλους μας ως χρέος μιας συγκεκριμένης κατηγορίας ασκητών μάλιστα. Οπότε μετά διαρωτόμαστε γιατί εμείς στερούμαστε των πνευματικών εμπειριών της Άγιο Πνευματικής Ζωής αυτών που το κάνουν. Μα δεν έκανε ο Θεός εξαίρεση σε κανένα και αυτό δεν έχει σχέση με το είδος του επαγγέλματος, με το φύλο, με την ευφυΐα, με τον πλούτο, με την πτωχία. Με καμία κτιστή παράμετρο δεν έχει σχέση το να προσεύχεσαι συνέχεια, όπως θα πούμε και στη συνέχεια. Είναι ένα πράγμα που μπορούν να το κάνουν όλοι αρκεί να το θέλουν και να το ζητήσουν, γιατί δεν πραγματώνεται με το θέλω αλλά με την τήρηση της εντολής ότι το ζητώ. Αυτό το νόημα έχει το να αρχίσουμε την αγιοπνευματική ζωή μας με έναν πολύ ρεαλιστικό πρακτικό τρόπο. Πώς? Με την νοερά προσευχή, κάτω όμως από πνευματική καθοδήγηση για να μην βρεθούμε σε πλάνη.
1: Και κάπως έτσι θα πρέπει να ολοκληρώσουμε για σήμερα αυτήν την όμορφη συζήτηση που μας έφερε σε πολύ ωραία μονοπάτια, μονοπάτια που αγγίζουν τις ψυχές όλων μας. Σταματάμε πάλι σε ένα πολύ ωραίο και κέριο σημείο, γιατί μιλάμε για την νοερά προσευχή. Μιλάμε για κάτι που μπορεί οποιοδήποτε, και όχι μόνο οι μοναχοί, οι ασκητές, όπως λέγανε και οι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο, να εφαρμόζουν στην καθημερινότητά μας με τις προϋποθέσεις που πρέπει για να μπορούμε να έχουμε και τα αποτελέσματα που αναζητάμε. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να συνεχίσουμε ακριβώς από αυτό το σημείο που σταματάμε, φίλες και φίλοι ακροατές, καθώς το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι θέμα που ιδιαίτερα στις μέρες μας γίνεται πέρα για πέρα χρήσιμο. Η νοερά προσευχή και η αγιοπνευματική ζωή. Εκεί λοιπόν θα μείνουμε για σήμερα, ευχαριστώντας για μία ακόμα φορά τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτριο Τσελεγκίδη, που μας ταξίδεψε στα μονοπάτια αυτής της αγιοπνευματικής ζωής. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ.
2: Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας, Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
3: Μαζωμός. Νιάξιωτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες της Πειραϊκής Εκκλησίας. Όταν ο Χριστός μας ήταν μαζί με τους μαθητές του πριν από το εκούσιο πάθος του, τους υποσχέθηκε τον ερχομό του Παναγίου Πνεύματος με τα εξής λόγια. «Είναι συμφέρον σας να φύγω εγώ, γιατί αν δεν φύγω, δεν πρόκειται να έρθει ο Παράκλητος, παρηγορητής, το Άγιο Πνεύμα». Και άλλη φορά τους είπε κάτι σχετικό. «Όταν έρθει εκείνος, ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, θα σας διδάξει όλη την αλήθεια». Μετά την Ανάστασή του λοιπόν, για 40 μέρες φανερωνόταν στους μαθητές του, όχι πάντοτε, αλλά περιστασιακά. Έτρωγε και έπινε μαζί τους και έτσι τους βεβαίωνε καλύτερα για την Ανάστασή του. Τις τελευταίες μέρες μάλιστα τους μίλησε και τους υποσχέθηκε πολλά για τη Βασιλεία των Ουρανών. Τότε τους παρήγγειλε να μην φύγουν από την Ιερουσαλήμ, αλλά να περιμένουν εκεί τον ερχομό του Παναγίου Πνεύματος, ώστε να βαπτιστούν με αυτό. Μέχρι τότε ήταν βαπτισμένοι μόνο με νερό, από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και όχι με Άγιο Πνεύμα. Ο Κύριος τους έδωσε εντολή να μείνουν στην Ιερουσαλήμ και να εδραιώσουν εκεί το κήρυγμα του Ευαγγελίου, γιατί αν έφευγαν αμέσως για άλλους τόπους υπήρχε κίνδυνος να συκοφαντηθούν ότι δήθεν έφυγαν από φόβο για τη ζωή τους. Εξάλλου έπρεπε να προετοιμαστούν πρώτα με τα όπλα του Πνεύματος σαν στρατιώτες του Χριστού και μετά να προχωρήσουν σε μάχη με τους εχθρούς. Όταν έφτασε ο καιρός να αναλυφθεί, πήρε τους μαθητές του και τους έβγαλε έξω από την πόλη της Ιερουσαλήμ στο όρος των Ελαιών. Ονομάζεται έτσι γιατί είναι κατάφυτο από ελιές. Συζήτησε πολλά μαζί τους για τη διάδοση του κηρύγματός του στα πέρατα της γης και για τη μέλουσα βασιλεία του που θα είναι ακατάλητη και δεν θα έχει τέλος. Συζήτησε μαζί τους γιατί ήξερε ότι ήθελε να το ρωτήσουν για όλα αυτά. Μαζί τους ήταν και η Πανάμωμος Αγία Μητέρα του. Τότε παρουσιάστηκαν οι άγγελοι που επρόκειτο να συνοδεύσουν την άνοδό του στους ουρανούς. Και πραγματικά, ενώ τον έβλεπαν ανάμεσά τους, σηκώθηκε από τη γη. Μία νεφέλη τον σήκωσε μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα των μαθητών. Έτσι έφυγε από ανάμεσά τους, συνοδευόμενος από τους αγγέλους, που μιλούσαν μεταξύ τους και έλεγαν για το άνοιγμα των ουρανίων θυρών και για ότι το σώμα του είχε βαφεί κόκκινο από το αίμα του. Εδώ θυμόμαστε τη φράση του προφήτου Ισαΐα «Γιατί σου ερυθρά τα ημάτια?» Ανέβελε λοιπόν προς τον ουρανό μέχρι που τον έχασαν από τα μάτια τους και σαν Θεός και Υιός του Θεού που ήταν, κάθισε στα δεξιά του Θεού Πατέρα. Έτσι όμως θέωσε και τη δική μας σάρκα, την οποία φορούσε, γιατί κάθισε στα δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης του Θεού και με την ανθρώπινη φύση μας. Και δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι έτσι έκανε τη φύση μας ομόθεη, γιατί την έβαλε δίπλα στο θρόνο του Θεού. Εξάλλου, με αυτόν τον τρόπο, συμφιλιωθήκαμε και πάλι με το Θεό, γιατί διαλύθηκε η παλιά έχθρα που είχε δημιουργηθεί ανάμεσα σε αυτόν και στους πρωτόπλαστους. Τότε άγγελοι παρουσιάστηκαν στους Αποστόλους με μορφή ανδρών και τους είπαν «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι σταθήκατε κατάπληκτοι με το βλέμμα προσιλωμένο στον ουρανό? Αυτός που βλέπετε ως Θεό με σάρκα, ο Ιησούς, θα ξανάρθει κάποτε με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με τη σάρκα του. Μόνο που τότε δεν θα έρθει φτωχός και ταπεινός. Θα έρθει με δόξα μεγάλη, όπως τώρα βλέπετε να τον συνοδεύει πλήθος αγγέλων». Όταν πια οι Απόστολοι απόκαμα να ταινίζουν στον ουρανό, προς τα εκεί όπου ανέβηκε ο Ιησούς, επέστρεψαν από το όρος των Ελαιών. Αυτό βρίσκεται κοντά στην Ιερουσαλήμ σε απόσταση 2.040 βημάτων, γιατί τόση είναι η απόσταση που λέγεται από τους Ιουδαίους Σαββάτου Οδός, δηλαδή η απόσταση που μπορεί να βαδίζει κανείς το Σάββατο. Τέτοιο νόμο έλαβε ο Μωυσής, δηλαδή τόσα βήματα να βαδίζουν οι Ιουδαίοι το Σάββατο, γιατί τόσα βήματα απήχε η σκηνή του μαρτυρίου από το στρατόπεδο των Εβραίων. Τους επιτρεπόταν να πάνε να προσκυνήσουν ακόμα και την ημέρα του Σαββάτου,
όχι όμως πιο μακριά από εκεί. Γι' αυτό ονομάστηκε Σαββάτου Οδός. Εξαιτίας αυτού μερικοί υπέθεσαν ότι η ανάληψη έγινε ημέρα Σάββατο, όμως αυτό είναι τελείως απίθανο. Όταν επέστρεψαν οι Απόστολοι, κλείστηκαν στο Ιππερό, όπου έμεναν και προηγουμένως. Ήταν μαζί τους οι μυροφόρες γυναίκες και η μητέρα του Κυρίου. Εκεί αφιερώθηκαν στην προσευχή και στην νηστεία και περίμεναν τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος, όπως τους υποσχέθηκε ο Κύριός μας.

Η εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου θεωρείται από πολλούς χριστιανούς ως μία απλή και συνηθισμένη γιορτή, ίσως επειδή γιορτάζεται στα μέσα της εβδομάδας και μάλιστα σε μέρα εργάσιμη. Λίγοι γνωρίζουν ότι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας την έβαζαν πάντα σε ίση μοίρα με την Ανάσταση και την Πεντηκοστή. Πράγματι, η εορτή της Αναλήψεως έχει τεράστια πνευματική σημασία. Η Ανάληψη είναι ο δοξασμός του Υιού του ανθρώπου, η ύψωση και η εισαγωγή του στον ουρανό. Ο Υιός του Θεού, αφού συνέτριψε τη δύναμη της αμαρτίας και κατέλυσε το κράτος του διαβόλου, επιστρέφει θριαμβευτής στους ουρανούς, φέρνοντας μαζί του στους ώμους του το χαμένο πρόβατο που ξαναβρήκε τον άνθρωπο δηλαδή. Ο Χριστός, αληθινός Θεός αλλά και αληθινός άνθρωπος, ανέρχεται και κάθεται πάνω σε βασιλικό θρόνο, εν δεξιά της μεγαλοσύνης, δηλαδή του Θεού, εν υψηλής, λέει ο Απόστολος Παύλος, εγκαινιάζοντας έτσι τη θέωση του ανθρώπου. Με άλλες λέξεις, χάρη στην Ανάληψη του Κυρίου, ο ουρανός, η υπερφυσική ζωή της επικοινωνίας με τον ζώντα Θεό, που παρέμεινε κλειστός εξαιτίας της παρακοής και της πτώσεως του Αδάμ, ανοίγεται και πάλι στους ανθρώπους. Ο άνθρωπος μπορεί τώρα να πραγματοποιήσει τον προορισμό του, το θέλημα του Πατρός ημών του εν της ουρανής. Μπορεί να γίνει με τη χάρη του Θεού κοινωνός θείας φύσεως. Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς την επικαιρότητα του μηνύματος της εορτής αυτής για την εποχή μας. Ενώ ενθουσιαζόμαστε και πανηγυρίζουμε επειδή κατορθώσαμε να διασπάσουμε το φράγμα της γήινης βαρύτητας και να καταστήσουμε δυνατές τις πτήσεις στο διάστημα, η Εκκλησία έρχεται με την εορτή της Αναλήψεως να διακηρύξει ότι ο προορισμός του ανθρώπου είναι όχι απλά να φτάσει στον Α ή Β πλανήτη, αλλά να υψωθεί μέχρι το Χριστό. Πέρα όμως της επίκαιρης αυτής εφαρμογής υπάρχει η άλλη, η μόνιμη. Η Ανάληψη του Κυρίου είναι το σημείο που μας βεβαιώνει ότι πράγματι νικήθηκαν οι δυνάμεις της αμαρτίας και του θανάτου και ότι ο άνθρωπος απολυτρώθηκε από τη φοβερή τυραννία τους. Και συνάμα είναι ο αραβώνας, η μέλουσα και εγγύηση της ελπίδας μας ότι θα ζήσουμε κι εμείς αληθινά με το Πνεύμα του Θεού, όπως ζει ήδη στους ουρανούς η σάρκα, η ανθρώπινη φύση του Κυρίου μας. Ο αναληφθής Ιησούς, όπως μας διαβεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, εισήλθε στους ουρανούς ως πρόδρομος, δικός μας και ως αιώνιος αρχιερέας και μεσίτης μας. Ο ίδιος ο Κύριος είχε βεβαιώσει τους μαθητές του «Συμφέρει μήνυ να εγώ απέλθω, εάν γαρ εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς ημάς, εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς ημάς». Η θεωθήσα και αναληφθήσα σάρκα του έγινε η ουράνια τρόπον τεινά γέφυρα, δια της οποίας το Άγιο Πνεύμα έρχεται σε μας, στη γη, και μας ζωοποιεί, μας αποσπά από τον θανατηφόρο εναγκαλισμό της αμαρτίας και μας καθιστά παιδιά του Θεού. Έγινε το μέσον δια του οποίου η αγάπη του Θεού ξεχύνεται στις καρδιές μας και μας κάνει να αναφωνούμε παρόλες τις πλάνες και τους πειρασμούς του παρόντος αιώνα. Αβά ο Πατήρ. Έγινε ο αγωγός δια του οποίου η Θεία Ζωή ρέει στις ψυχές μας και εγκαινιάζει εκεί τη Βασιλεία του Θεού, τη ζωή της Αναστάσεως και της Μεταμορφώσεως. Έγινε με μία λέξη η πηγή από την οποία αναβλύζει το θείο ίδωρο της χάριτός του και το θείο αίμα της θυσίας του, που καθαρίζουν, συμφιλιώνουν και μεταβάλλουν εμάς τους αμαρτωλούς και αλληλοδηρημένους σε κοινωνούς του Αγίου Πνεύματος, σε Εκκλησία Θεού, προορισμένη να ζει σε αιώνια, η σάρκα μία, με τον Κύριο και Σωτήρα της. Είναι καιρός να καταλάβουμε ότι προορισμός μας, ύψιστος και μοναδικός, είναι η θέωσή μας, η επιστροφή μας στα ολόφωτα βασίλεια του Θεού.

Οι Απόστολοι και οι Ευαγγελιστές επιμένουν τόσο πολύ στην ανάληψη γιατί τη βλέπουν ως πλήρωση, πλήρη και οριστική πραγματοποίηση των τύπων και των προφητιών της Παλαιάς Διαθήκης. Για τους πιστούς της Παλαιάς Διαθήκης, οι ιστορίες του Ηλία και του Ενόχ, οι ψαλμοί των βασιλικών ενθρονισμών, η ύψωση και η δόξα του Υιού του Ανθρώπου στο Δανιήλ, η ανάληψη του Αρχαγγέλου Ραφαήλ στο τέλος της ιστορίας του Τοβίτ, ήταν κάποιες προτυπώσεις του μεγάλου έργου που θα επιτελούσε ο Θεός για το λαό του όταν θα ερχόταν το πλήρωμα του χρόνου εν τες εσχάτες ημέρες. Οι Απόστολοι θέλουν να δείξουν ότι όλες αυτές οι προφητείες και οι ελπίδες πραγματοποιήθηκαν κατά τρόπο πλήρη και οριστικό δια του Σταυρού, της Αναστάσεως και της Αναλήψεως του Κυρίου. Οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος, όταν πρόκειται να μιλήσουν για τον αναληφθέντα Χριστό, χρησιμοποιούν κατά προτίμηση το ψαλμικό ρήμα «καθέζομαι», δηλαδή «κάθομαι σε βασιλικό θρόνο», για να δείξουν ότι η βασιλεία του Δαβίδ ήταν απλά τύπος και σκιά και ότι η αλήθεια της βασιλείας του Θεού εγκαινιάστηκε με την ανάληψη του Κυρίου. Τέλος, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, για τον οποίο ο θάνατος, η Ανάσταση και η Ανάληψη του Χριστού αποτελούν ένα ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο, παρουσιάζει το Σταυρό ως τη συντριβή των εχθρών του Θεού και την κατάλυση της εξουσίας του Άρχοντα του κόσμου τούτου, καθώς επίσης και την ύψωση του Υιού του Ανθρώπου στη Θεία Βασιλεία. Βαδίζοντας πάνω στα αποστολικά ίχνη, οι πατέρες της Εκκλησίας θα τονίσουν με την ίδια επιμονή τη σπουδαιότητα της Αναλήψεως. Ο Άγιος Ειρηναίος, σε μια θαυμαστή σύνθεση της διδασκαλίας του Παύλου και του Ιωάννη, θα δείξει τη θεμελιώδη σημασία του δοξασμού του Χριστού για τη λύτρωση και τη σωτηρία μας. Ο Χριστός αποσπά με τον αγώνα του Σταυρού την εχμάλωτη ανθρωπότητα από τα χέρια του εχθρού, του διαβόλου, και την οδηγεί θριαμβευτικά στους ουρανούς, στην υπερφυσική ζωή της χάριτος. Η ανάληψή του είναι η απαρχή και ο αραβώνας της υψώσεως της πεσμένης ανθρωπότητας στα δεξιά του Πατέρα. Τη διδασκαλία αυτή των Αποστόλων και των Εκκλησιαστικών Πατέρων θα αναπτύξουν με απαράμιλη γραφικότητα και οι αρχαίοι μνογράφοι. Θα περιγράψουν πώς ο Χριστός της οικονομίας των μυστήριων πληρώσας επιστρέφει στους ουρανούς επί των νόμων φέρων την πλανηθήσαν φύση ημών και αυτήν το Θεό και Πατρί προσάγουν. Με αυτό τον έντονο τρόπο αισθάνθηκα την ανάληψη του Κυρίου μας οι Θείοι Απόστολοι, οι Άγιοι Πατέρες, οι Ιεροί Μνογράφοι. Ας τους μιμηθούμε και εμείς, αγαπητοί ακροατές, όλοι οι πιστοί, με τη δική μας έντονη και βαθιά συνέστηση του μέγιστου γεγονότος της αναλήψεως του Κυρίου, με την οποία επανερχόμαστε και πάλι στην αιώνια μακαριότητα του ουρανού. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος της εκπομπής μας τελειώνει. Θα τα ξαναπούμε πρώτο Θεός την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Πριν κλείσουμε, να σας ευχαριστήσουμε που για ακόμα μια φορά είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσατε. Και τη Φίβη την Κωνσταντέλου που κράτησε τα τηλέφωνα του σταθμού μας αυτή την ώρα. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ο Θεός και η Παναγιά να είναι μαζί μας. Χριστός Ανέστη.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ψάλιο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δεησήν μου εν τη αληθεία σου εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και εμεί έλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθεί σε τενοποιών σου πάζων. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό την ψυχή με ταπείνωση ει γίν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κηδίασε να πεμέ το πνεύμα με μία ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησαν πα τη έργου σου εμποιήμα των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη άνυδρο σι. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσμεν γη ευθεία είναι και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, εκλείψε την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου και απολύ, πάντα στου λίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ, δούλο σου είμαι.

Θεός, κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνες θέσαι. Η δούγαρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου, η δούγαρα αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχει αιώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια γαλλία συν και φροσύνη να γαλλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι η θέλησα στη σίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενός. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι, ο Θεός η ελπίση μόν, Κύριε δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου και Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πλατητέρας των Ουρανών. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων αήλων δυνάμεων και νοερών ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων ενδόξων καλλινίκων μαρτύρων, ιερομαρτύρων και ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων, μητέρων και δικαίων ημών, των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών, ιαματικών, ιατρών, αναργύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πυραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα. 210-5140-031.
7: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα, 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη 210-3306-397.
5: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
8: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
9: Ποτέ δεν αμφισβήτησα την αγάπη του. Ήτανε κάτι δεδομένο, φαινότανε το ενδιαφέρον του και η αγάπη του. Κάποια φορά ήταν αργία. Τελειώσαμε τη λειτουργία, φάγαμε και πήγαμε στα κελιά μας να ξεκουραστούμε. Μετά την ξεκούραση μαζευόμασταν για λίγο στο κελάκι του ή άμα είχαμε κανένα λογισμό να του πούμε ή να κάνουμε καμιά δουλειά. Χτυπούσαμε την πόρτα, εμπρός μας έλεγε, ήταν ξαπλωμένος στο κρεβατάκι του και κρατούσε συνήθως τον Αβά Ισαάκ ή και άλλα βιβλία, αλλά ο Αβάς Ισαάκ ήταν ο αγαπημένος του, το διάβαζε και του άρεσε. Μόλις έβλεπε να μπαίνεις μέσα πριν προλάβεις να μιλήσεις, έπαιρνε το φύλακα, τον έβαζε στο βιβλίο, το έκλεινε, το έβαζε στην άκρη, σταύρωνε τα χέρια του, γυρνούσε σε σένα και σου έλεγε «Πες μου παιδί μου, τι θέλεις». Διάβασα αργότερα σε παιδαγωγικά βιβλία ότι αυτό λέγεται συγκεντρωμένη προσοχή και ότι αν δεν το κάνουν αυτό οι γονείς, το παιδί εισπράττει περιφρόνηση. Ο γέροντας λοιπόν είχε αυτά τα πράγματα από μόνος του και αισθανόμασταν ότι ενδιαφέρεται, ότι έχει αγάπη. Όχι μόνο έκανε άλλα αντί άλλων για να αναπαύσει τους αδυνάτους, όχι μόνο υπέμεινε την ανοιχτή αφισβήτηση και κάποτε την οργή κάποιου υποτακτικού, αλλά εκτός από τη διαρκή μέρημνα της διανοίας για την πορεία των παιδιών του, έκανε άπειρες προσευχές και έχισε άφθονα δάκρυα για όποιον κάθε φορά τον ενοχλούσε. Και αυτά μέχρι τελευταίας του αναπνοής. Ήταν άνθρωπος αγάπης, άνθρωπος με συνέπεια. Κάποτε με έστειλε κάτω στη θάλασσα να πάρω ένα ντορβά πράγματα. Ήταν μεσημέρι, πλησίαζε η ώρα του φαγητού. Εγώ καθυστέρησα επειδή δεν ήρθε το καράβι και ανέβηκα μια ώρα αργότερα. Πάω λοιπόν και τον βλέπω να βρίσκεται στον τόρνο σε ένα υπόγειο που είχαμε και να είναι μουσκεμα. Παίρνω την ευχή του και του λέω «Γέροντα, γιατί κάνετε τόρνο? Δεν φάγατε λίγο και να ξεκουραστείτε?» Ξέρετε τι μου απάντησε? «Παιδί μου, σε έστειλα στη θάλασσα να κάνεις επακοή και εγώ θα ξεκουράζομαι». Αυτό το πράγμα είναι εκδήλωση αγάπης. Δένεται ο ένας με τον άλλον. Κάποτε είχαμε πάει μια βόλτα και καθίσαμε εκεί στα μουλάρια, τα τάιζο γέροντας και μου λέει παιδί μου, γέρασα και εγώ, τι περιμένω τώρα? Ή να τι καταργώ των τόπων? Να φύγω». «Όχι γέροντα, μη φύγεις, έχουμε ανάγκη». Βέβαια, το συμφέρον σας. Τι να κάνω, όλη η ζωή μου πέρασε». «Γέροντα, να σου ζητήσω μια χάρη». «Τι θες?» «Άμα πας εκεί πάνω, θα θυμάσαι το νεκταράκι?» «Οπότε μ' αγκάλιασε ο καημένος». «Μόνο θα το θυμάμαι». «Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ, μαζί θα είμαστε, μαζί θα είμαστε». Ήταν πολύ συγκινητικές στιγμές. Δεν έχω νιώσει έτσι ποτέ στη ζωή μου. Τέτοια πατρικότητα και τέτοια αγάπη από έναν άνθρωπο. Όπως με χάιδεψε στοργικά ο παπά Εφραίμ τότε, δεν με έχει χαϊδέψει ούτε ο πατέρας μου. Αυτό θα το θυμάμαι σ' όλη μου τη ζωή. Το καθημερινό πρόγραμμα. Ο γέροντας ήταν πολύ τακτικός άνθρωπος. Το εσωτερικό του ρολόι δούλευε με ακρίβεια. Οι ώρες των ακολουθιών, της νυχτερινής προσευχής, του ύπνου και της εγέρσεώς του ήταν αυστηρά καθορισμένες, αλλά και επιτελούνταν με μεγάλη άνεση από τον ίδιο. Κάναμε απόδειπνο λίγο πριν δύσει ο ήλιος. Στις 6 περίπου το απόγευμα τελείωνε το απόδειπνο. Στις 12 με τη Βυζαντινή ώρα. Αμέσως κοιμόταν και ξυπνούσε σε 3,5 ώρες χωρίς ξυπνητήρι, πράγμα που ελάχιστες φορές δεν τήρησε με ακρίβεια για λόγους κοπόσεως. Ήταν πολύ πειθαρχημένος στον ύπνο του. Μόλις σηκωνόταν λοιπόν, πήγαινε και καθόταν σε μια συγκεκριμένη άκρη της αυλής. Στο ένα χέρι κρατούσε το φακό και το 300 κομποσκίνι με τα μαρτυρικά, μικρές χάντρες για το μέτρημα των κομποσκινιών. Με τα μαρτυρικά λοιπόν να κρέμονται από το σταυρό και στο άλλο χέρι το ναυτικό του σκαμνάκι. Έστρωνε μπρος του και ένα τσουβαλάκι για τις μετάνοιες. Το βραδινό του πρόγραμμα κρατούσε περίπου 3-4 ώρες. Άρχιζε με τον κανόνα του, κάνοντας σταυρωτά κομποσκίνια και προσθέτοντας ικανό αριθμό για τους ελεούντες και για όσους είχαν ανάγκη. Συνέχιζε κάνοντας με κομποσκίνι την ακολουθία. Συνήθως με το χρόνο μετρούσε και όχι με τα κομποσκίνια. Ο σπερινός, 1 ώρα κομποσκίνι. Ο όρθρος, 2 ώρες για τον καθημερινό, 2,5 όταν είχε δοξολογίες και 3 ώρες την Κυριακή. Η 3η και η 6η ώρα διαβάζονταν στο ναό πριν από τη Θεία Λειτουργία. Το πρόγραμμά του το άρχισε λέγοντας απλά «Διευχών, Πάτερ ημών, ελέησόν με ο Θεός και στη συνέχεια την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Τρία κομποσκήνια, τρία τρακοσάρια δηλαδή, ένα κομποσκήνι στην Παναγία και ένα στον Άγιο της ημέρας και πάλι από την αρχή, μέχρι να συμπληρωθεί η διάρκεια του χρόνου για τον Εσπερινό και τον Όρθρο. Υπήρχαν στιγμές που ακουγόταν η φωνή του να ψάλει με χάρη τα αυτοσχέδια άσματα του. «Ο Θεός αγάπη εστί. Αγαπήσατε τον Θεόν και δότε δόξα το ονόματι αυτού. Πάντα εν σοφία, εν πατρική στοργή επίησας». Έπειτα έκανε τις μετάνοιές του και τελείωνε το βραδινό του πρόγραμμα μελετώντας για μία ώρα περίπου τα αγαπημένα του ασκητικά αναγνώσματα, κυρίως Αβά Ισάκ. Χρησιμοποιούσε την έκδοση του Σπετσιέρη του 1895. Αγαπούσε ιδιαιτέρως τον 81ο λόγο που στη σελίδα 309 αναφέρει τους εαυτής γίγαντες. Από τη Φιλοκαλία αγαπούσε ιδιαιτέρως το λόγο περί του Αβά Φιλίμωνος. Και άλλα πολλά βιβλία διάβαζε, με κύριο βέβαια την Αγία Γραφή. Συχνά επενούσε τα διηγηματικά βιβλία ως πιο ξεκούραστα και ωφέλιμα. Έτσι μετά την ανάγνωση, πλήρης από τους καρπούς της νυχτερινής προσευχής, ξεκουραζόταν για μια-δυο ώρες.

0: ήθελε να συμπληρώνει περίπου 6 ώρες ύπνο, όχι περισσότερο. Αυτό ήταν το νυχτερινό του τυπικό. Τις πρωινές ώρες σηκωνόταν και ανέβαινε σιωπηλός και έπαιρνε καιρό για να τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Μετά τη Θεία Λειτουργία και την πρωινή τράπεζα, επιδιδόταν με πολύ χαρά στις διάφορες εργασίες, είτε λίγο εργόχειρο είτε εργασία στον κήπο, με κτισήματα πεζουλιών, υποστέγων, αποθηκών κλπ. Οι αδελφοί τον βοηθούσαν στις εργασίες, οι οποίες συνήθως τελείωναν τις μεσημεριανές ώρες, όταν ο ήλιος άρχιζε πια να είναι αρκετά θερμός και ενοχλητικός για τον εκφύσεως θερμό αιμογύροντα. Τότε συγκέντρωνε στην τραπεζαρία τους αδελφούς, έπαιρναν ένα ελαφρύ κέρασμα και έπειτα ξεκουράζονταν. Το απόγευμα μετά τον εσπερινό και το δείπνο επιθυμούσε και συνιστούσε την παύση των μεριμνών και των εργασιών για να είναι ελεύθερη και έτοιμη η ψυχή στη νυχτερινή πνευματική εργασία. Ο γέροντας πίστευε ότι την ακρίβεια του προγράμματος και των τρόπων της μοναχικής ζωής πρέπει να τη συνοδεύουν οι μοναχοί με αγάπη και διάκριση. Η σχέση του με συγχρόνους του Αγίους και πνευματικούς ανθρώπους. Πολύ εκτιμούσε και σεβόταν τον Όσιο Πορφύριο. Παρόλο που ήταν συνομήλικοι, δεν είχαν γνωριστεί, δεν είχαν συναντηθεί ποτέ. «Μεγάλος Άγιος, παιδί μου. Τον πρόλαβα, αλλά δεν τον γνώρισα», έλεγε. Τα παιδιά του γέρο Ιωσήφ τα αγαπούσε βαθύτατα, ως πραγματικούς του παραδελφούς, εκτιμώντας τα χαρίσματα του καθενός. Τους είχε διαβάσει ο ίδιος ως ιερέας, μοναχούς και δεν έπαβε να προσεύχεται για την προκοπή που έβλεπε να έχουν. Ο γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός τον στήριξε ιδιαίτερα όσο ήταν στη Νέα Σκήτη. 1975 πήγαινε ερχόμενο στα Κατουνάκια σε μια δύσκολη εποχή, λίγο πριν και μετά το θάνατο του Παπανικηφόρου. Αυτός τον πήγε για την κοιάμωση στη Θεσσαλονίκη, μεριμνώντας για όλα. Ο γέροντας έλεγε: «Σ' όλους τους παραδελφούς μου έχω θάρρος, αλλά στον Ιωσήφ περισσότερο». Τον γέροντα Παπαεφρέμ Φιλοθεήτη που ήταν στην Αμερική τον λάτρευε. Ως μικρότερο της συνοδείας, βαβούλη τον ανέβαζε, βαβούλη τον κατέβαζε χαϊδευτικά. Επενούσε με κάθε ευκαιρία την υπακοή του στο γέρο Ιωσήφ. Μάλιστα έλεγε ο Παπαεφρέμ, ανέπαυσε το γέροντα και πήρε την ευχή του. Όταν άκουγε ότι ο Παπαεφρέμ θα πάρει κι άλλο μοναστήρι, έλεγε: «Θα πετύχει. Δεν θα τον σταματήσει τίποτε. Έχει πάρει την ευχή του γέροντά του». Ο γέροντας Χαράλαμπος της Μονής Διονυσίου ήταν ο πνευματικός του τα τελευταία χρόνια. Εξομολογούνταν ο ένας στον άλλο. «Για τον γέροντα Εφρέμ τον Αριζονίτη μας έλεγε ο γέροντας: ό,τι και να κάνει στη ζωή του θα πετύχει, γιατί έκανε τέλεια υπακοή και ανέπαυσε πολύ το γέροντά του». Όλοι οι Άγιοι μας δίνουν την εμπειρία του Χριστού. Κάθε Άγιος όμως, όπως ο ίδιος ο Παπαεφρέμ έλεγε, έχει το δικό του άρωμα. Καμιά φορά, όταν του λέγαμε για διάφορους ανθρώπους, μας έλεγε: «Άλλο άρωμα αυτός». Ο Παπαεφρέμ ήταν και είναι ένα σημείο του αιώνος μας, μια μεγάλη μορφή του αιώνος τούτου. Για τις ημέρες μας πράγματι ήταν ένας ήλιος που έλαμπε στο Άγιον Όρος. Περί πνευματικού αγώνος. Ο αγώνας του ως δοκίμου μοναχού. Πίσω από την πόρτα του κελιού του είχε χαράξει με μολύβι ένα τάφο και μερικές χαρακτηριστικές λέξεις: υπακοή, υπομονή, ευχή κλπ. Κάθε ώρα της ημέρας και κάθε σημείο του σπιτιού απόκτησε τη δική του προσευχή, συνήθως τροπάρια Αγίων. Έτσι προσπαθούσε να έχει το νου του διαρκώς απασχολημένο με την προσευχή. Ύστερα πρόσθεσε και την κατάνοιξη. Πάντοτε, χωρίς να γίνεται αντιληπτός, είτε στις ακολουθίες, είτε στο εργόχειρο, είτε αλλού, καλλιεργούσε τα δάκρυα. «Έφτασα να κλαίω όποτε ήθελα και όσο ήθελα», έλεγε. Αργότερα διδάχθηκε από το γέροντα Ιωσήφ να αγωνίζεται προσευχόμενος με την ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Διήγηση του υποτακτικού του Ιωσήφ Κατουνακιώτη για τον αγώνα του Οσίου στο κελί του. Στην αρχή λέει την ευχή φωναχτά για να ζεσταθεί. Έπειτα φέρνει στη σκέψη του μια εικόνα: ότι βρίσκεται στη Δευτέρα Παρουσία. Ο Χριστός κρίνει τον κόσμο. Παίρνει τους δικαίους και φεύγει, αφήνοντας πίσω το γέροντα. Ο γέροντας, βλέποντας τον Χριστό να απομακρύνεται και φοβούμενος ότι θα μείνει εκτός νυμφώνος, τρέχει κατά κάποιο τρόπο και με αγωνία φωνάζει: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Έτσι θερμαίνεται η καρδιά του και συνεχίζει την ευχή. Λέει ο ίδιος: «Βλέπω ότι απομακρύνεται από μένα και κινδυνεύω να μείνω αιωνίως χωρισμένος από τον Χριστό και τη Βασιλεία Του. Τότε, παιδί μου, μου λες αν κάνεις διάθεση για προσευχή? Βοάς τότε εν πνεύματι: Χριστέ μου, σώσον με», και τα δάκρυα πάνε ποτάμι. Μας λέει ακόμη πως η κατάσταση της χάριτος κρατάει το πολύ 3 ώρες, ύστερα πέφτει. Και τότε συνεχίζει την προσευχή με αυτοσχέδιες προσευχές, με ύμνους ή και πνευματική μελέτη. Ο ύμνος που του άρεσε πάρα πολύ είναι: «Πάντα εν σοφία και πατρική στοργή επίησας». Παλιότερα σηκωνόταν τη νύχτα, έψαλε, έκανε βόλτες, άναβε τα καντήλια κλπ. Επίσης, κατά το γέροντα, η ευχή λέγεται για όλες τις περιπτώσεις. Ακόμη και για ευχαριστία, δοξολογία. Θέλεις να ευχαριστήσεις το Θεό? Μα τι καλύτερο. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Διάφορα στιγμιότυπα από τον αγώνα του. Εάν άνοιγε στην καρδιά του, θα έγραφε μέσα το όνομα Ιησούς Χριστός. Αυτή την αίσθηση είχα όταν πλησίαζα τον γέροντα Εφραίμ. Η μεγάλη του αγάπη ήταν ο Χριστός. Η καρδιά του χτυπούσε για τον Χριστό, τίποτα δεν τον έδαινε με τον κόσμο. Του γέροντα του άρεσε να λέει τη φράση «Εμείς είμεθα του Χριστού», αναφερόμενας στο αποστολικό χωρίο «Η δε του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν συν της παθήμασι και τες επιθυμίες». Ο γέροντας διακρινόταν επίσης για τη μεγάλη του αγάπη προς την Παναγία. Ό,τι πρόβλημα είχε, το κατέθετε στην εικόνα της Παναγίας και είχε δει πολλές φορές τις θαυματουργικές επεμβάσεις της. Σχεδόν σε όλες τις επιστολές του ξεκινούσε με την επίκληση της Παναγίας. Ως γνήσιος αγιορείτης μοναχός, έτρεφε προς τη δέσποινά μας Θεοτόκο πολύ ευλάβεια και αγάπη. Μου έλεγε χαρακτηριστικά: «Στην Παναγία μας έχω μεγάλη αδυναμία, τι να κάνω. Πολλές φορές ενώ λειτουργώ δεν μπορώ να προφέρω το όνομά της και όταν το επικαλούμε αισθάνομαι μέσα μου μια πειράκτωση της καρδιάς». Ο γέροντας είχε ιδιαίτερη ευλάβεια στον Άγιο Νεκτάριο. Συχνά τον έβαζε στη Θεία Λειτουργία και άναβε κεράκια στην εικόνα του. Πήγαινε και προσκυνούσε το ευωδιάζον λείψανό του στη συνοδεία του πατρός Γερασίμου, του υμνογράφου, στη Μικρή Αγία Άννα. Και όταν είχε μεγάλη ανάγκη, παρακαλούσε τους πατέρες και του το έφερναν στα κατουνάκια για ευλογία. Επίσης, πολύ ευλάβεια είχε ο γέροντας και στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Μινά και στην Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου. Πάμπολες φορές τους έβαζε στη Θεία Λειτουργία με αίτημα είτε ο Άγιος Μινάς να του βρει κάτι που έψαχνε, είτε να φέρει η Αγία Ειρήνη την ειρήνη όπου χρειαζόταν. Τον Άγιο Νεκτάριο τον λάτρευε. Όταν τον ρώτησα γιατί ο Άγιος Νεκτάριος είναι τόσο θαυματουργός, μου απάντησε: «Γιατί, παιδί μου, ακόμη τον συκοφαντούνε. Γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη χάρη». Την Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου την αγαπούσε πάρα πολύ και την είχε σε μεγάλη ευλάβεια. Επειδή ήταν και αυτή ηγουμένη και πέρασε πολλά, την είχε για πνευματικά θέματα όταν υπήρχαν προβλήματα με τη συνοδεία του. Τον Άγιο Μινά τον λάτρευε. Του είχε κάνει ένα μεγάλο θαύμα στα παλιά χρόνια αλλά και αργότερα. Τον είχε για επίλυση πρακτικών θεμάτων. Ήταν πολύ βιαστής στα πνευματικά. Πίσω από την πόρτα του κελιού του είχε γράψει «Αδέκαστος κριτής». Κάθε βράδυ για μισή ώρα με 3/4 έβαζε τον εαυτό του στο σκαμνί και έκρινε τις πράξεις του και προσπαθούσε να μην ξαναπέσει στα ίδια σφάλματα. Την αγρυπνία κατά τη διάρκεια της νύχτας την τηρούσε με όση δύναμη είχε. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μετά το απόδειπνο, αποσυρώταν σε μια άκρη της καλύβης τους με ένα μικρό σκαμνάκι και σχεδόν μέχρι τα μεσάνυχτα προσευχόταν. Τον χρόνο τον υπολόγιζε με βάση τα άστρα, από την ανατολή τους μέχρι ότου έφταναν σε ορισμένο ύψος. Εντρυφούσε επίσης τα κείμενα της Αγίας Γραφής και των Πατέρων, ιδιαίτερα των ασκητών και της Φιλοκαλίας. Αποστήθιζε ολόκληρα κείμενα που αναφέρονταν στην εσωστρέφεια και τα μυστικά της Θείας Χάριτος. Ο γέροντας σκούπιζε τα δάκρυά του με προσώψιο, δηλαδή με κανονική πετσέτα προσώπου. Δεν είχε μαντιλάκι. Καθώς κάναμε μαζί την ακολουθία στο κελί του με κομποσκίνη, όταν τον έβλεπα να δακρύζει μου έλεγε «Βλέπεις παιδί μου, το έξεμα, η αλλεργία μου έχει πειράξει τα μάτια» και σκούπιζε συνεχώς τα μάτια του. Το έλεγε αυτό φυσικά για να αποκρύψει την πνευματική του κατάσταση. Τα μοναχικά του καθήκοντα προσπαθούσε με επιμέλεια να τα τηρεί, παρόλα τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Θυμάμαι κάποτε που έβλεπα το γέροντα να κάνει τον κανόνα του, ήταν κατάκητο τους τότε, και επειδή δεν μπορούσε να γονατίσει, στεκόταν και απλώς ακουμπούσε το χέρι του πάνω στο παράθυρο και έκανε μετάνοια. Εκείνο που μπορούσε το έκανε. Δεν δεχόταν τη θέση «εγώ αυτός είμαι», «αυτός είναι ο χαρακτήρας μου», «δεν μπορώ να κάνω έτσι ή αλλιώς τη συγκεκριμένη περίπτωση». Όχι. Έλεγε «ο καθένας μας μπορεί να αλλάξει». «Γέροντα, φοβάστε το θάνατο». «Βεβαίως. Ξέρω εγώ, παιδί μου, αν ευαρέστησα το Θεό». «Ναι, αλλά τόσα χρόνια στην έρημο λίγο είναι». «Όχι. Ελπίζουμε στο έλεος του Θεού, παιδί μου. Αλλά δεν αμεριμνούμε. Ελπίζουμε και στη γλυκιά μας μανούλα, την Παναγία. Ό,τι είναι στο χέρι μας να το κάνουμε. Τα άλλα να τα αφήσουμε στο Θεό». Θυμάμαι μια φορά με κάλεσε και πήγα στα Κατουνάκια και μου έλεγε «Να σου πω κάτι, παπά. Τι είναι, γέροντα?» Έτσι όπως ήμουν εδώ και προσευχόμουν ξαπλωμένο στο κρεβάτι, με πλησίασε το φάσμα του θανάτου, με πλησίασε ο θάνατος. Πολλές φορές στη ζωή μου είχα μνήμη θανάτου, αίσθηση θανάτου, αλλά αυτό το γεγονός του ιδίου του θανάτου δεν το ξαναγεύτηκα. Ο θάνατος σε όλη του την έκταση, τότε που ο άνθρωπος φθήρεται, χάνεται στην άβυσσο. Εθρηνούσα και έλεγα, δεν έκανα τίποτα στη ζωή μου. Έψαχνα να βρω τι έκανα στη ζωή μου και είδα ότι δεν έκανα τίποτα. Ούτε προσευχή τουλάχιστον δεν έκανα. Δεν έκανα προσευχή όπως έπρεπε να κάνω. «Μα καλά, γέροντα, εσύ δεν έκανες προσευχή», του λέω. «Άκουσε, παιδί μου, εχόρτασα την προσευχή. Αλλά μπροστά στο γεγονός εκείνο είδα ότι δεν έκανα απολύτως τίποτα. Τίποτα δεν έκανα τόσα χρόνια. Ούτε ευαρέστησα τον Θεό, ούτε μια ώρα. Όχι μια ημέρα, ούτε μια ώρα, ούτε ένα λεπτό δεν ευαρέστησα τον Θεό. Και το μόνο που θέλω είναι να σώσει την ψυχή μου, τίποτα άλλο. Μόνο έστω να σωθεί η ψυχή μου», μου απάντησε κλαίγοντας. «Γέροντα, εσύ φοβάσαι? Τόσα χρόνια στην έρημο, τόσες εμπειρίες». «Δεν ξέρω, παιδί μου, αν ευαρέστησα το Θεό», ήταν η απάντηση. Ο θάνατος είναι φοβερό πράγμα. Μέσα σε εκείνο το γνώφο, το σκότος του θανάτου που με πλησίασε, έκλαιγε και προσευχόταν. Τότε μέσα του άκουσε τη φωνή της Χάριτος να του λέει «Και εγώ προσέρχομαι», το οποίο λέει ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Τότε πλάτινε μέσα του η θεωρία πως ο άνθρωπος πορεύεται προς τον Θεό.
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

Φίλες και φίλοι ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας Χριστός Ανέστη και πάλι κοντά σας με τα ριάκια στην έρημο. Θα σταθούμε σήμερα στην ραδιοφωνική αυτή συνάντηση σε δύο συναντήσεις του Κυρίου με τον παράλυτο και με την γυναίκα της Σαμάριας. Θα σταθούμε σε αυτές τις δύο συναντήσεις για να δούμε όταν συναντηθεί ο Θεός με τον άνθρωπο, τι είναι αυτό το οποίο προσφέρει ο Θεός, τι είναι αυτό το οποίο δίνει ο Χριστός και τι είναι αυτό το οποίο λαμβάνει ο άνθρωπος. Στην περίπτωση του παραλυτικού, όλοι γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, θα λέγαμε σε ένα προσκύνημα της περιοχής, σε ένα μεγάλο προσκύνημα της περιοχής. Και γνωρίζουμε αυτή την λεπτομέρεια ότι ταράζει άγγελος η χάρις του Θεού το νερό. Αγγίζει δηλαδή η χάρις του Θεού το νερό, το οποίο γίνεται αγίασμα και μέσα σε αυτό θεραπεύεται ο άνθρωπος. Να σταθούμε στο γεγονός. Είναι πολύ σημαντικό. Ο άνθρωπος, έτσι τον ονομάζουν και πολλοί από τους λογοτέχνες και τους ποιητές μας, ο άνθρωπος είναι σαν ένα ποτάμι το οποίο ρέει. Τρέχει. Ένα ποτάμι το οποίο ρέει μέσα στο χρόνο. Πολλές φορές όμως το ποτάμι αυτό σε κάποια σημεία μπορεί να βαλτώσει. Δηλαδή το νερό που τρέχει μπορεί να ακινητοποιηθεί. Και όταν το νερό βαλτώνει, τότε πλέον γίνεται ακατάλληλο. Χάνει και την δροσιά του, χάνει όλες τις ιδιότητες. Από πηγή ζωής γίνεται αιστεία μόλυνσης. Ίσως κάθε άνθρωπος έχει την αίσθηση ότι οι ρέοι, οι πατέρες της Εκκλησίας μας, μπορούσαν να εντοπίσουν καταστάσεις εσωτερικής ακινησίας. Μπορούσαν να το εντοπίσουν αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας. Ακινησία θεωρούσαν την αμαρτία. Ακινησία θεωρούσαν το πάθος. Ακινησία θεωρούσαν την κακότητα. Και γι' αυτό οι ερημίτες, οι ασκητές, οι ησυχαστές πατέρες της Εκκλησίας, όπως μας πληροφορούν τα γεροντικά, μέσα στα οποία κατατίθεται το απόσταγμα της αγιοπνευματικής εμπειρίας τους, όταν συναντούσαν κάποιον άνθρωπο, έλεγαν πολλές φορές «συγχώρα και προχώρα», που σημαίνει τι? Ότι όταν δεν συγχωρείς, έχεις βαλτώσει, έχεις ακινητοποιηθεί, και όταν συγχωρήσεις, γιατί η συγχώρηση είναι ύψιστη μορφή αγάπης, τότε συνεχίζεις να κινείσαι, τότε ρέει πλέον και πάλι ο άνθρωπος. Πολλές φορές έχουμε την αίσθηση ότι όλα καλά, γιατί βλέπουμε να αλλάζουν μερικά πράγματα στη ζωή μας, όμως ας κρατήσουμε μία εικόνα. Μία εικόνα είναι χιλιές λέξεις και μία εικόνα μπορεί να μας περιγράψει πολύ βαθιές εσωτερικές ψυχικές καταστάσεις μας. Όταν βρισκόμαστε στο βαγόνι ενός τρένου, έχουμε την αίσθηση ότι τρέχουμε, ότι κινούμαστε. Βλέπουμε τις εικόνες να εναλλάσσονται έξω από το παράθυρο και τελικά εκείνο το οποίο τρέχει είναι το τρένο. Έτσι λειτουργεί και ο χρόνος μας, ο χρόνος τρέχει. Εναλλάσσονται εικόνες μέσα στην ροή του χρόνου, αλλά εμείς στο βαγόνι μέσα παραμένουμε ακίνητοι. Δεν κινούμαστε. Θεωρούμε ότι όλα αλλάζουν, βλέπουμε αλλαγές, ρέει ο χρόνος, εμείς όμως ακίνητοι. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι Άγιοι μας, αυτήν την ακινησία την διαπίστωναν. Το θέμα δεν είναι να ρέει ο χρόνος, να ρέει ο άνθρωπος. Ο χρόνος είναι σίγουρο ότι ρέει και ότι περνά.
Έχει αυτή την ροή, την ασταμάτητη ροή ο χρόνος. Και όταν ρέει ο χρόνος, σαφώς αλλάζουν πράγματα γύρω μας. Όμως εμείς παραμένουμε ακίνητοι και αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, να θεωρήσουμε την ροή του χρόνου και τις αλλαγές μέσα στην ροή αυτή ότι είναι η δική μας η κίνηση. Έτσι λοιπόν η χάρις του Θεού είναι εκείνη που, η οποία μπορεί να ταράξει τα λιμνάζοντα ύδατα, τον βαλτωμένο άνθρωπο, ο οποίος πολλές φορές πνίγεται μέσα σε αυτή την κατάστασή του ή ασφικτιά. Αν κάποιος έχει πάει σε ένα βάλτο, μυρίζει άσχημα το νερό και όλα όσα έχουν πέσει μέσα σε αυτό. Η ροή η πνευματική ουσιαστικά προσφέρει στον άνθρωπο και την κάθαρση, γιατί ό,τι και αν πέσει μέσα στο νερό το οποίο ρέει, αυτό μπορεί να παρασυρθεί και κάποια στιγμή να αποβληθεί. Όταν όμως το νερό δεν ρέει, τότε όλα όσα πέφτουν μέσα σε αυτό γίνονται ακαθαρσία του νερού και βαλτώνει η κατάσταση. Το κάθε τι το οποίο μας προσφέρει το Ευαγγέλιο, ο Χριστός, η Εκκλησία μας, είναι κίνηση. Είναι κίνηση. Ας δούμε τη μετάνοια. Είναι μια απίστευτη. Η μετάνοια είναι υπερκίνηση. Γιατί μπορεί να πάρει τον άνθρωπο από το σκοτάδι του και να τον πάει στο φως που είναι ο Θεός. Η ταπείνωση είναι κίνηση. Γιατί μπορεί να βγάλει τον άνθρωπο από την τραγική κατάσταση της εγωιστικής του ακινησίας. Βλέπουμε ο εγωιστής είναι άκαμπτος, είναι ακίνητος, είναι αμετακίνητος, που σημαίνει ότι έχει βαλτώσει. Είναι παράλυτος. Οπότε καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ακινησία. Και εκείνο το οποίο μπορεί να κινήσει τον άνθρωπο είναι η χάρις του Θεού, η οποία έρχεται και ταράσει το είδωρ στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και δίνει στον άνθρωπο την δυνατότητα της θεραπείας. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Τι είναι αυτή η χάρις του Θεού? Ποια είναι αυτή η χάρις του Θεού? Η χάρις του Θεού είναι ο λόγος του Θεού. Είναι η αλήθεια του Θεού. Είναι αυτό το οποίο βιώνει ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία. Όλα αυτά έρχονται να ταράξουν τον άνθρωπο ο οποίος έχει ακινητοποιηθεί, έχει παραλύσει. Και να του δώσουν έτσι αυτή την όθηση να αρχίσει και πάλι να κινείται πνευματικά, να αρχίσει να κινείται ψυχικά. Και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι πολλές φορές αυτή η ακινησία μας τον μουδιάζει τον άνθρωπο. Η ακινησία μου με μουδιάζει και σταδιακά με παραλύει. Ένα μέλος του σώματος, το χέρι, αν δεν κινηθεί θα μουδιάσει. Μετά από λίγο ακινητοποιείται. Το ίδιο συμβαίνει και με την ψυχή του ανθρώπου. Μουδιάζει. Πέφτει σε λίθαργο. Ακινητοποιείται. Και τελικά ο άνθρωπος βαλτώνει μέσα στην κατάστασή του αυτή. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος και συναντά αυτόν τον άνθρωπο, τον παράλυτο άνθρωπο, και εκείνο το οποίο κινητοποιεί είναι η θέλησή του. Ο Θεός έχει θέσει μέσα στον άνθρωπο πολύ δυνατούς, πολύ ισχυρούς ψυχικούς, πνευματικούς και όχι μόνο μηχανισμούς, τους οποίους ο άνθρωπος όμως τους αχρηστεύει μέσα στην ψυχική, την πνευματική του ακινησία. Μία μηχανή όταν δεν δουλεύει, σταδιακά αχρηστεύεται. Το ίδιο συμβαίνει και με τον άνθρωπο και γι' αυτό ο Κύριος στέκεται στον άνθρωπο αυτόν και του λέει «Θέλησε υγιής, γενέστε». Δηλαδή η παρουσία του Χριστού είναι η Ανάσταση, είναι η
ρύθμιση, η επαναλειτουργία και η συλλειτουργία όλων των δυνάμεων που έχει ο άνθρωπος από τον Θεό. Όταν

τα λειτουργήσαμε με τέτοιον τρόπο εγωιστικό, με τέτοιον τρόπο εμπαθή, όπου τελικά συνέβαλαν στην ακινησία μας. Όταν έρχεται ο Χριστός στον άνθρωπο, τότε ο άνθρωπος αυτός θα λειτουργήσει πλέον, έτσι όπως τον δημιούργησε ο Θεός, και θα αρχίσει η κίνησή του. Και όσο κινείται, τόσο θα θεραπεύεται, και όσο θα θεραπεύεται ο άνθρωπος από τη χάρη του Θεού, τόσο θα κινείται. Εκείνο το οποίο κινητοποιεί λοιπόν ο Κύριος είναι η θέλησή του, είναι πολύ δυνατός εσωτερικός ψυχικός μηχανισμός, η θέληση. Επικαλείται ο Κύριος αυτό που μπορεί εκείνη τη στιγμή να λειτουργήσει, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει δύναμη, δεν επικαλείται τις δυνάμεις του. Επικαλείται τη θέλησή του, την επικαλείται, και μάλιστα ο Κύριος, και όχι μόνο, την προσκαλεί να κάνει τι αυτή η θέληση, να έρθει και να ενωθεί με το θέλημα του Θεού. Αυτή η θέληση, όταν δεν ενώνεται με το θέλημα του Θεού, ακινητοποιεί τον άνθρωπο. Όταν ενώνεται με το θέλημα του Θεού, τότε κινητοποιεί τον άνθρωπο. Γιατί? Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Η κίνηση του ανθρώπου, η θεραπεία του ανθρώπου, η μετάνοια του ανθρώπου, η σωτηρία του ανθρώπου. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Όταν το θέλημά μου ενωθεί, σμίξει με το θέλημα του Θεού, τότε ξεκινά η κίνηση στον άνθρωπο. Όταν όμως αυτό το θέλημα είναι σκορπισμένο σε άλλες καταστάσεις και δεμένο και παντρεμένο και ερωτευμένο με άλλες καταστάσεις, τότε συμβάλλει στην ακινησία του ανθρώπου. Έχουμε λοιπόν τον Κύριο, ο οποίος συναντά τον άνθρωπο αυτόν και επικαλείται, προσκαλεί την θέλησή του. Ας πάμε όμως και στο γεγονός της Αγίας Φωτεινής, της γυναίκας της Σαμάριας, που συναντά τον Κύριο, τον συναντά στο πηγάδι του Ιακώβ. Ας δούμε λίγο αυτή τη συνάντηση. Πόσο έχουμε διαπιστώσει, πόσο απλά, πόσο ταπεινά, πόσο ανθρώπινα και πόσο θεϊκά συναντά ο Χριστός τον άνθρωπο. Είναι συγκλονιστικό το γεγονός, αν το διαπιστώσω. Εκατοντάδες άνθρωποι σπρώχνονται γύρω από τον παράλυτο και πηγαίνει τόσο απλά, τόσο ήσυχα, τόσο διακριτικά ο Χριστός στον άνθρωπο αυτόν. Και το ίδιο συμβαίνει και με την γυναίκα της Σαμάριας, με την Αγία Φωτεινή. Τον βλέπουμε πηγαίνει, κάθεται στο πεζούλι του πηγαδιού. Γιατί? Για να ανορθωθεί ο άνθρωπος. Ζητά νερό για να ξεδιψάσει τον άνθρωπο. Δείχνει κουρασμένος, είναι κουρασμένος για να ξεκουράσει τον άνθρωπο. Έτσι μπαίνει ο Θεός, έτσι μπαίνει ο Χριστός στη ζωή του ανθρώπου. Δεν μπαίνει με τον τρόπο που μπαίνουμε εμείς. Εμείς πολλές φορές μπαίνουμε ως μεσίες στη ζωή του άλλου, με ένα φαντασμαγορικό τρόπο, προσπαθώντας να δείξουμε ότι πηγαίνουμε για να τον σώσουμε τον άλλο. Και ζητώντας βέβαια όχι να τον αγαπήσουμε, αλλά να τον κατακτήσουμε. Ο Χριστός δεν μπαίνει με τέτοιο τρόπο, ο Κύριος δεν μπαίνει έτσι στη ζωή των ανθρώπων. Μπαίνει με διάκριση, μπαίνει με αγάπη, μπαίνει με ευγένεια, με απλότητα. Και έτσι ακριβώς όπως συναντά τον παράλυτο, συναντά και την γυναίκα της Σαμάριας. Και αρχίζει ένας διάλογος. Αξίζει πραγματικά να δούμε πώς εξελίσσεται ο διάλογος αυτός. Πρώτα συζητά με την καθημερινότητά της, με τα ριχά δηλαδή. Η γυναίκα αυτή έχει πάει αυτήν την ώρα στο πηγάδι να πάρει νερό για να μπορέσει να κάνει το νοικοκυριό της. Αυτό συμβαίνει. Καθημερινότητα, συνήθεια. Επιφανειακά πράγματα, ριχά πράγματα, τα οποία βρίσκονται μέσα στην κάθε ημέρα μας. Μετά πηγαίνει στη λογική της. Μην πιστέψουμε ποτέ
ότι ο Χριστός πετά κάτω

σέβεται από τον άνθρωπο, σέβεται απίστευτα τον άνθρωπο, απόλυτα τον άνθρωπο. Γιατί είναι πολλοί εκείνοι που λένε ότι ο Χριστός ή η πίστη καταδικάζει τη λογική. Είναι απαράδεκτο κάποιος να σκεφτεί κάτι τέτοιο. Συνομιλεί και συνδιαλέγεται με τη λογική του ανθρώπου, αλλά δεν μένει μόνο στη λογική. Θα περάσει βαθύτερα στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν συνδιαλέγεται με τη λογική της γυναίκας της Σαμάριας, της Αγίας Ποτινής. Συνδιαλέγεται με τη λογική της. Πιάνει κουβέντα με τη λογική της. Θα μου δώσεις νερό, το νερό που θα σου δώσω εγώ δεν θα διψάσεις ποτέ. Λογική. Εκείνη απαντά η λογική της, με τη λογική της συνομιλεί. Εκείνη απαντά, μα δεν έχεις κουβά, δεν έχεις το σκεύος που θα μπορέσεις να το ρίξεις μέσα στο πηγάδι και το πηγάδι είναι βαθύ, άρα δεν έχεις το σκεύος ούτε το σκηνή να μου δώσεις νερό. Εδώ βλέπουμε τη λογική της γυναίκας και συνδιαλέγεται ο Χριστός με τη λογική, ο Κύριος μας συνδιαλέγεται με τη λογική, με κάθε τι που είναι ο άνθρωπος κάνει διάλογο ο Χριστός και το σέβεται απόλυτα ο Χριστός. Οπότε δεν μένει όμως τη λογική, δεν μένει στη λογική, μετά από λίγο, μετά από τη λογική καταδύεται στην ψυχή με ένα απλό ερώτημα. Φέρε μου, πήγαινε φώναξέ μου τον άνδρα σου. Έχει μπει ήδη στην ψυχή. Γιατί μπαίνει με αυτόν τον τρόπο? Γιατί στην ψυχή του ανθρώπου και στη συνείδηση του ανθρώπου έχει καταχωρηθεί όλο το παρελθόν του. Και η Αγία Φωτεινή εκείνη την στιγμή εξομολογείται και λέει «Δεν έχω άνδρα». Την αλήθεια είπε. Και εκείνος της απαντά «Καλά λες, είχες πέντε και αυτός που έχεις δεν είναι άνδρα σου». Δηλαδή, ο Κύριος δεν βλέπει μέσα στην ψυχή της αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει ένα κενό και έχει προσθεθεί άλλο ένα κενό. Γιατί τον άνθρωπο τον άλλον μόνο στο Θεό μπορούμε να τον συναντήσουμε. Και η γυναίκα αυτή, αυτός ο άνθρωπος προσπαθώντας να γεμίσει τα κενά της δημιουργούσε και άλλα κενά. Είναι αυτό το οποίο βιώνουμε καθημερινά. Οπότε ο Κύριος μπαίνει στην καθημερινότητά της και στη συνήθειά της, όπως και στην καθημερινότητα και στη συνήθεια του καθενός από εμάς. Συνδιαλέγεται με την λογική, κατεβαίνει στην ψυχή και συνομιλεί και με την τραυματισμένη συνείδησή της, με την πληγωμένη ψυχή της. Στην περίπτωση του παραλυτικού συνομιλεί με την θέλησή του και την κινητοποιεί. Ο Κύριος θα αναστήσει την θέλησή του για να σμίξει αναστημένη θέληση με το θέλημα του Θεού. Στην περίπτωση της Αγίας Φωτεινής ξυπνά τη συνείδησή της. Ξυπνά με την συνείδησή της ολόκληρο το παρελθόν της, ολόκληρη τη ζωή της. Και αφού έχει ξυπνήσει, έχει μιλήσει με την λογική, έχει κατέβει στην ψυχή, έχει ξυπνήσει τη συνείδηση, τότε της δείχνει πώς όλα αυτά που είναι ο άνθρωπος μπορούν να ανέβουν στο ύψος της αληθινής λατρείας, δηλαδή της πραγματικής σχέσης και ένωσης και επαφής με το Θεό. Είναι συγκλονιστικός ο τρόπος με τον οποίο συγκεντρώνει όλον τον άνθρωπο ο Χριστός. Όλον τον άνθρωπο. Για να μπορέσει όλος ο άνθρωπος συγκροτημένος να ζήσει τον Θεό. Είναι συγκλονιστικό το γεγονός. Και βέβαια
Ο παράλυτος, εκείνο το οποίο παίρνει, δεν είναι μόνο το κρεβάτι στην πλάτη. Δεν είναι αυτό. Εκείνο το οποίο παίρνει είναι η εμπειρία της συνάντησής του με τον Χριστό. Η συνάντηση με τον Χριστό είναι θεραπευτική, είναι σωστική κατάσταση. Έχει ένα σωτηριολογικό αποτέλεσμα. Γιατί εκείνο το οποίο συναντά ο άνθρωπος είναι η αγάπη που είναι ο Θεός. Η πραγματική αγάπη, όχι όλα αυτά τα οποία ακούγονται και λέγονται. Αλλά η πραγματική αγάπη, η οποία μπορεί να θεραπεύσει τον άνθρωπο. Το ίδιο συμβαίνει και με την Αγία Φωτεινή. Η Αγία Φωτεινή πηγαίνει σκοτεινή στο πηγάδι του Ιακώβ και φεύγει φωτεινή. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της συνάντησης με τον Χριστό. Καταθέτει το σκοτάδι της και εκείνη πολύ ταπεινά το έκανε. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν είπε δεν είναι έτσι, δεν είπε όχι δεν είμαι αυτό εγώ, τίποτα. Εκείνη είδε μπροστά στο Χριστό την αλήθεια της κατάματα. Έτσι είναι. Αυτό είναι. Μπροστά στο Χριστό ο άνθρωπος βλέπει την αλήθεια του κατάματα. Αυτό είναι εξομολόγηση. Ας θυμηθούμε το ληστή. Είδε μπροστά στο Χριστό την αλήθεια κατάματα. Την αλήθεια του. Εμείς δίκαια ονεπράξαμε να απολαμβάνουμε, λέει στον άλλο. Είδε την αλήθεια του κατάματα. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και με την Αγία Φωτεινή. Δεν διαμαρτυρήθηκε για αυτά που της είπε. Δεν είπε ναι, αλλά δεν δικαιολογήθηκε, δεν διαμαρτυρήθηκε. Και όταν ο άνθρωπος βλέπει ταπεινά την αλήθεια του κατάματα, μέσα από αυτήν την αλήθεια μετανοώντας, βλέπει τον Θεό και μέσα από τον Θεό βλέπει τα πάντα. Μπορεί να δει τα πάντα. Αυτό έζησε η Αγία Φωτεινή. Αυτό δίνεται μέσα από μια αληθινή συνάντηση με τον Χριστό. Και βέβαια η Αγία Φωτεινή φεύγει από το Φρέαρ για να πάει να πει στους συμπατριώτες της τι έζησε, να μεταφέρει την εμπειρία. Πώς το κάνει αυτό και πώς γίνεται εις Απόστολος και μεταφέρει αυτήν την εμπειρία την οποία ζει με τον Θεό. Είναι αυτό το οποίο βλέπουμε και στη ζωή των Αγίων μας, οι οποίοι δεν υπάρχει Άγιος που να μην είναι Απόστολος, δηλαδή να μεταφέρει αυτή την εμπειρία του Σταυρού και της Αναστάσεως με τον τρόπο της ζωής του και με τον λόγο του. Όλα μιλούν γι' αυτό. Γι' αυτό τον Σταυρό και γι' αυτή την Ανάσταση. Γι' αυτή την αγάπη του Θεανθρώπου. Γι' αυτή την αγάπη του Χριστού. Η Αγία Φωτεινή έχει ένα σκεύος πλέον. Το άλλο το σταμνί το παράτησε εκεί, δεν την ενδιέφερε. Ξαφνικά σπάει την στενότητα της καθημερινότητας. Ελευθερώνεται. Το άφησε. Πήγε να πάρει ελάχιστο νερό και πήρε το ζωντανό νερό. Οπότε βλέπουμε να πηγαίνει με στάμνα την πίστη της στο Χριστό, γεμίζει τη στάμνα με το ζωντανό νερό και ο υπόλοιπος βίος της δεν είναι κάτι άλλο παρά να προσφέρει μέσω της πίστεώς της το ζωντανό νερό. Και αυτή η πίστη πλάστηκε στην συνάντησή της με τον Χριστό. Όταν ο άνθρωπος συναντήσει τον Χριστό, πλάθεται, οικοδομείται η πίστη του. Και όταν οικοδομηθεί η πίστη, όταν οικοδομείται η πίστη, μέσα σε αυτήν την οικοδομή ο Χριστός κατοικεί. Και τότε ο άνθρωπος τι θέλει να κάνει? Να βάλει όλους τους ανθρώπους σε αυτή την πίστη. Να βάλει όλους τους ανθρώπους σε αυτήν την αγάπη. Να βάλει όλους τους ανθρώπους σε αυτό το έλεος. Να ζήσουν όλοι οι άνθρωποι αυτό που πραγματικά είναι η ζωή. Ο παράλυτος, η Αγία Φωτεινή και όλοι εκείνοι που έχουν αυτήν την εμπειρία της συνάντησης έρχονται να μας πούν, να μας μεταφέρουν αυτήν την αλήθεια σε δύο λέξεις. Χριστός Ανέστη.

0: Ριάκια στην έρημο, με τον πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκο.
1: Ώρα Ελλάδος, 4.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Πανηγυρίζει ο Ιερός Κημητηριακός Ναός Αναστάσεως του Κυρίου του Ομονίμου Κημητηρίου Πειραιός. Σήμερα, Τρίτη, στις 6.30 το απόγευμα, θα ψαλεί ο Εσπερινός της εορτής της αποδόσεως του Πάσχα, χωροστατούντος ο Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελλού Κυρίου Νύφωνος. Αύριο, Τετάρτη το πρωί, θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός Κυρίου Σεραφή. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Αναστάσεως. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός φιλοξενεί την τιμία χείρα του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθικ της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκης έως στις 23 Μαΐου. Στον ναό πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις με τίτλο Κωνσταντίνια 2026 έως στις 14 Ιουνίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η θεία λειτουργία. Στον ναό θα τεθεί σε προσκύνηση και η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών από τις 23 έως στις 29 Μαΐου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στα πρόπυλα του ναού από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός Κύριο Σεραφή. Σήμερα Τρίτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη. Στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Σίλουανος Τζουμανέκας για τον Άγιο Εφραίμ Κατουνακιώτη και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Στις 9 το βράδυ θα τελεστεί ιερά γρυπνία. Το πρόγραμμα της πανηγύριας του ναού έχει ως ακολούθως. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός. Στις 10 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη και στις 10.30 θα τελεστεί ιερά γρυπνία. Την 5η 21 Μαΐου το πρωί θα τελεστεί πολυαρχαιρατικό συλλήτουργο. Προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου και συνιερουργούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης κυρίου Χρυσοστόμου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκης κυρίου Χρυσοστόμου. Στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί ιερά λιτανία. Στις 9 θα πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση με τα χορευτικά συγκροτήματα του ναού. Με την ευκαιρία της δεσποτικής εορτής της αναλήψεως του Σωτήρος Χριστού εορτάζει την 5η ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός που βρίσκεται στη Δραπετσόνα με το ακόλουθο πρόγραμμα. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός χωροστατούντος ο Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελλού κύριε Νύφωνος. Στις 10 θα τελεστεί ιερά γρυπνία κατά τη μοναστηριακή τάξη. Την 5η το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία ιερουργούντος ο Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελλού κύριε Νύφωνος. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν με θεόρτης Εσπερινός ιερά παράκληση και εκτιτορικό μνημόσυνο. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη εορτή της αποδόσεως του Πάσχα θα τελεστούν απόψε στους ιερούς ναούς Καθεδρικό Αγίας Τριάδος Πειραιός, Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, Ευαγγελιστρίας Πειραιός, Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας, Αγίου Νίλου Πειραιός, Αγίου Ελευθερίου Καμινίου, Αγίου Δημητρίου Πειραιός, Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Αγίου Ιωάννου Ρέντι, Αγίου Φανουρίου Δραπετσόνας, Τιμίου Σταυρού Εγάλεο, Αγίου Σπυρίδωνος Εγάλεο, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας, Αγίου Γεωργίου Ανωδάσους Χαϊδαρίου, Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίου Αντωνίου Περιστερίου, Αγίας Εκατερίνης Ηλίου, Αγίου Διονυσίου στις Αχαρνές Μενίδη, Αγίου Νεκταρίου Κηπού Πόλεως, Αγίας Παρασκευής και Σαριανής, Αγίας Βαρβάρας Δάφνης, Αγίας Παρασκευής Ηλίου Πόλεως, Αγίου Βασιλείου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Αγίου Νικολάου Αλίμου, Μεταμορφώσεις του Σωτήρος Αλίμου, Κοιμήσεις στο τόκο Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας, Αγίου Χαραλάμπους Πολυγόνου Πεδίων Άρεος, Αγίας Ειρήνης Γαλατσίου, Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού, Αγίας Τριάδος Χολαργού, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, Αγίου Ευσταθίου Νέας Ιωνίας, Αγίας Φιλοθέης Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, Κοιμήσεως στο τόκο Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, Μεταμορφώσεις του Σωτήρου στο Δήμο Μεταμορφώσεως, Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης, Αγίου Ελευθερίου Αμαρουσίου, Αγίων Πέτρου και Παύλου Πεύκης, Αγίας Παρασκευής στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, Αναλήψεως Χριστού Μαγούλας, στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοποιής στο Πολυδένδρη, στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, στην προσπάθειά της να συνδράμει τη μαθητιώσα νεολαία και συγκεκριμένα τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου, με την ευκαιρία των γενικών εξετάσεων, προγραμμάτισε την τέλεση θείας λειτουργίας από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ το Σάββατο 23 Μαΐου στο Παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός. Η θεία λειτουργία θα αρχίσει στις 8 και θα περατωθεί στις 10 το πρωί. Η τελετή λήξης των συναντήσεων των ενωριακών κέντρων στηρίξεως γάμου και οικογένειας σχολών γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα πραγματοποιηθεί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς την Κυριακή 24 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Στην τελετή θα ομιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν την τελετή λήξης της εκπαιδευτικής χρονιάς, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιώς, στο Λόφο της Καστέλας, τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων των εκπαιδευτηρίων θα μας ταξιδέψουν στα πανέμορφα νησιά της Ελλάδας μέσα από δρόμενα, παραδοσιακά τραγούδια και χορούς σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χρώματα και ελληνική παράδοση. Σας περιμένουμε όλους σε ένα πραγματικό νησιώτικο πανηγύρι γεμάτο κέφι, χαμόγελα και καλοκαιρινή άβρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και κάθε μέρα το πρωί τελεί τη Θεία Λειτουργία. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστούν Εσπερινός και τα εγκόμια των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιανουρέντη σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Αναλαμφθέντα Κύριο. Στην αίθουσα του Πειραϊκού Φάρου, Πραξιτέλους 173 στον Πειραιά, σήμερα στις 7.30 θα μιλήσει η φιλόλογος Επίχαρης Μιχαηλίδου για τη γενοκτονία των Ποντίων. Εορτάζουν την 5η 21 Μαΐου με την ευκαιρία της εορτής της Αναλήψεως του Κυρίου και της μνήμης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, Ιερή Ναή Αναλήψεως Χριστού Μαγούλας, όπου τίθεται σε προσκύνηση τη μία κάρα του Αγίου Παρθενίου έως στις 22 Μαΐου, το αγιορητικό μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ελευσίνας, όπου τίθεται σε προσκύνηση η δεξιά τη μία χείρα του Αγίου Νεκταρίου έως στις 22 Μαΐου, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κολονού, όπου τίθενται σε προσκύνηση τεμάχιο Τιμίου Ξύλου και ιερό λειψάνο των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Εγάλαιο, Αγίων Πέτρου και Παύλου Πεύκης, όπου θα τεθούν σε προσκύνηση ιερά λείψανα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, μεταμορφώσεις του Σωτήρος Κορίνθου, όπου θα τεθούν σε προσκύνηση ιερά λείψανα της Αγίας Ελένης, το παρεκκλήσιο της Αναλήψεως που βρίσκεται στη Γέχα Πειραιώς. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο Τετάρτη το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κολονού, Αγίας Κυριακής Αττικού Άλσους, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Αγίου Σάββατου Υγειασμένου στα Γλυκά Νερά, Αγίας Παρασκευής Νέας Πεντέλης, Προφήτου Ηλίου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, Αγίου Φιλίππου στον πεζόδρομο της Οδού Αδριανού στην Αθήνα, Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα, Αγίας Βαρβάρας Παλαιού Φαλήρου, Αγίας Εκατερίνης Εγάλο, Παναγίας Φανερωμένης Κερατσινίου και στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Βύρονος. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας αύριο στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Μέγας Εσπερινός της εορτής της Αναλήψεως και το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρι αύριο στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός της Αναλήψεως και θα ομιλήσει ο αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ηλιουπόλεως, παλαιός ναός επί της λεωφόρου Κοτζιά, θα τιμηθεί η ορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού με τη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί αύριο το πρωί. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στο Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς έως στις 15 Ιουλίου, τηλέφωνο 210-41-35-224, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και το Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε και με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr, τομέας νεότητας. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Cup με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο 210-46-44-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Τετραήμερη προσκυνηματική αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη διοργανώνει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Πειραιακής Εκκλησίας από 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου Αγίου Πνεύματος. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χριστός Ανέστη.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη.
2: Στις σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες σκήτες. Η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-3637-010. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
3: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου, τον ήχο φροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά σήμερα, διαβάζοντας από το βιβλίο του Παντελή Πάσχου «Νέο μητερικό. Άγνωστες και θαυμαστές ιστορίες για γυναίκες της ερήμου και της πόλης» σε νεοελληνική απόδοση. Επιστημονική επιμέλεια Κωνσταντίνος Μπελέζος. Το βιβλίο κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Ακρίτας. Μείνετε κοντά μας. Καλή σας ακρόαση. Προλογικό σημείωμα. Τα κείμενα του βιβλίου αυτού, που με τη χάρη του Θεού και τη βοήθεια των Αγίων Γερόντων βλέπουν σήμερα το φως της δημοσιότητος, τα βρήκα σε ένα παλαιό χειρόγραφο της Εθνικής μας Βιβλιοθήκης. Πρόκειται για ένα γυναικείο γεροντικό, δηλαδή ένα είδος μητερικού, με ψυχοφελείς λόγους και αποφθέγματα περί τιμίων και αγίων γυναικών. Όταν εντόπισα στο ανέκδοτο χειρόγραφο τα ψυχοφελή αυτά κείμενα, μου προκάλεσαν ένα ενδιαφέρον συγκλονιστικό, πράγματι. Αμέσως σκέφτηκα την έκδοσή τους, για πολλούς βέβαια λόγους, αλλά κυρίως για τους δύο ακολούθους. Πρώτον, διότι η συλλογή των κειμένων αυτών διαφωτίζει πολλές πλευρές του αρχαίου μοναχισμού της Εκκλησίας μας και ιδιαίτερα του γυναικείου. Και δεύτερον, διότι προσφέρει ένα άριστο βοήθημα για τα αγιολογικά μου μαθήματα στο Πανεπιστήμιο, όπου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναζητούν αγιολογικά κείμενα και πηγές για να εγκύψουν σοβαρά και να σπουδάσουν τις πτυχές και τα διάφορα ασκητικά κινήματα και τις ανάλογες τάσεις στο χώρο της Εκκλησίας. Περιτεύει βέβαια να σημειωθεί πως η έκδοση τέτοιων ασκητικών αγιολογικών κειμένων έχει ένα βαθύτερο εκκλησιαστικό θεολογικό ενδιαφέρον και για ένα πλατύτερο κοινό, είτε των μοναχών και των μοναστηριών, είτε και των φιλομονάχων και των φιλερήμων χριστιανών, οι οποίοι αδιαλείπτως μάχονται στις ευλογημένες τάξεις της φιλομόναχης και φιλασκητικής, ασκητικής καλύτερα, εκκλησίας του Χριστού. Όπως συμβαίνει και στις άλλες συλλογές και τα ανθολόγια που περιέχουν αποφθέγματα Αγίων Γερόντων και Γεροντισσών, αμάδων, μπορούμε να πούμε πως και τα κείμενα τούτα εκφράζουν τις πνευματικές εμπειρίες τους που συχνά προσφέρονται και ως απαντήσεις τους στα εναγώνια προβλήματα και ερωτήματα των μαθητών και υποτακτικών τους για την οδό της τελειότητος και της ψυχικής σωτηρίας. Και γι' αυτό ίσως, αφού δεν είναι μόνο για τους μοναχούς, αλλά και για κάθε χριστιανό που θέλει να αγωνίζεται για την τελείωσή του και τη σωτηρία του, τα ανάλογα πατερικά και ασκητικά βιβλία γνωρίζουν σήμερα μια ευρύτατη εξάπλωση και επιτυχία όχι μονάχα στους μοναστικούς κύκλους μα και σε όλους τους εν κόσμο αγωνιζόμενους χριστιανούς. Η λεπτή ψυχολογία και η διάκριση πνευμάτων που πολύ συχνά βρίσκονται σε αυτά τα αποφθέγματα των αγραμμάτων ενίοτε ασκητών και ασκητριών, είναι κορφές, όντως δυσπρόσιτες, για πολλούς από τους σημερινούς ψυχολόγους, φιλοσόφους, θεολόγους, οι οποίοι στηρίζονται υπερβολικά στις ειδικές σπουδές και στη βιβλιογραφία, μα όχι τόσο στην αγιότητα της πνευματικής εμπειρίας, την οποία διδάσκει και προβάλλει αυτή η φωτισμένη έρημος, με τα πολλά και άγια τέκνα της Εκκλησίας.

Όπως θα ειδεί ο φίλος αναγνώστης και σε τούτο το βιβλίο, τα αποφθέγματα των Αγίων Γερόντων και Αμάδων, γεροντισών, δεν είναι μία διανοητική ή καλλιτεχνική, δηλαδή λογοτεχνική κατασκευή, με ένα οποιοδήποτε ιδεολογικό περιεχόμενο, που από τη δεύτερη κιόλας ημέρα μυρίζει κλεισούρα και μούχλα νεκροταφείου. Η μορφή και η έκφρασή της είναι απλή και απέρητη, άτεχνη εξωτερικά ίσα με την αφέλεια. Όμως, η βαθύτατη πνευματικότητα και η αυθεντική τους αμεσότητα που συνδέει τα διαλεγόμενα πρόσωπα, κυρίως τον νεότερο μοναχό που ερωτά και τον πολύπειρο γέροντα που απαντά, τους δίνει μια τέτοια ζωντάνια, την οποία θα ζήλευε και η πιο πετυχημένη σύγχρονη λογοτεχνία. Έχοντας μάλιστα και όλη την απλότητα και τη φρεσκάδα της ανεπιτίδευτης λογοτεχνίας, πηγαίνει κατευθείαν στην καρδιά του ανθρώπου και την αγγίζει με έναν τρόπο τρυφερό και μυστικό, θα λέγαμε. Βέβαια, όπως σε όλα τα είδη του λόγου, έχουμε και εδώ υπερβάσεις ή παραβάσεις των παραπάνω, που με πλαστές ιστορίες και συμβατικές χρήσεις πατερικών ρητών για τη διέξοδο προς ένα δίδαγμα ή μια ηθική διδασκαλία οδήγησαν στην κατάχρηση και την παρακμή του είδους. Και έτσι από τα πραγματικά διαμάντια της ελληνικής γραμματείας, που ήταν τα παραπάνω αποφθέγματα των Αγίων Γερόντων και Αμάδων, ξεπέφτουμε σε ψεύτικες ενίοτες σκηνοθεσίες που δεν ζωντανεύουν με τίποτε τα ψυχρά τους ιδεολογήματα και κατασκευάσματα. Το βιβλίο τούτο αποτελεί μεταφορά στη σύγχρονη, ζωντανή και απέριτη λογοτεχνική γλώσσα, την οποία μιλούν σήμερα οι νεοέλληνες, όλων των ασκητικών κειμένων του νέου μητερικού, που έχει πρόσφατα δημοσιευθεί με προλεγόμενα κριτική έκδοση των κειμένων, αγιολογικά βιβλιογραφικά υπομνήματα και τους απαραίτητους επιστημονικούς πίνακες και ευρετήρια. Οι παρακλήσεις των φίλων αναγνωστών έκαμψαν τις αρχικές αντιρρήσεις μου και επιχείρησα τελικά τη μεταφορά και των κειμένων του νέου μητερικού στην παρούσα γλωσσική μορφή, που αγαπήθηκε τόσο πολύ από το αναγνωστικό κοινό, καθώς δείχνουν οι συχνές επανεκδόσεις του «Έαρος της Ερήμου», μικρό γεροντικό α, δεν ενσωμάτωσα τη μετάφραση των κειμένων σε μια επανέκδοση του νέου μητερικού, και για να μην αλλάξει ο επιστημονικός του χαρακτήρας, αλλά και για να μην γίνει δύσχριστο με τον όγκο του το νέο βιβλίο. Έτσι τούτο το βιβλίο, δηλαδή «Οι γυναίκες της Ερήμου», με τη λογοτεχνική απόδοση των εν λόγω κειμένων, παίρνει τη θέση του στη σειρά «Ορθόδοξη Μαρτυρία» και τον αριθμό 3 της αγιολογικής εκλαϊκευτικής σειράς «Μικρό Γεροντικό», μετά το «Έαρ της Ερήμου» και το «Μέλι εκ πέτρας» που εκδίδει ο Ακρίτας. Στα περιεχόμενα του βιβλίου τούτου, ο αναγνώστης θα βρει κείμενα που μιλούν για τις αρετές των μοναχών και ιδιαίτερα των μοναστριών, δηλαδή υπακοή, ακτιμοσύνη, παρθενία. Πραγματικά περιστατικά και ιστορίες συγκλονιστικού ενδιαφέροντος, που περιγράφουν οι αναφέροντες στην αποταγή των μοναχών, στην αναχώρηση, στη φιλοσοφία της ερημικής ζωής, που συχνά καλείται η όντως αληθής φιλοσοφία, στην εξομολόγηση μετάνοια, στους αγγέλους και τους δαίμονες, σε οράματα, θαύματα, χαρίσματα και τροφή ερημητών άνωθεν, αποκαλύψεις, διδάγματα από τους τάφους, παρθένους συζύγους στον κόσμο, πόρνες που μετανόησαν και έγιναν έγκλειστες μοναχές, ληστές που κατανήσονται και γίνονται πρότυπα μοναχών και πολλά άλλα. Και όλα, εκτός σπανίων εξαιρέσεων, μιλούν για γυναίκες, είτε στον κόσμο είτε στην έρημο, που παλεύουν σκληρά με τον άγγελο ή τον διάβολο. Μεγάλη μερίδα έχει και εδώ, όπως σε όλα τα βιβλία για μοναχούς ή από μοναχούς, γραμμένα, ή πάλι με το δαίμονα της πορνείας, καθώς και με τις άλλες αδυναμίες της σαρκός, των μη προσεκτικών στην τροφή του σώματος ή τις σκέψεις και τους λογισμούς μοναστριών. Η ετοιμασία του βιβλίου αυτού στήριζε και δυνάμωνε με εσωτερικό πράγματι κουράγιο τον υπογραφόμενο στη δοκιμασία του με την οδυνηρή περιπέτεια του αριστερού του ματιού. «Ας γίνει το θέλημα του Θεού»,
δοξασμένο το Άγιον όνομά Του. Οι ευχές και προσευχές των αναγνωστών μου είναι πολύτιμες όσο ποτέ άλλοτε.

Προλεγόμενα, εισαγωγικό προήμιο. Ασχολούμενος εδώ και πολλά χρόνια με την έρευνα και τη μελέτη των διαφόρων γεροντικών και ετοιμάζοντας την έκδοση του Μεγάλου Γεροντικού, ευτύχησα να βρω ένα χειρόγραφο στην Εθνική μας Βιβλιοθήκη, όπου περιέχεται, χωρίς να έχει ως τώρα ούτε εκδοθεί ούτε και επισημανθεί, ένα γυναικείο γεροντικό, δηλαδή ένα είδος μητερικού με ψυχοφελείς λόγους και αποφθέγματα περί τιμίων και αγίων γυναικών. Μέσα στη θάλασσα των χειρογράφων με ασκητικά και πατερικά κείμενα, τι να πρωτοπροσέξει κανείς και τι να πρωτοεκδώσει. Άρχισα να το διαβάζω και να το μεταγράφω αμέσως, γιατί τα κείμενά του και ανέκδοτα ήταν τα περισσότερα και συγκλονιστικού ενδιαφέροντος. Σκέφτηκα μάλιστα πως η έκδοσή του θα ήταν πολύ χρήσιμη για δύο κυρίως λόγους. Διότι φωτίζει πολλές πλευρές του αρχαίου μοναχισμού της Εκκλησίας και ιδιαίτερα του γυναικείου μοναχισμού. Και δεύτερον, διότι προσφέρει ένα άριστο βοήθημα για τα μαθήματά μου στο Πανεπιστήμιο, όπου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ίσως πιο πολύ αναζητούν στην αγιολογία κείμενα και πηγές για να εγκύψουν σοβαρά και να σπουδάσουν τις πτυχές και τα διάφορα ασκητικά κινήματα και τάσεις στον χώρο της Εκκλησίας. Φυσικά, πέρα από αυτούς τους λόγους, η έκδοση τέτοιων ασκητικών κειμένων έχει ένα βαθύτερο ενδιαφέρον για ένα πλατύτερο κοινό, είτε μοναχών και μοναστριών, είτε φιλομονάχων και φιλερήμων χριστιανών που μάχονται στις τάξεις της φιλομόναχης και φιλασκητικής Εκκλησίας του Χριστού. Οι εμπειρίες της ερήμου. Αν θέλαμε να χαρακτηρίσουμε τις συλλογές και τα ανθολόγια που κυκλοφορούν στους κόλπους της Εκκλησίας και περιέχουν αποφθέγματα Αγίων Γεροντισσών ή Γεροντισσών Αμάδων, θα λέγαμε πως εκφράζουν τις πνευματικές εμπειρίες και τις απαντήσεις τους στα εναγώνια ερωτήματα των μαθητών υποτακτικών τους για την οδό της τελειότητος και της σωτηρίας. Αυτό βέβαια δεν ενδιαφέρει μόνο τους μοναχούς, των μοναστηριών ή των ερήμων, αλλά τον κάθε χριστιανό που αγωνίζεται για την τελείωσή του και τη σωτηρία του. Γι' αυτό και τα ανάλογα πατερικά βιβλία γνωρίζουν σήμερα μια ευρύτερη εξάπλωση και επιτυχία, όχι μονάχα στους μοναχικούς κύκλους, μα και στους αγωνιζόμενους στον κόσμο χριστιανούς. Οι αγιολόγοι και οι ειδικοί επιστήμονες θα βρουν σε αυτά τα κείμενα μεγάλης αξίας μάρτυρες και τεκμήρια για να μελετήσουν τις επιμέρους λεπτομέρειες της ιδρύσεως, της εξαπλώσεως και της ακμής του χριστιανικού μοναχισμού, καθώς και τις πνευματικές επιδράσεις του στη ζωή της Εκκλησίας, όπου η πνευματικότης δεν έχει γένος ή φίλο, αλλά ο δρόμος της είναι άπαυστος για όλους τους πιστούς. Είναι χαρακτηριστική η στίχη του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου για το έργο του πνευματικού ανθρώπου. «Τούτο έργον, τούτο πράξης της πνευματικής υπάρχει, άνω κάτω, κάτω άνω, άπαυστος αυτής ο δρόμος». Και από αυτή την άποψη, δηλαδή της ερεύνης, της ανεβρέσεως και της συγκεντρώσεως όλων των στοιχείων της ευσέβειας και της πνευματικότητος σε όλους τους χώρους και όλες τις εποχές της ζωής της Εκκλησίας, τα αποφθέγματα των πατέρων, έτσι όπως μας τα παραδίδουν τα σωζόμενα γεροντικά ή πατερικά ή όπως αλλιώς ονομάζονται, μας είναι πηγές πολύτιμες. Η λεπτή ψυχολογία και η διάκριση πνευμάτων που βρίσκονται συχνά σε αυτά τα αποφθέγματα των αγραμμάτων ασκητών είναι κροφές πολύ δυσπρόσιτες για πολλούς από τους σημερινούς ψυχολόγους, φιλοσόφους, θεολόγους, οι οποίοι στηρίζονται στις σπουδές και στη βιβλιογραφία, μα όχι στην αγιότητα της πνευματικής εμπειρίας που μας διδάσκει αυτή η φωτισμένη έρημος με τα πολλά και άγια τέκνα της Εκκλησίας. Είναι αλήθεια πως ο άνθρωπος, είτε στον κόσμο είτε στην έρημο, καθώς λέει ο Ιωάννης Κασιανός, έχει νόμο τη συνείδησή του. Και αυτό σημαίνει πως όλοι μας μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε με το πνεύμα μας και με τη συνείδησή μας μονάχα στην έρημο ή στον κόσμο. Η διάκριση των πνευμάτων δείχνεται και εδώ η μεγάλη τέχνη της ζωής, πράγμα που μας διδάσκουν έξοχα οι μεγάλοι πατέρες της ερήμου. Χωρίς να θέλουμε να εισέλθουμε σε λεπτομέρειες που θα εκτεθούν, αν θέλει ο Θεός το μέγα γεροντικόν, εδώ θα αρκεστούμε μόνο σε μερικές γενικές πληροφορίες για τη γλώσσα και τη μορφή των αποφθεγμάτων.
Η γλώσσα τους, όπως φαίνεται στον κάθε προσεκτικό αναγνώστη, είναι η κοινή της εποχής, από τον 4ο αιώνα έως τον 11ο σχεδόν, με τις επιδράσεις είτε από την αρχαία ελληνική είτε από νεότερες βυζαντινές ή νεοελληνικές τάσεις και με όλες τις βυζαντινές εδώ και εκεί ιδιαιτερότητες και αποκλίσεις. Οι φιλόλογοι βλέπουν ενίοτε και κάποιες επιδράσεις από τις ανατολικές γλώσσες, κυρίως κοπτικά και συριακά, καθώς και κάποιους λατινικούς όρους, ιδίως στην ορολογία των διοικητικών υπηρεσιών, τίτλων κλπ. Και εδώ θα μπορούσαμε να πούμε δύο λέξεις και για τη γλώσσα, στην οποία πρωτογράφτηκαν τα αποφθέγματα τα οποία στα χειρόγραφα βρίσκονται σε διάφορες γλώσσες. Ελληνικά, κοπτικά, συριακά, αρμενικά, γεωργιανά, σλαβικά, αραβικά, αιθιοπικά και σε λατινικά. Υπάρχουν ερευνητές που κλίνουν προς την άποψη ότι προηγήθηκαν τα κοπτικά, ενώ άλλοι που είναι και οι περισσότεροι ακολουθούν τον Μπουσέτ, για τον οποίο οι μόνοι που ήταν ικανοί αυτή την εποχή να δημιουργήσουν τέτοιες λογοτεχνίες και τέτοιες πνευματικές κατακτήσεις στον τομέα της πατερικής φιλολογίας ήταν οι Έλληνες και όχι οι Κόπτες, οι άλλοι κύκλοι ανατολικών λαών.

Ανεπιτίδευτη λογοτεχνία. Τα αποφθέγματα των Αγίων Γερόντων δεν είναι διανοητική ή καλλιτεχνική κατασκευή με ένα οποιοδήποτε ιδεολογικό περιεχόμενο που από τη δεύτερη κιόλας ημέρα μυρίζει κλεισούρα και μούχλα νεκροταφείου. Η μορφή και η εκφρασή τους είναι απλή και απέριτη, άτεχνη εξωτερικά ως την αφέλεια, όμως η βαθύτερη πνευματικότητα και η αυθεντική τους αμεσότητα που συνδέει τα δελεογόμενα πρόσωπα, κυρίως τον νεότερο μοναχό που ρωτά και τον πολύπειρο γέροντα που απαντά, τους δίνει μια τέτοια ζωντάνια την οποία θα ζήλευε και η πιο επιτυχημένη σύγχρονη λογοτεχνία. Έχοντας μάλιστα και όλη την απλότητα και τη φρεσκάδα της ανεπιτίδευτης λογοτεχνίας, πηγαίνει κατευθείαν στην καρδιά και την αγγίζει με έναν τρόπο θα λέγαμε μυστικό. Σε αυτό παίζει ρόλο και ο τρόπος με τον οποίο οι γέροντες εκφράζουν τις αληθινές αυτές εμπειρίες τους. Η συνηθέστερη μορφή των αποφθεγμάτων είναι το απλό ρητό λόγιο, το μοναστικό ανέκδοτο, η παραβολή που κρύβει ένα συμβολικά εκφραζόμενο μήνυμα νόημα, ένα παράδειγμα διδακτικό από τη ζωή κάποιου γέροντα, η διήγηση κάποιου θαύματος, η αφήγηση κάποιου οράματος κλπ. Με τέτοια δύναμη λόγου και περιεχομένου, που όπως λέει κάποιος νεότερος πατρολόγος, θα κάνει πραγματικά διαμάντια της ελληνικής γραμματείας. Βέβαια, καθώς προχωρούν οι εποχές και οι γραφείς αντιγράφουν τις διάφορες συλλογές των αποφθεγμάτων, παρατηρούμε σιγά σιγά κάποιες εξελίξεις του είδους. Μερικά ξεφεύγουν από την πρώτη τους απλότητα, που είχε θερμό, προσωπικό, υπαρξιακό χαρακτήρα σχέσεως του αδελφού μοναχού με τον παλιό γέροντα, από το οποίο την απάντηση κρεμόταν η ίδια η σωτηρία του. «Υπέμει λόγων πώς σωθώ». Γίνεται πλαστή ενίοτε ιστορία για να δώσει ένα δίδαγμα ή και μια ηθική διδασκαλία. Στην παρακμή του είδους των αποφθεγμάτων πιστεύουμε πως οδήγησε η κατάχρηση και η καθαρά συμβατική χρήση λόγων ή ρητών από συγγράμματα πατέρων, τα οποία κατασκευάστηκαν και μπήκαν ψυχρά μέσα σε μια ιστορία μόνο και μόνο για να δώσουν ένα δίδαγμα. Όμως η ζωντανή και σπαρταριστή πραγματικότης έχει φύγει και η απλή αναφορά κάποιας αλήθειας με ψεύτικη σκηνοθεσία δεν ζωντανεύει τίποτε. Ιδίως όταν αυτά τα λόγια τα βάζουμε στο στόμα μεγάλων ασκητών για να τους προσδώσουμε γεροντικό κύρος ή όταν παίρνοντάς τα από έργα υπόπτων ή αιρετικών συγγραφέων τα βάζουμε κάτω από το όνομα γνωστών Αγίων Βέβαιης Ορθοδοξίας ή τα παραδίδουμε καλυμμένα με τον πέπλο της ανωνυμίας.

μητερικών. Ονομάσαμε τούτο εδώ το βιβλίο νέων μητερικών γιατί τον 12ο-13ο αιώνα είχε κυκλοφορήσει μια μορφή μητερικού που ήταν μια συλλογή ή σειραφή αποφθεγμάτων ή πατερικών αποφθεγμάτων καμωμένη από τον Αβά Ισαΐα, 12ος-13ος επίσης αιώνας, άγνωστον από άλλες πηγές. Το μητερικόν αυτό και τον συγγραφέα συλλογέα του γνωρίζουμε από μια σειρά χειρόγραφα που ως τώρα παραμένουν ίσως και δικαιολογημένα ανέκδοτα. Στην πραγματικότητα πιο γνωστό έγινε το έργο αυτό από τη μετάφρασή του στα νέα ελληνικά που δεν μπόρεσα δυστυχώς να βρω και να ειδώ πουθενά παρά τις ερευνές μου, όπως δεν είχαν κατορθώσει και άλλοι παρά τις πολλές τους προσπάθειες πριν από μένα. Ωστόσο σήμερα που παραδίδω το νέο μητερικόν στην κυκλοφορία μπορώ να πω με σιγουριά πως τα δύο έργα δεν έχουν καμιά σχέση μεταξύ τους. Αφήνοντας το θέμα του νέου μητερικού για τις επόμενες παραγράφους, μπορώ να σημειώσω εδώ λίγες γραμμές για το μητερικόν του Αβά Ισαΐου. Πρόκειται, όπως ήδη έχει σημειωθεί, για ένα ευκαιριακό έργο συμπιληματικού χαρακτήρος που τα κείμενά του ανθολογήθηκαν από ειδικά πατερικά και ασκητικά κείμενα και προσαρμόστηκαν αλλάζοντας μερικές φορές και τα ονόματα ή το φύλλο του γράφοντος ή του παραλήπτου για να αποτελέσουν μοναστικό εγχειρίδιο πνευματικών συμβουλών και παρενέσεων προς την πνευματική θυγατέρα του Αβά Ισαΐου που δεν ήταν άλλη από τη μοναχή Θεοδώρα Αγγελίνα, κόρη του Βυζαντινού Αυτοκράτορος Ισακίου Δευτέρου του Αγγέλου, τέλος 12ου αρχαίας 13ου αιώνα. Στην κυριολεξία έχουμε να κάνουμε με ένα γεροντικό ή πατερικό που ο συμπηλητής ανθολόγος το βάφτισε μητερικό αλλάζοντας προς το γυναικείο φύλλο τα ονόματα και τα θέματα ειδικού ενδιαφέροντος με ούκο λίγους αναχρονισμούς. Οι πηγές από όπου ανθολογεί μας είναι γνωστές. Αποφθέγματα Αγίων Γυναικών, Βίοι Αγίων, Αβάς Θαλάσσιος, Βίοι Συγκλητικής, Μελανίας και άλλα, και ανάμεσά τους και τέσσερα ονόματα πατέρων, δηλαδή του Μεγάλου Βασιλείου, Γρηγορίου του Θεολόγου, Ιωάννου του Χρυσοστόμου και Ιωάννου της Κλίμακος. Οι δύο ερευνητές αναλύουν στα παραπάνω μνημονευθέντα άρθρα τους το περιεχόμενο του μητερικού, που το βρίσκουν γεμάτο γνωστά πράγματα και κοινοτοπίες, αλλά καθώς ο συμπηλητής προσθέτει και δικές του συμβουλές και διατάξεις για την πνευματική ζωή, το φως, την ησυχία κλπ, βρίσκουν πως το βιβλίο αποτελεί ένα σταθμό ανάμεσα στον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο και τον ησυχασμό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το νέο μητερικό. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε τον πατέρα του νέου μητερικού για να μπορέσουμε να το χρονολογήσουμε και να το τοποθετήσουμε πνευματικά στην πατερική και μοναστική γραμματεία της εποχής του. Από το χαρακτήρα της επιλογής και της ανθολογήσεως των κειμένων, μπορούμε άνετα να υποθέσουμε πως οφείλεται σε κάποιον ασκητή, λόγιο ή και πνευματικό κάποιου γυναικείου μοναστηριού του 12ου ή 13ου αιώνος. Δεν αποκλείεται να πήρε αφορμή από το μητερικόν του Αβά Ισαΐα που μνημονεύσαμε πιο πριν και ο οποίος ετόλμησε να γράψει βιβλίων γυναικείων που δεν είχε τολμήσει κανείς ως τότε να κάνει παρά τις πιθανές αποδοκιμασίες που τον περίμεναν εκ μέρους των μοναχών ανδρών. Ωστόσο η δομή και το περιεχόμενο δεν δείχνουν καμιάν απολύτως εξάρτηση, ενώ εκείνο είναι χωρισμένο σε τρία μέρη. Πρώτον, επιστολή προς τη Θεοδώρα. Δεύτερον, ανθολόγιον αποφθεγμάτων και τρίτον, υπομνηστικών, με διάφορα κεφαλαία χωρίς συνοχή και αρμονική συγκρότηση. Το νέο μητερικόν είναι βασισμένο στα πρότυπα των αρχαίων γεροντικών, από τα οποία και αντλεί άλλωστε μεγάλο μέρος των περιεχομένων του. Ενθυμίζει μάλλον τα πατερικά ανθολόγια πάνω σε ειδικά θέματα που αντλούν και από τα έργα της πατερικής γραμματείας, αλλά έχουν χαρακτήρα ψυχοφελούς διηγήσεως και πνευματικής οικοδομής. Γι' αυτό και δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν άνετα τους βίους των πατέρων, υπογραμμίζοντας εκάστοτε τα άγια παραδείγματα προς μίμηση και τα παράνομα και αμαρτωλά προς αποφυγή. Εκτός από τα γεροντικά, συλλογή κατά αλφάβητον, την ανώνυμη ή τη συστηματική, ο ανθολόγος του νέου μητερικού κόβει τα άνθη του από το λιμονάριο του Ιωάννου Μόσχου,
τις ψυχοφελείς ιστορίες του Παύλου Μονεμβασίας, των λαυσαϊκών, τους βίους Αγίων, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου και από άλλες συλλογές ασκητικών κειμένων που έχουν ενδιαφέροντα για τις μονάστριες θέματα, είτε προέρχονται από το μοναχισμό της Αιγύπτου είτε εκείνων της Παλαιστίνης. Οι πηγές του είναι γνήσιες και δεν τις βιάζει, ούτε αλλάζει ονόματα, ξαναβαπτίζοντας ή αλλάζοντας φίλους τους συγγραφείς των κειμένων, όπως ο Ισαΐας.

το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο του νέου μητερικού, σύμφωνα με όσα ως τώρα έχουμε σημειώσει, δεν μπορεί παρά να είναι ασκητικού χαρακτήρος, με βάση τα κείμενα των ασκητικών πατέρων και των γεροντικών, από τα οποία προέρχονται τα 82 του κεφάλαια. Φυσικά δεν είναι μια πενδέκτη, ούτε ένα κόρπους όλων των σχετικών με τις γυναίκες αμάδες των αρχαίων και των βυζαντινών μοναστηριών. Είναι όμως μια συστηματική ανθολογία ψυχοφελών διηγήσεων ή αποφθεγμάτων, που είτε αφορούν γυναικεία πρόσωπα τα οποία πρωταγωνιστούν στις εν λόγω διηγήσεις, είτε υπόθηκαν για ή από διακεκριμένες γυναίκες του αρχαίου και του βυζαντινού μοναχισμού. Και εδώ μερικές φορές, όπως σε όλα τα βιβλία πατερικών αποφθεγμάτων, δυσκολεύεται κανείς να διακρίνει τι από ό,τι λέγεται ανήκει στην αληθινή ιστορία και τι στην παραβολή και την πνευματική επικοδομή που οι αβάδες και οι αμάδες προσφέρουν στους μαθητάς υποτακτικούς τους. Μας κερδίζουν όμως την εμπιστοσύνη και την αγάπη προς τα πρόσωπα και την πνευματική ασκητική διδασκαλία, γιατί όλα σχεδόν τα κείμενα του νέου μητερικού προέρχονται από τα γεροντικά, των λαυσαϊκών, των λιμονάριων και της ψυχοφελής διηγήσης του Παύλου Μονεμβασίας, πηγές εγνωσμένης πνευματικής καθαρότητος. Βέβαια, δεν είναι άσκοπο να τονιστεί πως η κάποια υπερβολική υπογράμμιση των φιλοασκητικών τάσεων πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή, αν όχι και με κάποια επιφύλαξη από μέρους μας, ιδίως όταν αγγίζουν ιδιότυπα διδασκαλίες της Εκκλησίας που βασίζονται στην Αγία Γραφή, στα δόγματα ή στους ιερούς κανόνες, όπως παραδείγματος χάρη το κεφάλαιο ΜΗ Ε του νέου μητερικού. Ξέρουμε βέβαια πως ένα βιβλίο ασκητικό που θέλει να τονίσει την αμαρτία, η οποία πνίγει τον δυσόνιμο κόσμο καθώς και την ανάγκη μετανοίας, δεν είναι δογματικό εγχειρίδιο ή επίσημη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, αλλά ωστόσο πρέπει να φωτίζεται και να ερμηνεύεται ανάλογα και σύμφωνα με τις συνθήκες που γράφτηκε και τους σκοπούς που διακονεί. Ακριβώς όπως συμβαίνει και με την Ορθόδοξη Υμνογραφία, ενίοτε που διακονεί τις λειτουργικές ανάγκες της Εκκλησίας ως θεολογούσα λειτουργική τέχνη, αλλά δεν αποτελεί και υποδειγματικό εγχειρίδιο δογματικής, παρά τα όσα ορθά βεβαίως λέγονται, για την ευχάριστη διδασκαλία με την ποιητική τέχνη και την κατανυκτική μουσική των πιστών, διδασκαλία των πιστών που μέσα σε λίγους στίχους ενός τροπαρίου αφομοιώνουν και κατανοούν δύσληπτα δογματικά θέματα. Στο περιεχόμενο του νέου μητερικού βρίσκουμε, όπως και στα γεροντικά και τα συναφή ασκητικά βιβλία, κείμενα που μιλούν για τις αρετές των μοναχών, εδώ ιδιαίτερα των μοναστριών. Υπακοή, ακτιμοσύνη, παρθενία, την υποταγή, την αναχώρηση, τη φιλοσοφία της ερημικής ζωής, εξομολόγηση μετάνοια, τους αγγέλους, τους δαίμονες, οράματα, θαύματα, χαρίσματα και τροφή άνωθεν, αποκαλύψεις, διδάγματα από τους τάφους, παρθένους συζύγους στον κόσμο, πόρνες που μετενόησαν και έγιναν έγκλειστες, ληστές που κατανήσονται και γίνονται μοναχοί δίχως να βλάψουν μοναχές και πολλά άλλα. Και όλα, εκτός σπανίων εξαιρέσεων, μιλούν για γυναίκες στον κόσμο ή την έρημο που παλεύουν με τον διάβολο ή τον άγγελο. Μεγάλη μερίδα έχει και εδώ, όπως στα βιβλία για μοναχούς, η πάλι με τον δαίμονα της πορνείας και τις άλλες αδυναμίες της αρκός των μη προσεκτικών στην τροφή του σώματος ή τις σκέψεις και τους λογισμούς μοναστριών. Το νέο μητερικό έχει σκοπό από τη σύλληψη της ιδέας και της εφαρμογής της από τον άγνωστο ανθολόγο να ενισχύσει πνευματικά τα αγγελικά τάγματα των μοναχών και ιδιαίτερα των μοναστριών. Γι' αυτό το σκοπό μερικές φορές μας προσφέρει και τολμηρές σκηνές ή περιγραφές που ίσως κάποιοι να τις θεωρούσαν τολμηρές ή παρεξηγήσιμες. Δεν θεωρήσαμε σκόπιμο να κόψουμε τα κείμενα και να τα αποβάλουμε την ώρα που η παράδοση τα θεωρεί χρήσιμα και διδακτικά. Αντίθετα, αφήσαμε έξω από τη συλλογή αυτή μερικά κείμενα, αποφθέγματα κυρίως που προσθέθηκαν αργότερα στο τέλος, που είναι και κοινότοπα και δεν προσφέρουν τίποτε σημαντικό στο σκοπό του βιβλίου.

μητερικό, άγνωστες και θαυμαστές ιστορίες για γυναίκες της ερήμου και της πόλης. Νεοελληνική απόδοση Παντελή Πάσχου. Περιτελείων μοναχών. Ένας μοναχός έτυχε να συναντήσει στο δρόμο του μερικές μονάστριες, ερημίτισες, και παραμέρισε λίγο από το δρόμο τους. Τότε τον φώναξε η ηγουμένη τους και του λέει: «Αν ήσουν τέλειος μοναχός, ούτε καν θα πρόσεχες πως είμαστε γυναίκες». Περί εγκοσμίων Αγίων. Δύο μοναχοί ερημίτες παρακάλεσαν το Θεό στην προσευχή τους να τους φανερώσει σε ποια μέτρα έφτασαν στην κλίμακα των αρετών. Και τότε ήρθε μια φωνή άνωθεν που τους έλεγε πως στο τάδε χωριό ζει κάποιος κοσμικός με το όνομα Ευχάριστος και τη γυναίκα του Μαρία. «Εσείς δεν έχετε φτάσει ακόμη στα μέτρα της αρετής τους». Σηκώθηκαν λοιπόν οι δύο γέροντες και πήγαν σε εκείνο το χωριό και ρωτώντας, βρήκαν το σπίτι τους. Βλέποντας τη γυναίκα του Ευχάριστου, τη ρωτάνε: «Πού βρίσκεται ο άντρας σου?» «Είναι τσοπάνος», τους απαντά εκείνη, «και βόσκει τα πρόβατα». Και τους πέρασε μέσα στο σπίτι να τον περιμένουν. Όταν βράδιασε, ήρθε και ο Ευχάριστος με τα πρόβατα. Χάρηκε που είδε τους γέροντες. Η γυναίκα του ετοίμαζε φαγητό να τους φιλέψουν και ο Ευχάριστος έβαλε νερό να πλύνει τα κουρασμένα και σκονισμένα πόδια τους. Τότε οι γέροντες του λένε: «Δεν θα βάλουμε τίποτε στο στόμα μας αν δεν μας πεις πρώτα ποια είναι η πνευματική εργασία σου». Ο Ευχάριστος έσκυψε ταπεινά το κεφάλι λέγοντας: «Εγώ είμαι τσοπάνος και αυτή είναι η γυναίκα μου. Τι άλλο θέλετε να μάθετε?» Μα όσο και αν επέμεναν εκείνοι παρακαλώντας τον, εκείνος δεν ήθελε να τους πει τίποτε. Τότε αναγκάστηκαν οι γέροντες να του το πούν: «Μάθε πως ο Θεός μας έστειλε σε σένα για αυτό που σε ρωτούμε». Σαν άκουσε τούτο το λόγο, φοβήθηκε ο Ευχάριστος και άρχισε να τους λέγει με σεμνότητα: «Να λοιπόν, είδατε αυτά τα πρόβατα που κληρονομήσαμε από τους γονείς μας. Ό,τι ευλογήσει ο Θεός και βγάλουμε από αυτά, το κάνουμε τρία ίσα μερίδια. Ένα για τους φτωχούς, ένα για φιλοξενία και ένα για τις ανάγκες της ζωής μας. Από τότε που παντρευτήκαμε είχαμε τη διάθεση να ζήσουμε παρθενικά και δεν κοιμηθήκαμε ποτέ μαζί, έχοντας ο καθένας το δικό του κρεβάτι. Τη νύχτα φορούμε σακιά και τον περισσότερο χρόνο τον περνούμε σε προσευχή, παρακαλώντας το Θεό να συγχωρέσει τις αμαρτίες μας, ενώ την ημέρα φορούμε κανονικά τα ενδύματά μας. Ίσαμε σήμερα κανείς δεν έμαθε αυτή την πολιτεία μας και συγχωρήστε μας που αναγκαστήκαμε να τη φανερώσουμε». Όταν οι γέροντες άκουσαν όλα τούτα, εθαύμασαν και κοίταζαν με απορία ο ένας τον άλλο. Τους χαιρέτησαν και έφυγαν για τη σκήτη τους, δοξάζοντας το Θεό. Περισθενής οδού και τεθλιμένης. Η μεγάλη αμάς Θεοδώρα είπε: «Πρέπει να αγωνιστείτε να μπείτε στον παράδεισο από τη στενή πύλη. Γιατί αν πάρετε τον πλατή και ευρύχωρο δρόμο της καλοφαγίας και της ματαιοδοξίας, θα σας βγάλει στην απώλεια, όπως και πολλούς άλλους ως τώρα που ακολουθούν αυτό το δρόμο. Ενώ η στενή και τεθλιμμένη οδός της νηστείας και της ταπεινοφροσύνης, που πολύ λίγοι την ακολουθούν, σας οδηγεί στην πραγματική ζωή. Γιατί όπως τα δέντρα, αν δεν περάσουν από το χειμώνα, δεν μπορούν να καρποφορήσουν, έτσι και εμείς σε τούτο τον αιώνα που είναι ο χειμώνας μας. Και αν δεν περάσουμε μέσα από πολλές θλίψεις και πειρασμούς, δεν μπορούμε να κερδίσουμε τη βασιλεία των ουρανών».

Για η αμάς Θεοδώρα είπε και τούτο το λόγο. Τον άνθρωπο δεν μπορεί να τον σώσει ούτε η άσκηση, ούτε η αγρυπνία, ούτε ο όποιος άλλος σκόπος, παρά μονάχα η γνήση, η αγάπη και η ταπεινοφροσύνη. Περί προαιρέσεως και μέτρων αρετής. Κάποτε, στην ώρα της προσευχής στο κελί του, ο Μέγας Μακάριος άκουσε μια φωνή άνωθεν να του λέγει «Μακάριε, πρέπει να ξέρεις πως, παρά τις προσευχές και την άσκησή σου, δεν έφτασες ακόμη στα μέτρα της αρετής που έχουν ανέβει εκείνες οι δυο γυναίκες στην τάδε πολιτεία». Το πρωί ο γέροντας σηκώθηκε, άρπαξε το ξύλινο ραβδί του και πήρε το δρόμο για την πολιτεία εκείνη. Όταν έφτασε, ρώτησε και έμαθε πού μένουν εκείνες οι γυναίκες και χτύπησε την πόρτα τους. Βγήκε λοιπόν η μια γυναίκα και τον υποδέχτηκε στο σπίτι με πολύ χαρούμενο πρόσωπο. Ώσπου να καθίσει ο γέροντας να πάρει μια ανάσα, ήρθε και η άλλη. Τότε τις κάλεσε και τις δυο κοντά του και μόλις κάθισαν τους λέει «Έκαμα όλο τούτο το δρόμο και υπέμεινα τόση κούραση, ώσπου από την έρημο να φτάσω ήσαμε εδώ. Σας παρακαλώ λοιπόν να μου πείτε ποια είναι η πνευματική σας εργασία και οι αρετές που αγωνίζεστε να ασκείτε». Εκείνες απαντούν με πολύ απλότητα. «Πίστεψέ μας, Άγιε Γέροντα, πως δεν μένουμε έξω από τα κρεβάτια των συζύγων μας. Ποια εργασία πνευματική λοιπόν περιμένεις από μας?» Όμως ο γέροντας τους έβαλε μετάνοια και τις παρακάλεσε να του φανερώσουν την αρετή τους. Βλέποντας τότε την πολλή υπομονή του, είπαν στον Άγιο Γέροντα «Εμείς είμαστε ξένες για τούτο τον κόσμο και έτυχε να παντρευτούμε συζύγους που ήταν αδέλφια κατά σάρκα. Από τότε που ζούμε σε τούτο το σπίτι με τους άνδρες μας, δεν θυμούμαστε να έχουμε μαλώσει ποτέ μεταξύ μας, ούτε να πούμε άσχημη κουβέντα η μια στην άλλη. Πάντα μας ζούμε όλα τα χρόνια με ειρήνη και ομόνοια αγαπημένες». Κάποτε μας ήρθε ένας περίεργος λογισμός, να εγκαταλείψουμε τους άντρες μας και να πάμε σε ένα γυναικείο μοναστήρι να ζήσουμε. Κάναμε αγώνα και παρακαλέσαμε πολύ τους άντρες μας να μας αφήσουν να φύγουμε, μα δεν τα καταφέραμε να τους πείσουμε. Έτσι, καθώς δεν πετύχαμε αυτό το σκοπό μας, κάναμε μια συμφωνία οι δυο μας με το Θεό. Να μην βγει ποτέ πια από το στόμα μας κανένας κοσμικός λόγος αδιαφόρητος. Ακούγοντας τούτα τα λόγια, ο Άγιος εκείνος γέροντας εθαύμασε και είπε «Αληθινά δεν παίζει κανένα ρόλο το να ακολουθεί κανείς τον παρθενικό βίο ή τον έγκαμο, το να είναι μοναχός ή κοσμικός, για να του χαρίσει ο Θεός το πνεύμα του και το έλεος του. Εκείνο που μονάχα ζητάει από μας είναι η προαίρεση». Ο γέροντας οικοδομήθηκε πνευματικά πολύ από την αρετή τους και επέστρεψε στο κελί του στην έρημο, δοξάζοντας το Θεό. Περί μετανοίας της πόρνης. Επιστρέφοντας κάποτε στο κελί του στην έρημο, ο μέγας ασκητής Σεραπείων πέρασε και από ένα χωριό της Αιγύπτου, όπου είδε και μια πόρνη να στέκεται προκλητικά μπρος από την πόρτα της και της είπε «Περίμενε με το βράδυ και μη δεχτείς κανέναν άλλο, γιατί θέλω να περάσω αυτή τη νύχτα μαζί σου». Εκείνη του αποκρίθηκε «Πάει καλά, ας γίνει όπως το θέλει, Σαββά». Ετοιμάστηκε από νωρίς, έβαλε αρώματα και μυρωδικά και ό,τι άλλο της χρειαζόταν και περίμενε τον Άγιο Γέροντα. Όταν βράδιασε καλά, έφτασε ο γέροντας χωρίς να φέρει τίποτε άλλο μαζί του. Μπαίνοντας στο δωμάτιό της, λέει ρωτώντας «Ετοίμασε στο κρεβάτι γυναίκα?» «Ναι, Αβά». Τότε ο γέροντας έκλεισε την πόρτα και της λέει «Τώρα που είμαστε οι δυο και εντελώς μόνοι μας, πρέπει να σου πω τούτο το πράγμα. Εμείς οι μοναχοί έχουμε ένα νόμο και ένα τυπικό που το τηρούμε πάντα. Δεν κάνουμε δηλαδή τίποτε αν δεν πούμε πρώτα την ακολουθία με τις συνήθεις προσευχές μας και τα τροπάρια. Σε παρακαλώ λοιπόν να περιμένεις λίγο». Εκείνη δεν είπε τίποτε και ο γέροντας άρχισε την ακολουθία. Πήρε πρώτα τους ψαλμούς του Δαβίδ έναν έναν και ύστερα από κάθε ψαλμό έκανε και μια θερμή προσευχή για εκείνη, παρακαλώντας το Θεό να της δώσει μετάνοια και να σωθεί. Και ο Θεός, που ακούει πάντοτε τις προσευχές εκείνων που τον αγαπούν και τον φοβούνται, εισάκουσε την προσευχή του γέροντα. Η γυναίκα στεκόταν δίπλα του και έτρεμε, αρχίζοντας και εκείνη να προσεύχεται σιγά σιγά μαζί με το γέροντα.
Όταν πια τελείωσε ο γέροντας όλους τους ψαλμούς, εκείνη έπεσε μπρούμητα, γεμάτη από φόβο και ντροπή. Ύστερα ο γέροντας έπιασε τα αποστολικά κείμενα και είπε αρκετά, καθώς και από το Άγιο Ευαγγέλιο, και έτσι τελείωσε την όλη ακολουθία του. Τότε τη γυναίκα την κυρίεψε ένα δυνατό αίσθημα κατανήξεως, γιατί κατάλαβε πως ο γέροντας δεν ήρθε για να αμαρτήσει μαζί της, αλλά για να σώσει την ψυχή της. Έπεσε λοιπόν στα πόδια του και με δάκρυα στα μάτια του λέει, «Άνθρωπε του Θεού, σπλαχνίσου με την πανάθλια και κάμε μου αν θέλεις αυτή την ελεημοσύνη σαν χάρη. Πάρε με από εδώ και πήγαινε με όπου εσύ νομίζεις ότι θα γίνω άξια για τα έργα που ευχαριστούν το Θεό». Τότε ο γέροντας την πήρε και την πήγε σε ένα γυναικείο μοναστήρι. Εκεί παραδίνοντάς την στην Αγία Ηγουμένη λέγει, «Δέξου την γερόντισσα τούτη την αδελφή και μην της βάλεις βαρύ ζυγό ή κανόνα, καθώς τις άλλες μοναχές. Δώσ' της να κάνει αυτό που μπορεί και θέλει. Και κατά τη δύναμη και τη θέλησή της άφησέ την να πορευτεί τον πνευματικό δρόμο της». Η γερόντισσα την παρέλαβε με χαρά στη συνοδεία της και έβαζε πολλή επιμέλεια και φροντίδα για τη σωτηρία της ψυχής της. Εκείνη όμως, μόλις πέρασαν λίγες ημέρες, πάει στη γερόντισσα και της λέει, «Γερόντισσα, εγώ είμαι αμαρτωλή και έχω καταμολύνει την ψυχή μου με χίλιες δυο ασωτίες. Θα ήθελα λοιπόν να νηστεύω πιο πολύ και να τρώω μόνο μια φορά στις δυο ημέρες». Η γερόντισσα της το επέτρεψε. Ωστόσο, ύστερα από λίγες μέρες ξαναήρθε και ζήτησε να της επιτρέψει να τρώει μια φορά κάθε τέσσερις μέρες. Καθώς περνούσε ο καιρός, έφτασε λίγο-λίγο σε τέλεια ταπείνωση και παρακάλεσε πάλι την ηγουμένη. «Γερόντισσα, επειδή με τις πολλές αμαρτίες μου καταστανεχώρησα και ελείπησα το Θεό, σε παρακαλώ κάμε αγάπη και κλείσε με σε ένα κελί. Εκεί, αφού το φράξεις καλά, δίνε μου από μια μικρή τρύπα λίγο ψωμί στο τέλος της εβδομάδος, μαζί με το εργόχειρό μου». Η γερόντισσα της έκαμε και αυτό το χατήρι και εκείνη εδόθηκε ολοκληρωτικά στο Θεό, αφήνοντας όλες τις άλλες σκέψεις μακριά της. Έτσι έγινε πρότυπο μοναχής με τις πολλές και θεάρεστες αρετές της.

0: Τελειώσαμε για σήμερα λοιπόν, φίλοι ακροατές, μια πρώτη εκπομπή με το βιβλίο του Παντελή Πάσχου, νέο μητερικό, άγνωστες και θαυμαστές ιστορίες για γυναίκες της ερήμου και της πόλης. Νεοελληνική απόδοση από τον Παντελή Πάσχο, επιστημονική επιμέλεια Κωνσταντίνος Μπελέζος, καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ακρίτας, ένα βιβλίο προφανώς που αφορά περισσότερο τους μοναχούς, αλλά όπως ήδη διαβάσαμε αφορά και τους εν το κόσμο χριστιανούς, γιατί χριστιανισμός και άσκηση πάνε μαζί. Εδώ βέβαια υπάρχουν κάποιες υπερβολές για τον τρόπο που ζούμε εμείς οι χριστιανοί μέσα στον κόσμο, μιλάω κυρίως τα περί παρθενίας. Επομένως αυτά χρειάζονται προσοχή, δεν σημαίνει δηλαδή ότι εάν ένα ζευγάρι από αυτά που διαβάσαμε διήγε τον έγκαμο βίο του με παρθενία, να έχουμε στο μυαλό μας ότι μόνο έτσι θα ήμασταν τέλειοι ή έγκαμοι, ή ότι δεν επιτρέπεται να έχουμε συζυγικές σχέσεις, έτσι, να μην φτάσουμε σε αυτές τις υπερβολές, γιατί είναι και πέρα για πέρα λανθασμένες, αλλά πολύ εύκολα μπαίνουν στο μυαλό μας, γιατί καμιά φορά υποτιμάμε το σώμα και την έκφραση της αγάπης και μέσω του σώματος που ευλογεί η Εκκλησία μας και ο Θεός. Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Σε σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες σκήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-3637-010.
1: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξαποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξαποστάσεως εκπαίδευση.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 88-90, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Τέκνον εν Χριστώ αγαπητόν Φίλιππε, από τις εκδόσεις Άθος. Η συγκινητική αλληλογραφία του μακαριστού γέροντος Γαβριήλ με τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ, τον Κύπριο τετραπληγικό μαχητή της ζωής, που ο γέροντας στήριξε και ευεργέτησε πνευματικά, δίνοντάς του κουράγιο και ελπίδα αληθινής ζωής. Ένα αληθινό παράδειγμα προσφοράς που συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό, αλλά και το χειρόγραφο του ίδιου του γέροντα με πατρικές του νουθεσίες. Το βιβλίο προλογίζει ο Γιώργος Τσιάκας. Τέκνον εν Χριστώ αγαπητόν Φίλιππε. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
0: κατάθεση ψυχής. Με τους πρωτοπρεσβυτέρους, πατέρα Φανούριο Κατσαρό και πατέρα Μαυρουδή Γκούμα.

0: Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές. Κατάθεση ψυχής. Ο πατήρ Φανούριος, κάπου στο λεκανοπέδιο, μας ακούει. Του στέλνουμε τους χαιρετίσματα και τις ευχές μας και την αγάπη μας. Ο πατήρ Μαυδής στο στούντιο και μαζί μου ο Δημήτρης Γερονιμάκης στη ρύθμιση του ήχου και η Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό κέντρο περιμένει καρτερικά να απαντήσει στα δικά σας τηλέφωνα στους αριθμούς 210-4118-602 και 210-4118-640. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για μία φορά ακόμα για όλη την αγάπη την οποία δείχνετε τόσο για την τοπική μας εκκλησία όσο και για την ποιμαντική της πράξη και είμαστε υπόχρεοι στο Θεό για εσάς και ευχόμαστε αυτή η προσπάθεια την οποία η τοπική μας εκκλησία έχει ξεκινήσει να συνεχιστεί και να είμαστε συγκυρινέοι όλοι μαζί προς δόξαν Θεού. Εξάλλου αυτό φαίνεται. Ο πατήρ Φανούριος δεν έχει καταφέρει ακόμα να έρθει. Και αυτό γιατί πολύ απλά η αγάπη σας τον εκρατάει μακριά. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη απαντούμε και πολλές φορές μπαίνουμε στη διαδικασία να δεχτούμε τρομερές επικρίσεις και τρομερή κρίση για αυτό το Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Πάλι, ξανά και απείρου κάλους παρόμοια σχόλια ακούμε κάθε φορά που μένουμε πιστοί σε αυτό το οποίο η Εκκλησία και η παράδοση έχει παραδώσει. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι ρωτάνε «Γιατί τον είδες» και «Πού ξέρω εγώ ότι αληθώς ανέστη» ή διάφορα άλλα πράγματα. Ας δούμε λοιπόν τι απαντάει σε όλους αυτούς και σε όλα αυτά τα ερωτήματα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η πλάνη πάντα αυτοκαταστρέφεται και παρόλο που δεν το θέλει στηρίζει σε όλα την αλήθεια. Πρόσεξε τώρα. Έπρεπε να αποδειχθεί ότι ο Χριστός πέθανε και τάφηκε και αναστήθηκε. Λοιπόν, όλα αυτά τα κατοχυρώνουν οι ίδιοι αυτοί που τα εχθρεύονται. Εφόσον έφραξαν με τον βράχο και σφράγισαν και φρούρισαν τον τάφο, δεν ήταν δυνατό να γίνει καμία κλοπή. Αφού όμως δεν έγινε κλοπή και εν τούτης ο τάφος βρέθηκε άδειος, είναι ολοφάνερο και αναντήρητο ότι αναστήθηκε. Είδες πως και μη θέλοντας στηρίζουν την αλήθεια. Αλλά και τότε θα τον έκλεβαν οι μαθητέ, το Σάββατο, μα αφού δεν επιτρεπόταν από τον νόμο να κυκλοφορήσουν. Και αν υποθέσουμε ότι θα παραβίαζαν τον νόμο του Θεού, πώς θα τολμούσαν αυτοί οι τόσο δειλοί να βγουν έξω από το σπίτι. Και με ποιο θάρρος τα ρυψοκινδύνευαν για ένα νεκρό. Προσμένοντας ποια ανταπόδοση, ποια αμοιβή και στα αλήθεια, πού στηρίζονταν. Στη δυνότητα του λόγου τους, αλλά ήταν από όλους αμαθέστεροι. Στα πολλά τους πλούτη, αλλά δεν είχαν ούτε ραβδί ούτε υποδήματα. Μήπως στην ένδοξη καταγωγή τους, αλλά ήταν οι ασημότεροι του κόσμου τούτου. Μήπως στο πλήθος τους, αλλά δεν ξεπερνούσαν τους 11 που και αυτοί είχαν σκορπίσει. Αν ο κορυφαίος τους φοβήθηκε τον λόγο μιας γυναίκας στη Ρορού, όλοι οι άλλοι, όταν είδαν το διδάσκαλό τους δεμένο, σκόρπισαν και διαλύθηκαν. Πώς θα τους περνούσε καν από το νου να τρέξουν στα πέρατα της οικουμένης και να φυτέψουν πλαστά κηρύγματα Αναστάσεως. Αφού φοβήθηκαν τη γυναικεία απειλή και τη θέα μόνο των δεσμών, πώς θα μπορούσαν να τα βάλουν με βασιλείς και άρχοντες και λαούς, όπου ξύφη και τηγάνια και καμίνια και μύρι θάνατοι κάθε μέρα αν δεν είχαν απολεύσει και οικειοποιηθεί τη δύναμη και την έλξη του Αναστάντος Χριστού. Αλλά για αυτά πρέπει να επανέλθουμε. Ας ξαναρωτήσουμε όμως τώρα τους Εβραίους. Πώς έκλεψαν το σώμα του Χριστού οι μαθητές, ο ανόητοι? Επειδή η αλήθεια είναι λαμπρή και ολοφάνερη, το Ιουδαϊκό ψέμα δεν μπορεί ούτε σαν σκιά να σταθεί. Πώς θα τον έκλεβαν που είχαν την υποψία και αγρυπνούσαν και πρόσεχαν? Μα και για ποιο λόγο θα τον έκλεβαν? Για να πλάσουν το δόγμα της Αναστάσεως? Και πώς τους ήρθε να πλάσουν κάτι τέτοιο αυτοί οι δειλοί? Και πώς κύλησαν τον ασφαλισμένο βράχο? Πώς ξέφυγαν από τους άγρυπνους και άγριους και πάνωπλους φρουρούς? Πρόσεξε όμως πως όσα κάμουν οι Εβραίοι πιάνονται πάντα στα ίδια τους τα δίχτυα. Να, αν δεν πήγαιναν στον Πιλάτο και αν δεν ζητούσαν την κουστοδία, Πιο εύκολα θα μπορούσαν να λένε τέτοια ψεύδι οι αδιάντροποι. Μα όχι τώρα. Υπήρξε η κουστοδία. Κανείς δεν μπορούσε να γλιτώσει από την άγρυπνη προσοχή της και από τα ξύφη της. Και έπειτα, γιατί να μην κλέψουν το σώμα νωρίτερα. Ασφαλώς, αν είχαν σκοπό να κάνουν κάτι τέτοιο, θα το έκαναν όταν δεν θα εφρουρείται ο τάφος. Τότε που θα ήταν ακίνδυνο και σίγουρο, δηλαδή την πρώτη νύχτα, γιατί το Σάββατο πήγαν οι Εβραίοι στον Πιλάτο και ζήτησαν την κουστοδία και φρούρισαν τον τάφο, ενώ την πρώτη νύχτα δεν ήταν κανένας εκεί. Και τι γυρεύουν στο έδαφος τα σουδάρια ποτισμένα από τη Σμύρνα που βρήκαν τυλιγμένα μάλιστα ο Πέτρος και οι άλλοι Απόστολοι? Είχε πάει πρώτη η Μαρία η Μαγδαληνή. Και όταν γύρισε και ανήγγειλε τα θαυμαστά σημάδια στους Αποστόλους, εκείνοι, χωρίς καθυστέρηση, τρέχουν αμέσως στο μνημείο και βλέπουν κάτω τα οθόνια. Αυτό ήταν σημείο αναστάσεως. Γιατί αν ήθελαν κάποιοι να τον κλέψουν, δεν θα τον έκλεβαν τελείως γυμνό. Αυτό θα ήταν όχι μόνο ατιμωτικό, αλλά και τελείως ανόητο. Και θα κοίταζαν να ξεκολλήσουν τα σουδάρια και να τα τυλίξουν με επιμέλεια για να τα βάλουν τακτοποιημένα σε ένα μέρος. Αλλά τι θα έκαναν? Θα άρπαζαν όπως το σώμα και θα φεύγαν γρήγορα. Γι' αυτό άλλωστε προηγουμένως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είπε ότι τον έθαψαν με πολλά σμύρνα που κολλάει τα οθόνια επάνω στο σώμα, όπως το μολύβι τα μέταλλα, και δεν ήταν καθόλου εύκολο να ξεκολλήσουν, ώστε όταν ακούσεις ότι τα σουδάρια βρέθηκαν μόνα τους, να μην ανεχθείς εκείνους που λένε ότι εκλάπει. Θα πρέπει να ήταν βέβαια πολύ ηλίθιος ο κλέφτης ώστε να σπαταλήσει για ένα περιττό πράγμα τόση προσπάθεια. Για ποιο σκοπό θα άφηνε τα σουδάρια και πώς ήταν δυνατόν να ξεφύγει την ώρα που θα έκανε αυτή την εργασία? Γιατί ασφαλώς θα δαπανούσε πολύ χρόνο και θα ήταν φυσικό καθυστερώντας να συλληφθεί από αυτό φόρο. Αλλά και τα οθόνια, γιατί κοίτονται χωριστά και χώρια, το σουδάριο τυλιγμένο μάλιστα. Για να βεβαιωθείς ότι δεν ήταν έργο βιαστικών ούτε ανήσυχων κλεφτών το να τοποθετήσουν χωριστά εκείνα και χωριστά τούτο τυλιγμένο. Και από εδώ λοιπόν αποδεικνύεται απίθανη η κλοπή. Άλλωστε, και οι ίδιοι οι Εβραίοι τα σκέφτηκαν όλα αυτά και γι' αυτό έδωσαν χρήματα στους φρουρούς λέγοντας «Πείτε εσείς πως τον έκλεψαν και εμείς θα τα κανονίσουμε με τον ηγεμόνα». Υποστηρίζοντας ότι οι μαθητές τον έκλεψαν, επικυρώνουν και με αυτό πάλι την Ανάσταση, γιατί έτσι ομολογούν πάντως ότι το σώμα δεν ήταν εκεί. Όταν όμως αυτοί οι ίδιοι βεβαιώνουν ότι το σώμα δεν ήταν εκεί, ενώ από την άλλη μεριά η κλοπή αποδεικνύεται ψευδής και απίθανη από τη σχολαστική φρούρηση και τις σφραγίδες του τάφου και τα οθόνια και το σουδάριο και τη δειλία των μαθητών αναμφισβήτητα προβάλλει και από τα δικά τους τα λόγια η απόδειξη της Αναστάσεως. Ρωτάνε όμως πολλοί, γιατί μόλις αναστήθηκε να μην φανερωθεί αμέσως στους Ιουδαίους? Αυτός ο λόγος είναι περιττός. Αν υπήρχε ελπίδα να τους ελκύσει στην πίστη, δεν θα αμελούσε να φανερωθεί σε αυτούς. Αλλά ότι δεν υπάρχει τέτοια ελπίδα το απέδειξε η Ανάσταση του Λαζάρου. Αν και ήταν ήδη 4 μέρες νεκρός και είχε αρχίσει να μυρίζει και να σαπίζει, τον ανέστησε μπροστά στα μάτια όλων. Παρά τα αυτά, όχι μόνο δεν ελκύστηκαν στην πίστη, αλλά και εξαγριώθηκαν εναντίον του Χριστού, ώστε ήθελαν να σκοτώσουν και αυτόν και τον Λάζαρο. Αφού λοιπόν άλλον ανέστησε και όχι μόνον δεν πίστεψαν, αλλά και εξαγριώθηκαν εναντίον του, αν και ο ίδιος μετά την Ανάστασή του τους φανερώνονταν, δεν θα εξαγριωνόντουσαν πολύ περισσότερο τυφλωμένοι από το μίσος και την απιστία τους. Αλλά για να αφοπλίσει τον άπιστο λαό από κάθε αμφιβολία, όχι μόνο 40 ολόκληρες ημέρες εμφανιζόταν στους μαθητές του και έτρωγε μάλιστα μαζί τους, αλλά παρουσιάστηκε και σε πάνω από 500 αδελφούς, δηλαδή σε ένα πλήθος ολόκληρο. Στο Θωμά μάλιστα που δυσπιστούσε, έδειξε τα σημάδια από τα καρφιά και το τραύμα από τη λόγχη. Και γιατί λένε να μην κάνει μετά την Ανάστασή του μεγάλα και εντυπωσιακά θαύματα, όλα μόνο έφαγε και ήπιε? Γιατί αυτή καθεαυτή η Ανάσταση ήταν το μέγιστο θαύμα και η πιο ισχυρή απόδειξη της Αναστάσεως ήταν ότι έφαγε και ήπιε μαζί τους. Μα για σκέψου, αν οι Απόστολοι δεν έβλεπαν τον Χριστό Αναστάντα, πώς τους ήρθε να φανταστούν ότι θα κυριέψουν την Οικουμένη? Μήπως τρελάθηκαν ώστε να νομίζουν ότι θα κατόρθωναν κάτι τέτοιο? Αν όμως ήταν στα λογικά τους, όπως έδειχναν και τα πράγματα, πώς χωρίς αξιόπιστα εχέγγυα από τους ουρανούς και χωρίς θεία δύναμη, πώς, πες μου, θα αποφάσιζαν να βγουν σε τόσους πολέμους και να τα βάλουν με στεριές και θάλασσες και 12 όλοι και όλοι να αγωνιστούν με τόση γενναιότητα για να μεταβάλουν όλοι στις οικουμένοι στα έθνη που επί τόσα χρόνια νεκρά ήσουν από την αμαρτία? Και αν ακόμα ήταν ένδοξοι και πλούσιοι και δυνατοί και μορφωμένοι, ούτε τότε θα ήταν λογικό να ξεσηκωθούν για τόσο μεγαλεπίβολα σχέδια. Αλλά επιτέλους θα είχε κάποιο λόγο η προσδοκία τους. Αυτοί όμως είχαν περάσει τη ζωή τους, άλλοι στις λίμνες, άλλοι κατασκευάζοντας σκηνές και άλλοι στα τελώνια. Από αυτά τα επαγγέλματα δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα πιο άχρηστο και για τη φιλοσοφία και για να πείσεις κάποιον να σκέπτεται ανώτερα, όταν μάλιστα δεν έχεις να το επιδείξεις ανάλογο προηγούμενο. Πόσο μάλλον που οι Απόστολοι όχι μόνο δεν είχαν ανάλογα παραδείγματα από το παρελθόν ότι θα επικρατήσουν, αλλά αντίθετα είχαν παραδείγματα και μάλιστα πρόσφατα ότι δεν θα επικρατήσουν. Είχαν επιχειρήσει πολλοί να εισαγάγουν καινούργιες διδασκαλίες, αλλά πέτυχαν. Και όχι με 12 ανθρώπους, μα με πολύ πλήθος. Ο Θευδάς και ο Ιούδας, παραδείγματος χάρη, έχοντας ολόκληρες μάζες ανθρώπων, χάθηκαν μαζί με τους οπαδούς τους. Ο φόβος εκείνος θα ήταν αρκετός για να τους διδάξει. Αλλά ας υποθέσουμε ότι περίμεναν να κυριαρχήσουν. Με ποιες ελπίδες θα έμπαιναν σε τέτοιους κινδύνους, αν δεν απέβλεπαν στα μέλλοντα αγαθά? Τι κέρδος προσδοκούσαν με το να οδηγήσουν όλους στο μη αναστάντα, καθώς ισχυρίζονται οι εχθροί τους? Αν τώρα άνθρωποι που πίστεψαν στην Βασιλεία των Ουρανών και στα αμέτρητα αγαθά δύσκολα δέχονταν να κινδυνέψουν, πώς εκείνοι θα υπέμειναν τα πάνδυνα ματέως ή μάλλον για κακό τους? Γιατί αν δεν έγινε η Ανάσταση που έγινε και ο Χριστός δεν ανέβηκε στον ουρανό, τότε προσπαθώντας να τα πλάσουν όλα αυτά και να πείσουν τους άλλους, έμειναν οπωσδήποτε να προσκαλέσουν την οργή του Θεού και να περιμένουν μύριους κεραυνούς από τον ουρανό. Άλλωστε, και αν ακόμα είχαν μεγάλη προθυμία όταν ζούσε ο Χριστός, θα έσβηνε μόλις πέθανε. Αν δεν τον έβλεπαν αναστημένο, τι θα ήταν ικανό να τους βγάλει από εκείνο, σε εκείνο τον πόλεμο? Αν δεν είχε αναστηθεί, όχι μόνο δεν θα ρυψοκινδύνευαν γι' αυτόν, μα θα τον θεωρούσαν απατεώνα. Τους είχε πει: «Μετά τρεις ημέρες θα αναστηθώ», και τους υποσχέθηκε τη Βασιλεία των Ουρανών. Τους είπε ότι αφού λάβουν το Άγιο Πνεύμα θα κυριαρχήσουν στην Οικουμένη και ακόμα τόσα άλλα υπερφυσικά και ουράνια. Αν τίποτε από αυτά δεν γίνονταν, όσο και αν τον πίστευαν ζωντανό, πεθαμένο δεν θα τον υπάκουαν φυσικά, αν δεν τον έβλεπαν αναστάντα. Και με το δίκιο τους, γιατί θα έλεγαν: «Μετά τρεις μέρες μας είπε θα αναστηθώ και δεν αναστήθηκε. Υποσχέθηκε να μας στείλει Πνεύμα Άγιο και δεν το έστειλε. Πώς λοιπόν να τον πιστέψουμε για τα μέλλοντα, αφού διαψεύδονται τα παρόντα?» Αλλά για πες μου σε παρακαλώ, για ποιο λόγο χωρίς να αναστηθεί κήρυταν ότι αναστήθηκε? Γιατί λέει τον αγαπούσαν, μα το λογικό θα ήταν να τον μισούν τώρα επειδή τους εξαπάτησε και τους πρόδωσε. Ενώ τους ξεμιάλισε με 1000 ελπίδες και τους χώρισε από τα σπίτια τους και από τους γονείς τους και από όλα και ξεσηκώθησε ολόκληρο το Ιουδαϊκό έθνος εναντίον τους, ύστερα τους πρόδωσε. Και αν μεν ήταν από αδυναμία θα τον συγχωρούσαν. Τώρα όμως ήταν σωστό κακούργημα. Έπρεπε να τους είχε πει την αλήθεια και όχι να τους υποσχεθεί τον ουρανό, αφού ήταν θνητός. Ώστε λοιπόν ήταν φυσικό να κάνουν το εντελώς αντίθετο, να κηρύττουν την απάτη και να τον λένε απατεώνα και μάγο, γιατί θα γλίτωναν και από τους κινδύνους και από τους πολέμους των αντιπάλων. Όλοι ξέρουν ότι οι Ιουδαίοι αναγκάστηκαν να δωροδοκίσουν τους στρατιώτες για να πούν ότι έκλεψαν το σώμα. Αν λοιπόν πήγαιναν οι ίδιοι μαθητές και έλεγαν «Εμείς το κλέψαμε, δεν αναστήθηκε», πόσες τιμές δεν θα απολάμβαναν? Ώστε ήταν στο χέρι τους και να τιμηθούν και να στεφανωθούν. Λοιπόν, δεν αναρωτιέσαι γιατί να ανταλλάξουν όλα αυτά με τις ατιμίες και τους κινδύνους, αν δεν ήταν μια θεία δύναμη που τους βεβαίωνε δυνατότερη από όλα αυτά τα γήινα αγαθά? Και αν με όλα αυτά δεν σε πείσαμε, σκέψου και τούτο. Έστω ότι δεν είχε γίνει η Ανάσταση και αν ακόμα οι Απόστολοι ήταν αποφασισμένοι να διδάξουν τον κόσμο, επουδενή λόγο θα κήρυταν στο όνομά του. Γιατί είναι γνωστό πως όλοι μας δεν θέλουμε ούτε τα ονόματα να ακούσουμε όσων μας εξαπάτησαν. Άλλωστε, γιατί θα διατυμπανούσαν το όνομά του, ελπίζοντας να επικρατήσουν με αυτό, μα θα έπρεπε να περιμένουν το αντίθετο. Γιατί και αν έμελαν να κυριαρχήσουν, θα χάνονταν φέρνοντας στη μέση το όνομα ενός απατιώνα. Ας θυμηθούμε εξάλλου ότι η αγάπη των μαθητών προς το διδάσκαλο, ενώ ζούσε ακόμα, μαραίνονταν σιγά σιγά από το φόβο του επικειμένου μαρτυρίου. Όταν τους προανήγγειλε τα δεινά που θα ακολουθούσαν και τον Σταυρό, πάγωσαν από τον φόβο τους και έσβησαν τελείως. Ένας μάλιστα δεν ήθελε ούτε καν να τον ακολουθήσει στην Ιουδαία, επειδή άκουσε για τους κινδύνους και για τους θανάτους. Αν μαζί με τον Χριστό φοβόταν τον θάνατο, χωρίς αυτόν και τους άλλους μαθητές, μόνος του δηλαδή, πώς θα το αποτολμούσε. Επιπλέον, πίστευαν ότι θα πεθάνει μεν, αλλά θα αναστηθεί και όμως υπέφεραν τόσο. Αν δεν τον έβλεπαν αναστημένο, πώς δεν θα εξαφανιζόταν και δεν θα ζητούσαν να ανοίξει η γη να τους καταπιεί από την απελπισία τους για την απάτη και τη φρίκη για τα επερχόμενα? Θα αντιμετώπιζαν τώρα την κατακραυγή και την αδιαντροπιά τους. Τι θα είχαν να πούν? Το πάθος το ήξερε όλος ο κόσμος. Τον κρέμασαν σε ψηλό ικρίωμα, ήταν μέρα μεσημέρι, μέσα στην πρωτεύουσα και στην πιο μεγάλη γιορτή που κανένας δεν ήταν δυνατόν να απουσιάζει. Την Ανάσταση όμως δεν την είδε κανείς από τους άλλους. Και αυτό δεν ήταν μικρό εμπόδιο για να τους πείσουν. Πώς λοιπόν θα μπορούσαν να βεβαιώσουν στεριά και θάλασσα για την Ανάσταση? Και γιατί, πες μου, αφού σώνει και καλά ήθελαν να κάνουν αυτό, δεν εγκατέλειπαν την Ιουδαία αμέσως να πάνε σε ξένες χώρες? Αλλά δεν θαυμάζεις ότι έπεισαν πολλούς και μέσα στην Ιουδαία? Είχαν την τόλμη να παρουσιάσουν τα τεκμήρια της Αναστάσεως στους ίδιους τους φωνείς, σε εκείνους που τον σταύρωσαν και τον έθεψαν, στην ίδια την πόλη όπου αποτολμήθηκε το φοβερό κακούργημα, ώστε και όλοι οι έξω να αποστομωθούν. Γιατί όταν οι σταυρώσαντες γίνονται πιστεύσαντες, τότε και η παρανομία της σταυρώσεως βεβαιώνεται και λάμπει η απόδειξη της Αναστάσεως. Για να ελκύονται όμως τα πλήθη σημαίνει πως οι μαθητές έκαναν θαύματα. Αν όμως δεν αναστήθηκε και μένει νεκρός, πώς οι Απόστολοι θαυματουργούσαν στο όνομά του? Πώς πάλι αν δεν έκαναν θαύματα έπειθαν? Και αν μεν έκαναν, και βεβαίως έκαναν, είχαν Θεού δύναμη. Αν όμως δεν έκαναν και εν τούτης κυριαρχούσαν παντού, θα ήταν ακόμη πιο αξιοθαύμαστο. Θα ήταν το μέγιστο θαύμα αν χωρίς θαύματα διέσχιζαν και κυρίευαν την οικουμένη 12 φτωχοί και αγράμματοι άνθρωποι. Ασφαλώς, ούτε με τα πλούτη, ούτε με τη σοφία τους επικράτησαν οι ψαράδες. Ώστε και χωρίς να θέλουν κηρύττουν ότι μέσα τους ενεργούσε η Θεία Δύναμη της Αναστάσεως. Γιατί είναι τελείως αδύνατο ανθρώπινη δύναμη να κατορθώσει ποτέ τέτοια εκπληκτικά πράγματα. Προσέξτε με πολύ εδώ, γιατί αυτά είναι ανδιαφυσβήτητες αποδείξεις Αναστάσεως. Γι' αυτό και θα επαναλάβω πάλι, αν δεν αναστήθηκε, πώς έγιναν αργότερα στο όνομά του μεγαλύτερα θαύματα? Κανείς βέβαια δεν κάνει μετά το θάνατό του μεγαλύτερα θαύματα από όσο όταν ζούσε. Ενώ εδώ, μετά το θάνατο του Χριστού, γίνονται θαύματα μεγαλύτερα και κατά τον τρόπο και κατά την φύση. Κατά τη φύση ήταν μεγαλύτερα, γιατί ποτέ η σκιά του Χριστού δεν θαυματουργούσε. Ενώ οι σκιές των Αποστόλων έκαναν πολλά θαύματα. Κατά τον τρόπο πάλι ήταν μεγαλύτερα, επειδή τότε μεν ο ίδιος ο Κύριος πρόσταζε και θαυματουργούσε. Μετά τη σταύρωσή του όμως και την Ανάστασή του, η δούλη του, επικαλούμενη απλώς το σεβάσμιο και άγιον όνομά του, μεγαλύτερα και εκπληκτικότερα επιτελούσαν. Έτσι, δοξαζόταν και ακτινοβολούσε πιο πολύ η δύναμή του. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες όρισαν να διαβάζουμε αμέσως μετά τον Σταυρό και την Ανάστασή του οι πράξεις που περιγράφουν τα θαύματα των Αποστόλων και κατεξοχήν επικυρώνουν την Ανάσταση, για να έχουμε σαφή και αδιαφυσβήτητη της Αναστάσεως την απόδειξη. Δεν τον είδες Αναστάντα με τα μάτια του σώματος, αλλά τον βλέπεις με τα μάτια της πίστεως. Δεν τον είδες με τα όματα τούτα, θα τον δεις με τα θαύματα εκείνα. Των θαυμάτων η απόδειξη σε χειραγωγή στις Αναστάσεως την απόδειξη. Θέλεις όμως να δεις και τώρα θαύματα, θα σου δείξω. Και μάλιστα πιο μεγάλα από τα προηγούμενα. Όχι ένα νεκρό να ανασταίνεται, όχι ένα τυφλό να ξαναβλέπει, αλλά τη γη ολόκληρη να εγκαταλείπει το σκοτάδι της πλάνης. Μέγιστη απόδειξη της Αναστάσεως είναι ότι ο εσφαγμένος Χριστός έδειξε μετά τον θάνατό του τόση δύναμη, ώστε έπεισε τους ζωντανούς να περιφρονήσουν και πατρίδα και σπίτι και φίλους και συγγενείς και την ίδια τη ζωή τους για χάρη του και να προτιμήσουν μαστιγώσεις και κινδύνους και θάνατο. Αυτά δεν είναι κατορθώματα νεκρού κλεισμένου στον τάφο, αλλά αναστημένου και ζωντανού. Πρόσεξε σε παρακαλώ. Οι Απόστολοι, όταν μεν ζούσε ο διδάσκαλος από το φόβο τους, τον πρόδωσαν και εξαφανίστηκαν όλοι. Ο Πέτρος μάλιστα τον αρνήθηκε με όρκο 3 φορές. Όταν όμως πέθανε ο Χριστός, αυτός που τον αρνήθηκε 3 φορές και πανικοβλήθηκε μπροστά σε μια υπερετριούλα, τόσο απότολμα άλλαξε, ώστε να ψηφίσει ολόκληρο λαό και μέσα στη μέση του Ιουδαϊκού όχλου να διακηρύξει ότι ο Σταυρωθής και Ταφής αναστήθηκε εκ νεκρών την τρίτη ημέρα και ότι ανέβηκε στα ουράνια, και τα κήρυξε όλα αυτά χωρίς να υπολογίσει τη φοβερή μανία των εχθρών και τις συνέπειες. Πού βρήκε αυτό το θάρρος? Πού αλλού παρά στην Ανάσταση? Τον είδε και συνομίλησε μαζί του και άκουσε για τα μέλλοντα αγαθά και έτσι έλαβε δύναμη να πεθάνει για αυτόν, να σταυρωθεί με την κεφαλή προς τα κάτω. Το εξόχως σπουδαίο είναι ότι όχι μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος και οι λοιποί Απόστολοι, αλλά και ο Ιγνάτιος, που ούτε καν τον είδε, ούτε απόλαυσε τη συντροφιά του, έδειξε τόση προθυμία για χάρη του, ώστε γι' αυτόν προσέφερε θυσία τη ζωή του. Και μόνο ο Ιγνάτιος και οι Απόστολοι? Και γυναίκες καταφρονούν των θάνατων, που πριν αναστηθεί ο Χριστός ήταν φοβερός και φρικώδης ακόμα και σε άντρες και μάλιστα Αγίους. Ποιος τους έπεισε όλους αυτούς να περιφρονήσουν την παρούσα ζωή? Φυσικά δεν είναι κατόρθωμα ανθρώπινης δυνάμειος να πιστούν τόσες μυριάδες, όχι μόνο ανδρών, αλλά και γυναικών και παρθένων και μικρών παιδιών, να τα βάλουν με θηρία, να περιγελάσουν τη φωτιά, να καταπατήσουν κάθε είδος τιμωρίας και να σπεύσουν προς τη μέλουσα ζωή. Και ποιος παρακαλώ τα κατόρθωσε όλα αυτά? Ο νεκρός. Αλλά τόσοι νεκροί υπήρξαν και κανένας δεν έκαμε τέτοια πράγματα. Μήπως ήταν μάγος και αγύρτης? Πλήθος μάγοι και αγύρτες και πλάνοι πέρασαν, αλλά ξεχάστηκαν όλοι, χωρίς να αφήσουν το παραμικρό ίχνος, μαζί με τη ζωή τους έσβησαν και οι μαγκανίες τους. Η φήμη όμως και η δόξα και οι πιστοί του Χριστού κάθε μέρα αυξάνουν και απλώνονται σε όλη την οικουμένη. Οι άπιστοι φρύτουν και οι πιστοί διακηρύττουν. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη.
1: Κατάθεση ψυχής. Με τους πρωτοπρεσβυτέρους, πατέρα Φανούριο Κατσαρό και πατέρα Μαυρουδή Γκούμα.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Με πόνο και αγάπη για το σύγχρονο άνθρωπο. Μέρος 13. Η ησυχία είναι μυστική προσευχή. Ο μοναχός με όλα αυτά τα θορυβώδη μέσα διώχνει τις προϋποθέσεις της προσευχής και της μοναχικής ζωής. Γι' αυτό, όσο γίνεται, να μην χρησιμοποιεί θορυβώδη μέσα. Αυτά που θεωρούν οι άνθρωποι σήμερα ευκολίες, στην ουσία δεν τον ωφελούν στο σκοπό του. Δεν μπορεί να βρει ο μοναχός μέσα σε μια τέτοια κατάσταση αυτό για το οποίο ξεκίνησε. Η ησυχία είναι μεγάλη υπόθεση. Ακόμη και να μην προσεύχεται κανείς, και μόνο με την ησυχία προσεύχεται. Είναι μυστική προσευχή και πολύ βοηθάει στην προσευχή σαν την άδειλη αναπνοή στον άνθρωπο. Αυτός που κάνει δουλειά πνευματική στην ησυχία βυθίζεται μετά στην ευχή. Ξέρεις τι θα πει βυθίζεται? Το παιδάκι όταν λουφάζει στην αγκαλιά της μάνας δεν μιλάει. Είναι ένωση πλέον, επικοινωνία. Γι' αυτό πολύ βοηθάει το μοναστήρι να είναι απομακρυσμένο από τον κόσμο και από τους αρχαιολογικούς χώρους και κοσμικούς θορύβους και από τους πολλούς ακόμη ανθρώπους. Η εξωτερική ησυχία, μακριά από τον κόσμο, με την διακριτική άσκηση και την αδιάλειπτη προσευχή, πολύ γρήγορα φέρνει και την εσωτερική ησυχία, την ειρήνη της ψυχής, η οποία είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την πνευματική λεπτή εργασία. Τότε πια ο άνθρωπος δεν ενοχλείται από την εξωτερική ανησυχία, γιατί στην ουσία μόνο το σώμα βρίσκεται στη γη, ενώ ο νους βρίσκεται στον ουρανό. Γέροντα, όταν στο διακόνημα υπάρχει θόρυβος ή για το εργόχειρο χρειάζεται μια μηχανή που κάνει θόρυβο, τι να κάνει κανείς? Όταν καμιά φορά το εργόχειρο είναι θορυβώδες, πολύ βοηθάει η σιγανή ψαλμωδία. Αν δεν μπορείτε να κάνετε ευχή, να ψάλετε. Θέλει υπομονή. Όταν έρχομαι με το καράβι έχει πολύ θόρυβο. Κάθομαι σε μια γωνιά, κλείνω και τα μάτια σαν να κοιμάμαι για να μην ενοχλεί ο κόσμος και ψάλω. Και τι δεν ψάλω? Πόσα άξιον εστί, πόσα Άγιος ο Θεός. Κάνει και έναν κρότο το καράβι που ταιριάζει ακριβώς με την ψαλτική. Γίνεται ισοκράτημα στο άξιον εστί του Παπα-Νικολάου, στο Άγιος ο Θεός, του Νηλαίος. Σε όλα ταιριάζει αυτός ο κρότος. Ψάλω με το νου μου, συμμετέχει όμως και η καρδιά. Πάντως νομίζω δεν είναι τόσο εξωτερικός θόρυβος που ενοχλεί, όσο η μέριμνα. Τη φασαρία, αν θέλει, την ακούει κανείς, ενώ την μέριμνα δύσκολο να την αποφύγει. Ο νους είναι η βάση. Τα μάτια μπορεί να κοιτάζουν κάτι και να μην το βλέπουν. Όταν προσεύχομαι, μπορεί να κοιτάζω, αλλά δεν βλέπω. Περπατάω και μπορεί να κοιτάζω ένα τοπίο και τα λοιπά, αλλά να μην το βλέπω. Όταν δυσκολεύεται κανείς να λέει την ευχή μέσα στο θόρυβο, είναι γιατί ο νους δεν είναι δοσμένος στο Θεό. Πρέπει να φτάσει ο άνθρωπος στη Θεία Αφηρημάδα για να ζήσει την εσωτερική ησυχία και να μην ενοχλείται από το θόρυβο στην προσευχή. Φτάνει στο σημείο εκείνο της Θείας Αφηρημάδας που δεν ακούει πια τους θορύβους ή τους ακούει όταν θέλει ή μάλλον όταν κατεβαίνει ο νους από τον ουρανό. Και θα φτάσει σε αυτό το σημείο αν δουλέψει πνευματικά, αν αγωνιστεί, τότε θα ακούει όποτε αυτός θέλει. Όταν ήμουν στο στρατό, είπα μια φορά σε έναν ευλαβή συμπατριώτη μου: «Στο τάδε μέρος θα συναντηθούμε». «Μα εκεί υπάρχει μεγάφωνο», μου λέει. «Άμα θέλει», του λέω, «ακούει κανείς. Αν δεν θέλει, δεν ακούει. Όταν είναι ο νους μας κάπου, ακούμε? Εκεί στο δάσος, απέναντι από το καλύβι, γυμνώνουν το βουνό με τα αλυσοπρίωνα. Όταν διάβαζα ή προσευχόμουν και ήμουν προσιλωμένος, δεν ακούγα τίποτε.
Όταν σταματούσα, όλα τα άκουγα. Να σεβαστούμε την ησυχία των άλλων. Όταν δεν είμαστε εμείς αιτία για το θόρυβο που υπάρχει, δεν πειράζει. Ο Θεός βλέπει. Αλλά όταν εμείς είμαστε αιτία, τότε είναι κακό. Γι' αυτό πάντα πρέπει να προσέχουμε, να μην ενοχλούμε τους άλλους. Αν ένας δεν θέλει να προσευχηθεί, τουλάχιστον να μην βάζει παράσιτα και στους άλλους. Αν καταλαβαίνετε τη μεγάλη ζημιά που κάνετε στον άλλον που προσεύχεται, θα προσέχατε πάρα πολύ. Γιατί αν κανείς δεν το νιώσει σαν μια ανάγκη προσωπική και σαν βοήθεια για το σύνολο, ώστε να το κάνει με την καρδιά του, από αγάπη και όχι αναγκαστικά, αλλά το κάνει σαν πειθαρχία, αυτό δεν θα έχει καλά αποτελέσματα. Όταν το κάνει με σφίξιμο, σαν μια πειθαρχία και λέει «Τώρα πρέπει να περπατήσω έτσι για να μην ενοχλήσω, τώρα πρέπει να περπατήσω ελεύθερα», είναι βάσανο. Σκοπός είναι να το κάνει με την καρδιά του, με χαρά, επειδή ο άλλος προσεύχεται, επικοινωνεί με το Θεό. Πόσο διαφέρει το ένα από το άλλο? Ό,τι κάνει κανείς με την καρδιά του, το χαίρεται και τον βοηθάει. Όταν το αισθανθεί σαν ανάγκη να σεβαστεί τον άλλον που προσεύχεται, αισθάνεται ένα δέος μετά. Και όταν κανείς σέβεται τον άλλον, τον ίδιο τον εαυτό του σέβεται, και τότε τον εαυτό του δεν τον υπολογίζει, γιατί δεν έχει φιλαυτία, αλλά φιλότιμο. Να μπαίνει ο ένας στη θέση του άλλου. Να σκέφτεται, αν ήμουν εγώ στη θέση εκείνου, πώς θα ήθελα να μου φερθούν? Αν ήμουν κουρασμένος, αν προσευχόμουν, θα ήθελα να χτυπούν έτσι τις πόρτες? Όταν μπαίνει στη θέση του άλλου, τα πράγματα αλλάζουν. Στα κοινόβια πρώτα, τι όμορφα ήταν. Ησυχία. Είχαν και το ρολόι που χτυπούσε κάθε τέταρτο για να θυμάται καθένας να λέει την ευχή. Και να ξεχνιόταν κανείς, άκουγε το ρολόι που χτυπούσε κάθε τέταρτο και άρχιζε πάλι την ευχή. Πολύ βοηθούσε το ρολόι. Έλεγαν οι πατέρες την ευχή και είχε ησυχία, γαλήνη μέσα στο μοναστήρι. Στο κοινόβιο που ήμουν στο Άγιον Όρος, ήμασταν 60 πατέρες και ήταν σαν να ήταν ένας ησυχαστής. Είχαν όλη την ευχή. Στην εκκλησία λίγοι έψαλαν και οι περισσότεροι νοερά προσεύχονταν. Στα διακονήματα το ίδιο, μια ησυχία παντού. Δεν μιλούσαν δυνατά, ούτε φώναζαν. Ήσυχα έκαναν τα διακονήματά τους. Όλοι αθόρυβα κινούνταν σαν τα πρόβατα. Πάντα υπήρχε αθόρυβα μια κίνηση στο μοναστήρι. Δεν ήταν όπως τώρα που έχουν στα κοινόβια ώρα διακονίας, ώρα ησυχίας ή οπητήριο. Καθένας κινιόταν ανάλογα με τη διακονία του. Πρέπει να αγαπήσουμε την ευλογημένη έρημο και να την σεβαστούμε εάν θέλουμε να μας βοηθήσει και αυτή με την αγία της ερημία και τη γλυκιά της ηρεμία, για να ημερέψουμε, να ερημωθούν τα πάθη μας και να πλησιάσουμε στο Θεό. Χρειάζεται προσοχή, μην τυχόν και προσαρμόσει κανείς την Αγία Έρημο με τον εμπαθή εαυτό του. Αυτό είναι μεγάλη ασέβεια. Σαν να πηγαίνεις προσκύνημα στον Άγιο Γολγοθά με μπουζούκια. Φυσικά, επειδή οι σημερινοί άνθρωποι χρησιμοποιούν δυστυχώς θορυβώδη μέσα ακόμη και για μικρές εξυπηρετήσεις, αν βρεθεί κανείς για ένα διάστημα κάπου που έχει φασαρία, θα πρέπει να καλλιεργήσει καλούς λογισμούς. Δεν μπορείς να πεις «μη χρησιμοποιείς αυτό, μη χρησιμοποιείς εκείνο γιατί κάνει θόρυβο», αλλά να φέρνει αμέσως καλό λογισμό. Παραδείγματος χάριν, ακούς ψεκαστήρα και νομίζεις περνά ελικόπτερο. Να σκεφτείς, μπορεί να ήταν αυτή την ώρα μια αδελφή άρρωστη βαριά και να ερχόταν ένα ελικόπτερο να την πάρει για το νοσοκομείο. Τι στενοχώρια θα είχα τότε? Δόξα τω Θεώ, είμαστε όλες καλά. Εδώ χρειάζεται το μυαλό και η εξυπνάδα, η τέχνη να φέρεις καλό λογισμό. Ακούς παραδείγματος χάριν τον θόρυβο της μπετονιέρας, του αναβάτορα κλπ. Να πεις «δόξα σε ο Θεός, δεν γίνεται βομβαρδισμός,
δεν γκρεμίζονται και σπίτια, οι άνθρωποι έχουν ειρήνη και χτίζουν σπίτια. Και όταν γέροντα είναι χαλασμένα τα νεύρα, χαλασμένα τα νεύρα, τι θα πει αυτό, μήπως είναι χαλασμένος ο λογισμός? Το πιο καλό απ' όλα είναι ο καλός λογισμός. Κάποιος κοσμικός είχε φτιάξει σπίτι σε ένα ήσυχο μέρος. Αργότερα, από τη μία μεριά έγινε γκαράζ, από την άλλη δρόμος και από την άλλη ένα κοσμικό κέντρο. Μέχρι τα μεσάνυχτα τα νταούλια. Δεν μπορούσε ο καημένος να κοιμηθεί. Έβαζε το ασπίδες στα αυτιά, άρχισε να παίρνει και χάπια. Κόντευε να τρελαθεί. Ήρθε και με βρήκε. «Γέροντα, αυτό και αυτό», μου λέει. «Δεν μπορούμε να ησυχάσουμε. Τι να κάνω? Σκέφτομαι να φτιάξω άλλο σπίτι». «Να βάλεις καλό λογισμό», του λέω. «Να σκέφτεσαι, αν γινόταν πόλεμος και στον γκαράζ έφτιαχναν τα τάγκς, δίπλα στο νοσοκομείο και έφερναν τα ασθενοφόρα τους τραυματίες και εσένα σου έλεγαν «κάθισε εδώ, σου εξασφαλίζουμε τη ζωή, δεν θα σε πειράξουμε, μπορείς να βγαίνεις από το σπίτι σου ελεύθερα μόνο στην ακτίνα που είναι κτισμένα αυτά, γιατί εκεί δεν θα πέσει σφαίρα, ή να μείνεις στο σπίτι σου και δεν θα σε ενοχλήσει κανείς». Μικρό πράγμα θα ήταν αυτό? Δεν θα το θεωρούσες ευλογία? Γι' αυτό τώρα να πεις «δόξα σοι ο Θεός, δεν γίνεται πόλεμος, ο κόσμος είναι καλά και κάνει τις δουλειές του. Στον γκαράζ, αντί τάγκς, φτιάχνουν τα αυτοκίνητά τους οι άνθρωποι. Δόξα σοι ο Θεός, δεν υπάρχει νοσοκομείο, τραυματίες κλπ. Δεν περνούν τάγκς, αυτοκίνητα περνούν και οι άνθρωποι τρέχουν στις δουλειές τους. Αν φέρεις έτσι καλό λογισμό, θα έρθει δοξολογία μετά». Κατάλαβε ο καημένος ότι όλη η βάση είναι η σωστή αντιμετώπιση και έφυγε αναπαυμένος. Τα αντιμετώπισε σιγά σιγά, με καλούς λογισμούς, πέταξε και τα χάπια και κοιμόταν χωρίς δυσκολία. Βλέπεις, με έναν καλό λογισμό πώς τακτοποιείται κανείς?

Μια φορά ταξίδευα με το λεωφορείο και ο εισπράκτορας έβαλε το ράδιο δυνατά. Μερικοί νεαροί που θρήσκευαν είπαν ότι είναι και ένας μοναχός και του έκαναν επανειλημμένος νόημα να το κλείσει. Μία, δύο, τίποτε αυτός, το έβαλε πιο δυνατά. «Αφήστε τον», τους είπα, «δεν πειράζει, μου κάνει ισοκράτημα στην ψαλμοδία μου». Με το λογισμό μου έλεγα, «αν Θεός φυλάξει γινόταν ένα ατύχημα λίγο πιο πέρα και αναγκάζονταν να βάλουν στο δικό μας αυτοκίνητο ανθρώπους ακατεμένους, άλλος να είναι με σπασμένο πόδι, άλλος με σπασμένο κεφάλι, πώς θα άντεχα αυτή τη σκηνή? Δόξα σε ο Θεός, οι άνθρωποι είναι καλά και τραγουδούν κιόλας. Έτσι ταξίδευα μια χαρά, ψάλλοντας». Να σας πω κι άλλο παράδειγμα, για να δείτε πώς τακτοποιείται κανείς σε όλες τις περιπτώσεις με ένα καλό λογισμό. Ήμουν στο Αεροσόλυμα, με κάποιο γνωστό. Εκεί είχαν μια γιορτή. Γιόρταζαν και φώναζαν συνέχεια. Αλλά λάχ.

Παραδείγματος χάρη μια πόρτα, να πείτε «Αν Θεός φυλάξει, πάθαινε κάτι μια αδελφή, χτυπούσε και έσπαζε το πόδι της, θα κοιμόμουν εγώ. Τώρα χτύπησε η πόρτα, θα είχε κάποια δουλειά η αδελφή». Αν όμως μία αρχίσει να κατακρίνει και πει «Χτύπησε την πόρτα, απρόσεκτη είναι, τι κατάσταση είναι αυτή, πού να ησυχάσει μετά». Από τη στιγμή που θα βάλεις τέτοιους λογισμούς, μετά το ταγκαλάκι θα κάνει την αναστάτωση. Ή μπορεί να ακούει μια αδελφή τη νύχτα τα ξυπνητήρια να χτυπάνε. Χτύπησε λόγου χάρη το ένα μια φορά, μετά από λίγο ξαναχτυπάει το ίδιο. Αν σκεφτεί αυτή η ψυχή είναι κατάκοπη, δεν μπόρεσε να σηκωθεί. Καλύτερα να ξεκουραζόταν μισή ώρα παραπάνω και μετά να έκανε τα πνευματικά της. Δεν θα ανησυχήσει ούτε θα στενοχωρηθεί που ξύπνησε. Αν όμως σκεφτεί τον εαυτό της που ξύπνησε από τα ρολόγια, μπορεί να πει «Τι γίνεται εδώ, δεν μπορεί να ησυχάσει κανείς λίγο». Γι' αυτό, όσο βοηθάει ένας καλός λογισμός, δεν βοηθάει καμία άλλη άσκηση. Σκοπός είναι ο άνθρωπος να τα αξιοποιήσει όλα για αγώνα. Να προσπαθήσει να αποκτήσει την εσωτερική ησυχία. Να αξιοποιήσει το θόρυβο βάζοντας δεξιό λογισμό. Όλη η βάση είναι η καλή αντιμετώπιση. Όλα με καλούς λογισμούς να τα αντιμετωπίζει. Μέσα στο θόρυβο, αν πετύχει την εσωτερική ησυχία, έχει πολύ αξία. Αν δεν πετύχει την ησυχία μέσα στην ανησυχία, ούτε στην ησυχία θα ησυχάσει. Όταν έρθει στον άνθρωπο η εσωτερική ησυχία, ησυχάζουν όλα μέσα του και τίποτε δεν τον ενοχλεί. Αν θέλει την εξωτερική ησυχία για να ησυχάσει εσωτερικά, όταν βρεθεί στην ησυχία, την ημέρα θα πάρει ένα καλάμι και θα διώχνει τα τζιτζίκια και το βράδυ θα διώχνει τα τσακάλια για να μην τον ενοχλούν. Θα διώχνει δηλαδή αυτά που θα μαζεύει ο διάβολος. Τι νομίζετε? Ποια είναι η δουλειά του? Όλα μας τα φέρνει ανάποδα ο διάβολος μέχρι που μας αναποδογυρίζει. Σε μία σκήτη, δύο γεροντάκια πήραν ένα γαϊδουράκι που είχε ένα κουδουνάκι. Ένας νέος με ησυχαστικές τάσεις παραπονιόταν για το κουδουνάκι που είχε το ζώο και πήρε όλους τους κανόνες για να αποδείξει ότι δεν επιτρέπεται να έχουν γαϊδουράκια στη σκήτη. Οι άλλοι πατέρες είπαν ότι δεν τους ενοχλεί. Του λέω, δεν φτάνει εκεί πέρα που δεν μας απασχολούν τα γεροντάκια, αλλά εξυπηρετούνται με το γαϊδουράκι. Αν δεν είχε κουδουνάκι και το έχαναν, θα έπρεπε να πάμε εμείς να το βρούμε. Παραπονιέστε κιόλας. Αν δεν έχουμε έτσι καλούς λογισμούς και δεν αξιοποιήσουμε τα πάντα στα πνευματικά, τότε και σε Αγίους κοντά να πάμε δεν θα κάνουμε προκοπή. Βρέθηκα λόγου χάρη σε ένα στρατόπεδο. Να αξιοποιήσω τη σάλπιγγα σαν καμπάνα και το όπλο να μου θυμίζει τα πνευματικά όπλα κατά του διαβόλου. Εάν δεν τα αξιοποιούμε όλα στα πνευματικά, θα μας ενοχλεί ακόμη και η καμπάνα. Ή εμείς θα τα αξιοποιήσουμε ή ο διάβολος θα τα εκμεταλλευτεί. Ο ανήσυχος και στην έρημο θα μεταφέρει τον ανήσυχο εαυτό του. Πρώτα απ' όλα η ψυχή θα πρέπει να αποκτήσει την εσωτερική ησυχία μέσα στην εξωτερική ανησυχία για να μπορέσει να ησυχάσει έξω στην ησυχία.

Η πολλή μέρημνα απομακρύνει από τον Θεό. Να μην ανοίγουμε πολλά μέτωπα. Οι άνθρωποι σήμερα, επειδή δεν ζουν απλά, έχουν πολύ περισπασμό. Ανοίγουν πολλά μέτωπα και χάνονται με την πολλή μέρημνα. Εγώ ένα-δύο πράγματα τα τακτοποιώ και μετά σκέφτομαι άλλα. Ποτέ δεν έχω να κάνω πολλά πράγματα μαζί. Τώρα σκέφτομαι να κάνω αυτό. Το τελειώνω. Και μετά σκέφτομαι να κάνω κάτι άλλο. Γιατί αν δεν τελειώσω το ένα και αρχίσω το άλλο, δεν έχω ανάπαυση. Όταν έχει κανείς πολλά μαζί να κάνει, παλαβώνει. Και μόνο να τα σκέφτεται, παθαίνει σχιζοφρένεια. Είχε έρθει στο καλύβι ένας νέος που είχε ψυχολογικά προβλήματα. Μου έλεγε ότι ταλαιπωρείται γιατί έχει μια κληρονομική ευαισθησία από τους γονείς κλπ. Τι κληρονομική

Οικονομικά μου λες, του είπα. Πρώτα χρειάζεσαι ξεκούραση. Μετά να πάρεις το πτυχίο σου, μετά να πας στο στρατό, μετά να κοιτάξεις για διορισμό. Με άκουσε ο καημένος και βρήκε το δρόμο του. Έτσι βρίσκουν και τον εαυτό τους οι άνθρωποι. Γέροντα, κι εγώ κουράζομαι εύκολα όταν δουλεύω. Δεν καταλαβαίνω τι φταίει. Αυτό που σου λείπει εσένα είναι η υπομονή. Και αιτία που δεν μπορείς να κάνεις υπομονή είναι που καταπιάνεσαι με πολλά. Σκορπάς σε πολλές μεριές και κουράζεσαι. Αυτό και νευρικότητα σου δημιουργεί, γιατί έχεις και φιλότιμο και αγωνιάς. Όταν ήμουν στο κοινόβιο, είχα έναν διακονητή στο Μαραγκούδικο, το Γερο Ισίδωρο. Ο καημένος δεν είχε καθόλου υπομονή. Άρχιζε ένα παράθυρο, στεναχωριόταν, έπιανε να κάνει πόρτες, στεναχωριόταν και τα άφηνε. Έπιανε να κάνει μετά στέγες. Όλα στη μέση τα άφηνε, χωρίς να τελειώνει τίποτε. Άλλα ξυλαχάνονταν, άλλα κόβονταν λάθος. Έτσι σκοτώνεται κανείς, χωρίς να κάνει τίποτε. Είναι μερικοί που ενώ έχουν περιορισμένες δυνάμεις και μπορούν να κάνουν μόνο ένα-δυο πράγματα, καταπιάνονται και μπερδεύονται με πολλά και μετά δεν κάνουν τίποτα σωστό και σέρνουν και τους άλλους. Όσο μπορεί κανείς να κάνει ένα-δυο πράγματα μόνο, να τα τελειώνει σωστά και να έχει το μυαλό του καθαρό και ξεκούραστο και μετά να αρχίζει κάτι άλλο. Γιατί άμα ο νους του σκορπίσει, τι πνευματικά θα κάνει μετά? Πώς να θυμηθεί το Χριστό? Γέροντα, τι εννοείτε όταν λέτε πόδια χέρια στη δουλειά να δίνετε, καρδιά να μην δίνετε? Εννοώ να μην δίνετε καρδιά στα υλικά πράγματα. Είναι μερικοί που δίνονται ολόκληροι στα υλικά. Περνούν όλη την ημέρα με το να ασχολούνται πώς θα κάνουν καλά μια δουλειά και δεν σκέφτονται καθόλου το Θεό. Να μην φτάνουμε εκεί. Να χρησιμοποιείτε τα χέρια και τα πόδια στη δουλειά, αλλά να μην αφήνετε το νου σας να ξεφύγει από το Θεό. Να μην δίνετε όλο το είναι σας, όλο το δυναμισμό μαζί με την καρδιά σας στα υλικά. Έτσι γίνεται μετά κανείς ειδωλολάτρης. Όσο μπορείτε στις δουλειές, καρδιά να μην δίνετε. Χέρια μυαλό να δίνετε. Καρδιά να μην δίνετε σε χαμένα, σε άχρηστα πράγματα. Γιατί μετά πώς θα σκερτήσει η καρδιά για το Χριστό? Όταν η καρδιά είναι στο Χριστό, τότε αγιάζονται και οι δουλειές. Υπάρχει και η εσωτερική ψυχική ξεκούραση συνέχεια και νιώθει κανείς την πραγματική χαρά. Να αξιοποιείτε την καρδιά σας, να μην τη σπαταλάτε. Αν σπαταληθεί η καρδιά σε πολλά σήματα, δεν έχει αντοχή να πονέσει για εκείνο που πρέπει να πονέσει. Εγώ θα δώσω καρδιά σε ένα καρκινοπαθή, σε ένα πονεμένο. Η αγωνία μου είναι για τα παιδιά που κινδυνεύουν. Κάνω το σταυρό μου να τα δίνει ο Θεός φώτιση. Όταν λοιπόν πάλι έχω κόσμο, πάει η προσευχή μου στον πόνο του άλλου, στην αγάπη για τον άλλον. Τον πόνο το δικό μου δεν τον καταλαβαίνω. Έτσι ξεχνιούνται όλα. Παίρνει άλλη στροφή ο άνθρωπος. Γέροντα, σε όλες τις δουλειές γίνεται να μην δίνει κανείς νου και καρδιά? Όταν η δουλειά είναι απλή, βοηθάει να μην απορροφάται ο νους. Όταν όμως η δουλειά είναι σύνθετη, τότε δικαιολογείται να απορροφά λίγο το νου, όχι όμως να παίρνει την καρδιά. Την καρδιά με τι μορφή την παίρνει? Με τι μορφή? Ο πειρασμός με μορφήνες την αρκώνει. Την καρδιά την παίρνει με τον εγωισμό. Αλλά όταν η καρδιά δοθεί στο Θεό, τότε ο νους θα είναι στο Θεό και το μυαλό στη δουλειά. Όταν λέμε αμέριμνο, τι ακριβώς εννοούμε? Όταν δουλεύεις, να μην ξεχνάς το Χριστό. Να κάνεις τη δουλειά με χαρά, αλλά ο νους και η καρδιά να είναι στον Χριστό. Τότε και δεν θα κουράζεσαι και πνευματικά θα μπορείς να κάνεις.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
3: Το Κεδιβίν του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
6: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
7: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις AIR με τον βίο και την ιερεαποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
6: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
7: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική, από τον συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
6: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
8: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
9: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
10: Ώρα Ελλάδος, 6.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, από που θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη.

0: Εις και της σωτηρίας των ζυχώνυμων, Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Βέλ της ειρήνης του σύμβανος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων εν

0: του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στράτου, του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής.

επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και περεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας.

Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη εν αμαρτήτου συλλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και διδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφ' ημάς καθά περιελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Σιγάρτο φοβερό και φιλανθρώπου κριτή, η δούλη παίκνοντα κεφαλά στου δε αυτών είπε τα ξαναφιένα. Ούτε εξ ανθρώπων αναμένοντε βοήθεια, αλλά το σώμα περιμένοντε έλεο και τη συναπεκδεχόμενη σωτηρία. Ου διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέρα και την προσιούσα νύχτα. Από παντό εχθρού, από πάσα αντικειμένη ενεργία διαβολική και διαλογισμών ματαιών και ενθυμίσεων πονηρών.

ακούσε μας προσευχής μενώντας τη δέση μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνης και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς εν τενοποιών σου πάσα ζων. Ότι κατεδίεξε να εχθρώ στην ψυχή με ταπείνωση τη γη την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή στου νεκρού αιώνα και η κηδεία σου ανεπεμέ το πνεύμα μου, ανεμία τεράκτη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων μελέτησαν πάση τη έργη σου εν ποίημα στον χειρό σου μελέτων, διεπέδασε βρεσέ τα σχήρα μου η ψυχή μα για να υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τη καταβαίνουση τζράκων. Ακουστών ποιησών μη τον πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπησαν. Γνώρισον μη κύριε οδόν εμπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου κύριε προς εγκατέφυγον. Ταξών με το πίνο θελμά σου της ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθείαν εκείνο το όνοματό σου κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξα εκλείψε στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου. Ότι

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισούν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός ημών ήμαρτων για το πονηρόν ενωπιών σε πίσα. Όπως αδικαιωθήσουν τις λόγοι σου και νικήσουν ο πριν εστέσαι, ιδού γάρεν ανομίες συνελήθην για την αμαρτία σε κίσαι με η μήτρη μου. Ιδού αρελήθιαν οι γάψες τα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με, παραντής με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχείων αλευκανθήσουμε, ακουτής με αγαλίες και αφαιρώσει να αγαλιάσονται ως θέα τα πνευμένα, απόστρεψον το πρόσωπον σου από τον αμαρτιών και πάστας ανομίας με εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσουν να μη ο Θεός και πνεύμα αυτές εγγέννησουν τη συγκάτης μου, μη απορρίψεις με από το προσώπους και το πνεύμα στο Άγιον, μη ανανέλης απαιτήσουν.

μου, από δοσμή την αγαλίαση του σωτηρίους και πνεύμα δημονικό στηριξών με, διδάξω αν όμως θα σωδούς και ασεβείς σε επιστρέψωση, ρίσε με εξεμάτων Θεός ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάστη και γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα ασθησία να εδωκάνουν ο καυθώματα ο καυδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένων και ταπεινωμένων Θεό σου που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικονομηθεί τότε τη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίστηση αν δικαιοσύνη αναφορά αγγελοκαυθώματα, τότε ανίσουση είναι επιθυσία.

0: Μεθά υπερπατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιθεούμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιθεούμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και υπέρ του Κύριου Κύριον των Θεών ημών επιπλέον συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιθεούμεθα υπερελέουσου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των γλών του Θεού, παντών των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιθυμούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και πάντων των μετευλαβίας και κατανήξεως συμμετεχόντων εις την ιεράν παράκλησιν ταύτην μετά των οικείων και συγγενών αυτών, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών είπομε.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Ομεθά υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ των απανταχού της γης ορθοδόξης.

0: Μεθα υπεργίας των ασθενούντων αναρρίσεως των εχμαλώτων, επιστροφής των πεπλανημένων και υπερπάσης ψυχής θλιβωμένης θε και καταπονουμένης, ελέους και βοηθείας Θεού επιδεωμένης.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίον.

Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, πάντα μη παρεδόθη υπό του Πατρός μου και ουδείς επιγεινός και τον Υιόν ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρ

Σταυρού, προστασίες των τιμίων εκ ουρανίων θείων αερών αϊλών δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των εν Αγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Δικίας των Θαυματουργών, των Αγίων εν δόξων Θεοστέπτων Μεγάλων Βασιλέων, Κωνσταντίνου και Ελένης, του εν Αγίης Πατρός ημών Δημητρίου του Φιλαγγέλου, του Γκαγκαστάθη, που την ιεράν παράκλησιν επιτελούμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου εν δόξου, μάρτυρος και θαυματουργού Αναργύρου Θαλελαίου, της Αγίας εν δόξου Λιδίας της Φιλιππισίας και των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Νικήτα Ιωάννου και Ιωσήφ, όλ την μνήμην επιτελούμεν και πάντων.

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της ενής μνήμασης ζωήν χαρισόμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της ενής μνήμασης ζωήν χαρισόμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της ενής μνήμασης ζωήν χαρισόμενος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι γενήν και Άγιε εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίας ημών δέσποτα συγχώρησον ως ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενώ και το όνοματό σου Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι γενήν και Άγιε εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν εις οφλέτες ημών και εμείς ελέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: Αμήν, στερεός ο Κύριος ο Θεός, να υγιάν και μόμι των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία ταύτη και τη Μητροπόλη ταύτη, σε αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Φωτίζου, φωτίζου, η Νέα Ιερουσαλήμ, η γαρδόξα Κυρίου επισέων έτηλε, χόρευεν ήν και αγάλους ιών, σι δε αγνή τέρπου Θεοτόκε, εν τη εγέρση του τόκου σου.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Αγία ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, χάρητη και σκέπη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αερών Αήλων, δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξ, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Εναγείς Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μυρών της Λυκίας των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Αναργύρου Θαλελέου, της Αγίας Ενδόξου Λιδίας της Φιλιππισίας, όν την μνήμην επιτελούμεν και πάντα.

0: Η Αγία Τριάδια φυλάξε και σώσε επάντα σημάς. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, καλή πανήγυρη.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Δημητρίου Γαγκαστάθη.

0: Λάβαρα των Ελλήνων. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων μέσα από τα λάβαρά τους. Ένα ταξίδι στους αιώνες της ελληνικής παρουσίας στην ιστορία, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, και τη γαλανόλευκη που σφραγίζει την παρουσία των Ελλήνων στο τώρα. Ένα βιβλίο για παιδιά με ζωντανές εικόνες, απλή γλώσσα και πολλές δραστηριότητες. Τα Λάβαρα των Ελλήνων, της Έλενας Δαυλαμάνου, από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940 85 85 2.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940 85 85 2.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
4: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
5: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
1: Γεωφως.
6: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
6: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
1: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
6: Τηλέφωνο 210-5560-398.
1: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
6: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
7: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Επιστροφή το βιβλίο του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκταρίου «Παπατήχων, ο γλυκός ασκητής». Ένας σύγχρονος Άγιος με παιδική ψυχή που η ζωή του και η μορφή του σε γεμίζει χαρά και γλύκα πνευματική. Κυκλοφόρησε επίσης σε τρίτη έκδοση το βιβλίο της Γερόντισσας Φιλοθέης «Ο Μπαρμπαγιάννης των Ελλήνων» με τον βίο του Ιωάννη Καποδίστρια, θεμελιωτή της νεότερης Ελλάδας. Βρείτε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία καθώς και στην ιστοσελίδα epistrophebooks.com. Για παραγγελίες καλέστε στο 27520-26362.
8: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
9: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

η Αγία μας Εκκλησία, η Ορθόδοξος, η οποία αγιάζει την νοητή και την ανόητη κτήση, δηλαδή τους ανθρώπους αλλά και ολόκληρη την φύση, δεν θα μπορούσε να έχει έξω από το σχέδιο της οικονομίας του Θεού, εφόσον και η δημιουργία είναι του Θεού, όλοι οι πλάσεις, τα ζώα, τα ερπετά, τα φυτά, οι θάλασσες, οι λίμνες, όλα αυτά να είναι μέσα στην παντοδυναμία του Θεού μας ως λίαν καλά δημιουργήματα του Θεού μας. Και γι' αυτό, ακριβώς τον λόγο, στο ευχολόγιο της Εκκλησίας μας δεν απουσιάζουν και ειδικέ ευχές, όπως είπαμε, οι οποίες αφορούν ακόμη τους κήπους, τους αμπελώνες, τα χωράφια των ανθρώπων, τη σπορά, τις κατοικίες των ανθρώπων, τα κτήματά τους, οτιδήποτε δηλαδή υπάρχει μέσα στην ευλογημένη γη και στο ζωικό βασίλειο, όλα τα ευλογεί η Εκκλησία. Γιατί, όπως ξέρετε, η κορονίδα της δημιουργίας είναι ο άνθρωπος από τη μια και από την άλλη ο Θεός έδωσε την ιδιαίτερη ευλογία ο άνθρωπος να κυβερνάει και να εξουσιάζει όλα αυτά τα οποία ο Θεός έδωσε. Γι' αυτό στο ευχολόγιο υπάρχει και η τάξη η οποία γίνεται η σχοράφια, η κήπους ή η αμπελώνας όταν συμβεί βλάπτεστε υπό ερπετών και άλλων ειδών. Σπάνια αυτό σήμερα απαντάτε, διότι δεν υπάρχουν μέσα στις μεγαλοπόλεις αυτού του είδους τα χωράφια, ούτε οι αμπελώνες, ούτε οι κήποι, οι οποίοι είναι οι μπαχτσέδες όπως λέμε, είναι εκείνα τα ιδιαίτερα κυπάρια στο οποίο ο άνθρωπος καλλιεργεί τα προς την βιωτή του, δηλαδή να βγάλει, να εξασφαλίσει τα λαχανικά του. Όλα αυτά δυστυχώς τώρα στις μεγάλες πόλεις είναι ανύπαρκτα. Στις εξοχές όμως, στις περιοχές της επαρχίας μας υπάρχουν αυτά και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτού του είδους τις τέχνες, όλοι γίναμε εργάτες, υπάλληλοι στις μεγαλοπόλεις, φύγαμε από τα χωριά μας, τα ξέραμε αυτά, αλλά τώρα τα έχουμε ξεχάσει. Πολλοί δεν μπορούν να καλλιεργήσουν, δεν ξέρουν πώς να βάλουν μια ντομάτα, πώς να βάλουν ένα μαρούλι, ένα καρότο. Ξεχάστηκαν αυτά τα πράγματα, διότι τα βρίσκουμε όλα έτοιμα στις μεγαλοπόλεις. Στις επαρχίες όμως που φυτεύουν αυτά τα πράγματα και σπέρνουν τους καρπούς της γης και περιμένουν από την γη να ευωδώσει, περιμένουν πρώτα την χάρη και την ευλογία του Θεού. Γι' αυτό και ένας γεωργός κατά βάση πρέπει να έχει πίστη στο Θεό μεγάλη, διότι όλη η περιουσία του είναι η καρποφορία. Σπέρνει με κόπο πολύ, αλλά εκείνο που χρειάζεται είναι περισσότερο η πίστη στο Θεό. Βλέπετε όσο εξαφανίζεται η πίστη από τον Θεό, και αυτό είναι ένα δυστυχώς ένα τραγικό φαινόμενο στον άνθρωπο, η αγνωμοσύνη του ανθρωπίνου γένους, παρότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο και τον έπλασε, λέει, κατ' εικόνα και καθομοίωσή του, ο άνθρωπος κάθε μέρα απομακρύνεται από τον Θεό. Και κυρίως εφόσον ομιλούμε για τις ευχές αυτές που αφορούν τα χωράφια, τους κήπους, τους αμπελώνες και οτιδήποτε άλλο ο άνθρωπος έχει στις καλλιέργειές του, το βαρύ αυτό αμάρτημα είναι ότι οι άνθρωποι, οι γεωργοί, ξεχνούν την παρουσία και την ανάγκη που έχουν από τον Θεό μας, την παρουσία του Θεού μας, και είναι αγνώμονες πολλές φορές, και η αγνωμοσύνη αυτή τιμωρείται πολλές φορές από τον Θεό μας. Βλέπετε πλημμύρες, καταστροφές πολλές φορές γίνονται όταν ο άνθρωπος πραγματικά λησμονεί τον Θεό. Και αν φυσικά οι γεωργοί δεν έχουν και δεν μπορούν να παράξουν τίποτα, δεν θα έχουμε ούτε κι εμείς στις πόλεις. Οπότε βλέπετε, γι' αυτό εύχεται η Εκκλησία μας υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, όπως εύχεται πάντοτε η Εκκλησία, διότι μπορεί με να μην είμαστε γεωργοί όσοι είμαστε στις μεγαλοπόλεις, οφείλουμε όμως να σκεπτόμαστε ότι κάποιοι πρέπει να κάνουν και αυτό το επάγγελμα. Δεν είναι τυποτένιο το επάγγελμα του γεωργού, γιατί στις μεγαλοπόλεις θεωρούμε ότι δεν είναι σωστό το δικό μας το παιδί να γίνει γεωργός. Πολλές φορές έρχονται οι οικογένειες και λέει δεν μπορούμε, δεν έχουμε δουλειά. Λέω, χωριό έχετε, έχουμε. Έχετε ελές, έχουμε. Να πάτε να καλλιεργήσετε τις ελές σας. Γιατί αυτές στο δύσκολο καιρό θα μας δώσουν πάλι τον καρπό
Και εκεί θα ευγνωμονούμε το δικό μου το παιδί που σπούδασε να γίνει γιώργος. Ίσα ίσα θα είναι και πιο επιστημονική καλλιέργεια τώρα. Αλλά κανένας όμως δεν θέλει να επιστρέψει στη γη. Είναι και αυτό ένα τίμημα του σύγχρονου πολιτισμού που αποξενώνει τον άνθρωπο από τη γη. Οπότε κάποτε η γη πρέπει να παράγει κάτι για να ζήσει όλος ο κόσμος που ζει μέσα στις πόλεις. Είναι μεγάλη η τιμή για έναν γεωργό, αρκεί όμως αυτή η εργασία του να είναι κατά Θεόν. Όταν δεν είναι κατά Θεόν, δηλαδή περνάμε μερικές φορές από μερικούς τόπους που έχουν χωράφια και βρίζει ο χωρικός την ώρα που σπέρνει, ας πούμε, τι ευλογημένο καρπό θα βγάλει τη γη. Ή ας πούμε θυμώνει και φωνάζει και όλα αυτά δεν έχει ευλογία. Όπως ακριβώς είναι ο άνθρωπος. Όταν ο άνθρωπος είναι να συλλάβει ανέον άνθρωπο, τότε πρέπει να είναι σε μια πολύ καλή πνευματική κατάσταση. Γιατί το κυοφορούμενο που θα προέλθει πρέπει να είναι από ένα ζευγάρι το οποίο είναι ευλογημένο. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με τους καρπούς της γης. Αντιλαμβάνονται, ξέρετε, και αυτά τα μικρά σπέρματα, τα μικρά σποράκια κατά την σπορά, εάν αγαπάει αυτός ο οποίος τα σπέρνει. Το καταλαβαίνουν αυτοί. Λέει, έχουν γίνει μελέτες στις οποίες έχουν βάλει δύο θερμοκήπια. Στο ένα θερμοκήπιο φυτέψανε έτσι τους σπόρους αυτούς και στο άλλο το ίδιο κάνανε. Και στο ένα έβαλαν, λέει, μουσική. Και αυτό που δεν είχε καθόλου μουσική μέσα δεν παρήγε τίποτα. Δηλαδή ήταν νοθρά όλα τα φυτευόμενα εκεί πέρα. Ενώ στο άλλο που είχε μουσική, λέει, είχαν αναπτυχθεί πάρα πολύ. Μελέτη αυτή. Οι γεωπόνοι κάνουν πολλές μελέτες για να αποδείξουν πραγματικά πως και η φύση αντιλαμβάνεται την αγάπη και την ευαισθησία του ανθρώπου. Βλέπετε ένα παιδάκι στο πεζοδρόμιο, το οποίο είναι κλεισμένο μέσα στο σπίτι του, όταν κατεβαίνει στο πεζοδρόμιο να παίξει, δεν υπολογίζει αυτό το δέντρο το οποίο το βάζουμε πολύ κόπο και είναι να μεγαλώσει, που είναι μπροστά στα πεζοδρόμια. Τα δακεί πηγαίνει να κουμπίσει επάνω ή παίρνει τα κλειδιά του που έχει από το σπίτι ή παίρνει κάτι σουβλερά αιχμηρά αντικείμενα και πηγαίνει χαρά στο δέντρο. Το δέντρο όμως πονάει. Όταν είσαι στην επαρχία, ο γεωργός που είναι όλη την ημέρα που το φυτεύει, που το σπέρνει και αναπτύσσεται αυτό το φυτό ή το δέντρο ή οτιδήποτε άλλο, το πονάει πάρα πολύ. Και πάσχει γι' αυτό. Ενώ ένας που δεν έχει αυτή τη γνώση, γι' αυτό είναι απαραίτητο. Και θα έλεγα ότι αυτό που λείπει σήμερα πάρα πολύ από την παιδεία των παιδιών, των παιδιών μας, τα σχολεία δηλαδή, αυτό που λείπει, είναι ένα μάθημα γεωπονίας. Να μάθουν τα παιδιά τι σημαντικό πράγμα είναι αυτή η γη, τα φυτά, τα άνθη. Πόσο σημαντικό είναι ο άνθρωπος να δένεται και με αυτά. Γιατί ο άνθρωπος απομακρυσμένος και κλεισμένος μέσα σε αυτά τα τερατουργήματα που λέγονται διαμερίσματα στα οποία ζούμε σαν κλουβιά μέσα, ξεχνάει ο άνθρωπος να έχει αυτή την καλή επικοινωνία με την φύση. Και αυτό που το στερείται τον άνθρωπο τον κάνει νευρικό, τον κάνει νευρασθενικό, τον κάνει επιθετικό. Πολλά πράγματα μπορεί να πει κάποιος για τον τρόπο της ζωής μας. Το παιδί καταρχήν είναι συνέχεια μη φωνάζεις, μην κάνεις εκείνο, μην κάνεις το άλλο, θα αναστατώσεις το γείτονα, τι θα πει από πάνω, τι θα πει από κάτω. Κάθε ένα, φανταστείτε με πόσα μη μεγαλώνουν τα παιδιά μας, πόσα στρες. Όλο αυτό η φύση το δίνει πλουσιοπάρα,

κανδύλα του, να ανάψουμε την κανδύλα του Ιης του Αγίου Ευσταθείου την κανδύλα, Ιης του Αγίου Ιωλιανού του Λίβιος ή και όλων αυτών των Αγίων, και μετά λέει την Θεία Λειτουργία, αφού ο ιερεύς πάρει λάδι από τα κανδύλια και είδωρ των Αγίων Θεοφανίων, θα τα ενώσει αυτά και μετά θα πάει να ραντίσει το χωράφι, το αμπέλι, τον κήπο, και ο ιερεύς θα πει τις σχετικές ευχές. Είναι μια ακολουθία η οποία δεν μπορεί να κατανοηθεί από έναν αστό που ζει στην πόλη δηλαδή, αλλά για κάποιον που είναι χωρικός και βλέπει δεν προχωράει καλά το χωράφι του ή βγάζει οτιδήποτε ζυζάνια επάνω η γη και ξεραίνει τα φυτά, τους καρπούς αυτούς, τους πίνει το χυμό, τότε λοιπόν υπάρχουν ειδικές ευχές. Αλλά υπάρχει μετά από αυτήν την ευχή που αναλύσαμε, την πρώτη, και ένας εξορκισμός εις κήπους, αμπελώνας και χωράφια, που είναι, αναφέρει ότι είναι στο ευχολόγιο του Αγίου Μάρτυρος Τρίφωνος. Και αυτό λέει, όντως μου, εν Λαμψάκου κόμη, γιατί ο Άγιος Τρίφωνας ήταν από την περιοχή της Λαμψάκου που βρίσκεται στη Μικρά Ασία και μάλιστα επιμελούνταν χήνες, έβος και χήνες. Λέει, κατήλθε από τον ουρανό, από τον Θεό, τον Παντοκράτορα, οργή. Όχι μόνο στον τόπο που ήταν ο Άγιος Τρίφωνας, αλλά και στα περίχωρα αυτής της περιοχής της πόλης, και η οργή λέει τι έκανε. Έκανε, λέει, να καταστραφούν τα αμπέλια, οι κήποι και μάλιστα όλα τα φύλλα να ξεραθούν και οι καρποί να αφανιστούν. Και βλέποντας αυτά, εγώ, λέει, ο ελάχιστος Τρίφωνας, έτσι να καταστρέφονται όλοι οι καρποί, και εξαιτίας αυτής της αιτίας να καταστρέφεται και ο άνθρωπος, γιατί άμα χαθούν οι καρποί και δεν υπάρχει σοδειά, φανταστείτε οι άνθρωποι σε τι κατάσταση θα βρίσκονται, και να βλέπει τον παντελή αφανισμό των καρπών της γης από τα χωράφια, από τα αμπέλια, από τους κήπους, από τα λάχανα και από κάθε δέντρο, με αυτόν τον όλεθρο τον οποίο παραδόθηκαν, καταπονούμενος έτσι ψυχικά βλέποντας όλο αυτό το θέμα, παρακάλεσα στον Κύριο και Θεό μου να αφανίσει όλα αυτά τα θηρία, τα οποία άδικα προκαλούν τη φθορά στους κήπους και τα χωράφια και στα αμπέλια και σε όλα τα δέντρα και τα λάχανα, και μάλιστα σε εκείνη την πόλη οι οποίοι κατοικούν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά και της παρακειμένης λίμνης. Βλέπετε μέσα στις ευχές αναφέρεται και ολόκληρη η τοποθεσία από τον ημνογράφο εδώ αυτής της σύνταξης της ευχής, και παρακάλεσα τον Θεό, αφού έκλεινα τα γόνατα, να ένας τρόπος με τον οποίο όταν έχουμε μια δύσκολη κατάσταση στο σπίτι μας, δεν αρκεί μόνο η όρθια στάση της προσευχής, αλλά εδώ, λέει, βλέποντας αυτό, έκλεινα, λέει, τα γόνατα και σήκωσα, λέει, τα χέρια προς τον ουρανό, προς τον Θεό, ο οποίος εισακούει όλες τις προσευχές, και να στείλει από τον ουρανό άγγελο και να πατάξει κάθε κακό από το γένος αυτών των κακούργων θηρίων που αδικούν τα αμπέλια, τα χωράφια, τους κήπους, από τον δούλων αυτών, δηλαδή των γεωργών, οι οποίοι καταπονούνται εξαιτίας αυτής της επιδρομής, και από τα θηρία, και τα οποία είναι τα εξής. Και αναφέρει εδώ πέρα πάρα πολλά ονόματα, τα οποία και εγώ προσωπικά δεν μπορώ να τα ερμηνεύσω, γιατί δεν είμαι γεωργός, αλλά θα τα αναφέρω έτσι όπως θα αναφέρει το ευχολόγιο μέσα. Όσοι φυσικά ακούτε τώρα αυτήν την ομιλία και ασχολείστε με γεωργικά ήδη, θα ίσως εσείς τα καταλάβετε καλύτερα. Από κάμπι, από κάμπια δηλαδή. Σκόλιξ, σκόλικας, από σκουλίκια. Σκολικοκάμπι, που είναι σκουλίκι και κάμπια. Από σκάνθαρος. Βρούχος, ακρής, ακρίδα, επίμελος καλιγάρης, μακρόπους, μύρμιγκς, το μυρμίγκι, φθύρ, ψήρα, ρηγίτης, ψηλίτης, η ψήλη, καυλοκόπος, ερισίβη, κοχλή. Αυτά τα σαλιγκαράκια, τα οποία απομυζούν, ξέρετε, τον καρπό.

τσαλίτης και ή τι άλλο προσφυσών και μαραίνων των καρπών της σταφυλής. Γιατί στα σταφύλια πάνε και άλλα είδους είδη τα οποία τα αναφέρει εδώ, και των λοιπόν ειδών και λαχάνων, ου μην δε, αλλά και αυτός εγώ όρκο, έβαλε όρκο, παρότι δεν επιτρέπεται να ορκιζόμαστε. Ο Άγιος εδώ πήρε έναν όρκο και δεσμεύτηκε, λέει, με αυτό, ώστε ποιος είναι αυτός ο όρκος του. Ο όρκος δε τι ούτως εστίν, λέει το ευχολόγιο. Ορκίζω ημάς κατά των Αγίων πολιωμάτων Χερουβίμ και των εξαπτερίγων Σεραφείμ, σας εξορκίζω στο όνομα των Αρχαγγέλων Χερουβίμ και των πολιωμάτων εξαπτερίγων Σεραφείμ, τον υπταμένο κύκλο του θρόνου, αυτοί που πετάνε γύρω από το θρόνο του Θεού και φωνάζουν το Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, για την δόξα του Θεού. Αμήν. Ορκίζω ημάς, εξορκίζω ημάς στο όνομα των Αγίων Αγγέλων και πάσης δυνάμεως και των μυρίων μυριάδων, όλων αυτών των χιλιάδων μυρίων αρχαγγέλων, αγγέλων και χιλιάδων μυριάδων και χιλιάδων χιλιάδων, τον φόβο πολλό ισταμένων κατενόπιον της δόξης του Θεού, αυτών δηλαδή που με φόβο στέκονται, παραστέκονται ενώπιον της δόξης του Θεού. Φανταστείτε δηλαδή πώς περιγράφει ο Άγιος Τρίφωνας το θέαμα το οποίο βιώνει καθημερινά ως Άγιος του Θεού που είναι, και τι βλέπει κατά την ώρα, δηλαδή όχι μόνο της Θείας Λειτουργίας, αλλά το βλέπει αυτό πραγματικά σαν οπτασία, και το κατανοεί και το καταγράφει εδώ μέσα στο ευχολόγιο, ότι βλέπει να είναι εκατομμύρια αγγέλων, τα οποία δεν μπορούν να μετρηθούν, άπειρα, που είναι έτοιμα αμέσως να τα εξαποστείλει ο Θεός σε όλο τον κόσμο εκεί που υπάρχει ανάγκη, διότι οι άγγελοι, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, είναι λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα. Δηλαδή είναι αυτά τα οποία τρέχουν αμέσως κατ' εντολή του Θεού. Πήγαινε στον τάδε, στον τάδε, στον τάδε, στον τάδε μέρος. Οι εντολές δίνονται πάρα αυτά από τον Θεό και οι άγγελοι τρέχουν. Μη αδικήσετε την άμπελον, μήτε την, τα χωράφια, ούτε τους κήπους και τα δέντρα, τα λάχανα του δούλου του Θεού αυτού, που πραγματικά οι δούλοι του Θεού είναι όλοι οι γεωργοί. Αλλά να πάτε στα άγρια όρη, στα άκραπα ξύλα. Ισά, εχαρίσε το ημίν ο Θεός την καθημερινή τροφή. Να πάτε εκεί που ο Θεός επιτρέπει, παρότι δεν είστε χρήσιμα στα χωράφια, αλλά ο Θεός έχει μέρημνα και γι' αυτά ακόμη. Τα ταπεινά για τα σκανθάρια, ό,τι αναφέραμε εκεί, σου λέει, έχεις μία καθημερινή τροφή, να πας στα άγρια δέντρα, εκεί στα βουνά ψηλά. Σας εξορκίζω με την δύναμη του τιμίου σώματος και του τιμίου αίματος του Χριστού, του αληθινού μας Θεού και Σωτήρα, από τον οποίο έρχεται η σωτηρία και η απολύτρωση, και γι' αυτό μέλομαι να πεθάνουμε όλοι μας στο Σωτήρα Χριστό. Να μη αδικήσετε κανένα χωράφι, ούτε την άμπελο, ούτε τους κήπους, ούτε τα δέντρα τα κάρπιμα ή ακόμη και τα άκαρπα, τα οποία δεν έχουν παράγει ακόμη καρπό, ή φύλων λαχάνων αδικήστε, ούτε και τα φύλλα από τα πράσινα αυτά λάχανα να τα αδικήσετε, από τους δούλους του Θεού τους γεωργούς. Εάν δε παρακούσετε αυτόν τον όρκο και παραβείτε αυτή την συμφωνία που κάνω με το Θεό και ορκίστηκα για σας, δεν θα έχετε από εμένα τον ταπεινό και ελάχιστο Τρίφωνα, όχι μόνον θα έχετε την καταστροφή, αλλά θα επέμβει και ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ, οι οποίοι μέλουν να έλθουν κατά την κρίση του Θεού, κατά την οποία θα κρίνει ο Θεός ζώντες και νεκρούς. Γι' αυτό, όπως σας είπα, πηγαίνετε στα άγρια όρη και στα άκαρπα ξύλα. Εάν δεν μου ακούσετε, προτίθεμαι να οικετεύσω στο φιλάνθρωπο Θεό να εξαποστείλει από τον ουρανό άγγελο, ο οποίος θα καταστρέψει τα θηρία και θα σφάξει με σίδηρο και μολύβι
και θα σκοτώσει όλους εσάς, εννοεί τα σκαθάρια όλα αυτά τα πράγματα, ανθών όρκους και την προσευχήν εμού του ταπεινού, εάν, λέει, τους όρκους και τις προσευχές εμένα του ταπεινού Τρίφωνα, αθετήσετε. Αλλά και πουλιά, στρουθή, μεγάλα πουλιά, θα στείλω με την προσευχή μου για να σας φάνε, λέει, σε όλα αυτά τα σκαθάρια. Ακόμα σας εξορκίζω κατά το μεγάλο ονόματος του Θεού, το οποίο επί της πέτρας επιγράφηκε και η οποία δεν βάστασε, αλλά καταστράφηκε, διαράγηκε, όπως ακριβώς διερήγνεται και διαλύεται το κερί όταν πλησιάζει το κερί τη φωτιά. Έτσι ακριβώς αναφέρει ο εξορκισμός του Αγίου Τρίφωνα. Να φύγετε λοιπόν από εμάς και, όπως προείπα, να πάτε σε τόπους αβάτους και ανίδρους και ακάρπους. Να βγείτε από τους τόπους αυτούς και να φύγετε και να αφήσετε ελεύθερους τους γεωργούς, οι οποίοι με παρακαλούν να προστρέξω και να τους βοηθήσω και να τους σώσω, γιατί έτσι θα δοξαστεί το Πανάγιο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και οι προσευχές και οι αιτήσεις του ταπεινού Τρίφωνα θα εκπληρωθούν, γιατί στο Θεό πρέπει πάσα δόξα, κράτος, εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Σε αυτήν εδώ λοιπόν την διάταξη αυτού του εξορκισμού, ή αν θέλετε γενικά όλης της ευχής, γιατί άλλο είναι ο εξορκισμός και άλλο είναι ο πρόλογος του εξορκισμού, όπως αναφέραμε προηγουμένως, υπάρχει και ευχή κεφαλοκλησίας. Είναι, όπως έχουμε πει, στα ευχολόγια μέσα της Εκκλησίας και γενικά σε όλες τις ακολουθίες, συνήθως είναι δύο οι ευχές τις οποίες διαβάζει ο κληρικός. Είναι μία πρώτη ευχή, δυνατή ευχή, και μία δεύτερη, κατά την οποία παρακαλεί ο κληρικός, ο ιερέας, να κλείνουμε και το κεφάλι μας, τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν, προκειμένου να ζητήσουμε πιο επιτατικά το αίτημά μας, να το κάνουμε στο Θεό και να μας εισακούσει ο Θεός μας. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτό μετά την πρώτη αυτή ευχή, τον εξορκισμό του Αγίου Τρίφωνα, ειρήνη πάση, ο λαός, λέει, και το πνεύματί σου, τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν, Συ Κύριε, πού θα κλείνουμε τα κεφάλια μας, σε Σένα Κύριε, Συ Κύριε, στο Θεό μας. Του Κυρίου δεηθόμεν, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο, Κύριε λέησον. Για να δούμε τι λέει η δεύτερη ευχή. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μας, ο εν τη ενσάρκωση οικονομία ευλογήσας την Βηθλέμ, εσύ που ευλόγησες την Βηθλέμ, με την γέννησή σου, την ένσαρκη γέννησή σου, γιατί ήρθες σε κάποιο συγκεκριμένο χρόνο και στο συγκεκριμένο τόπο που λέγεται Βηθλέμ και γεννήθηκες εκεί, αλλά και την Γεστημανή και πρώην τον οίκον Ιακώβ, ως και ευλογηθείς Ισραήλ με το ονομάστη. Βλέπετε όλος ο οίκος του Ιακώβ που ευλογήθηκε από τον Θεό, έφτασε να γίνει ο Ισραήλ. Οι 12 φυλές του Ισραήλ εξαιτίας του ότι ευλογήθηκε ο οίκος του Ιακώβ. Ο και τον οίκον Δαβίδ ευλογήσας, εσύ που ευλόγησες και τον οίκο Δαβίδ, αυτός ευλόγησε και το κτήμα τούτο, αυτό το κτήμα, το χωράφι που έχει αυτό το πρόβλημα, και ποίησον αυτό επευλογίας καρποφορήν, και βοήθησε το αυτό να καρποφορήσει με τις ευλογίες σου, του Θεού δηλαδή τις ευλογίες. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Τρίφωνος, Ευσταθίου και Ιουλιανού, του Αγίου της ημέρας και πάντων των Αγίων. Ότι εσύ ο ευλογών, γιατί εσύ είσαι αυτός που ευλογεί και αγιάζει τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, Χριστέ ο Θεός μας, και σε σένα αναπέμπουμε τη δόξα, μαζί με τον άναρχό σου Πατέρα
και το Πανάγιο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βλέπετε εδώ, σε αυτή την ευχή, ένα είναι το αίτημα, το κύριο αίτημα. Ποιο είναι? Να καρποφορήσει η γη με καρπό. Αυτό θέλει ο Γεωργός. Αυτό προσδοκά ο Αμπελουργός. Να γεμίσει βότρις στα φύλλα, να γεμίσει το χωράφι του. Και αμέσως το αίτημα το βλέπετε και παρακαλεί όλους τους Αγίους να επέμβουν και να ευλογήσουν αυτό τον κόπο και την θυσία. Πραγματικά αισθάνομαι την ανάγκη να σημειώσω ότι δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη εμείς οι άνθρωποι και δεν πρέπει να την έχουμε στον εαυτό μας. Διότι ό,τι γίνεται είναι του Θεού. Αν θέλει ο Θεός γίνεται. Δεν συνηθίζουμε πολλές φορές να το ακούμε όμως αυτό, παρότι λέγεται από μερικούς προσευχομένους ανθρώπους, πρώτα ο Θεός αν θέλει, λέει θα πάμε στο τάδε μέρος, θα πάμε εκεί, θα κάνουμε εκείνο. Βρε Χριστιανέ μου, δεν ξέρεις αν μπορείς να πας. Λέγε πρώτα ο Θεός, αν θέλει ο Θεός, όπως θέλει ο Θεός, να βάζουμε πρώτα αυτό και μετά. Εμείς σχεδιάζουμε, λέμε του κόσμου τα πράγματα και όμως δεν υπάρχει πολλές φορές αντίκρισμα σε αυτό που λέμε, διότι λέει όταν ο άνθρωπος σχεδιάζει, ο Θεός γελάει. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να σχεδιάζει πάντοτε με το Θεό. Γι' αυτό να λέμε πρώτα ο Θεός, αν θέλει ο Θεός. Είναι πολύ όμορφο αυτό να το κάνουμε στη ζωή μας. Και αυτά φυσικά δεν τα διδασκόμαστε εμείς μέσα στις πόλεις. Τα ακούμε από απλούς ανθρώπους οι οποίοι ζουν στα χωριά και είναι κάθε μέρα οτιδήποτε περιμένουν και προσδοκούν, το περιμένουν από το Θεό. Πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί από τον Θεό. Ο Θεός δίδει και εμείς αδελφοί μου ακολουθούμε και γευόμαστε αυτή την ευλογία και την χάρη του Θεού. Στο ευχολόγιο στη συνέχεια υπάρχει μία πολύ όμορφη ευχή επί ευλογήσεις σπόρου. Τα πόσα πράγματα γίνονται, λέω, στα χωράφια στους ανθρώπους. Παλιότερα, πριν ξεκινήσει κάποιος, θα πήγαινε τους σπόρους στον παπά να τους ευλογήσει ο ιερέας. Και το θεωρούσε μεγάλη τιμή. Θυμάμαι τους παππούδες μας να σπείρουν τα σιτάρια και τα λοιπά, να γεμίσουν τα χωράφια τους με αυτά τους σπόρους που είχαν του σιταριού, πήγαιναν στον ιερέα και ο ιερέας διάβαζε το σπόρο. Γιατί αυτή η ευχή του σπόρου είναι για όλα, για όλους τους σπόρους που υπάρχουν, όχι μόνο για το σιτάρι, είναι και για όλα τα άλλα. Είναι και για τα ζαρζαβατικά, για τα πάντα. Ξεκινάμε από το Θεό. Λέω, σήμερα δεν το κάνουμε αυτό. Αρρωσταίνουμε, πάμε πρώτα στους τέλειους γιατρούς, ψάχνουμε, πάρουμε πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, εικοστή. Έτσι έχω ακούσει άποψη, έχω φτάσει ο άνθρωπος μέχρι και σε 20 γιατρούς να πηγαίνει να ρωτάει και λέω δεν ξεκινάει πρώτα από τον Θεό να γίνει ένα μυστήριο του ευχελαίου, να σταυρωθεί ο άνθρωπος, να αληφθεί με το λάδι, πονάει η καρδιά, να αληφθεί στην καρδιά του, πονάει το χέρι του, να λείπει στα χέρια, το πόδι, το κεφάλι του. Να έχει μια εμπιστοσύνη ο άνθρωπος στο Θεό. Χάθηκε η εμπιστοσύνη μας προς το Θεό. Πού να κατανοήσουμε τώρα αυτά τα οποία λέει μέσα το ευχολόγιο? Ίσως πρέπει να γραφεί ένα καινούριο ευχολόγιο και γράφεται, ξέρετε, διότι κάθε μέρα υπάρχουν και νέες υμνογραφικές παραγωγές. Ας πούμε, ευχή εις καρδιοπαθή. Δεν φτάνουν τόσες ευχές εις ασθενούντας? Όχι, γιατί η καρδιά. Ευχή εις καρκινοπαθή. Έχει γραφτεί και ευχή εις καρκινοπαθή. Υπάρχει ευχή για το AIDS. Εις τους πάσχοντες υπό τον φορέα αυτού του AIDS. Πόσο υποφέρουν οι άνθρωποι. Και ξέρετε, κοντά σε αυτούς υποφέρουν και οι νοσοκόμοι, οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε αυτά τα ειδικά δώματα των κλινικών, σε ειδικές κλινικές, οι οποίοι είναι μία υπεύθυνη διακονία για να θεραπεύσεις, αν θεραπεύονται όλες αυτές η δυσκολοανία της ασθένειας που παρόλα στα περασμένα χρόνια δεν υπήρχαν αυτές οι ασθένειες σε αυτή την έξαρση. Και τώρα έχουμε γεμίσει με νέες ασθένειες. Για να δούμε λοιπόν τι λέει η ευχή αυτή επί ευλογήσει σπόρου. Του Κυρίου Δεϊθόμεν, Κύριε Λέησον, είπαμε ότι όλες οι ευχές διαβάζονται μετά από την Θεία Λειτουργία. Πήγαιναν ο κόσμος κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας, αφήνανε τους σπόρους
κάτω από την εικόνα του Χριστού ή του Αγίου Τρίφωνα ή του Αγίου, των Αγίων οι οποίοι ήταν προστάτες στο χωριό ή του προστάτη Αγίου τους, και στο τέλος ο αιρέας έβγαινε, διάβαζε τις ευχές αυτές ή τις διάβαζε ξεχωριστά στο σπίτι που τον προσκαλούσαν οι άνθρωποι να ευλογήσει όλους τους σπόρους, κάνοντας έναν αγιασμό. Ο ιερέας μετά διάβαζε και την ευχή επί ευλογήσει σπόρου. «Κύριε ο Θεός μας, εκ της αχράντου και παμπλού του παλάμησου». Για δείτε τι ωραία φράση. «Από την άχραντο και παμπλούτη παλάμησου». Τόσο πολύ πλούσια είναι η παλάμη του Θεού, γενναιόδωρη δηλαδή. «Την προκειμένην προοφθαλμών σου, των σπερμάτων παροχήν εκομισάμεθα». Εμείς που μεταφέραμε αυτούς τους σπόρους, τα σπέρματα, πρώτων οφθαλμών σου, στο Θεό, ενώπιον του Θεού. «Δέσποτα, και ταύτην σύπαρα κατατεθέστε δεόμεθα», και τώρα, Δέσποτα, παρακαλούμε αυτά τα οποία σου φέραμε και σε στα παραδίδουμε εδώ, «ούγαρ εθαρίσαμεν της αψύχης της γης κόλπης εγκαθύρξε ταύτα, ημί αφορόμεν εις το πρόσταγμα της εις μεγαλειότητας». Αυτό λέει, δεν τολμήσαμε να το κάνουμε και να φέρουμε αυτούς τους καρπούς για να προστάξουμε τη μεγαλειότητά σου να το πράξεις, αλλά σε παρακαλούμε να δώσεις ευλογία ώστε να βλαστήσει η γη εκτεκίν, να γεννήσει δηλαδή τους σπόρους αυτούς, να τους επαυξήσεις ώστε να βλαστήσει η γη και να δώσει σπέρμα το σπύροντι, και να δώσει αυτό που περιμένει ως απολαβή ο Γεωργός, να δώσει τα σπέρματα, και άρτον εις βρόσιν, και να δώσει ψωμί για να φάει ο άνθρωπος. Και τώρα παρακαλούμε, και τώρα σε παρακαλούμε, Θεέ μας, επάκουσε μας, εμάς που σε παρακαλούμε, και άνοιξε σε μας τον θησαυρό σου το μεγάλο και αγαθό και ουράνιο, και δώσε μας την ευλογία σου, έκχεον την ευλογία σου, και δώσε μας την ευλογία σου, έως του ικανοθήνε κατά τα σαψευδή σου επαγγελίας, μέχρι πραγματικά να φτάσει ο ικανός καιρός κατά τις αψευδή σου επαγγελίες, και διαστήλων αφημών άπαντα τα βιβρόσκοντα των καρπών της γης ημών, και πάσαν παιδείαν δικαίως επαγωμένην ημίν δια τας αμαρτίας ημών, και τους πολλούς σου εκτιρμούς κατάπεμψον επί πάντα το λαό σου. Και βοήθησέ μας ότι πραγματικά μπορεί να βρίσκεται μέσα στη γη και μπορεί αυτό που είναι μέσα στη γη να φάει τον σπόρο αυτόν, βοήθησε να τον εξαφανίσεις. Σήμερα χρησιμοποιεί ο άνθρωπος, λέει, έχω την δύναμη διότι έχω τα ζυζανιοκτώνα. Αλλά αυτά είναι δηλητήρια όλα, ξέρετε, τα οποία χρησιμοποιεί σήμερα η γεωργία. Χρησιμοποιούν δηλητήρια προκειμένου να φτιάξουν και να σκοτώσουν. Όλα αυτά όμως η προσευχή και η πίστη βοηθούσε τους αγρότες τότε. Τώρα χάθηκε η πίστη, τώρα πρέπει να βρούμε το αντίδοτο, προκειμένου να μην πλησιάσουν τέτοια σκαθάρια που βρίσκονται μέσα στη γη και να φάνε τους καρπούς. Δίδατε, να τα ραντίσουμε ακόμα, αλλά αυτός ο ραντισμός όμως είναι φαρμακερός, είναι δηλητηριώδης, διότι φυτεύουμε και παραβιάζουμε την φύση σήμερα και τρώμε αυτούς τους καρπούς οι οποίοι γίνονται μέσα σε λίγες ημέρες. Αυτό όλο το προκαλεί τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούμε, και το οποίο είναι καρκινογόνα, κάνουν καρκινογενέσεις. Και γι' αυτό σήμερα, παρότι έχουμε πληθώρα έτσι καρπών και τα θέλουμε και ομοιόμορφα να είναι, αυτό να το προσέχετε. Όλο αυτό το ομοιόμορφο, τον ομοιόμορφο, θέλουμε μια ντομάτα, ας πούμε, ίδιο μεγέθος. Δεν υπήρχε ποτέ τέτοιο είδο μέγεθος. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ τη γιαγιά μου να έφτιαξε γεμιστά, ας πούμε, και να ήταν ομοιόμορφες οι ντομάτες ή τα πιπέρια μέσα τα οποία γέμιζε. Γιατί ήταν όλα διαφορετικά, δεν ήταν ένα το ίδιο. Η γη παρήγε ότι ο Θεός ευλογούσε. Τώρα τα θέλουμε όλα ομοιόμορφα να είναι, για να έχουν εξωτερική ομορφιά. Έχουν όμως εσωτερική απόδοση σωστή στην υγεία του ανθρώπου, δεν έχουν. Γι' αυτό οφείλουμε λοιπόν, χάθηκε εκείνος τη μια βεβαίως όλων των καρπών αυτών των παλαιών. Μακάρι έτσι βλέπετε στο Άγιον Όρος επισκεφτόμεθα πολλές φορές εμείς
οι άνδρες και σε μοναστήρια που πάμε και λένε, ας πούμε, πολλοί προσκυνητές να πέσεις μία Τετάρτη, μία Παρασκευή στο μοναστήρι και να φας ένα άλλο φαγητό και να πεις δεν έχω φάει πιο νόστιμο και να είναι πραγματικά άλαδο, χωρίς να είναι μαγειρεμένο με λάδι και λες τι νόστιμο που είναι, ναι, γιατί εκεί δεν βάζουν φυτοφάρμακα, άλλη είναι η γεύση, να φας μια ντομάτα μυρωδάτη, πραγματικά όπως την τρώγαμε παλιά. Τρώγαμε παλιά χοιρινό, ξέραμε τι είναι το χοιρινό, τώρα ό,τι τρως δεν έχει καμία σχέση. Τρως μεταλλαγμένα προϊόντα τα οποία είναι καρκινογόνα. Αυτός είναι ο πολιτισμός. Να σκοτώνει ο Γεωργός ο ένας τον άλλον και λέει μάλιστα κάποιος Γεωργός, μου έλεγε μια μέρα και συζητούσαμε, αφελής όμως κατά πάντα, μου λέει και τα λοιπά, λέει έχω κι εγώ ένα κομματάκι που βάζω τα δικά μου. Λέω συγγνώμη, εσύ λέω βάζεις το δικό σου αλλά ραντίζεις όλα τα άλλα. Κρέας έχεις, α, δεν παίρνω από το γείτονα. Ο γείτονας λέω και εκείνος το δικό του κομματάκι και σου δίνει από το άλλο που το βάζει και τα λοιπά. Όσο και να δεις να καλυφθείς, ο καθένας κάνει το κομμάτι. Νομίζει ο καημένος ότι με αυτόν τον τράπο προφυλάσσεται. Αλλά αν δεν προφυλαχθούμε όλοι μας δεν γίνεται. Γιατί ο ένας κοροϊδεύει τον άλλον. Εδώ σφραγίζει το κρέας ο άλλος και σου λέει είναι ελληνικό. Ή το παίρνει πριν το σφάξει, το φέρνει από το εξωτερικό, το περνάει την παραμονή, ως μετανάστη το φέρνει στην Ελλάδα, το χτυπάει τη σφραγίδα και το πρωί λέει πουλάω κρέας ελληνικό. Είναι ψέματα αυτό. Είναι ψέματα. Αυτός ο φαύλος κύκλος, αυτή η πονηριά, είναι πραγματικά αυτό που επιτρέπει ο Θεός. «Ον βούλεται Κύριος», λέει, «απολέσε μωρένι». Μουρλαθήκαμε, τρελαθήκαμε δηλαδή, και κάνει ο ένας τον έξυπνο στον άλλο. Γιατί ακούς πολλούς ανθρώπους με το ίδιο σκεπτικό, λέει, «Άλλοι, εγώ έχω τη δική μου σπορά, το έχω περιορισμένο αυτό, δεν επιτρέπω κανένα να μπει μέσα, το έχω μόνο για την οικογένεια». Και πηγαίνει στη Σουαφελή, λέει: από το δικό σου, ναι, από το δικό μου. Μα πόσοι πελάτες θα πάνε από το δικό σου και θα τελειώσει, και δεν θα τελειώσει το δικό σου. Είναι μια φαύλη κατάσταση, την οποία όμως την πληρώνουμε όλοι μας. Γι' αυτό σήμερα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλο. Γιατί όλοι κάνουμε τις πονηριές μας. Και οι πονηριές πληρώνονται. Αυτό θέλω να πω. Επίσης, μετά από την ευχή εις τη σπορά, υπάρχει μία ευχή εις το ευλογήσε άλωνα. Όταν τελείωνε, ας πούμε, ερχόταν ο καιρός και ψινόταν το σιτάρι, ας πούμε, στο στάχι του εκεί και υπολόγιζε περίπου ο αγρότης πότε αυτό θα το κάνει, διάβαζε και μία ευχή πριν αλωνίσει, πριν θερίσει δηλαδή το χωράφι του. Τι λέει αυτή η ευχή? «Κύριε ο Θεός μας, η πηγή των αγαθών, ο κελεύσας στη γη εξενεγγύν καρπών», εσύ που δίνεις εντολή στη γη να βγάλει τον καρπό δια την εσπλαχνία σου και την αγαθότητά σου, ευλόγησε και πλήθυνε την άλωνα ταύτην. Πήγαινε εκεί πέρα, έβλεπε όλο το χωράφι με τα στάχια. Πόσο θα βγάλω περίπου, λέει ο άλλος. Πριν το βγάλω όμως, δεν διαβάζω και μία εφούλα? Αν είναι να βγάλω 50 κιλά, να βγάλω 100. Η ευχή τι μπορεί να κάνει? Πώς σκέπτεται ένας άνθρωπος? Πάντα ξεκινάει μια δουλειά, τι θα βγάλω από αυτήν? Αν μου πεις θα βγάλεις περίπου 100, ας κάνω μια προσευχή να βγάλω 150. Για να δούμε. Γιατί δεν σταματάει ο άνθρωπος να θέλει κάτι παραπάνω. «Ευλόγησε και πλήθυνε την άλωνα ταύτην και την καρποφορίαν των δούλων σου», για να δώσεις καρπό στους δούλους σου. «Έμπλησον τα ταμεία αυτών παντός αγαθού καρπού» και βοήθησε να γεμίσουν οι αποθήκες αυτών από καρπού, από καρπών σίτου, σιταριού, ίνου, κρασιού και ελαίου. «Και διαφύλαξε αυτούς από παντός πειρασμού» και διαφύλαξε αυτόν τον καρπό. Ξέρετε, στην καρποφορία εκείνη στην καιρό που γίνεται το αλόνι, κάτι μπορεί να συμβεί στους ανθρώπους, μια βροχή δυνατή, και εκεί που πας να τα κάνεις καλά, να χάσεις το τέλος τον καρπό σου. Γιατί μέχρι τέλους πρέπει να προσπαθήσεις. «Και διαφύλαξε αυτούς από κάθε πειρασμό, με τα πάντων των προσόντων αυτής, και φώτισον αυτούς εν τη επιγνώση σου,
ή να ευαρεστήσει

0: ο δυτικός τρόπος σκέψης πρέπει να εκλείψει από την ζωή μας για να συνέλθουμε. Είναι τρόπος ασκήσεως αυτός μετανοίας. Οφείλουμε να προσέχουμε πόσα τρώμε, πόσα καταναλώνουμε και πόσα το μάτι καταναλώνει. Γι' αυτό βλέπετε υπάρχει μεγάλη αμαρτία και ανομία όταν δεν υπάρχει καλή χρήση των πραγμάτων. Η παράχρηση μας οδηγεί σήμερα στις ασθένειες. Αν είχαμε μία σωστή χρήση των πραγμάτων, δεν θα αρρώστηνε κανείς. Σήμερα λέω πόσο το πράγμα έχει δουλευτεί. Όλα τα πράγματα, είτε γιατρός είσαι, είτε δεν ξέρω συμβουλάτορας είσαι και δίνεις συμβουλές, λένε όλοι, ας πούμε, μόλις αρρωστήσεις να φας. Εγώ ξέρω το αντίθετο μερικές φορές. Λέγα να μην τρως όταν είσαι άρρωστος. Και υπάρχουν δε ειδικές μελέτες, φυσικά δεν είναι για όλους, πρέπει να ρωτούμε και τους ειδικούς, αλλά μερικοί άνθρωποι έχω ακούσει ότι με την νηστεία πέτυχαν να σωθούν και ζουν ακόμα μέχρι σήμερα, παρότι η ασθένειά τους ήταν πολύ μεγάλη. Εγώ έχω προσωπικά ένα παράδειγμα κάποιον ασκητή, ο οποίος παρότι είχε νερό, νερόβραστα πραγματάκια, λίγη κατανάλωση ψωμιού, φρούτα, τελείωσε. Αυτό. Αυτό το καθημερινό του. Το Πάσχα του, τα Χριστούγεννά του είναι αυτά. Αφού έχει το πρόβλημα και ζει ακόμα. 80 τόσο ετών. Με την άσκηση. Κανένας δεν βλάπτεται με την άσκηση, με την παράχρηση των πραγμάτων όμως, με τον άκρατο αυτόν καταναλωτισμό των πραγμάτων, της πολλής τροφής, ο άνθρωπος αρρωσταίνει και παθαίνει. Γι' αυτό λοιπόν, να πόσα διδάγματα μας βγάζουν και οι ευχές του ευχολογίου της Εκκλησίας και εύχομαι συν Θεώ να προσπαθήσουμε κι εμείς να τις κατανοήσουμε από το δικό μας μετερίζει, γιατί όσοι ζούμε μέσα στις πόλεις δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς είναι το αλόνι, πώς είναι για παράδειγμα να μαζέψεις το σιτάρι, πηγαίνει τώρα το μηχάνημα, το μαζεύει, μέσα σε μία ώρα είναι τελειωμένος ο καρπός. Παλιότερα αυτό ήταν μια ολόκληρη διαδικασία. Σήμερα, ας πούμε, το σταφύλι πώς μαζεύεται. Αυτό έμενε ίσως λίγο δύσκολο ακόμη να βγει κανένα μηχάνημα που να μπαίνει μέσα και να κόβει και τα τσαμπιά. Με κανένα ρομπότ μπορεί να αρχίσει να γίνεται και αυτό. Δεν ξέρω μετά από χρόνια πώς μπορεί να γίνεται. Αλλά βλέπετε όλα έχουν απλοποιηθεί και ο άνθρωπος αντί να χαίρεται που απλοποιήθηκε όλο αυτό το πράγμα και το αποδίδει τον καρπό, πάλι αχάριστος είναι ο άνθρωπος. Η αχαριστία λοιπόν εντοπίζεται και μέσα στις ευχές της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό αδελφοί μου, εύχομαι σε όλους μας να δοξάζουμε το Θεό ανά πάσα στιγμή, να τον απέμπουμε δεήσεις και ευχαριστίες, όπως αρχίζουν και τελειώνουν όλες αυτές οι ευχές του ευχολογίου μας, και εύχομαι χάρη του Θεού να μας αγιάζει όλους, να μας δίνει δύναμη υπέρ εκ περεσού, φωτισμό και χάρη, αδελφοί μου. Αμήν.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
0: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
1: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Τα Λάβαρα των Ελλήνων. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων μέσα από τα Λάβαρά τους. Ένα ταξίδι στους αιώνες της ελληνικής παρουσίας στην ιστορία, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, και τη γαλανόλευκη που σφραγίζει την παρουσία των Ελλήνων στο τώρα. Ένα βιβλίο για παιδιά με ζωντανές εικόνες, απλή γλώσσα.

0: Όσα και πολλές δραστηριότητες. Τα Λάβαρα των Ελλήνων, της Έλενας Δαυλαμάνου, από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Το συναξάρι της εποχής μας. Η γερόντισσα Ευστοχία. Το πολύεδρο διαμάντι του μοναχισμού. Από την ομότιτλη πρώτη έκδοση της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου 2022.

προϊσταμένη μονής ζει ουχή διε αυτήν, αλλά διε την αδελφότητα. Και ζώσα διε την αδελφότητα ζει διε των Θεών. Ο δε Θεός αποδέχεται αυτής την ζωήν ως θυσίαν ευπρόσδεκτον. Άγιος Νεκτάριος. Η μακαριστή γερόντισσα Ευστοχία υπήρξε υπόδειγμα ηγουμένης, η οποία κατέχεται από το αυτοθυσιαστικό πνεύμα του Ευαγγελίου του Χριστού και της ασκητικής παράδοσης της Εκκλησίας μας. Στο νησί της Αποκαλύψεως, ο Σάλη Μαρία βρήκε την αγαθήν μερίδα και κάθισε παρά τους πόδας του Ιησού. Εκεί γνώρισε την ουσιακή μορφή του Αγίου Αμφιλοχίου, ο οποίος έγινε ο νυμφαγωγός της προς τον νυμφίο Χριστό, το έσχατον των εφετών. Από την νεανική της ηλικία θέλησε η ύπαρξή της να γίνει προσφορά στον Κύριό της και έλεγε ότι σαν θείο τραγούδι ένιωθε μέσα της τη φράση του οσίου πνευματικού της «Για μας ο Χριστός να είναι η μόνη αναπνοή και η εδώ ζωή θυσία ενώπιον του». Εις το όνομα θυσία η καρδιά μου πετά από χαράν και αισθάνεται μίαν δύναμη εντός της. Συγκινημένη σκέπτομαι πώς θα με αξιώσει ο Κύριος να του προσφέρω και εγώ η πολύ αμαρτωλή μίαν μικράν θυσίαν. Έγραφε σε επιστολή της. Βέβαια, η ολοκάρδια και αέναη ανάλωση της ζωής της στη λατρεία και τη δόξα του ονόματος του Θεού δεν ήταν θυσία μικρή. Η προσφορά του είναι της στον Θεό ήταν το δώρο που αντιπροσέφερε στον Χριστό για την ανυπέρβλητη δωρεά της θυσίας του. Ο ασίγαστος πόθος της ένωσής της με τον Σωτήρα της νοηματοδοτούσε την αφιέρωσή της και τροφοδοτούσε το όραμά της. Αξιώθηκε να υπηρετήσει τον Ιησού σαν πιστή θεραπενίδα του, ισοβίως, ακολουθώντας το θέλημά του όπως αυτό εκφραζόταν μέσω των παραγγελμάτων του Αγίου Αμφιλοχίου. Ήταν πρωτοποριακή η συμβολή της στην αναγέννηση του γυναικείου μοναχισμού στη Δωδεκάνησο του 20ου αιώνα. Με αυταπάρνηση κυβέρνησε το πλοίο της αδελφότητας μέσα στο νοητό πέλαγος της μοναχικής ζωής ως συνετή πλοηγός. Καθώς υπήρξε αληθινή μοναχή, κατέστη φάρος όχι μόνο για τις υποτακτικές της, αλλά και για μία πλειάδα μοναζουσών που επιζητούσαν τις φωτισμένες νουθεσίες της για τη μοναχική πορεία τους. Ανήκε στις δασκάλες του γένους, που εμφύσισαν στις εύπλαυστες παιδικές ψυχές των μαθητών τους την αγάπη για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία στα δύσκολα χρόνια της υποδούλωσης των Δωδεκανήσων στον Ιταλό κατακτητή. Με την ειλικρινή αγάπη της αγκάλιασε τα ορφανά που της εμπιστεύθηκε η πατρίδα μετά την απελευθέρωσή της από την φασιστική τυραννία. Δικαίως, ως πολυτάλαντος άνθρωπος με πολύπλευρο πνευματικό έργο, χαρακτηρίστηκε πολύεδρος πνευματικός αδάμας. Επειδή ευτυχήσαμε να ζήσουμε κοντά της από την τρυφερή νεανική ηλικία μας, είχαμε την ευλογία να μας γαλουχήσει με τα ιδεώδη του μοναχισμού και να μας χειραγωγήσει στην τρίβο του μοναχικού πολιτεύματος. Γι' αυτό το παρόν βιβλίο είναι ένα ελάχιστο αντίδωρο για τη θυσιαστική αγάπη της και τους αδαπάνητους μόχθους της για την στερέωση της μοναστικής μας αδελφότητας και την πνευματική μας πρόοδο. Ευχόμαστε η παρουσίαση του βίου της να ωφελήσει τους αναγνώστες και το φαϊνό της υπόδειγμα να εμπνεύσει τους σύγχρονους μοναχούς, ώστε όπως έλεγε ο πνευματικός της ποδηγέτης Άγιος Αμφιλόχιος, να φτάσω συν εκεί όπου έφτασε εκείνη και να συνεχίσω
την ιεράν και μεγάλην παράδοσιν, την οποίαν εκείνη, ομού, μετά των μεγάλων αδελφών, κατόρθωσε χάρη τη Θεία και προσδόξαν Θεού να δημιουργήσει. Η καθηγουμένη χριστονύμφη μοναχή και εσύνεμοι αδελφέ.

άγωνο αλλά ηρωικό νησί της Καλύμνου, με τα σταχτιά, τραχιά βράχια, όπου σκορπίζουν το αρώμα τους ευώδη βότανα, ανέδειξε έμψυχα μυροβόλα πνευματικά άνθη, που τίμησαν τον τόπο της καταγωγής τους με την προσφορά τους στο έθνος μας και την Εκκλησία του Χριστού. Ανάμεσά τους βλάστησε και άνθησε η σεβαστή μορφή της Καλλιόπης Γούναρη, που γεννήθηκε εκεί το 1903. Ο πατέρας της, Εμμανουήλ από την Κό, και η μητέρα της, Ξανθήπη από την Κάλυμνο, ήταν άνθρωποι απλοί και θεοσεβείς. Ανέθρεψαν τα παιδιά που τους χάρισε ο Θεός εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, και υπήρξαν για αυτά πρότυπα ήθους και ευλάβειας. Η μικρή Καλλιόπη, το πρώτο από τα τέσσερα παιδιά που επέκτησαν από το γάμο τους, έδειξε από νωρίς την έφεσή της στη μάθηση και την αρετή. Η γενέτηρά της, το νησί των επιδέξιων ψαράδων, των σπογκαλιαίων και ναυτικών, που πολλού είχε καταστεί μορφωτικό κέντρο του δωδεκανησιακού συμπλέγματος, εφόσον η Καλύμνη με την έμφυτη ευφυΐα τους και την επιχειρηματική δραστηριοποίησή τους στον διεθνή χώρο είχαν εκτιμήσει την αξία της παιδείας από τα μέσα του 19ου αιώνα. Γι' αυτό η μητέρα της θέλησε να καλλιεργήσει τα χαρίσματα του παιδιού της και ενθάρρυνε την πρωτοκόρη της να φοιτήσει στο μεικτό νικηφόριο γυμνάσιο της Καλύμνου, από όπου τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα αποφύτησαν μαθήτριες, οι οποίες στη συνέχεια έγιναν δασκάλες, καθηγήτριες και επιστήμονες. Η Καλλιόπη αρίστευσε και άνοιξε τον δρόμο της μόρφωσης και για τα μικρότερα αδέλφια της, την Ελένη και τους δίδυμους Δημήτριο και Ιωάννη, που ακολούθησαν το παράδειγμά της. Καθώς κατά την περίοδο της τουρκικής και της ιταλικής κατοχής η Κάλυμνος ήταν το μόνο νησί στο βόρειο τμήμα της Δωδεκανήσου το οποίο είχε πλήρες γυμνάσιο, πολλοί αριστούχοι απόφοιτοι του εργάστηκαν ως δημοδιδάσκαλοι στα σχολεία των γύρω νησιών. Έχοντας γαλουχηθεί με τα ιδεώδη του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού από τους λαμπρούς καθηγητές τους στο νικηφόριο γυμνάσιο, μίλησαν σε αυτά τη δωδεκανησιακή νεολαία και συνέβαλαν στην πνευματική της καλλιέργεια. Έτσι και τα τέσσερα αδέλφια, με πρώτη την Καλλιόπη, μετά την αποφύτισή τους από το γυμνάσιο, υπηρέτησαν ως λειτουργοί της δημοτικής εκπαίδευσης με ζήλο και αυταπάρνηση, όπου τους κάλεσε το καθήκον. Παρά τον επαπειλούμενο κίνδυνο των διώξεων εκ μέρους των Ιταλών κατακτητών, προσπάθησαν να μεταλαμπαδεύσουν στα Ελληνόπουλα τα ζωογόνα μηνύματα της ορθόδοξης πίστης και το φως των ελληνικών γραμμάτων.

Αρχικά, η Καλλιόπη διορίστηκε στην Πάτμο το 1920 και προσέφερε τις υπηρεσίες της στο Δημοτικό Σχολείο της Σκάλας για μία σχολική χρονιά. Η αγνή και ασεβής ψυχή της ελκύστηκε από την ιερότητα της πατμιακής γης που πάτησαν τα Άγια Βήματα του εξόριστου Αποστόλου της Αγάπης και πότισαν τα δάκρυα της προσευχής και οι ασκητικοί ιδρώτες Αγίων Μοναχών. Παρά το νεαρό της ηλικίας της, η ευλάβειά της είχε ρίζες βαθιές, γιατί προερχόταν από ένα νησί του οποίου οι κάτοικοι διακρίνονταν για τη γνήσια θρησκευτικότητά τους και είχαν δεχτεί από πολύ παλιά επιρροή από τον γυτνιάζοντα μικρασιατικό μοναχισμό. Η πνευματική της αναζήτηση την οδήγησε στα 7 προσκυνήματα του νησιού που επισκέφθηκε μαζί με τη μητέρα της. Δέος την κατέλαβε όταν βρέθηκε για πρώτη φορά στο σπήλαιο της Αποκαλύψεως, όπου ο Κύριος, ανοίγοντας την αυλαία της ιστορίας, έδωσε εντολή στον αγαπημένο μαθητή του να καταγράψει «Αίδε και α εισή και αμέλη γίνεστε μετά ταύτα». Στις 20 Οκτωβρίου θέλησαν να μεταβούν στην ιστορική μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου για την αγρυπνία που από αιώνες τελείται προς τιμήν του ιδρυτή της Οσίου Χριστοδούλου την παραμονή της εορτής του. Τον ευλαβούνταν γιατί ο θαυματουργός αυτός Άγιος είχε σημαδέψει την πνευματικότητα της Καλύμνου με το πέρασμά του τον 11ο αιώνα. Καθώς προσκυνούσε το τίμιο λείψανο του Οσίου, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτή η ημέρα της μνήμης του έμελε να καταστεί ένα ορόσημο για τη ζωή της. Κατά την πανηγυρική αγρυπνία, η μητέρα της εντυπωσιάστηκε από την ακτινοβόλο μορφή ενός προσευχόμενου ιερομονάχου, του πατρός Αμφιλοχείου. Όταν τελείωσε η ακολουθία, τον είδαν να εξέρχεται από την ωραία πύλη με αναμένο το θυμιατό και να στέκεται μπροστά στη μαρμάρινη Λάρνακα όπου φυλάσσεται το 7ο σκήνομα του Οσίου. Με θαυμασμό η Καλλιόπη τον άκουγε να απαγγέλει τους χαιρετισμούς προς τον Όσιο με τέτοια ιεροπρέπεια που έκανε εμφανή τη συμμετοχή του νου και τη συγκίνηση της καρδιάς του.

Από τότε, ο ευλαβικός τόνος της φωνής του, την ώρα κατά την οποία απήγγειλε το εφήμνιο «Χέρις, Πάτερ Χριστόδουλε», ηχούσε στα αυτιά της μέχρι το βαθύ γύρας της. Η ηλαρότητα που εξέπεμπε επέδρασε καταλυτικά στον εσωτερικό της κόσμο, γιατί η Θεία Χάρη, που την επισκίασε εκείνες τις στιγμές, της φανέρωσε την ιδιαιτερότητα του σεβαστού ιερέα και ξύπνησε μέσα της ιερούς πόθους. Της γεννήθηκε η επιθυμία να γίνει πνευματικός της, παρότι δεν μπορούσε ακόμη να συνειδητοποιήσει ότι είχε μπροστά της τον σύγχρονο Άγιο της Πάτμου. Όμως και για τον Άγιο Αμφιλόχιο η συνάντησή του με την Καλλιόπη ήταν καθοριστική για την περαιτέρω ζωή του. Ένα δώρο του Οσίου Χριστοδούλου, μία απάντηση του Θεού στο αίτημά του να του φανερώσει ένα κατάλληλο πρόσωπο για να τον συνδράμει στην υλοποίηση των ιεραποστολικών οραματισμών του. Αισθάνθηκε ότι η νεαρή δασκάλα, η οποία προσευχόταν δίπλα του, ήταν αυτή που του έστελνε ο Πανάγαθος Θεός αρρωγός στο έργο του. Γι' αυτό σημείωσε στο ημερολόγιο του: «Από τη στιγμή ταύτης επίστευσα ότι ο άνθρωπος αυτός είναι εκείνος τον οποίον εζήτουν, δια να με βοηθήσει να ενεργήσω μίαν ιεραποστολήν εις δωδεκάνησον ή της κατήχετο υπό των Ιταλών και εν συνεχεία εις τα σεπτά εκκλησίας της Μικράς Ασίας». Εντύπωση του προκάλεσε η σεμνή της ενδυμασία, η ευσέβεια και ο τρόπος της ομιλίας της κατά την ολιγόλεπτη μεταξύ του συζήτηση. Η Καλλιόπη του ζήτησε να γίνει ο πνευματικός οδηγός της και έτσι της ανοίχτηκε ένας νέος ορίζοντας θείων εμπειριών από τη συχνή συναναστροφή μαζί του. Όλο και περισσότερο ανακάλυπτε τον πλούτο της αρετής του εξαίρετου αυτού πνευματικού, τον οποίο η Θεία Πρόνοια φανέρωσε στο διάβα της. Ο Άγιος Αμφιλόχιος εκτίμησε τα σπάνια χαρίσματα και την ακαιρεότητα του χαρακτήρα του πνευματικού του παιδιού και δυνάμωνε ολοένα μέσα του η βεβαιότητα ότι θα ενστερνιστεί τα οράματά του. Έβλεπε στην καρδιά της να σιγοκαίει η φλόγα της αγάπης της για τον Θεό και της αφιέρωσης σε Εκείνον. Ο Άγιος, ενθουσιασμένος, σε μία επιστολή του παρομοιάζει τον εαυτό του με απεσταλμένο στρατιώτη του Βασιλέως Χριστού, που έχει την εντολή να προτρέψει την Καλλιόπη να ανοίξει την πύλη της ψυχής της, ώστε να εισέλθει ο Ιησούς και να την καταστήσει κατοικητήριόν του. Σημειώνει: «Εν την καρδία σου λοιπόν, Καλλιόπη, ησυχάζει ο γλυκής Ιησούς. Κλείσον με τα προσοχής την θύραν ταύτης, ή να μην τον ενοχλώσει εφωνέ των ανθρώπων της αγοράς, διότι είναι πολύ κουρασμένος. Έχει κρούσει πολλά θύρας πολλών καρδιών, αλλά ουδεμία του έχει ανοιχθεί. Τέλος, με πλησιάζει το πνεύματι και μη λέγει: πόσον ήθελον να αναπαυθώ. Δεν μη ανοίγεις ο λίγον την θύραν της μικράς διδασκαλίσης Καλλιόπης? Χριστέ μου, έχω κουραστεί να κτυπώ δια σε καρδίας νέων και ανεανίδων 3 έτη. Δεν σε εκτιμούν, διότι δεν γνωρίζουν την αξία σου. Η ματαιώτης και η απάτη έχουσι ελευθέραν την είσοδον. Σε δε περιφρονώσει.
δια ποιον λόγον ο μοναχέ? Μήπως δεν είμαι ωραίος, πλούσιος, βασιλεύς και αθάνατος? Ή μήπως αποστρέφονται τα σπληγάς των χειρών, των ποδών, της πλευράς και της κεφαλής μου? Ταύτα έπαθον χάριν αυτών. Τώρα άνευ πληγών πλησιάζω και άνευ σχοινίου επιτραχύλου ο έδεσαν οι στρατιώτη του Πιλάτου. Ιησού μου, σε αποστρέφονται διότι φοβούνται το φως, για να μην γίνουν γνωστά τα πονηρά αυτών έργα. Τέλος, άκουσον αμφιλόχιε και πορεύθητη στην καρδίαν της νέας διδασκαλίσης. Ιδού κτυπώ και ανοίγει η θύρα. Ο δε Ιησούς έτοιμος εισέρχεται εν την καρδία της Καλλιόπης και από εκείνην την στιγμήν αρχίζει να θερμαίνει ταύτην δια της θείας αγάπης. Εγώ, ως στρατιώτης αυτού, φυλάτω την καρδίαν αυτής. Παλάτιον ούσαν του Ιησού, έξωθεν ιστάμενος. Επίσης, ο Όσιος διακρίνει τον δυναμισμό της. Χαρακτηρολογικό στοιχείο των γενναίων γυναικών της Καλύμνου. Αυτό θα αποτελέσει βασικό συντελεστή για την επιτυχία του μεγαλόπνου πνευματικού έργου, το οποίο είχε κατά νου να πραγματοποιήσει. Ομολογούσε. Ο Κύριος δεν παρήκουσε την ταπεινή μου δέησιν. Μη παρουσίασε πνεύμα ευγενές εις γυναικείων σώμα ευρισκόμενων ή να ακολουθήσει το πρόγραμμα το θείων και υψηλών δια να συνεργαστεί υπέρ της χριστιανικής αναγεννήσεως. Και πράγματι δεν διαψεύστηκε η προσδοκία αυτή του Αγίου. Η νεαρή δασκάλα έκλεισε μέσα στην καρδιά της το ιεραποστολικό όνειρο του πνευματικού της πατέρα και εργάστηκε με όλες τις δυνάμεις για να το θέσει σε εφαρμογή.

Το συναξάρι της εποχής μας. Η γερόντισσα Ευστοχία. Το πολύεδρο διαμάντι του μοναχισμού. Από την ομότιτλη πρώτη έκδοση της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου 2022. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: ώρα Ελλάδος, 9.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
2: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
3: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
1: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
5: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
4: Γεωφως.
6: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
6: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
4: Γεωφός. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
6: Τηλέφωνο 210-5560-398.
4: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
6: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι ακροατές, είναι η Πυριακή Εκκλησία, είναι Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Πανηγυρίζει ο Ιερός Κημητηριακός Ναός της Αναστάσεως του Κυρίου του Ομονίμου Κημητηρίου Πυραιός. Αύριο Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος στο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Αναστάσεως. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πυραιός φιλοξενεί την τιμή χείρα του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάδη της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκης. Έως στις 23 Μαΐου. Στο Ναό πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις με τίτλο Κωνσταντίνια 2026 έως στις 14 Ιουνίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η θεία λειτουργία. Στο Ναό θα τεθεί σε προσκύνηση και η τιμή ακάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών από τις 23 έως στις 29 Μαΐου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στα πρόπυλα του Ναού από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός κ. Σεραφείμ. Το Ιερολείψανο θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος. Το πρόγραμμα της πανηγύριας του Ναού έχει ως ακολούθως. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Στις 10 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη και στις 10.30 θα τελεστεί Ιερά Γρυπνία. Την 5η 21 Μαΐου το πρωί θα τελεστεί Πολυαρχιερατικό Συλλήτουργο, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου και συνιερουργούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσοστόμου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί Ιερά Λιτανία. Στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση με τα χορευτικά συγκροτήματα του Ναού. Με την ευκαιρία της Δεσποτικής Εορτής της Αναλήψεως του Σωτήρος Χριστού, εορτάζει την 5η 21 Μαΐου ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πυραιός που βρίσκεται στη Δραπετσόνα με το ακόλουθο πρόγραμμα. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός χωροστατούντος ο Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχιλλόου κ. Νύφωνος. Στις 10 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας κατά τη μοναστηριακή τάξη. Την 5η το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχιλλόου κ. Νύφωνος. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν με θέορτος Εσπερινός ιερά παράκληση και εκτιτορικό μνημόσυνο. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Η Ιερά Μητρόπολη Πυραιός, στην προσπάθειά της να συνδράμει τη μαθητιώσα νεολαία και συγκεκριμένα τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου, προγραμμάτισε την τέλεση θείας λειτουργίας από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός κ. Σεραφείμ το Σάββατο 23 Μαΐου στο παρεκκλήσιο των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Γεστριάδος Πυραιός. Η θεία λειτουργία θα αρχίσει στις 8 και θα παρατωθεί στις 10 το πρωί. Η τελετή λήξη των συναντήσεων των Ενωριακών Κέντρων Στηρίξεως Γάμου και Οικογένειας Σχολών Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα πραγματοποιηθεί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός την Κυριακή 24 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Στην τελετή θα ομιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός διοργανώνουν την τελετή λήξη της εκπαιδευτικής χρονιάς, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πυραιός, στο Λόφο της Καστέλας, τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων των εκπαιδευτηρίων θα μας ταξιδέψουν στα πανέμορφα νησιά της Ελλάδος μέσα από δρόμενα, παραδοσιακά τραγούδια και χορούς σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χρώματα και ελληνική παράδοση. Σας περιμένουμε όλους σε ένα πραγματικό νησιώτικο πανηγύρι γεμάτο κέφι, χαμόγελα και καλοκαιρινή άβρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Εορτάζουν την 5η με την ευκαιρία της εορτής της Αναλήψεως και της μνήμης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης οι Ιεροί Ναοί Αναλήψεως Χριστού Μαγούλας, το Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ελευσίνας, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κολονού, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Εγάλεο, Αγίων Πέτρου και Παύλου Πεύκης, μεταμορφώσεις του Σωτήρος Κορίνθου, το παρεκκλήσιο της Αναλήψεως που βρίσκεται στη Γέχα Πυραιός. Στους προαναφερθέντες ιερούς ναούς θα τελεστούν ιερές ακολουθίες αύριο Τετάρτη το απόγευμα και την 5η το πρωί. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο Τετάρτη το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κολονού, Αγίας Κυριακής Αττικού Άλσους, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Αγίου Σάββατου Υγιεσμένου στα Γλυκά Νερά, Αγίας Παρασκευής Νέας Πεντέλης, Προφήτου Ηλίου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, Αγίου Φιλίππου στο πεζόδρομο της Οδού Αδριανού στην Αθήνα, Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα, Αγίας Βαρβάρας Παλαιού Φαλήρου, Αγίας Εκατερίνης Εγάλαιο, Παναγίας Φανερωμένης Κερατσινίου και στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Βύρονος. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας αύριο στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέδρι αύριο στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός της Αναλήψεως και θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χριστός Ανέστη.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Θέματα πνευματικής ζωής με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγία η Χρυσοπηγή, Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.

η Ανάσταση του Χριστού είναι ένα γεγονός το οποίο πραγματικά βρίσκει την κορύφωσή του στον Άγιο Τάφο. Κάθε θρησκεία, θα λέγαμε, αν θα μιλούσαμε λίγο θρησκειολογικά, θα λέγαμε ότι κάθε ιδρυτής θρησκείας έχει από έναν τάφο. Και ο Κομφούκιος έχει, και ο Βούδας έχει, και ο Μωάμεθ έχει. Και ο Χριστός έχει έναν τάφο. Με τη μόνη όμως διαφορά πως ο τάφος του Χριστού μας είναι άδειος. Ο Χριστός ανέστη από τους νεκρούς, αναστήθηκε από τους νεκρούς και νίκησε τον έσχατο εχθρό του ανθρώπου που δεν είναι άλλος από τον θάνατο. Ο Χριστός λοιπόν, ευρισκόμενος πάνω στο Σταυρό, για να μην μείνει την ημέρα του Σαββάτου στον Σταυρό, συγκαταβαίνοντας, όλη του η ζωή είναι μια άκρα συγκατάβασης, μια άκρα ταπείνωσης. Υπάρχει συνήθως στο διακονικό μια εικόνα που δείχνει τον σιωπηλό πόνο, τον συγκαταβατικό σιωπηλό πόνο του Κυρίου μας, που κλείνει τα μάτια και σταυρώνει τα χέρια, ευρισκόμενος στον Άγιο Τάφο. Και μπαίνοντας μέσα σε αυτή την οδύνη του Σταυρού, συγκαταβαίνοντας ουσιαστικά στην οδύνη του Σταυρού, δέχεται να αποκαθιλωθεί από το Σταυρό, δεχόμενος τη φροντίδα των μυροφόρων γυναικών, του αγαπημένου του και αφοσιωμένου μαθητή του, του Ιωάννου, και την φροντίδα και την τόλμη, όπως το Ευαγγέλιο τονίζει, δύο ξένων ανθρώπων, του Νικοδήμου και του Ιωσήφου. Είναι πράγματι πάρα πολύ συγκλονιστικό και ιδιαίτερο το γεγονός ότι ο Χριστός μας, ο Κύριός μας, που είχε τόσους πολλούς ευεργετήσει, περνώντας ανάμεσα στους ανθρώπους ευεργετών και ιόμενος, δέχεται τις φροντίδες των γυναικών, οι οποίες δεν τον εγκατέλειψαν ποτέ και ζούσαν πάντοτε στη σιωπή και στην αφάνεια. Αυτό είναι το γεγονός το συγκλονιστικό με την παρουσία των μυροφόρων γυναικών, των οποίων γερόντισα, θα λέγαμε, και προϊσταμένη ήτο η Παναγία, η πρώτη μυροφόρος, και αυτή η χούφτα των μυροφόρων γυναικών βρέθηκε κοντά στο Σταυρό και κοντά στο δράμα του Χριστού, στον πόνο του, και δεν τον εγκατέλειψαν ποτέ. Και είναι να αναρωτιέται κανείς, πού είναι όλοι αυτοί οι οποίοι του έλεγαν ότι εμείς θα πεθάνουμε μαζί σου, πού είναι ο Πέτρος ο φίλος, πού είναι όλοι αυτοί οι οποίοι του έλεγαν ότι κι αν όλοι σε αρνηθούν, εμείς ποτέ. Οι πρώτοι που τον εγκατέλειψαν ήταν οι δικοί του άνθρωποι, και η πρώτη, αν θέλετε, κατά τα ανθρώπινα απογοήτευση ήταν η εγκατάλειψη από τους δικούς του ανθρώπους. Και όλα αυτά σε μια βραδιά. Καταλαβαίνετε, ειδικά με την περίπτωση του Πέτρου, είναι συγκλονιστική, γιατί στην ίδια βραδιά του υποσχέθηκε ότι δεν θα σε προδώσω ποτέ, και την ίδια βραδιά τον είχε αρνηθεί τρεις φορές. Μάλιστα, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ερμηνεύοντας τη στάση του Πέτρου, λέει ότι ο Πέτρος ουσιαστικά πληρώνει το τίμημα του εγωισμού του. Μένει μόνος του. Ακόμα και η φράση αυτή που λέει «κι αν όλοι σε αρνηθούν εγώ ποτέ», στην πραγματικότητα ξεχωρίζει τον εαυτόν του, κάνει δηλαδή τον εαυτόν του περισσότερο δυνατό από τους άλλους. Και ο Θεός επιτρέπει σε αυτούς τους δυνατούς που θεωρούν ότι είναι άνθρωποι που δεν μπορούν πραγματικά τίποτα να κάνουν, αυτό να το αφήσει πραγματικά στην άκρη, και τελικά αυτός ο άνθρωπος πραγματικά, αυτός ο Απόστολος πραγματικά να τον αρνηθεί τον Χριστό με αυτόν τον φοβερό τρόπο και να τον εγκαταλείψει ουσιαστικά και να τον αφήσει εκτεθειμένο, απόλυτα εκτεθειμένο. Και μάλιστα όχι μόνο να τον αρνηθεί, αλλά να τον αρνηθεί σε μια παιδίσκη, δηλαδή χωρίς να υπάρχει και σοβαρός λόγος για να το κάνει. Έτσι λοιπόν ο Κύριος μας, ευρισκόμενος σε αυτή την απόλυτη εγκατάλειψη και σε αυτή την απόλυτη, μοναξιά, γιατί ο Χριστός μας έμεινε μόνος του, μονότατος, πάνω στο Σταυρό ουσιαστικά, έβλεπε από κάτω το ευεργετημένο πλήθος, έβλεπε δηλαδή τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά είχαν ευεργετηθεί από τον Θεό, από τον Χριστό, τώρα να σηκώνουν τα χέρια τους και να βρίσκονται απέναντί του και να στέκονται αγνώμονες και να του παρουσιάζουν ουσιαστικά όλη αυτή την στάση της ζωής. Ο Κύριος μας λοιπόν με την χούφτα αυτή των μυροφόρων γυναικών
δέχεται ακριβώς τις φροντίδες του, τις φροντίδες τους, και δεν τον εγκαταλείπουν ποτέ. Αυτή η αφοσίωση των μυροφόρων γυναικών είναι κάτι πάρα πολύ συγκλονιστικό και αξιομνημόνευτο. Και σωστά, γιατί η Εκκλησία μας δίνει αιώνιο ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν εγκατέλειψαν τον Κύριό μας ποτέ.

Μια μικρή, αν θέλετε, προσέγγιση στην προσωπικότητα και στο γεγονός των μυροφόρων αξίζει να κάνουμε. Ξέρετε, οι μυροφόρες γυναίκες, παίρνοντας μαζί με τους Αγίους Νικόδημο και Ιωσήφ το σώμα του Κυρίου μας, αφού το αποκαθυλώνουν, κάνουν σύντομα τις διαδικασίες, γιατί το Σάββατο ήταν κοντά, επομένως δεν έπρεπε το σώμα του Κυρίου μας, οποιοδήποτε σώμα δεν έπρεπε να είναι εκτεθειμένο και άταφο, και έτσι κάνουν πολύ γρήγορα τα της κηδείας. Τα ταφικά δηλαδή τα ετοιμάζουν αρκετά γρήγορα. Τοποθετούν τον Κύριό μας στον τάφο του, ο οποίος είναι κοντά στο Γολγοθά. Ιστορικά εξακριβώνεται αυτό. Όταν ταξιδέψετε στους Αγίους Τόπους θα δείτε ότι ο τάφος του Χριστού είναι πάρα πολύ κοντά. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς που βρισκόταν τότε. Σήμερα όμως αντιλαμβανόμαστε πως είναι δίπλα ακριβώς και το λέει το ίδιο το Ευαγγέλιο. Σε ένα μνημείο που δεν υπήρχε κανένας τοποθετηθεί πριν. Κανένας δεν είχε μπει πριν από τον Χριστό. Έτσι λοιπόν ο Χριστός τον βάζουν μέσα στο μνήμα και ουσιαστικά τότε καταλαβαίνουν, γιατί μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση ο Νικόδημος και ο Ιωσήφ όταν ζήτησαν το σώμα του Χριστού, τολμήσας λέει, η λέξη κλειδί είναι τολμήσας, δηλαδή έδειξε μία τόλμη και ο Ιωσήφ, και αυτό το γεγονός είναι συγκλονιστικό, γιατί φανταστείτε ότι έχουμε ένα στρατιωτικό νόμο, δηλαδή έχει επιβληθεί στρατιωτικός νόμος, δεν κυκλοφορεί κανείς, και ξαφνικά βρίσκονται δύο επιφανή πρόσωπα της κοινωνίας, δύο πρόσωπα δηλαδή αναγνωρισμένα με κύρος, τα οποία ζητούν το σώμα του Κυρίου. Κάνουν δηλαδή κάτι πολύ τολμηρό, το οποίο με κάποιο τρόπο διακυβεύει την καριέρα τους. Είναι κάτι το οποίο είναι ενάντια στη ζωή και την υπόλοιψή τους. Παρ' όλα αυτά βρίσκονται κοντά στον Κύριο. Και ο Πιλάτος, έτσι οικονόμησε ο Θεός, να δώσει το σώμα, και πράγματι το έδωσαν το σώμα και το κατέβασε ο Πιλάτος. Θα λέγαμε, όπως λένε και οι ερμηνευτές, ότι σχεδόν οι Φαρισαίοι πιάστηκαν στον ύπνο, δηλαδή δεν ξέρω τι θα έκαναν και τα λοιπά. Πάντως, όταν κατάλαβαν ότι το σώμα θα τοποθετηθεί στον τάφο, άρχισε το μυαλό τους, όπως μέχρι τότε, να σκέφτεται ανάποδα και να λένε ότι πρέπει να βάλουμε κουστοδία να φυλάξει τον τάφο, μην τυχόν και έρθουν οι μαθητές του, τον κλέψουν και πούν ότι αναστήθηκε, και είναι αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, και έστε η εσχάτη πλάνη χείρον της πρώτης. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ φοβερό, γιατί κατάλαβαν ότι ουσιαστικά ο Χριστός ως νεκρός ήταν πιο επικίνδυνος από ότι ζωντανός. Στην πραγματικότητα οι διώκτες του Χριστού, χωρίς να το θέλουν, συμβάλλουν στη διάδοση ουσιαστικά του Λόγου του και του Ευαγγελίου του. Είναι δηλαδή σαν ένας δυνατός αέρας, ο οποίος όπως φυσάει φωτιά και η φωτιά την σπρώχνει ο αέρας και την δυναμητίζει και την δίνει δύναμη για να προχωρήσει, το ίδιο κάνουν και όσοι διώκουν ή καταδιώκουν, αν θέλετε, τον Χριστό. Στο τέλος το Ευαγγέλιο ταξιδεύει με τη δύναμη ακριβώς και όλη αυτή την κακία που βγάζουν αυτοί οι άνθρωποι, χωρίς να το θέλουν δηλαδή, για τον Χριστό εργάζονται, από την ανάποδη μεν αυτή, αλλά ο Θεός θα περάσει στο τέλος σίγουρα το δικό του. Έρχονται λοιπόν αυτοί οι δύο, κατεβάζουν το σώμα, το τοποθετούν στον τάφο, μπαίνει μπροστά ο λίθος και ο λίθος θα φυλαχθεί με κουστοδία, δηλαδή με στρατιώτες οι οποίοι θα σταθούν εκεί προκειμένου να μην κλέψει κανείς το σώμα. Από την άλλη πλευρά έχουμε τις μυροφόρες, οι οποίες έχουν αγωνία για να συμπληρώσουν την ταφή του Χριστού, την κηδεία του Κυρίου μας. Η λέξη κηδεύω στα ελληνικά σημαίνει φροντίζω. Φροντίζω έναν κεκοιμημένο άνθρωπο. Η κηδεία είναι η φροντίδα ενός κεκοιμημένου. Έτσι λοιπόν πήραν αρώματα τα οποία ήταν αρκετά ακριβά και πήγαιναν προς το μνημείο. Στο δρόμο αυτές οι γυναίκες, αυτή η χούφτα των γυναικών, είναι αξιομνημόνευτο επίσης να πούμε ότι έλεγαν στη ζωή τους, έλεγαν ανάμεσά τους, και ποια θα κυλήσει το λίθο, ποια δηλαδή θα μπορέσει να μετακινήσει τον λίθο. Το Ευαγγέλιο σημειώνει «Ίγκαρ μέγας φόδρα», ήταν μεγάλος λίθος, ανθρωπίνος, και όσον αφορά στη φύση τους ήταν αδύνατο να το κάνουν. Πλην όμως είναι πολύ συγκλονιστικό ότι είπαν μέσα τους ότι εμείς θα το κάνουμε. Δηλαδή, ενώ ήξεραν πολύ καλά, γνώριζαν πολύ καλά ότι ο λίθος δεν είναι ανθρώπινο να μετακινηθεί, τουλάχιστον με τις δικές τους δυνάμεις, αυτό δεν ήταν ικανό να τους κάμψει το ζήλο.
τους ίσα ίσα τους δυνάμωσε περισσότερο, τους έδωσε περισσότερο την ελπίδα και την πίστη που τους φτέρωσε και τους πύργωσε ουσιαστικά την πίστη στην καρδιά τους και τους φτέρωσε τα πόδια τους. Και είπα, εμείς θα κάνουμε αυτό που περνά από το δικό μας χέρι, αφήνοντας το Θεό να κάνει αυτό που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Έτσι οι άνθρωποι, ακούγοντας την καρδιά τους, και όταν λέω την καρδιά τους, δεν εννοώ αυτό που λέμε στην εποχή μας, γιατί ακούγεται άκου την καρδιά σου και άκου την καρδιά σου και άκου την καρδιά σου, εννοώντας τις συναισθηματικές μας παρορμήσεις περισσότερο, όχι την καρδιά ως χώρο που κατοικεί ο Θεός, γιατί άλλο είναι η καρδιά στην πνευματική ζωή και στην ορθόδοξη εκκλησιαστική μας ζωή, και άλλο είναι η καρδιά αυτή που εννοεί ο κόσμος. Άκου την καρδιά σου. Στην πραγματικότητα, αυτό που εννοεί ο κόσμος είναι συναισθηματικές παρορμήσεις της στιγμής, εκρήξεις, κάποτε ενστικτόδεις κινήσεις, οι οποίες τον άνθρωπο δεν τον πάνε σε ασφαλές μέρος. Τον πηγαίνουν δηλαδή και τον ρίχνουν πάνω στην ξηρά, στον τοίχο πάνω.

Εργαστεί έτσι, με θεληματάρικο, όπως λέει και ο Άγιος Παΐσιος, τρόπο, στο τέλος τα πράγματα έρχονται εναντίον του. Ναι, μπορεί να του επιτρέψει ο Θεός να τα πραγματοποιήσει αυτά που υποτίθεται θα κάνει, αλλά στο τέλος κερδισμένος δεν βγαίνει.

Όταν λοιπόν κάνουμε τέτοια πράγματα, πρέπει να σκεφτόμαστε πάρα πολύ ότι εμείς στη ζωή μας δεν μπορεί να κινούμεθα μόνο με βάση τη λογική. Δηλαδή η λογική μας λέει μην κινήσεις, μην, να ξέρεις ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Μόνο ένα θαύμα μπορεί να γίνει στη ζωή μας και στην ορθόδοξη ζωή μας. Αντιλαμβανόμαστε ότι τα θαύματα είναι πιο φυσικά από ότι αυτά που ζούμε ανάμεσά μας. Γιατί τα θαύματα που είναι κρυμμένα, αυτές οι περίφημες αφανείς ευεργεσίες του Θεού, που τι άλλο είναι παρά θαύματα, είναι πάρα πολλά. Να κάτσουμε να τα μετρήσουμε πόσα θαύματα ζήσαμε και ζούμε σήμερα από το ξημέρωμα μέχρι αυτή την ώρα που μας ξημέρωσε ο Θεός, που με όλα τα θέματα της υγείας του που είχε ο καθένας ακόμα η ζωή μας πάει, που είχαμε την ημέρα μας, που ακόμα είχαμε και την κούρασή μας, τις στεναχώριες μας, τα θέματα κάποτε της υγείας μας, όλα αυτά, όπως μου έλεγε κάποτε ένας γιατρός όταν είχαμε ένα ατύχημα

δυστύχημα με έναν παπουλάκο που είχαμε ένα αυτοκίνητο κτλ. Και είχαμε πάει στο νοσοκομείο και πονούσαμε κτλ. Μου έλεγε, θυμάμαι, δεν ξεχάσω τον νοσηλευτή, ένα νέο παλικάρι, τον γιατρό, ένα νέο παλικάρι που μου είπε, πονάτε. Του λέω, τι ερώτημα είναι αυτό, του λέω, δεν έπρεπε να μου το λες, τι είναι, δεν είναι σωστό αυτό το ερώτημα. Και μου απαντάει σαν να τον έβαλε ο Θεός να μου το απαντήσει και στα αυτιά μου και στην καρδιά. Μου λέει, σας θυμίζω ότι πονάνε οι ζωντανοί. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, άμα ήμουν στα Κυπαρίσια δεν θα πονούσα. Εν θα ούκ εστι πόνος, ου λύπη, ου στεράμος. Τα λέμε αυτά εκεί στις ακολουθίες. Άρα λοιπόν πονάνε ζωντανοί. Για εκτιμήστε κι εσείς και εγώ τον πόνο σαν ευλογία. Ποιος πονάει, όποιος είναι ζωντανός. Όποιος δεν είναι ζωντανός δεν παραπονέθηκε ποτέ. Έχετε περάσει από κημητήρια, έχετε ακούσει κανένα αχ βαχ εκεί μέσα. Κανένας. Όλοι ήρεμοι είναι. Όλοι ήρεμοι είναι στον παιδικό θάλαμο. Κανένας. Θυμάμαι έναν παπουλάκο που έλεγε, το κημητήριο το έλεγε η παιδική χαρά. Είναι όλοι ευχαριστημένοι εκεί μέσα. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι παίρνετε το λίγο στα σοβαρά. Τι σημαίνει, δεν ακούμε τη λογική, δεν ακούμε αυτό που η λογική μας λέει, δεν μπορείς, δεν γίνεται κτλ. Εμείς τι κάνουμε, παίρνουμε δηλαδή τις δικές μας ανασφάλειες, τις αμφιβολίες, τις ακουμπάμε στα ποδαράκια του Χριστού και λέμε, Θεέ μου, εγώ θα κάνω αυτό που περνά από το χέρι μου και εσύ θα κάνεις αυτό που δεν περνά από το χέρι μου, και έτσι θα γίνουν τα θαύματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερο. Ακόμα θέλω να αυτό είναι για τις μυροφόρες γυναίκες, ένα μικρό σχόλιο. Ένα άλλο για τους μυροφόρους θα ήθελα να σας πω και να σας υπογραμμίσω. Οι Άγιοι Μυροφόροι Άνδρες, ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος, ο Νυχτερινός Μαθητής, είναι δύο πάρα πολύ ιδιαίτερες προσωπικότητες, οι οποίες κάνουν τη διαφορά. Και τι εννοώ κάνουν τη διαφορά. Εννοώ ότι μπαίνουν στη διαδικασία να είναι αυτό που θα λέγαμε σήμερα κρυπτοχριστιανοί. Έχετε ακούσει πάρα πολλές ιστορίες για πάρα πολλούς ανθρώπους που ζουν στην άλλη μεριά και οι οποίοι φανερά είναι μουσουλμάνοι ή άλλα πράγματα σε εχθρικές με το χριστιανισμό χώρες και τόπους, και κρυφά όμως είναι χριστιανοί, και έχουμε στην ιστορία της Εκκλησίας μας Αγίους αλλά και στα χρόνια της Τουρκοκρατίας που την ημέρα ήτανε μουλάδες και κάνανε και τα τουρκικά και διδάσκανε και κάνανε και τους παπάδες τους Τούρκους, και το βράδυ ήτανε χριστιανοί ιερείς που βαφτίζανε και παντρεύανε και κηδεύανε και κάνανε ευχές και κάνανε τα μυστήρια της Εκκλησίας. Έχουμε δηλαδή ιστορίες.

Αξίζει έτσι, αν καμιά φορά πέσει στα χέρια σε ένα υπέροχο βιβλίο, λογοτεχνικό, αλλά βασισμένο σε αλήθειες, του Πρίντζιπα γραμμένο, το οποίο λέγεται «Το Συναξάρι των Γρυφών Ονείρων», που έχει 5 ιστορίες από ανθρώπους, από αληθινά γεγονότα και από αληθινές ιστορίες, που είναι συγκλονιστικό πώς οι άνθρωποι βίωναν με μαρτύριο τις δυο ζωές, τη μια τη φανερή του Τούρκου και την άλλη τη χριστιανική. Η Εκκλησία πώς τη δέχτηκε αυτή την κατάσταση? Σίγουρα είναι μια κατάσταση η οποία είναι, σήμερα τη λέγουμε, κατ' οικονομία, είναι μια συνθήκη. Δεν είναι μια κατάσταση καθαρή. Και όμως η Εκκλησία τη δέχτηκε. Και όχι μόνο τη δέχτηκε, αλλά και την ευλόγησε κιόλας. Και είπε ότι όποιος δεν είχε τη δύναμη να βγει προς τα έξω και να κοινοποιήσει την πίστη του, τον δεχόταν και τον ευλογούσε. Και λέει, δεν ήταν όλοι για να μπουν στη διαδικασία. Και για λόγους που οικονομήθηκε η κοινότητα, έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να κρατήσουν κάποιους τόνους λίγο πιο χαμηλούς, ώστε να μπορέσει να οικονομηθεί η κοινότητα χριστιανικά και να μπορούν να έχουν έναν ιερέα. Άλλες συνθήκες και κατ' οικονομίαν, όπως είπαμε. Τους δέχτηκε λοιπόν και τους δέχεται η Εκκλησία, και σήμερα ξέρουμε με γεγονότα ότι υπάρχουν κρυπτοχριστιανοί, σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι οποίοι βέβαια δεν είναι δυνατόν να καταγραφούν καθαρά και να ξέρουμε και να πούμε προς τα έξω, γιατί αλλιώς θα έπαβαν να είναι κρυπτοχριστιανοί. Αυτοί λοιπόν οι δύο σήμερα θα ήσαν κρυπτοχριστιανοί. Ήταν δύο οι οποίοι ήταν σε περίοπτη θέση μέσα στο συνέδριο, οι οποίοι βίωναν τον Χριστό στην καρδιά του. Όταν όμως χρειάστηκε, τότε που οι δικοί του οι άνθρωποι που φανερά τάχα ήσαν κοντά του, αυτοί φανερώθηκαν και είπαν τη χριστιανική τους ιδιότητα. Πράγματι είναι συγκλονιστικό και πρέπει και αξιομνημόνευτο και αυτό να πούμε, ότι η αγάπη και η φροντίδα αυτών των ανθρώπων ήταν κάτι συγκλονιστικό για τον ίδιο τον Χριστό, και είναι όμως κάποτε συγκλονιστικό και για μας. Ξέρετε, καμιά φορά περιμένουμε να μας δοθεί αγάπη από τους φυσικούς μας παρόχους, δηλαδή από τους δικούς μας ανθρώπους, και μας παρέχεται αγάπη ενίοτε από εκεί που δεν το περιμένουμε. Κάπου λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όπου δεν στέλνει ο Θεός αδέρφια, στέλνει ξαδέρφια. Δηλαδή καμιά φορά, ενώ θα το έχετε δει, ότι ενώ ζούμε ας πούμε ενίοτε μέσα σε κάποια στέγη με δικούς μας ανθρώπους, πολλές φορές έχουμε διαφορές μεταξύ μας και δεν μπορούν να μας κατανοήσουν και δεν μπορούμε να τους κατανοήσουμε. Και είναι φορές που μπορείς να ανοίξεις την καρδιά σου και να σε ακούσει ένας άνθρωπος με τον οποίο δεν έχεις καμία σχέση αίματος, κανένα δεσμό αίματος, αλλά έχεις δεσμό Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και κάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι δεσμοί του αίματος είναι δεσμευτικοί. Δεν επιλέξαμε τους δικούς μας ανθρώπους. Δεν μας είπαν τους θέλεις αυτούς για αδέρφια, τους θέλεις αυτούς για γονείς. Να ξέρετε, έχω την εντύπωση, μπορεί να μην έχω σωστό, αλλά θαρώ, το βλέπω ήδη στην πράξη. Αν οι δεσμοί αίματος δεν βαφτιστούν μέσα στο αίμα του Χριστού και δεν γίνουν δεσμοί Αγίου Πνεύματος και δεσμοί πνευματικοί, να ξέρετε ότι έχουν ημερομηνία λήξης. Θα γίνει ένας πειρασμός, θα πέσει ένα οικόπεδο στη μέση, θα έρθει ένα σπίτι, ένα διόροφο, μια κουτσούρα που λέμε και στην Κρήτη, και θα δεις αδέρφια να σκοτώνονται για το απόλυτο τίποτα. Αν η σχέση δεν γίνει η σαρκική σχέση, η δεσμευτική, αυτή που βρήκαμε, δεν βαφτιστεί στο αίμα του Χριστού, παραμένουμε τίποτα. Συγγενείς με το στανιό, όχι συγγενείς από φιλότιμο. Και αυτή είναι μια σχέση πνευματική που πρέπει να ανακαλύψουμε. Να λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι στάθηκαν στο Χριστό όταν έπρεπε, και ο Χριστός πήρε την αγάπη τους, εισέπραξε την αγάπη τους και βέβαια τους αντιγύρισε την ευλογία του και το δώρο να κυδεύσουν το σώμα του Χριστού. Από τότε μέχρι σήμερα, όσοι περιποιούνται, όσοι φροντίζουν το σώμα του Χριστού, συνεχίζουν το ίδιο τον ρόλο των μυροφόρων. Και ποιοι είναι αυτοί που συνεχίζουν το ρόλο των μυροφόρων? Ποιοι φροντίζουν το σώμα του Χριστού? Όποιοι εργάζονται μέσα στην Εκκλησία με μυρίους χιλίους τρόπους, είτε φιλανθρωπικά, είτε ιεραποστολικά, είτε κηρυκτικά, είτε μια μικρή βοήθεια που κάνεις ή δίνεις έναν άλλον άνθρωπο, στην πραγματικότητα το σώμα του Χριστού φροντίζεις. Και ποιο είναι το σώμα του Χριστού? Η Εκκλησία μας.
Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, ότι οι μυροφόρες και το έργο τους συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Όλες εκείνες οι γυναίκες, οι άνδρες, οι άνθρωποι που όλους αυτούς τους αιώνες φρόντισαν να είναι στοιχισμένοι στην εκκλησιαστική ζωή και τάξη και σειρά και κάνανε αυτό το βίωμα, μοίρασμα, και αυτό που γνώρισαν, ένιωσαν την ανάγκη να το μοιράσουν και σε άλλους, συνεχίζουν το ίδιο χαρακτήρα, τον ίδιο ρόλο των μυροφόρων γυναικών.

0: Κλείνοντας, ας έχουμε πάντοτε την αγάπη, τη φροντίδα και την σκέπη των Αγίων Μηνοφόρων Γυναικών, γιατί ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά και αυτές τις στιγμές μας τις δίνει η Εκκλησία και μας θυμίζει ότι άκουσε, καταλαβαίνω ότι φοβάσαι, καταλαβαίνω ότι έχεις άγχος, καταλαβαίνω ότι βάζεις στο μυαλό σου ότι ο λίθος δεν μπορεί ανθρώπινα να πάει στην άκρη, όμως ξεκίνα. Και όταν εσύ κάνεις το πρώτο βήμα, τα υπόλοιπα θα τα κάνει ο Θεός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και ας αντιγράψουμε, αν θέλετε, αυτή την τακτική και στη μικρή και στη μεγαλύτερη μας καθημερινότητα.
1: Θέματα πνευματικής ζωής. Με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγία η Χρυσοπηγή, Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.

εμίσθηνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον νηπιαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζεται. Σας περιμένουμε.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές, ακούγοντας το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας,
2: αναζωογόνησαν τη σχέση τους με τον Χριστό και τους συνανθρώπους τους. Άκουσαν λόγο Θεού, παρηγοριάς και ελπίδας.
3: Θυμήθηκαν την αξία της ελληνικής παράδοσης και του πολιτισμού μας. Ζουν με την Πειραϊκή Εκκλησία και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και κουράγιο.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, οι οποίοι συνδράμουν μονίμως τη λειτουργία της. Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Πληροφορίες 210-4118-646.
5: Όπως έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, ο Ρωμανός ήταν όλος μέσα στη χάρη.
6: Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, σας παρουσιάζουμε τη νέα αναθεωρημένη έκδοση των ύμνων του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, σε μετάφραση του μακαριστού Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Πρόκειται για τη μοναδική έκδοση του πρωτοτύπου μαζί με μετάφραση στη νέα ελληνική γλώσσα του συνολικού έργου του Αγίου Ρωμανού.
5: Ας έχουμε τους λόγους του Ρωμανού μαζί με το Ευαγγέλιο.
6: Χοντρική πώληση στα τηλέφωνα 210-85-42-020 και 210-34-64-105. Λιανική πώληση στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και σε όλα τα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
5: Και ας διαβάζουμε έστω και ένα κομματάκι το μήνα.
7: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640. Ώρα Ελλάδος 10.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλου νουκίδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδούγαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γάρ υπομείνας δι' ημάς θανάτω θάνατον όλεσεν.
4: Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησού των μόνων αναμάρτητων, τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών, εκτός σου άλλων, ουκ είδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν, ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γάρ υπομείνας δι' ημάς θανάτω θάνατον όλεσεν.
5: Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αμάρτητων. Τον Σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι' ημάς θανάτω θάνατον όλεσιν.
2: Προλαβούσε τον όρθρον επερι Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος. Οίκο εν εκ του Αγγέλου, τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρών τι ζητείτε ως άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε. Όσοι γέρθει ο Κύριος θανατώσας τον θάνατον. Ότι υπάρχει Θεού Υιός, του σώζοντος το γένος των ανθρώπων.
3: Ή και εν τάφου κατήλθες αθάνατε, αλλά του άδου καθήλες την δύναμην, και ανέστης ως νικητής Χριστέ ο Θεός, γυναιξή μυροφόρης φθενξάμενος χαίρεται, και της εις Αποστόλης ειρήνην δωρούμενος, ότι σπεσούς υπαρέχουν Ανάστασιν.
4: Εν τάφου σωματικός, εν άδει δε μετά ψυχής ως Θεός, εν παραδείσω δε μεταλιστού, και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ, με τα Πατρός και Πνεύματος πάντα πληρώνω απερίγραπτος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως ζωηφόρος, ως παραδείσου ωραιότερος όντος και παστάδος πάσης βασιλικής αναδέδεικτε λαμπρότερος Χριστέ ο τάφος σου, η πηγή της ημών Αναστάσεως.
5: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Το του υψίστου υγειασμένων θείων σκήνομα χαίρε, δια σου γαρδέδωτα η χαρά Θεοτό και της κραυγάζουσιν, ευλογημένη σύ εν γυναιξήν, υπάρχει σπανάμα με δέσποινα.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αμάρτητων. Τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκίδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γάρ υπομείνας δι' ημάς θανάτω θάνατον όλεσεν.
4: Ανάστασιν Χριστού Θεασάμεν, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αμάρτητων, τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Για παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γάρ υπομείνας δι' ημάς θανάτω θάνατον όλεσεν.
5: Ανάστασιν Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκίδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι' ημάς θανάτω θάνατον όλεσεν.
2: Προλαβούσε τον όρθον επερ Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον αποκυλισθέντα του μνήματος οίκουεν εκ του Αγγέλου. Τον εμφωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρών τι ζητείτε ως άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα. Δράμετε και το κόσμο κηρύξατε. Όσοι γέρθει ο Κύριος θανατώσας τον θάνατον, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος στο γένος των ανθρώπων.
3: Ή και εν τάφο κατήλθες αθάνατε, έλα του άδου καθήλες την δύναμη και ανέστης ως νικητής Χριστέ ο Θεός, γίνε ξύμυρο φόρης φθενξάμενος χαίρεται και της εις Αποστόλης ειρήνη δωρούμενος ότι σπεσούς υπαρέχων Ανάστασιν.
4: Εν τάφο σωματικός, εν άδου δε μετά ψυχής ο Θεός, εν παραδείσο δε μεταλιστού και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ, με τα Πατρός και Πνεύματος, πάντα πληρώνω απερίγραπτος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο ζωηφόρος, ως παραδείσου ωραιότερος όντος και παστάδος πάσης βασιλικής αναδέδεικτε λαμπρότερος Χριστέ ο τάφος σου, η πηγή της ημών Αναστάσεως.
5: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, το του υψίστου υγειασμένων θείων σκήνομα χαίρε, δια σου γαρτέδωτα η χαρά Θεοτό και της κραυγάζουσιν, ευλογημένη εσύ εν γυναιξήν υπάρχεις Πανάμα με Δέσποινα.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας εις ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας εις ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας εις ζωήν χαρισάμενος.
1: Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκίδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι' ημάς θανάτω θάνατον όλεσεν.
4: Ανάστασιν Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αμάρτητων, των Σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, σταυρών γάρ υπομείνας δι' ημάς θανάτω θάνατον όλεσεν.
5: Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αμάρτητων. Τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων ου κοίταμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γαρυπομείνας δι' ημάς θανάτου θάνατον όλεσεν.
6: Προλαβούσε τον όρθρον επερι Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκουεν εκ του Αγγέλου. Τον εμφωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρό τι ζήτητε ως άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, όσοι γέρθει ο Κύριος θανατώσες των θάνατων, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων.
3: Οίκε εν τάφο κατήλθε αθάνατε, αλλά του άδου καθήλε στην δύναμη. Και ανέστη ω νικητή Χριστέ ο Θεό, γυναίξη μυροφόρη φθενξάμενο χαίρεται. Και τη ει Αποστόλη ειρήνη δωρούμενο, ότι πεσού υπαρέχουν ανάσταση.
4: Εν τάφο σωματικό, εν άδου δε με τα ψυχή ο Θεό, εν παραδείσο δε με τα ληστού, και εν θρόνο υπήρχε Χριστέ, με τα πατρό και πνεύματο, πάντα πληρών απερίγραπτο.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ω ζωηφόρο, ω παραδείσου ωραιότερο όντο. Και παστάδος πάσης βασιλικής αναδέδεικτε λαμπρότερος Χριστέ ο τάφος σου, η πηγή της ημών Αναστάσεως.
5: Και νυν και αήγγε εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, το του υψίστου υγειασμένων θείων σκήνομα χαίρε, δια σου καρτέδωτα η χαρά Θεοτό και της κραυγάζουσιν, ευλογημένη εσύ εν γυναιξήν υπάρχεις πανάμω με δέσποινα.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την ημιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόγων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ευλογητός η Δέσποτα Παντοκράτορο, φωτίσας την ημέραν το φωτί το ηλιακό και την νύχτα φεδρίνας τες αυγές του πυρός. Ο το μήκος της ημέρας διελθύν ημάς καταξιώσας και προσεγγίσε τες αρχές της νυχτός. Επάκουσον της δεήσεως ημών και παντός του λαού σου. Και πάσιν ημίν συγχωρήσας τα εκούσια και τα ακούσια αμαρτήματα, πρόσδεξε τα σεσπερινάς ημών οικεσίας και κατάπεμψον το πλήθος του ελαίου σου και των νυκτερημών σου επί την κληρονομίαν σου. Τύχησον ημάς αγίης αγγέλη σου. Όπλησον ημάς όπλης δικαιοσύνη σου. Περιχαράκουσον ημάς τη αληθεία σου. Φρούρισον ημάς τη δυνάμει σου. Ρίσε ημάς εκ πάσης περιστάσεως και πάσης επιβουλής του αντικειμένου. Παράσκουδε ημίν και την παρούσαν εσπέραν, σύν τη επερχομένη νυχτή, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν, αναμάρτητον, ασκανδάλιστον, αφάνταστον και πάσας τας ημέρας της ζωής ημών, πρεσβείας της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, των απαιώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
6: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
6: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
5: Αναστάσω Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και μέγα έλεος.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίση μόν δόξασι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
2: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
1: Ψαλμός 79. Ο ποιμένων των Ισραήλ πρόσχες, ο οδηγών ως η πρόβατα των Ιωσήφ, ο καθήμενος επί των Χερουβίμ, εμφάνηθη, εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασί, εξήγηρον την δυναστείαν σου και ελθέει στο σώσε ημάς. Ο Θεός επίτσρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπόν σου και σωθησόμεθα. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, έως πότε οργίζει επί την προσευχήν των δούλων σου, ψωμιήσει μας άρτων δακρύων και ποτιήσει μας εν δάκρυση εν μέτρο. Έθου ημάς εις αντιλογία της γείτωση ημών και οι εχθροί ημών εμικτήρισαν ημάς. Κύριε, ο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Άμπελον εξ Αιγύπτου με Τύρας, εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσας αυτήν. Οδοποίησας έμπροσθεν αυτής και κατεφύτευσας τας ρίζας αυτής και πλήρωσε την γην. Εκάλυψεν όρη η σκιά αυτής και αναδενδράδες αυτής τα σκέδρους του Θεού. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και ως ποταμών τας παραφιάδας αυτής. Ινατί καθήλες των φραγμών αυτής και τριγώσιν αυτήν πάντες οι παραπορευόμενοι την οδόν. Ελιμίναντο αυτήν εις εκδρυμού και μονιός άγριος κατενεμίσατο αυτήν. Ο Θεός των δυνάμεων επίστρεψον δι και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν ηνεφύτευσε η δεξιά σου. Και επιών ανθρώπου ον κρατέωσα σε αυτό, εμπεπυρισμένη πυρή και ανεσκαμένη από επιτιμήσεως του προσώπου σου απολούνται. Γεννηθεί το ηχείρ σου επάντρα δεξιά σου και επιών ανθρώπου ον εκρατέωσα σε αυτό και ουμή αποστόμενα από σου ζωώσεις ημάς και το όνομά σου επικαλεσόμεθα, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα.
2: Ψαλμός 79. Ψαλμός του Ασάφ περί των Ασσύριων. Εσύ που ως καλός και στοργικός ποιμήν προνοείς και προστατεύεις τον λαό του Ισραήλ, ευδόκισον να ενδιαφερθείς και να προσέξεις σε αυτά που μας συμβαίνουν. Εσύ που οδηγείς ως πρόβατα την φυλή του Ιωσήφ και κάθεσαι επί των Χερουβίμ. Εσύ που έχεις υπό την εξουσία σου όλες τις αρχαγγελικές δυνάμεις. Δείξε την προστασία σου εμφανώς και με όλη τη θεϊκή σου δόξα. Εμφανίσου προ των πυλών του Βενιαμίν και του Μανασί και του Εφραίμ. Αυτοί αποτελούν το υπό των Ασσυρίων διωθέν και ερημωθέν βόρειο βασίλειο. Κίνησε και θέσε σε ενέργεια την ακαταγόνιστη δύναμή σου και έλα για να μας σώσεις. Ω Θεέ, αποκατάστησέ μας στην προτέρα μας χαρά και ειρήνη. Εμφάνισε ευμενές το πρόσωπό σου και αυτό αρκεί για να σωθούμε. Κύριε, εσύ που είσαι Θεός των εν ουρανείς αγγελικών δυνάμεων και έχεις αυτές υπό τις άμεσες διαταγές σου, έως πότε θα οργίζεσαι και κατά αυτής της προσευχής των δούλων σου? Έως πότε θα μας διατρέφεις με δάκρυα αντί άρτου και έως πότε θα μας ποτίζεις με πλήρες και άφθονο το μέτρο των δακρύων μας? μας κατέστησες αντικείμενο αντιλογίας και επιθετικών προσβολών στους γείτονές μας λαούς. Και οι εχθροί μας μας χλέβασαν και μας περιέπαιξαν. Κύριε, εσύ που είσαι ο Θεός των εν ουρανείς αγγελικών δυνάμεων και έχεις αυτές υπό τις άμεσες διαταγές σου, αποκατάστησέ μας στην προτέρα ευνοιά σου και δώσε μας πάλι την ειρήνη και την χαρά. Εμφάνισε ευμενές το πρόσωπό σου και αυτό αρκεί για να σωθούμε. Κύριε, είμεθα η πνευματική σου άμπελος, την οποία μετέφερες από την Αίγυπτο. Αφού σαν σε φυτώριο αναπτύχθηκε πρώτα εκεί, έδιωξες τα έθνη, τους Αμοραίους και τους Εβαίους και Χαναναίους και Χεταίους, και την φύτευσας βαθιά και στέρεα μέσα στην γη της επαγγελίας. Δίνηξες προ αυτής ελεύθερη την οδό και προετοίμασες το έδαφος προς μεταφύτευσή της και φύτευσες βαθιά τις ρίζες της. Κατόπιν τούτων γέμισε αυτή όλη την χώρα της Παλαιστίνης. Η σκιά της και το κράτος της εκάλυψε προς νότον τα προς την χώρα των Ιδουμαίων υψούμενα όρη, και οι διακλαδώσεις της σκέπασαν προς βοράν τις θεοφύτευτες κέδρους του Λιβάνου. Εξύπλωσε προς δυσμάς τα κλίματά της μέχρι της Μεσογείου θαλάσσης και τις παραφιάδες της προς Ανατολάς μέχρι του ποταμού Εφράτου και των παραποτάμων του. Γιατί τώρα απέσυρες από αυτή την πρόνοια και την προστασία σου και επέτρεψες να καταληθεί το βασίλειο του Ισραήλ, το οποίο προς βοράν υψούτο σαν προπύργιο αυτής? Έτσι κατέριψες τον προφυλάτοντα αυτήν φραγμό και την τριγούν ανεμπόδιστα όσοι περνούν από τον συνορεύοντα αυτή δρόμο. Την κατέστρεψε και την ερήμωσε ο επιδραμών εκ του πυκνού δάσους ως άλλος κάπρος, ο Ασσύριος, και ως άγριος χείρος την κατέφαγε και την γύμνωσε. Θεέ των εν ουρανείς αγγελικών δυνάμεων, στρέψε και πάλι προς αυτήν και ρίψες πλαχνικό εξ ουρανού το βλέμμα σου και δες την γενωμένη ερήμωση και καταστροφή και επίσκεψε εκ του πλησίον την άμπελο αυτή και στην προτέρα αρτιότητα και ακμή επανόρθωσέ την, αυτή την άμπελο την οποία πράγματι φύτευσε η δεξιά σου. Συγχρόνως επίβλεψε επί τον άνθρωπο εκείνο, στον οποίο έδωκες το κράτος και την εξουσία για να άρχει προς δόξα σου και προς χειραγωγία του έθνους στην υποταγή σου. Η άμπελό σου, Κύριε, έχει κατακαεί και έχει από το βάθος αυτής ανασκαφεί και σχεδόν είναι ξεριζωμένη. Οι Ισραηλίτες από τις επιτιμήσεις του προσώπου σου σίγουρα θα χαθούν. Ας έλθει προστατευτική η χείρα σου επί του ανδρός εκείνου, τον οποίον θα τιμήσεις καθίζοντάς τον στα δεξιά σου, και επί του Υιού ανθρώπου, τον οποίον ανέδειξες εσύ κρατεώ για τη δόξα σου. Και έτσι, υπό την οδηγία αυτού, βρισκόμενοι και εμείς, δεν θα απομακρυνθούμε πλέον από σένα, Κύριε. θα μας δίδεις εσύ την ζωή και εμείς θα επικαλούμεθα το Άγιο όνομά σου. Κύριε, εσύ που είσαι Θεός των εν ουρανής αγγελικών δυνάμεων και έχεις αυτές υπό τις άμεσες διαταγές σου, αποκατάστησέ μας στην προτέρα ευνοιά σου και δώσε μας πάλι ειρήνη και χαρά. Εμφάνισε ευμενές το πρόσωπό σου και αυτό μας αρκεί για να σωθούμε.

ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του Παπούλη του νοσοκομείου Λοιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ηθικός λόγος τέταρτος, συνέχεια. Αγαπητέ μου αδελφέ, εκείνος που καταξιώθηκε της ελευθερίας από τα πάθη, γνωρίζει ότι ελευθερώθηκε από τον νόμο της αμαρτίας, ώστε να μην είναι ποτέ πλέον δούλος της αμαρτίας, αλλά να είναι υπηρέτης της δικαιοσύνης, που είναι ο Χριστός και Θεός μας. Αυτός που ονομάζεται και πράγματι είναι ήλιος της δικαιοσύνης. Και για να σου δείξω με παράδειγμα πόσο μεγαλύτερη αγάπη δείχνει στο εξής προς τον Θεό αυτός ο άνθρωπος, θα την παραστήσω με κάτι που συμβαίνει πάντοτε στους ανθρώπους και σε μας. Όπως δηλαδή ένας βασιλιάς ο οποίος είναι πονόψυχος και φιλάνθρωπος, όταν κάποιος δούλος του παραδοθεί οικειοθελώς εχμάλωτος σε έναν τύρανο, ο οποίος τύρανος τον υποχρεώνει να εργάζεται στην λάσπη και τους πλήνθους και την ακαθαρσία. Όταν δει αυτόν ο βασιλιάς να υποφέρει αλίπητα και να ικανοποιεί τις ακάθαρτες επιθυμίες του πονηρού εκείνου τυράννου, έρχεται αυτοπροσώπος. Τον αρπάζει και τον ελευθερώνει από την απέσια εκείνη και γεμάτη μίσος υπηρεσία. Αλλά και τον ίδιο τον παίρνει και τον επαναφέρει πάλι στα ανάκτορά του, χωρίς να τον μαλώσει καθόλου και για τίποτε. Ο δούλος εκείνος, ο οποίος απαλλάχθηκε από τόσο μεγάλα και τόσο πολλά δεινά, κινούμενος από πολλή αγάπη προς τον Κύριό του, προσπαθεί να φανεί προθυμότερο στην εκτέλεση των εντολών του Κυρίου του, περισσότερο από όλους τους συναδέλφους του που δεν εχμαλωτίστηκαν ποτέ, ώστε να δείξει με αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερη και θερμότερη αγάπη προς αυτόν, επειδή ενθυμείται διαρκώς από πόσα κακά τον έσωσε. Το ίδιο φαντάσου μαζί μου ότι συμβαίνει και με εκείνον που δέχτηκε την βοήθεια του Θεού, όπως έχουμε πει. Και όπως ακριβώς ο βασιλιάς εκείνος, βλέποντας τον δούλον εκείνο να ικανοποιεί όλες του τις θελήσεις με πολλή προθυμία και με κάθε ταπείνωση, παρότι δεν έχει καμία ανάγκη από τις υπηρεσίες του, αφού έχει αναρρύθμιτα πλήθη υπηρετών, εντούτοις, επειδή έδειξε μεγάλη ευγνωμοσύνη, θα δείξει σε αυτόν και αμέτρητη αγάπη. Το ίδιο φαντάσου ότι θα συμβεί και με αυτούς για τους οποίους μιλήσαμε, γιατί ούτε εκείνος που δέχθηκε από τον Θεό την ελευθερία του Αγίου Πνεύματος θα πάψει ποτέ να πράττει περισσότερο και διαρκώς περισσότερο και με θερμότερη την προθυμία το θέλημα του Θεού. Ούτε πάλι ο αιώνιος βασιλιάς και Θεός θα παραλείψει να χορηγεί σε αυτόν πλουσίως τα αγαθά της αιωνίου ζωής. Θα του δίδει τόσο περισσότερα όσο θα βλέπει αυτόν να τον υπηρετεί καθημερινά και περισσότερο. Δεν είμαστε σε θέση εμείς να αντιληφθούμε, ούτε υπάρχει αριθμός των ευεργεσιών και των δωρεών του Θεού, τις οποίες κάνει στους δούλους του. Και άλλα μεν δίνει σε αυτούς τώρα, άλλα θα τα δώσει στην άλλη ζωή. Από εκείνα λοιπόν τα οποία ο φιλεύσπλαχνος Θεός δίδει στην παρούσα ζωή σε εκείνους που τον αγαπούν, ελάχιστα είναι ανάγκη να αναφέρω στην αγάπη σας. Άλλα μεν θα τα πάρω από τις Θείες Γραφές, άλλα δε από την αυτή, την δική μου, την μικρή, την προσωπική πείρα.

επειδή για τα τρία αυτά οι άνθρωποι δείχνουν κάθε δραστηριότητα και ενδιαφέρον. Εννοώ δηλαδή για τον πλούτο, για την τιμή, για την δόξα και για την προκαλούμενη από αυτά εντός μας ελευθερία και χαρά και απόλαυση. Γι' αυτό πρώτα απ' όλα,

ο Δεσπότης μας και Θεός, μας τα δίδει αυτά αυθόνος και σε εκείνους οι οποίοι επέταξαν τα πάντα και σήκωσαν το σταυρό της αυταπαρνήσεως και βαδίζουν πίσω από αυτόν χωρίς να τον εγκαταλείπουν ποτέ. Γιατί αντί για τον φθαρτό υλικό πλούτο, αυτός δίδει σε αυτούς ολόκληρο τον εαυτό του. Αντελήφθης την βαθύτερη σημασία του λόγου. Άκουσες πόσο φοβερό θαύμα. Όπως δηλαδή οι πλούσιοι του κόσμου σπαταλούν τον πλούτο τους σε όσες θέλουν ανάγκες και επιθυμίες και απολαύσεις, κατά τον ίδιο τρόπο και ο καλός μας δεσπότης δωρίζει τον εαυτό του στους γνησίους δούλους του και ικανοποιεί κάθε πόθο τους και επιθυμία όσο θέλουν και περισσότερο από εκείνον που θέλουν και γεμίζει αυτούς χωρίς τσιγκούνια με κάθε αγαθό και δίδει σε αυτούς πλουσιοπαρόχος και διαρκώς την άφθαρτη και παντοτινή απόλαυση. Αρχικώς μεν γεμίζει το εσωτερικό τους από ανέκφραστη χαρά, επειδή δεν απέκτησαν εντός τους τον κόσμο ούτε όσα βρίσκονται στον κόσμο, αλλά τον ίδιο τον Δημιουργό των όλων και Κύριο και Δεσπότη. Έπειτα ενδύονται το φως, δηλαδή τον ίδιο τον Χριστό και Θεό, ολόκληρο σε ολόκληρο το σώμα τους. Και βλέπουν τους εαυτούς τους στολισμένους με ανέκφραστη δόξα και με απαστράπτουσα θεία στολή και σκεπάζουν τα μάτια τους, επειδή δεν αντέχουν να βλέπουν την ακατανόητη και αβάστακτη λαμπρότητα της στολής τους, ώστε να αναζητούν αυτή τόπο για να κρυφτούν, για να πάνε εκεί και να αποθέσουν το ασήκωτο βάρος της δόξας. Μετά από αυτά, ο ίδιος ο Κύριος γίνεται για αυτούς διαρκής και αθάνατη τροφή και ποτό. Στους μεν εμφανίζεται ως μαστός που ομοιάζει με φως, ο οποίος εισέρχεται στο στόμα του νου τους και επιτρέπει σε αυτούς να θυλάζουν, όσοι ακόμα είναι ως προς την εν Χριστώ ζωή τους νήπιοι και δεν είναι ικανοί να πάρουν και να αφομοιώσουν στέρεη πνευματική τροφή. Σε αυτούς γίνεται ο ίδιος συγχρόνος και τροφή και ποτό. Και έτσι προκαλούν σε αυτούς τόσο μεγάλη γλυκύτητα, ώστε να μην θέλουν καλύτερα να πω ούτε και να μπορούν κατ' ουδένα τρόπο να απομακρυνθούν από τον Κύριο. Σε εκείνους όμως οι οποίοι ενηλικιώθηκαν πνευματικά και έπαυσαν να τρώνε γάλα, σαν άλλος πατέρας που αγαπά τα παιδιά του, γίνεται ο ίδιος οδηγός τους και τους δίδει αγωγή. Όπως δηλαδή ο στοργικός πατέρας κάθεται μεν στο ίδιο τραπέζι και τρώγει με τα παιδιά του. Όταν όμως διαπιστώσει ότι αυτά διαφορούν για τα μαθήματά τους και ασχολούνται απερισκέπτως με ορισμένα ανώφελα πράγματα, τα απομακρύνει από το τραπέζι και παραγγέλει στους υπηρέτες του να μην δώσουν σε αυτά τροφή. Διδάσκοντας με αυτόν τον τρόπο αυτά να μην αδιαφορούν και να μην περιφρονούν το καθήκον τους. Κατά παρόμοιο τρόπο φέρεται και ο καλός δεσπότης μας και Θεός προς τους δούλους του που από υπερβολική αγάπη και κατά παραχώρηση τους θεωρεί δικά του παιδιά. Δίδει δηλαδή τον εαυτό τους αυτούς ο άρτος, ο εκ του ουρανού καταβαίνων και ζωήν διδού στο κόσμο. Και από αυτόν και μαζί με αυτόν τρέφονται διαρκώς μέχρι να χορταστούν και δια της μεταυτού ενώσεώς τους προετοιμάζονται για την αιώνια ζωή. Αγιαζόμενοι και κατά το σώμα και κατά την ψυχή. Όταν όμως παραμελήσουν την τήρηση των εντολών και θελήσουν να φερθούν με βαριεστημάρα ή με περιφρόνηση προς το αυτεξούσιο και να προσκοληθούν σε κάτι από τα πράγματα του κόσμου, εκτρεπόμενοι σε ανοφελή και σε εκείνα που δεν αρμόζουν στην θεοσέβεια, τότε ο τροφοδότης του σύμπαντος Θεός στερεί από αυτούς τον εαυτό του, δηλαδή την υπερούσια αυτή τροφή. Αλλά όμως
επειδή συναισθάνθηκαν ποιού μεγάλου αγαθού στερήθηκαν και αφού επέστρεψαν πάλι και ζήτησαν Αυτόν, τον Θεό δηλαδή, όπως και πρώτα, και επειδή δεν τον βρίσκουν, χτυπούν τα στήθη τους και κλαίουν και θρηνούν τους εαυτούς τους και προκαλούν στους εαυτούς τους κάθε βασανισμό και λαχταρούν να δοκιμάσουν κάθε θλίψη και κάθε δοκιμασία και εξευτελισμό, προκειμένου να δει ο φιλάνθρωπος πατέρας τους τις θλίψεις τους και την θεληματική ταλαιπωρία στην οποία υποβάλλονται, και αφού τους ελεήσει να επανέλθει πλησίον τους και να τους δώσει πάλι τον εαυτό του σε αυτούς οι οποίοι τόσο καιρό τον αναμένουν, το οποίο και γίνεται και επαναφέρονται εκ νέου με μεγαλύτερη μάλιστα παρησία στην προηγούμενη συγγενική σχέση με τον Θεό και στην δόξα που είχαν και στην απόλαυση των αγαθών. Α, οφθαλμός ουκίδε και ους ουκίκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκανέβη, και σέβονται περισσότερο από προηγουμένως τον Θεό και Πατέρα τους και τον τρέμουν ως δεσπότη, μη τυχόν από απροσεξία περιπέσουν και πάλι στα ίδια κακά και έτσι ρυφθούν μακριά του Παναγάθου Πατρός.

Αυτά κάνουν εκείνοι οι οποίοι μετανοούν με πραγματική συντριβή και γι' αυτό επιτυγχάνουν τα αγαθά που έχουμε πει. Όσοι όμως δείξουν απροθυμία για τους πόνους και τις θλίψεις και τις στενοχώριες της μετάνοιας και στρέψουν τους εαυτούς τους προς την πνευματική οκνηρία και τις ανέσεις ως ανάξια και νόθα παιδιά του Θεού, καλύτερα να πω σαν περιφρονητές του, και προτιμήσουν τις απολαύσεις του σώματος περισσότερο από τα αιώνια αγαθά και περισσότερο από τον ίδιο τον Θεό, αυτοί δεν αξιώνονται αυτής της τροφής, ούτε του ενδύματος της δόξης του Θεού, αλλά στερούν δικαιολογημένα τους εαυτούς τους και του θησαυρού της Χριστότητος του Θεού και εξομοιώνονται με αδέσποτα σκυλιά. Διότι όπως τα αδέσποτα σκυλιά περιφέρονται στις πλατείες και στους δρόμους της πόλεως για να βρουν κάπου κανένα κόκαλο ή τμήμα παλαιού δέρματος που έχει πεταχθεί ή ακόμα και να γλύψουν αίμα ή κοπριά σφαγέντων ζώων, εάν τυχόν και βρουν κανένα ψοφίμι, τρώγουν αχόρταστα και δεν αποχωρίζονται από το πτώμα προηγουμένως, αλλά αγωνίζονται να διώξουν από αυτό και τα άλλα σκυλιά, έως ότου καταστήσουν γυμνά όχι μόνο τα σπλάχνα, αλλά και τα κόκαλα από τα νεύρα. Κατά παρόμοιο τρόπο και αυτοί που επιδίδονται στις υλικές απολαύσεις, περιφέρονται σαν ζητιάνοι στις πόρτες των πλουσίων και των πτωχών, για να βάλουν στα θυλάκια τους χρυσό ή άργυρο ή χαλκό που θα τους δίνουν. Και τούτο επειδή κρίθηκαν ανάξιοι του αληθινού και αναλύω του πλούτου. Και όταν επιτύχουν αυτό που επιδιώκουν, τότε για λίγο χρονικό διάστημα συμπεριφέρονται σαν χορτασμένοι και μη έχοντας από τίποτε ανάγκη. Όταν όμως τους κυριεύσει χωρίς να το περιμένουν η πείνα του ανικανοποίητου, παραδίδουν και πάλι τον εαυτό τους στην προηγούμενη επετία, στερημένοι από τα παρόντα, έστω και αν αποκτήσουν ολόκληρο τον πλούτο του κόσμου. Περισσότερο στερημένοι από τα μέλλοντα, επειδή με τη θέλησή τους έδιωξαν μακριά την αιώνια ζωή. Σ' αυτούς φανέρωσε ο Θεός τον θησαυρό της χάριτός του, για να μην μπορούν να βρουν καμιά δικαιολογία κατά την ημέρα της κρίσεως. Και αξίωσε αυτούς ο Κύριος να γευθούν της επουρανίου δωρεάς και τους έκαμε κοινωνούς του Αγίου Πνεύματος, καθώς και ο Θείος Παύλος αναφωνεί. Ιδέ, ούχος Θεόν εδόξασαν, ούτε τον ηγάπησαν, ούτε ντράπηκαν από την άπειρη αγαθότητά του. Ή αυτό ευχαρίστησαν, αλεματεώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και εσκοτίσθη η ασύνετος αυτών καρδία. Φάσκοντας γαρίνε σοφή, εμοράνθησαν. Όμως δεν συμβαίνει αυτό με όλους εκείνους που φοβούνται τον Κύριο, αλλά όσοι υπομένουν με χαρά και αδιαμαρτύρητα τις παιδαγωγικές ενέργειες τους πατρών, αλλά όσοι υπομένουν με χαρά και αδιαμαρτύρητα τις παιδαγωγικές ενέργειες του πατρός τους και Κυρίου, σαν ευγνώμονες δούλοι και γνήσια παιδιά, λένε «Παιδείαν Κυρίου υπήσω, ότι ήμαρτο αυτό». Και κατ' άλλων τρόπων, ουκάξια τα παρόντα παθήματα προς την αποκαλυπτωμένην ημίν δόξαν. Και έτσι μένουν σταθεροί, όπως είπαμε, στην καθημερινή άσκηση και την συνεχή μετάνοια, χωρίς να την εγκαταλείπουν ή να στενοχωρούνται από αυτήν. Επειδή θα ασκούνται στην αρετή κατά τον τρόπο που είπαμε και έτσι θα διαμένουν διαρκώς στο πατρικό του σπίτι λαμπροφορεμένοι, τρώγοντας το ίδιο τραπέζι με τον πατέρα τους και βλέποντας την δόξα του και τον πλούτο τον οποίο πρόκειται να κληρονομήσουν. Όταν μάλιστα ανατραφούν καθώς πρέπει και αφού δια της διαπαιδαγωγήσεως ολοκληρωθούν πνευματικά ως τέλη οι άνδρες, τότε και ο Πανάγαθος Πατήρ θα δώσει στα χέρια τους όλα όσα έχει για να τους κληροδοτήσει.

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, ας δούμε όμως προηγουμένως ποιο είναι το μέτρο της πνευματικής ηλικίας και ποιο είναι το μεγαλείο της τελειότητας του Χριστού. Και έπειτα θα αναπτύξουμε ποια είναι εκείνα που έχει ο Θεός Πατήρ και κατά ποιον τρόπο τα δίδει στα χέρια εκείνων που πιστεύουν σε Αυτόν. Πρόσεχε λοιπόν αδελφέ μου με σύνεση στην δύναμη αυτών που θα σου πω. Εκείνα που αποδεικνύουν ότι ο άνθρωπος απέκτησε την πνευματική ωριμότητα που αντιστοιχεί στην τελειότητα του Χριστού είναι τα κατωτέρω λαμβανόμενα από πνευματική όμως άποψη. Και για να αρχίσω από κάτω να προσδιορίζω αυτήν, πόδια της είναι η πίστη και η Αγία Ταπείνωση. Αυτές αποτελούν την αμετακίνητη και ασάλευτη βάση της πνευματικής ζωής. Σκέλη και αστράγαλη, κνήμες και γόνατα και μυρί είναι η ακτιμοσύνη, τα λιτά ενδύματα, η στέρηση φίλων και συγγενών, η ενσυνείδητη υποταγή χάριν του Χριστού, η υπακοή και η πρόθυμη υπηρέτηση των άλλων. Μέλη και όργανα που επιβάλλεται να τα κρύβουμε είναι η συνεχής ενδόμηχη νοερά προσευχή, η γλυκύτητα που προκαλείται από τα δάκρυα της μετανοίας, η χαρά της καρδιάς και η ανέκφραστη αυτή παρηγορία. Νεφρά και μέση είναι η παραμονή και η υπομονή στις λατρευτικές συναθρήσεις και η προκαλούμενη από αυτές έξαψη της επιθυμίας να δούμε τον Θεό και να ενωθούμε μαζί Του, καθώς ο θείος Δαβίδ αναφέρει λέγοντας τα εξής: «Πύρωσον τους νεφρούς μου και την καρδία μου». Και ο Απόστολος Παύλος λέγει: «Στήτε ουν περιζωσάμενοι τα σοσφής ημών εν αληθεία». Και ο εξοχότερος από όλους τους Αποστόλους Πέτρος λέγει τα εξής: «Διό αναζωσάμενοι τα σοσφής της διανοίας ημών, νύφοντες τελείως, ελπίσατε επί την φερωμένην ημίν χάριν εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού ως τέκνα υπακοής». Χάριν ονομάζει την δωρεά του Αγίου Πνεύματος, η οποία μας καθιστά μετόχους και κοινωνούς του Θεού. Κοιλιά και στομάχι και τα άλλα εσωτερικά όργανα είναι το ευρύχωρο πνευματικό εργαστήρι της ψυχής. Σε αυτό να φανταστείς ως κέντρο της καρδιάς το λογικό. Και στο λογικό υπάρχει το επιθυμητικό, δηλαδή οι διάφορες επιθυμίες και ορέξεις. Και το κέντρο του θάρρους και του θυμού. Η πραότητα, η απλότητα, η ανεξικακία, η συμπάθεια, η ευλάβεια ως άλλη πλευρά και μυς και νεύρα και πάχος που συγκρατούν και συνδέουν, που περιβάλλουν και σκεπάζουν την ψυχή και δεν την αφήνουν να προσιλώνεται στα ορατά ή να επιθυμεί κάποιο από αυτά. Αλλά οι αρετές αυτές δεν επιτρέπουν στον άνθρωπο ούτε να κρατεί κακία ή να φθονεί ή να ζηλεύει ή να οργίζεται ή να προσβλέπει προς αυτά. Διότι αφού δεν εκδηλώνεται καθιονδήποτε τρόπο αμαρτωλή ορμή αυτών προς τα έξω, παραμένουν σκεπασμένα, εφόσον αυτά υπάρχουν στο εσωτερικό μόνα τους και φυλάττονται με ασφάλεια από εκείνα που είπαμε. Το μεν συλλογιστικό διακρίνει και διαχωρίζει το χειρότερο από το καλύτερο και δείχνει στο επιθυμητικό ποια πρέπει περισσότερο να προτιμά και ποια πρέπει να αγαπά και ποια είναι ανάγκη να αποστρέφεται και να μισεί. Το δε θυμικόν στέκεται στο μέσον σαν κάποιος υπηρέτης ευγνώμων, εξυπηρετώντας τις θελήσεις εκείνων και συνεργώντας την πραγματοποίηση των θελημάτων με το να ερεθίζει προς επίθεση και άμυνα την υπάρχουσα σε κάθε μία από αυτές δύναμη αντιστάσεως στα πράγματα των αγαθών ή πονηρών ανδρών που θέλουν. Επειδή όμως είναι ασυγκρίτως ανώτερος από όλα τα βλεπόμενα ο Δημιουργός Θεός, πολύ δικαιολογημένα ο άνθρωπος που έχει τιμηθεί με το λογικό και έχει, όπως είπαμε, το νου του διαυγεί και καθαρό από τα πάθη των προλήψεων, αυτός θα προτιμήσει αντί όλων των δημιουργημάτων και πρώτα απ' όλα τον Δημιουργό των όλων και Δεσπότη, και θα τον αγαπήσει και σε μόνο εκείνον θα κατευθύνει όλες του τις επιθυμίες, σαν να προτρέπει τον νου του και να του λέγει τα εξής: «Ακούσέ με και παρατήρησε, άγγιξε με φόβο, γεύσου την αμόλυντη γλυκύτητα, μύρισε το πνευματικό μύρο και μάθε ότι κανείς δεν είναι από αυτόν τον Θεό, δηλαδή, ωραιότερος ή πιο ευχάριστος ή γλυκύτερος ή κατά το σύνολό του δυνατότερος ή ενδοξότερος. Όχι μόνον αυτό, αλλά επιπλέον ούτε να μπορεί να σου χαρίσει ζωή ή να σε κάνει άφθαρτο ή αθάνατο». Και όταν λοιπόν με όλα αυτά ικανοποιηθεί η επιθυμία του ανθρώπου, τότε και ολόκληρο το τμήμα της ψυχής που εδρεύει, η γενναιότητα, αφού αναμειχθεί με το συλλογιστικό και επιθυμητικό της, τα τρία αυτά γίνονται ένα κατά την θεώρηση της τριαδικής μονάδος του Θεού. Και κατά την ευχαρίστηση που προκαλεί σε αυτά ο Δεσπότης και Κυριός μας. Τότε η διαίρεση αυτών σε τρία δεν γίνεται καθόλου αντιληπτή, αλλά και τα τρία είναι απολύτως ένα. Όταν λοιπόν με δική του πρωτοβουλία, λόγω της απλότητος που τον διακρίνει ο ένας και αγαθός Θεός, επιστρέψει και πάλι προς τα δω τις θείες αυτές ιδιότητες, ένεκα της διαχωρίσεως και του διαχωρισμού των αγαθών και των κακών πραγμάτων, τότε αποδεικνύεται κατά τρόπο ταυτόσιμο η θέλησή τους και ο διαχωρισμός και η αποφυγή εκείνων που είναι αντίθετα προς τα θεία θελήματα. Γιατί μόνο μέσω αυτών γίνεται η δραστηριοποίηση του θυμικού.
1: Επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Υπανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία που εκφώνησε ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου με τίτλο «Τόλμησε να γίνεις Άγιος» στο Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας Κυβερίου Αργολίδας στις 28 Νοεμβρίου 2023.
1: Καλησπέρα σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πατέρα Πέτρα, με στολίσατε δε όντως. Θα σας στολίσω και εγώ τώρα. Δεν μπορείς να κάνεις πίσω όταν ο πατήρ Πέτρος έχει τον γλυκύτατο τρόπο να σε πείθει ότι αυτό που λέει πρέπει να εκτελεστεί. Οπότε φαντάζομαι ότι και η επιλογή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, τον οποίο ευχαριστώ για την άδεια που μου έδωσε σήμερα να είμαι κοντά σας, να είναι και ο δεξιός βραχίωνας του, φαίνεται ότι μπορεί τα πράγματα να τα πηγαίνει σε ευδιολημένα. Να σας δίνει δύναμη και κουράγιο, πατέρα Πέτρε, με την οικογένειά σας και την ωραία σας ενορία. Εθαύμασα, πρέπει να το πω. Δεν έχω χειρόγραφο να σας κουράσω. Θα σας πω καρδιακά πράγματα, γιατί αυτά νομίζω θα μείνουν περισσότερο σήμερα σε αυτή την πολύ ωραία ευκαιρία, γιατί το μυστήριο του ευκαιρία ήδη μίλησε στις καρδιές μας. Και ξέρετε ότι κάθε φορά που ενωνόμαστε στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, η ζωή μας ενώνεται με τον ίδιο τον Χριστό μας. Γι' αυτό το να ακούτε μυστήρια, γάμο, βάπτιση, χρίσμα, ευχέλιο, κυρίως τη Θεία Λειτουργία, πρέπει να είμαστε εκεί παρόντες για να παίρνουμε χάρη και ευλογία από τον Θεό. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας, ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ελπίζω να μην φύγετε δυσαρεστημένοι μετά το τέλος της ομιλίας, αλλά να φύγετε περισσότερο προβληματισμένοι και περισσότερο έτσι χαρούμενοι, διότι θα υπαρτήσουν, όπως πολύ όμορφα είπε ο πατήρ Πέτρος, την εορτή των Χριστουγέννων που είναι η Μητρόπολη των εορτών. Γιατί η γέννηση του Χριστού έφερε σε όλους μας τη δυνατότητα να μελούμε στον ουρανό εμείς, γιατί κατέβηκε ο Θεός για να γίνουμε εμείς θεοί. Και είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό αυτό, αν το καταλάβει κάποιος με πολύ προσευχή, μπορεί ίσως να το παρατηρηθεί καλύτερα, ότι ενώ όλοι οι θεοί όλου του κόσμου, οι οποίοι επαγγέλλονται θρησκείες, είναι πολύ δυνατοί κάπου στη γη και ανεβαίνουν στον ουρανό, ο δικός μας ο Θεός κατέβηκε από τον ουρανό για να γίνει άνθρωπος. Αυτό νομίζω λέει πάρα πολλά πράγματα. Το θέμα το οποίο έτσι επέλεξε ο πατήρ Πέτρος να ομιλήσω στην αγάπη σας είναι «Τόλμησε να γίνεις Άγιος». Σε παλιότερες εποχές, αδελφοί μου, το να τολμήσει κάποιος να γίνει Άγιος δεν ήταν θέμα τόλμης, αλλά ήταν θέμα ζωής. Ήταν πολύ απλό, διότι όλοι οι άνθρωποι χριστοκεντρικά, όλη η ζωή τους γυρούσε γύρω από τον Χριστό, ακόμη αν δείτε και οι εορτές όλου του εορτολογίου της Εκκλησίας μας, αυτές όλες οι εορτές γίνονται οι ευκαιρίες για να ξεκουράζεται ο κόσμος και να απολαμβάνει αυτά τα οποία αποκτά. Και γι' αυτό πολύ όμορφα έλεγαν και οι αρχαίοι προγονείς μας, έλεγαν «Βίος ανεόρνεστος, μακράν οδόν απανδόκητος», που σημαίνει ότι ζωή χωρίς γιορτή είναι σαν να πορεύεσαι μέσα σε μία έρημο και να μην βρίσκεις ένα πανδοχείο, ένα ξενοδοχείο να ξεκουραστείς. Είναι πολύ όμορφο αυτό, διότι η ζωή όλων των ανθρώπων ήταν το κέντρο, η Εκκλησία. Όπως πολύ όμορφο, όταν μπαίνουμε εδώ στο χωριό σας, στο Κιβέρι, σε αυτή την όμορφη Κομόπολη, έτσι, εγώ θα την έλεγα η πριγκίπισσα έτσι, εδώ της Αργολίδας, με τη θάλασσα, με τα βουνά που πίσω, όλα αυτά, με τα ωραία τα δέντρα, ό,τι είδαμε. Νομίζω ότι αυτή η πνευματική όαση σας δίνει την δυνατότητα να σκεφτείτε ότι χρειαζόμαστε να αποκτήσουμε ένα νόημα και ένα περιεχόμενο στη ζωή μας. Αυτό που ίσως σήμερα οι περισσότεροι έχουμε ξεφορτήσει και έχουμε ξεφύγει από τον δρόμο τον οποίο είχαν οι παλιότεροι, παρότι ήταν και φτωχότεροι, αλλά ήταν πιο έξυπνοι και ζούσαν πιο όμορφα, ήταν ότι έπιαναν το νόημα της ζωής και αυτό που αποκτούσαν οικονομικό, με τον κόπο, με την κούρασή τους, αυτό που αποκτούσαν είτε ως χρήμα είτε ως πράγματα υλικά αγαθά, ήξεραν πώς να τα διαχειριστούν και να τα διασκεδάσουν πολύ όμορφα. Και αυτό πάντοτε γινόταν σε σχέση με μία γιορτή. Είτε ήταν Πεντηκοστή, ήταν της Παναγίας, όλα τα πανηγύρια τα παλαιά που ακούμε για τις παλαιές γιορτές έχουν σχέση με αυτού του είδους την προσέγγιση των ανθρώπων, ότι όταν πλησίαζε μία γιορτή τότε σταματούσαν τα πάντα. Γιατί έπρεπε ο άνθρωπος να αναπαυθεί, να ξεκουραστεί. Δεν ήταν λοιπόν τόλμη κάποιος να γίνει Άγιος. Γιατί ήταν το βίωμα, ζούσε βιωματικά ο άνθρωπος τον Χριστό και κινούνταν γύρω από τον Χριστό. Γάμοι, βαπτίσεις, χωρί, τραπέζια, τα πάντα γινόταν στο προάγγιο του ναού. Και γι' αυτό οι ημέρες οι οποίες επιλεγόταν όλα αυτά τα μυστήρια δεν ήταν άλλες εκτός από τις Κυριακές. Γιατί η Κυριακή είναι η Ανάσταση, η χαρά. Είναι η ευλογία που μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία, λειτουργείται, εκκλησιάζεται και από εκεί παίρνει νόημα και περιεχόμενο η ζωή του. Και γι' αυτό βλέπετε ακόμη και οι χωροί που γινόταν έξω στο προάβλιο των λαών μας είχαν ως μπροστάρι πάντοτε τον ιερέα, τον παπά του χωριού, ο οποίος θα έστελνε το χορό και ο χορός αυτός ήταν πάντα κυκλικός. Όπως κυκλικός είναι ο χορός της χειροτονίας, του γάμου και της βάπτισης. Ο χορός αυτός σημαίνει το άπειρο, μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στο άπειρο όπως το 1-8, το 8, αριθμός 8, πλαγιαστός. Συμβολίζει στα μαθηματικά το άπειρο, έτσι ακριβώς είναι και η χαρά κατά την οποία όταν παντρεύεσαι, όταν βαπτίζεσαι, όταν χειροτονείσαι και όταν διασκεδάσεις και χαίρεσαι τις γιορτές, είναι να χορεύεις σε κυκλικό χορό που σημαίνει ότι μπαίνεις μέσα στην άπειρη αγάπη και φιλανθρωπία και το έλεος του Θεού. Αυτό είναι το πιο όμορφο σημάδι και από εκεί γινόταν όλα τα περαιτέρω, είτε συνοικές ή αγάπες, να γνωριστούν οι άνθρωποι, να χωλήσουν ακόμη τα εμπορεύματά τους, ήταν μια πανδεσία, διότι ο άνθρωπος αυτός όλα τα χρησιμοποιούσε, σου λέει, μέσα στο πανηγύρι αυτό όλα τα επιτρέπει χάρη και ευλογία του Θεού μας. Βίωμα λοιπόν, που σήμερα ίσως αυτό στις μεγαλοπόλεις δεν υφίσταται έτσι αυτό, ίσως και οι πολλές μέρημες ηλικίες μας, δεν ξέρω και εδώ τι προσκουνώ και πού βρίσκομαι έτσι για να μιλήσω αρκετά στις καρδιές σας, αλλά εγώ θα το πω και συγχωρήστε με εσείς, ίσως να μην πιάσει εσάς, είναι ότι αυτό που η Εκκλησία έδινε με το βίωμα στους ανθρώπους από εξαφανών λίγων πριν ακόμη γεννηθεί ο άνθρωπος και κυρίας και πρόσωπος λέμε όταν συλλαμβάνεται, έδινε αυτή τη βιωματική προσέγγιση στο Θεό. Και γι' αυτό η αγιότητα ήταν ένα βίωμα. Εχθές επισκεπτόμενος σε ένα μοναστήρι και συζητώντας με μία ηγουμένη, τη ρώτησα η Ισιδώρα στα Μέγαρα, που είναι εκεί και η άνθρωπος κάρα του Αγίου Ιεροθέου, του πρώτου Επισκόπου Αθηνών, μου είπε ότι παλιότερα οι άνθρωποι έπαιρναν την κάρα, τα διάλειψαν μάλλον, το κυβότιο τα διάλειψαν των Αγίων 10 Μαρτίων που γιορτάζουν στα Μέγαρα, και τα πήγαινε ο ιερέας στο σπίτι και όταν είχαν ασθένεια, όταν είχαν ένα πρόβλημα, οτιδήποτε αντιμετώπιζαν ή και πολύ μεγάλη χαρά, τα πήγαινε ο ιερέας με το τετραχύλιο, τα άφηνε στο σπίτι μέσα και όλο το βράδυ οι άνθρωποι ξενυχτούσαν με προσευχές. Τι να πούμε σήμερα που ξενυχτούμε στην τηλεόραση, στα Σύριαλς, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε προσευχή, να κάνουμε ένα μόνο. Δεν μπορούμε να διαβάσουμε τους χαιρετισμούς της Παναγίας, δεν μπορούμε να κάνουμε μια μικρή προσευχή, να τραβήξουμε ένα μικρό κομποσχήνι, έστω 33 κόμπους. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε, να πούμε την ευχή. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Η αήθος και κατάλληλος Θεία δύναμη του Τιμίου και Ζωγραφιού θα βρουν μια εγκατελείπιση μας, τους αμαρτωλούς. Πώς σήμερα το βίωμα μεταδίδεται? Γιατί το να τολμήσεις σήμερα να γίνεις Άγιος, σήμερα πρέπει να γίνεις αμαρτωλός. Σήμερα είναι το αίτημα, γίνε αμαρτωλός. Βίωσε στη ζωή σου ό,τι αμαρτία υπάρχει, να την ζήσεις στη ζωή σου. Και μέσα σε αυτήν, σε αυτόν τον οριμαρδό, τον ολόκληρο, ενώ πριν δεν ήταν τόλμη να γίνεις Άγιος, ήταν τόλμη να γίνεις αμαρτωλός, τώρα είναι τόλμη να γίνεις Άγιος, γιατί σήμερα είναι να είσαι αμαρτωλός. Δηλαδή τα πράγματα αντιστάθησαν. Ήρθε το πάνω κάτω, το μαύρο μαζί μου. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι συμβαίνει δίπλα σου. Δεν μιλάς για αυτό που βλέπεις δίπλα σου. Βγαίνουν νόμοι που σφραγίζουν τα στόματα για να μην μιλήσεις. Για να μην πεις την αλήθεια του Ευαγγελίου. Γιατί αν πεις την αλήθεια του Ευαγγελίου, αυτή δεν συμβαδίζει με αυτό που πορεύεται ο κόσμος. Γιατί σήμερα πρέπει να τολμήσεις να γίνεις αναγκαίος. Και εδώ είναι το νόημα και το περιεχόμενο της σημερινής μας αυτής σύναξης. Ευχαριστούμε πατέρες και αγαπητοί αδελφοί. Ενώ παλιά ήταν βίωμα, σήμερα πρέπει να είναι τόλμη. Και για να έχεις τόλμη πρέπει να έχεις πολύ θάρρος, να έχεις πολύ δύναμη, να έχεις μεγαλείο. Στα πρώτα μαρτύρια, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, όπως ο Άγιος Δημήτριος, ας πούμε, να πούμε ένα παράδειγμα, αυτός είχε τόσο βάλει πολύ μέσα τον Χριστό στην καρδιά του, και αυτό πρέπει όλοι μας να το κάνουμε στη ζωή μας. Γιατί λέμε πολλές φορές, αμαρτωλός είμαι, δεν μπορώ να αγιάσω κτλ. Αυτό είναι μια δικαιολογία, να μην το λέμε. Γιατί να μην το λέμε, γιατί αν θέλεις γίνεσαι Άγιος. Και αν θέλεις, αποστρέφεσαι την αμαρτία. Πώς γίνεται αυτό? Υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος. Εγώ δεν θα πω δικά μου πράγματα. Θα πω αυτά που ακούμε όταν πάμε στο Άγιον Όρος και όταν πηγαίναμε στον Άγιο Παΐσιο και συζητούσαμε εκεί ώρες στο υπαίθριο Αρχονταρίκη του και με άλλους ασκητές και αγίους της Εκκλησίας μας που σήμερα κοσμούν το στερέωμα του Αγιολογίου της Εκκλησίας μας. Μας έλεγε οι Άγιοι ότι η παιδιά μου είναι πολύ απλό να γεράσει ο άνθρωπος. Και εμείς λέγαμε πώς γέροντα μπορούμε να φτάσουμε να γέρασουμε, γιατί άδειε λέτε. Πείτε λέει στον Χριστό να μπει μέσα σας. Αλλά να πιστέψετε ότι θέλετε να τον βάλετε μέσα σας. Γιατί μερικές φορές δεν θέλουμε τον Χριστό. Θέλουμε τον αντίκριστο. Για να βάλεις τον Χριστό πρέπει να καταλάβεις ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου. Ο Χριστός είναι το φως. Όπου υπάρχει φως, δεν μπορεί να υπάρξει σκοτάδι. Άρα λοιπόν, βλέπετε ότι οι περισσότεροι όταν αμαρτάνε, στο σκότος κάνουν τις αμαρτίες μας. Κρυφά, ουλοχά, υποχθόνια. Ένας Χριστός που ήταν πάντα στο φως, πότε αμάρτησε ο Χριστός? Αφού ήταν πάντα το στόχασμα. Εμείς για να μην αμαρτάμε, για να μην αμαρτήσουμε δηλαδή, θα πρέπει να περπατάμε με μια γυάλα. Θα κάνουμε μια γυάλα, να τη βάλουμε πάνω σε ένα ψερόδες και να κοιμόμαστε, να τρώμε, να σηκωνόμαστε, να διαβάζουμε για να μας βλέπει ο κόσμος και να έχουμε την αίσθηση εμείς ότι θα αμαρτάνουμε. Και όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Για δείτε τι μας είπαν αυτοί οι ασκητές και κυρίως ο Άγιος Παΐσιος. Να βάλεις, λέει, τον Χριστό μέσα σου τόσο βαθιά που να τον νιώσεις. Μα πώς γέροντα θα νιώσουμε τον Χριστό να μπει μέσα μας? Βρε, τον παίρνεις με τη Θεία Κοινωνία τον Χριστό. Μυστηριακά μπαίνει ο Χριστός μέσα σου, το οποίο δεν το έχουμε εκτιμήσει όσο πρέπει. Δεν βλέπουμε έτσι αυτή την κάψα, αυτή τη δίψα, αυτή την πείνα να πάρεις τον Χριστό. Εγώ το λέω, εθασός δηλαδή, δεν τρέπομαι, ούτε και φοβάμαι κάτι. Ο κορονοϊός απέδειξε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας. Ότι δεν αγαπάμε τον Θεό πρώτα. Γιατί αν αγαπούσαμε τον Θεό, και όταν οι πόρτες κλείδωναν, εμείς έπρεπε να τις σπάσουμε τις πόρτες. Γιατί αυτό είναι, αν είσαι ερωτευμένος, κάνεις καντάρες, γράψεις αδρασάκια, πηγαίνεις από κάτω, μιλάς. Παλιά πηγαίνατε, κάνατε καντάρες δηλαδή κάτω από κάποια άθεια, τώρα όμως στέλνεις μηνύματα, όλη την ώρα ασχολείσαι, φεύγει ο νου σου, δεν τρως, αδυνατίζεις, καίγεσαι, βλέπεσαι από τον έρωτα. Αν λέω αυτός ο Χριστός που μπαίνει μέσα μας, ήταν τόσο η ερωτική μας συμφορά προς τον Θεό, δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε χωρίς Θεία Κοινωνία. Αυτό είναι το νόημα του Χριστού. Όταν μπαίνει μέσα στον Χριστό μυστηριακά, σε ανακαινήσει. Βλέπετε, εμείς έχουμε και μια λανθάνουσα ακόμη κατηχητική προσέγγιση του μυστηρίου της Ευχαριστίας. Τι λέμε? Να εξομολογηθώ πριν κοινωνήσω. Δεν το λέμε? Περισσότεροι. Δεν είναι όμως το σωστό. Το να είσαι έτοιμος είναι το σωστό. το να απολύσει το σωστό. Αλλά τι λέει εκεί όταν προσέρχεσαι να κοινωνήσεις και εκείνο λατρεύει φυσικά αυτό που εμείς νομίζουμε ότι είναι το σωστό. Λέει, μεταλαμβάνει ο δούλος ή η δούλη του Θεού σώμα Χριστού, το δεύτερο όμως είναι μεγαλύτερο, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή την αιώνια. Δηλαδή αυτό δείχνει ότι και αυτό που έχουμε στη σκέψη μας ότι θα εξομολογηθούμε για να είμαστε άξιοι να κοινωνήσουμε, είναι λανθασμένο, διότι κανένας δεν είναι άξιος να κοινωνήσει. Και αν ακόμη, εάν τώρα εδώ που βλέπετε, είναι νοητά, δηλαδή επάνω είμαστε κάτω από την Αγία Τράπεζα, φανταστείτε ότι εάν εδώ βγαίνει ο παπάς, ο πατήρ Πέτρος, να σας κοινωνήσει, και εκεί υπήρχε ένας πνευματικός στα δύο μέτρα να εξομολογεί πριν έρθει κάποιος να εξομολογείται, τα δύο βήματα που θα κάναμε για να βγούμε μπροστά στο αλληλεγωτήριο θα ήταν αμαρτωλά βήματα. Εν έργο, εν διανία, θα ήταν η ζωή μας και αυτά τα δύο βήματα και τα δύο μέτρα θα έλεγα αρκούν για να γεμίσει ο νου σου αμαρτίες. Άρα λοιπόν, ποιος δίνει την άφηση των αμαρτιών? Ο Χριστός. Έλεγα λοιπόν αυτή, εγώ πάτερ δεν το κατάλαβα όταν μου το έπαιρνε. Δεν το πιάσα. Λέω μετά από χρόνια, άμα πήξεις το δίνω, καταλαβαίνεις μετά πώς είναι αυτά τα πράγματα. Αφού λέει μπει ο Χριστός μέσα σας, παιδιά, τότε λέει, δεν θα έχεις εσύ δικό σου στόμα, δικό σου μάτι, δικό σου αυτή, δικό σου πόδι και δικό σου χέρι. Δηλαδή, θα είναι ο κυβερνήτης των πέντε αισθήσεών μας ο Χριστός. Και όταν θα πάω να μιλήσω ή να αναπνεύσω ή να μυρίσω ή να ακούσω ή να πιάσω ή να περπατήσω, αυτό δεν θα είναι ο εαυτός μου, αλλά θα είναι ο Χριστός που γεννήθηκε μέσα στην καρδιά μου και αυτός με ανακαινήσει και μου δίνει διαφορετικό νόημα και περιεχόμενο ότι δεν ζω ουκέτι εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ζω γιατί είσαι εσύ. Το λέει και το τραγούδι. Σε αγαπώ γιατί είσαι ωραία και μετά γιατί είσαι εσύ. Εμείς πρέπει να πούμε στον Χριστό μας, σε αγαπώ γιατί είσαι ωραίος, μπαίνεις μέσα μου, αλλά γιατί είσαι εσύ γίνομαι κι εγώ αυτό που θέλεις εσύ. Και λέει ο άνθρωπος, όταν βάζει τον Χριστό μέσα του, τότε πλέον δεν μπορεί να σκεφτεί όπως σκεφτόμαστε οι περισσότεροι από εμάς. Ας κάποιος από εμάς μπορεί να έχει φτάσει σε κάποια μέτρα αυτά που λέει, που προσπαθώ να εξηγήσω στην γράψη και να ζει πραγματικά τον Χριστό. Αλλά κάποιος, αν σκέφτεται κάπως ονειρά, αν σκέφτεται να απαντήσει κάπως άσχημα, αν σκέφτεται να πράξει κάτι άσχημο, να κλέψει, να κάνει καμιά παντεόνια, να κάνει από εδώ εκείνο, να κάνει το άλλο, τότε αυτό δεν είναι Χριστός μέσα μας. Όταν μπαίνει ο Χριστός μέσα, δεν μπορείς αυτό που βγάζεις έξω να μην είναι Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν η φυλακή αυτή των πέντε αισθήσεων, δηλαδή η φρουρά των αισθήσεών μας, μπορεί να φρουρηθεί όλο αυτό ψυχοσωματικά στον άνθρωπο μόνο όταν ο Χριστός μπει μέσα μας. Και γι' αυτό η τόλμη, το να προσπαθήσει δηλαδή σήμερα κάποιος να γίνει Άγιος, η πρώτη προϋπόθεση είναι να μπορεί να βάλει τον Χριστό μέσα του. Και πολλές φορές δεν μπορούμε να βάλουμε τον Χριστό για πολλούς λόγους. Τότε πρέπει να βρούμε τους Αγίους, να βρούμε την Παναγία μας, να ανακαλύψουμε πρεσβευτές. Βλέπετε ένα καλό κράτος, στέλνει, εξαποστέλνει σε όλο τον κόσμο πρεσβευτές. Πάντα είχα μια πορεία. Μα τι κάνουν αυτοί οι πρεσβευτές που πάνε στα κράτη και εκπροσωπούν, ας πούμε, την Ελλάδα? Τι κάνει ένας πρεσβευτής? Δημόσιες σχέσεις. Πηγαίνει πια για τον πιο απλό, επικοινωνία κάθε μέρα, ντουρου-ντουρου, ευηλία, επαφή. Τι κάνεις, πώς είσαι, μαθαίνει, πώς κινείται ο κόσμος. Ποια είναι τα ρεύματα του κράτους, τα πνευματικά, τα υλικά ρεύματα, πώς κινείται η οικονομία, τα πάντα. Και γράφει, κάθε μέρα γράφει. Και τα στέλνει ο πρέσβης στη χώρα που τα στέλνει. Λέω, εμείς λοιπόν χρειαζόμαστε να βάλουμε πρέσβηση, να γίνουμε έξυπνοι δηλαδή, και να πούμε, κάτσε ρε παιδάκι, δεν μπορώ εγώ να πάω στον Χριστό. Έλεγε και κάποιος, μια μοναχή, είπε στον Άγιο Παΐσιο, στο μοναστήρι εκεί, στη Σουρωτή, λέει, παππούλη, να σας πω, λέει κάτι, γέροντα, λέει πες. Λέει, μόλι δεν μπορώ να προσευχηθώ, λέει, στον Χριστό. Και πού προσέρχεσαι, λέει, στην Παναγία και στους Αγίους. Δεν θυμώνει, λέει, ο Χριστός. Όχι, δεν θυμώνει, λέει, χαίρεται. Γιατί οι Άγιοι, λέει ο Άγιος Ιουστίνος Πόκοβιτς, πάρα πολύ μεγάλος Άγιος έργος. Ας το δείτε που το προσκυνήσαμε φέτος, πήραμε στο προσκύνημα που εμποδιάζει όλο το λείψανό στο μοναστήρι του. Είναι οι Άγιοι, λέει, είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού παρατηνόμενο στους αιώνες. Δηλαδή όταν καταφεύγουμε στους Αγίους, βρίσκουμε εκεί αυτό που μας αντιπροσωπεύει, γιατί δεν διαβάζουμε το βίο ενός Αγίου, πρέπει να μελετήσουμε πολλούς. Και σαν ανθοδέσμοι, αν μπει, ας πούμε, σε έναν κήπο, εσείς που είστε εδώ στην εξοχή, έχετε κήπους και βάζετε λουλούδια, όταν πας να κόψεις τα λουλούδια, κάποια χρώματα σ' αρέσουν περισσότερο, έτσι δεν είναι. Είναι το γούστο σου αυτό. Έχουμε λοιπόν τους Αγίους και μπορούμε μέσα από τους Αγίους να βρούμε τρόπους που ήδη αγιάσαν. Γιατί σήμερα δεν αγιάζουμε, γιατί θεωρούμε τους Αγίους ότι είναι πολύ απομακρυσμένοι από εμάς και όμως αυτοί είναι πολύ δίπλα μας. Είναι τις διπλανής μας πόρτες άνθρωποι, γιατί εμείς νομίζουμε Άγιους, είναι αυτός που έγινε εικόνα. Υπάρχουν και πολλοί Άγιοι που δεν έχουν ακόμη εικόνα, αλλά έχουν πρόσωπο. Και είναι τη διπλανής μας πόρτας άνθρωποι που μπορούμε να τους ανακαλύψουμε. Να δούμε ποιο τρόπο συμπεριφέρονται στο κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν. Εάν πραγματικά χρησιμοποιούν, μετέρχονται και μορφώνονται μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού και η ζωή τους είναι ευαγγελική. Ποιος έχει ακολουθεί σήμερα το Ευαγγέλιο. Ποιος το ακολουθεί κατά γράμμα. Και εμείς οι Ιερείς έχουμε κρίση εσωτερική μέσα μας. Και εγώ πώς σας ομιλώ. Και δεν αισθάνομαι ότι 100% το ακολουθώ, αλλά προσπαθούμε. Αν όμως δεν προσπαθείς, πώς προσδοκάς να γίνεις Άγιος. Γι' αυτό μεταθεωρείς τον Άγιο πολύ απομακρυσμένο και τον θεωρείς ότι είναι μιας άλλης εποχής. Και λέω, στην αντίθεση, στον αντίποδα αυτής της σκέψης που έχουμε εμείς, η Εκκλησία είναι αντισοφά. Κάθε τόσο συνεδριάζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο Άγιος εκείνος. Άγιος ο άλλος. Τώρα τελευταία που είμαστε στην αδελφή Γαβριηλία. Αυτή που ήταν από τη Λέρο και πήγαινε στις Ινδίες, μας την παρέδωσε πλέον. Γιατί η συνείδηση του λαού την κατέστησε δοχείο της χάρητος του Θεού και ήταν φυσικά δοχείο της χάρητος του Θεού η Γερόνισσα Γαβριηλία, την έκανε Αγία. Ποιον άλλον Άγιο. Τον Γερβάσιο της Πάθρας. Τον Αθανάσιο τον Χαμαγιώτη, της φανερωμένης της μπάλας, στην Αττική, που λειτουργούσε στο εκκλησάκι εκεί, στην περιοχή του Αμαρουσίου. Τι μεγάλη ευλογία και τι χάρη να μας δίνει η Εκκλησία Αγίους. Και ξέρετε πότε το δίνει, πότε δίνει τους Αγίους η Εκκλησία. Όταν περισσεύει η αμαρτία και η ανομία. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός. Το επιτρέπει ο Θεός μάλλον. Γιατί σου λέει να μην βρεθεί κανένας και πει ότι ξέρεις, οι Άγιοι του 5ου αιώνα δεν είχαν τους πειρασμούς που είχα εγώ σήμερα. Και θα δικαιολογηθούν και δικαιολογούμαστε. Αλλά αν ο Άγιος είναι της εποχής σου και δυνάμει πολλοί από εσάς μπορεί να γνωρίσατε Αγίους που ήδη ανακηρύχθηκαν Άγιοι, βλέπετε, σήμερα γίνονται πολύ σύντομοι Άγιοι για να δείξει η Εκκλησία ότι είναι το εργοστάσιο παραγωγής Αγίων. Αυτή είναι η μεγάλη φάμπρικα που έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Είναι πολύ ευεργετικό αυτό, αδελφοί μου, διότι όταν καταφέρνεις τους Αγίους και ακολουθείς, παρακολουθείς τους Αγίους, τους οποίους τιμάει η Εκκλησία, όπως τώρα τιμήσαμε πάνω, τους Αγίους Ραφαήλ, Νικόλαο και Ειρήνη, παίρνουμε δύναμη. Προσκυνήσαμε το λείψανο του Αγίου Ελευθέριου, παίρνουμε δύναμη. Ο Άγιος Ελευθέριος το 3ο αιώνα, 2ο με 3ο αιώνα. Οι Άγιοι το 15ο αιώνα, με 10 έτρο. Μιλάμε σε διαφορετικές εποχές. Κι όμως πρέπει εμείς να μπούμε στη διαδικασία να ανακαλύψουμε αυτούς τους Αγίους και να βρούμε ένα νόημα και περιεχόμενο στη ζωή μας διαφορετικό από αυτό που ακολουθούμε. Δεν είναι δηλαδή κάτι αποκρουστικό, κάτι απόμακρο να γίνεις Άγιος. Τώρα θέλει τόλμη όμως. Και η τόλμη έχει πολλά στοιχεία. Εγώ θα σας πω μια τόλμη, ας πούμε. Μια τόλμη αγιοσύνης. Λίγο θα σας σοκάρω λιγάκι με αυτό που θα σας πω, αλλά το λέω για να το καταλάβετε. Εάν σήμερα τελέσουμε το γάμο ενός Εβραίου στην Εκκλησία, έρχεται ο νέος, έρχεται η νέα, λέει θέλουμε να μας παντρέψει. Βεβαίως, κάνουμε τα χαρτιά, σφραγίζονται τα χαρτιά, αν στην Ιτρόπολη από εδώ, έρχεται η άδεια γάμου, τελούμε το μυστήριο, λέω. Γιατί δεν τι τόλμη θέλει αυτό τώρα που θα σας πω. Εάν μετά από 50 χρόνια αυτό το ζευγάρι που το παντρεύουμε τώρα πεθάνει και ο ζευγάρι θα είναι η μελλοντική Άγιοι της Εκκλησίας μας. Διότι τολμήσαν στον ρημαγδό των διαζυγίων της διαφωνίας, της καθέτου διαφορετικής άποψης, του τελείου και ακραίου εγωισμού να παραμείνουν ως εργάτη της ζωής. Οπότε πάτε επάνω στο νόμο, ένα κομμάτι θα το αφήσετε να γεωγραφηθούν τα μελλοντικά ζευγάρια που το μέτρο της αγιότητας της εποχής που θα έρθει εκείνη την εποχή θα είναι η τόλμη των νέων ανθρώπων που γέρασαν και θα έκαναν μαζί. Ενώ πριν, ας πούμε, σου λέω εγώ, και εγώ από εδώ μπορεί να πούν δύο άνθρωποι μεγάλη σε ηλικία, να μας πούν, και εγώ είμαι μεγάλος και πεθαίνω, ας πούμε, έχασα τον άντρα μου και είμαστε στεφανωμένοι. Ναι, αλλά μετά από 50 χρόνια αυτό θα είναι ένας τρόπος αγιότητος για να γιάσει ο άνθρωπος, διότι θέλει τόλμη. Και για να κρατήσεις το γάμο στο στεφάνι σου, και να γίνει σήμερα ένας χριστιανός ορθόδοξος, να βαπτιστείς ορθόδοξο, γιατί σήμερα πλέον θα έχουμε και το νέο μοντέλο βαπτίσεως. Τώρα θα ξεχάσουμε αυτά που ξέραμε. Ο νηπιοβαπτισμός πλέον καταργείται

Θεού κτλ. Και η χάρη του Θεού έδωσε να βαπτίσουμε και τέτοια παιδιά, τα οποία σας πληροφορώ, είναι πιο ικανοποιημένος από αυτά τα λύπια που βαπτίζω σήμερα. Γιατί είμαι ικανοποιημένος? Γιατί για την τόλμη της αγιότητας πρέπει να πω και ορισμένα πράγματα. Έτσι θα με συγχωρήσετε. Γιατί σήμερα που βαπτίζουμε ένα παιδάκι, μωράκι ας πούμε, τον ηπιο βαπτισμό, η επιλογή του αναδόχου και η επιλογή εκ μέρους των γονέων για την βάπτιση του παιδιού δεν έχει καμία σχέση με τα βαπτίσματα που γινόταν στην πρώτη εκκλησία. Οπότε είναι για να γίνεται μόνο, ένα φορκλό. Δεν πιστεύει κανείς. Τι πιστεύει δηλαδή, συγχωρήστε με. Πιστεύει σε ένα χρυσό σταυρό, να είναι και βαρύς κιόλας. Πιστεύει σε καλά ρούχα. Πιστεύει ότι θα περάσει πολύ όμορφα, θα πάει μετά την εκκλησία στο γλέντι. Περισσότερο νόημα και περιεχόμενο παίρνει το γλέντι του τραπεζιού που θα πάμε. Περισσότερο νόημα παίρνει να βγει καμιά φωτογραφία, να ντυθεί, να χτενιστεί, να φτιαχτεί. Οπότε ο ανάδοχος δεν έχει καμία σχέση με την εκκλησία. Τι θα κάνω, να λίγο λαδάκι θα βάλει, λέει μια ωρίτσα και θα τελειώσει και τελείωσε. Πώς θα γίνει άλλο με αυτόν τον τρόπο? Για να τολμήσει σήμερα να πει την αλήθεια, για να πούμε να τολμήσουμε τώρα να αγιάσουμε μια βάπτιση. Για δείτε τι τρόπο θα ακολουθήσουμε. Μάλιστα, ελάτε παιδιά μου, τι θέλετε, βάπτιση. Ωραία. Δεν σας βλέπω στην εκκλησία, δεν εκκλησιάζεστε. Εξομολογείστε. Όχι. Έχετε βαφτεί, κοινωνάτε. Και πώς θα βαφτίσετε το παιδί σας? Πάμε τώρα να πιάσουμε. Ποιος θα βαφτίσει το παιδί? Ο τάδε. Τι είναι ο τάδε? Ή η τάδε λέει φίλος μας. Αχώριστος. Αυτό δεν μας λέει τίποτα σαν εκκλησία. Έχει τίποτα άλλο, έχει διαπίστεως. Εξομολογείται, κοινωνεί, πάει κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Όχι, απλώς είναι φίλος μας καλός. Και δεν μπορεί να γίνει ανάδοχος. Μα ποιος θα μας βαφτίσει το παιδί? Θα σας πω εγώ πώς θα σας βαφτίσει το παιδί. Αυτό είναι τρόπος και τόλμη να αγιάσουμε. Είναι ένας τρόπος που δεν έχουμε σκεφτεί ποτέ. Να πάμε στην εκκλησία και να ρωτήσουμε, θέλουμε να κάνουμε αυτό, επιτρέπεται? Εμείς το θεωρούμε δεδομένο, ότι είμαι χριστιανός, έκανα δυο κολόνες, έφτιαξα δυο εικόνες, έφτιαξα δυο στασίδια, χάρισα και πέντε και να πεθώ και είμαι ικανός να κάνω ό,τι θέλουμε στην εκκλησία. Όχι. Για να τολμήσεις να γίνεις Άγιος, πρέπει να πεις στον τρόπο της αγιοσύνης. Και δεν θα πεις εσύ, αλλά θα σου πει αυτός που είναι την ευθύνη αυτού του πράγματος. Βλέπεις, για να γίνεις Άγιος σήμερα, πρέπει να είσαι τρελός. Πρέπει σήμερα να χτυπήσεις το κατεστημένο μέσα στην εκκλησία το οποίο ζεις και να πεις δεν θα γίνει αυτό. Έρχεται ο άνθρωπος, Κυριακή μνημόσυνο, Σάββατο θα το κάνεις. Μα εγώ θέλω Κυριακή, Σάββατο. Τι θα πει ο κόσμος, εσύ που θα πεις πότε θέλεις να κάνεις το μνημόσυνο? Εγώ θέλω να μαζευτεί ο κόσμος και βλέπετε πώς θα κάνουμε εμείς. Πώς θα κάνουμε εμείς? Τι κάνουμε? Να σου πω το αντίθετο από αυτό που πρέπει να κάνουμε. Κάνουμε τους γάμους μας τα Σάββατα και τις φιδίες μας και τα μνημόσυνα τα κάνουμε τις Κυριακές. Όλα ανάποδα. Τίποτα δεν έχει σχέση με αυτό που έκαναν και βίωσαν οι άλλοι ποτέ της Εκκλησίας. Πώς θα αγιάσουμε είναι? Θέλει μια τόλμη για να τολμήσεις. Πρέπει να πεις την αλήθεια. Αν πεις την αλήθεια, πρέπει να μαρτυρήσεις την αλήθεια. Και αν δεν την μαρτυρήσεις, θα σε μαρτυρήσουν άλλοι. Γιατί εσείς θα πάτε να παρακολουθείτε σε έναν γενικό αρχαιρετικό, σε έναν δεσπότη, δεν μας κάνει ο παπάς, μας τα λέει αλλιώς. Μας τα λέει, εμείς αλλιώς τα ξέραμε τα πράγματα, όπως πήγε και στην Αμερική. Και μου έλεγε ο κόσμος εκεί, μιλούσαμε με τους ανθρώπους που ήταν η τρίτη γενιά, ο παππούς μας λέει, μας είπε έτσι να κάνουμε. Ήταν ανάποδο αυτό από αυτό που λέει η Εκκλησία. Και λέω, θέλει τόλμη τώρα να τους πεις την αλήθεια, να τους χαϊδέψεις, να πεις «Α, πολύ καλά είστε, γεια σας και φεύγω». Τι να πεις? Αυτό είναι η τόλμη. Τόλμη είναι να πεις. Το άτομο είναι να μείνεις εκεί που είσαι και να μην αγιάσεις. Για να αγιάσεις πρέπει να τολμήσεις. Όταν τολμήσεις, σπάς αυτό που ο κόσμος νομίζει ότι είναι το σωστό και έρχεσαι εξυτέλευνα να περάσεις τις δικές σου τοποθετήσεις, δηλαδή που δεν είναι δικές σου, που είναι του Θεού. Όλοι οι Άγιοι μας έκαναν αυτό που μαρτύρησαν τον

0: Και γι' αυτό θέλει τόλμη σήμερα να γίνει Άγιο, γιατί μπορεί σήμερα να γίνει πολύ εύκολα Άγιο με πολύ εύκολου τρόπου. Γιατί οι πρώτοι που θα μα κάνουν Άγιοι θα είστε εσεί. Και κάποιο από εσά, αν θέλει να ακολουθεί τον δρόμο του Θεού ειλικρινά, θα δει ότι όλοι θα πέσουν επάνω να τον φάνε. Διαβείτε. Και γι' αυτό νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να γίνουμε Άγιοι. Γιατί ο Άγιος πρέπει να τολμήσει να πει αυτό που δεν λένε οι άλλοι και αυτό που δεν βολεύει τους άλλους. Ακόμη και η επιλογή των βουλευτών μας είναι για τη βόλεψή μας. Δεν θέλουμε βουλευτές να έχουν βουλή, άποψη, να πούν το σωστό. Αλλά εμείς θέλουμε να πούν αυτό που βολεύει εμάς. Και γι' αυτό λένε πολλοί άνθρωποι. Λέει, να γίνει αυτός ο δεσπότης, να μας κάνει τις δουλειές μας. Να γίνει ο άλλος παπάς, να μας βολεύει. Να γίνει ο άλλος συνδικαλιστής και να μας τακτοποιεί. Βλέπετε ότι το νόημα και το περιεχόμενο σήμερα της ζωής έγκυται προς το συμφέρον. Και ξέρετε, το συμφέρον αυτό αλλοιώνει την γνήσια αυτή παράδοση την οποία σας ομίλησα μέχρι τώρα. Τόλμη λοιπόν να γίνεις άλλος, πρέπει να φύγεις από αυτό που είσαι, να ξεβολευτείς και γι' αυτό βλέπεις ο Άγιος, υπήρξε και μια μερίδα Αγίων που ήθελαν να ξεβολευτούν. Και αυτοί οι Άγιοι ονομαζόταν στην Κωνσταντινούπολη ακίνητοι. Αυτοί ήταν πολύ εξικέλευτοι. Τι σήμαινε ακίνητος? Ένας είναι σύνθετη λέξη, το άνθρωπο στερετικό και το κοιμάμαι. Δεν κοιμάμαι σήμαινε. Και αυτοί έκανε μια επανάσταση μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Έβγαλαν πατριάρχες μέχρι και αυτοκράτορες ανέβαζαν. Διότι πέρασαν τη διδασκαλία ότι για να ονοθούμε τον Θεό πρέπει ακίνητα η Εκκλησία να λειτουργεί όλο το 24ωρο. Και λειτουργούσαν όλο το 24ωρο. Η Εκκλησία δεν έγινε ποτέ. Μια φορά μπήκε η πόρτα, άνοιξε και δεν ξαναέκλεισε στα χρόνια των σπουδητών. Έκαναν μια επανάσταση. Που σήμερα ας πούμε δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχουν τα μοναστήρια, λειτουργούν ας πούμε πιο πολύ σε λειτουργική ζωή από ό,τι οι ενορίες μας. Κάποια μοναστήρια που έχουν πολλούς μοναχούς, όπως το Άγιον Όρος, δεν σταμάτησε για 10, 11, 12 αιώνες που είναι εκεί, δεν σταμάτησε ποτέ τη λειτουργική ζωή, ακατάπαυστα, ακατάπαυστα. Και όχι μια θεία λειτουργία την ημέρα σε κάθε μοναστήρι, αλλά όσοι ιερομόναχοι είναι, δηλαδή όσοι παπάδες είναι μέσα στο μοναστήρι, λειτουργούν όλα τα παρεκκλήσια, την ίδια ώρα δηλαδή. Σε ένα οικονομικό συγκρότημα που θα είναι πόσα τετραγωνικά μέτρα να πούμε, 1000, 2000, το βατοπέδι έχει 40.000 τετραγωνικά μέτρα επιφάνεια κτισμάτων ας πούμε, και όπου υπάρχουν παρεκκλήσια λειτουργούν 15-20 ιερομόναχοι κάθε μέρα στο ίδιο μοναστήρι. Τι λειτουργία, τι δύναμη, τι ένταση, τι πόθος, τι έρωτας να λειτουργούν χωρίς να βαριούνται κάθε μέρα το ίδιο πράγμα. Δεν βλέπετε, σας κάνει εντύπωση ότι για αιώνες ολόκληρος λειτουργούμε με τα ίδια ακριβώς λόγια. Λέμε τα ίδια πράγματα, ψάχνουμε τα ίδια πράγματα και δεν τελειώνει αυτή η λειτουργία ποτέ. Έτσι πήγαν λέει και κάποιοι Ρώσοι πριν τους βαπτίσουμε εκεί στη Ρωσία. Ήταν μάλλον Ουκρανία εκεί που βαπτίστηκαν. Πήγαν λέει στην Κωνσταντινούπολη και είδαν μια θεία λειτουργία στην Αγία Σοφιά. Και η Αγία Σοφιά, αν ας πούμε, Πάτερ Πέτρε, κάποια φορά μελετήστε και δείτε το βίο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, εκεί πέρα λέει πολλές λεπτομέρειες, δηλαδή όταν διαβάσεις πώς γινόταν μια θεία λειτουργία μέσα στην Αγία Σοφιά, τι να σου κάνει το Μπεν Χουρ και να δεις ας πούμε έργα με αυτοκράτορες να γυρνάνε με κομπάρσους χιλιάδες και τα λοιπά, γιατί η Θεία Λειτουργία πραγματικά ήταν μια ουράνια κατάσταση. Αυτοί οι άξεστοι Ρώσοι όταν είδαν την Θεία Λειτουργία, τους επιτρέψαν να δουν τη Θεία Λειτουργία, όταν επέστρεψαν είπαν εμείς αυτό που είδαμε είναι να κατεβαίνει ο ουρανός στη γη. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Κατέβηκε ο Θεός από τον ουρανό στη γη και μας ανέβασε λέει στον ουρανό. Εμείς λέει αυτή τη θρησκεία, αυτή την πίστη λέει θέλουμε και γι' αυτό σωριδόν βαπτίστηκαν το βάπτισμα των Ρώσων όπως λέμε.
1: Αυτή κάνει
0: τη διαφορά από όλους μας. Γι' αυτό λοιπόν, κλείνοντας, για να μην σας κουράσω περισσότερο, παρότι βλέπω ότι έχετε δίκο αότα και ακούτε με προσοχή, δηλαδή τα αυτιά σας τα έχετε ανοιγμένα καλά, θέλω να πω ότι σήμερα, σε αυτόν τον οριμαγωγό που περνάμε και φαίνεται τη σπάση τα πάντα κενά, να το πω το κενά, όχι με αλφαγιώτα, να το πω το και με έψιλο που σημαίνει άδεια, σκοτεινά. Σαν να είναι τόσο δύσκολο και δυσδιάκριτο, με ομίχλη δηλαδή, τόσο πολύ φαίνεται η ζωή μας, κι όμως να ξέρετε ότι κάποιοι τολμούν να γίνουν άγιοι. Και τολμούν και θα τολμούν και στο μέλλον να γίνουν άγιοι, εφόσον μπορούν να τηρούν τις εντολές του Θεού. Άγιος είναι αυτό που είπε ο ίδιος ο Κύριος μας μέσα στο Ευαγγέλιο, λέει «Άγιοι γίνεστε, καθότι και εγώ Άγιος είμαι». Άρα λοιπόν η τόλμη της αγιότητας είναι να ομοιάσουμε στο πρωτότυπό μας, στον Δημιουργό μας που είναι ο Χριστός. Και λέω να έχουμε αυτή τη φάτσα όλοι μας. Όλοι μας έχουμε μια φάτσα, έτσι δεν είναι? Αυτή η φάτσα που έχουμε, το πρόσωπό μας, είναι ο Χριστός. Και γι' αυτό η τόλμη είναι να δούμε αληθινά στο πρόσωπο του κάθε ενός από εμάς ότι δεν είναι ο Γιώργος, ο Βασίλης, η Μαρία. Ναι, είναι μοναδικά και ανεπανάληπτα τα πρόσωπά μας, αλλά πίσω στα πρόσωπα μας κρύβεται ο Χριστός. Και γι' αυτό λέμε όταν βαπτιζόμαστε, όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε. Το ντύσιμο αυτό είναι ότι μπήκε ο Χριστός μέσα μας. Το έγκλημα είναι ο Χριστός, ο οποίος μας έδωσε αυτό το σώμα κατά τη δημιουργία μας και γίναμε άνθρωποι, που σημαίνει βλέπω τον Θεό, βλέπω τον Θεό, βλέπω επάνω, βλέπω τον ουρανό, άνω φρόσκο, αυτό είναι ο άνθρωπος, το μοναδικό δημιούργημα του Θεού, που μπορεί να σηκώσει το κεφάλι, τέρμα και να δει τον ουρανό, να τα ζώα βλέπουν κάτω, τα ανόητα ζώα. Τα λογικά εμείς οι άνθρωποι βλέπουμε τον ουρανό. Αυτό λοιπόν το έγκλημα είναι η χάρις, την οποία παίρνουμε κατά την ημέρα της βαπτίσιμός μας. Λέει εκεί πέρα ότι γίνανε συμπληρωνόμοι της χάρις του Θεού. Πεθαίνεις και αφήνεις μια κληρονομιά στο παιδί σου. Το επόπεδό σου, το σπίτι που έρχεσαι, τα αυτοκίνητά σου, τις λίρες σου, τα χρυσαφικά σου, τις καταθέσεις σου, τις αφήνεις. Υπάρχει ολόκληρο δίκαιο το κληρονομικό. Οι δικηγόροι, όσοι είστε και εδώ πέρα που ασχολείστε με αυτά τα θέματα, πολλές τέτοιες περιπτώσεις αντιμετωπίζετε στην δικηγορία σας και πολλοί άνθρωποι από εμάς καταφέρνουμε σε εσάς για να λύσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Είναι ένας τρόπος να αφήσουμε την ειδική μας κληρονομιά. Ο Θεός, όταν βαπτιζόμαστε, μας δίνει την ουράνια κληρονομιά και γι' αυτό λέει γίνεται ουράνια κληρονόμη παραλύσου. Αυτό είναι ένας τρόπος αγιότητας, αλλά που θέλει τόλμη να τον ανακαλύψεις και να τον βρεις. Και να πεις τώρα, να κάνεις ένα απλό σκεπτικό, πολύ απλό. Δεν χρειάζεται πολύ να κουραζόμαστε. Η πίστη μας είναι τόσο απλή που δεν έχει καμία σχέση φυσικά με τις δαιμονίες, προλήψεις και όλα αυτά τα ντουρου-ντουρ που ακούγονται από εδώ και από εκεί, μύθι γραιών και οτιδήποτε άλλο. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά. Άμα το πρωί πεθάνει κάποιος από το σπίτι μας, το μεσημέρι μπορούμε να κάνουμε και γάμο. Ποιος θα το κάνει όμως? Η τόλμη. Θέλει τόλμη. Λέει κάποιος, πάνω λέει στην ορθόδοξη πίστη μας, αυτό που είναι χρυσό, λάμπει διαμαντένιο, άμα το ρίξεις μέσα στη θάλασσα και πας μετά από 100 χρόνια να δεις αυτό το χρυσό, πώς το έριξες μέσα και πώς έριξες εσύ φυσικά, το βρίσκουν όμως οι δίδες. Είναι γεμάτο με στρίδια επάνω, επικαθίσεις. Γι' αυτό ήταν το χρυσό. Τώρα αυτό που έχουμε εμείς στην εκκλησία μας και δεν μπορούμε να το ανακλείσουμε είναι αυτό που έχει επάνω όλη την πρόληψη, τη δυσιδαιμονία, τη μαγεία, οτιδήποτε από αυτά που δεν έχουν σχέση με την ορθόδοξη πίστη, είναι με κάτι νεφελώδη σχέση περί της Εκκλησίας μας, που τα δίνουμε πάρα πολύ με μεγάλη σημασία οι αδαείς, οι πολύ ευρισκόμενοι πιο κοντά στον Θεό, τα διακρίνουν αυτά και μπορούν να τα ξεχωρίσουν. Πρέπει να αφήσουμε και να προσεγγίσουμε τη δύση μας στην καθαρότητα την οποία μας την έδωσε ο Θεός μας. Είναι τόσο καθαρή που πρέπει να την αγκαλίσουμε και να μπορέσουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο να πατήσουμε εκεί πάνω και να κάνουμε ευαλτήριο για την αγιότητά μας. Διότι νομίζουμε ότι η Εκκλησία είναι μαγεία και βλέπετε ότι οι περισσότεροι από τους ανθρώπους διαπιστώνουμε με τα λύπης το λέω και κάποιοι το εκμεταλλεύονται αυτό μεταξύ μας. Συγχωρήστε με έτσι θα το πω, ότι πάμε στο πνευματικό όχι για να ζητήσουμε με μετάνοια συγγνώμη από τον Θεό μας, αλλά πάμε για να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας. Και αυτό δεν είναι τόλμη αγιότητος. Η τόλμη αγιότητος θα πάει να πεις γυμνός και τεταρχηγημένος, θα πεις ήταν παλιάνθρωπος, παλιοσαγκούρα, ελεηνός, ασίγουρα. Μπορείς αυτό να εξευτελιστείς και να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Δεν πας καθώς πρέπει. Και γι' αυτό βλέπετε δεν μπορείτε να δείξετε την καρδιά σας εύκολα στον παπά σας και ψάχνετε να βρείτε παντού παπάδες να μην σας ξέρουν και να καλυφθείτε. Προσπαθήστε όμως να καταλάβετε ότι αν δεν πιάσουμε με τόλμη την υπόθεση της σωτηρίας μας που είναι το σημαντικότερο και ο πολυτιμότερος αυτός χρυσός που μας έδωσε ο Θεός μας που λάμπει πόσα πετύχουμε να σωθούμε. Και λέω, πατέρα Πέτρε, ότι η ευκαιρία την οποία δώσατε σήμερα σε όλους μας είναι να προσεγγίσουμε κιόλας τα Χριστούγεννα με τόλμη. Όπως είναι τόλμη να αγιάσεις, είναι με τόλμη να προσκυνήσεις τον Άγιο Νηπιάσαντα Χριστό, αυτό που βρίσκεται στην Πάρνη, και να πεις, εσύ έγινες μωρό, δηλαδή έγινες το μωρό τι είναι. Το μωρό είναι κάτι που δεν έχει συγκροτημένη άποψη, δεν μπορεί να μιλήσει, δεν έχει λόγο. Ο Χριστός έγινε μωρό και εμείς όταν θα το προσκυνήσουμε πρέπει να πούμε και εγώ είμαι τώρα σαν και σένα. Βοήθησε με όμως όταν εσύ μεγαλώσεις και εγώ θα μεγαλώσω μαζί να γίνουμε και εγώ Χριστή σαν και σένα. Αυτή είναι μια ωραία προσέγγιση. Να ζητήσουμε από τον Χριστό που θα γεννηθεί φέτος να μας βοηθήσει και εμάς να μεγαλώσουμε μαζί του και να προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε πιστά τα βήματά του. Μόνο έτσι νομίζω θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε και το μυστήριο της αγιότητος που δεν είναι πολύ μακριό, αλλά είναι τόσο πολύ κοντινό, αλλά τόσο μη αποκεκαλυμμένο ακόμη στη ζωή μας. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου αγαπητοί και πολύ σέβαστοι, σας εύχομαι τα φετινά Χριστούγεννα να είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να σταματήσουμε οτιδήποτε κάνουμε από τις εκδηλώσεις της ζωής μας, τις λεγόμενες θρησκευτικές, να το πετάξουμε τις θρησκευτικές εκδηλώσεις μας, χρειάζονται χριστιανικές εκδηλώσεις. Το θρήσκευμα είναι για εκτός εκκλησίας ανθρώπους. Εμείς είμαστε χριστιανοί, είμαστε ορθόδοξοι, να ανακαλύψουμε ορθοδόξους τα Χριστούγεννα και όπως είπα σε ένα σχολείο ιδιωτικό από αυτά ξέρετε που έχουν οι γονείς τους παράδες και στέλνουν τα παιδιά τους σε σχολεία και λένε καλύτερα είπα στα παιδάκια λέω υπάρχουν Χριστούγεννα χωρίς Χριστό και τα παιδιά όλα φώναξαν μέσα γιατί τα παιδιά είναι αγνά και είπαν όχι. Φωνάζα τώρα μέσα στην Εκκλησία. Λέω, το καταλαβαίνετε καλά, υπάρχουν Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Όχι, φωνάζα μέσα. Λέω, υπάρχουν Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Και τα παιδιά μου χάρισαν. Οι δάσκαλοι με κοιτούσαν, τι θα πω. Λέω, παιδιά, τα Χριστούγεννα πότε τα γιορτάζουμε, που έχετε και διακοπές. Κάποια το πιέσα. Εγώ. 25 Δεκεμβρίου και λέω, εάν κάποιος δεν πάει 25 Δεκεμβρίου στην Εκκλησία, θα κάνει Χριστούγεννα με Χριστό ή χωρίς Χριστό. Παιδιά είπα, ναι, δεν θα κάνει χωρίς Χριστό. Τι συνέβη όμως, μου το είπαν οι δάσκαλοι, ότι κάθε μέρα Πρέπει να τους ρωτήσεις πως είναι 25.
1: Γιατί τα παιδιά...
0: Γι' αυτό καταλήγω σε αυτό το πατονίκιο προηγουμένο στο Χριστό, γιατί πρέπει να πάμε στον ίδιο, για να γίνουμε με ένα άλλη μετά, τα παιδιά το πιάσαν τα προβολαδία. Και είπαν πότε είναι 25 Δεκεμβρίου για να πάμε στην Εκκλησία. Οπότε αν κάποιος δεν έρθει 25 Δεκεμβρίου στην Εκκλησία, θα κάνει Χριστούγεννα χωρίς Χριστό, έτσι είναι, για να κάνεις Χριστούγεννα όπως και το Πάσχα, για να το κάνεις και να πάει στην Ανάσταση το βράδυ. Άμα δεν πας, τι Χριστό θα κάνεις. Λοιπόν, αυτά είναι οι τόλμοι. Και είχε βγει και μέρα, λοιπόν, τόλμη και γοητεία. Λοιπόν, αυτή τη γοητεία την οφείλω σε εσάς, την τόλμη σας τη χαρίζω και σας εύχομαι η χάρη στο Θεό όλους μας να μας δώσει και τόλμη και θράσος να γιώσουμε.
2: Ακούσαμε την ομιλία που εκφώνησε ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου με θέμα «Τόλμησε να γίνεις Άγιος». Εκφωνήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας Κυβερίου Αργολίδας στις 28 Νοεμβρίου 2023. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 20 Μαΐου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θαλελαίου και των συναυτό Αλεξάνδρου και Αστερίου. Ο Άγιος Θαλέλεος προερχόταν από χριστιανική οικογένεια της Φινίκης του Λιβάνου. Ο πατέρας του, καθώς λέγεται, ήταν επίσκοπος της περιοχής. Διδάχθηκε το φόβο του Θεού και την αγάπη για την αρετή και κινούμενος από στοργική συμπόνια για τους ανθρώπους που υπέφεραν, σπούδασε την ιατρική, την οποία και ασκούσε από τα νεανικά του χρόνια, δωρεάν, χωρίς κοινωνικές διακρίσεις, μεταξύ των ασθενών. Πήγαινε ο ίδιος να περιμαζέψει τους ανήμπορους και κουβαλώντας τους στον ώμο του, τους έφερνε στο πατρικό του σπίτι, το οποίο είχε μετατρέψει σε άσυλο, όπου τους περιέθαλπε με αγάπη. Δεν έκανε διακρίσεις μεταξύ χριστιανών και εθνικών και το μόνο που ζητούσε από τους τελευταίους αντιαμοιβείς ήταν να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό, τον μόνο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Κατά τους χρόνους της βασιλείας του Νουμεριανού, ενώ ο Θαλέλεος ήταν μόλις 18 ετών ή μάλλον 24, έλαβε από τον Κύριο την ίδια χάρη με εκείνη των Αποστόλων και άρχισε να περιτρέχει πόλεις και χωριά αναγγέλλοντας το Ευαγγέλιο, γιατρεύοντας αρρώστους, θεραπεύοντας λεπρούς και εκδιώκοντας δαιμόνια με το σημείο του Ζωοποιού Σταυρού. Φθάνοντας στην παραθαλάσσια πόλη Αιγαίες, μετέστρεψε πλήθος ειδωλολατρών. Μετά από καταγγελία, συνελήφθη από τους στρατιώτες ενώ κρυβόταν μέσα στον κορμό μιας ελιάς και οδηγήθηκε στην πόλη για να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου του διοικητή Θεοδόρου. Καθώς αποκρινόταν με τόλμη στις ερωτήσεις του διοικητή, εκείνος πρόσταξε να του τρυπήσουν τους αστραγάλους και περνώντας από μέσα σκηνή να τον κρεμάσουν ανάποδα. Όμως, τυφλωμένοι έφνης από θεϊκή δύναμη, οι στρατιώτες τρύπησαν και κρέμασαν ανταυτού ένα κομμάτι ξύλο. Έξαλλος και νομίζοντας ότι τον περιπέζουν, ο Θεόδωρος διέταξε να τους τιμωρήσουν και να μαστιγωθεί ο Θαλέλεος. Ο Άγιος Μάρτης παρέμενε απαθής στα χτυπήματα, σαν να μην υπέφερε καθόλου. Τόσο η αγάπη του για το Θεό τον ανύψωνε υπεράνω των σωματικών πόνων. Αλλάζοντας τότε τακτική, ο δικαστής τον ρώτησε αν γιάτρευε τους ασθενείς με μαγικά τεχνάσματα ή με τις δυνάμεις των Θεών. Επικαλούμενος τη μαρτυρία όλων εκείνων που είχαν υποφεληθεί των αγαθοεργειών του, ο Θαλέλεος απάντησε ότι μόνο το όνομα του Χριστού και η δύναμη του Σταυρού μπορούσαν να θεραπεύουν τα κακά, γιατί ο Υιός του Θεού, από ευσπλαχνία για τη φύση μας, ήλθε ανάμεσά μας και έγινε άνθρωπος, προκειμένου να μας λυτρώσει από το θάνατο και τη φθορά, και τη στιγμή που ανέβαινε στους ουρανούς, μετέδωσε τη χάρη αυτή στους Αποστόλους και στους διαδόχους τους. Διαπιστώνοντας ότι ο λαός άκουγε με ευχαρίστηση τους λόγους του Αγίου, ο Θεόδωρος όρμησε κατ' επάνω του βίαια, αλλά οι βραχίονες του έφνης έμειναν παράλυτοι. Αντί να μαλακώσει από την τιμωρία αυτή, παρέδωσε τον Θαλέλεο σε φρικτά βασανιστήρια. Ενδυναμωμένος από τον Χριστό, που ήταν αοράτος παρόν εντός του, ο Άγιος υπέμεινε με τα χαρά στα σιδερένια άγκιστρα και τις φλόγες, δηλώνοντας πως προτιμούσε να πεθάνει διαφυλάττοντας την ευσέβεια, παρά να εξαγοράσει μια φθαρτή ζωή με τίμημα την αποστασία, και ότι θεωρούσε καθήκον του να θυσιάσει τη ζωή του για εκείνον που προσέφερε τη δική του για τη σωτηρία μας. Τον εγκατέλειψαν τότε μεσοπέλαγα σε μια βάρκα, αλλά μόλις ο Θαλέλεος ανέπεμψε την προσευχή του, η θάλασσα γαλήνεψε και τα νερά τον έφεραν ήσυχα στην ακτή. Αμέσως τον πήραν οι στρατιώτες, τον οδήγησαν στις Αιγαίες και τον έσυραν πάλι στο δικαστήριο, όπου είχε συγκεντρωθεί μέγα πλήθος. Οι ιατροί της πόλης, φθονώντας τις επιτυχίες του, παρότριναν τον διοικητή να τελειώνει μαζί του το γρηγορότερο δυνατόν, και έτσι εκείνος διέταξε να καρφώσουν τον Άγιο σε μια σανίδα, να τον περιλούσουν με καυτή πίσα και να τον παραδώσουν στο πυρ. Ανήσυχος και υδρώνοντας την αρχή, σαν αθλητής που αναμετρά τις δυνάμεις του πριν τον αγώνα, αλλά ενδυναμωμένος αμέσως από τη χάρη του Θεού, ο Θαλέλεος δήλωσε ότι λογάριαζε τα μαρτύρια ως χαρά και τίτλο τιμής. Τον έριξαν τότε στα λιοντάρια, αλλά τα θηρία ήλθαν γύρω του να παίξουν κουνώντας τις ουρές τους. Τέλος, αφού τα μαρτύρια μετατρέπονταν σε επιπλέον τρόπαια για τον μάρτυρα, ο Θεόδωρος έδωσε εντολή να τον αποκεφαλίσουν. Το ένδοξο όμως τούτο τέλος οδήγησε στην πίστη και άλλους παρόντες, εκτός από τον στρατιώτη Αλέξανδρο και τον Αστέριο που κουβαλούσε ξύλα, οι οποίοι μετεστράφησαν κατά την πρώτη ανάκριση του Αγίου και αποκεφαλίστηκαν αμέσως, τον δάσκαλο του Θαλελαίου στην ιατρική και άλλους συμπολίτες του, όπως τον Στέρωνα, τον Φιλέγριο, τον Τιμόθεο, τη Θεοδούλη, τη Μακαρία και πολλούς άλλους, οι οποίοι μετεστράφησαν και ομολόγησαν με γενναιότητα την πίστη τους.

μνήμη της Αγίας Λιδίας. Η Αγία Λιδία καταγόταν από τα Θυάτυρα και ήταν εθνική προσήλυτη στην εβραϊκή πίστη. Στο επάγγελμα ήταν πορφυροπόλης και έμενε με την οικογένειά της στους Φιλίππους της Μακεδονίας. Ένα Σάββατο ο Απόστολος Παύλος ήλθε να κηρύξει στις ευσεβείς γυναίκες που είχαν συγκεντρωθεί έξω από την πόλη, κοντά σε ένα ποτάμι για να προσευχηθούν. Όταν η Λιδία άκουσε να γίνεται λόγος για τον Σωτήρα και τη Βασιλεία του Θεού, ο Κύριος άνοιξε την καρδιά της και εκείνη δίχως χρονοτριβή ζήτησε να βαπτιστεί με όλη την οικογένειά της. Μετά την τελετή παρακάλεσε τον Απόστολο και τους συνεργάτες του, Λουκά και Σίλα, να πάνε να μείνουν στο σπίτι της και καθώς εκείνοι αρνιόνταν, εκείνη τους ανάγκασε με θεία επιμονή. Ο Παύλος και ο Σίλας αφού ραβδίστηκαν και ρίχθηκαν στη φυλακή μετά από τη λαϊκή εξέγερση που προκάλεσε η παρουσία τους στην πόλη, ελευθερώθηκαν χάρη σε θεϊκή παρέμβαση και μετέβησαν στο σπίτι της Λιδίας, όπου συνάντησαν τους χριστιανούς της πόλης που βρίσκονταν εκεί συγκεντρωμένοι. Αφού τους παρότριναν να παραμένουν στερεωμένοι στην πίστη, συνέχισαν τον περίπλου τους προς τη Θεσσαλονίκη. Η Αγία Λιδία περάτωσε τη ζωή της πιστή στη διδασκαλία και το παράδειγμα των Αποστόλων και είναι πιθανό να είχε ήδη αναπαυθεί όταν ο Άγιος Παύλος απίφθινε την προς Φιλιππισίους επιστολή του, καθώς δεν αναφέρεται σε αυτήν. Ο Άγιος Μάρτης Άσκλας εν ποταμό ρηφθείς τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Άσκλας καταγόταν από τη Θηβαΐδα και οδηγήθηκε στο διοικητή Αριανό κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού. Ομολόγησε τον Χριστό ως Θεό αλήθινο, του καταξέσχισαν τα πλευρά και τον έριξαν στη φυλακή. Ο διοικητής θέλησε να διασχίσει τον ύλο με πλοιάριο και τότε ο Άγιος προσευχήθηκε να εμποδιστεί ο ηγεμόνας να πιάσει στη στεριά πριν ομολογήσει την αληθινή πίστη. Ο Αριανός αναγνώρισε γραπτός ότι ο Θεός των Χριστιανών είναι ο μόνος αληθινός και αμέσως το πλοίο ελευθερώθηκε και μπόρεσε να φτάσει στην αντίπερα όχθη. Όμως η καρδιά του εσκληρύνθη όπως του αρχαίου Φαραώ και καλώντας τον Άσκλα διέταξε να του κάψουν τα πλευρά με δαυλούς και να τον ρίξουν κατόπιν στη θάλασσα με μία πέτρα δεμένη στο λαιμό.

0: Μνήμη των οσίων πατέρων ημών Νικήτα, Ιωάννου και Ιωσήφ, κτητόρων της εν χείω νέας μονής. Οι όσοι οι Νικήτας και οι Ιωάννης ήσαν κατά σάρκαν αδελφοί γεννημένοι στη Χίο. Εγκατέλειψαν ορίστη ματαιότητα του κόσμου τούτου για να αποσυρθούν σε βουνό του νησιού ονόματι Προβάτιον κατά το πρώτο ήμιση του 11ου αιώνα και λίγο αργότερα ήλθε να του συναντήσει ο Όσιος Ιωσήφ. Μην έχοντας άλλο μέλημα παρά μόνο να ευαρεστούν το Θεό, απάλασαν την ψυχή τους από κάθε κοσμική μέρημνα, έτρωγαν μόνο μία φορά την εβδομάδα, κοιμούνταν λίγα λεπτά πάνω στο χώμα και αφιέρωναν τον υπόλοιπο χρόνο τους σε ύμνους, προσευχές και στη θεωρία της δόξης του Θεού. Κατά τις αγρυπνίες τους έβλεπαν συχνά ένα φως να λάμπει μέσα στο δάσος, κάτω, χαμηλά, αλλά κάθε φορά που προσπάθησαν να φτάσουν ως εκεί το φως γινόταν άφαντο. Αποφάσισαν τότε να βάλουν φωτιά στο τμήμα εκείνο του δάσους για να ανακαλύψουν τον τόπο εκλογής του Θεού. Πράγματι, αφού εκχέρσωσαν μεγάλη έκταση παρθένου δάσους, οι φλόγες έσβησαν μπροστά από μια μυρτιά που άφησαν άθικτη, όπως άλλοτε τη βάτο του Μωυσή, και στα κλαδιά της μέσα ανακάλυψαν μια εικόνα της Θεοτόκου. Έφεραν με ευλάβεια την εικόνα στη σπηλιά τους, όμως αυτή επανειλημμένως χανόταν και πήγαινε από μόνη της να τοποθετηθεί στα κλαδιά της μυρτιάς, δείχνοντας με το σημείο αυτό ότι η Παναγία είχε διαλέξει τον τόπο τούτο για κατοικία της. Οι όσοι ασκητές μεταμορφώθηκαν τότε σε κτίστες και έκτισαν εκεί έναν ταπεινό ναό αφιερωμένο στη Θεοτόκο. Λίγο αργότερα έλαβαν από τον Κύριο την αποκάλυψη ότι ο Κωνσταντίνος Μονομάχος, εξόριστος στη Μυτιλήνη από το 1035, επρόκειτο σύντομα να ανέλθει στο αυτοκρατορικό αξίωμα. Ο Νικήτας και ο Ιωάννης μετέβησαν τότε στη Μυτιλήνη για να ανακοινώσουν την προφητεία στον εξέχοντα συγκλητικό. Ο Κωνσταντίνος δεν έδωσε πίστη στα λόγια των οσίων, αλλά τους εξέφρασε τον μεγάλο θαυμασμό του και τους υποσχέθηκε να αναγείρει μεγάλη και πλούσια μονή στον τόπο όπου είχε ανεβρεθεί η εικόνα, εφόσον λάβαινε το στέμα, και τους έδωσε ως αραβόνα της υπόσχεσής του το δαχτυλίδι του. Λίγο καιρό μετά την εκθρόνηση του Μιχαήλ V του Καλαφάτη, η αυτοκράτηρα ζωή που μοιραζόταν την εξουσία με την αδελφή της Θεοδώρα ελευθέρωσε τον Κωνσταντίνο και τον παντρεύτηκε. Μόλις τέφθηκε αυτοκράτορας με το όνομα Κωνσταντίνος I ο Μονομάχος, έσπευσε να εκπληρώσει την υπόσχεσή του και έστειλε στοιχείο αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες και πολύχρωμα μάρμαρα για να ανεγερθεί εκεί ο ναός που επιθυμούσε να είναι λαμπρός εις δόξαν της Παντάνασας. Με το θάνατο του Κωνσταντίνου, 12 χρόνια αργότερα, η κατασκευή διακόπηκε, αλλά η αυτοκράτηρα Θεοδώρα, που για σύντομο χρονικό διάστημα ανέλαβε εκ νέου τη διαδοχή, έδωσε εντολή να ολοκληρωθεί το οικοδόμημα και προμήθευσε στο μοναστήρι τα αναγκαία για τη ζωή των μοναχών. Επικύρωσε με Χρυσόβουλο ότι η μονή θα παρέμενε εις το διηνεκές υπό την αυθεντία του αυτοκράτορα και μόνο, ανεξάρτητη από κάθε εκκλησιαστική ή πολιτική αρχή, και επιπλέον ίδρυσε και γυναικεία μονή στα πλησιόχωρα που απολάμβανε τα ίδια προνόμια τα οποία οι Άγιοι Πατέρες διαχειρίστηκαν με σοφία. Μετά το θάνατο όμως της αυτοκράτηρας, οι λαϊκοί διαχειριστές που είχε τοποθετήσει κατηγόρησαν με την υποκίνηση του διαβόλου τους οσίους για αντικανονικές πράξεις. Πέτυχαν την εξορία τους και προσάρτησαν τις δύο μονές στο κοντινό χωριό. Κατά τη βασιλεία του Ισάκ Κομνηνού, τους αποδόθηκε δικαιοσύνη και ο αυτοκράτορας παραχώρησε στη μονή νέο Χρυσόβουλο, που εξασφάλιζε την ανεξαρτησία του και πόρους από τον κρατικό Κορβανά. Οι όσοι μπόρεσαν έτσι να επιστρέψουν στη νέα μονή, όπου τελείωσαν ειρηνικά το βίο τους. Ο Όσιος Νικήτας αναπαύθηκε πρώτος και τον ακολούθησαν από κοντά οι συνασκητές του. Μια ημέρα, σαρακινοί πειρατές που είχαν περικυκλώσει το μοναστήρι εμποδίστηκαν να εισέλθουν στο ναό από θεϊκή δύναμη. Λαιλάτισαν τα μάρμαρα του Νάρθηκα και κατέστρεψαν τις σαρκοφάγους όπου ήσαν κατατεθειμένα τα τίμια λείψανα των τριών Αγίων. Μια φλόγα όμως ξεπήδησε έφνης και έκαψε επί τόπου τους βαρβάρους. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θαλασσίου του Λιβύου. Ο Όσιος Μάρκος ο Ερημίτης εν ειρήνη τελειούται. Μνήμη της μετακομιδής των λειψάνων του Αγίου Νικολάου Μύρων εις Μπάρι. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλο.

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 950 22 22 8.
1: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
2: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Καλό ξημέρωμα, φίλες και φίλοι ακροατές. Εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο Μπλέν, στην ψυχή μας, όπου γης, στη γνωστή μεταμεσονύκτια ώρα μας και συνάντησή μας, όπου γης papakihotmail.com για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Με πολύ χαρά λαμβάνουμε δικά σας μηνύματα και σήμερα αφιερώνουμε αυτό το ημίωρο στην γενοκτονία των ποντίων. Σε μια γενοκτονία μη αναγνωρισμένη, γιατί κάποιοι δεν θέλουν για δικούς τους λόγους. Όμως είναι υπαρκτή και πονάει. Γενοκτονία των ποντίων είναι ο τίτλος ενός ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Άκη Νησιώτη και αφήγηση Στέφανου Παλαντζά, όπου θα ακουστεί και ο Πόντιος Χρήστος Ναυροζίδης.
2: Ο Όμηρος ονομάζει Πόντο την αναπεπταμένη θάλασσα, το Πέλαγος. Από τους αρχαιοτάτους χρόνους, ο Πόντος ως γεωγραφική περιοχή τοποθετείται στο βορειοανατολικό τμήμα της Μικράς Ασίας. Κατά τις διάφορες ιστορικές περιόδους, τα όρια του Πόντου μεταβάλλονταν ανάλογα με τις ιστορικές εξελίξεις. Αρχαιολογικά ευρήματα τοποθετούν την παρουσία των Ελλήνων στον Πόντο πριν από το 1000 π.Χ. Και όπως αναφέρει στη Ρωμνοσύνη ο Γιάννης Ρίτσος, «Δω πέρα κάθε πόρτα έχει περεκειμένο ένα όνομα κάπου 3000 χρόνια. Κάθε λιθάρι έχει ζωγραφισμένο έναν άγιο μάγρια μάτια και μαλλιά σκηνένια». Συνόπη, Αμισός, Τραπεζούντα, Κερασούντα, Αμάσια, Αργυρούπολη, Σούρμενα, Ινόη, Χαλδία, τόσες κι άλλες τόσες εξακουστές πόλεις του Πόντου. Κάθε μια από αυτές συνδέεται με τις εθνικές ιστορικές παραδόσεις και με την ελληνοορθόδοξη χριστιανική πίστη. Όλες ανέπτυξαν πλούσια πολιτισμική και οικονομική δραστηριότητα. Όλες, χωρίς εξαίρεση, δοκίμασαν τη βαρβαρότητα του Τούρκου δυνάστη.

Τα μοναστήρια του Πόντου διαδραμάτισαν ρόλο στη διατήρηση της χριστιανικής παράδοσης και του ελληνισμού, με σημαντικότερο το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα.

Ήταν η περίοδος που ο Ελληνοπόντιος είχε δύο μόνο επιλογές. Ή να δολοφονηθεί από τους Τούρκους ή να συρθεί στην προσφυγιά. Η πιθανότητα να επιζήσει φαινόταν μηδενική.

πότε ακριβώς αναπτύχθηκε το Αντάρτικο. Οι αντάρτες προστάτευαν τους Ελληνοπόντιους από τις σφαγές και τις λεγασίες ατάκτων ομάδων του τουρκικού στρατού, των Τσέτιδων, που δρούσαν ανεξέλεγκτα, εξοντώνοντας Αρμενίους και Έλληνες στα μετόπιστεν του Ρωσοτουρκικού μετόπου. Στην κατάκτηση του Πόντου, οι Τούρκοι εφάρμοσαν τις ίδιες μεθόδους για την εδραίωση της εξουσίας τους. Η συνταγή ήταν παλιά και γνωστή. Καταστροφές, λαιλασίες, εξισταμπισμούς, σφαγές και εξαναγκασμός των κατοίκων σε μαζική φυγή. Οι κάτοικοι για να σωθούν κατέφυγαν σε ορεινές και απρόσιτες περιοχές, ενώ άλλοι πήγαν στον Κάφκασο. Ο Μουσταφά Κεμάλ, που αργότερα θα αποκριθεί Ατατούρκ, σε έκτακτο στρατοδικείο δίκαζε τους ηγέτες των Νεότουρκων για τα στιγερά εγκλήματά τους.

Και λίγα χρόνια μετά, ο πατέρας του τουρκικού έθνους θα διαπράξει τα ίδια και χειρότερα εγκλήματα κατά των Ελληνοπονδίων. Χάρη στη δράση των ανταρτών, σώθηκαν χιλιάδες Πόντιοι, ιδίως γυναικόπαιδα και γέροντες. Η ένοπλη αντίσταση των Ποντίων κράτησε ως το 1924. Το 1918, η ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο αναπτέρωσε τις ελπίδες των Ποντίων για τη δημιουργία της ανεξάρτητης Ποντιακής Δημοκρατίας.

Το ποντιακό ζήτημα πέρασε πολλές διαπραγματευτικές φάσεις έως ότου συνέβη η τραγική κατάληξη της Μικρασιατικής εκστρατείας.

Οι ομαδικές φαγές, οι αρρώστιες και οι κακοχίες, καθώς και ο κατατρεγμός που υπέστη ο ποδιακός ελληνισμός, οδήγησαν παραπάνω από το μισό του συνολικού πληθυσμού στην εξαφάνιση και την καταστροφή. Έτσι, έσβησε το όνειρο της ανεξαρτησίας του Πόντου. Τα γεγονότα αυτά που δεν είχαν προηγούμενα στην ιστορία έμενε να χρειάσουν μπροστά σε αυτά που ακολούθησαν από τη 19η Μαΐου του 1919, οπότε και άρχισε η δεύτερη και πολύ αγριότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων. Χαρακτηριστική είναι η εντολή που έδωσε ο Μουσταφά Κεμάλ. Η εξόντωση και των υπολείπων Ελλήνων με τον ίδιο τρόπο, με μια όμως διαφορά. Αυτή η φάση θα είναι και η τελική.

εκτελεστικό όργανο σε αυτή την επιχείρηση κατά των Ελλήνων του Πόντου, ο Τοπάλος Μαν, πρώην λαθρέμπορος καπνού. Ο Κεμάλ, θέλοντας να τον ανταμείψει για την βαβαρότητά του, τον όρισε αντιπρόσωπό του στην παραλιακή ζώνη του Πόντου, με πλήρη δικαιώματα στην τύχη των Ελληνοπονδίων.

ξεριζωμός συνεχίστηκε αμύωτος ως το 1914, οπότε έφυγαν και οι τελευταίοι Ελληνοπόντιοι με τη συμφωνία για ανταλλαγή πληθυσμών που προβλεπόταν από τη συνθήκη της Λοζάνης το 1923. Υπολογίζεται ότι έχασαν τη ζωή τους πάνω από 350.000 Ελληνοπόντιοι. Οι πρόσφυγες μεταφέρονται στην Κωνσταντινούπολη κάτω από τραγικά άθλιες συνθήκες. Ό,τι δεν πρόλαβαν να κάνουν οι Νεότουρκοι, το ολοκλήρωσαν οι κακοχίες και οι αρρώστιες που αποδεκάτησαν κυριολεκτικά τους πρόσφυγες.

Κατά τον ερχομό του στην Ελλάδα, περνούσαν από υποχρεωτική καραντίνα σε καταβλισμού στη Μακρόνησο, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, την Κόρινθο και αλλού.

0: Διασώθηκαν και ήρθαν στην Ελλάδα 350.000 περίπου πρόσφυγες, ενώ αλλού κατέφυγαν στον Κάφκασο, τη Φλίδα και σε άλλες περιοχές της Νότιας Ρωσίας και αλλού.
1: Τα πρώτα τα χρόνια έζηναμε στην Τουρκία σαν αδέρφια, καλοί είμαστε. Μετά κάποια χρόνια έβγαιναν αυτό οι σπαοί, σπάζανε τα ρεμνάντα στην Πόντιες, 6 ώρα οι φαντάροι έρθανε, δεν πήραμε τίποτα, έτσι έφυσαμε τα σπίτια. Οι τόνοι οι Αρμένοι είπανε, όταν έρθουν να τα δώσουμε πίσω. Και δεν πήγαμε άλλο πίσω, έμειναμε εκεί. Κυπόθαραμε πολλά. Μετά είχαν τα καράβια, τα ρωσικά, τα ελληνικά. Άλλοι στην Ελλάδα, άλλοι στην Ρωσία έφυγαν. Υπόφερανε πολλά. Πέθανανε πολλοί σαρδόμια, στα καράβια μέσα. Μετά τα 39 της χρονίας μας έκαναν εξορία 15 νύχτα ημέρα στο Ταρσκέντι. Με το φορτιό τα τρένα. Στο καθένα βαγόνι ήταν 10 οικογένειες. Κάθισαμε 17 χρόνια στο Ταρσκέντι. Πέθανανε πολλοί, κουνούδια, ζέστη, στο καθένα σπίτι πέθανανε 2 μωρά, 3 μωρά, μεγάλοι, όλοι. Κάτσαμε εκεί 17 χρόνια στο Ταρσκέντι. Μετά έβγαινε άδεια, ήρθαμε στην Ελλάδα, 17 χρόνια. Έρθαμε εδώ, δόξα τω Θεώ, και υπόφεραμε πολλά και στη Ρωσία και στο Τουρκία. Και τώρα είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Γενικά οι πόντοι της Διασποράς, όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες, σε όποιο μέρος του κόσμου και αν βρέθηκαν, αποτελούσαν και αποτελούν υπόδειγμα εργατικότητας

0: Ακούσαμε το ντοκιμαντέρ «Γενοκτονία των Ποντίων». Η σκηνοθεσία ήταν του Άκη Νησιώτη και η αφήγηση του Στέφανου Παλατζά. Ενώ μπορέσαμε να ακούσουμε και τη φωνή του Ποντίου Χρήστου Ναυροζίδη. Και από την Ελλάδα μεταφερθούμε στην Αμερική και στον Ποντιακό Σύλλογο Πόντος του Norwalk στο Connecticut. Το 2019 παρουσίασαν ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ μικρής διάρκειας, «Γενοκτονία, μια αληθινή ιστορία», σε σενάριο και αφήγηση της Βασιλικής Τσανακτσίδου. Ας ακούσουμε λοιπόν και εμείς την Βασιλική Τσανακτσίδου να μας μιλάει για την γενοκτονία του Πόντου.
1: Δεν έχει καμιά σημασία πώς λέγομαι. Δεν έχει καμιά σημασία ποια είμαι. Μια σήμαντη, ξεχασμένη Ελληνίδα του Πόντου είμαι, που ξεψύχησα κάτω από τα πόδια του τακτικού τουρκικού στρατού. Δεν έχει καμιά σημασία ποια είμαι. Μια αμεληταία μονάδα μέτρησης για ιστορικές έρευνες και ειδικούς γενοκτονολόγους. Αυτό είμαι. Και παίζουν οι ειδικοί. Παίζουν με την αντοχή σας. Και παίζουν με τις λέξεις. Ήταν γενοκτονία. Είχαν πρόθεση οι Δήμοι. Το σχεδίασαν. Αν το σχεδίασαν, ναι, ήταν γενοκτονία. Αυτοί όμως δεν το σχεδίασαν. Έτσι λένε. Εκατομμύρια άνθρωποι πέσαμε θύματα άτακτου τουρκικού στρατού και εξαγριωμένων τσέτιδων. Έτσι λένε. 2 εκατομμύρια Έλληνες, Αρμένοι, Ασσύριοι, βγήκαμε στο δρόμο και είχαμε την ατυχία να πέσουμε πάνω σε εξαγριωμένους Κούρδους και έγινε το μακελιό. Έτσι λένε. Με αποκαλούν παράπλευρη απώλεια ενός πολέμου. Στην καλύτερη περίπτωση, με αποκαλούν έγκλημα πολέμου. Έγκλημα, ναι. Πολέμου, ποιος πόλεμος. Εγώ ξέρω ότι πόλεμος είναι η αντιπαράθεση στρατών με όπλα. Όταν βάζεις γέρους, γυναίκες και παιδιά να περπατάνε από τη μια άκρη της Τουρκίας στην άλλη, έτσι χωρίς να σου έχουν κάνει κάτι. Απλά επειδή είναι αυτό που είναι και επειδή πιστεύουν αυτό που πιστεύουν και εσύ από δίπλα, καβάλα στο άλογο, τους ταπεινώνεις, τους βασανίζεις, τους βιάζεις, τους εκτελείς. Αυτό, παλικάρια, δεν είναι πόλεμος. Αυτό γενοκτονία λέγεται. Ποιος πόλεμος. Μεγάλωνα το παιδί μου εκεί στα ήσυχα χωριά του Πόντου και ράγιζε η καρδιά μου κάθε φορά που έτρεχε και έπεφτε. Έτρεχα, το αγκάλιαζα πουλόπον. Λελεύσε η μάνας. Τη μάνας η καρδία πολλάπονη. Και μπορώ να λέπωσε να κλαις. Δεν μπορούσα να το δω να κλαίει. Το είδα να πεθαίνει στα χέρια μου. Εκεί, στην πορεία δίχως προορισμό. Ή μάλλον στην πορεία με προορισμό το θάνατο. Εκεί που με έσυραν βία όλοι αυτοί που ήθελαν να καθαρίσουν την Τουρκία. Εκεί που το παιδί μου, βλέποντας τα άλλα παιδιά να πεθαίνουν, με ρώταγε «Πού πάνε τα παιδιά, μάνα? Πού πάνε τα παιδιά που πεθαίνουνε?» Και εγώ του απαντούσα «Στην καρδιά της μάνας του! Στην καρδιά της μάνας του, αγόρι μου!» Ναι, για όλα είχα μια απάντηση. Τη μάνα θα ήμουν αν δεν είχα. Μόνο όταν άρχισε να ξεψυχάει το παιδί μου στα χέρια μου και με κοίταξε και με ρώτησε «Γιατί?», μόνο τότε δεν είχα απάντηση. Εσείς έχετε την απάντηση. Εσείς μπορείτε να απαντήσετε γιατί οι άνθρωποι σκοτώνουν τους ανθρώπους επειδή είναι διαφορετικοί.

Ξεψύχησε το παιδί μου στα χέρια μου. Το ακούμπησα ευλαβικά κάτω στο χώμα. Και έψαχνα να βρω μέρος να το θάψω. Και τότε ήρθε εκείνος, ο Δήμιος. Στάθηκε μπροστά μου και μου είπε: «Το παιδί θα μείνει εδώ. Εσύ προχώρα». Πού τη βρήκα τη δύναμη? Εγώ η ασήμαντη Ελληνίδα του Πόντου. Εγώ η αδύναμη, η χαροκαμένη μάνα. Πού το βρήκα το θάρρος? Σηκώθηκα όρθια μπροστά του και τον είπα: «Βήμα δεν θα κάνω. Κοίτα με, μπορείς να με σκοτώσεις, δεν σε φοβάμαι. Αλλά το παιδί μου δεν θα το αφήσω άθαυτο. Ούτε ο δικός σου ο Θεός δεν το επιτρέπει αυτό. Εγώ το παιδί μου θα το θάψω. Σκότωσέ με, αλλά δεν μπορείς να με κάνεις να κάνω βήμα από εδώ. Χτύπα με, μπορείς να με σκοτώσεις για να νιώσεις δυνατός. Μόνο σε παρακαλώ, μην πυροβολήσεις την καρδιά. Εκείνα το αγόρι μου. Μην το σκοτώσεις δύο φορές». Και εκείνος σημάδεψε και πυροβόλησε στην καρδιά μου. Και έρχεστε εσείς σήμερα και αμφισβητείτε τη γενοκτονία. Την αποκαλείτε εθνοκάθαρση, ανταλλαγή πληθυσμών, μετατόπιση πληθυσμών, έγκλημα πολέμου. Λες και όλα αυτά κρύβουν λιγότερο πόνο. Λες και όλα αυτά δικαιολογούν τους δράστες. Αν θέλετε όμως να παίξουμε με τις λέξεις, να παίξουμε. Παίξτε όμως τίμια. Γενοκτονία. Γενοκτονία ήταν. Με την αυστηρή έννοια του όρου, όπως τον έθεσαν τα Ηνωμένα Έθνη. Και έρχεστε όλοι εσείς οι αρνητές. Και νομίζετε ότι έτσι θα μας κάνετε να λησμονήσουμε. Νομίζετε ότι έτσι θα ακυρώσετε την γενοκτονία. Ακούστε με. Μας απομάκρυναν από τον τόπο μας. Βάλανε σύνορα. Βάλανε χιλιόμετρα ανάμεσα σε εμάς και στον τόπο μας. Βάλανε τον ίδιο το θάνατο ανάμεσα σε εμάς και στον τόπο μας. Και δεν κατάφεραν να μας απομακρύνουν από εκεί. Εμάς, οι ψυχές των νεκρών και οι καρδιές των ζωντανών εκεί γυρνάνε. Στις πλαγιές του Μελά, στα χωριά της Ματσούκας. Μαζεύει η Τουρκία στρατό. Γιατί? Γιατί μαζεύεις στρατό, Τουρκία? Ποιον φοβάσαι? Τους Έλληνες, τους Αρμένιους, τους Ασσύριους, τους Κύπριους? Αυτοί δεν έχουν δυνατό στρατό. Ποιον φοβάσαι? Να σου πω εγώ ποιον φοβάσαι, Τουρκία. Εμένα φοβάσαι. Εμένα, την ασήμαντη Ελληνίδα του Πόντου. Εμένα φοβάσαι. Γιατί το ξέρεις πολύ καλά. Η μνήμη είναι πιο δυνατή από όλα.

Την αγάπησα την Ελλάδα. Μπορεί κάποιοι να με πλήγωσαν. Να είναι καλά όμως, γιατί με πείσμωσαν. Μπορεί κάποιοι να με πλήγωσαν. Να μην με δέχτηκαν. Να μην με σεβάστηκαν. Να με σεβάστηκε η πέτρα. Η πέτρα που ένιωσε τον πόνο μου και γεύτηκε το δάκρυ μου. Και ράγισε η πέτρα και άνθησε και κάρπισε και μου έδωσε ζωή. Πάνω στις πέτρες χτίσαμε τη ζωή μας. Την αγάπησα την Ελλάδα. Την Ελλάδα που ήταν πατρίδα μου και με δέχτηκε σαν πρόσφυγα. Οι αποφάσεις πάρθηκαν ερήμη μου μέσα σε ζεστά πολυτελή γραφεία. Οι αποφάσεις πάρθηκαν από χορτάτους πολιτικούς και διπλωμάτες. Εγώ απλά δέχτηκα τις συνέπειες αυτών των αποφάσεων. Οι αποφάσεις τους μιλούσαν για ανταλλαγή. Εγώ όμως αυτό που έζησα ήταν διωγμός. Αποφάσισαν για μένα και μετά γράψανε και την ιστορία μου, ερήμη μου. Οι διπλωμάτες πάντα θα ελύσονται. Οι ιστορικοί πάντα θα αναλύουν τις αιτίες και θα αναζητούν αποδείξεις. Και εγώ πρέπει να γιατρέψω τις πληγές μου. Και μόνο ένας τρόπος υπάρχει. Να κοιτάξω την αλήθεια κατάματα και να την αντιμετωπίσω. Μόνη μου. Αυτό είναι η προσφυγιά. Εμείς που επιζήσαμε τη γενοκτονία, γίναμε πρόσφυγες στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Εμείς πρόσφυγες είμαστε. Και όταν σε απομακρύνουν βία από το σπίτι σου, από τη ζωή σου, από την πατρίδα σου, τους συγγενείς σου, τους φίλους σου, τη γλώσσα σου και προσπαθείς να επιζήσεις σε ένα ξένο και πολλές φορές εχθρικό περιβάλλον, τότε ο μόνος τρόπος για να προστατέψεις τον εαυτό σου, να τον παρηγορήσεις και να μαλακώσεις τον πόνο σου, είναι να γυρνάς στις ρίζες σου και να γυρνάς στα ήθη και έθιμα που έφερες μαζί σου. Γιατί μόνο αυτά έφερες.

Ακούσαμε την Βασιλική Τσανακτσίδου που είχε το σενάριο και την αφήγηση στο ντοκιμαντέρ «Γενοκτονία, μια αληθινή ιστορία» που είναι παραγωγής του Ποντιακού Συλλόγου Πόντος από το Norwalk στο Connecticut των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που παρουσιάστηκε το 2019. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και εμείς το δικό μας αυτό ευλαβικό αφιέρωμα σε αυτήν την συγκλονιστική και μελανή σελίδα της ιστορίας του ελληνισμού. Η γενοκτονία των Ποντίων. 19 Μαΐου είναι η ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Φίλες και φίλοι ακροατές, να θυμόμαστε την ιστορία μας όπου γης. Καλό ξημέρωμα.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαραϊδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αρχιεπίσκοπος Ιλαρίων Τρόιτσκι 1886-1929. Ιερομάρτης και πρόμαχος της Εκκλησίας του Χριστού. Βίος και επιλογή από τα έργα του. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.
1: Η άσκηση απαραίτητη και στους μοναχούς και στους κοσμικούς. Βλέπεις, φίλε μου, πως σκέπτομαι για το γάμο. Αλλά μήπως μπορείς και εσύ επίσης με σεβασμό και ευλάβεια να σκεφτείς για το μοναχισμό. Λέω ότι αναγνωρίζω ότι οι μοναχοί λένε κάποτε ανοησίες για το γάμο. Αλλά οι κοσμικοί για το μοναχισμό λένε ασύγκριτα περισσότερες ανοησίες. Μιλάνε με κάποιο μίσος, κακία και θυμό. Για μας δεν υπάρχει ίκτος από τους κοσμικούς. Ο μοναχισμός, λένε, είναι εξ αρχής μία ανοησία. Και όλοι οι μοναχοί, ανεξαιρέτως όλοι, παλιά άνθρωποι και άκρως ανήθικοι, χαραμοφάιδες, εγωιστές, ανέστητοι στην καρδιά, φιλόδοξοι κλπ. Ο Βασίλη Βασίλεβιτς Ροζάνοφ μας φωνάζει: «Εσείς την άμεση εντολή του Θεού δεν την τηρείτε. Αυξάνεστε και πληθύνεστε. Μα διαβάστε παρακάτω, Βασίλη Βασίλεβιτς. Νωρίς σταματήσατε και πληρώσατε τη γην. Ήδη είναι πλήρης η γη. Και επίσης εμάς στη Ρωσία δεν έλυσαν το αγροτικό ζήτημα. Και την κότα, να πούμε, δεν έχουμε πού να την αφήσουμε. Και που λέει ο Χριστός, τίποτε τέτοιο δεν είπε, ότι όλοι πρέπει να παντρεύονται? Και γιατί ο Απόστολος μιλάει περί των αγάμων και επίσης για κάποια πλεονεκτήματά τους? Δεν είμαστε άνθρωποι του σεληνόφωτος. Ίσως μεταξύ των μοναχών να υπάρχουν και τέτοιοι, αλλά είναι ελάχιστοι. Η πλειονότητα είναι άνθρωποι που πατούν στη γη και ανδρώνθηκαν κάτω από τον ήλιο, και εξάλλου μόνο από τον εαυτό μας επιλέξαμε το δρόμο αυτόν. Για μας μόνο είναι πιο άνετος αυτός ο τρόπος ζωής. Δεν σκεφτήκαμε να τον κάνουμε υποχρεωτικό για όλους. Όμως η οδός σας είναι ενάντια στη φύση. Σταματήστε πια, για όνομα του Θεού. Η χριστιανική ζωή, αν το θέλετε, είναι ολόκληρη ενάντια στη φύση. Ο Χριστός ήλθε να ανανεώσει την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Ο σκοπός κάθε χριστιανού είναι αποθέστε κατά την προτέραν αναστροφήν των παλαιών άνθρωπων, των θυρώμενων, κατά τας επιθυμίας της απάτης. Ανανεούστε δε το πνεύματι του νοός και ενδύσαστε των κενών άνθρωπων, των κατά Θεών κτιστέντα εν δικαιοσύνη και οσιότητη της αληθείας. Πρέπει να αντιστεκόμαστε μέχρι σέματος, να αγωνιζόμαστε κατά της αμαρτίας. Η αμαρτωλή φύση βεβαιώνει την παρουσία της παντού, σε όλες τις περιοχές της ζωής. Ο γάμος δεν συνιστά εξαίρεση. Το να εισέλθω στο γάμο δεν σημαίνει καθόλου ότι παραδίνομαι στην πλήρη βούληση του πάθους και πηγαίνω όπου με οδηγεί. Όλα, λέει, είναι καθαρά και όπου το θέλει ο Ροζάνοφ, άγια. Όχι, η ανακαίνιση της φύσεως τελείται βαθμιαία. Τι είναι ο ασκητισμός? Είναι πάλι ενάντια στην τωρινή κατάσταση της ανθρωπίνης φύσεως. Σε αυτό το σημείο, φίλε μου, οι κοσμικοί πολύ λίγο έχουν στοχαστεί. Όλη η χριστιανική ζωή είναι ενάντια στη φύση, επειδή σκοπός της είναι η δημιουργία κενής κτήσεως. Κενούς δε ουρανούς και γην κενήν προσδοκόμεν. Και αν περιμένουμε, θα δούμε ότι εκεί ούτε γαμούσιν, ούτε εκγαμίζονται, αλλά ως άγγελοι Θεού εν ουρανού ίση. Μόλις βάλετε ενώπιον του γάμου το χριστιανικό ιδεώδες, με όλη του την καθαρότητα, αμέσως θα δείτε ότι δεν είναι τόσο μεγάλα τα πρακτικά σας πλεονεκτήματα έναντι των μοναχών. Διάβασε, φίλε μου, στο Ευαγγέλιο: «Λέγουσιν αυτό οι μαθηταί αυτού, ή ούτως εστίν η αιτία του ανθρώπου». Δηλαδή, εάν είναι τέτοιες οι υποχρεώσεις του ανθρώπου προς τη σύζυγό του, αν τόσο υψηλό είναι το ιδεώδες του γάμου, ου συμφέρει γαμίσε, δηλαδή δεν συμφέρει να παντρευτεί κανείς. Δε είπεν αυτής, ου πάντες χωρούσι των λόγων τούτων, αλ εις δέδοτε. Οι λόγοι του Χριστού μπορούν να μεταφερθούν και στο γάμο. Είναι σαν να λέει ο Χριστός, ναι, το ιδεώδες του γάμου είναι υψηλό. Οι υποχρεώσεις του άντρα προς τη γυναίκα βαριές, αλλά το ιδεώδες αυτό δεν είναι για τις δυνάμεις όλων. Δεν χωρούν όλοι το λόγο, τη διδασκαλία μου για το γάμο, αλλά σε όποιον έχει δοθεί με τη βοήθεια του Θεού, όλο αυτό το ιδεώδες μπορεί να κατορθωθεί. Καλύτερα να μην παντρεύεται κανείς. Αυτή ήταν ένα είδος αθέλητης κραυγής των μαθητών, ενώπιον των οποίων χαράχτηκαν από τον Κύριο οι υποχρεώσεις του άντρα προς τη γυναίκα. Μπροστά στο μέγεθος του ζητήματος, δηλαδή της μεταμορφώσεως, της αμαρτωλής φύσεως, το ίδιο φρικιά μπροστά στους δύο δρόμους ο αδύναμος άνθρωπος. Να εισέλθει στον γάμο ή να καρεί μοναχός.

άδικη και επιπόλαια η δυσφήμιση του μοναχισμού. Εγώ, φίλε μου, ομολόγησα ότι ο μοναχισμός από μόνος του δεν ανεβάζει τον άνθρωπο αμέσως σε κάποιο ύψος. Αλλά και εσείς οι κοσμικοί, όταν αναλώνεστε στη δυσφήμιση του μοναχισμού, τότε, όχι σπάνια, είστε έτοιμοι να ισχυριστείτε ότι ο άνθρωπος της οικογένειας εξάπαντος είναι πολύ πιο ειλικρινής και έχει πολύ περισσότερη αγάπη από τον μοναχό. Το να βρίζετε τους μοναχούς και να τους ζωγραφίζετε σαν τέρατα με ανθρώπινη μορφή είναι τόσο συνηθισμένη και αγαπημένη ενασχόληση των κοσμικών. Θα ήθελα κάποτε να πω, αντί να κρίνεις τους μοναχούς και να κοπιάζεις τον εαυτό σου πιο καλά, κουμπάρα να κοιτάζεις. Να, για παράδειγμα, έχω σε ράφη της βιβλιοθήκης μου το δίτομο έργο του καθηγητή Ροστισλάβοφ που εκδόθηκε στο εξωτερικό με τίτλο «Περί του Ορθοδόξου Κοσμικού και Μοναχικού Κλήρου». 1.275 σελίδες πυκνογραμμένου κειμένου, το οποίο είναι γεμάτο με παντός είδους γεγονότα που χαρακτηρίζουν αρνητικά τους μοναχούς. Πόσοι κόποι καταβλήθηκαν για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου και αποπνέει κάποια κακή εναντίον των μοναχών. Λοιπόν, τι θα γινόταν αν άρχιζε κάποιος να γράφει για τους οικογενειάρχες ένα χρονικό σκανδάλων? Στα αλήθεια, αν επιθυμούσε κάποιος, δεν θα ήταν δύσκολο όχι 2 αλλά 200 τόμους υλικού να συγκεντρώσει. Πάρε παραδείγματος χάριν οποιαδήποτε εφημερίδα, ιδιαιτέρως εκείνη η οποία δίνει περισσότερη προσοχή σε συμβάντα. Κάθε μέρα μπορείς να μαζεύεις από κόμματα που δυσφημίζουν την οικογένεια. Τα συμβάντα αυτά συχνά τελειώνουν με κρουνούς αιμάτων. Μόνο που εγώ, φίλε μου, δεν θέλω να ακατεύω από το επίπεδο των αρχών και να μιλάω για ιδέες και όχι για γεγονότα. Για μένα θα ήταν αρκετό το να αναγνωρίσεις ότι η αγαμία δεν είναι έγκλημα και ότι ο μοναχός από το γεγονός και μόνο ότι είναι ανήπαντρος δεν είναι και αχρίος και ότι η σωτηρία για αυτόν είναι δυνατή. Θα σου πω ειλικρινά αυτό και μόνο. Με τους μοναχούς γνωρίζομαι από παλιά και μπορώ με θάρρος και βεβαιότητα να δηλώσω ότι τέτοια μεγάλη αγάπη, τέτοια συμπάθεια, εγκαρδιότητα που παρατήρησα στους μοναχούς, στους κοσμικούς δεν τα συνάντησα. Στους κοσμικούς όλα αυτά τα παίρνει η οικογένεια. Στην οικογένεια αγάπη και ζεστασιά υπάρχει πάρα πολύ. Όμως θυμήσου τον Γκόγκολ και το θηρίο αγαπά τα παιδιά του. Η λέξη «του» εξηγεί εδώ πολλά. Όχι, πρέπει να αγαπάς τον ξένο, να αγαπάς όλους. Να που φανερώνεται η χριστιανική καρδιά. Οι κοσμικοί τους μοναχούς συχνά τους έχουν δει από μακριά σε ζωγραφιές, όμως κρίνουν τους μοναχούς με τέτοια αφθάδια σαν να τους γνωρίζουν όλους έναν προς έναν. Μέτρα, φίλε μου, πόσους μοναχούς γνωρίζεις προσωπικά. Ίσως αν θυμηθείς καλά τον αριθμό που θα προκύψει από το λογαριασμό, να πάψεις να λες με θάρρος, γενικώς όλοι οι μοναχοί πουθενά δεν είναι ικανοί. Ένα επιμέρους συμπέρασμα για την ισότητα των δύο οδών. Αλλά ας αφήσουμε, φίλε, αυτή τη λογομαχία. Καλύτερα να κάνουμε απολογισμό των συλλογισμών μας. Και αυτός είναι ο απολογισμός. Ο μοναχισμός δεν δημιουργεί κανένα καινούριο χριστιανισμό. Το χριστιανικό ιδεώδες για όλους είναι ένα. Όλοι οι χριστιανοί εξίσου μπορούν να ανέβουν όλες τις βαθμίδες της ηθικής τελειότητας. Το να σκεφτείς ότι οι κοσμικοί μπορούν να κατορθώσουν να φτάσουν μόνο στις μεσαίες βαθμίδες και ότι οι ανώτατες φθάνονται μόνο από τους μοναχούς, το θεωρώ ανόητο. Όλες οι μοναχικές υποσχέσεις είναι αυτές οι ίδιες
οι γενικές χριστιανικές υποσχέσεις, επειδή πρέπει να σωθούν όλοι. Και για τη σωτηρία είναι απαραίτητη η άρνηση του κόσμου των παθών και αναγκαία η ασκητική πάλη με την αμαρτία. Οι μοναχοί διαφέρουν από τους κοσμικούς μόνο κατά της υπόσχεσης της αγαμίας. Αλλά και η υπόσχεση αυτή δεν συνεισφέρει κάτι το νέο στο ηθικό νόημα, επειδή η αγαμία είναι μία μόνο από τις οδούς της ζωής, παράλληλη με την έγκαμη οδό. Οι δύο αυτές οδοί από μόνες τους δεν κάνουν τον άνθρωπο άγιο ή αμαρτωλό. Το να εξευτιλίζεις κατά το ηθικό νόημα τη μία οδό σε σύγκριση με την άλλη είναι άκρος ανόητο. Καθένας επιλέγει εκείνη την οδό την οποία θεωρεί για αυτόν περισσότερο κατάλληλη. Τότε, γιατί ο μοναχισμός, το νόημα των μοναχικών υποσχέσεων? Έγραψα όλα αυτά και περιμένω από σένα τις απορίες σου και τις αντιρρήσεις σου. Τότε, τι σου απέμεινε από αυτόν τον μοναχισμό? Ο μοναχισμός είναι ό,τι και η κατάσταση των κοσμικών. Τότε, προς τι ο μοναχισμός, γιατί έγινε η κουρά σου? Εγώ από κάποιον σαν εσένα δεν περιμένω τέτοιες απορίες. Αλλά και πάλι σε συμβουλεύω να στοχαστείς με τον πιο σοβαρό τρόπο πάνω σε αυτό το ερώτημα. Όλους τους ανθρώπους κάλεσε ο Χριστός στην ατέλεστη τελειότητα ή μόνο τους μοναχούς? Ένα από τα δύο, ή το χριστιανικό ιδεώδες είναι εντελώς ένα για όλους, ή ο μοναχισμός δημιούργησε κάτι καλύτερο και ανώτερο συγκριτικά με αυτά που δίδαξε ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Πράγματι, στο Ευαγγέλιο για τους μοναχούς δεν υπάρχει ούτε ένας λόγος, αλλά το «έσεστε ουν ημείς τέλει, ως περο πατήρ ημών ο εν τους ουρανείς τελείως έστιν». Υπόθηκε στο πλήθος του λαού, στο οποίο ήσαν άνθρωποι κοσμικοί από τις πόλεις και τα χωριά και όχι μοναχοί από μοναστήρια που δεν υπήρχαν τότε. Παρά τα αυτά, οι παραπάνω απορίες απαιτούν απαντήσεις και διευκρινήσεις. Πράγματι, μήπως σύμφωνα με τους συλλογισμούς μου, όμως διαφορετικούς από αυτούς αδυνατό να κάνω, ο μοναχισμός χάνει το νόημά του? Όχι. Το αληθινό νόημα και η αληθινή σημασία του διαφυλάσσονται πλήρως. Διαφυλάσσουν την πραγματική του σημασία εκείνες οι υποσχέσεις οι οποίες δίδονται κατά την κουρά. Όμως αυτές οι ίδιες υποσχέσεις δεν δόθηκαν κατά το βάπτισμα. Ναι, ακριβώς αυτές δόθηκαν τότε. Παρ' όλα αυτά, η επιβεβαίωσή τους είναι πολύ ωφέλιμη και επομένως αναγκαία. Οι μοναχικές υποσχέσεις, όντας κατά το ηθικό τους περιεχόμενο γενικές χριστιανικές υποσχέσεις, έχουν σημασία, να το πούμε έτσι, υποκειμενική. Συνιστούν τη συνειδητή επανάληψη των δεδομένων στο βάπτισμα υποσχέσεων. Η μοναχική υπόσχεση κατά την κουρά είναι μια πανηγυρικά δηλωμένη αποφασιστικότητα ότι θα ανταποκριθείς με σοβαρότητα στη χριστιανική σου κλίση. Η κλίση αυτή με τις μοναχικές υποσχέσεις στην ουσία της παραμένει ίδια όπως και πριν, αλλά η στάση απέναντί της μεταβάλλεται. Στη ζωή του κάθε άνθρωπος, όχι σπάνια, κάνει τα ξήματα για τον εαυτό του. Υπόσχεται ενώπιον του Θεού να αφήσει κάποιο ελάττωμα. Δίνεται προσωπική υπόσχεση. Λοιπόν, στα αλήθεια, τέτοιες υποσχέσεις παραμένουν χωρίς ίχνη στην ηθική μας ζωή. Ακριβώς στην ιδιαίτερη αυτή ψυχολογία που συνδέεται με την διατύπωση
υποσχέσεων στηρίχθηκε η εμφάνιση συλλόγων νυφαλιότητας. Η Μέθη δεν είναι ελάττωμα μόνο των μελών των συλλόγων νυφαλιότητας. Κάθε άνθρωπος έχει και αυτός την ανάγκη να αγωνιστεί εναντίον αυτού του πάθους. Αλλά οι δυνάμεις του ανθρώπου είναι πολύ μικρές. Δεν αρκεί η προσωπική αποφασιστικότητα. Όμως, έκαμε τάμα. Έδωσε υπόσχεση. Εμφανίστηκαν οι δυνάμεις και βρήκε την αποφασιστικότητα να νικήσει τον εαυτό του. Μετέφερε, φίλε μου, αυτό το ίδιο και στις μοναχικές υποσχέσεις. Ζώντας στον κόσμο, ο άνθρωπος συχνά λησμονεί τις χριστιανικές του υποσχέσεις. Ο πονηρός επίσης που υποβάλλει τη δικαιολογία «Εσύ, τέλος πάντων, δεν είσαι μοναχός». Η αδύναμη βούληση, με χαρά, συμφωνεί με αυτήν την ψευδή στη ρίζα της αυτοδικαίωση. Στην ηθική μας ζωή, τολμηρά μιλώντας, είμαστε μέθηση. Η αμαρτία μας σύρει κοντά της, μας κάνει δούλους της. Το δυστύχημα στην περίπτωση αυτή είναι ότι η δουλεία αυτή πολλοί τη θεωρούν δικαιολογημένη. Δεν επιθυμούν να ελευθερωθούν. Η αμαρτία πολλούς ανθρώπους τους δένει με σιδερένια δεσμά. Πρώτα η αδυναμία της θελήσεως λέει «Την αλυσίδα δεν μπορώ να την κόψω». Και μετά η συνήθεια στην αμαρτία προσθέτει «Δεν μπορώ και δεν θέλω». Και τότε ο δεσμότης φυλάει τις αλυσίδες του και εκείνος που σκλαβώνει γίνεται φίλος. Ένας Όσιος Αβάς έλεγε ότι οι άνθρωποι δίνουν το χέρι τους στην αμαρτία, δηλαδή συναντώνται μαζί της σαν να βρίσκουν κάποιον αγαπητό γνωστό τους. Αν όμως ο άνθρωπος αισθάνεται το βάρος της αμαρτίας, υπερνικά τη θέλησή του, συνδέει τη θέλησή του με την υπόσχεση. Ιδού η αληθινή ψυχολογία της μοναχικής υποσχέσεως. Η ταπεινή συνέστηση του ύψους των γενικών χριστιανικών υποσχέσεων και της ελλείψεως των δυνάμεων για την πραγματοποίησή της. Ρίχνεται ο υποψήφιος μοναχός στο δάπεδο του ναού. Προσπίπτει στο Άγιο Θυσιαστήριο την ώρα που ψάλλει ο χορός. Αγκάλας πατρικάς, διανοίξε μη σπεύσον, ασώτος των αιμών κατινάλος αβίων. Εις πλούτον αδαπάνητον αφορών των εκτιρμών σου σωτήρ, νυν πτωχεύουσαν, μη υπερίδης καρδίαν. Σίγαρ Κύριε, εν κατανοίξει κραυγάζω. Ήμαρτον Πάτερ, εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Πρόσεξε, φίλε μου, ότι αυτό το τροπάριο της μετάνοιας ψάλεται και στη λατρεία μας. Είναι κάθισμα ψαλόμενο την εβδομάδα του ασώτου. Μετά το τέλος του ψαλέντος τροπαρίου, ο προεστός λέει μεγαλοφόνος στον προσπίπτοντα. Ο έφλαχνος Θεός ως πατήρ φιλότεκνος, βλέπων τέκνων την ταπεινήν και αληθινήν σου μετάνοιαν, ως τον άσο των ιών δέχεται σε μετανοούντα, και αυτό εκ καρδίας προσπίπτοντα.

0: Ακούς τον τόνο της μετανοίας, της ταπεινής συναισθήσεως, της αμαρτωλότητας, με την οποία παραμένει ο μοναχός ελπίζοντας μόνο στον αδαπάνητο πλούτο του ελέους του Θεού. Αλλά οι κοσμικοί αποτυπώνουν τη διάθεση του μοναχού με έναν αντίθετο τόνο. Εγώ που λέτε είμαι τόσο καλός που μου πέφτει λίγο το γενικό χριστιανικό ιδεώδες. Δώστε μου το ανώτερο. Εσείς να πούμε οι κοσμικοί, μπροστά μου είστε κατώτερα όντα. Εγώ έδωσα υποσχέσεις που εσείς δεν δώσατε. Εγώ είμαι ανώτερος από εσάς, από αυτήν και μόνο τη μοναχική μου κλίση. Εάν τυχόν εμφανιζόταν στο μοναχό τέτοια διάθεση, αυτό θα ήταν πολύ θλιβερό. Και αν χωρίζεις το ενιαίο ιδεώδες του Χριστού, τότε συμφώνησε ότι για μια τέτοια τάση υπεροψίας το έδαφος θα είναι πολύ κατάλληλο. Θέλω να πω ότι η άρνηση της ενότητας του χριστιανικού ιδεώδους είναι άκρος βλαπτική για το μοναχό. Του δίνει αφορμή για μια αμαρτωλή εξύμνηση του μοναχισμού έναντι των κοσμικών. Όχι. Εμείς ομολογούμε ότι το ιδεώδες για τους χριστιανούς είναι ένα. Ότι εμείς δεν δημιουργούμε ένα νέο χριστιανισμό με τις υποσχέσεις μας, αλλά μόνο ενισχύουμε την αδύνατη θέλησή μας με την πανηγυρική επανάληψη των υποσχέσεων του βαπτίσματος. Νομίζω ότι οι μοναχοί γνωρίζουν πολλά παραδείγματα στη ζωή τους για το πώς και μόνο η ανάμνηση της κουράς τους τους συγκράτησε σε τούτη ή την άλλη ιδιαίτερη περίπτωση από αμαρτωλές πτώσεις. Εσύ, φίλε μου, γνωρίζεις τι κακός άνθρωπος είμαι και πόσο πολύ εργάζονται επί των νότων μου για να μιλήσω με τα λόγια του μεγάλου κανόνος του Ανδρέου Κρήτης, η αρχηγή των παθών, αλλά γνωρίζω από την εσωτερική μου ζωή ότι δεν ήταν για μένα μάταιη η κουρά μου. Κάποια φορά συγκρατήσε από την αμαρτία και άλλη φορά αμαρτάνοντας περισσότερο θα λυπηθείς περισσότερο, θα επιπλήξεις τον εαυτό σου. Έτσι, φίλε μου, με τις υποσχέσεις που δίνονται στην κουρά θεραπεύουμε τα αμαρτωλά μας σέλκη. Οι υποσχέσεις μας βοηθούν. Άλλος και χωρίς την επανάληψη των υποσχέσεων, χωρίς κουρά, είναι καλύτερος από μας. Πράγματι, ο υγιής, ακόμη και χωρίς φάρμακα, είναι δυνατότερος από τον άρρωστο. Όμως τον άρρωστο, το φάρμακο είναι αναγκαίο. Οι μοναχικές υποσχέσεις είναι φάρμακο. Άκουσα από πολλούς λαϊκούς αυτές τις κρίσεις. Τι σώει μοναχός θα γίνει ο τάδε. Τέτοιος είναι αυτός και τέτοιος ήταν. Ο μοναχός πρέπει να είναι και πρέπει, πριν γίνει μοναχός, να είναι άνθρωπος ξεχωριστός. Αυτές τις κρίσεις τις θεωρώ σαν μία παρανόηση. Στη βάση τους βρίσκεται πάλι αυτή η αντίθετη υποτίμηση του χριστιανικού ιδεώδους για τους κοσμικούς και η ανύψωσή του για τους μοναχούς. Ο υγιής δεν χρειάζεται γιατρό, αλλά ο ασθενής. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και έτσι. Τι μέλος του συλλόγου νυφαλιότητας γίνεται ο τάδε? Μα αυτός είναι ένας τυπικά μέθυσος. Οι βίοι των Αγίων μπορούν να δείξουν πλήθος παραδειγμάτων για το πώς μεγάλοι αμαρτωλοί, δεχόμενοι το μοναχικό σχήμα, έγιναν μεγάλοι ασκητές και κοσμούν με τη λάμψη των αρετών τους το στερέωμα της Εκκλησίας. Ρωτάς, φίλε μου, ακόμη, ώστε οι μοναχοί δεν δίνουν υποσχέσεις, αλλά επαναλαμβάνουν μόνο αυτές που είχαν δοθεί στο βάπτισμα? Σου απαντώ. Ακόμη και αν ήταν έτσι, σε αυτή τη σκέψη δεν υπάρχει τίποτε παράξενο. Ναι, η επανάληψη των υποσχέσεων στη μοναστική πρακτική υπάρχει. Υπάρχει ακολουθία του μεγάλου αγγελικού σχήματος ή η κουρά στο μεγάλο σχήμα. Ο προϊστός σε ρωτά. Επιθυμείς τις μοναχικές υποσχέσεις ενώπιον του Κυρίου να τις ανανεώσεις αυξάνοντές τις? Και παρακάτω ακολουθούν αυτές οι ίδιες υποσχέσεις που υπάρχουν και στην ακολουθία του μικρού σχήματος με την προσθήκη της φράσεως «εκ δευτέρου». Λοιπόν, μήπως το μεγάλο σχήμα είναι ένα ακόμη νέο, τρίτο χριστιανικό ιδεώδες? Όμως οι υποσχέσεις αυτές είναι οι ίδιες οι οποίες ήδη είχαν δοθεί. Είναι ξεκάθαρο, μου φαίνεται, ότι οι υποσχέσεις θεωρούνται ως σταθερή απόφαση να εκπληρώσουμε αυτό το οποίο, και χωρίς υποσχέσεις πρέπει να το θεωρούμε υποχρεωτικό για μας. Έτσι, ακόμη και αν οι μοναχικές υποσχέσεις ή σαν επανάληψη των ήδη δεδομένων κατά το βάπτισμα, τότε και στην περίπτωση αυτή, αυτές θα είχαν πλήρες δικαίωμα ύπαρξης. Όμως οι μοναχικές υποσχέσεις, φίλε μου, επαναλαμβάνουν τις γενικές χριστιανικές υποσχέσεις, μόνο κατά την ηθική τους ουσία. Αλλά από πλευράς τυπικής, στις μοναχικές υποσχέσεις υπάρχει και κάτι τι νέο. Ο μοναχός δεν υπόσχεται απλώς και μόνο να σταθεί με σοβαρότητα απέναντι στη χριστιανική κλίση του, αλλά ήδη συνδέει τον εαυτό του με κάποια ιδιαίτερη συγκριτικά με τη γενική εκκλησιαστική τάξη. Με την κουρά του μοναχός αποδέχεται και με αγάπη ασπάζεται όλα τα τυπικά και τους κανόνες του μοναχικού βίου που θεσπίστηκαν από τους Αγίους Πατέρες.
1: Αρχιεπίσκοπος Ιλαρίων Τρόιτσκι 1886-1929. Ιερομάρτης και πρόμαχος της Εκκλησίας του Χριστού. Βίος και επιλογή από τα έργα του. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 52. Είπεν ο άφορον εν την καρδία αυτού, ουκ έστει Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελίχθησαν εν ανομίες, ουκ έστει ποιόν αγαθόν. Ο Θεός εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων, του ειδίν ή έστει συνειών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν άμα ηχριώθησαν, ουκ έστει ποιόν αγαθόν, ουκ έστειν έως ενός. Ουχοί γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι κατεστίοντες των λαών μου εν βρόση άρτου των Κύριων, ουκ επεκαλέσαντο. Εκεί εφοβήθησαν φόβον, ουκίν φόβος, ότι ο Θεός διεσκόρπισε νοστά ανθραπαρέσκων, κατησχύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσεν αυτούς. Τις δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το αποστρέψε Κύριον την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και φρανθίσετε Ισραήλ.
0: Ψαλμός 52. Εις το τέλος, με ήχο θλιβερό και παραπονετικό, περί συνέσεως του Δαβίδ. Είπε στο βάθος του εσωτερικού του, ο σκοτιστής από την αμαρτία μέχρι σαφροσύνης άνθρωπος, δεν υπάρχει Θεός. Αυτός και οι όμοιοι του διαφθάρηκαν και με την παράνομη και αδιόρθωτη αμαρτωλή ζωή τους έγιναν βδελικτοί και συχαμένοι τόσο ενώπιον του Θεού όσο και ενώπιον των εναρέτων ανθρώπων. Ο Θεός έσκυψε από τον ουρανό προς τα κάτω και έριψε τους οφθαλμούς του επί των ανθρώπων για να δει αν υπάρχει κανείς με σύνεση που να έχει γνώση του Θεού ή να ποθεί να επικαλείται Αυτόν, προσπαθώντας με τις ενάρετες πράξεις του να πλησιάσει προς τον Θεό και να ευαρεστήσει σε Αυτόν. Δυστυχώς, είδε ότι όλοι εξετράπησαν από την ευθεία οδό και όλοι κατήντησαν σε εξαχρίωση και διαφθορά. Δεν υπάρχει κανείς που να πράττει το αγαθόν. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Δεν θα συνετιστούν λοιπόν και δεν θα βάλουν ποτέ γνώση όλοι εκείνοι που εργάζονται την ανομία. Δεν θα συνέλθουν επιτέλους και δεν θα σοφρονιστούν. Αυτοί που κατατρώγουν τον λαό μου με τόση ευκολία και ευχαρίστηση σαν να έτρωγαν ψωμί, δεν επεκαλέστηκαν ποτέ τον Κύριο. Αλλά γι' αυτό, κυριευμένοι από δυσιδαιμονία, καταπτωήθηκαν από ανύπαρκτα φαντάσματα και καταλήφθηκαν από φόβο εκεί όπου δεν υπήρχε κανείς λόγος να φοβηθούν. Και συντρίφτηκαν, διότι ο Θεός διασκόρπιστε τα οστά εκείνων, οι οποίοι ζητούν να αρέσουν σε ανθρώπους και όχι στον ίδιο. Καταντροπιάστηκαν και κατεσχήνη κατακάλυψε αυτούς, διότι ο Θεός τους εκμυδένισε. Ποιος θα έλθει από την Σιών? Ποιος θα έλθει από τον Άγιο Ναό του Θεού μέσα στην Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ για να δώσει την σωτηρία στον Ισραήλ? Κανείς άλλος παρά μόνο ο Θεός. Όταν ο Κύριος θα επαναφέρει από την εχμαλωσία τους εξορίστους του λαού του, θα σκυρτήσουν από αγαλίαση οι απόγονοι του Ιακώβ και θα εφρανθούν οι καρδιές των απογόνων του Ισραήλ. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 53. Ο Θεός, εν το ονόματί σου σώσον με και εν τη δυνάμει σου κρίνον με. Ο Θεός, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τα ρήματα του στόματός μου, ότι αλότροι επανέστησαν επ' εμέ και κρατεοί εζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντο των Θεών ενώπιον αυτών. Ιδού γαρ ο Θεός βοηθή μου και ο Κύριος αντιλήπτορ της ψυχής μου. Αποστρέψει τα κακά της εχθρής μου, εν τη αληθεία σου εξολόθρευσον αυτούς. Εκουσίως θύσωση, εξομολογήσω με το ονόματί σου, Κύριε, ότι αγαθών, ότι εκ πάσης θλίψεως ερίσομαι και εν της εχθρής μου επίδεν ο οφθαλμός μου.
2: Ψαλμός 53. Εις το τέλος, με ημνητικό χαρακτήρα, περί συνέσεως του Δαβίδ. Όταν ήλθαν οι Ζηφαίοι και είπαν στο Σαούλ, «Μήπως ο Δαβίδ είναι κρυμμένος ανάμεσά μας?» Ο Θεός, για την ευσπλαχνία και την αγαθότητά σου, τις οποίες εκφράζει και υπενθυμίζει στον καθένα μας το μέγα όνομά σου, σώσε με και με την ακατανίκητη δύναμή σου κρίνε την δίκαιη υπόθεσή μου και προστάτευσέ με από τους εχθρούς που με αδικούν. Ο Θεός, εισάκουσε και κάμε δεκτή την προσευχή μου. Εισάγαγε στα αυτιά σου τους οικετευτικούς λόγους του στόματός μου. Γιατί άνθρωποι ξένοι προς εσένα και εχθροί εξηγέρθησαν και επαναστάτησαν εναντίον μου και ισχυροί που χρησιμοποιούν το κράτος της βίας. Αυτοί ζήτησαν να αφανίσουν τη ζωή μου και δεν έθεσαν πρώτον οφθαλμών τους, ούτε λογάριασαν ότι υπάρχει Θεός δίκαιος και υπερασπιστής. Αλλά αυτοί απατήθηκαν ικτρά, γιατί ορίστε, ο Θεός με βοήθησε και ο Κύριος είναι υποστηρικτής και προστάτης της ζωής μου. Αυτός θα απομακρύνει από μένα και θα ρίψει επί των εχθρών μου τα κακά που εκείνοι σχεδίασαν εναντίον μου. Εν ονόματι της φιλαληθείας και της αξιοπιστίας σου στις υποσχέσεις σου, εξολόθρευσέ τους. Με όλη μου τη θέληση και την προθυμία της ψυχής μου θα σου προσφέρω θυσία, θα δοξολογήσω το όνομά σου, Κύριε, γιατί το όνομά σου είναι αγαθό. Εσύ με ελευθέρωσες από κάθε θλίψη και τα μάτια μου είδαν την κατεσχήνη και τον όλεθρο των εχθρών μου.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
4: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
4: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγνή. λιγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
4: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
5: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο Θεοδόσιος, μόλο που είχε τόση δόξα, ύστερα από τις νίκες κατά των Γόθων, δεν είχε κάνει επίσημη εμφάνιση στην πρωτεύουσά του. Την προηγούμενη μέρα δεν θέλησε να κάνει θριαμβευτική είσοδο στην πόλη. Άφησε λοιπόν την εκδήλωση αυτή για τις 27 του Νοέμβρη. Ήθελε όλα να έχουν σοβαρότητα και όχι μόνο πανηγυρικό χαρακτήρα. Ημέρα Παρασκευή. Θα πήγαινε με επίσημη και πολυάριθμη συνοδεία να προσκυνήσει στο Ναό των Αγίων Αποστόλων και θα γινόταν εκεί επίσημη τελετή και δοξολογία. Διάλεξε αυτόν που ήταν ο μεγαλύτερος και ο επισημότερος της πόλης αφού είχε λείψανα των Αποστόλων και βρίσκονταν εκεί οι τάφοι των Αυτοκρατόρων και μάλιστα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Έτσι ο Θεοδόσιος και θα έμπαινε στο Μεγάλο Ναό της πόλης για επίσημη τελετή και θα τιμούσε τους προκατόχους του. Οι ντελάλιδες το είπανε παντού και θα γινότανε λαμπρή παρέλαση. Κάτι όμως άλλαξε τις διαθέσεις. Ο Θεοδόσιος κάλεσε την Τετάρτη τον Αριανό Επίσκοπο Δημόφιλο και του ζήτησε ορθόδοξη ομολογία πίστης. Εκείνος αρνήθηκε. Τότε ο Θεοδόσιος έδωσε εντολή από την άλλη μέρα, 5η 26 του Νοέμβρη, να αφαιρεθούν οι ναοί της πόλης από τους Αριανούς. Δηλαδή όλοι οι ναοί της πόλης, γιατί όλους τους κατήχαν οι Αριανοί. Η εντολή λίγο πολύ εκτελέστηκε, αλλά οι κατέχοντες αντιδράσανε με κάθε τρόπο. Ο Δημόφιλος με τους φανατικούς Αριανούς επικεφαλής οργανώσανε διαμαρτυρίες. Πιέζανε τον Αυτοκράτορα και απειλούσανε τον Γρηγόριο, γιατί πια βεβαιωθήκανε για τις διαθέσεις του Αυτοκράτορα και την εκτίμησή του προς τον Γρηγόριο. Έτσι την άλλη μέρα, στις 27 του Νοέμβρη, που θα γινόταν η επίσημη εμφάνιση του Θεοδοσίου με πομπή επίσημη προς τους Αγίους Αποστόλους, υπήρχε αναστάτωση μεγάλη. Ο Θεοδόσιος κάλεσε στην πομπή και τον Γρηγόριο. Εκείνος, μολονότι εξασθενημένος πολύ, σηκώθηκε νωρίς και πήγε στο παλάτι. Θα ξεκινούσανε πολύ πρωί. Ο στρατός ήταν από τα ξημερώματα παραταγμένος, δεξιά και αριστερά στους δρόμους που θα πέρναγε η βασιλική πομπή. Επίσημοι και άρχοντες, όλοι στο Αυγουστέο. Από εκεί θα κινούσανε μαζί. Κατέβηκε ο βασιλιάς επιβλητικά ντυμένος, πορφύρα και χρυσό. Σκύψανε όλοι και προσκυνήσανε με σέβας τον πανίσχυρο νεαρό Αυτοκράτορα. Καθένας με το βαθμό του, αξιωματούχοι και συγκλητικοί, πήρανε την ανάλογη θέση. Με νόημα του Αυτοκράτορα, βάλανε το Γρηγόριο στα δεξιά του, σημάδι τιμής υπέρτατης και σεβασμού. Σημάδι ότι για τον Θεοδόσιο, επίσκοπος της πόλης, είναι πια ο Γρηγόριος. Οι σάλπιγγες τρυπήσανε τον αέρα και χτυπήσανε τα νεύρα. Τύμπανα βροντίξανε δυνατά να φύγει το σκοτάδι και να κινήσει πομπή. Κίνησε η μεγαλειώδης πομπή, μα η σκοτεινιά έμενε. Απρόσμενα, πολύ πυκνά σύννεφα σκεπάζανε τον ουρανό. Στέκονταν ακίνητα πάνω από την πόλη. Βγαίνοντας από το μεγάλο περίβολο του Αυγουστέου, περιμένανε πλήθη αμέτρητα. Οι πολλοί ζητοκραυγάζανε τον Αυτοκράτορα. Άλλοι όμως διαμαρτύρονταν για την απόφασή του να τους πάρει τους ναούς. Ήσαν οι οργανωμένοι Αριανοί. Προχωρώντας η πομπή, πέρασε δίπλα από τον υπόδρομο, μπήκε στο φόρο του Κωνσταντίνου και πήρε τη μεγάλη μέση, το μεγάλο δρόμο, πλάι στο νεόκτιστο υδραγωγείο του Ουάλι, απόσταση 2 χιλιόμετρα και περισσότερο. Και παντού περίμενε κόσμος πολλής. Στο δρόμο, στα διόροφα και τα τριόροφα σπίτια, στις πλατείες, παντού αμέτρητα πλήθη να φωνάζουν έξαλλα. Και να μην ξεχωρίσεις, ποιοι ζητοκραυγάζουνε, ποιοι διαμαρτύρονται και καταργιούνται. Οι Αριανοί όσο βλέπανε το Γρηγόριο δίπλα στον Αυτοκράτορα, τόσο εξαγριώνονταν. Γιατί πια ξέρανε ότι δεν έχουν ελπίδα να ξαναπάρουν τους ναούς. Οι κατατρεγμένοι Ορθόδοξοι, βλέποντας εκεί στην πρώτη θέση τον ιερό τους αγωνιστή, γέμιζαν ενθουσιασμό και φώναζαν μέχρι τον ουρανό τη χαρά τους, που τέλειωνε η δοκιμασία τους. Πλησιάζοντας για τους Αγίους Αποστόλους, η οχλοβοή μεγάλωνε. Ξεχωρίζανε τώρα οι φοβέρες, τα μουγκριτά, μα και οι παρακλήσεις των Αριανών. «Τους ναούς μας, πολυσέβαστε βασιλιά, άφησέ μας τους ναούς. Κατάρα και φωτιά σε εκείνον που έχεις δίπλα σου. Διώξε το Γρηγόριο και εμείς για χάρη σου». Αυτοί που επιδοκιμάζανε με φωνές και χειρονομίες τον Αυτοκράτορα, στην

ώρα της επίσημης εμφάνισής του ήσαν οι εθνικοί, όσοι μένανε ακόμα ειδωλολάτρες και δεν ήσαν λίγοι. Επιδοκιμάζανε και οι λίγοι Ορθόδοξοι, μα κάτι τους κράταγε μουδιασμένους. Ήταν η πυκνή εκείνη συννεφιά, τα σύννεφα που σταθήκαν από τα ξημερώματα πάνω στην πόλη και την κρατάγανε σε σκοτάδι. Και η κατάσταση τούτη έδινε αφορμή στους Αριανούς να τρέχουνε ανάμεσα στα πλήθη και να φωνάζουνε: «Να που δεν τους στέλνει και ο Θεός τους οπαδούς της Νίκαιας! Κοιτάτε! Μόλις μας άφησε ο βασιλιάς και πήρε το Γρηγόριο, ο Θεός έριξε σκοτάδι στη γη. Είναι κακό σημάδι. Θα μας βρει μεγάλο κακό».

Τέτοια διαδίδανε και ο αριανικός λαός παθιαζότανε. Καμιά φορά η πομπή πλησίασε στο ύψος του ναού. Άφησε τη μεγάλη μέση και έστριψε δεξιά. Σε λίγο οι επιβλητικοί επίσημοι μπήκανε μέσα. Μεγάλος ο ναός. Μάρμαρα στους τοίχους. Κίονες πολυστόλιστοι. Η οροφή έλαμπε από χρυσό. Πρώτη φορά ο Γρηγόριος έβλεπε τέτοιο ναό. Και ο κόσμος πίχτρακε εκεί. Οχλοβοή και άπειρα υψωμένα χέρια. Για την κακή περίσταση είχαν τοποθετηθεί πολλοί στρατιώτες και μέσα στο ναό. Ο Γρηγόριος ακολουθούσε αμήχανος. Η σύγχυση και το κακό που γινότανε του φέρανε βαθιά λύπη. Αν γινότανε από κάπου να τραπεί σε φυγή, να δραπετεύσει, θα το έκανε. Όλα τα βλέπε μάταια. Δεν του ταιριάζανε. Αυτός που είχε μεγάλη του αγάπη την ησυχαστική ζωή, να στέκει ανάμεσα σε τέτοιο χαλασμό. Την ώρα μάλιστα που οδηγούσανε το βασιλιά και τον Γρηγόριο στην υπερυψωμένη θέση τους, δύο αριανοί σηκώσανε τα χέρια να χτυπήσουν τον Γρηγόριο. Αυτόματο ο στρατιώτης τράβηξε το ξύφος να χτυπήσει τους αριανούς που γρήγορα χαθήκανε στο πλήθος. Αλλά και ο Γρηγόριος τρόμαξε ακόμα πιο πολύ. Μη γίνει εξαιτίας του κανένα κακό. Πήρανε τη θέση τους οι επίσημοι όλοι. Ορθόδοξοι ιερείς, όπως τους είχε ορίσει ο Γρηγόριος, προχωρήσανε στην ωραία πύλη για την πανηγυρική ακολουθία. Όλα έτοιμα και με το ευλογητός αρχίσαν οι ψαλτάδες του ύμνους. Πλημμύρισε ο απέραντος ναός γλυκύτατη και ορμητική δοξολογία στο Θεό. Και τη στιγμή ακριβώς τούτη έγινε το θαύμα. Χέρι αόρατο και δυνατό αφάνισε τη συννεφιά. Ούτε ένα ξεύτη σύννεφου δεν έμεινε στον ουρανό. Και μέγαφος ισόρμησε στον απέραντο ναό από όλα τα παράθυρα και τις πόρτες. Όλα στον ιερό τόπο γίνανε φως. Φοβάθηκαν οι αριανοί. Οι πιο φανατικοί γυρίσανε και βγήκαν έξω. Δεν ανεχτήκανε το θαύμα. Οι πιο ήπιοι σκύψανε το κεφάλι, δεχτήκανε το σημάδι του Θεού. Και οι Ορθόδοξοι, αυτοί πια τώρα, όλοι κλαίγανε. Η ευγνωμοσύνη τους έφερε άπειρα δάκρυα. Δάκρυα χαράς και ειρήνης πλέον. Με το θαύμα όλα γύρω καταλαγιάσανε. Ακόμη και οι ψαλτάδες αμήχανοι δεν συνεχίζανε τον επόμενο ύμνο. Έγινε σιωπή. 2-3 λεπτά δεν ακουγότανε τίποτα. Λες και όλοι κάτι περιμένανε. Τότε ο ένας μετά τον άλλον, οι Ορθόδοξοι όλοι, στραφήκανε ασυναίσθητα, τα μάτια όλων στο ειρηνικό και φωτεινό πρόσωπο του Γρηγορίου. Και ένας έβγαλε φωνή. «Στο θρόνο ο Γρηγόριος!» Αμέσως το πήρανε όλα τα στόματα. Και όχι μόνο τη φράση τούτη. Οικετεύανε και προστάζανε τον αυτοκράτορα. «Βάλε, μεγάλε βασιλιά, το Γρηγόριο στο θρόνο! Εκείνου αξίζει ο θρόνος! Τώρα να τον βάλεις στο σύνθρονο! Δικός του είναι ο θρόνος! Τώρα να του το δώσεις!» Οι φωνές δυνάμωναν και πλήθαιναν. Οι διωγμοί 40 χρόνων μαυρίσανε τις ψυχές των Ορθοδόξων και τώρα ζητάγανε πανηγυρική δικαίωση.

χάσανε το μέτρο και ξεφωνίζανε άπρεπα. Οι γυναίκες μπήκανε στη μέση, πολλοί άρχοντες πήρανε και αυτοί το σύνθημα και με νοήματα το ζητούσαν από τον Θεοδόσιο που τα είχε χαμένα. Εκείνος νόμιζε ότι μια και μπήκε στο ναό έχοντας μαζί του το Γρηγόριο, μια και είχε διώξει τους Αριανούς από τους ναούς, όλα ήταν τελειωμένα. Στην ουσία, βέβαια, οι ναοί της πρωτεύουσας παραδοθήκανε στο Γρηγόριο και αυτός, αφού ήταν ήδη χειροτονημένος επίσκοπος, θα ενεργούσε και θα συμπεριφερόταν ως επίσκοπος της πρωτεύουσας. Θα είχε την ευθύνη όλων των εκκλησιαστικών πραγμάτων. Όμως όλα τούτα έπρεπε να γίνουν με τρόπο κανονικό. Έπρεπε να γίνουν με κρίση εκκλησιαστικών επισκόπων από σύνοδο. Και ο Γρηγόριος το ήξερε, αλλά δεν το ήξερε ο Θεοδόσιος. Βέβαια υπάρχει και κάτι άλλο. Η παρουσία στην Κωνσταντινούπολη του Γρηγορίου οφειλόταν στην πρόσκληση και την απόφαση ποιμένων και συλλόγων, άρα συνόδων, δηλαδή εκκλησιαστικών ανδρών. Επομένως ο Γρηγόριος θα έπρεπε ή θα μπορούσε να θεωρεί τον εαυτό του κανονικό επίσκοπο Κωνσταντινούπολης. Δεν το έκανε όμως για δύο λόγους. Ο ένας, διότι είχε υπερβολική ευαισθησία. Ο άλλος, διότι μέσα του δίσταζε να αναλάβει όλες τις επισκοπικές ευθύνες. Υπέκυψε και ήρθε στην πόλη να κηρύττει, να λειτουργεί, να θεολογεί. Αυτά ναι. Μα να μαλώνει με τους ιερείς και τους επιτρόπους, να ελέγχει τα οικονομικά των ναών, να φροντίζει για κτισίματα και άλλα τέτοια, όχι. Δεν αισθανόταν άνετα με τέτοια καθήκοντα. Τώρα γύρω του όλοι ζητάγανε να τον δουν στο θρόνο, εκεί στο βάθος του ιερού βήματος. Την εποχή τούτη το τέμπλο ήταν χαμηλό ή απλό κυκλίδωμα. Και πίσω από την Αγία Τράπεζα υπήρχε μαρμάρινος ο θρόνος του επισκόπου. Ήταν πολύ ψηλός για να βλέπουν οι πιστοί τον επίσκοπο από όλες τις γωνίες του ναού. Η βουή του λαού όλο και μεγάλωνε. Ο Γρηγόριος ένιωθε μέσα του κάτι σαν παρελθέτω το ποτήριον τούτο. Δίστασε για πολύ, μα κάποια στιγμή πήρε την απόφαση. Όχι. Τουλάχιστον τώρα όχι. Δεν έκρινε καλό να ενθρονιστεί τώρα επίσημα. Μετά έχει ο Θεός. Από εξασθένηση όμως και από κρύωμα, δεν μπορούσε να μιλήσει πολύ δυνατά ώστε να ακουστεί με τόση οχλοβοή. Δίπλα τους, στους επισήμους, καθότανε ο Ποστουμιανός, ανώτερος αξιωματούχος και ορθόδοξος. Του εξήγησε σύντομα και εκείνος σηκώθηκε να πει τα εξής. «Σταματήστε. Κάντε σιωπή, παρακαλεί ο επίσκοπός μας. Μη φωνάζετε έτσι. Σήμερα είμαστε εδώ για να ευχαριστήσουμε το Θεό. Μόνο αυτό. Αφήστε τα άλλα και η ώρα τους θα έρθει». Τα λόγια τούτα ηρεμήσανε το έξαλλο πλήθος που μονομιάς έπαψε να φωνάζει. Δέχτηκε ασυναίσθητα μάλλον την ευαισθησία και την ταπεινοφροσύνη του ιερού άνδρα. Και ο βασιλιάς που παρακολουθούσε άφωνος εντυπωσιάστηκε πολύ από τη στάση του Γρηγορίου και τον επένεσε μπροστά σε όλους. Έτσι πήρε τέλος το επεισόδιο. Συνέχισε η ψαλμωδία και τελείωσε. Ο βασιλιάς με τους επισήμους και την αυτοκρατορική φρουρά φύγανε. Ο στρατός αποσύρθηκε κι αυτός. Το κακό είναι ότι εγκαταλείψανε το Γρηγόριο μερικοί οξύθυμοι Ορθόδοξοι επειδή αρνήθηκε να ενθρονιστεί. Μικρόκαρδοι και λιγόμυαλοι.

Από το πρωινό τούτο της 27ης του Νοέμβρη, ο Γρηγόριος είχε την επισκοπική ευθύνη για την Κωνσταντινούπολη. Στη διάθεσή του όλοι οι ναοί. Δεν είχε τυπικά ενθρονιστεί, μα ήτανε και αναγνωριζότανε από όλους επίσκοπος κανονικός. Οι περισσότεροι αριανοί και μάλιστα οι λαϊκοί ενώθηκαν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Μείνανε όμως αρκετοί φανατικοί και ιδιαίτερα κληρικοί, που κάνανε ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να βλάψουν τον Γρηγόριο. Συγκεντρώνονταν, οργάνωναν τη δράση τους και τις επιθέσεις τους. Φτάσανε στο σημείο να οργανώσουν ακόμα και τη δολοφονία του Γρηγορίου. Εκεί έφτασε το μίσος. Τα μελετήσανε όλα, σε όλες τις λεπτομέρειες. Πλησίασαν ένα δικό τους, ένα νεαρό και φανατικό. Του υποσχεθήκανε πολλά. Εκείνος δέχτηκε με ευκολία και με ένα θράσος φοβερό. Τη νύχτα κλείνανε καλά τις πόρτες οι άνθρωποι του Γρηγορίου, γιατί πάντα φοβόντουσαν το κακό. Αποφασίστηκε λοιπόν να επιτεθεί ο δολοφόνος μια ώρα που να μην έχει κόσμο στην αυλή του Αυλάβιου. Να μην υπάρχει άνθρωπος εκεί στην άκρη, στο χαμηλό σπιτάκι με το κελί του Γρηγορίου. Χειμωνιάτικο απόγευμα προς το τέλος του Δεκέμβρη. Πήρε να σκοτεινιάζει γρήγορα. Ο κόσμος μαζεύτηκε νωρίς. Το χιονόνερο έστελνε βιαστικά τους ανθρώπους στα σπίτια τους. Οι αριανοί οπλίσανε με ένα μαχαίρι τον νεαρό δολοφόνο και τον έστειλαν εκεί που ήξερε. Με προφυλάξεις έφτασε στο αρχοντικό του Αυλάβιου. Η μεγάλη πόρτα του κήπου ήταν ανοιχτή. Την περίμενε κλειστή και παραξενεύτηκε. Μπαίνανε από εκεί όσοι πηγαίνανε για το ναό της Αναστασίας. Τέτοια ώρα όμως κανείς δεν ερχότανε. Ακολουθίες τέτοια ώρα, τέτοια μέρα δεν γίνονταν. Ο νεαρός δεν πολυσκέφτηκε. Δρασκέλισε αθόρυβα. Προχώρησε για το σπιτάκι με την πλάτη στο φράχτη να παρακολουθεί μήπως φανεί κίνηση. Το μυαλό και τα μάτια καρφωμένα στο σπιτάκι. Κίνηση εκεί καμία. Επομένως, δεν είχε έρθει ακόμα ο Θεόφιλος, αυτός που έκανε τις πρόχειρες δουλειές του σπιτιού. Προχώρησε ακόμα λίγο. Κοντοστάθηκε. Τα μάτια στο σπιτάκι. Έβλεπε μόνο το φωτάκι στο κελί του επισκόπου. Θα προσευχόταν ή θα διάβαζε. Αυτές τις μέρες ήταν πολύ άρρωστος. Αποκλειότανε να κυκλοφορεί όρθιος. Περίμενε ακόμα λίγο και με ένα σάλτο αθόρυβο βρέθηκε στην πόρτα. Την έσπρωξε μαλακά και μπήκε στο διάδρομο. Κόλλησε με την πλάτη στον τοίχο και έβλεπε απέναντί του τη μικρή πόρτα στο κελί του Γρηγορίου. Το μυαλό και οι αισθήσεις του στο κελί. Μηχανικά παραμέρισε το ρούχο του. Έβαλε το χέρι στη ζώνη και έπιασε τη λαβή του μαχαιριού. Μια κρυάδα του ήρθε, αλλά έσφιξε καλά τη λαβή και τράβηξε το μαχαίρι έξω. Ασυναίσθητα, το έφερε κοντά στα μάτια να το δει καλά, γιατί το σκοτάδι τον εμπόδιζε. Τότε ξαφνικά, ένας ελαφρύς θόρυβος τον έβγαλε από την προσήλωση. Ένας νέος άντρας έμπαινε από την πόρτα με ένα λιχνάρι στο χέρι. Ο δολοφόνος δεν είχε να φύγει από πουθενά. Χαμένος έμεινε ακίνητος. Τα μέλη του παράλυτα, το στόμα του σφαλισμένο. Ο Θεόφιλος σήκωσε ψηλά το λιχνάρι να δει καλά και κατάλαβε. Μέσα του ένιωσε τρόμο. Άρχισε να τρέμει και να τραυλίζει. Όμως δεν ήταν καιρός. Φτάσαν οι εκπρόσωποι ενός ναού που θέλανε να δούνε τον επίσκοπο, γι' αυτό έμεινε η έξω πόρτα ανοιχτή. Οι εκπρόσωποι πατούσαν κιόλας στο σκαλοπάτι του σπιτιού. Ο Θεόφιλος, χωρίς να σκεφτεί, οδηγημένος από κάποια δύναμη, σηκώνει το αριστερό του χέρι και παίρνει απλά το μαχαίρι από τον νεαρό που έστεκε σαν κεραυνωμένος. Μπήκαν οι επισκέπτες. Ο Θεόφιλος τους άνοιξε την πόρτα του κελιού. Γύρισε πολύ φυσικά τώρα. Έπιασε από το χέρι τον νεαρό και τον έβαλε και αυτόν στο κελί. Ο άρρωστος επίσκοπος ανασηκώθηκε λίγο στο μαξιλάρι, να τους βλέπει και να τον βλέπουνε. Οι εκπρόσωποι του λέγανε αυτά που είχαν να πούν. Μα το διαπεραστικό μάτι του Γρηγορίου στάθηκε σε ένα πρόσωπο σκοτεινό και οχρό σαμπανί. Ο νεαρός με το μαχαίρι στεκόταν θλιμμένος, με κατεβασμένα τα μάτια. Το χρώμα είχε χαθεί από τα μαγουλά του. Καμιά φορά φύγαν οι εκπρόσωποι. Τότε ο νεαρός έπεσε στα πόδια του Γρηγορίου. Γονατιστός τ' αγκάλιασε πάνω στο ξύλινο κρεβάτι και έκλαιγε με λυγμούς. Το ρωτούσε απορριμμένος ο Γρηγόριος και αυτός μόνο έκλαιγε και βογκούσε. Ρώτησε πάλι και πάλι, απάντησε καμία. Στεναχωρήθηκε ο επίσκοπος και βλέποντας τον νεαρό να κλαίει συνέχεια, δάκρυσε και ο ίδιος από συμπόνια. Ο Θεόφιλος που βγήκε να ξεπροβοδήσει τους επισκέπτες γύρισε στο κελί. Ακούγοντας πάλι το δακρυσμένο επίσκοπο να ρωτάει τον νεαρό ποιος είναι και τι έπαθε, έδωσε εκείνος την απάντηση.

φωνιά σου είναι γέροντα. Τώρα δά ήταν έτοιμος. Κι αν δεν προλάβαινα, τώρα δεν θα ρωτούσες. Ούτε και θα μας έβλεπες. Σ' έσωσε ο Θεός. Μα τούτος κλαίει, παιδί μου. Πώς είναι δυνατό, έκανε ο Γρηγόριος. Κλαίει γιατί τον χτύπησε η συνείδηση. Του γίνε θηλιά και πάει να τον πνίξει. Έγινε ο δίμιός του, πρόσθεσε ο Θεόφιλος. Περάσαν ακόμα λίγα λεπτά και ο νεαρός συνήλθε. Τούγνεψε και πλησίασε στην κορυφή του κρεβατιού. Εκείνος γονάτισε και ο Γρηγόριος έβαλε το ιερό του χέρι στο κεφάλι του μετανοημένου. Το συγχώρεσε και του είπε λίγα λόγια. Ο Θεός να σε λέει και να σε σώσει, παιδί μου. Για μένα που τόσα χρόνια είμαι δικός του και σωσμένος, δεν είναι δύσκολο να φανώ και στο σφαγέα μου καλός. Μόνο πια τώρα κοίτα να γίνεις καλός, καθώς πρέπει σε μένα και στο Θεό. Η απόπειρα δολοφονίας μαθεύτηκε σε όλη την πόλη, που μέρα με τη μέρα μαλάκωνε και αγαπούσε περισσότερο το Γρηγόριο. Μαλάκωνε η καρδιά και πολλών πρώην φανατικών Αριανών. Πολλοί μάλιστα τρυπώνανε αθέαντι στο κελί του να ζητήσουν συγχώρηση για όσα του είχαν κάνει. Και δεν του είχαν κάνει λίγα. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Τους πολλούς λιθοβολισμούς. Ότι παρολίγο να το σκοτώσουν τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου. Τις βρισιές, τα ομαδικά γιουχαΐσματα, τις κατάρες, την απόπειρα δολοφονίας. Όλα τα συγχώρησε η πανίερη τούτη κεφαλή. Και το μόνο που τον απασχολούσε ήταν πώς οι χριστιανοί θα προκόψουν πνευματικά, πώς θα αποκτήσουν ορθόδοξη πίστη, πώς οι νεαοί θα λειτουργούνται καλά και τίμια. Έφτασε στο σημείο να μην στείλει ελεγκτές για τα οικονομικά που είχαν στα χέρια τους οι Αριανοί. Του έλεγαν και του αποδείκνυαν οι έμπιστοί του ότι από τους μεγάλους και πλούσιους ναούς της πρωτεύουσας χαθήκαν αντικείμενα χρυσά, κοιμήλια, χρήματα. Εκείνος παρά τα αυτά δεν έστελνε τους κρατικούς υπαλλήλους να συλλάβουν τους καταχραστές Αριανούς. Δεν ήθελε να δείξει ότι για χρήματα κινεί τέτοιες διαδικασίες. Ούτε και ο ίδιος αναμίχθηκε στα οικονομικά μέχρι το καλοκαίρι του 381 που έμεινε στην πόλη ως επίσκοπος. Υπερβολή και αυτό, μα δεν άντεχε το πιο εκμαυλιστικό από τα κοσμικά πράγματα, τα χρήματα. Έφτασε στο σημείο να μην παρακολουθεί τι γίνεται με την κληρονομιά του πατέρα του και της μητέρας του. Κτήματα μεγάλα και υποστατικά, πολλά τα είχε δώσει με λόγο σε αυτούς που τα καλλιεργούσαν, αλλά μπαίνανε και του τα παίρνανε γείτονες και συγγενείς. Τα υπόλοιπα τα επιβλέπαν άνθρωποι του. Εκείνος ούτε να ξέρει δεν ήθελε. Αγαπούσε τη φτώχεια και ζούσε σαν ασκητής. Άλλωστε σε λίγους μήνες, στις 31 Μαΐου το 381, θα κάνει διαθήκη για να δώσει από εδώ και από εκεί όλα τα υπάρχοντά του, να μην το βαραίνει τίποτα στη γη. Ήτανε τότε 51 χρόνων. Πολλά τα άφηνε στην εκκλησία της Ναζιανζού, άλλα για πτωχοτροφείο και άλλα πάλι αλλού.

0: Ο πληγωμένος αετός. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διάβασε ο Τάσος Ζιάκας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
2: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαραϊδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Λόγος Θεού. Σειρά θεολογικών ομιλιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής Βύρονος και ημιτού κυρίου Δανίλ.

Στη διαπραγμάτευση του θέματος το οποίο αναπτύσσουμε κατά τη διάρκεια των εσπερινών αυτών ομιλιών, οι οποίες εκφωνούνται μετά την τέλεση του κατανυκτικού εσπερινού, ευρισκόμαστε εις τα κατά την δευτέραν παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού συμβισόμενα γεγονότα τα οποία θα συμβούν. Και επαναλαμβάνω ότι της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου μας το πρώτο γεγονός είναι η εμφάνιση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού ως προδρόμου της παρουσίας του. Και αμέσως μετά θα εμφανιστεί ο Κύριος, ο ίδιος είπε «μεταδόξης και δυνάμεως πολλής». Θα το σχολιάσουμε αυτό στα επόμενα. Αμέσως θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Αμέσως, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, «η του Χριστού, όσοι δηλαδή θα είναι πιστοί, θα προϋπαντήσουν, θα αρπαχθούν με νεφέλες για να ενωθούν μαζί με τους αγγέλους και τους αγίους στον ουρανό και θα ακολουθήσει η γενική κρίση, η δημιουργία των νέων ουρανών, της καινής δηλαδή δημιουργίας και η κόλαση και ο παράδεισος και όλο το μυστήριο της δημιουργίας του κόσμου, της αναδημιουργίας και της σωτηρίας θα κλείσει με τη φράση την οποία έχει γράψει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτην προς Κορινθίους επιστολή «Η ναή ο Θεός τα πάντα εν πάση». Θα δούμε τι σημαίνει αυτό στην επόμενη ομιλία που θα τελειώσουμε την ανάπτυξη αυτή. Σήμερα όμως πρέπει να επικεντρωθούμε στο μεγάλο γεγονός που είναι η τελική κρίση. Να δούμε τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής περί της τελικής κρίσεως. Και σε μια από τις προηγούμενες ομιλίες σας είχα πει ότι όλα αυτά μην τα φαντάζεστε ότι όπως εμείς τα αναφέρουμε και τα κατανοούμε ότι θα γίνεται το ένα, θα γίνεται το άλλο μέσα σε χρόνο, θα είμαστε εκτός χρόνου. Πώς θα γίνονται αυτά, δεν το ξέρουμε, αλλά ο Κύριος είπε «εν ρηπή οφθαλμού», εν ατόμο, όλα μαζί θα γίνουνε. Διότι ο χρόνος θα έχει καταργηθεί με την φανέρωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Περί αυτού θα σας ομιλήσω και λίγο πιο κάτω στη σημερινή ομιλία. Ανοίγοντας λοιπόν την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη, βλέπουμε και διαβάζουμε εκεί ότι συναντάμε την ιδέα της κρίσεως και της ανταποδόσεως εκ μέρους του παντοδυνάμου Κριτού. Ήδη δηλαδή η Παλαιά Διαθήκη μας ομιλεί ότι ο παντοδύναμος Θεός, μάλιστα δε εάν διαβάσουμε το εβραϊκό κείμενο θα δούμε ότι ο παντοδύναμος Θεός είναι ο Γιαχβέ, αυτός λέγει ο Θεός, θα κάνει κρίση εις τους ανθρώπους και θα ανταποδώσει την αρετή τους ή την κακία τους. Μάλιστα δε, εάν διαβάσουμε στον προφήτη Εζεκιήλ, που έχω φέρει εδώ 2-3 αποσπάσματα από τα κεφάλαιά του, να σας διαβάσω, θα δούμε ότι πράγματι ο Θεός
προειδοποιεί τους ανθρώπους ήδη τον καιρό της Παλαιάς Διαθήκης. «Ο Κύριος μου είπε», λέγει ο προφήτης Ιεζεκιήλ, «άνθρωπε, αν κάποια χώρα απιστήσει σε μένα, θα την τιμωρήσω». Βλέπετε λοιπόν, η κρίση του Θεού. «Αν μια χώρα απιστήσει σε μένα, θα την τιμωρήσω», λέγει. «Θα στείλω πείνα για να αφανίσω και τους ανθρώπους και τα κτίνη της. Ακόμη και αν ανάμεσα στον πληθυσμό της χώρας εκείνης ήταν άνθρωποι σαν τον Νόε, τον Δανιήλ ή τον Ιώβ, η δικαιοσύνη τους δεν θα μπορούσε να σώσει παρά μόνον αυτούς τους ίδιους». Εγώ ο Κύριος το λέω. Για δέστε πόσο αυστηρός είναι ο Θεός δια του προφήτου Ιεζεκίλ. «Ή θα στείλω», λέγει, «άγρια θηρία εναντίον εκείνης της χώρας για να εξαφανίσουν τους κατοίκους της και να την ερημώσουν, ώστε να μην μπορεί άνθρωπος να περάσει μέσα από τη χώρα από τα πολλά θηρία της. Και ακόμα», λέει, «και αν μέσα στον πληθυσμό της βρίσκονται άνθρωποι σαν εκείνους τους τρεις που ανέφερα, ούτε και είναι δίκαιοι, δεν πρόκειται», λέει, «να σωθούν οι κάτοικοι αυτής της χώρας παρά μόνον οι ίδιοι. Ή θα στείλω αρρώστια σε εκείνη τη χώρα και θα ξεσπάσει η οργή μου επάνω τους με το θανατικό που θα εξοντώσει ανθρώπους και ζώα». Απειλές, φοβερές. Κρίση δηλαδή, αυστηρή για τους λαούς εκείνους. «Και τώρα εγώ ο Κύριος ο Θεός λέγω, θα στείλω εναντίον της Ιερουσαλήμ και τις τέσσερες θανατηφόρες πληγές μου, δηλαδή τους εχθρούς, την πείνα, τα άγρια θηρία και την αρρώστια, όλα μαζί για να εξαφανίσουν από αυτήν ανθρώπους και ζώα. Νομίζετε ότι θα γλιτώσει κανείς? Και όμως μερικοί από αυτούς άντρες και γυναίκες θα επιζήσουν στην πόλη. Αυτούς θα τους αφήσω να φύγουν από την πόλη και θα έρθουν να σας βρουν εκεί στην εξορία. Τότε θα δείτε την ασεβή συμπεριφορά τους και θα παρηγορηθείτε για τις συμφορές που έστειλα εναντίον της Ιερουσαλήμ. Τότε θα διαπιστώσετε ότι όλα όσα έκανα εναντίον αυτής της πόλης τα έκανα δικαιολογημένα. Εγώ, ο Κύριος, ο Θεός, το λέω». Βλέπετε λοιπόν, ο Θεός ομιλεί περί κρίσεως και ανταποδόσεως και δεν θα ξεφύγει, λέει, κανείς από αυτή την αυστηρή κρίση και ανταπόδοση. Σε ένα άλλο κομμάτι, ο προφήτης Ιεζεκιήλ, στο 18, για αυτή την κρίση του Θεού, κάνει μια θεολογική ερμηνεία. Ο Θεός δηλαδή εξηγεί στον προφήτη Ιεζεκίλ. «Ο Κύριος μου είπε», λέει ο προφήτης, «τι εννοείτε οι Ισραηλίτες με την παροιμία που λέτε στη χώρα σας? Οι γονείς έφαγαν άγουρα στα φύλλα και τα δόντια των παιδιών μούδιασαν». Είναι αυτή η αντίληψη που ο Θεός τιμωρεί τα παιδιά για τις αμαρτίες των γονιών τους. Για ακούστε να δείτε εδώ. Λέει, τι είναι αυτό που το λέτε? Θα συμβεί, λέει, έτσι? «Εγώ, ο αληθινός Θεός, βεβαιώνω ότι αυτή η παροιμία δεν θα είναι ανάγκη να χρησιμοποιείται πια στη χώρα σας. Κάθε ζωή σε μένα ανήκει. Τόσο η ζωή του πατέρα, όσο και η ζωή του γιου δική μου είναι. Ο άνθρωπος που αμαρτάνει, ο ίδιος και θα πεθάνει». Βλέπετε ο νόμος. Α, λέει, δεν θα τιμωρούνται άλλοι αντάλλων, αλλά θα τιμωρείται εκείνος που φταίει. Και τελειώνει, είναι πολύ ωραίο αυτό το κεφάλαιο, και τελειώνει ο προφήτης το λόγο του λέγοντας τα εξής, ότι «έκαστον εντεσοδείς αυτού κρινώ ημάς». Τον καθένα, λέγει, θα τον κρίνω σύμφωνα με τη συμπεριφορά του και επομένως δεν θα επαληθεύεται
αυτό το οποίο προηγουμένως πιστεύατε, ότι τιμωρείται ο γιος για τις αμαρτίες του πατέρα του. Και ακόμα βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη, καθώς τα χρόνια περνούν δηλαδή και οι άνθρωποι ζυμώνονται με τις ιδέες του Θεού, οι οποίες εξαγγέλλονται μέσω των διαφόρων προφητών, κάθε φορά ο Θεός κάτι καινούριο λέει στους ανθρώπους για να τους βοηθήσει να προωθηθούν και να καταλάβουν. Φτάνουμε λοιπόν στον προφήτη Δανιήλ, ο οποίος προφήτης Δανιήλ λέγει σαφέστερα περί της κρίσεως στο όραμα το μεγάλο το οποίο διηγείται ότι είδε. Θα σας το διαβάσω, γιατί σε αυτό το όραμα στηρίζεται όλη η παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας και της Μελούσης Κρίσεως. Τον πρώτο χρόνο της βασιλείας του Βαλτάσαρ στη Βαβυλώνα, εδώ ο προφήτης Δανιήλ αναφέρει το χρόνο που είδε το όραμα, για να μπορούμε να προσδιορίσουμε ποιο έτος ήταν αυτό το οποίο εμίλησε ο Θεός τον προφήτη Δανιήλ. Ο Βαλτάσαρ ήταν ο βασιλεύς των Ασσυρίων, ο τελευταίος βασιλεύς των Ασσυρίων. Ο προφήτης Δανιήλ έζησε σε δύο βασιλείς Ασσυρίους και σε δύο βασιλείς Πέρσες, και στους τέσσερις ήταν πρωθυπουργός, και γιατί ήταν δίκαιος και ενάρετος άνθρωπος, δεν μπορούσε κανείς, μα κανείς, να τον κουνήσει από τη θέση του, παρά το γεγονός ότι ήταν Εβραίος. Λοιπόν, ο Βαλτάσαρ είναι ο δεύτερος βασιλεύς. Ο πρώτος βασιλεύς των Ασσυρίων ήταν ο Ναβουχοδονόσορ. Μετά τον Βαλτάσαρ ήρθε το κράτος εις τους Πέρσες, και έχουμε τους Πέρσες βασιλείς. Πρώτος είναι ο βασιλεύς Δαρίος, και μετά είναι αυτό που μαθαίναμε στα σχολεία όσοι πηγαίναμε, Δαρίου και Παρισάτιδος γίγνονται παιδες δύο, ο Ξέρξης και ο Αρταξέρξης. Βλέπετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Λοιπόν, ο Δαρίος έριξε τον προφήτη Δανιήλ εις το λάκκο των Λεόντων, ο πρώτος βασιλεύς των Περσών. Τον πρώτο χρόνο, λέει, της βασιλείας του Βαλτάσαρ στη Βαβυλώνα, ο Δανιήλ, εκεί που κοιμόταν στο κρεβάτι του, είδε διάφορα όνειρα και οράματα. Αργότερα τα έγραψε όλα και τα διηγήθηκε. Σας τα διαβάζω από τη μετάφραση για να μην σας κουράζω με το κείμενο. Μια νύχτα είδα σε όραμα ότι τέσσερες άνεμοι του ουρανού συντάραξαν τη μεγάλη θάλασσα, και τέσσερα μεγάλα θηρία έβγαιναν από αυτή, το ένα διαφορετικό από το άλλο. Το πρώτο ήταν σαν λιοντάρι, αλλά είχε φτερά αετού. Παρατηρούσα μέχρις ότου τα φτερά του αποσπάστηκαν από αυτό. Μετά σηκώθηκε από το έδαφος και στάθηκε στα δυο του πόδια. Ήταν σαν άνθρωπος και του δόθηκε ανθρώπινος νους. Το δεύτερο θηρίο ήταν όμοιο με αρκούδα. Ήταν μισοσηκωμένο, και στο στόμα του ανάμεσα στα δόντια του κρατούσε τρία πλευρά, σαν να είχε φάει ένα αγρίμι και είχε ακόμα το θύραμα στα δόντια του. Η διαταγή που πήρε ήταν «σήκω και φάε κρέας πολύ». Μετά, εκεί που κοίταζα, είδα ένα άλλο θηρίο όμοιο με λεοπάρδαλι. Είχε στη ράχη του τέσσερα φτερά πουλιού και τέσσερα κεφάλια, και του δόθηκε εξουσία κυριαρχίας. «Το νυχτερινό μου όραμα», λέγει ο προφήτης, «συνεχίστηκε. Είδα ένα τέταρτο θηρίο φοβερό και τρομερό και πάρα πολύ δυνατό, με μεγάλα σιδερένια δόντια. Έτρωγε και σύντριβε, και ό,τι απόμεινε το καταπατούσε με τα πόδια του. Αυτό το θηρίο ήταν διαφορετικό από τα προηγούμενα και είχε στο κεφάλι του 10 κέρατα. Εκεί που παρατηρούσα τα κέρατα, ξεφύτρωσε ανάμεσα σε αυτά ένα άλλο πολύ μικρό κέρατο, το οποίο έκανε να ξεριζωθούν τρία από τα προηγούμενα μεγάλα κέρατα. Το μικρό αυτό κέρατο είχε ανθρώπινα μάτια και στόμα που λαλούσε λόγια αλαζονικά. Συνέχισα να παρατηρώ μέχρις όπου τοποθετήθηκαν θρόνοι και κάθισε ο προαιώνιος. Το ένδυμά του ήταν λευκό σαν το χιόνι, και τα μαλλιά του κεφαλιού του σαν καθαρό μαλλί.
Ο θρόνος του ήταν από φλόγες φωτιάς και είχε πύρινους τροχούς. Από μπροστά του ξεπηδούσε και κυλούσε ένα ποτάμι φωτιάς. Εκατομμύρια και δισεκατομμύρια όντα στεκόνταν μπροστά του, έτοιμα να τον υπηρετήσουν. Στάθηκε λοιπόν το δικαστήριο και ανοίχτηκαν τα βιβλία. Καθώς παρατηρούσα, είδα ότι το τέταρτο θηρίο, εξαιτίας των αλαζονικών λόγων που λαλούσε το κέρατο που είχε, σκοτώθηκε και το πτώμα του καταστράφηκε και ρίχτηκε στη φωτιά. Η εξουσία αφαιρέθηκε από τα άλλα θηρία, αλλά τους επετράπη να ζήσουν για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Τα οράματά μου συνεχίζονταν τη διάρκεια της νύχτας. Μέσα στα σύννεφα του ουρανού είδα να έρχεται κάποιος που έμοιαζε με άνθρωπο. Έφτασε μέχρι τον προαιώνιο και οδηγήθηκε μπροστά του. Σε αυτόν δόθηκε εξουσία και δόξα και βασιλεία, ώστε όλοι οι λαοί κάθε εθνικότητας και γλώσσας να τον υπηρετούν. Η εξουσία του θα είναι αιώνια και ατελεύτητη και το βασίλειό του δεν θα καταστραφεί ποτέ. Εγώ, ο Δανιήλ, καταταράχτηκα και τρόμαξα με τα οράματα που έβλεπα. Πλησίασα τότε έναν από εκείνους που βρίσκονταν εκεί και παρεκάλασα να μάθω τι σημαίνουν στην πραγματικότητα όλα αυτά. Εκείνος μου απήντησε και μου φανέρωσε την σημασία των οραμάτων. «Αυτά τα τέσσερα μεγάλα θηρία», μου είπε, «είναι τέσσερες βασιλιάδες που θα εμφανιστούν στη γη. Αλλά στο τέλος τα βασίλειά τους θα τα παραλάβει ο Άγιος λαός του υψίστου Θεού και θα τη διατηρήσει για πάντα σε όλους τους αιώνες». Αυτή ήταν η εξήγηση. Μετά θέλησα να μάθω τι σήμαινε το τέταρτο θηρίο που ήταν διαφορετικό από τα άλλα και ήταν αφάνταστα τρομερό. Τα δόντια του ήταν σιδερένια και τα νύχια του χάλκινα, έτρωγε, σύντριβε και ό,τι απόμεινε το καταπατούσε με τα πόδια του. Κυρίως ενδιαφερόμουν να μάθω για τα 10 κέρατα που ήταν στο κεφάλι του και για το άλλο κέρατο που ξεφύτρωσε και έκανε να ξεριζωθούν 3 από τα προηγούμενα. Το κέρατο εκείνο είχε μάτια και στόμα που λαλούσε λόγια αλαζονικά και εμφανιζόταν να είναι μεγαλύτερο από τους συντρόφους του. Επίσης είδα ότι το κέρατο εκείνο έκανε πόλεμο εναντίον του Αγίου λαού και τον νίκησε τον Άγιον λαόν. Τότε όμως ήρθε ο προαιώνιος και έστησε το δικαστήριο για χάρη του Αγίου λαού του υψίστου Θεού. Και όταν έφτασε ο κατάλληλος καιρός, ο Άγιος λαός παρέλαβε τη βασιλεία. Η εξήγηση που μου δόθηκε ήταν η ακόλουθη. Το τέταρτο θηρίο θα είναι μια τέταρτη βασιλεία πάνω στη γη που θα διαφέρει από όλες τις άλλες. Αυτή θα καταφάει ολόκληρη τη γη, θα την καταπατήσει και θα τη συντρίψει. Τα 10 κέρατα είναι 10 βασιλιάδες που θα προέλθουν από αυτή τη βασιλεία. Μετά θα παρουσιαστεί ένας άλλος βασιλιάς που θα διαφέρει από τους προηγούμενους και θα καταβάλει 3 από αυτούς. Θα ξεστομίσει λόγια εναντίον του υψίστου Θεού και θα καταδιώξει τον Άγιο λαό του. Θα προσπαθήσει να αλλάξει τις γιορτές και τους νόμους και ο λαός του Θεού θα παραδοθεί στην εξουσία του για 3,5 χρόνια. Μετά θα στηθεί το ουράνιο δικαστήριο. Η εξουσία του θα αφαιρεθεί από αυτόν και ο ίδιος θα αφανιστεί και θα καταστραφεί για πάντα. Η βασιλεία, η εξουσία και η μεγαλοπρέπεια όλων των βασιλείων της γης θα αποδοθούν στον Άγιο λαό του υψίστου Θεού. Η βασιλεία αυτού του λαού θα είναι αιώνια και όλοι οι άρχοντες θα τον υπηρετούν και θα τον υπακούουν. Εδώ τελειώνει το όραμα. Εμένα το Δανιήλ πολύ μετάραξαν οι σκέψεις μου και έγινα κατάχλωμος. Συγκράτησα όμως στο μυαλό μου όλα όσα είδα. Όποιος τολμήσει να τα εξηγήσει αυτά ιστορικά, δεν θα τα καταφέρει. Διότι λέει πιο κάτω ο προφήτης
ότι εγώ τα έγραψα έτσι ώστε να μην μπορούν να τα καταλαβαίνουν εκείνοι που θα ήθελαν να βλάψουν τον Άγιο λαό, διότι τα είπε, αλλά εδώ μίλαγε εναντίον βασιλέων, εναντίον βασιλέων που είχαν τέτοια χαρακτηριστικά όπως τα περιέγραψε, σαν τα ζώα που ήσαν δηλαδή σκληροί βασιλιάδες, αιμοχαρείς, και έπρεπε να προστατέψει και τον εαυτό του και το λαό του, να μην δηλαδή προξενήσει έχθρα, μίσος, διωγμό εναντίον των πιστών ανθρώπων. Γι' αυτό τα έγραψε έτσι. Και βέβαια, αν θα μας δοθεί η ευκαιρία, που ας παρακαλέσουμε τον Κύριο να μας δώσει, σε μια άλλη σειρά ομιλιών που θα είναι από την Αποκάλυψη, γιατί αυτά που λέει ο προφήτης Δανιήλ τα επαναλαμβάνει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, θα τα σχολιάσουμε και θα τα αναλύσουμε, να δούμε σε τι αναφέρονται όλα αυτά τα οποία είπε. Εκείνο όμως το οποίο είδαμε να αναφέρεται εδώ είναι ότι στείνεται ένα κριτήριο, στο οποίο κριτήριο αναλαμβάνει το ρόλο του κριτού εκείνος που ήρθε μέσα από τα σύννεφα του ουρανού και έμοιαζε με άνθρωπο, που έφτασε μέχρι τον προαιώνιο και οδηγήθηκε μπροστά του. Εδώ είναι η ισοτιμία, η ισοθεία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε Αυτόν δόθηκε η εξουσία, η δόξα και η μεγαλοπρέπεια. Ας θυμηθούμε τι είπε ο Κύριος όταν αναστήθηκε: «Εδόθημι πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Βλέπετε λοιπόν πως αυτά τα οποία συνέβησαν στην Καινή Διαθήκη επαληθεύουν αυτά τα οποία προφητεύθηκαν στην Παλαιά Διαθήκη. Επομένως λοιπόν, στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε ότι υπάρχει η ιδέα της κρίσεως και η διδασκαλία αυτή από τους προφήτες, και ο προφήτης Δανιήλ πλέον ομιλεί για το αιώνιο κριτήριο και για τον κριτή. Για να έρθουμε στην Καινή Διαθήκη, όπου θα δούμε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός να ομιλεί περί της μελούσης κρίσεως, όταν αναφέρεται στην επί του όρους ομιλία και εις τους μακαρισμούς, όπου εκεί λέγει «αυτοί όψονται των Θεών» και ούτω καθεξής. Όλες αυτές οι διδασκαλίες αναφέρονται από την αρχή, δηλαδή ο Κύριος αναφέρθηκε στη μέλουσα κρίση. Όμως έχουμε και μερικές συγκεκριμένες παραβολές στις οποίες ο Κύριος ομίλησε περί της μελούσης κρίσεως και της διαχωρίσεως των ανθρώπων σε αγαθούς και πονηρούς. Πρώτα είναι η παραβολή του σίτου και των ζυζανίων. Τι είπε δηλαδή ο Κύριος? Πήγε ένας γεωργός, λέγει, και έσπηρε στο χωράφι του. Το βράδυ, λέγει, πήγε ένας κακός και εκεί που εκείνος είχε σπείρει το καλό σπόρο, έσπηρε ζυζάνια. Μετά από λίγο φύτρωσαν και ο ιδιοκτήτης του αγρού απορούσε πώς μαζί με τα καλά σπόρια έπεσαν και τα ζυζάνια. Πήγαν οι εργάτες και του είπαν: «Κύριε, να πάμε να τα βγάλουμε, να καθαρίσουμε το χωράφι από τα ζυζάνια». «Όχι», λέγει, «άφες αυξάνεστε αυτά». Αυτή είναι απάντηση, γιατί ο Κύριος επιτρέπει στη ζωή αυτή να αυξάνονται και οι κακοί μαζί με τους καλούς και οι πονηροί μαζί με τους αγαθούς. Και λέγει: «Άφες συναυξάνεστε αυτά». Διότι έχετε κάνει ποτέ αυτή την εργασία, να ξεβοτανίσετε δηλαδή ένα χωράφι? Αν την έχετε κάνει θα ξέρετε. Υπάρχει, λέει, ο κίνδυνος όταν θα πάτε να ξεριζώσετε το ζυζάνιο,
να ξεριζώσετε και ένα καλό και θα με ζημιώσετε, λέγει τότε. Γι' αυτό άστα, λέγει, να αυξηθούν. Και όταν θα έρθει ο καιρός του θερισμού, εγώ ξέρω να ξεχωρίσω, να πάρω το καλό στάρι και τα άχερα και τα άχρηστα και τα ζυζάνια να τα κάψω στη φωτιά. Βλέπετε τι ωραία εικόνα ο Κύριος χρησιμοποίησε. Μετά είπε και την ωραία παραβολή της σαγίνης. Οι άνθρωποι ήταν γεωργοί και ψαράδες και τους μίλαγε με εικόνες και με παραδείγματα που τα καταλάβαιναν και τα ήξεραν. Λέγει, πάει ο ψαράς και ρίχνει το δίχτυ του και όταν το σηκώσει και το φέρει επάνω, υπάρχουν, λέει, καλά, υπάρχουν και σάπια. Αλλά αρχίζει, λέει, αμέσως τα μεν καλά να τα βάζει στην άκρη, τα δε σάπια να τα πετάει πάλι στη θάλασσα για να φαγωθούν. Ομοίως, στις παραβολές της Κρίσεως ανήκει και η παραβολή των 10 παρθένων. Είναι γνωστή αυτή, δεν θέλω να σας την σχολιάσω. Στην ίδια ενότητα ανήκει και η παραβολή των εργατών του Αμπελώνος. Εδώ ο Κύριος είναι και αυστηρός και σαφής. Ήταν, λέγει, ένας μεγάλος γεωκτήμονας, όπου εφύτεψε ένα μεγάλο αμπέλι και έβαλε μέσα γεωργούς να το καλλιεργούν το αμπέλι. Και κάθε τόσο ο γεωργός αυτός έφυγε, κάθε τόσο έστελνε τους υπηρέτες του για να ζητήσουν από τους γεωργούς τους καρπούς, τη σοδιά. Οι γεωργοί που έβλεπαν να έρχονται οι υπηρέτες αυτού του γεωκτήμονα, τους έπιαναν, τους έδερναν, τους σκότωναν για να μην αποδώσουν αυτά που όφυλαν. Αφού ο γεωκτήμονας εκείνος έβλεπε αυτή τη συμπεριφορά των γεωργών κάθε φορά, των κακών, είπε, «Δεν είναι σωστό να στείλω τον υιόν μου να ζητήσει αυτά που μου ανήκουν». Αλλά οι γεωργοί είδαν τον υιόν να έρχεται και είπαν, «Αυτός είναι ο κληρονόμος, να τον σκοτώσουμε και αυτόν και ύστερα θα μας μείνει η περιουσία σε μας, το αμπέλι σε μας». Και ρωτά ο Κύριος, τον πήραν, λέει, πράγματι και τον σκότωσαν τον υιόν. Λέγει, λοιπόν, ερωτά ο Κύριος, αυτή είναι η θαυμαστή τέχνη της διδασκαλίας του Κυρίου. Έβαζε τους ακροατές του οι ίδιοι να δικάζουν τον εαυτό τους. Τους ερώτησε, λοιπόν, ο Χριστός, όταν, λέει, ο Κύριος του Αμπελώνος εκείνου πάει να βρει τους κακούς γεωργούς, τι περιμένετε ότι θα κάνει? Και του απάντησαν εκείνοι, «Κακήν κακός απολέσει αυτούς». Θα τους δώσει, λέει, να καταλάβουν. Λέει, το ίδιο θα κάνω κι εγώ με εσάς. Βλέπετε, τους έβαλε στους ίδιους στο στόμα να βάλει το κριτήριο τι θα γίνει στο τέλος. Μετά είναι η παραβολή των ταλάντων, όπου ο Κύριος κάλεσε, λέγει, τους δούλους του και τους έδωσε σε άλλον 5, σε άλλον 2, σε άλλον 1. Τους είπε, πάτε να δουλέψετε και φέρτε μου ό,τι κερδίστε. Ο πρώτος πήγε, δούλεψε και διπλασίασε τα εισοδήματα, τα 5, τα έκανε 10. Ο άλλος που πήρε τα 2 και αυτός τα διπλασίασε, τα 2 τα έκανε 4. Αυτός που πήρε το 1, όταν πήγε να λογαριαστεί, του λέει, «Α, Κύριε, εγώ ήξερα ότι είσαι πλεονέκτης και εισοδεύεις από εκεί που δεν έσπηρες, δεν εκοπίασες. Γιατί, λοιπόν, εγώ να δουλέψω για σένα για να σου διπλασιάσω την περιουσία?» Γι' αυτό, λέει, το πήρα το τάλαντο, το έβαλα στη γη, το κρύψα και τώρα που ήρθε η ώρα να λογαριαστώ, στο δίνω πίσω για να εξοφλήσω. «Όχι», του λέει, «αγαπητέ μου, δεν με εξόφλησες που μου το έφερες πίσω. Γιατί ενώ ήξερες
ότι είμαι πλεονέκτης και έχω εισοδήματα από εκεί που δεν κουράστηκα, θα έπρεπε να πας να το βάλεις στην τράπεζα να μου φέρεις τουλάχιστον τον τόκο. Ούτε αυτό δεν έκαμες. Λοιπόν, θα σε τιμωρήσω γιατί είσαι δούλος κακός και πονηρός. Βλέπετε λοιπόν όλα αυτά τα οποία είπε ο Κύριος, που είναι απλές ιστορίες, εικόνες δηλαδή, τις οποίες καταλάβαιναν οι άνθρωποι της εποχής τους, έχουν αιώνιες αλήθειες μέσα, οι οποίες αιώνιες αλήθειες αναφέρονται σε αυτή ακριβώς τη διδασκαλία της μελούσης Κρίσεως. Προσπαθεί δηλαδή ο Θεός να μας βάλει να καταλάβουμε πώς θα μας κρίνει. Γιατί το καθένα από αυτά έχει και μια αλήθεια μέσα της Κρίσεως. Της Κρίσεως, δηλαδή προσέξτε και αυτό, προσέξτε και εκείνο, προσέξτε και εκείνο. Για πάμε παρακάτω. Είναι η παραβολή του βασιλέως και των δούλων. Κάτι άλλο μας είπε ο Κύριος να προσέξουμε στο κριτήριο. Ήτανε, λέγει, ένας βασιλιάς και είπε στον Υπουργό Οικονομικών, για φώναξε, λέει, όλους τους υπηκόους μου να λογαριαστούν από τι κάνει και η κυβέρνηση σήμερα. Το ίδιο. Πήγαιναν λοιπόν τον κάθε υπήκον και εκείνος άνοιγε τα χαρτιά, το Υπουργός Οικονομικός έλεγε, εσύ χρωστάς τόσα, φέρτα. Άλλοι πλήρωναν, άλλοι δεν πλήρωναν, άλλοι πήγαιναν πούλαγαν ό,τι είχαν και δεν είχαν για να βρούνε τα λεφτά, για να τα πάνε στο βασιλέα. Αλλά ήταν πολύς ο λαός που περίμενε απ' έξω να λογαριαστεί με τον βασιλιά. Εκεί, λέει, απ' έξω ήταν και οι στρατιώτες που φύλαγαν το λαό αυτό και τον έβαζαν σε τάξη για να μπουν να λογαριαστούν. Πήγε, λέει, ένας ο οποίος όφιλε μοίρια τάλαντα. Μοίρια τάλαντα είναι αστρονομικό ποσό. Ήταν αστρονομικό ποσό για την εποχή. Μοίρια, 10.000 τάλαντων ή το ασημένιο νόμισμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, το οποίο ασημένιο νόμισμα είχε βάρος 60 γραμμάρια. Για ζυγίστε 60 γραμμάρια σήμερα να δείτε πόσο έκανε το νόμισμα και πολλαπλασιάστε το επί 10.000 αυτό να καταλάβετε τι αστρονομικό ποσό χρώσταγε αυτός ο δούλος. Πήγε λοιπόν στον άρχοντα και του είπε, δεν έχω να σου δώσω τίποτα. Δεν έχεις, του είπε, τόσα μου χρωστάς. Λοιπόν, θα σε πουλήσω και σένα και τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου και ό,τι δεν έχεις, τουλάχιστον θα πάρω κάτι. Αυτός μόλις το άκουσε, έπεσε κάτω, έκλαιγε οδύρετο, χάρισέ τα μου, χάρισέ τα μου, χάρισέ τα μου. Τον ελυπήθηκε από τα κλάματα που έκαμε και τα παρακάλια τα πολλά. Άντε, λέει, στα χαρίζω, πήγαινε έξω. Έφυγε, λέει, αυτός βγήκε απ' έξω και εκεί που έβγαινε απ' έξω βρήκε έναν άλλον σύνδουλόν του, ο οποίος χρώσταγε σε αυτόν τώρα ένα δινάριο. Το ένα δινάριο συγκρινόμενο με τα μοίρια τάλαντα ή το ασήμαντον. Το ένα ήταν δισεκατομμύρια ευρώ και το άλλο ήταν ένα ευρώ. Του λέει, δώσ' μου το ευρώ που μου χρωστάς. Του λέει ο άλλος, περίμενε να πάω να λογαριαστώ μέσα, να δω τι έχω να πληρώσω και μετά λογαριαζόμαστε οι δυο μας. Όχι, του λέει, τώρα θα μου το δώσεις. Άφησέ με, τον παρακαλούσε αυτός, άφησέ με να πάω μέσα να λογαριαστώ και μετά που θα βγω έξω θα τα ρυθμίσω με τα θέματα. Δεν έχω να σου το δώσω τώρα, να δω τι θα με χρεώσουν

και του είπε, «Επειδή είσαι αχάριστος, γιατί εγώ όλα σου τα χάρισα και εσύ δεν μπόρεσες να χαρίσεις ένα ευρώ, γι' αυτό θα σε τιμωρήσω και θα σε βάλω στη φυλακή και θα έχεις βασανιστήρια φρικτά και φοβερά». Γιατί μας το είπε ο Κύριος, προσέξτε, λέει, το ίδιο θα πάθετε κι εσείς, εάν δεν συγχωρείτε τους αδελφούς σας σε αυτά που σας οφείλουν. Γι' αυτό το είπε ο Κύριος στην παραβολή, την ωραία ιστορία αυτή. Και επίσης, στην ίδια ενότητα, είναι και η παραβολή των γάμων του Ιού του Βασιλέως. Εδώ την ακούμε την παραβολή αυτή, είναι το Ευαγγέλιο που το λέμε την Κυριακή, δύο Κυριακές πριν από την εορτή των Χριστουγέννων, όπως λέγεται η Κυριακή του, των Προπατώρων του Μεγάλου Δείπνου, όπου ένας βασιλιάς πάντρευε το γιο του και έστειλε τις προσκλήσεις για να έρθουν οι καλεσμένοι και ο άλλος του είπε, «Εγώ παντρεύτηκα», ο άλλος, «Ζεύγη βόν αγόρασα», ο άλλος, «Αγρόνι γόρασα», και δεν πήγε κανείς στους γάμους. Και ύστερα, λέει, φώναξε όλους τους περαστικούς και αυτούς που ήταν στους δρόμους και στις πλατείες για να εισέλθουν. Και την ώρα, λέγει, που έκανε βόλτα ο βασιλιάς αυτός να δει τους καλεσμένους, είδε και έναν βρωμιάρι. Τώρα πρέπει να ξέρετε ότι στην εποχή του Χριστού οι άνθρωποι πήγαιναν στο γάμο με ένδυμα γάμου. Ήταν δηλαδή η ειδική φορεσιά την οποία φορούσαν για να πάνε στο γάμο. Δεν πήγαιναν με τα τυχαία ρούχα, ούτε με τα καθημερινά. Εκείνο λοιπόν τον είδε, όχι απλώς δεν φορούσε την ειδική στολή που προεβλέπεται να φοράνε όσοι ήταν καλεσμένοι στο γάμο, αλλά και ήταν και ρυπαροί. Του λέει, «Ετέρε εφοπάρη, πώς είσαι έτσι», του είπε. «Γιατί με περιφρονείς, γιατί με προσβάλλεις, πάρτε τον», λέει, «και πετάξτε τον έξω, γιατί με πρόσβαλε. Ήρθε εδώ χωρίς ένδυμα γάμου», όταν ήλεγξε τους ανακειμένους. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εκεί στη μέλουσα κρίση πρέπει να έχουμε στολήν και ένδυμα γάμου για να εισέλθουμε. Ποιο είναι το ένδυμα γάμου? Μας το λέγει η Αγία μας Εκκλησία, να είμαστε στολισμένοι με τις αρετές για να εισέλθουμε. Χωρίς τις αρετές δεν περνάμε το κριτήριο αυτό. Βλέπετε λοιπόν ότι σε κάθε μία από αυτές τις παραβολές που είπε ο Κύριος, εφώτισε το θέμα της μελούσης κρίσεως και μας εδίδαξε αυτά τα οποία πρέπει να ξέρουμε για την φοβερή και τρομερή εκείνη ώρα. Όταν ήμουνα νεαρός μοναχός, είχα και εγώ απορίες πολλές. Και είχαμε λοιπόν ένα καλόν γέροντα ιεροκήρυκα και διδάσκαλον και συζητούσαμε τα πνευματικά θέματα. Και λέγει, ακούστε πατέρες μας, λέγει, να σας εξηγήσω κάτι και εμένα που με εδίδαξαν οι παλαιότεροι πατέρες. Και μας είπε λοιπόν δύο πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα, τα οποία πάντοτε λέγω σε κηρύγματά μου όταν αναφέρομαι στο θέμα της Δευτέρας Παρουσίας και στη μέλουσα κρίση και στο αρπαγισόμεθα εν εφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα, που λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Θεσσαλονικής επιστολή του. Υποθέστε, λέγει, ότι εμείς είμαστε συγκεντρωμένοι εδώ και περιμένουμε ένα πρόσωπο να έλθει. Αυτό το πρόσωπο που θα έρθει, άλλοι το αγαπούν πολύ, άλλοι το αγαπούν λιγότερο, άλλοι είναι αδιάφοροι, άλλοι δεν θέλουν να το δούνε και άλλοι το μισούνε θανάσιμα. Καθόμαστε εδώ και περιμένουμε πότε θα μπει.

0: Και είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι. Όταν λέει θα μπει αυτό το πρόσωπο εδώ πέρα, τι θα συμβεί? Αυτοί λέει που τον αγαπάνε θα τρέξουν να πάνε κοντά του, γιατί τον αγαπάνε. Αυτοί που τον μισούν τι θα κάνουν? Θα σηκωθούν να φύγουν, γιατί τον μισούν. Έτσι λέει θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι οι του Χριστού πρώτον αναστήσονται και αρπαγίσονται εν εφέλες εις απάντησιν αυτού. Αυτοί που αγάπησαν τον Χριστό, που τον πίστεψαν, που τον λάτρεψαν, αυτοί πρώτα θα τρέξουν κοντά του για να ευρεθούν μαζί του την ώρα εκείνη της δόξας και του μεγαλείου του. Εκείνοι που δεν τον αγάπησαν, οι εκείνοι που αδιαφόρησαν, θα σταθούν παγωμένοι μακριά του, περιμένοντας την κρίση του και την απόφασή του. Οι άλλοι όμως θα είναι χαρούμενοι, θα ζητοκραυγάζουν, θα χαίρονται που θα είναι μαζί με τον Χριστό, όπως οι άνθρωποι που τρέχουν σε κάποιο πρόσωπο που πολύ το αγαπούν, πολύ το εκτιμούν και πολύ το σέβονται. Την καταλάβατε αυτή την ωραία εικόνα? Έτσι λέει θα γίνει και η Δευτέρα Παρουσία. Αλλά και το δεύτερο παράδειγμα είναι από το γάμο. Όταν λέει γίνεται ένας γάμος, άλλη χαρά έχει ο γαμπρός και η νύφη που ενώνονται και θα ζήσουν μαζί. Άλλη χαρά έχουν οι γονείς που παντρεύουν τα παιδιά τους. Άλλη χαρά τα αδέρφια που παντρεύουν τα αδέλφια τους. Είναι ίδια αυτά όλα μεταξύ τους? Δεν είναι ίδια. Διαφορετική χαρά έχουν οι φίλοι και οι γνωστοί που παντρεύονται τα γνωστά τους παιδιά. Διαφορετική χαρά έχει το χωριό όταν παντρεύεται ένας χωριανός. Και ανάμεσα στο χωριό μπορεί να υπάρχει και ένας εχθρός. Αυτός υποφέρει στη χαρά των άλλων. Έτσι λέει θα γίνει το κριτήριο. Άλλοι θα χαίρονται και άλλοι θα συντρίβονται από τη λύπη τους, από το φθόνο τους, από τη ζήλια τους, από την κακία τους, από την πορνεία τους, από όλα τα πάθη τα οποία άφησαν στην ψυχή τους να ζήσουν και τα οποία τελικά τους εμποδίζουν να συμμετέχουν στη χαρά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Βλέπετε τι ωραία παραδείγματα για να καταλαβαίνουμε πώς όλα αυτά θα συμβούν, για να μπορούμε και εμείς να τα εξηγούμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Αγία Γραφή τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη ομιλεί περί της μελούσης κρίσεως. Εκτός από τον Κύριο που είπε τις παραβολές αυτές, περιέγραψε τη μέλουσα κρίση με το ωραίο Ευαγγέλιο που διαβάζουμε την Κυριακή, τον Απόκρεο, που λέγει εκεί ότι θα χωρίσει τα πρόβατα από τα ερήφια και θα πει «επείνασα και εδώ κατέμει» ή «επείνασα και ούκ εδώ κατέμει», το διάλογο εκείνων των γνωστών. Δεν τον αναφέρω γιατί πρέπει να προχωρήσουμε. Αλλά και οι Άγιοι Απόστολοι, ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Πέτρος, ο Απόστολος Ιάκωβος και ο Απόστολος Ιωάννης αναφέρονται στη διδασκαλία περί της κρίσεως. Τώρα, ένα θέμα σπουδαίο στη διδασκαλία αυτή είναι ποιος θα είναι ο κριτής. Γιατί εμείς λέμε βέβαια ότι κριτής θα είναι ποιος? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Δεν λέμε «και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς». Ναι, αλλά άμα σε μπερδέψουν τίποτα πεντηκοστιανοί, τίποτα μάρτυρες του Ιεχωβά, θα σε πάνε σε κάτι χωρία της Αγίας Γραφής που λένε άλλα πράγματα και πρέπει να ξέρεις τι θα πεις. Λοιπόν, όταν διαβάζουμε τους λόγους του Χριστού, ο Χριστός άλλοτε λέγει ότι κριτής θα είναι ο Θεός Πατέρας και μάλιστα, πού το λέει αυτό, το ξέρετε, θα σας το πω εγώ τώρα. Πας ουν ως της ομολογήσει. Το όνομά μου, λέγει ο Κύριος, εις τον κόσμο τούτον, ομολογήσω καγώ αυτόν ενώπιον του Πατρός μου του εν ουρανής. Επομένως, ποιος είναι ο κριτής εδώ, όπως το είπε ο Κύριος? Ο Θεός Πατέρας είναι ο κριτής και συνήγορος των πιστών και εναρέτων ανθρώπων, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ή θα είναι απορριπτικός των ασεβών και αμαρτωλών, πάλι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Σας το είπα λοιπόν, για να δείτε, πρέπει να τα συμβιβάσουμε όλα αυτά, να ξέρουμε δηλαδή πώς η Εκκλησία όλα αυτά τα παίρνει λοιπόν τα μεμονωμένα και συνθέτει τη διδασκαλία της, την οποία διδασκαλία της την έχει διατυπωμένη εις το σύμβολο της πίστεως και πάλι ερχόμενων κρίνε ζώντας και νεκρούς. Αλλά για να φτάσουμε εκεί πρέπει να ξέρουμε και όλα τα άλλα, τα προηγούμενα, για να μην μπερδευόμαστε και να μην μας κάνουν τους έξυπνους μερικοί που διάβασαν μια αράδα από την Αγία Γραφή και νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Δεν είναι μόνον ο Χριστός που αναφέρεται άλλοτε μεν στον Θεόν Πατέρα ότι θα κρίνει τον κόσμο και άλλοτε ο ίδιος ότι θα κρίνει τον κόσμο, διότι ο ίδιος είπε ότι ουδέγαρο πατήρ κρίνει ουδένα, αλλά την κρίση πάσαν δέδο και το Υιό. Ο ίδιος είπε και το ένα, ο ίδιος είπε και το άλλο. Μα πρέπει να τα συμβιβάσουμε αυτά. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε ασυμβίβαστα. Ο Χριστός είπε ότι εγώ θα είμαι συνήγορος των πιστών όταν θα κριτής θα είναι ο Πατέρας. Ο ίδιος είπε και ο πατήρ κρίνει ουδένα και όλη την κρίση δέδο και το Υιό. Και οι Άγιοι Απόστολοι το ίδιο ακριβώς λέγουν. Το συμβιβασμό αυτόν τον κάνει ο Απόστολος Παύλος όταν δημιγόρησε στον Άριο Πάγο και ομίλησε στους Αθηναίους και είπε και τα δυο μαζί, ότι ο Θεός έστησε ημέρα εν ή μέλη κρίνην την οικουμένην. Ο Θεός, λέγει, έχει ορίσει μια μέρα που θα κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη, εν ανδρεί, και όρισεν εν δικαιοσύνη, εν ανδρεί ο όρισεν, που σημαίνει δηλαδή ότι ο Θεός θα κρίνει δια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Βλέπετε λοιπόν πώς τα συμβίβασε ο Απόστολος Παύλος και τα δύο. Γιατί κριτής θα είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός? Επειδή είναι θεάνθρωπος, το λέγει ο ίδιος, ότι επειδή έγινε άνθρωπος και είναι θεάνθρωπος, γι' αυτό θα κρίνει τον κόσμο. Επειδή εδίδαξε και ενομοθέτησε. Ο νομοθέτης, σύμφωνα με τους νόμους της δικαιοσύνης, είναι και δικαστής εκείνου ο οποίος ή τηρεί τον νόμον ή δεν τον τηρεί τον νόμον. Επειδή λοιπόν και κυρίως είναι ο λυτρωτής και ο σωτήρας, αυτός δηλαδή που μπορεί να απαλλάξει τις ευθύνες εκείνους οι οποίοι θα παραβούν τον νόμο του και τις εντολές του και θα του ζητήσουν συγχώρηση δια της μετανοίας. Γι' αυτό λοιπόν κριτής είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Τα κριτήρια με τα οποία θα κρίνει ο Κύριος μας είναι η πίστη και τα έργα των ανθρώπων. Είδατε τι είπε ο προφήτης Εζεκιήλ, αυτό το οποίο είπε ο Θεός δι' αυτού εις τους Ιουδαίους, έκαστον εν της οδής αυτού κρίνω ημάς. Τον καθένα, λέει, θα τον κρίνω ξεχωριστά ανάλογα με τη συμπεριφορά του, και η συμπεριφορά είναι η πίστη και η αρετή, τα καλά έργα ή τα κακά έργα, όπως είπε ο Κύριος, ότι άλλοι θα αναστηθούν εις ανάσταση ζωής, ή τα αγαθά ποιήσαντες, ενώ ή τα φαύλα πράξαντες εις ανάσταση κρίσεως. τιμωρίας δηλαδή. Και βέβαια υπάρχουν και παρακαθήμενοι στο κριτήριο. Ο δικαστής δεν κάθεται μόνος του στο κριτήριο. Ο Κύριος είπε στους μαθητές του, τον ερώτησε ο Πέτρος, του είπε, Κύριέ μου, εμείς αφήκαμε τώρα 3 χρόνια κοντά τις δουλειές μας, τις γυναίκες μας, τις οικογένειές μας, τα σπίτια μας και ταλαιπωρούμαστε μαζί σου. Τι αράεστε εμείς, τι δεν κερδίσουμε δηλαδή κι εμείς? Α, τους λέγει ο Κύριος, εσείς θα καθίσετε μαζί μου σε 12 θρόνους κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και αλλού ο Κύριος είπε ότι οι Άγιοι κρινούσι τον κόσμον. Μαζί δηλαδή με τον Θεόν, με τον Κύριόν μας, και οι Απόστολοι και οι Άγιοι θα κρίνουνε τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Δηλαδή θα λέει ο άνθρωπος, Κύριέ μου, εγώ είμαι άπιστος, γιατί δεν άκουσα το κήρυγμα. Θα λένε οι Απόστολοι, το άκουσες το κήρυγμα, αλλά εμείς κηρύξαμε και κήρυξαν και μετά από μας επίσκοποι, ιερείς και διδάσκαλοι, αλλά εσείς δεν πήγατε ποτέ να ακούσετε το κήρυγμα και δεν θα έχουν απάντηση. Θα πηγαίνουνε οι γονείς και θα λένε δικαιολογίες στον Κύριο και θα τους δείχνει τους Αγίους και θα λέει, αυτοί δεν ήταν γονείς. Θα πηγαίνουν οι κοπέλες και θα δικαιολογούνται στον Κύριο. Και ο Κύριος θα λέει, για κοίταξε την Αγία Βαρβάρα, για κοίταξε την Αγία Εκατερίνη, αυτές δεν ήταν κοπέλες. Θα πηγαίνουν οι άνδρες, οι στρατιωτικοί, και θα του λένε δικαιολογίες. Και θα λέει, για κοίταξε ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Μινάς, αυτοί δεν ήταν αξιωματικοί του στρατού. Δεν ήταν νέοι άνθρωποι. Θα πηγαίνουν αρχιερείς και θα τους λέει ο Χριστός, για κοίταξε τον Άγιο Νικόλαο, κοίταξε τον Άγιο Σπυρίδωνα, κοίταξε τον Άγιο Βασίλειο, τον Άγιο Χρυσόστομο. Θα πηγαίνουν οι ιερείς και θα λένε δικαιολογίες και θα λέει, κοίταξε τον Άγιο Χαράλαμπο. Οι Άγιοι λοιπόν θα είναι το κριτήριο των ανθρώπων, ώστε παν στόμα λέει φραγίσετε, δεν θα έχει κανείς καμιά απολογία να πει, διότι θα είναι τέτοιο δίκαιο κριτήριο όσο δεν μπορεί να φανταστεί ο νους του ανθρώπου. Και ο Κύριος θα κρίνει όχι μόνον τα φανερά αλλά και τα κρυπτά των ανθρώπων. Και με αυτό θα τελειώσω. Τι θα πει θα κρίνει και τα κρυπτά των ανθρώπων? Ότι εκείνη λέει σε εκείνο το κριτήριο πάντα γυμνά και τετραχυλισμένα είναι, ξεκοκαλισμένα δηλαδή, όπως είναι το κόκαλο που βγαίνει από το ψαχνό από το κρέας, έτσι λέει θα είναι και ο άνθρωπος. Αυτό είναι μια ωραία πνευματική μελέτη, την οποία μπορείτε να διαβάσετε στα πνευματικά γυμνάσματα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Εγώ θα σας την πω σύντομα, θα σας απαντήσω σε αυτό, αλλά εκεί θα βρείτε τη μελέτη αυτή στα πνευματικά γυμνάσματα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, όπου ο Άγιος Πατέρας μας διαπραγματεύεται πολύ ωραία τέτοια πνευματικά θέματα. Να μην διαβάζετε ανόητα βιβλία. Αυτά των πατέρων της Εκκλησίας μας που φωτίζουν το νου του ανθρώπου και του δίνει να καταλάβει. Όταν ο άνθρωπος πεθάνει, αγαπητοί, τότε αρχίζει να μεγαλώνει η ψυχή και να εξελίσσεται. Δηλαδή, όπως το έμβριο, όταν συλλαμβάνεται, περνάει από διάφορες ηλικίες, το έμβριο δεν βλέπει. Πρέπει να βγει από την κοιλιά της μάνας του να βγει. Και το παιδί όταν γεννηθεί, δεν ξέρει να διαβάσει, δεν ξέρει να ζήσει στον κόσμο. Σιγά σιγά λοιπόν, καθώς περνάει ο χρόνος και μεγαλώνει, αποκτάει λοιπόν εμπειρία της ζωής για να μπορεί να ζήσει στον κόσμο αυτόν. Θα αρχίσει λοιπόν να πιάνει, είδες, ό,τι πιάσει το παιδάκι, γιατί το βάζει στο στόμα του? Γιατί θέλει να αποκτήσει εμπειρία, να ξέρει τι είναι. Θέλει δηλαδή να γνωρίσει τον κόσμο πολύ γρήγορα, έτσι. Αυτό σας το είπα το παράδειγμα για να σας πω ότι και η ψυχή το ίδιο παθαίνει όταν βγει από το σώμα. Αρχίζει λοιπόν και αυτή να μεγαλώνει, να εξελίσσεται και αποκτά ιδιότητες τις οποίες είχε μεν από την κατασκευή της από τον Θεό, αλλά δεν μπορούσε να τις αναπτύξει γιατί την εμπόδιζε το σώμα. Όπως δηλαδή ακριβώς και η ηλικία το μικρό παιδί. Ένα μικρό παιδί δεν μπορεί να διαβάσει, γιατί πρέπει να φτιάξει το μυαλό του να μπορεί και σιγά σιγά να πάει στο σχολείο και να μάθει τα γράμματα κατά τις τάξεις που αντιστοιχούν στην ηλικία του. Έτσι λοιπόν και η ψυχή μεγαλώνει και αποκτά ιδιότητες. Και ποια είναι η ιδιότητα που θα αποκτήσει? Να γνωρίζει τα πάντα και να αναγνωρίζεται από τους πάντες. Όλοι θα αναγνωρίζουμε, είτε τους έχουμε δει, είτε δεν τους έχουμε δει στη ζωή αυτή, τους πάντες και τα πάντα. Θα ξέρουμε τα πάντα για τον καθέναν. Από την ώρα που έζησε στη ζωή αυτή, μέχρι που έφυγε από τον κόσμο αυτό. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό? Ότι εμείς θα ξέρουμε τα πάντα για τους πάντες, όπως και οι πάντες θα ξέρουν τα πάντα για μας. Δεν θα είναι γνωστά μόνον εκείνα τα οποία θα έχει εξαφανίσει ο Θεός με τα Άγια Μυστήρια του βαπτίσματος, της Θείας Ευχαριστίας και της Ιεράς Εξομολογήσεως. Τότε λέγει ο προφήτης Δαβίδ, ζητηθήσετε η αμαρτία αυτού και ούχε βρεθήσετε. Θα την ψάχνουν να την βρουν και δεν θα την βρίσκουν, γιατί θα την έχει εξαφανίσει ο Θεός. Αυτό λοιπόν θα συμβεί, ότι οι πάντες θα ξέρουμε όλα για όλους και όλοι όλα για μας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Δεν μπορεί να κρύψει τίποτα, λέει κανείς. Όπως κανείς δεν μπορεί να κρύψει την αναπηρία του, όταν κουτσένει ο κουτσός μπορεί να το κρύψει? Δεν μπορεί να το κρύψει. Ο ανάπηρος που τη λείπει το χέρι μπορεί να το κρύψει? Δεν μπορεί να το κρύψει. Ακόμα και τεχνητό χέρι να βάλει ή τεχνητό πόδι να βάλει, πάλι θα φαίνεται ότι είναι ξένο και δεν έχει πόδι και δεν έχει χέρι. Και αυτό όλοι δεν το ξέρουν. Το ίδιο θα συμβαίνει και με την ψυχή στον ουρανό. Και επειδή δεν θα έχουμε το σώμα για να γνωριζόμαστε με το σώμα, επειδή εσείς ξέρετε εμένα, όταν λοιπόν πείτε ο δεσπότης μας, αμέσως σχηματίζετε την εικόνα μου. Ή όταν πείτε ο παπάς μου, ή όταν πείτε ο άντρας μου, ή όταν πείτε το παιδί μου, αμέσως σχηματίζετε την εικόνα του ανθρώπου από τον τύπο του σώματος που έχει. Όταν δεν θα έχουμε το σώμα, από πού θα γνωριζόμαστε? Από το χαρακτήρα μας θα γνωριζόμαστε. Άλλο χαρακτήρα θα έχει ο άνθρωπος που ήταν αγνός και άλλο χαρακτήρα θα έχει ο άνθρωπος που ήταν πονηρός. Αλλιώς θα είναι αυτός που προσήφιετο και αλλιώς θα είναι εκείνος που δεν πάταγε στην εκκλησία. Αλλιώς θα είναι εκείνος που έδινε ελεημοσύνη και αλλιώς θα είναι εκείνος που δεν συγχωρούσε. Από τις αρετές και τις κακίες που θα έχουμε, ανάλογα θα γνωριζόμαστε στην άλλη ζωή. Όπως και εμείς θα γνωρίζουμε τον Θεό, τον οποίο δεν τον είδαμε, τον Κύριο Ιησού Χριστό, έτσι θα τον δούμε, και την Παναγία μας και τους Αγίους της Εκκλησίας μας, και όλους θα τους μάθουμε και θα τους δούμε, όπως και εκείνοι θα μας μάθουν και θα μας δουν, κατά τις διαβαθμίσεις που θα έχει η αιώνια ζωή ή η αιώνια κόλαση. Αλλά αυτά θα τα πούμε και θα τα συμπληρώσουμε στην επόμενη ομιλία, όταν θα μιλήσουμε για τον Παράδεισο και για την κόλαση.
1: Λόγος Θεού. Σειρά θεολογικών ομιλιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής Βύρονος και ημιτού κυρίου Δανίλ.